φύγεις, να σωθείς, να πάψεις, να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πώς μοιάζεις.

παλιά. Μέσα στο ημίχος τσιγάρο αναμένο, κι εγώ πως πάντα εδώ περιμένω.

φεγγάρια, κόκκινα φιλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο σβησμένο, κι εγώ πως πάντα κορμί διψασμένο.

στο χαρτί. Ένα χαρτί που γράφει λόγια με τα ξένια, όπως η αγάπη μου σε τούτη τη ζωή. Αυτά τα μάτια σου λατρεύω και κετεύω, ποτέ μην κλάψουν παρά μόνο για χαρά. Κι αν έρθουν δύσκολα

Απ' το ψυγείο, άγρια ανεμόνα, όνειρα γλυκά. Μέσα στον ουρανό ξύστη, αγκαλιά.

0: Para πολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σε ύφεση η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στις διάσπαρτες ενεργές εστίες και παραμένουν σε επιφυλακή για πιθανές αναζωπηρώσεις, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε και από σπινθήρες σε γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας. Την ίδια ώρα, σε 134.585 στρέμματα ανέρχεται η πληγή σε έκταση σε Αττική και Βοιωτία, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κορπέ Ενρικούς. Οι πυρκαγιές προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, αγροτικές εγκαταστάσεις, καλλιέργειες, υποδομές και τοπικές επιχειρήσεις. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Λέσβο, Χίο, Ψαρά και περιοχές της Εύβοιας. Στις 11 το πρωί, διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Θα συζητηθούν μέτρα όπως η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και στήριξη των επιχειρήσεων που επλήγησαν τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενού. Θα επισκεφθεί στις 11.30 το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Φορολογικές ελαφρύνσεις, κίνητρα για επενδύσεις, ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και μέτρα που θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας συνθέτουν το βασικό κορμό των ετοιμάτων που καταθέτουν οι παραγωγικοί και επαγγελματικοί φορείς προς την κυβέρνηση εν ώψη των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Στις διαβουλεύσεις με το Οικονομικό Επιτελείο, οι εκπρόσωποι της αγοράς ζητούν παρεμβάσεις με άμεσο οικονομικό αποτέλεσμα, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις χρειάζονται ουσιαστικές φορολογικές ανάσεις και όχι οριζόντιες εξαγγελίες περιορισμένης αποτελεσματικότητας. Στον ανακριτή θα οδηγηθεί ο Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Ο 26χρονος επαγγελματίας πυγμάχος έφτασε παράτυπα στην Ελλάδα το 2016. Ως ασυνόδευτος ανήλικος πρόσφυγας μέσω της Λέσβου. Στο Μιστρά συνελήφθη 55χρονος, ο οποίος έκρυβε επί τουλάχιστον 2,5 χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου, αποκρύπτοντας το θάνατό του για να εισπράττει τη σύνταξη τόσο του ίδιου όσο και της μητέρας που είχε αποβιώσει προετών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ' εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Υποχωρούν κάτω από τα $80 το βαρέλι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις προσδοκίες για μια συμφωνία που θα οδηγεί στην ομαλοποίηση της ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον διαπιστώνει βήματα προόδου στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και το Ομάν για τη διευκόλυνση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Νέα δεδομένα στην υποβολή των αιτήσεων για τις αγροτικές επιδοτήσεις φέρνει η λειτουργία της πλατφόρμας MyAgro της ΑΔΕ. Θα αντλεί στοιχεία απευθείας από δημόσιες βάσεις δεδομένων και θα έχει νέες δικλείδες ασφαλείας που περιορίζουν τα λάθη και τις καταχρηστικές πρακτικές. Στις 12 το μεσημέρι θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή ως τις 21 Αυγούστου. Προβλέπει αυξημένες επιδοτήσεις, διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και ενισχυμένη στήριξη για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται σταδιακά ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου. Στη διεθνή ενημέρωση, οι επίθεσεις με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσαν ρωσικές δυνάμεις στο Κίεβο, δήλωσε ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Στα αθλητικά, στο Παναθηναϊκό θα αγωνίζεται με τη μορφή δανεισμού 28χρονος μεσοεπιθετικός Λιβάη Γκαρσία. Ισόπαλοι χωρίς τέρματα, Ολυμπιακός και Ναϊμέγγεν στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
4: Με ποιον μιλάω?
5: Εγώ είμαι.
4: Α, έλα, αφού είσαι εσύ. Τι εκπομπή κάνει μέσα ο άλλος, δε?
5: Τι, δε σ' αρέσει?
4: Φανταστική. Τις φωτογραφίες θα τις πάρουμε σαν αριστερή. Επιτέλους θα τις βάλουμε σε κανένα μουσείο. Έχουμε βάλει όλο μαλακίες στα μουσεία.
5: Τώρα δεν ξέρω γιατί έχει κάνει ηχηρή παρέμβαση ο Τσίπρας και ζητάει από τον Κακλαμάνη να τις αγοράσει η Βουλή.
6: Το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς.
4: Έγινε, εντάξει, βάζει το καλά πράγμα.
5: Δηλαδή, άμα σκέφτεσαι αριστερά, τι θα σκεφτείς? Ένας δεξιός να πάει να τις αγοράσει. Δεν θα κάνει επιστολή στον Κουτσούμπα να πει πήγαινε πάρτες.
4: Για βέβαια, εντάξει, όλα καλά. Κάθε φορά όμως στεναχώρια μας βγαίνει, ρε φίλε. Πολύ στεναχώρια.
5: Τι θα βγει τώρα, χαρά θα βγει με αυτό.
4: Όχι, στεναχώρια γιατί δεν έχει έρθει δικαίωση για αυτούς τους ανθρώπους. Τέλος πάντων. Τα φιλιά μου, συγχαρητήρια.
7: Ναι, για παραπολιτικά.
5: Ναι, ναι.
7: Η εκπομπή είναι ζωντανή.
5: Ναι.
7: Μηνύματα παίρνουνε.
5: Ναι, ναι, πείτε μου, σας ακούω εγώ.
7: Ναι, να του πείτε ότι τότε πολέμησαν εναντίον των Γερμανών. Ενώ τώρα οι κομμουνιστές είναι εναντίον των Ελλήνων. Χαίρετε.
5: Πολύ σοφό, μπράβο.
8: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
8: Αποστολή, θα ήθελα να πω κάτι.
5: Πες.
8: Επειδή δεν μπορώ να βρίσω όπως θέλω, οι φωτογραφίες πρέπει να είναι ψεύτικες. Γιατί ο Σμαραγδής το είπε. Οι αριστεροί δεν είναι πατριώτες.
9: Και αυτά τα οποία λένε επίσης δεν έχουν σχέση με αυτό που πρέπει να πιστεύει ένας Έλληνας που έρχεται από αυτό το βάθος του πολιτισμού που συζητάμε. Είναι ενάντια στην πατρίδα.
5: Άρα είναι σίγουρα ψεύτικες. Τελείωσε.
10: Τελείωσε.
8: Τελείωσε πραγματικά. Και επειδή δεν ξέρω μέχρι ποιο περιθώριο έχω, δεν πάει στο διάολο.
5: Ποιος?
8: Ο Σμαραγδής. Και όλοι αυτοί που από προχθές, ας πούμε, έχω γίνει εξαλή με τον κάθε μαλάκα που βγαίνει και λέει αυτά που λέει και τους διαψεύδει η ίδια ιστορία. Δηλαδή πραγματικά όμως.
5: Καλή, αυτοί δεν είναι εδώ για να πούν την ιστορία όπως είναι. Είναι εδώ για να γράψουν την ιστορία όπως συμφέρει.
8: Αλλά τον κάθε μαλάκα που ισχυρίζεται ότι ήμουν αριστερός.
9: Πήξε αριστερός και έφυγα. Όταν φύγεις από εκεί είσαι προδότης.
8: Βρε, δεν ήσουν ποτέ αριστερός. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Δεν είναι πατριώτης. Δηλαδή εγώ να τον μιλήσω που μου λέει, ας πούμε, ότι δεν είμαι πατριώτησα. Που ο πατέρας μου δεν ήταν πατριώτης. Δηλαδή είναι τόσο μαλάκας ο άνθρωπος.
5: Τώρα μην βγάλουμε το μέτρο. Καταλαβαίνω ότι είστε έξαλλοι.
8: Ναι. Εγώ λέω και το όνομά μου. Φωτεινή με λένε και είμαι από Γλυφάδα.
5: Εγώ ένα θα πω, ότι οι μαλάκες δεν έλειψαν ποτέ στον τόπο. Αυτό μόνο λέω. Τίποτα άλλο. Και οι χαφιέδες από αυτούς είχαμε πλέργιους πάντα.
8: Όχι καλέ. Μα κανένα πω. Όπως είπε και η κόρη μου σε κάποιον, εμένα λέει τον παππού μου δεν τον έστειλαν εξορία, λέει οι άλλοι. Οι Έλληνες τον στείλαν εξορία. Οι άλλοι ήταν οι εχθροί της Ελλάδας. Αλλά οι Έλληνες στείλαν τον παππού μου, λέει, εξορία.
11: Γεια σας.
5: Γεια σας.
11: Σκοπό να σε πάρω τηλέφωνο και να ευχηθώ στη ΔΑΣ που ήρθε πρώτη δύναμη στο εργατικό κέντρο Αθήνας. Αλλά με το μάθημα ζωής που κάνει σήμερα ο Θήμιος, δεν μπορώ να πω τίποτα. Μόνο να πω αιώνια μνήμη σε όλους αυτούς αθάνατοι. Και να πω αθάνατος και ο Αθανάσιος Στρανόβαλης, ακροναυπλιώτης, που το έσκαζαν λίγες μέρες πριν να μεταφερθούν στο Καϊδάρι και πήγαν και ήρθαν εδώ και οργάνωσαν το ΕΑΜ. Αθάνατοι, να είμαστε εμείς γεροί, να τους θυμόμαστε εμείς και τα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ σαν εκπομπή που υπάρχετε.
12: Αποστόλη.
5: Έλα.
12: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
12: Έχω δώσει πολλές φορές συγχαρητήρια στην εκπομπή σου, αλλά σήμερα με έχεις κάνει λιώμα.
5: Γιατί έτσι?
12: Γιατί μέτρα μόνο πόσους Καραμικόλες είναι στους 200. Το όνομα Καραμικόλας. Ευχαριστώ πολύ.
11: Αποστόλη.
5: Ναι.
11: Συγκλονίστηκα σήμερα. Συγκλονίστηκα.
5: Ναι.
11: Ήταν αυτό.
5: Καλά, είναι και οι φωτογραφίες που έτσι κι αλλιώς το προκαλούν. Οπότε, ό,τι και να πεις μετά είναι δεύτερο.
11: Αποστόλη, τι ήταν αυτό σήμερα, τι να σου πω. Και το σπουδαίο, ξέρεις ποιο είναι, ότι άνοιξα ραδιόφωνο 10 η ώρα το πρωί. Και ακούω αυτό, δεν θέλω να πω το όνομα. Ακούω ότι αυτοί δεν ήταν όλοι κομμουνιστές. Αλλά τι ήταν. Έτσι για πλάκα πήραν κάποιους άλλους.
5: Καλά, από μαλακία σήμερα και από τις φωτογραφίες και μετά.
11: Τι είναι αυτό, δεν τη συγκλονίστηκα.
5: Θα ακούσεις πολλές, μην αγχώνεσαι.
11: Και είμαι στη Στοχόλμη.
5: Είναι και της μόδας ο αντικομουνισμός, ξέρεις πως είναι αυτά. Εύκολα θα βρουν να πούνε.
11: Αυτό που με είπε, αυτό περισσότερο με συγκλώνησε. Καλώς πάντων, θα αφήνω το άνθρωπο να μιλήσω.
5: Έλα, να είσαι καλά.
13: Αποστολή.
5: Τι θες?
13: Λοιπόν, όσο ακούω τον Άδωνη να μιλάει για την Κωνσταντοπούλου, ψυχανεμίζομαι. Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος. Μιλάει για τη σάρκα της.
14: Το χειρότερο σε σάρκα είναι αυτή η γυναίκα.
13: Οπότε καταλαβαίνει.
5: Το σκέφτεται λίγο, λες.
13: Το σκέφτεται. Καλά, τώρα μην το ψάχνεις.
5: Έτσι πως είναι και η ζωή, Νταρντάνα, έτσι μεσογειακή, σπαρτιάτισσα.
15: Αυτό το ελεηνό υποκείμενο. Ο Γεωργιάδης.
13: Και αυτό σκληρό άντρα, α πούμε, δεν μασάει.
5: Ναι. Το θέμα για μένα δεν είναι αυτό. Το θέμα για μένα είναι ότι όσο ακούω τον Άδωνη να μιλάει για την Κωνσταντοπούλου, συμπαθώ την Κωνσταντοπούλου.
13: Άντε.
5: Αυτό είναι το χειρότερό μου.
13: Έλατε.
5: Μας κάνει τη ζωή συμπαθητική, που δεν έχω δηλαδή κανένα θέμα, αλλά όπως και να έχει, ό,τι βλέπεις απέναντι από τον Άδωνη, τι να κάνεις, τίνεις να το συμπονέσεις.
13: Έτσι, συμφωνώ μαζί σου.
12: Αποστολή.
5: Έλα.
12: Έλα. Να σου πω, να πει κάποιο σε αυτόν τον φασισταριό τον Γεωργιάδη ότι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος δεν είναι υποχρεωτικά να είναι πρωθυπουργός.
14: Εγώ αυτό δεν το συζητάω καθόλου. Είναι σενάρια ανομαλίας πολιτικής μεγάλης και δεν το δέχομαι. Εγώ δέχομαι. Αυτό που εξέλεξε ο λαός. Ο λαός εκλέγει τον πρόεδρο του πρώτου κόμματος. Τελεία.
12: Το πως ο ίδιος έχει αποδείξει στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Έτσι. Και όπως έτρεχε και έκλαιγε στα πόδια του Καρατζαφέρη, όπως έχει πει ο ίδιος Καρατζαφέρης, προκειμένου να τον κάνει υπουργό σε εκείνη την κυβέρνηση.
16: Ενώ είχα αποφασίσει να βάλω στην κυβέρνηση έξω κοινοβουλευτικά πρόσωπα, εκάφθηνα από το έντονο κλάμα του Άδωνη του Γεωργιάδη.
10: Έκλαιγε ο Άδωνης.
16: Ουσιαστικά, όχι μεταφορικά. Ότι δεν μπορεί να γίνει ο Βορύς και να μην γίνω εγώ. Σε παρακαλώ πολύ, κάνε με. Αυτό δεν αντέχω, δεν παγυρίσω στο σπίτι μου.
5: Άμα το έχει πει ο ίδιος ο Κορατζαφέρης, ετελείωσε.
8: Ετελείωσε.
5: Δηλαδή, μιλάμε ο ένας πιο φερέγγιος από τον άλλον.
12: Εντάξει, ναι, αλλά εγώ θέλω να σου πω, ας πούμε, ότι μεταξύ τους είναι τα παιδιά αυτά. Φασίστα να πυροβολεί φασίστα, δεν ξέρω, άρα μάλλον δίκιο έχει. Αυτό, δεν είναι.
5: Εννοείται έχει δίκιο. Και όποιος λέει ψέματα, πέφτει με στα αίματα. Είπα και ένα τέτοιο έτσι να έχουμε να λέμε.
12: Ένα τσιτάτο ωραίο.
17: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
17: Τη στιγμή που γινόταν το γεγονός τη δολοφονία και την εκτέλεση των πατριωτών μας το
5: 45-44,
17: εγώ σαν μαθητής του χωριού έπαιρνα καραβάνα μεγάλα το πρωί από τη Φινάντσα που ήταν στο χωριό. Γιατί είμαι 87 χρονών. Είμαι και κυραίος που σου έχω πει. Κοιτάξτε, είναι λυπηρόν αυτό που έγινε, αλλά πληγές ξύνονται τώρα και από αυτές τις πληγές. Μόνον που σκαλίζουν την πληγή μου. Το αίμα δεν τρέχει, το αίμα έχει παγώσει. Το μίσος αναδεύεται και ξυπνάει. Ζήτω η ακροαματικότητα. Ζήτω η τηλεθέαση. Έτσι βγαίνει το μεροκάματο. Πόσο ακόμη.
5: Μας.
17: Αυτό το βλέπω. Προσέξτε, το μεροκάματο βγαίνει. Αλλά αν πάνε τα πράγματα όλα καλά, μεροκάματο δεν θα υπάρχει. Θα λιγοστέψει. Ξέρετε που αναφέρω. Φέρομαι.
5: Όχι.
17: Δεν πειράζει.
5: Α.
17: Γιατί συνάδελφοί σας αυτά τα είπανε.
5: Α.
17: Όχι όλα τα γεγονότα μαζί. Προσέξτε, ένα-ένα. Για να έχουμε μεροκάματο. Και αυτό υπόθηκε μέσα από την ΕΡΤ. Δεν είναι κατακριτέο. Υπόθηκε μέσα ότι τα γεγονότα πρέπει να τα ιεραρχούμε. Μας πέφτουν όλα μαζί. Η μια φωτογραφία είναι φωτογραφία. Αυτά εγώ τότε ήμουνα 5 χρονών. Το 4 είναι. Είμαι το 39.
5: Ναι,
17: 5. Έπαιρνα στο χωριό μου που ήταν εγκατεστημένη η Φινάντσα. Μας δίνανε τότε το συσίτιο. Και δεν υπήρχε νηπιαγωγείο. Πριν πάμε στο σχολείο, περνούσαμε με την καραβάνα. Τότε είχαμε κατσαρόλι πινιάτι που το λέμε στην Κέρκυρα. Και μας βάζανε το γάλα και μετά, ας πούμε, περνούσαμε και παίρναμε και το φαγητό. Η Βόρεια Κέρκυρα ήταν αυτή. Και το σπίτι της Φινάντσας, ένα ωραίο αρχοντικό, το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα, του Βασιλά λέγεται, είναι 50 μέτρα από το σπίτι μου.
5: Άσχετο. Ναι.
17: Αυτό είναι το θέμα. Το να αναδεύουμε πληγές και να τις εκμεταλλευόμαστε όπως τα Τέμπη. Προσέξτε, όπως τώρα με το θέμα αυτά τα μπισκότα τι είναι εκεί πέρα, να ανακοινωθούν, να μην την εκμεταλλευόμαστε, είναι το μεγάλο πρόβλημα. Καλό μου παλικάρι.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
1: Παραπολιτικά 90,1.
18: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Καμπανάκι Μητσοτάκη στο Πολίτικο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης. Το 42% των δασών της Αττικής κάει και μέσα σε 10 χρόνια. 512.000 στρέμματα δάσους έχουν γίνει στάχτη στην περιφέρεια Αττικής. Πραξικόπημα καταγγέλει Καριστιανού. Ήθελαν να αρπάξουν την ηγεσία του κόμματος. Νέες αιχμές από τον Αυγερινό. Με 500.000 ρομπότ δολοφόνους ενισχύει το μέτωπο η Ουκρανία. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονό. Όχι τίτλοι.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
19: Αποστόλη.
5: Έλα.
19: Λοιπόν, γύρω στο 2000 είχα δει μια ταινία φύλλα προσκύμενη στον τσάρο της Ρωσίας τον τελευταίο. Σε κάποια φάση, ρε παιδί μου, τους μαζεύουν όλους εκεί κάποιοι Μπολσεβίκοι. Τους πήγαιναν από εδώ από εκεί γιατί τα μέτωπα δεν ήταν ακόμα, ξέρω, συγκεκριμένα. Και βγαίνει απόφαση να τους εκτελέσουν. Και έχει μια σκηνή, ας πούμε, την εκτέλεση των τσάρων που είναι μέσα σε ένα δωμάτιο και είναι μαζί και το υπηρετικό προσωπικό. Τους εκτέλεσαν και αυτούς τελικά. Για πολύ καιρό σκεφτόμουν, μα γιατί ρε να μπορούμε. Αυτοί υπάλληλοι ήταν, ξέρω εγώ, εργαζόμενοι εντός εισαγωγικών κατά κάποιο τρόπο, αυτούς γιατί να τους εκτελέσουν. Μετά από αρκετά χρόνια συνάντησα και άλλα πράγματα στη ζωή μου και είπα δυστυχώς ή ευτυχώς, ανάλογα ποιο πλευρά είσαι, έπρεπε να τους εκτελέσουν. Υπάρχουν και στα τρίγκαλα εκεί γύρω κάποιοι τέτοιοι τύποι. Οι τύπισες. Πώς μπορεί, ρε φίλε, να έχει πεθάνει, να έχει σκοτωθεί ένα συνάδελφό σου που μπορεί να έσουν εσύ στη θέση του εκείνη τη στιγμή, μιλάμε για τώρα, δεν μιλάμε για το 1800, και να πηγαίνεις και να λες, α, το αφεντικό μου του συμπαραστέκομαι.
20: Ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας.
5: Δεν είναι αυτό, γιατί είναι το σε ευχαριστώ ο εταιρεία. Ξεκινάμε από αυτό. Κατά δεύτερον, είναι.
19: Δεν είναι η εταιρεία σαν έννοια, ρε φίλε. Είναι ο άνθρωπο.
5: Ο άνθρωπο, ναι. Είναι ο άνθρωπο που μου βάλει το μισθό. Αφού μπήκε ο μισθό, όλα καλά. Και αν φύγανε και κάποιοι, φύγανε. Δηλαδή, αντί να σκεφτούν να είναι στο πλευρό αυτινών που φύγανε, σκέφτονται αυτινού που έβαλε το μισθό.
19: Προφανώ. Κοιτάξτε, δεν σου λέω, ρε παιδί μου, και όπω είπε και ο Θήμιο πριν, ναι, πολλοί φοβούνται. Οκ, έχουμε δουλέψει όλοι πάνω κάτω σε τέτοιε δουλειέ.
5: Πολλοί φοβούνται, αλλά καλύτερα να φοβάσαι το πώ θα κοιμηθεί το βράδυ παρά αν θα σε διώξει το αφεντικό.
19: Ναι, τελικά σε αυτό έχει δίκιο.
10: Καλησπέρα, Αποστολή.
5: Καλησπέρα.
10: Καταρχάς, συγχαρητήρια για τη σημερινή εκπομπή. Ακόμα νιώθω την ανατριχύλα πάνω μου από τα ηχητικά και τα λόγια του Θήμιου. Ήθελα να πω ότι η κάθε προσωπικότητα καθορίζεται από την ιεράρχηση αξιών, την ευσυνειδησία, την ευσυναίσθηση, οι οποίες καθορίζουν τη κοινωνική συνείδηση βασικά. Και το θάψιμο των παθογενείων κάτω από το χαλί διονύζει το πρόβλημα. Δηλαδή, για να γίνω πιο συγκεκριμένος, το να τσουβαλιάζουμε τους πραγματικούς αγωνιστές με τους δοσύλλογους και όλους τους πρόθυμους, να το πω έτσι, της ιστορίας. Είναι κατάφορη αδικία για αυτούς που πραγματικά αγωνίστηκαν και χάθηκαν. Επίσης, η καταγωγή δεν καθορίζει την μελλοντική πορεία των απογόνων. Ο καθένας κάνει τις δικές του επιλογές και αυτό προσδιορίζεται με βάση τις επιλογές του αυτές. Έχει να κάνει με την προσωπική συνείδηση, τις αξίες και τα ερεθίσματα που λαμβάνει και την επεξεργασία αυτών. Όπως το Θήμιο τον καθόρισαν αυτές οι στιγμές από την Κεσαριανή, έτσι επιλέγει ο καθένας και επιλέγεται από την ιστορία, αν θες, το πώς προσλαμβάνει τα ερεθίσματα αυτά.
20: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
20: Πώς νιώθεις, πες, μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει?
5: Ωραία, χαλαρά.
20: Έχουμε ξεκατρίνιασμα Άδωνη με ζωή.
5: Ωραίο.
20: Δεν θα μείνει περούκα για περούκα.
15: Αυτό το ελεηνό υποκείμενο, ο Γεωργιάδης. Τα μάτια
5: του και η εισαγωγή.
15: Αυτό που δεν της έμαθε ο πατέρας και η μάνα της.
5: Δυνατό.
20: Θα πρέπει να πάει να βάλει πάλι καινούργια μαλλιά το παιδί.
5: Αυτό φοβάμαι.
20: Έχουμε όλους τους δεξιούς να έχουν βγάλει φλίκτενες μετά τις φωτογραφίες. Δεν φαντάζεσαι, πρώτον, συγχαρητήρια για τη χθεσινή εκπομπή. Ήτανε όχι απλά συγκινητική, ήταν ίσως από τις καλύτερες σας εκπομπές.
5: Γιατί είσαι βρωμοκούμουνο, γι' αυτό, αλλά τέλος πάντων.
20: Ναι, είμαι και είμαι και αξίριστος και άπλητος.
5: Τώρα γι' αυτό σ' άρεσε τώρα. Για να σου να κάνας απόγονος στάγματα ασφαλή, τι να σου πω αν θα σ' άρεσε.
20: Θα πήγαινα και θα ξέσφαγα σε μαρμάρινες πλάκες, ρε φίλε.
5: Ωραία, να.
20: Αλήθεια, τι ήταν αυτό που κάνα.
5: Μια υγιής αντίδραση. Δηλαδή, φάγανε φασολάδα, πήρανε φόρα και μας έκλασαν μια μάντρα. Ή να το πω πιο σωστά, μια πλάκα.
20: Αυτό ακριβώς, ρε φίλε. Πόσο ξεφτυλισμένοι.
5: Συνεπείς με την ιστορία τους.
20: Πάντα. Ελπίζω ειλικρινά αυτές τις φωτογραφίες να είναι μια σπίθα και μια ακτίδα φωτός, ρε Αποστόλη. Γιατί δεν πω στο χειρότερο. Μέχρι και ο Αγγλωμαθής βγήκε να πει για τις φωτογραφίες και να επιστραφούν.
21: Σε αυτές τις συγκλονιστικές φωτογραφίες πατριωτών κομμουνιστών που πηγαίνουν αγέροχοι στον τοίχο της Κεσαριανής.
20: Ποιος, αυτός που κάνει ακόμα κουμπί και ψάχνει την Ιθάκη και δεν ξέρει άμα είναι στο Αιγαίο, στη Μυτιλίνη ή στη Λέσβο.
5: Θα τη βρει όμως, γι' αυτό είναι στην Ιθάκη, είναι στην αναζήτηση.
22: Φασίστα από τη φύση του είναι δολοφόνος. Αυτός ο δολοφόνος σκοτώνει έναν αθώο. Καταλαβαίνει για το σκοτώτη. Δεν καταλαβαίνει ότι έδωσε τη ζωή του ένας κομμουνιστής, ένας νεαρός, για να ζήσει αυτός και η οικογένειά του.
5: Ψηλά γράμματα τώρα, άντε.
22: Αλλά ας δει και ο φασίστας λίγο τον εαυτό του.
5: Α, καλά. Άμα δει ο φασίστας τον εαυτό του, θα αυτοκτονήσει.
22: Μα είναι δυνατότητα.
5: Εκτός και αν το λες δόλια. Αν το λες δόλια, συμφωνώ. Να δει τον εαυτό του. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.
22: Που μιλάμε για τις φωτογραφίες. Δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν. Πάνε και σπάνε την πλάκα των ανθρώπων. Τα ονόματά τους. Ούτε αυτό δεν το καταλαβαίνουν.
5: Όχι.
22: Ήμασταν πιάναμε.
5: Πολλές απαιτήσεις έχετε από τους φασίστες. Περίεργο.
22: Το κακό ποιο είναι, ότι είναι βαθιά φασίστες, παιδί μου. Βαθιά θέλουν αίμα. Θέλουν κακία. Θέλουν μίσος.
5: Αυτά είναι συνυφασμένα με το φασισμό. Δεν θέλω να σας ταράξω.
22: Ναι,
5: ο φασισμός τρέφεται από το μίσος. Τι θέλετε τώρα να συζητήσουμε?
22: Τόσο πολύ.
5: Ναι, πιο πολύ.
22: Τόσο πολύ ασταμάτητα.
5: Ναι, η τροφή του είναι το αίμα. Απλά ενημερώνω.
22: Συγγνώμη, αυτή η συνέχεια που λέγεται πλεύρης και οι αδόνιδες και
5: τα λοιπά. Άμα είναι να ρίξουμε το επίπεδο τόσο, κύριε, να μην μιλάμε, εγώ δεν βρίζω.
22: Να κάνει μήνυση στο κουκουέ, μα είναι δυνατόν και να το δέχεται το δικαστήριο και να το στέλνει στην Βουλή? Δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά τα πράγματα. Τι κοινωνία ζούμε, τέλος πάντων?
5: Ναι, εσείς μάλλον σε σύννεφο.
22: Εμένα ο πατέρας μου μάντευε τα πτώματα από την Αθήνα που είπατε προηγουμένως, τα πεινασμένα. Δεν είχαμε να φάμε. Περάσαμε αδενοπάθειες. Μεγάλοι άνθρωποι είμαστε.
5: Ο Μητσοτάκης να δείτε, κύριε.
22: Τρεις φατολάδες εις έτρωγε. Διαπολεμένη
5: τι είναι αυτό, καλό είναι αυτό, έχει πάει το έντερο μετά, τέλος πάντων.
23: Και εγώ είχα στην τσέπη ένα κουτάλι και πήγαινα σε τρία συσίτια και έτρωγα τρεις φασολάδες ανάλαδες κάθε μεσημέρι και με αυτό έζησα.
22: Πολύ καλό. Λοιπόν. Τέλος πάντων, να δυναμώσουμε εμείς.
0: Τέλος πάντων, ας μην... έχω συγκινηθεί πολύ με τη χτεσινή εκπομπή και τη σημερινή. Άκρος κομμουνιστικές, το χρειαζόμασταν. Και εντάξει, εκτός από το να σου πω ότι είσαι το αστέρι μου, πήρα να σου πω κιόλας ότι αυτό το πράγμα που έγινε με την Καριστιανού, το fail, συγγνώμη που επανέρχομαι, αν και είναι άλλα τα θέματα της επικαιρότητας.
5: Δεν πειράζει.
0: Αυτό το καραφέιλ που έγινε με την Καριστιανού μέσα σε ένα μήνα που από ό,τι βγήκε, εμένα με έκανε να συνειδητοποιήσω πόσο fail είναι και η ζωή, γιατί όλοι εμείς είχαμε ανάγκη, ρε παιδί μου, από ένα πρόσωπο να πιαστούμε, από κάποιος πάλι να έρθει να μας σώσει. Ίσως είναι του Έλληνα η σαπίλα αυτή, δεν γίνεται. Η προχειρότητα, ας το πω έτσι, της ψυχής μας, και έγινε τόσο fail η Καριστιανού. Είδαμε, δηλαδή, εκτύπησε τόσο στα μάτια μου το fail και τη ζωή, που είναι και αυτή μια τελειωμένη, δυστυχώς.
5: Έλα, μα όλο εκπλήξεις είμαστε.
0: Και τελικά η μόνη λύση είναι το ΚΚ, είναι το μόνο κόμμα που βρίσκεται στο πεδίο, σε όλα τα συνδικάτα προφανώς, και στη Βιολάντα εκείνη που είχαν καταγγείλει το ότι υπάρχει υγραέριο, δεν ήταν τίποτα άσχετη ή απολιτικ. Προφανώς ήταν κομμουνιστές και άτομα κολλημένα έτσι να σώσουν την κατάσταση ρομαντική, ιδεολόγοι, και αυτό δεν είναι τα μόνα άτομα που είναι στο πεδίο το ΚΚ. Δεν πάει να το βρίζεις, να λες ότι είναι γραφική, να λες ό,τι μαλακία θέλεις, στη σαπίλα την ελληνική. Εκείνοι είναι μέσα στα εργοστάσια και προσπαθούν να κάνουν αφύπνιση, ή στα σωματεία, στα σούπερ μάρκετ ή οπουδήποτε.
5: Μωρή, κουμούνι έγινες.
0: Γι' αυτό το λόγο αυτό θα ψηφίσουμε και τελειώνει εκεί το θέμα, ρε μωράκι μου.
5: Μωρή, κουμούνι έγινες. Μην ακούς την εκπομπή τόσο.
0: Εντάξει, δεν είναι ότι ακούω την εκπομπή.
5: Εμένα είναι
0: μου το σόι κουμουνιστές, κατάλαβες.
5: Ωρε, παιδάκι μου.
0: Κοκκίνη. Έχω περάσει από πολλά στάδια.
5: Τουλάχιστον μπορώ τώρα να σε λέω κουμουνάρα.
0: Αχ, μωρό μου, έλα να βρεθούμε. Και μόνο να κοιταζόμαστε.
5: Αχ, να κοιταζόμαστε τα σφυροδρέπανά μας, να φέρουμε αντάμα.
0: Εσύ το ναι, εγώ θα γίνω σκλάβα σου για όσο θέλει.
5: Να το.
0: Θέλει για ένα μήνα, για πάντα, για ό,τι όσο σου βγει.
5: Αυτά εγώ, δεν είμαι. Είμαι κατά τη σκλαβιά.
0: Άλλη σκλαβιά τώρα εννοώ εγώ.
5: Α,
0: μου το δώσει τζάμπα.
5: Δεν κατάλαβα. Ναι. Ο τζάμπα πέθανε.
4: Τζάμπα πέθανε.
6: Ο καλύτερο. Καλύ.
4: Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα.
7: Έλα, Αποστολή.
5: Έλα.
7: Τώρα, όσον αφορά τις φωτογραφίες, κοίταξε να δεις. Πολλά έχω σκεφτεί αυτές τις μέρες, μου περάσει το μυαλό, αλλά πάντα καταλήγω σε ένα πράγμα. Ζήτω το κόμμα μας. Ζήτω το κουέ.
5: Α, ωραία, αντικειμενικά, μ' αρέσει.
24: Γεια σου, λέω, παιδιά μου.
5: Γεια.
24: Κι άλλο σκάνδαλο με τις φυλακές. Πόσα άλλα σκάνδαλα να μετρήσουμε με αυτόν τον Αγίου τον Πρωθυπουργό που έχουμε. Πόσα άλλα σκάνδαλα.
5: Σας παρακαλώ, κύριε. Καλύτερη γλώσσα, παρακαλώ.
24: Για το γουρλωμάτι.
5: Ναι, αυτόν έχουμε τώρα, ναι.
25: Ξίδι.
24: Σας καταλάβει λίγο ο κόσμος και μέσα από την εκπομπή σου και από καθημερινά αυτά που λέγονται και ακούγονται. Ας καταλάβουν λίγο ο κόσμος περί τίνος πρόκειται και να βγούμε όλοι στους δρόμους να κάνουμε μια ανατροπή, να πάει στο διάολο να πάει.
5: Τώρα λίγο κάτσε να ανοίξει ο καιρός, δεν είμαστε ακόμα.
24: Με αυτό που λέει, ναι, εντάξει, γιατί εμείς είμαστε από χωριά και πρέπει για να έρθουμε στην Αθήνα να έχουμε και λίγο δρόμο, δεν είμαστε εδώ κοντά.
5: Ναι, γι' αυτό σου λέω, να ανοίξει λίγο καιρός και τα βλέπουμε όλα. Εδώ είμαστε, μωρέ, εντάξει. Όλα θα γίνουν, μην αγχώνεσαι.
7: Έλα, ρε Αποστόλη.
5: Έλα.
7: Φτύσαμε αίμα να σε πιάσουμε σήμερα.
5: Ναι, συμβαίνει αυτό. Δύσκολη μέρα.
7: Εδώ. Να σου πω, ρε. Καταρχήν ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τον Θήμιο, αλλά πρώτα θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο για τη στήριξη των εργαζομένων προς το αφεντικό του.
4: Δηλώνουν τη συμπαράστασή τους. Αυτό που λένε είναι ότι είναι ένας καλός εργοδότης.
7: Σκλάβη του χωραφιού ή σκλάβη του σαλονιού, τίποτα άλλο. Πέρα από αυτό, θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τον Θήμιο, φίλε μου.
5: Ζήτα.
7: Επειδή τον υποτίμησα το Σαββατοκύριακο, όταν είδα τις φωτογραφίες, τα ντοκουμέντα της σχέσης Αργενής, μετά το πρώτο σοκ, σκέφτηκα, αχ, ωραία, λέω, να δω αύριο, λέω, αν και τι θα πει ο Θήμιος. Ντροπή μου, Εντάξει, όχι μόνο είπε, έκανε εξαιρετική εκπομπή. Ειδικά στα σημεία που έσπαγε η φωνή του. Όμως, ξέρεις τι θέλω, ρε Αποστόλη. Μην κάνουμε τον Βέλγο ήρωα.
5: Το Βέλγο, γιατί πώς κάναμε ήρωα το Βέλγο. Ο Βέλγος φράγκα θέλει να βγάλει.
7: Ακριβώς αυτό. Δεν ήξερε απλά τι έχει στα χέρια του και όταν αποφάσισε να τα πουλήσει και έμαθε τι κρατάει, δεν είπε, α, είναι τόσο σημαντικές για τους Έλληνες ή για ένα κομμάτι των Ελλήνων, είναι κομμάτι της ιστορίας. Άντε, σας τις δίνω γιατί είναι η ιστορία σας. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Είπε ότι τις αποσύρω από τη δημοκρασία και είμαι ανοιχτός σε επικοδομητικό διάλογο.
5: Προτάσεις, αυτό εννοούσε.
7: Έτσι, είναι πολλά τα λεφτά.
5: Όποιος δώσει τα περισσότερα φράγκα. Δεν κατάλαβα. Όχι, τι θέλετε και τσάμπα την ιστορία σας. Έλα, αγάπη μου.
7: Και πολύ περισσότερα φράγκα. Εκεί που θα τα έπαιρνε κάποιος με καμιά, δεν ξέρω και εγώ πόσα, τώρα μιλάμε τώρα και τις μύρες που θα πέσουν στο ενδιάμεσο.
5: Αυτά δεν θέλω. Αυτά που τα παραλέτε, αυτά με ενοχλούν.
7: Ναι, ναι, να σου πω μια μικρή ιστορία.
5: Ναι, για πες.
7: Μικρή. Λοιπόν, ο συγχωρεμένος ο παππούς μου, όπως και ο αδερφός του, πολέμησαν με τους τρόπους που μπορούσαν τότε. Γιατί ήταν μικρή όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Ήταν στην αρχή στην ΕΠΟΝ, μετά στην Αντίσταση. Έχουμε ακούσει αρκετές ιστορίες από τότε. Ο ένας τους, μετά τον εμφύλιο, έφυγε τα σκένδια για να σωθεί για ευνόητους λόγους.
5: Κοίταξε να δεις. Λοιπόν... Πάντως και ταγματα ασφαλίτες πολέμησαν με τον τρόπο που μπορούσαν.
7: Εντάξει, πολεμήσανε για αυτά
5: δηλαδή,
7: που πιστεύανε.
5: Είναι και κάποιοι που πολεμάνε με τα οπισθιά τους. Ναι. Είναι αυτό που σου λέει, παιδί μου, θα σε γά με τον γκο.
7: Εντάξει, και τι σημαίνει αυτό, ότι θα πρέπει εγώ να το δεχτώ.
5: Όχι, αλλά θέλω να πω, ο καθένας με τα όπλα του, όπως λες κι εσύ.
7: Ναι, εντάξει, να ολοκληρώσω όμως. Λοιπόν, ο παππούς λοιπόν που έμεινε στην Ελλάδα, μια ζωή μέσα στη φτώχεια, πάλευε να ζήσει με ένα χωραφάκι που καλλιεργούσε καπνό.
5: Να παπα, μιζέρια. Μιζέρια, ναι, για πες.
7: Ναι, είμαστε μίζεροι, είμαστε μίζεροι. Πέρασαν τα χρόνια τέλος πάντων και σε κάθε φάση έβγαλα να μέχρι υπόψη σου αντιστασιακές συντάξεις Γιαννόπουλος.
5: Ναι, ναι, ωραίες εποχές.
7: Ναι, πασό. Έχουμε ιστορία που λέει και η Μανιά.
6: Είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
7: Του λέγανε λοιπόν οι γη του, ο θείος μου και ο πατέρας μου δηλαδή. Ρε πατέρα, πάνε να βγάλεις και σε αυτή τη σύνταξη. Δηλαδή. Την παίρνει ο κάθε ρουφιάνος και χαρτιές. Οι δοσύλλογοι όλοι. Αλλά εσύ δεν τη ζητάς ενώ πολέμησες κιόλας. Ξέρεις τι τους απάντησε ο παππούς μου.
5: Τι.
7: Στοϊκά κιόλας. Του λέει: Έχω τα χέρια μου και ζω την οικογένειά μου με αυτά. Ας πάρουν τη σύνταξη όσες έχασαν τον άντρα τους να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Και δεν το ζήτησαν ποτέ ξανά.
5: Αυτό τώρα. Αυτή η κολοπερηφάνεια των αριστερών, αυτά δεν μπορώ. Που ξεκολλάνε από το σύστημα, ας πούμε, αντί να ήταν ωραίοι, με σκυμμένο το κεφάλι, όμορφοι, υπάνθρωποι.
7: Σιχαμερά
5: ερπετά, αντί να είναι όλο αυτό όπως ήταν οι πρόγονοι αυτών που κυβερνάνε σήμερα και έχουν πάρει τις αξίες και τα ιδανικά τους, κάθονται και περηφάνειες και ψηλά το κεφάλι και άσε μας τώρα, κουκλίτσα μου. Αυτά δεν μπορώ.
7: Κι όμως εγώ εύχομαι να είχαμε λίγη επαφή την οτροπία όλοι μας. Και να έχουμε υπόψη μας ότι φοβούνται τους νεκρούς. Και ειδικά αυτούς τους νεκρούς.
5: Ειδικά όσους νεκρούς πάνε με ψηλά το κεφάλι.
7: Γι' αυτό λέω αυτούς τους νεκρούς.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αποστόλη μου.
2: Έλα.
1: Έλα, σε πέτυχα. Τι κάνεις, από Μάντσεστερ σε έχω παρμένο. Εγώ.
2: Ωραία.
1: Έχω πάρα πολλά να σου πω γιατί τόσο. Κυρίες και δεν σε παίρνω. Ελπίζω να έρθεις προς τα πάνω όταν τελειώσεις το tour σου. Όσον αφορά τις φωτογραφίες, λίγες σκέψεις. Δεν ξέρω πώς είναι, γιατί δεν πιάνουμε τον παλμό του κοινωνικού στην Ελλάδα εμείς που είμαστε στη Ξενιτιά. Αλλά αυτό που είδαμε εμείς είναι ότι ήταν αγέροχοι και ασπίλωτοι άνθρωποι, οι οποίοι ατένιζαν με χαμόγελο τα ντουφέκια αυτό που έχει υποθεί. Και στον αντίποδα έχουμε κάτι ερπετά τύπου μπούκουρα, που μόνο στην υπόνοια ότι θα μπαίνανε στη φυλακή κάνανε αυτά που κάνανε.
3: Έτυχε και έγινε βουλευτής Χρυσής Αυγής. Δεν είμαι φασίστας, δεν είμαι ναζιστής.
4: Γεια χαρά.
2: Γεια.
4: Καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, για όλα αυτά. Αυτό που ήθελα να επισημάνω είναι το εξής. Πιστεύω ότι η γκέλα που έχει γίνει από αυτές τις φωτογραφίες είναι το ίδιο ακριβώς που συμβαίνει με όποιον πάει στη Μακρόνισσο ή στη Γιάρο ή στα υπόλοιπα σημεία. Εγώ έχω πάει στη Μακρόνισσο, ας πούμε. Όταν πήγα, παρότι είχα διαβάσει για όλα τα βασανιστήρια, για όλα όσα γινόντουσαν, είναι άλλο να το δεις. Όταν πας εκεί και δεις τον ξερότοπο και δεις ότι σε χτυπάει ο ήλιος και περπατά. Και είναι τα αγκάθια, οι πέτρες που έπρεπε να κουβαλάνε. Έχει άλλο αντίκτυπο όταν το δεις. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τις φωτογραφίες. Ακούγαμε, διαβάζαμε. Είναι άλλο όμως όταν τον βλέπεις τον άλλον και πώς αντιμετωπίζει το θάνατο.
5: Έλα ρε Απόστολε, τι έγινε.
2: Έλα καλά.
5: Για χαρά. Λοιπόν, να σου πω, έχω να πω δύο πράγματα σήμερα. Άκουσα εκεί πέρα ότι πήγανε κάτι βλαμμένα και λέγανε υπέρ του αφεντικού στη Βιολάντα.
2: Ναι, μωρέ, αφού τους πλήρωσε, να μην πάνε να πούνε ένα ευχαριστώ.
6: Εμείς σήμερα πληρωθήκαμε, ήρθαμε να πούμε και ένα ευχαριστώ για τη μισθοδοσία μας. Ενώ καθόμαστε, δεν δουλεύουμε, ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας.
5: Αλίμον, ωραία.
2: Ανθρώποι είμαστε.
5: Μπράβο. Τα ματωμένα κουλουράκια που είπε η Κανέλη ότι θα μοιράσουν του Αγίου Βαλεντίνου, μήπως κάποια στιγμή είναι και οι γονείς τους και μήπως κάποια στιγμή και αυτή, λέω εγώ τώρα.
2: Ναι, δεν αποκλείται.
5: Ενώ αυτός θα παρτάρει με καμία Mercedes, με καμία Porsche, πρώτον αυτόν. Δεύτερον, με τεράστιο σεβασμό τους 200 της Κεσαριανής επάνω, ήθελα να σε πάρω να το πω. Είναι τιμή να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Έτσι είναι τιμή μας και μπράβο.
2: Τιμή μας είναι που υπήρξαν τέτοιοι άνθρωποι. Τιμή μας δεν είναι που κυβερνάνε κάποιοι άλλοι άνθρωποι.
5: Εμείς τους ψηφίζουμε, φίλε, δεν φταίνε αυτοί.
2: Α, τότε τιμή μας.
5: Η οποία δεν έκανε πρακτικόπημα Μητσοτάκης.
2: Εντάξει, τώρα επειδή οι επιλογές είναι λίγο κατευθυνόμενες, μπορούμε να το συζητήσουμε και αυτό. Αλλά τέλος πάντων.
5: Ναι, θέλω να πω λοιπόν κάτι τελευταίο. Όχι ρε που λέτε ορισμένοι, δεν ήταν απλοί Έλληνες, ήταν κομμουνιστές. Και όταν οι δικοί σας που λέτε για ελληνισμό και τέτοια κοιτάγανε τους άλλους, τους κάνανε υποκλήσεις, αυτοί τους κοιτάγανε στα μάτια όταν τους πυροβολούσαν. Ήταν σοσιαλιστές, κομμουνιστές, σεβασμό και τιμή.
7: Έλα φίλος, τι κάνεις?
2: Καλά.
7: Πες μου κάτι, ο Τσιτσάνης συγχωρεμένος, πού έγινε η ταφή του στα Τρίκαλα, ξέρεις?
2: Όχι, πού κολλάει αυτό?
7: Πού κολλάει, γιατί αυτό που κάνει στα Τρίκαλα ο Τσιτσάνης θα βγει έξω, θα σηκωθεί επάνω, αγόρι μου. Αυτό που έγινε.
2: Επειδή αυτοί στη Βιολάντα πήγαν να γλύψουν το αφεντικό σαν ερπετά, ναι, σχετίζεται ο Τσιτσάνης κάπως με αυτό. Να έχουν μια λογική τα πράγματα, θα έχει ενδιαφέρον κάποια φορά.
7: Όχι, έχει λογική. Αυτό που συμβαίνει στα Τρίκαλα, η χώρα του φοβερού μας Τσιτσάνη, θα βγει έξω από τον τάφο αυτά που γίνανε.
2: Ναι.
7: Δεν το καταλαβαίνεις.
2: Ναι, ναι. Πώς δεν το καταλαβαίνω. Εκεί πήγε το μυαλό μου και εμένα. Λογικά να το πάρεις.
7: Τα τομάρια να λες.
2: Ναι.
7: Γεια σου, γεια σου.
2: Δεν σας ακολουθώ καλά, αλλά οκ. Okay. Να είστε καλά.
8: Γεια σου, Αποστολή, τι κάνεις?
2: Καλά.
8: Ο Δημήτρης ο μουσικός είμαι. Απλά τώρα ξέρεις γιατί σε πήρα.
2: Πού να ξέρω.
8: Θέλω τη βοήθειά σου, είτε εσύ, είτε ο Θύμιος, είτε οι φίλοι μας οι ακροατές. Είναι απόκριες. Ψάχνω ρε να βρω μάσκες των πολιτικών μας. Του Άδωνη, του Πρωτοσάλτε, του Μητσοτάκη.
2: Είναι ο Πρωτοσάλτε πολιτικός?
8: Δεν είναι.
2: Είναι ο Άδωνης πολιτικός?
3: Ανάγωγη!
9: Κυρία Πρόεδρε.
8: Σε αυτό τώρα έχεις δίκιο. Βλέπεις, είναι δεφορούμενο αυτό τώρα. Ο ένας είναι, ο άλλος δεν είναι. Τέλος πάντων, ξέρεις που μπορώ να βρω τίποτα τέτοιες μάσκες?
2: Ναι.
8: Θέλω να τις δω μαλάκας, γι' αυτό σου λέω, κατάλαβες?
2: Ναι, ναι, κατάλαβα, ναι. Κοίταξε, να δεις, ψάξεις τα σκουπίδια, μπορεί να βρεις κάτι.
8: Στα σκουπίδια, ρε.
2: Με την έννοια ότι κάποιος μπορεί να τις πήρε, να τις έβαλε πέρσι και να τις πέταξε. Με αυτή την έννοια, όχι κάτι άλλο.
10: Ναι, Αποστολή, θα ήθελα να πω κάτι. Τώρα λίγο το Κυριάκος ξέρει με δούλη την Αμερική.
11: Ξέρει τόσο καλά την Αμερική. Α. Δηλαδή την ξέρει με δούλη ο Μητσοτάκης.
10: Και όπως είπε σήμερα και ο παπάς που βάλατε στην αρχή της εκπομπής, στην Ευρώπη τον σέβονται πάρα πολύ.
12: Και όταν λαμβάνει το λόγο, σταματούν όλοι για να ακούσουν τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος.
13: Προσοχή.
2: Ναι, γνωστό.
10: Να είναι τυχαίο.
2: Τι τυχαίο να είναι τώρα, έλα σε παρακαλώ.
10: Αυτό ήθελα να το πω. Για να βγει από μέσα μου.
2: Το είπες, βγήκε.
10: Ναι, ναι, ναι.
2: Μπράβο.
9: Αποστόλη.
2: Έλα.
9: Πόσο χαίρομαι που σου μιλάω πάλι.
2: Πάλι. Μου ξαναμίλησες.
9: Θέλω να σου πω ότι θα έρθω να σε δω πάλι την Τετάρτη 25.
2: Να.
9: Ναι, θα έρθω. Μόνο μην με υποσχεθείς ότι θα με πάω στο σπίτι μετά την παράσταση πάλι, γιατί δεν θα σε πιστέψω.
2: Σου είχα υποσχεθεί ότι θα σε πάω σπίτι και δεν σε πήγα.
9: Ναι.
2: Κάτι θα έτυχε. Ήρθε ένα ρακούν και μου απέσπασε την προσοχή.
9: Αποστόλη, να σου πω κάτι, μια παράκληση. Ανεχόμαστε πάρα πολλά πράγματα γιατί σα αγαπάμε. Ανεχόμαστε να ακούμε πολλού γελίου. Το δε Γεωργιάδη, τη ζωή, τον Κασελάκη, όλου. Άντε, πε είναι πολιτική. Αλλά όχι το Λιάγκα, ρε Αποστόλη. Όχι το Λιάγκα.
2: Βάλαμε και Λιάγκα.
9: Ναι.
2: Δεν βάλαμε Λιάγκα.
9: Βάλατε.
2: Κάποια μέρα, όχι σήμερα.
9: Μία και τελευταία φορά.
2: Πότε βάλαμε Μωρή Λιάγκα.
9: Είχε βάλει ο
2: πριν λίγε μέρε που είχε πάει καλεσμένο κάποιο.
9: Απαπά, είναι πολεμετικό, δεν αντέχετε.
13: Το κέντρο ελληνικού κινηματογράφου είναι ένα κονκλάβιο αριστερών και αριστεριστών που αν είσαι από κέντρο και από Πασόκ ακόμα. Δεν είναι δηλαδή και
14: είσαι
13: το Πασόκ.
14: Persona non grata.
13: Το Πασόκ θεωρείται ακραδεξιά για το κέντρο ελληνικού κινηματογράφου.
2: Δηλαδή αντέχει το στομάχι σου τον Άδωνη ή όχι το Λιάγκα.
9: Εντάξει, αυτόν τον ψηφίσαν, άντε κάποιοι να τον ανεχτώ.
2: Και το άλλο είναι ότι τηλεθέας. Τέλος πάντων.
9: Και κάτι όμω, μια άλλη παράκληση ρε, για του πολιτικού. Μα στέλνουν μήνυμα από το σχολείο mail ότι θα πάνε τα παιδιά μα στη Βουλή και φοβόμαστε να τα στείλουμε. Φοβόμαστε για το τι θα ακούσουν. Και μάλιστα λέει στο πλαίσιο του μαθήματο τη κοινωνική και πολιτική αγωγή.
2: Άμα είναι τυχερά και πέσουν πάνω σε μαδό μου, τέτοιο με ζωή και Άδωνη, θα το θυμούνται μια ζωή.
15: Αυτό το ελεηνό υποκείμενο, ο Γεωργιάδης, θα μάθει την εισαγωγή. Αυτό που δεν της έμαθε ο πατέρας και η μάνα της.
9: Ποια αγωγή, δεν πάνε να δουν τίποτα, δεν κάνει στην Τζάβικο, κάνει live sex, να μάθουν τίποτα καλύτερα, πιο χρήσιμο θα είναι. Από το να πάνε στη Βουλή να ακούσουν αυτούς να μιλάνε έτσι.
16: Όσο για τους άλλους που πήραν και συμπαραστέκονται στην Γιολάντα, σπερακιώζει αυτό το.
2: Τι γλυκό, μωρέ. Όχι, μπράβο. Μπράβο, γιατί είχαμε καιρό να δούμε συχάματα.
16: Τέτοιοι ραγιάδες, τέτοιοι μαλάκες, κατοέλληνες, κολοέλληνες, κολόπαρα του κερατάκι.
2: Με τέτοιο βρυσίδι να ξέρεις ότι δεν θα σε βάλω. Και επόμενη φορά με τέτοιο βρυσίδι πάλι δεν θα σε ξαναβάλω.
16: Εντάξει,
2: απλά σε ενημερώνω, εντάξει.
16: Να πω κάτι άλλο χωρίς να βρίσω.
2: Για πες.
16: Το εθνικό σύγχαμα είναι ο Άδωνης ή όχι.
2: Αυτό είναι, ναι.
16: Μπράβο.
2: Αλλά πάλι βρίσατε.
16: Όχι, δεν έβρισα.
2: Και είπες Άδωνη. Το άκουσα.
0: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
17: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
18: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
17: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, να σου δώσω και μια αφιέρωση που είναι συνταυτίσιμη με αυτά τα γεγονότα. Θέλω να μου βάλεις από το 10ο πίθηκο για ένα καλύτερο αύριο, λέγεται το κομμάτι.
1: Με νόμους που φτιάξατε, ώστε να παραβιάζετε. Το λαό να διχάζεται, το λαό να βιάζεται.
2: Εμείς σήμερα πληρωθήκαμε, ήρθαμε να πούμε και ένα ευχαριστώ για τη μισθοδοσία μας. Ενώ καθόμαστε, δεν δουλεύουμε. Ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας.

0: Ναι,
1: έλα.
0: Να σου πω, επειδή ακούω τώρα του υπαλλήλου από τη Βιολάντα.
1: Ναι, και νιώθω λίγο περήφανο.
0: Πάρα πολύ.
1: Για του συνέλληνε.
0: Και εγώ ω υπάλληλο νιώθω πάρα πολύ περήφανο. Αν μπορεί, για την Παρασκευή θέλω το μια φορά και ένα καιρό του Πασχαλίδη. Και ειδικά εκείνο το κομμάτι που λέει σπάξτε με αγιά μου με γεια σου.
2: Τη δεκάτη ο τσιφλικά, δώ του κόψιμο πασά. Κι παγόρευε το ράσο, σφάξε με αγάμνα γεια σου.
3: Και εμεί ξέρουμε τον Τζορτζιώτη που είχαμε εδώ, τον, θα, να το πω το συνάδελφό μας, να το πω έτσι, που ήταν ένα με εμάς.
2: Κότσα

0: Αγαπημένη μου, ο θάνατός μου δεν θα πρέπει να σας λυπήσει, αλλά να σας ατσαλώσει πιο πολύ για την πάλη που διεξάγεται.
1: Σκοτώσαν τον Αντώνη, Αντώνη μου.
2: Ή το τραγούδι με του Λοΐζου και τον Τζέ Γκεβάρα, μια φωτογραφία σου. Φλέξω εκεί με τους κομμουνιστές φωτογραφίες που βγήκαν, άντε. Yeah.

Καλύτερα να πεθαίνει κανείς στον αγώνα για τη λευτεριά παρά να ζει σκλάβος. Νίκος Μαριακάκης, Γεωπόνος, 1η-5η-1944, Χαϊδάρη.

0: Έλα το Λίνο.
1: Έλα φιλέ.
0: Θέλω την Παρασκευή, όποια Παρασκευή να είναι. Μου φαίνεται αυτό που είχαμε βάλει και στον πατέρα μου όταν φεύγαμε το μνήμα του. Το επέσατε θύματα εσείς. Το Βουπανδί.
1: Ναι.
0: Το χαρίσω.

Γεια σας όλοι. Πάμε στη μάχη. Γεια και χαρά. Σας φιλώ όλους με πολύ αγάπη. 1η-5η 44, Κώστας Τσίρκας. Σύγχρονο!

0: Σε πήρα για μια πάρα πολύ περίεργη παραγγελία την Παρασκευή, αν έχει λίγο το χρόνο. Ήθελα να σου πάρω και για το θάνατο του Λιβαδίτη πάντα όταν συμβαίνει αυτό. Υπάρχει ένα black metal συγκρότημα με το όνομα Yovel, οι οποίοι το 2020 βγάλαν ένα δίσκο πάνω στα ποίηματα του Λιβαδίτη. Ο δίσκος λέγεται Forthcoming Humanity. Είναι δύο παραγγελίες, όπως το κανονίζεις, και άμα ταιριάζουν φυσικά. Η μία είναι ως απάντηση στο πώς γεννιούνται οι σημαίες μας, σε αυτούς οι οποίοι γκρεμίζουν τα μνημεία στην Κεσαριανή. Έχω και τα timestamps, άμα θέλεις να στα πω. Είναι από το 26-20 μέχρι το 26-43 και το 27-14 μέχρι το 28-55 και μετά κλείνει το πώς γεννιούνται οι σημαίες μας 31-22-31-50. Αυτό είναι ως απάντηση σε αυτούς που γκρεμίζουν.
1: Τώρα πρέπει να μιλήσει. Για να σωθεί. Πρέπει να πάψει να θυμάται και να ζήσει. Θέλει να ζήσει. Όπως θέλετε κι εσείς. Τώρα πρέπει να μιλήσει για να σωθεί. Πρέπει να πάψει να ονειρεύεται και να ζήσει. Η μέρα είναι ακόμα μακριά. Και φοβάται μη γονατίσει. Όπως φοβόσαστε κι εσείς.
0: Ένα το τελευταίο. Είναι αφιερωμένο σε αυτούς που παίρνανε και κλαίγανε από το εξωτερικό τα πρώτα κομμάτια, τα οποία είναι από το Η Ποιοτική Συλλογή Φυσάκη Σταυροδρόμια του Κόσμου, το οποίο ξεκινάει από το 2.20 και πηγαίνει μέχρι το 6.07. Είναι λίγο πολλά.
2: Έλα ρε, χαζώσεις τώρα, είναι δυνατόν. Ένα αφιέρωμα, τρεις ωρίτσες είναι, χαλαρό.
0: Έλα, ναι, ναι. Εντάξει. Εγώ προσπάθησα να σε κάνω να το σκεφτεί όσο μπορεί. Φιλιά, στο δίνω στοιχεία βαθιά. Άντε, γεια.
1: Είμαστε εμείς που ζυμώνουμε και δεν έχουμε ψωμί.

0: είμαστε εμείς που δεν έχουμε τίποτα και ερχόμαστε να πάρουμε τον κόσμο.
1: Χαίρετε.
2: Για την Παρασκευή θα ήθελα μια παραγγελιά, άμα μπορείτε να κάνετε. Παραγγελιά στην ερημιά και στον καημό μου.
3: Παραγγελιά στην ερημιά, στη μοναξιά και στον καημό μου.
2: Θα ήθελα να βάλετε, αν μπορείτε βέβαια, το θηλυκό καρδιοθράφτη που σπάει καρύδια την κυρία Βούλτευση να μοιράζει πόνο δεξιά και αριστερά.
4: Ήθελα να τον δω να βγάζει τα τρακτέρ από το κολχόζο αυτόν. Θα έσπαγε πέτρες στην Σιβηρία. Ας ήταν στα κολχόζα, γιατί τη Σοβιετική Ένωση θέλει ο συγκεκριμένος κύριος. Έτσι δεν ήταν.
5: Δεν τον ρώτησα τότε.
4: Α, δεν τον ρωτάς. Εμένα γιατί με ρωτάς.
2: Μετά καπάκι θα βάλετε σκουντί που θα λέει ποιο. Και στο τέλος βάζει τον κύριο Κατσόντι που λέει στο πάνελ με το ΚΚ που λέει βάλε τα γόρι μου, το βάλε.
6: 7-6 ποιο.
4: Τώρα μην πάμε στα θύματα του κομμουνισμού.
7: Ποια θύματα, λοιπόν. Πάλι του κομμουνισμού.
4: Πάμε τώρα.
7: Σας τυφλώνει ο αντικομμουνισμός σας. Τροπή.
4: Σας ζήσαμε. Τώρα μην πάμε στα θύματα του κομμουνισμού.
7: Ποια θύματα, λοιπόν. Πάλι του κομμουνισμού. Τι φίλοι είσαστε.
4: Πάμε τώρα.
7: Σας τυφλώνει ο αντικομμουνισμός σας. Τροπή.

0: ρε Μπαρούτο Χιονάτη.
1: Τι θες φίλε μου?
0: Θέλω παραγγελιά για την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Από το ψυχή βαθιά, τον αντάρτικο χώρο, άμα το ψάξεις στο ίντερνετ, στο YouTube υπάρχει.

Και κατά 9 το όνομά μου είναι άνθρωπος. 10

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Είμαι ένας ακροατής πιστός των παραπολιτικών. Επειδή έχω πατέρα που έχει πεθάνει βέβαια, εξόριστος και αυτό, μακρόνισο και τα λοιπά, με αδελφό σκοτωμένο από Γερμανούς, θα ήθελα να βάζατε από κάποιο δίσκο, παλιά θυμάμαι το έβαζε ο γέρος όταν πρωτοβγήκε, ήτανε με τη Μαρινέλα νομίζω και λεγότανε Καταχνιά. Νομίζω ότι έχει και κάποια ντοκουμέντα, ας πούμε, δεν ξέρω, αν θυμάμαι καλά, ήμουν παιδάκι, τώρα είμαι κοντά 80. Λοιπόν, αν το βρείτε, έχει αξία αυτός ο δίσκος και δεν μπόρεσα εγώ να τον βρω μετά. Είναι πολλά τα χρόνια βέβαια, τώρα καμιά, μπορώ να πω 65-67 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Το άκουσα όταν είχε βγει. Αν μπορέσετε, βάλτε το, Γιώργο με λένε, αφιερωμένο, στον γέρο των βουνών,
1: ναι.
0: Τον γέρο το συγχωρεμένο.

0: Θα σας ζητήσω αυτό για την άλλη εβδομάδα, γιατί τώρα δεν προλαβαίνεις. Επειδή όλος αυτός ο δόχος μου γυρνάει λίγο τα άντερα, βάλε λίγο ρε παιδί μου, ξέρεις, κανένα σκηνικό που να βοηθάμε ο ένας τον άλλον, να βοηθάμε, ξέρω εγώ, εκεί πέρα με τα παιδάκια, αυτό με τα σπίτια πιο παλιά που έβαζε τους μυστηριασμούς. Ξέρεις, μου δείχνουμε έτσι λίγο στην πόνια, ρε παιδί μου. Βάλε και αυτό να δούμε και λίγο ελπίδα. Δεν αντέχω άλλο να πούμε όλες τις μαλάκες.
1: Να αναγνωρίσετε το δικαίωμά μας. Το δικαίωμά μας να ασχολιόμαστε με ανθρώπους, με τον τρόπο και με τον κόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά τους, με την αδικία ενός νομικού πλαισίου που πετάει την κυρία έξω από το μαγαζί της. Έχουμε δικαίωμα να ασχοληθούμε με αυτό. Έχουμε και εμείς κριτήρια. Έχουμε ζωές. Μιλάμε με ανθρώπους, στους ίδιους δρόμους περπατάμε. Και δεν θέλουμε να γίνει ένα κολοχανίο και ένας μπούρκος που ο καθένας εκτάει τη δουλειά του. Καταλάβατε. Εμείς θέλουμε να αφήσουμε τα χαμόγελα, η αλληλεγγύη, το να πιάνουν ένα στο αλλού το χέρι. Και απέναντι σε αυτή μας την απόφαση, οι απειλές σας δεν πιάνουν. Και δεν πιάνουν ούτε οι νόμοι που ακολουθάτε.
2: Κότσα βάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα καλή ώρα.
3: Θέλω το καρναβάλι από τις συντρόφισσες φυλακισμένες για την Παρασκευή αφιέρωμα.

0: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
0: Θέλω μια παραγγελιά για σήμερα και μια για την Παρασκευή.
1: Καλά, πες για την Παρασκευή, τώρα άστο σήμερα.
0: Άκου το σήμερα πρώτα. Θέλω να πάρεις μια αγκαλιά και να φιλήσεις το Θήμιο για την εκπομπή της Δευτέρας.
1: Όπα.
0: Ναι, ρε φιλέ.
1: Καλησπέρα.
0: Και ειδικά για αυτή την τελευταία του φράση, το τέλος της εκπομπής της Δευτέρας. Και την Παρασκευή να την ξαναβάλεις αυτή την τελευταία φράση.
1: Είπαμε, εντάξει, μην το παρακάνουμε.
0: Όχι.
1: Άμα θες να μας κόψουν, χαιροπολύ.
0: Βάλτο με μπιπ, ας καταλαβαίνουμε. Δεν πειράζει.
1: Α, εντάξει.
2: Αντί για αυτό που ζήτησες, παραθέτουμε το επόμενο ηχητικό.
3: Η αλληλεγγύη είναι το πρώτο και το τελευταίο μας καταφύγιο. Μια ανεξάρτητη πηγή δύναμης. Να θυμάστε πάντα πως ό,τι έχουμε είναι ο ένας τον άλλον. Το ό,τι έχουμε είμαστε εμείς. Για να έρθει η στιγμή που θα τραγουδήσουμε σε μεγάλες συναυλίες, όπως η απόψινή, πως υπήρξε μια θλιβερή εποχή που τα αφεντικά μας γελάγανε με τα όνειρά μας. Να το θυμάστε, παιδιά και αδέρφια μας. Να το θυμόμαστε όλοι. Μια μέρα θα γίνουν όλα δικά μας.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτζικα. Σε αυξημένη επαγρύπνηση, οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν για τις μικρές εστίες φωτιά στη Δυτική Αττική και τυχόν αναζωπυρώσεις. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από σπινθήρες σε γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Την ίδια ώρα, 134.585 στρέμματα έχουν καεί σε Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους. Οι πυρκαγιές προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, αγροτικές εγκαταστάσεις, καλλιέργειες, υποδομές και τοπικές επιχειρήσεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Λέσβο, Χίο, Ψαρά και περιοχές της Εύβοιας. Η πορεία καταγραφής των ζημιών, οι διαδικασίες χορήγησης της κρατικής αρρωγής και ο συντονισμός των συναρμόδιων υπουργείων για την άμεση καταβολή στους δικαιούχους επιτάπητο σε υπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στις 11 το πρωί στο Μεγάρο Μαξίμου. Θα συζητηθούν μέτρα όπως η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και η στήριξη των επιχειρήσεων που επλήγησαν. Φορολογικές ελαφρύνσεις, κίνητρα για επενδύσεις, ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και μέτρα που θα βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας συνθέτουν το βασικό κορμό των ετοιμάτων που καταθέτουν οι παραγωγικοί και επαγγελματικοί φορείς προς την κυβέρνηση εν ώψη των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Στις διαβουλεύσεις με το Οικονομικό Επιτελείο, οι εκπρόσωποι της αγοράς ζητούν παρεμβάσεις με άμεσο οικονομικό αποτέλεσμα, υποστηρίζοντας ότι οι επιχειρήσεις χρειάζονται ουσιαστικές φορολογικές ανάσεις και όχι οριζόντιες εξαγγελίες περιορισμένης αποτελεσματικότητας. Στο Μιστρά συνελήφθη 55χρονος, ο οποίος έκρυβε επί τουλάχιστον 2,5 χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου, αποκρύπτοντας το θάνατό του για να εισπράττει τη σύνταξη τόσο του ίδιου όσο και της μητέρας που είχε αποβιώσει προετών. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατά εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Απαντήσεις στα αίτια θανάτου του 90χρονου θα δώσει ιατροδικαστική εξέταση. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθεί ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε το Ιράν ότι θα δεχθεί πολύ σκληρό πλήγμα αν δεν ανοίξουν άμεσα τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούζ. Υποστήριξε ότι οι συνομιλίες εξελίσσονται θετικά και ότι η Τεχεράνη επιδιώκει να βρεθεί λύση που θα τερματίσει τη σύγκρουση. Νέα δεδομένα στην υποβολή των αιτήσεων για τις αγροτικές επιδοτήσεις φέρνει η λειτουργία της πλατφόρμας MyAgro της ΑΔΕ. Θα αντλεί στοιχεία απευθείας από δημόσιες βάσεις δεδομένων και θα έχει δικλείδες ασφαλείας που περιορίζουν τα λάθη και τις καταχρηστικές πρακτικές. Στη διεθνή ενημέρωση, 15 νεκροί και 27 τραυματίες στο Κίεβο από ρωσική πυραυλική επίθεση. Στα αθλητικά, η Μπενφίκα πέριψε πρόταση της Φενέρμπαχτσε ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Βαγγέλη Παυλίδη. Η Παρίς Σεν-Ζερμέν έχει έρθει σε συμφωνία με την Πάρμα για την απόκτηση του 23χρονου τερματοφύλακα Ζάιον Σουζούκι.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον τηλέμαχο Σαντορινέο.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Σαντορινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

0: Εδώ είμαστε κι εμείς. Καλημέρα, αδέρφια μου. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. 6 λεπτά μετά τις 8. Παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση. Όλη την εβδομάδα εδώ μαζί. Μια δύσκολη εβδομάδα. Φαίνεται ότι παίρνουμε μια ανάσα. Μια ανάσα η οποία βέβαια δεν είναι πεντακάθαρη. Έχει ακόμα αυτό το γκρίζο του καπνού, της τάχτης, της εθάλης, από όλα όσα κάηκαν, και δεν είναι και λίγα, τις προηγούμενες ημέρες. Στην Αττική, τη Βιωτία, την Κρήτη. Και τι να πούμε, ο Θεός να βάλει το χέρι του, γιατί είμαστε ακόμα στην αρχή του Αυγούστου και τα μελτέμια θα γίνουν πιο ισχυρά και στη συνέχεια. Ναι, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Να έχουμε έναν Άγιο δηλαδή να μας προστατεύει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν ακούς πως τα Καναντέρ δεν μπορούν να πετάξουν, λέει, γιατί φυσάει, λες, ωραία, άμα δεν μπορούν να πετάξουν τα Καναντέρ, ας πετάξουν τα ελικόπτερα. Ας πετάξουν ελικόπτερα. Τι, δεν έχουμε πολλά? Να νοικιάσουμε παραπάνω. Δεν ξέρω. Πρέπει να γίνει κάθε τι αναγκαίο, γιατί στο τέλος δεν θα μείνει τίποτα σε αυτόν εδώ τον τόπο. Το πράσινο θα γίνει γκρίζο, μαύρο και άραχλο και η ζωή μας θα γίνει ακόμα χειρότερη. Πέμπτη του Αυγούστου. Τρίπλα, ε. Μην νομίζεις, λάθος είχα κάνει. Αλλά τρίπλα έκανα τώρα. Τετάρτη σήμερα, 5 Αυγούστου, πέμπτη μέρα του Αυγούστου. Τι, πονηρός είμαι, τι νομίζεις? Πώς θα το καλύψω? Καλημέρα, κορίτσια και αγόρια εκεί έξω, που αναμένετε τις διακοπές σας αδειμονώντας, που περιμένετε έτσι να μπορέσετε να γεμίσετε και να φορτίσετε ενέργεια το επόμενο διάστημα. Λίγο μένει, κάντε λίγο υπομονή. Εύχομαι να είναι ημέρες ήρεμες για σας που είστε ήδη από διακοπές και να μην σας έχουν έρθει όλα μαζί. Γιατί τώρα δεν είναι να έρχεσαι από διακοπές και να σου πέφτουν όλα μαζί. Θέλει μια σταδιακή ενσωμάτωση στην καθημερινότητα και έτσι να μπαίνεις. Ναι, εν τω μεταξύ, πάντα στο παρελθόν ζήταγα, ας πούμε, διακοπές να έχω τον Ιούλιο και κάποιες μέρες τον Αύγουστο. Γιατί? Γιατί γυρίζεις, λείπουν όλοι και είσαι και πάλι σε κλίμα διακοπών. Αλλά εντάξει, δεν γίνεται, δεν είναι εφικτό πάντα αυτό. Ναι. Εν τω μεταξύ, όσο μεγαλώνεις, βλέπεις και ατενίζεις τις διακοπές σου καλύτερες να είναι προς το Σεπτέμβριο. Ναι. Διακοπές του συνταξιούχου δηλαδή. Όχι, Δημήτρη μου. Όχι. Δεν είμαστε στα 90 για να πάρουμε σύνταξη. Εκεί θα πάρει σύνταξη. Κάτσε και θα δεις. Εδώ θα είσαι. Με τη μαγκούρα. Σε βλέπω εγώ εκεί. Θα κάνεις κονσόλα και θα τρίζουν οι κλειδώσεις σου. Θα κάνω ράτλ ράτλ που λένε. Ναι, εξακούσε εκεί, ε. Αυτό. Και δεν παίρνει και λάδωμα η κλείδωση. Όχι τίποτα άλλο δηλαδή. Δις ηλίου στις 20:31, αδέρφια. 217η μέρα του έτους. Αυτή μετράμε. Έχω μερικούς εντωμεταξύ ανάμεσα σε αυτούς και τη γυναίκα μου που ετοιμάζεται να κάνει τι? Τα σχέδιά της για το πώς θα στολίσει για τα Χριστούγεννα. Και έχουμε πόσο? 5 Αυγούστου. Ναι, αυτοί είναι οι Χριστουγεννάκηδες οι λεγόμενοι, έτσι, οι οποίοι φροντίζουν από τώρα. Ναι, έχουν αυτή την πετριά που λέμε. Εντάξει, και εμένα μου αρέσει μέχρι ένα σημείο. Όχι, από τον Αυγούστου, ρε παιδάκι. Χρόνια πολλά να πούμε στην Νόνα και την Νόνη. Είναι η μητέρα του Γρηγορίου του Θεολόγου, να ξέρεις, ενός από τους τρεις ιεράρχες. Γενικώς ήταν μια οικογένεια Αγίων. Γιατί αγίασε τα τρία παιδιά της. Ο Γρηγόριος ο Ναζιαντζινός, από τους τρεις ιεράρχες. Ο Κεσάριος επίσης άγιασε. Και η Γοργονία. Τώρα η Γοργονία είναι η λιγότερο, θα έλεγα, γνωστή από τους Αγίους της οικογένειας της συγκεκριμένης. Η Αγία Νόνα, να ξέρεις, πέθανε πλήρες ημερών το 374, λίγο μετά το σύζυγό της, ο οποίος ήταν μέγας ειδωλολάτρης, αλλά τον μετέστρεψε, τον έκανε χριστιανό. Βέβαια. Ήτανε, λέει, ψιστάριος. Δεν έχει σχέση με ψισταριές. Υψιστάριος, δηλαδή. Δεν δεχόταν τον ύψη στο μονοπρόσωπο και δεν πίστευε στην τριαδικότητά του. Πήγε σε ένα το μυαλό σου κατευθείαν τώρα εδώ στα μάτα, στα βλάχικα και τα λοιπά. Υψιστάριος, σε ξέρω εγώ τι άνθρωπος είσαι. Αδέρφια μου, η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε λίγο καλύτερη διάθεση σήμερα, γιατί πολύ απλά τα πράγματα φαίνεται να πηγαίνουν λίγο καλύτερα, αρκετά καλύτερα, όχι λίγο. Υπάρχουν κάποιες εστίες, οι οποίες και είναι μικροεστίες, οι οποίες όμως και είναι πόσες μέρες μετά, πόσες μέρες έχουν περάσει, ρε πάρα, εσύ, οι πέντε μέρες είναι, πέμπτη μέρα, πέντε 24ωρο και να πεις ότι έκτο συνεχόμενο 24ωρο και να πεις ότι έχει τέλος πάντων, έχει τελειώσει η ιστορία, δεν το λες ακόμα, γιατί όσο υπάρχουν αυτά τα καντιλάκια στα διάφορα σημεία που βλέπουμε το βράδυ, αρκεί μια μεγάλη, μια δυνατή ρηπή του ανέμου και να έχουμε ξανά την τραγωδία σε όλο της το μεγαλείο. Το τρομακτικό της μεγαλείο βέβαια, έτσι, αυτό. Αυτό. Σήμερα λοιπόν, 5 Αυγούστου, κάνοντας ένα μακροβούτι στην ιστορία, ο ελληνικός στόλος, το ένδοξο πολεμικό μας ναυτικό, Δημήτρη, αυτό. Ο ναύτης του Αιγαίου, υπό την αρχηγία του Ιδραίου Καραβοκύρη, Γεωργίου Σαχτούρη, νικά το τουρκικό στόλο υπό τον Χοσρέφ Πασά και αποτρέπει την κατάληψη της Σάμου. ...1824 στα στενά της Μικάλης. Η Σάμι υπό την αρχηγία του Καρμανιόλου. Το Παρατσούκλι ήταν. Λικούργου Λογοθέτη. Είχαν επαναστατήσει κατά των Οθωμανών και είχαν καταστήσει καθεστώς αυτονομίας στο νησί. Ήταν όμως η θέση της Σάμου εύκολος στόχος για τον ναυτικό του Σουλτάνου. Και μετά την καταστροφή των ψαρών στις 21 Ιουνίου του 24, ο Μαχμούτ έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα την απόβαση και την κατάληψη της νήσου. Αλλά λογαριαζαν χωρίς τον ξενοδόχο οι Τούρκοι. Αυγούστου 24, αποφασιστική ναυμαχία με τα ελληνικά πυρπολικά να πρωταγωνιστούν και να καθορίζουν την έκβαση της αναμέτρησης. Επικεφαλής αυτή η μεγάλη μορφή, τεράστια μορφή, ο Κωνσταντίνος Κανάρης. Συμπαραστάτες του, Δημήτριος Τσάπελης.
1: Ενδεχόμενη έκρηξη σε 3, 2, 1.
0: Λέκας Ματρόζος, Ραφαλιάς, Ρομπότσης, Ιωάννης Βατικιώτης. Αυτοί είναι οι προγόνοι μας. Και είναι 3 εχθρικά πλοία, 3 τουρκικά, τη φρεγάτα Μπρουλότ Κορκμάζ. Για να κάνω τη μετάφραση, ατρόμητο στο πυρπολικό, αλλά από πυρπολικό την πάτησε. Ένα φρεγαδόνι τριπολινικών και ένα μεγάλο του νεδίζικο βρίκι. Τα στείλανε στον πάτο. Γιατί η ελληνική ναυτοσύνη είναι απαράμιλη. Το δείξαμε και το 20, θυμάστε. Εκεί που τους επακουμβήσαμε λίγο με τη φρεγάτα, ο κυβερνήτης δε, του χείμωνα τώρα, εκείνος τους επακούμβησε τη φρεγάτα του. Και τη νιώσανε την επακούμβηση οι Δρέκα και Σπετσιώτικα πλοία με τα πυροβόλα τους εμποδίζουν τον εχθρό να προχωρήσει. Ο Χοσρέφ Πασάς διαπιστώνοντας τον αποσυντονισμό του στόλου του, προτίμησε να γίνει παπάς, όχι, προτίμησε να τερματίσει την αμαχία. Με λίγα λόγια, βάλαν την ουρά στα σκέλια οι Τούρκοι. Αυτό που κάνουνε πάντα όταν εμείς δείξουμε τα δόντια μας, και πήγανε και κλειστήκανε στα δικά τους τα λιμέρια τότε.
2: Αχ, αχ.
0: Έτσι. Και μετά, μετά από αυτό το καζίκι, στις 29 Αυγούστου του 24, με μία άλλη ναυμαχία, την ναυμαχία του Γέροντα, έδεσε το γλυκό και δεν ξαναμιξεμίτησαν. Και η Σάμος μπορεί να μην συμπεριλήφθη τότε στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος, καθώς μας το απαγόρευσαν οι μεγάλες δυνάμεις, Έγινε αυτόνομη γενμονία, φόρου υποτελείς όμως το Σουλτάνο. Στον εθνικό κορμό θα ενσωματωθεί στις 2 Μαρτίου του 1913 κατά τη διάρκεια άλλων ενδόξων ημερών του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου. Έτσι λοιπόν, έτσι έγιναν τα πράγματα. Να τη θυμόμαστε την ιστορία μας, γιατί πάντα ιστορία και διδάσκει και κατευθύνει και νουθετεί και δίνει όλα όσα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας για να αποφεύγουμε τα διάφορα που μπορεί οι εχθροί να μηχανεύονται και να σχεδιάζουν. Με πηξίδα την ιστορία και τους ήρωές μας πορευόμαστε. Καλημέρα αδέρφια μου, απέναντί μου ο μπουρλοτιέρης της κονσόλας Δημήτρης Φαρνάκιος Κύρκος. Γεια σου Μέρλιν. Με το Excalibur στο βάθος, κήπος και μπαξές ολόκληρος. Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο. Τα τραγούδια επιλέγει ο πρίνς του Βου Θανάσης Βούτσινος. Και στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής η νύμφη του Εβοϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η αδερφή του Μεγαλέξανδρου, Κατερίνα Πλατή.
3: Καλά, καλά, αλλά να χαρείτε, μιλάτε μου στο μυθιστικό, θα με υποχρεώσετε.
0: Οι Κατερίνες Πλατές. Κάνει δουλειά για δύο, γι' αυτό. Υπάρχει και ο διοικός αριθμός, με διορθώνει, γιατί ξέρετε γιατί. Γιατί είναι και φιλόλογος. Ναι, βέβαια. Τα ξέρει τα αρχαία. Και τα νέα ξέρει, τα απ' όλα τα ξέρει όλα εδώ η νεαρά. Στο μικρόφωνο πιλότο σας τηλέμαχος Σαντορινέως, θα πάμε παρέτσι αδέρφια μου στις 11. Και έχουμε λίγο κέφι παραπάνω, γιατί σας είπα τα πράγματα είναι καλύτερα. Και ελπίζω να πάει έτσι, γιατί και κέφι θέλουμε και να μην σας μαυρίζουμε την ψυχή θέλουμε και να πάμε με χαμόγελο να οδεύσουμε στα μπάνια του λαού. Ωστότε όμως θα κάνουμε διάλειμμα, γιατί μετά έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε υπουργό σε λίγο παρακαλώ. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Ποιος είναι εδώ?
1: Εμείς οι δύο.
2: Εμείς οι δύο είμαστε εδώ. Για να δούμε, είναι κανένας άλλος. Περίμενε να δούμε μηνύματα. Γιατί αν δω, αν υποψιαστώ ότι δεν έχουμε άλλους εδώ, θα βγω στη γύρα και θα φωνάζω. Ελάτε, παιδιά, ξεκινήσαμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Έχουν έρθει όντως ήδη τα πρώτα μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Ακόμη και τις παραξενιές σας δεχόμαστε, που λέει και το τραγούδι, ακούτε από κάτω. Κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος του. Στα δύσκολα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. Και η αλληλεγγύη δεν ξεκινάει μόνο από την κρατική αρρωγή. Βασικό συστατικό στοιχείο αυτού που λέμε πατρίδα, έθνος, στην Ελλάδα πάντα ήταν η αλληλεγγύη. Ήταν αυτή η ενότητα που δείχναμε στα δύσκολα. Στην ίστατη στιγμή υπήρχε αυτή η ένωση που εξασφάλιζε ότι τη συνέχεια, θα έλεγα. Γιατί κατά τα λοιπά, ξέρετε, μόνο αγάπη δεν είχαμε. Η διχόνοια ήταν το εθνικό μας σπόρο, διαχρονικά.

0: Όχι, αδερφιά, δεν είναι η εποχή για να είμαστε μόνοι μας. Δεν πρέπει κανείς να είναι μόνος του μπροστά στην καταστροφή. Πρέπει να υπάρχει και η αρρωγή κρατική, αλλά και η αλληλεγγύη όλων ημών προς αυτούς που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα, τις καταστροφές, όλα τα δύσκολα, αυτά που ζήσαμε, τα είδαμε και τα ζήσαμε μέσα από τα μάτια αυτών των ανθρώπων που όντως αντίκρισαν τις περιουσίες τους να καταστρέφονται, να διαλύονται από αυτό το πύρινο θηρίο που κάθε χρόνο έρχεται, αλλά δείχνει πιο δυνατό από ποτέ. Πάμε να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, να τον ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα που είναι μαζί μας, γιατί είναι λίγες ώρες πριν τη σύσκεψη που θα γίνει υπό τον Πρωθυπουργό, ευρεία διπουργική σύσκεψη, από τους βασικούς, θα έλεγα, ανθρώπους που κινούν την πολιτική στον τομέα της και της ανακούφισης των πληγέντων, αλλά και του σχεδιασμού αντιμετώπιση όλων αυτών των δύσκολων καταστάσεων που πηγάζουν μέσα από την κλιματική κρίση. Ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος είναι μαζί μας. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ που είστε μαζί μας αυτό το πρωινό.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Κύριε Υπουργέ, ίσως το πιο ισχυρό, έτσι, ερώτημα που έχουμε δεχτεί και από τον κόσμο, όσο έτσι, είχαμε και την αναγγελία ότι θα είστε μαζί μας σήμερα, το ερώτημα είναι το πότε οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι αναμένουν τη δική σας αρρωγή θα πάρουν τα χρήματα, πόσο γρήγορα θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις. Ακούσαμε από εσάς χθες πολύ σημαντικά νέα. Οι αποζημιώσεις αυτές θα είναι σε ένα ύψος ακόμη που θα φτάνει ακόμη και το 100% των απολειών της περιουσίας τους και είναι κάτι πολύ σημαντικό. Το ερώτημα λοιπόν είναι, θα είναι γρήγορες οι διαδικασίες?
1: Αυτό δεν περνάει μόνο μέσα από το... από τις διαδικασίες τις οποίες θα κάνει το κράτος, έχει να κάνει και με τη συνεργασία με τους πολίτες. Mm-hmm. Εφόσον ο πολίτης θα καταθέσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως ορίζει ο νόμος, τότε άμεσα θα τρέξουν όλες οι διαδικασίες.
0: Εφόσον υπάρχει λοιπόν αυτή η σειρά των πραγμάτων που χρειάζεται, κάποια προφανώς, κάποιες φωτογραφίες, όλα αυτά θα
1: ξεκινήσει. Mm-hmm. Εμείς έχουμε ξεκινήσει τις αυτοψίες και σε όλες τις πληγήσεις περιοχές έχουμε ολοκληρώσει εκτός του Πόρτο Γερμενού, όπου ήταν κλειστοί οι δρόμοι, γιατί η αυτοψία θα πρέπει να υπάρχει και παρουσία του ιδιοκτήτη του ακινήτου, ώστε να παραλάβει το δελτίο αυτοψίας, όπως καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Πρέπει να ανοίξει το σπίτι του, να μπουν μέσα οι μηχανικοί, να ελέγξουν. Δεν μπορεί να γίνει όταν απουσιάζει ο ιδιοκτήτης. Οπότε, λόγω των περιορισμών οι οποίοι υπήρχαν στις μετακινήσεις, σήμερα ξεκινάμε στο Πόρτο Γερμενό, αφού άνοιξαν από χθες το απόγευμα οι δρόμοι. Ήδη βρίσκονται εκεί τα συνεργεία μας και κάνουν τις καταγραφές.
0: Άρα, για πρέπει πρώτα να έχουμε τη συνολική καταγραφή.
1: Για όλες τις πληγήσεις λοιπόν περιοχές έχουν βγει από την Δευτέρα τα συνεργεία, έχουν τελειώσει και μένει μόνο το Πόρτο Γερμενό.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι τις 20 Αυγούστου θα έχουν ολοκληρωθεί όλες τις καταγραφές και θα έχει συνταχθεί οικία οριοθέτησης για τις πληγήσεις περιοχές. Και από εκείνη την ημερομηνία και μετά θα ειδοποιηθούν οι πολίτες ότι με την αίτηση την οποία θα πρέπει να καταθέσουν στην υπηρεσία, θα προχωρήσουν στη διαδικασία επισκευής ή ανακατασκευής των κτηρίων τους, όπου η αποζημίωση την οποία θα λάβουν σε σχέση με τις ζημιές, με τις εκτιμηθείς σε ζημιές, θα είναι στο 100% των χρημάτων τα οποία δίνει η κρατική αρρωγή. Μέχρι πέρυσι δίναμε το 80%, από πέρυσι το έχουμε αλλάξει. Το 19 δίναμε 70%, από το 19 και μετά το είχαμε πάει στο 80%, και από πέρυσι, μετά τους σεισμούς τους οποίους είχαμε στο Περοκόπη της Εύβοιας, η κρατική αρρωγή ανέρχεται στο 100% της εκτιμηθείσας ζημιάς.
0: Είναι κάτι πολύ σημαντικό, βεβαίως, γιατί οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να ξεκινήσουν από το μηδέν. Όσον αφορά το θέμα της οικοσκευής, των πρώτων εξόδων κτλ., αυτά θα είναι πιο άμεση προφανώς η εκταμείευση.
1: Αυτά θα είναι πιο άμεση. Έχουμε συνεννοηθεί με τους δημάρχους με το που θα τελειώσουν οι αυτοψίες. Mm-hmm. Με το Ε1, Ε9 και ένα πιστοποιητικό υγό γυναικής κατάστασης θα καταθέτουν μια αίτηση στο Δήμο, όπου εφόσον θα γίνεται ο έλεγχος των δικαιολογητικών αυτών, τότε θα εκταμιεύονται τα χρήματα και θα δίδονται στους πολίτες.
0: Μάλιστα. Έχετε δηλαδή μια εικόνα της συνολικής καταστροφής περίπου,
1: δεν είναι πολύ μεγάλες οι ζημίες στις υπόλοιπες περιοχές. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως οι μεγάλες ζημιές υπάρχουν στο Πρωτογερμανό και στην ευρύτερη περιοχή.
0: Εκεί, εκεί. Δεν υπάρχει μια εικόνα έστω περίπου στο περίπου, έτσι.
1: Δεν θα ήθελα να κάνουμε υποθέσεις, ναι. Ούτε να δημιουργούμε εντυπώσεις. Πάρα πολύ σύντομα θα έχουμε την πλήρη εικόνα.
0: Κατανοητή.
1: Με βάση τις καταγραφές οι οποίες θα γίνουν. Κάτι επίσης πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο έχουμε ενημερώσει τους δημάρχους και ενημερώνουμε και τους πολίτες, γιατί προσπαθούμε να μειώσουμε τους χρόνους όσο το δυνατόν περισσότερο. Δεν θα χρειάζεται πλέον, έχουμε δημιουργήσει έτσι το σύστημα ούτως ώστε να μην χρειάζεται να γίνονται δύο αυτοψίες, αλλά να γίνεται μόνο μία αυτοψία στο ακίνητο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο έχουμε ενημερώσει τους πολίτες και με έτυπα τα οποία θα δίδονται κατά τη διάρκεια της αυτοψίας, αλλά και ενημερώνοντας τους δημάρχους και τους υπόλοιπους τοπικούς παράγοντες των περιοχών οι οποίοι έχουν πληγεί, είναι ότι κάποιος πολίτης ο οποίος η πρώτη του κατοικία, όχι η δευτερεύουσα, όχι η εξοχική του κατοικία, η πρώτη του κατοικία, θεωρείται μη κατοικήσιμη, δηλαδή το σπίτι του βγει κίτρινο ή κόκκινο, έχει την δυνατότητα να ενοικιάσει ένα ακίνητο, ούτως ώστε να μπορέσει να διαμείνει και το κράτος θα τον ενισχύσει οικονομικά σε ό,τι έχει να κάνει με τα έξοδα του ενοικίου, μέχρι, από 300 μέχρι 500 ευρώ, ανάλογα με τα πόσα μέλη έχει η οικογένειά του.
0: Mm-hmm, μάλιστα. Και αυτό είναι μια σημαντική βοήθεια.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει να, έχει να κάνει με αυτό το οποίο είπατε, γιατί η βούλησή μας είναι κανένας να μην μένει μόνος σε αυτές τις δύσκολες στιγμές και να προσπαθούμε να επαναφέρουμε την κανονικότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί. Προσπαθούμε και εφαρμόζουμε διάφορα μέτρα. Έχουμε ανοίξει μια βετάλια μέτρων και γι' αυτό το λόγο θα γίνει και σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό σήμερα, ούτως ώστε και να επιβεβαιώσουμε όλα αυτά τα μέτρα, αλλά και να δούμε αν θα υπάρξει κάποιο πρόσθετο μέτρο απέναντι στους πολίτες τους οποίους έχουν πληγεί.
0: Μάλιστα. Τώρα, ξέρετε, αυτό που ακούμε συνεχώς και όχι μόνο με τις φωτιές εδώ στην Αττική, αλλά και στο Ρέθινο, αλλά και στην Αττική είχαμε πληγήσεις περιοχές με καλλιεργήσιμη γη, κυρίως με ελαιόδεντρα. Ειδικά στην Κρήτη χάθηκαν, μας έλεγαν χθες, μας έλεγαν οι αρμόδιοι αντιπεριφερειάρχης, ότι χάθηκαν τεράστιες εκτάσεις με ελαιόδεντρα, τα οποία ήταν ελαιόδεντρα όχι εκατοντάδων ετών, χιλιάδων ακόμη κάποια. Όπως μας είπε χαρακτηριστικά, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ζημιές σε ζωικό κεφάλαιο, τέτοιες καταστροφές σε ζωικό κεφάλαιο και σε καλλιέργειες, θα έχουν την ίδια γρήγορη διευθέτηση, κύριε Υπουργέ, κύριε Κατσαφάλου?
1: Σε ό,τι έχει να κάνει με τις αποζημιώσεις στο φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, αρμόδιο είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο ΕΛΓΑ, όπου έχουν γίνει ήδη συσκέψεις. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο οι υποζημιώσεις, είναι και το να προσπαθήσουμε να θωρακίσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα και τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί.
0: Με τις
1: βροχοπτώσεις οι οποίες θα έρθουν το φθινόπωρο. Οπότε υπάρχει ένας συνδυασμός και μια συνεργασία διαφόρων υπουργείων και υπηρεσιών σε ό,τι έχει να κάνει με τις αποζημιώσεις για τους αγρότες, όπως σας είπα, αρμόδιο είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου έχουμε κάνει συσκέψεις και έχουν επιταχύνει και αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Αλλά παράλληλα έχουν γίνει και συσκέψεις με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι αυτοψίες τις οποίες διενέργησα εγώ στις πληγήσεις περιοχές ήταν με την παρουσία του Γενικού Γραμματέα Περιβάλλοντος, του κ. Σταθόπουλου, όπου ήδη εκπονούνται μελέτες γύρω από την καλύτερη αντιπλημμυρική και αντιδιαβροτική θωράκιση των συγκεκριμένων περιοχών, ώστε να προλάβουμε το χειμώνα και να μην υπάρχει κίνδυνος από πλημμυρικά φαινόμενα στις περιοχές.
0: Άρα υπάρχει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που θα πρέπει να προχωρήσουν αυτά, έτσι.
1: Φανέστατα. Σας λέω, είναι μια συνδυαστική προσπάθεια, η οποία δεν είναι μόνο για το σήμερα, είναι και για το αύριο. Υπάρχουν μέτρα οικονομικά τα οποία ήδη έχουμε αποφασίσει και έχουμε εξαγγείλει για να στηρίξουμε την επιχειρηματική δραστηριότητα στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί. Κυρίως στο Πορτογερμενό και στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, στο Ρέθινο, που είναι και τουριστικές περιοχές. Και όλα αυτά έχουν και ένα βάθος χρόνου. Δεν προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο μόνο στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, αλλά παίρνουμε μέτρα τα αναπτυξιακά, τα οποία θα βοηθήσουν και για την επόμενη χρονιά τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί.
0: Πάντως, αυτό που βλέπουμε, και δεν το είδαμε μόνο στην περίπτωση τώρα των δικών μας πυρκαγιών, αλλά και στις πυρκαγιές στη Δυτική Ευρώπη, στην Ισπανία, στη Γαλλία, στην Πορτογαλία, είναι ότι η κλιματική κρίση πλέον γιγαντώνεται, προκαλεί τεράστια ζητήματα, και εδώ ίσως θα πρέπει να υπάρξει και μια επικαιροποίηση των σχεδίων πυρόσβεσης και πυροπροστασίας με Με βάση αυτά τα νέα δεδομένα της κλιματικής κρίσης.
1: Κάθε χρόνο γίνεται αυτό, κύριε Σαντορίνε.
0: Ναι.
1: Σε ό,τι έχει να κάνει με την πατρίδα μας, αυτό γίνεται κάθε χρόνο. Καταρχήν, χαίρομαι που μιλάτε για κλιματική κρίση και όχι για κλιματική αλλαγή.
0: Με την αλλαγή.
1: Και αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης είναι καθημερινές. Και επηρεάζουν την υγεία μας, επηρεάζουν την κοινωνία, επηρεάζουν την οικονομία, δεν επηρεάζουν μόνο το περιβάλλον.
0: Έτσι.
1: Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο θα πρέπει να αντιληφθούμε είναι ότι θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τις συνέπειες και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης. Με αφορμή λοιπόν αυτό, θέλω να σας ενημερώσω ότι συνεχώς η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας αναπροσαρμόζει τα σχέδιά της, τους σχεδιασμούς της και τα πλάνα της με βάση τα νέα δεδομένα τα οποία πάντοτε προκύπτουν. Έχουμε να κάνουμε με έναν πάρα πολύ ισχυρό και ύπουλο εχθρό, ο οποίος έχει πάντοτε μεταβάλλονται τα στοιχεία τα οποία έχει και γι' αυτό το λόγο και εμείς αναπροσαρμόζουμε τη στρατηγική μας.
0: Ναι. Κύριε Υπουργέ, κύριε Κατσαφάδο, στην περίπτωση τώρα του στο Πορτογερμενό, επειδή το επισκέφθηκα και τρεις μέρες πριν υπάρξει η πυρκαγιά, αυτό που έβλεπα είναι ότι δεν υπήρχε ουσιαστικά διέξοδος και αν είχαμε κάποιο πρόβλημα, ένας δρόμος είναι, θα είχαμε, και αυτό είναι ένα καμπανάκι για άλλες περιοχές οι οποίες είναι εξίσου έτσι, φυσικού κάλους σπουδαίου και είναι όμως και περιοχές που στο μέλλον μπορούν να αντιμετωπίσουν ανάλογο πρόβλημα. Εδώ δεν πρέπει μια συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, κυρίως η τοπική αυτοδιοίκηση, να έρθει εδώ και να ζητήσει τη συνεργασία μαζί σας για να σχεδιαστούν πράγματα. Μην έχουμε δηλαδή κάποια ζητήματα στο μέλλον.
1: Δεν θέλω ούτε να θυμίσω τραγικές στιγμές τις οποίες έχει ζήσει η χώρα μας.
0: Έχετε δίκιο.
1: Έτσι, ούτε να τραγικοποιήσω τις στιγμές και να μεγενθύνω τα θέματα. Αλλά οφείλω και πρέπει να σας πω ότι οι ρηπές ανέμου οι οποίες επικρατούσαν την στιγμή την οποία γύρισε η φωτιά προς το Πορτογερμενό αγγίζαν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Κυκλώνας ήταν, έχετε δίκιο. Έτσι,
1: αγγίζαν γύρω τα 150 χιλιόμετρα την ώρα. Πρωτοφανείς ρηπές ανέμου για τη χώρα μας στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Παρ' όλα αυτά, με την έγκαιρη απομάκρυνση την οποία κάναμε στους πολίτες πολλές ώρες νωρίτερα, όταν κάποιοι ακόμα μπορεί να πίστευαν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος γύρω από το Πορτογερμενό, καταφέραμε να μην τρεμίσουμε ανθρώπινα θύματα. Και αυτό, αν θέλετε, είναι μια επιτυχία του κράτους. Δεν είναι μόνο μια επιτυχία της κυβέρνησης, είναι μια επιτυχία του κρατικού μηχανισμού, ο οποίος πλέον συντονισμένα ξέρει τι πρέπει να κάνει, έχοντας ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Από εκεί και πέρα, οφείλω να σας πω ότι μέσα από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αλλαγής, ήδη έχουμε συζητήσει με τους δημάρχους και περιμένουμε τα αιτήματά τους σε ό,τι έχει να κάνει με την αποκατάσταση των υποδομών οι οποίες έχουν πληγεί, αλλά και με νέες πρόσθετες υποδομές τις οποίες θέλουν να κάνουν στην περιοχή ούτως ώστε να υπάρχει ανάλογη χρηματοδότηση.
0: Ναι, ναι. Τώρα υπάρχει μία κριτική και είναι η κριτική της αντιπολίτευσης. Δεν ξέρω τώρα αν εσείς τη θεωρείτε επικοδομητική. Πάντως καυτηριάζουν και λένε μα η κλιματική κρίση είναι εδώ, δεν μπορεί κανείς να την επικαλείται για ότι υπήρχε ολιγορία, ότι υπήρχαν ζητήματα που προέκυψαν, ερωτήματα γιατί δεν πετούσαν τα καναντέρ λόγω ανέμου. Αν δεν πετούσαν τα καναντέρ λόγω ανέμου, γιατί δεν είχαμε περισσότερα ελικόπτερα αφού τα ελικόπτερα πετούσαν εκείνη την εποχή. Βέβαια είχαμε και το τραγικό δυστύχημα, έτσι. Δηλαδή όλο αυτό δείχνει ότι...
1: Να ενημερώσω τόσο εσάς όσο και τους ακροατές σας ότι η χώρα διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο εναέριων μέσων σε ό,τι έχει να κάνει με την κατάσβεση των πυρκαγιών στην Ευρώπη. Οπότε θεωρώ ότι είναι άδικη και άστοχη αυτή η κριτική και να σας υπενθυμίσω τις δύο πρώτες μέρες, το τέλος της δεύτερης μέρας, κατάφεραν κάποια ελικόπτερα να πετάξουν. Άρα την πρώτη μέρα ήταν καθυλωμένα και τα ελικόπτερα.
0: Και στο Ρέθυμνο η αλήθεια είναι ότι δεν πέταξε τίποτα.
1: Στο Ρέθυμνο δεν πέταξαν ποτέ.
0: Ισχύει.
1: Αλλά οπότε καλή είναι η κριτική. Η κριτική μας κάνει να γινόμαστε καλύτεροι. Προφανώς και όπου έχουμε κάνει λάθος, το αναγνωρίζουμε, έχουμε το θάρρος να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας, αλλά η κριτική πρέπει να στηρίζεται πάνω σε ρεαλιστικά δεδομένα. Και πολλές φορές το διαπιστώνουμε, ακόμα και σε ζητήματα τα οποία άπτονται της κλιματικής κρίσης, ακόμα και σε φυσικές καταστροφές, ότι γίνεται μια ανεδαφική κριτική και μια κριτική η οποία στερείται, πραγματικά στερείται, ρεαλιστικών δεδομένων. Οπότε καλό θα είναι κάποιοι να κάτσουν και να μην αναλώνονται εύκολα και αβίαστα στο να κριτικάρουν όλα αυτά τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ήταν πάνω από 500 άντρες στις πυρκαγιές της Δυτικής Αττικής για Σαντορινέ, που οι 24 ώρες το 24 δίνανε τη μάχη.
0: Έτσι είναι.
1: Οπότε καλό θα είναι να μην ασκούμε μια άδικη κριτική, ελπίζοντας ότι θα κερδίσουμε κάποια μικροπολιτικά όφελη.
0: Ναι. Μπροστά μας τώρα, όπως είπαμε, έχουμε όλα αυτά τα ζητήματα που προκύπτουν από την καταστροφή. Η καταστροφή αυτή στο φυσικό περιβάλλον στην Αττική ξεπερνά το 40% στο δασικό πλούτο που είχαμε στην Αττική. Δηλαδή, μόνο για την Αττική μιλώντας, υπάρχει κάποιο σχέδιο, υπάρχει κάτι στο μυαλό σας, υπάρχει κάποιο πλάνο που προωθείτε, γιατί είναι απαραίτητη ίσως η αναδάσωση. Υπάρχουν περιοχές που έχουν καεί μέσα σε 30 χρόνια 2 και 3 φορές, που σημαίνει ότι είναι σχεδόν αδύνατο να αναδάσωθουν φυσικά.
1: Με βάση αυτά τα οποία λένε οι ειδικοί, γιατί εγώ δεν είμαι ειδικός έτσι. Ναι. Από αυτά τα θέματα, αλλά ακούγοντας μέσα από τις συσκέψεις αυτά τα οποία λένε οι ειδικοί, αν μια δασώδης περιοχή δεν έχει καεί τα τελευταία 8 χρόνια, είναι πολύ εύκολο και θα γίνει πάρα πολύ γρήγορα η αναδάσωσή της και μέσα από τους μηχανισμούς τους οποίους διαθέτει η φύση, αλλά και μέσα από την τεχνική υποστήριξη την οποία θα προσφέρει το Υπουργείο Περιβάλλοντος με τα δασαρχεία. Σας είπα από την αρχή ότι ήδη εκπονούνται μελέτες στις συγκεκριμένες περιοχές για την πλημμυρική, για τη διαπροτική θωράκιση και βέβαια για την αναζωογόνηση του φυσικού περιβάλλοντος.
0: Τώρα, όσον αφορά την εκκίνηση των πυρκαγιών, εδώ η τεχνολογία πλέον είναι τέτοια που μας προσφέρει τη δυνατότητα να καταλάβουμε. Δηλαδή, υπάρχουν δορυφόροι οι οποίοι μπορούν, και μιλώ τώρα δορυφόροι. Για να μην πω, δεν θέλω να μπω σε θεωρίες συνωμοσίας, δεν θέλω να μπω σε γεωπολιτικές προεκτάσεις όλο αυτό, αλλά πλέον η τεχνολογία μας δίνει τέτοια δυνατότητα που μπορούμε να δούμε ουσιαστικά με τη βοήθεια και των συμμάχων μας τι μπορεί να έχει συμβεί, τι μπορεί να έχει ξεκινήσει σε μια περιοχή την πυρκαγιά, δεν είναι έτσι?
1: Σε πολλές περιπτώσεις ναι, και γι' αυτό έχουμε πάνω από 260 συλλήψεις. Είναι πρωτοφανές η νούμερο. Σε ό,τι έχει να κάνει με την πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Άρα το μήνυμα, κύριε Υπουργέ, ποιο είναι? Ότι εδώ όσοι έχουν σχέδια στο μυαλό τους.
1: Το μήνυμα, κύριε Σαντορίνε, είναι καθαρό. Ότι έχουν ενισχυθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες της πυροσβεστικής υπηρεσίας, οι οποίες είναι επιφορτισμένες με αυτό το έργο, το ανακριτικό. Τα αποτελέσματα φαίνονται, είναι όρατα. Έχουμε, σας είπα, πάνω από 260 συλλήψεις για εμπειρισμούς. Η νομοθεσία έχει αυστηροποιηθεί γύρω από τους εμπειρισμούς. Τα πρόστιμα είναι πάρα πολύ μεγάλα τα οποία μπαίνουν και αυτό το οποίο θα πρέπει να καταλάβει ο κάθε άνθρωπος είναι ότι υπάρχει και η ατομική ευθύνη. Καθημερινά βγαίνουν οι οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Αυτές δεν είναι οδηγίες, είναι εντολές. Είναι εντολές οι οποίες προστατεύουν πρώτα και κύρια τη ζωή του καθενός και της καθεμίας από εμάς, προστατεύουν τις περιουσίες μας και προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον. Και αυτές θα πρέπει να τις τηρούμε όλοι απαραίτητα.
0: Τώρα, θέλω να ευχαριστήσω για το γεγονός ότι έτσι μας δίνεται την εικόνα και το γεγονός ότι υπάρχει ένα σχέδιο στη συνέχεια το οποίο προφανώς θα ξετυλιχθεί και το επόμενο διάστημα.
1: Ξέρετε, γιατί κάθε χρόνο. Ακούω πολλές φορές, παρακαλώ, αν μου επιτρέπετε, παρακαλώ. Ακούω πάρα πολλές φορές μια ακραία και μηδενιστική κριτική. Δεν θα σταθώ ούτε σε πρόσωπα ούτε σε κόμματα. Γιατί τα ζητήματα της κλιματικής κρίσης δεν έχουν χρώμα. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχουν δύο πολύ σημαντικά και κεκτημένα τα οποία έχει η χώρα μας. Βλέπετε ότι κάνουμε μια ολόκληρη συζήτηση γύρω από την αποκατάσταση και την επόμενη μέρα. Μέχρι το 2019 η χώρα μας δεν είχε ένα συνεκτικό σχέδιο γύρω από την κλιματική κρίση. Δεν υπήρχε ένα συνεκτικό σχέδιο το οποίο να αφορά το κομμάτι της πρόληψης, το κομμάτι της αντιμετώπισης των φαινομένων στο πεδίο και φυσικά μετά το κομμάτι της αποκατάστασης. Αυτό είναι μια κατάκτηση για τη χώρα. Ο καθένας μας ξέρει τι δουλειά και τι πρέπει να κάνει. Το δεύτερο πάρα πολύ σημαντικό και κειμένο, αν μου επιτρέπετε, για τη χώρα, είναι αυτό το πλαίσιο συνεργασίας το οποίο έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στο Υπουργείο, με την πυροσβεστική, τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, το πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, το επιστημονικό προσωπικό της χώρας, όπου μαζί συναποφασίζουμε το τι πρέπει να κάνουμε, τους εθελοντές μας βέβαια, τις ένοπλες δυνάμεις, όπου απαιτείται. Αυτά δεν είναι κάποια πράγματα τα οποία τα είχαμε κατά το παρελθόν.
0: Το θέμα είναι βέβαια η αποτελεσματικότητα.
1: Και περαιτέρω περιθώρια βελτίωση.
0: Η αποτελεσματικότητα είναι πλέον το ζητούμενο. Και ξέρετε, τον επόμενο χρόνο. Εντάξει, όχι ούτε καν τον επόμενο χρόνο. Μπροστά μας είμαστε στις πρώτες μέρες του Αυγούστου. Τα μελτέμια είναι μπροστά μας. Μελτέμια θα έχουμε και του χρόνου. Και κάθε χρόνο. Και ίσως να έχουμε πάλι ρηπές 150 χιλιόμετρων την ώρα να τρέχουν οι άνεμοι. Το θέμα είναι. Θα μπορέσουμε να το ανακόψουμε όλο αυτό? Τι μαθαίνουμε και πώς το προχωράμε όλο αυτό? Δηλαδή πώς θα μπορέσουμε να πάμε ένα βήμα μπροστά?
1: Προχωράμε. προχωράμε.
0: Είμαστε αδυνάμοι.
1: Προχωράμε ενισχύοντας το έμψυχο δυναμικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αυτή τη στιγμή η πυροσβεστική υπηρεσία το 2019 είχε 13.000 άτομα ως προσωπικό. Αυτή τη στιγμή έχει 18.800 άτομα. Mm. Είναι αριθμός ρεκόρ. Προχωράμε ενισχύοντας με τεχνικά μέσα και ενσωματώνοντας τις δυνατότητες τις οποίες μας δίνουν οι νέες τεχνολογίες μέσα από το πρόγραμμα υγείας. Έχουμε εξοπλίσει όσο το δυνατόν καλύτερα και συνεχίζουμε να εξοπλίζουμε την πυροσβεστική υπηρεσία και όλους αυτούς τους μηχανισμούς τους οποίους διαθέτουμε και προχωράμε αφομοιώνοντας και βέλτιστες πρακτικές από όλες τις χώρες του κόσμου σε ό,τι έχει να κάνει με τα ζητήματα αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης. Προχωράμε κάνοντας μια μεγάλη προσπάθεια και σας είπα και σε προηγούμενη ερώτηση την οποία μου είπατε ότι εμείς δεν είμαστε δογματικοί. Mm-hmm. Και γι' αυτό αναθεωρούμε συνεχώς τα πλάνα και τα σχέδιά μας με βάση τα νέα δεδομένα τα οποία προκύπτουν. Άρα λοιπόν κάθε χρόνο προσπαθούμε και γινόμαστε πολύ καλύτεροι από την περασμένη χρονιά.
0: Μακάρι, μακάρι Υπουργέ μου να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν είναι στο μυαλό κανενός το να μην δίνει μάχη και να μην πετυχαίνει καλύτερα αποτελέσματα σε τέτοιες περιπτώσεις. Απλά εδώ ίσως είναι πλέον αδύρετη ανάγκη να γίνει κάθε τι δυνατό και να υπερβάλλουμε αυτούς και να ίσως να σκεφτούμε και πλέον, εφόσον τα πράγματα είναι έτσι out of the box, όπως λένε οι Αμερικανοί, εκτός πλαισίου δηλαδή.
1: Και αυτό κάνουμε, κύριε Σαντορίνε, αλλά ξέρετε κάτι, δεν υπάρχει ένα συγκρίσιμο μέγεθος, δεν υπάρχει μια διαδικασία η οποία να αποτυπώνει πόσο μεγαλύτερη θα μπορούσε να είναι η καταστροφή και η ζημιά αν δεν είχαν γίνει όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει μέχρι σήμερα και αν δεν είχαμε όλα αυτά τα μέσα τα οποία διαθέτουμε μέχρι σήμερα. Ξέρετε, αυτό είναι κάτι.
0: Υπάρχει κάποιο λάθος που κάναμε σε αυτή την πυρκαγιά και θα μπορούσαμε να τα αποφύγουμε?
1: Όλα αυτά θα τα δουν. Κοιτάξτε, εγώ δεν μπλέκω στα παπούτσια άλλων, δεν έχω το επιχειρησιακό κομμάτι. Αυτό το οποίο ξέρω είναι ότι έγινε μια ειλικρινής, πολύ μεγάλη προσπάθεια από το σύνολο των δυνάμεων της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Η αδυναμία του να μπορέσουν να έχουν μια υποστήριξη από ένα αέρια μέσα ήταν καταλυτική, όπως καταλαβαίνετε.
0: Σωστό.
1: Η πυροσβεστική υπηρεσία αντιμετωπίζει κατά μέσο όρο κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου γύρω στις 65 πυρκαγιές την ημέρα. Βλέπετε ότι δεν απασχολούν καθημερινά ούτε δύο ούτε τρεις πυρκαγιές από τις 65 τις οποίες αντιμετωπίζει καθημερινά, γιατί υπάρχει μια τεράστια δύναμη εναέριων μέσων και έχουν ενισχυθεί και οι δυνάμεις και τεχνολογικά αλλά και σε έμψυχο δυναμικό. Προφανώς όλα θα διερευνηθούν και όλα θα εξεταστούν. Αλλά σας ξαναλέω, δεν υπάρχει κάποιος δείκτης όπου να μας αποδεικνύει αν δεν υπήρχαν όλα αυτά. Αν δεν υπήρχαν τα 110 ντρόουν, αν δεν υπήρχε όλο αυτό. Όχι, μην κοιτάτε το συγκεκριμένο περιστατικό. Συνολικά τη μεγάλη εικόνα, να κοιτάξουμε.
0: Ωραία.
1: Πόσα περισσότερα στρέμματα θα είχαν χαθεί.
0: Είναι ένα πολύ δύσκολο παζλ, ένα πολύ και με δεδομένο όλο αυτό το οποίο έχει να κάνει και με προηγμένες χώρες που έχουν αντιμετωπίσει καταστάσεις αυτού του είδους. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι εύκολο καθόλου. Από την άλλη πλευρά και ο κόσμος αναρωτιέται κάθε χρόνο θα είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Δηλαδή κάθε χρόνο θα αντιμετωπίζουμε την ίδια κατάσταση. Τα μελτέμια υπάρχουν από την εποχή του Ομήρου, χιλιετίες τώρα δηλαδή.
1: Είναι ακριβώς έτσι όπως το λέτε, αλλά η έντασή τους διαφέρει. Αλλά σας λέω, κάθε χρόνο θα προσπαθούμε να είμαστε καλύτεροι. Μην περιμένετε από μένα να σας πω ότι δεν θα έχουμε μελλοντικές φυσικές καταστροφές. Καμία χώρα του κόσμου δεν μπορεί να εγγυηθεί αυτό και θα ήταν πραγματικά αστείο να το πω εγώ. Ναι.
0: Υπουργέ μου, ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να είναι ταχεία η αποζημίωση των ανθρώπων αυτών, δηλαδή οι διαδικασίες να μας εντυπωσιάσουν, γιατί πραγματικά οι άνθρωποι το αξίζουν.
1: Αυτή είναι η βούλησή μας, αυτή είναι η προσπάθειά μας, αλλά για να μπορέσει να γίνει αυτό απαιτείται συνεργασία με τις τοπικές αρχές, δηλαδή με το πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, και χρειάζεται και συνεργασία με τους πολίτες, όπου θα πρέπει να προσκομίσουν τα ανάλογα δικαιολογητικά τους.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ. Καλή
0: συνέχεια. Γεια σας.

Στα 50 λεπτά μετά τις 8, ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Πολλές φορές προσπαθείς να πάρεις κάποια πράγματα, κάτι παραπάνω από αυτά που οι πολιτικοί έχουν στο μυαλό τους να σου πούν. Δεν είναι πάντα κατορθωτό. Εμείς θα κρατήσουμε αυτό που είπε ο κύριος Κατσαφάδος, ότι θα είναι πολύ γρήγορες οι προσπάθειες για αποζημίωση. Ακούσαμε ότι θα υπάρξουν και επικυρωποιήσεις των σχεδίων. Όταν ρώτησα αν υπήρχε κάποιο λάθος που έγινε, δεν πήραμε απάντηση, γιατί προφανώς ο συνολικός σχεδιασμός δεν ανήκει στον Υπουργό, όπως είπε. Από εκεί και πέρα, ζητήματα που προκύπτουν και έχουν να κάνουν με ερωτήματα όπως τι πρέπει να γίνει για να μην έχουμε μία έξοδο και να μην φεύγει ο κόσμος σε τέτοιες περιπτώσεις που θα είναι, από ό,τι κατάλαβα, περιμένουμε και στο μέλλον ανάλογες περιπτώσεις. Ανάλογες δηλαδή πυρκαγιές που θα δοκιμάσουν όχι μόνο υποδομές, αλλά και τη δυνατότητα κάποιων να ξεφύγουν από την πυρηνή λέλαπα. Είναι ότι θα υπάρξει μια συνεννόηση με την τοπική αυτοδιοίκηση, ή τέλος πάντων θα υπάρξει μια συνεργασία περαιτέρω και όλα αυτά. Ναι, εντάξει, η κλιματική κρίση είναι αυτή που ξέρουμε και είναι αυτή που δυσκολεύει τα πράγματα. Και εμείς θα πρέπει συνεχώς να βγαίνουμε για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα δύσκολα που είναι μπροστά, γιατί

που λέμε ρηπές ανέμου στα 105 χιλιόμετρα, από εδώ και πέρα, εφόσον έχουμε αυτή την κλιματική κρίση πλέον σε εξέλιξη, σημαίνει ότι θα την αντιμετωπίζουμε κάθε χρόνο. Άρα πώς θα γίνει όλο αυτό? Χρειάζεται λοιπόν ένας σχεδιασμός ο οποίος να υπερβαίνει ό,τι έχουμε μέχρι τώρα στο μυαλό μας και ό,τι έχουμε μέχρι τώρα εφαρμόσει, αν τα έχουμε εφαρμόσει τα σχέδια. Πολλά μηνύματα, πάρα πολλά μηνύματα. Μάλιστα. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Καλημέρα στην Κλέρη. Καλημέρα στον Δημήτρη τον Γασπαράτο. Τι μας λέει ο υπουργός, ο Γιώργος? Διώχνουμε τους πολίτες και αφήνουμε τα πάντα να καούν. Πραγματικά εξοργιστικό. Κάθε χρόνο λέει τα ίδια. Μια συγγνώμη λέει να ζητήσουν οι επαΐοντες. Καλημέρα στον Τάσο. Ο Τάσος μου λέει τα ίδια λέγανε και οι κυβερνώντες, λέει, όταν ήταν το μάτι. Οπότε όλοι λέει έχουν το ίδιο πρόσωπο. Καλημέρα στην Ιουλία. Καλή δύναμη Ιουλία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ό,τι και να ρωτήσεις, λέει, εσύ τις απαντήσεις θα έπαιρνες, οπότε ίσως δεν θα έπρεπε να βγάλετε, λέει, τον υπουργό. Κοίταξε, εμείς οφείλουμε να έχουμε αυτή την επαφή και να επιδιώξουμε την κουβέντα με τον υπουργό και για ένα άλλο λόγο, για να πάρουμε τη διαβεβαίωση ότι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι υπέστησαν τις ζημιές θα αποζημιωθούν άμεσα και εμείς από την πλευρά μας να μεταφέρουμε το δικό σας μήνυμα ότι θα πρέπει να γίνουν γρήγορα και την πίεση που εσείς θέτετε σε εμάς να τη μεταθέσουμε προς τους αρμόδιους για να κινηθούν. Αυτό είναι. Εμείς εδώ δεν έχουμε δυνατότητα να παράξουμε πολιτική. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να μεταφέρουμε τη φωνή σας, τα γεγονότα και από εκεί και πέρα οι πολιτικοί να πράξουν. Πράττουν καλός, πράττουν κακός. Αυτό είναι θέμα κριτικής και των πολιτών και των δημοσιογράφων. Και αυτά τα βλέπουμε επί του πεδίου μετά. Έτσι δεν είναι? Και κάνουμε και εμείς την κριτική μας ή αποδίδουμε τα εύσημα ή πολλές φορές μπορεί να γίνουμε και δυσάρεστοι λέγοντας ότι υπήρξε αποτυχία εκεί, ας πούμε. Αυτό. Μια ιδιαίτερη καλημέρα να πω σε εσάς που, να τώρα, παραδείγματος χάρη, η φαρμακοποιός μας, η κυρία Μπούκουρα, ετοιμάζεται, λέει, μια εβδομάδα και ύστερα διακοπές και ξεκούραση για 15 μέρες. Αυτά είναι τα ωραία. Σε 15 μέρες θα δοθεί και η μεγάλη, θα λέγαμε, ανάσα, γιατί ένας χρόνος δύσκολος χωρίζεται στη μέση από τις θερινές διακοπές, αυτό δεν είναι, ναι. Λοιπόν, Βασίλης Ντέτσικας είναι δίπλα μου, έχει έρθει από νωρίς εδώ. Ναι, κοίταξε τώρα, να σου πω την αλήθεια, όταν έρχεται ο Βασίλης μέσα, αισθάνεσαι και μια σιγουριά. Γιατί το λέω αυτό? Η σιγουριά έχει να κάνει με το γεγονός ότι γνωρίζεις ότι ο κόσμος όλος να έχει χαλάσει, να έχουν πέσει όχι δίδυνοι πύργοι, το Μπουρτς Χαλίφα θα στο μεταφέρει με τον ψύχρεμο τρόπο που ο ίδιος, έτσι, διαθέτει και σου δίνει αυτή τη σιγουριά ότι έχεις την είδηση και την έχεις και αντικειμενικά σωστή όπως πρέπει να την έχεις. Δεν βλέπω να μιλάει όμως. Δεν μιλάει. Παραμένει εκτός. Είναι αυτό που λέμε, μένει πίσω από την κουρτίνα. Έτσι δεν είναι? Σε πολύ λίγο λοιπόν θα συνοψίσουμε τις ειδήσεις μας, δηλαδή ο Βασίλης Ντέτσικας θα είναι μαζί σας για να συνοψίσει όλα αυτά τα οποία περιλαμβάνει η επικαιρότητα και είναι τα κρίσιμα, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ειδήσεις και ειδησούλες που πολλές φορές μπορεί να περνούν στα ψηλά, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικές και η δυνατότητα και η ικανότητα που έχει ένας καλός newscaster, ο οποίος όμως δεν μένει μόνο στην παρουσίαση, είναι να μπορεί να διακρίνει τα δύσκολα σημεία της επικαιρότητας, τα οποία όμως θα πρέπει να προβληθούν, γιατί σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είστε ενημερωμένοι σωστά.
Βασίλης Ντέτσικας λοιπόν, σε πολύ λίγο με το Βελτίο Ειδήσεων και εμείς θα συνεχίσουμε σε λίγο. Θα πάμε για να συζητήσουμε και με τον πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, αλλά έχουμε και άλλα θέματα, δεν έχουν να κάνουν μόνο με τις πυρκαγιές και άλλα ζητήματα που απασχολούν εσάς, καθημερινότητας και όχι μόνο. Και θα τελειώσουμε με τι, με Μύκονο. Θα σας αφήσουμε έτσι, θα σας ταξιδέψουμε σε λίγο.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Άμεσα θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις στους πληγέντες από τις πυρκαγιές, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος είπε ότι οι διαδικασίες θα τρέξουν αφότου οι πολίτες καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά. Ανέφερε πως έχουν ολοκληρωθεί αυτοψίες εκτός από το Πόρτο Γερμενό που θα ξεκινήσουν σήμερα. Εκτίμησε ότι ως τις 21 Αυγούστου θα έχουν ολοκληρωθεί οι καταγραφές και θα ακολουθήσουν οι αιτήσεις για τις αποζημιώσεις που θα καλύπτουν το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών. Σημείωσε πως πιο άμεση θα είναι η καταβολή των αποζημιώσεων για οικοσκευή, ενώ προβλέπεται επιδότηση ενοικίου 300 έως 500 ευρώ ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας. Στις 11 το πρωί θα συνεδριάσει η Υπουργική Επιτροπή υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Θα συζητηθούν μέτρα όπως η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και στήριξη των επιχειρήσεων που επλήγησαν. Επιποδός παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που συνεχίζουν να επιχειρούν για τις μικρές εστίες φωτιά στη Δυτική Αττική. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο. Η πυρκαγιά να προκλήθηκε από σπινθήρες σε γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Λέσβο, Χίο, Ψαρά και περιοχές της Εύβοιας. Άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται από το Σαββατοκύριακο σε μεγάλο μέρος της χώρας. Ο υδράργυρος θα αγγίξει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Η ιατροδικαστική εξέταση θα δώσει απαντήσεις για το χρόνο και τα αίτια θανάτου του 90χρονου που βρέθηκε σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο στο Μιστράλ Λακωνίας. Ο 55χρονος γιος του ομολόγησε ότι έκρυβε επί τουλάχιστον 2,5 χρόνια τη σωρό του πατέρα του για να εισπράττει τη σύνταξη τόσο του ίδιου όσο και της μητέρας του που είχε αποβιώσει προετών. Ωστόσο, κάτοικοι του Μιστρά υποστηρίζουν ότι είχαν να δουν τον ηλικιωμένο τουλάχιστον 4-5 χρόνια. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθεί ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Νέες απειλές από τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος ζήτησε από το Ιράν να ανοίξει σύντομα τα στενά του ορμού, σε διαφορετική περίπτωση θα υποστεί πολύ δυνατά πλήγματα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις και σύμφωνα με πληροφορίες συζητείται μεταβατική συμφωνία διάρκειας 60 ημερών για τα ορμούς. Στις 12 το μεσημέρι θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή ως τις 21 Αυγούστου. Προβλέπει αυξημένες επιδοτήσεις, διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και ενισχυμένη στήριξη για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Στη διεθνή ενημέρωση, ένοπλο συνελήφθη σε γήπεδο γκολφ, το οποίο αποτελεί ιδιοκτησία του Ντόναλντ Τραμπ στην Καλιφόρνια. Στα αθλητικά, απόψε στις 9.30 Παναθηναϊκός Τσέσεκα 1948 Σόφια για το Conference League στο μεταγραφικό στόχαστρο της Nottingham Forest, Ολλανδός Χαφ, Τιτζάνι Rangers.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Τηλέμαχο Σαντορινέο.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Σοκ προκαλεί αυτή η ιστορία με τον άνδρα, ο οποίος είχε στον καταψύκτη τον πατέρα του, διατηρώντας τον χρόνια, προκειμένου να παίρνει, στο Μιστρά είναι αυτό, να παίρνει τη σύνταξη και του αποθανόντος πατέρα και της μητέρας, που είχε πεθάνει κανονικά βέβαια, είχε ταφεί και είχε δηλωθεί ο θάνατος. Και το φοβερό ποιο είναι, ότι χθες αποκαλύφθηκε κάτι ανάλογο στην Ουαλία. Ένας άλλος πάλι ακολούθησε την ίδια τακτική με το συγκεκριμένο, τον δικό μας εδώ. Είχε αγοράσει ένα μεγάλο καταψύκτη, τον τοποθέτησε στο σαλόνι του και έκρυβε την νεκρή μητέρα του, εισπράττοντας πάνω από 90.000 ευρώ από τη σύνταξη και τα επιδόματα. Αμέ, φοβερό. Και δεν είναι και βέβαια το μοναδικό περιστατικό. Στο παρελθόν είχαμε πολύ περισσότερα. Γιατί πολύ απλά στο παρελθόν είχαμε... δεν είχαμε αυτό το ηλεκτρονικά εργαλεία που μπορούσαν να αποκαλύψουν, να αποκαλύψουν αν κάποιος έχει φύγει ή όχι. Ναι. Λοιπόν, θα προσανατολίσουμε αλλού τώρα την κουβέντα και τη συζήτησή μας. Θα πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, τις νέες ρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με τα κίνητα, με την άρση των κατασχέσεων, με τις διεκδικήσεις του δημοσίου στην ιδιωτική περιουσία. Να δούμε τι γίνεται με τα λεγόμενα ακίνητα φαντάσματα, τα οποία παραμένουν διπλοαμπαρωμένα, αν υπάρχει κάποια πιθανότητα να τα δούμε στην αγορά και έτσι ώστε να πέσουν και οι τιμές των ακίνητων, στα ενίκια εννοώ, γιατί εκεί υπάρχει μεγάλο θέμα και αυτό το παραδέχονται ακόμα και οι ιδιοκτήτες, οι οποίοι και εκείνοι βέβαια ψάχνουν να βρουν έναν τρόπο να και εκείνοι να έχουν αυτό που δικαιούνται και από την άλλη πλευρά να μην υπάρχει πρόβλημα στεγαστικής, να μην υπάρχει στεγαστική κρίση για τους Έλληνες. Ο κ. Στράτος Παραδιάς, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, είναι μαζί μας στη Σπομίδα και νομίζω ότι έχουμε να πούμε αρκετά. Τι κάνετε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Παραδιά?
1: Καλημέρα και σε εσάς και σε όλους όσους μας ακούνε.
0: Τελικά η προσπάθεια που έχετε κάνει αρκετό διάστημα τώρα, έτσι ώστε να δοθεί μια χείρα βοηθείας αρκετά σημαντική και να μπορούν πλέον να εξοφλούνται τα χρέη προς το δημόσιο ανθρώπων οι οποίοι έχουν ακίνητα και κινδύνευαν με κατάσχεση. Τι προβλέπει τώρα ο νόμος για τα ακίνητα και
1: πριν σας πω αυτό, θα σας πω, παρακαλώ, ότι εμείς ιδιοκτήτες που ξέρουμε ποιο είναι το σωστό, γιατί χρόνια ασχολούμαστε με το θέμα, ξέρουμε ότι τα καλά ενίκια δεν είναι τα υψηλά ενίκια, αλλά είναι αυτά που είναι λογικά
0: και εισπράττονται
1: στην ώρα τους. Ακριβώς. Ακριβώς εκεί. Όποιος λοιπόν εκεί νομίζει ότι είναι έξυπνος και ότι είναι πονηρός και θα πιέσει έναν ενοικιαστή που έχει ανάγκη και θα του φουσκώσει το ενίκιο κτλ., θα διαπιστώσει πάρα πολύ γρήγορα ότι έχει κάνει λάθος. Αυτό είναι διαχρονικό. Είναι διαχρονικό αυτό. Δεν είναι καινούριο. Δεν το εφεύραμε εμείς. Τώρα, για το θέμα λοιπόν των κατασχέσεων. Κοιτάξτε, ο Κωστής Χατζηδάκης, σαν αντιπρόεδρος κυβέρνησης, άσκησε για πρώτη φορά νομοθετική πρωτοβουλία αντιπρόεδρου κυβέρνησης. Δεν έχει ξαγίνει αυτό στο παρελθόν. Και ασχολήθηκε με το να λύσει προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών σε πολλά και διάφορα πεδία. Όποιος μπει στην ιστοσελίδα μας στο pomida.gr θα δει πλήρη ανάλυση ποιες είναι οι 14 παρεμβάσεις που με τον νόμο Χατζηδάκη το λεγόμενο, που ισχύουν εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα.
0: Από αυτές που εσείς ζητήσατε να γίνουν οι παρεμβάσεις, πόσες πέρασαν, πόσες δηλαδή.
1: Κοιτάξτε, στο νομοσχέδιο αυτό υπάρχουν 4,5 περίπου παρεμβάσεις που αφορούν καθαρά θέματα ακινήτων. Όλα τα υπόλοιπα αφορούν θέματα της καθημερινότητας που έχουν σχέση με τη σχέση των πολιτών με το κράτος, πολύ σημαντικές παρεμβάσεις. Αυτό που υλοποιήθηκε τώρα, γιατί στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, το να βγει ένας νόμος δεν λέει τίποτα. Αν δεν βγει η εγκύκλειος, ο νόμος είναι σαν να μην πέρασε. Έτσι. Ναι, ναι. Αυτό λοιπόν είναι η απόφαση του Γιώργου του Πιτσιλή, της ΑΔΕ δηλαδή, πώς θα εφαρμοστεί αυτή η καινούργια νομοθετική ρύθμιση που αφορά τα κατεσχημένα ακίνητα από το δημόσιο. Πάρα πολλά ακίνητα, όπως πολύ σωστά είπατε στον πρόλογό σας, είναι φαντάσματα, είναι δεσμευμένα από διάφορους λόγους και έχουν σχέση με τράπεζες, με funds, έχουν σχέση με κληροδοτήματα, έχουν σχέση με διάφορες εμπλοκές, νομικές, νομικές εμπλοκές. Αλλά μία από αυτές είναι και οι κατασχέσεις που βάλει το δημόσιο πάνω στα ακίνητα για χρέη προς το δημόσιο. Εκεί λοιπόν είχαμε επί χρόνια, επί δεκαετίες, την εξής ρύθμιση. Αν ένα ακίνητο, κατασκευασμένο το δικό σου, μπορούσε να το πουλήσει σε 100.000 και στο δημόσιο χρωστούσες 100.000, ερχόταν το δημόσιο και έλεγε πόσα είναι να πάρω εγώ, 100 χιλιάρικα. Μάλιστα, θα τα πάρω όλα εγώ, έλεγε το δημόσιο. Αποτέλεσμα λοιπόν, αυτό που είχε το ακίνητο έλεγε γιατί να.
0: Να τρέξω εγώ.
1: Γιατί να τρέξω εγώ
0: και
1: όλα αυτά.
0: Και να τα πάρουν άλλοι.
1: Δεν ασχολούμαι καθόλου με αυτό το θέμα. Έχω απόλυτα αρνητική τάση και έτσι λοιπόν τι γινόταν. Ούτε ο ιδιοκτήτης απεμπλέκεται από τις δεσμεύσεις του απέναντι από τα
0: χρήματα του
1: ακίνητου. Ούτε το δημόσιο έπαιρνε ούτε ένα ευρώ. Δεν έπαιρνε. Αυτή η τρέλα κράτησε πάρα πολλά χρόνια. Εδώ λοιπόν τώρα με την λύση αυτή, με τη ρύθμιση αυτή, δίνεται το δικαίωμα για πρώτη φορά, πρώτον, το δημόσιο να πάρει ένα μέρος του χρέους, το οποίο μέρος θα προσδιορίζεται με διάφορους παράγοντες, δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 25% του χρέους. Και το δεύτερο είναι ότι ο ιδιοκτήτης αποκτάει το δικαίωμα, αν έχει ένα άλλο ακίνητο, το οποίο δεν το έχει δεσμεύσει το ακίνητο, να ζητήσει από το δημόσιο να κάνει εναλλαγή της κατάσχεσης, να την μεταφέρει στο άλλο ακίνητο για να πουλήσει αυτό για το οποίο έχει βρεθεί αγοραστής. Οπότε και στις δύο περιπτώσεις και αυτός θα πάρει χρήματα και το δημόσιο θα πάρει χρήματα. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που έχουν σχέση με την ρύθμιση αυτή. Δηλαδή θα πρέπει ο πολιτής να μπορεί να πάρει βεβαίωση χρονολογικής ενημερότητας υπό τον όρο της παρακράτησης του ποσού που θα ορίσει η ΑΔΕ κατά την ώρα της πώλησης και θα παρακρατηθεί αυτό το κομμάτι από το συμβολογράφο και θα αποδοθεί στο δημόσιο. Το ακίνητο να πουληθεί σε μια τιμή, δίκαιη τιμή όπως λέμε, δηλαδή σε μια τιμή λογική, όχι το ακίνητο να πουληθεί, ας μην το κάνει 100.000, να πουληθεί 10.
0: Ναι, να μην ξεπουληθεί.
1: Να μην ξεπουληθεί ακριβώς, το οποίο αυτό αφορά και τα συμφέροντα του δημόσιου, αφορά και τα συμφέροντα του ιδιοκτήτη, να μην ξεπουλήσει την περιουσία του. Και όλη αυτή η διαδικασία να γίνει με μια αίτηση που θα γίνει στην ΑΔΕ, η οποία θα εγκρίνει όλα αυτά, θα δώσει το δικαίωμα της πώλησης συνοδευτικό μέτρο την άρση της κατάσχεσης και να μπορέσει όλο αυτό να.
0: Επειδή δεν είναι ατέλειωτος ο χρόνος μας, θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι δεν έγινε και πρέπει να γίνει.
1: Στον
0: τομέα που εσείς πρεσβεύετε και υπηρετείτε και πιστεύετε ότι έπρεπε να γίνει, έτσι ώστε να υπάρξει μια καλυτέρευση που έχει να κάνει στην αγορά, να μπορέσουν να βγουν περισσότερα ακίνητα στην ενοικίαση.
1: Κοιτάξτε κάτι, είναι τα γενικά που έχουμε πει, ότι δηλαδή πρέπει να μειωθούν και οι άλλες φορολογικές κλίμακες και όχι μόνο η δεύτερη.
0: Η δεύτερη, η οποία από 35 πάει στο 25.
1: Ναι, 2-25 βεβαίως. Ναι. Πρέπει να γίνει κάτι στην πρώτη κλίμακα. Μάλιστα. Και στις άλλες κλίμακες. Να γίνει κάτι. Πρέπει να προχωρήσει το πιστοτικό φερεγγιότητας, για το οποίο δημοσιεύτηκε προχθές ότι δεν θα προχωρήσει για τους ιδιοκτήτες. Κάτι το οποίο είναι τεράστιος ανασταλτικός παράγοντας. Φόβητρο για τους ιδιοκτήτες. Να πρέπει να εμπιστευτούν περιουσιακά στοιχεία σε ανθρώπους για τους οποίους δεν γνωρίζουν απολύτως τίποτα. Εμείς όμως πιστεύουμε πάρα πολύ στο μέτρο που έχουμε εισηγηθεί και έχει νομοθετηθεί σε έναν βαθμό, δηλαδή στην τριετή φορολογική απαλλαγή σε κάθε σπίτι που είναι κενό, ήταν τρία χρόνια ή είναι στη βραχυχρόνια μίσθωση. Εμείς ζητάμε αυτό το μέτρο της τριετής φορολογικής απαλλαγής για κάθε ακίνητο που μπαίνει στην μακροχρόνια μίσθωση να επεκταθεί σε κάθε ακίνητο που σήμερα για οποιοδήποτε λόγο είναι εκτός μακροχρόνιας μίσθωσης. Τι λέμε δηλαδή. Λέμε ένα σπίτι, το ίδιο κατοικώ εγώ και θα φύγω να πάω να μείνω κάπου αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο μέρος, γιατί αγόρασα άλλο σπίτι. Αυτό το σπίτι που κατοικούσα εγώ, αντί να το πουλήσω ή να το κλείσω, να μου δώσει το κράτος το κίνητρο για τρία χρόνια να το νοικιάσω χωρίς φόρο εισοδήματος. Γιατί διαφορετικά, έτσι, ή κάθε σπίτι που είναι νεόδρυτο, κάθε σπίτι που μόλις κληρονομείται και είναι άδειο, κάθε σπίτι που δόθηκε με γονική παροχή, κάθε σπίτι που ανακαινίστηκε, κάθε σπίτι που ήταν γραφείο, μαγαζί και άλλαξε χρήση και έγινε σπίτι. Σαν κίνητρο για να μπει στην αγορά των μακροχρόνιων μισθώσεων, να έχει την τριετή φορολογική απαλλαγή από το εισόδημα.
0: Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ
1: αυτό
0: πολύ.
1: Το μέτρο θα άλλαζε την πραγματικότητα πάρα πολύ γρήγορα για να φτάσουμε σε αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι τα καλά νίκια είναι αυτά που πληρώνονται στην ώρα τους.
0: Υπάρχει πρόοδος πάντως, να το κρατήσουμε και αυτό πολύ σημαντικό. Ναι, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κύριε Παραδιά.
1: Και εγώ, καλά. Για χαρά.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε διάλειμμα. Ναι, θα πάμε σε διάλειμμα. Θα μείνουμε όμως στο συγκεκριμένο τομέα, δηλαδή στο τομέα των ακινήτων. Θα πάμε και σε αυτό που έχει να κάνει με τα ακίνητα τα οποία είναι προς ενοικίαση και πιο συγκεκριμένα στα ακίνητα που απευθύνονται στους φοιτητές. Ήδη έχει ξεκινήσει ένας αγώνας πραγματικός από τους γονείς και τους ίδιους φοιτητές, οι οποίοι ψάχνουν να βρουν πώς θα μπορέσουν να στεγαστούν για να φοιτήσουν στην επαρχία ή στην Αθήνα. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μεσητών, τον Κοσμά Θεοδωρίδη. Θα κάνουμε το διάλειμμα μας τώρα.

0: 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
2: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Καμπανάκι Μητσοτάκη στο Πολίτικο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης. Το 42% των δασών της Αττικής κάει και μέσα σε 10 χρόνια. 512.000 στρέμματα δάσους έχουν γίνει στάχτη στην περιφέρεια Αττικής. Πραξικόπημα καταγγέλει Καριστιανού. Ήθελαν να αρπάξουν την ηγεσία του κόμματος. Νέες αιχμές από τον Αυγερινό. Με 500.000 ρομπότ δολοφόνους ενισχύει το μέτωπο η Ουκρανία. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

0: 21 λεπτά μετά τις 9, παραπολιτικά 90,1. Καλημέρα αδέρφια μου, καλώς ήρθατε, το συντονιστήκατε τώρα. Λοιπόν, μου λέει ο κύριος Γιάννης, λέω, ο κυβερνήτης της φρεγάτας Λίμνος που όπως το 2020 υπακούμβησε την τουρκική φρεγάτα, σήμερα λέει δεν είναι ο κυβερνήτης του Κίμωνα, άλλος είναι. Ο τότε κυβερνήτης, λέει, της δικής μας καρδιάς, τον έχουν, λέει, παροπλισμένο σήμερα και ούτε στη γιορτή της Δημοκρατίας δεν τον κάλεσαν. Ευχαριστώ, ένας απόστρατος αξιωματικός των καταδρομών. Αδικός μας άνθρωπος. Καλημέρα, ευχαριστώ για τη διόρθωση. Καλημέρα στον κύριο Τάσο. Καλή δύναμη σας εύχομαι και σε εσάς, αγαπητέ φίλε. Μετράω τις μέρες. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Μετράω τις μέρες, λέει ο Τάσος, για να φύγω διακοπές. Θα γίνει και αυτό όμως. Πόσες μέρες μετράς? Με το καλό, με το καλό. Κάθε φορά που έχουμε μια καταστροφή να συντελείται, έχουμε και κάποιους φυλάκες άγγελους οι οποίοι σπέβδουν και στο πεδίο, οποιοδήποτε πεδίο κι αν είναι αυτό, είτε είναι πεδίο που έχει να κάνει με φωτιές, με σεισμούς, με πολλά γεγονότα που σπέβδουν οι άνθρωποι αυτοί, είναι πραγματικά φύλακες άγγελοι, είναι οι καλοί Σαμαρίτες στην κυριολεξία, είναι οι άνθρωποι του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Πραγματικά εκφράζουν αυτό που λέμε και αλληλεγγύη στον συνάνθρωπο και ό,τι καλύτερο πρεσβεύει η αλληλοβοήθεια και η ανάγκη να βοηθάμε οποιοδήποτε έχει ανάγκη. Και χωρίς να μας το ζητήσει κιόλας πολλές φορές. Ο κύριος Αντώνιος Αυγερινός είναι πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και στο πρόσωπό του θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους. Όλα τα στελέχη, τους άνδρες και τις γυναίκες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που σπέβδουν πάντα να βοηθήσουν οτιδήποτε και αν προκύπτει. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Σαντορινέ. Απλώς δεν υπάρχει καλός ήχος, δεν ξέρω εσείς αν μ' ακούτε καλά.
0: Εμείς σας ακούμε πάρα πολύ καθαρά.
1: Εγώ δεν σας ακούω καλά.
0: Μας ακούτε στο βάθος. Ναι.
1: Δεν πειράζει, ευχαριστώ πολύ για τα κολακευτικά σας λόγια και σχόλια.
0: Και λίγα είναι.
1: Πράγματι οι εθελοντές αλλά και το προσωπικό του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού είναι διακριτά άτομα γιατί έχουν εκπαιδευτεί, θα έλεγα επίπονα και χρονοβόρα, ώστε να είναι ικανές και ικανοί να ανταποκριθούν σε οποιαδήποτε πρόκληση και να είναι απόλυτα αποτελεσματικοί σε ό,τι προσφέρουν στον συνάνθρωπό μας και όχι μόνο. Και στις μεγάλες αυτές πυρκαγιές, όχι μόνο στη Βιωτία, όχι μόνο στην Αττική, αλλά και εκτός περιοχής Αττικής, παραδείγματος χάρη στο Κομπότι Άρτας, παραδείγματος χάρη στο Ρέθινο, στην Δυτική Αχαΐα, στον Πύργο, παντού οι εθελοντές μας απανταχού της Ελλάδος είναι πάντοτε στην πρώτη γραμμή της φωτιάς για να προσφέρουν το δικό τους πραγματικό έργο με αυτοθυσία και με μεγαλείο ψυχής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν θέλετε να σας πω, ότι είχαμε εθελοντές Σαμαρίτες διασώστες με διασωστικά οχήματα 4x4 για να μπορούν να έχουν πρόσβαση οπουδήποτε. Mm-hmm. Είχαμε νοσηλευτικό προσωπικό με κινητές ομάδες υγείας. Είχαμε επίσης την κινητή μονάδα ψυχολογικής στήριξης και υποστήριξης με άριστους επιστήμονες, τόσο ψυχολόγους όσο και κοινωνικούς λειτουργούς. Και όλοι αυτοί μαζί παρήγαγαν ένα, θα έλεγα, ιδιαίτερα σημαντικό αλλά και πολυπίκυλο έργο. Όχι μόνο βοηθώντας, παραδείγματος χάρη, τους πυροσβέστες στην κατάσβεση, πάντα βεβαίως με τις οδηγίες και την καθοδήγησή τους. Οι δικοί μας εθελοντές είναι, όπως σας είπα, εκπαιδευμένοι, έχουν τον κατάλληλο λήρος θα έλεγα επιστημονικά τεκμηριωμένο εξοπλισμό να αντιμετωπίσουν αυτές τις δύσκολες καταστάσεις, τις αποπνικτικές καταστάσεις Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να έχουν επιχειρησιακή πληρότητα και ετοιμότητα.
0: Ναι. Κύριε Βιερινέ, επειδή εδώ έχω κάποια μηνύματα που είναι πολύ ενδιαφέροντα, πώς μπορεί κάποιος να βοηθήσει, να γίνει και ο ίδιος εθελοντής, να ενταχθεί στον Ερυθρό Σταυρό, αν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Με ρωτάει εδώ ο κύριος Γιάννης Ευσταθίου. Ωραία. Και μία ακροάτριά μας.
1: Ωραία. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ εύκολο να επισκεφθούν τον ιστότοπό μας,
0: ναι.
1: www.redcross, μία λέξη, δύο S το τέλος, .gr. Και εκεί υπάρχει η αίτηση που πρέπει να συμπληρώσουν, να μας την αποστείλουν και εμείς αμέσως θα τους καλέσουμε σε μία συνέντευξη προκειμένου να γνωρίσουν οι ίδιοι τα πιθανά μελλοντικά τους καθήκοντα, υποχρεώσεις, ποιος είναι ο στόχος και ο σκοπός αυτής της εθελοντικής παρουσίας και δράσης, και βεβαίως θα ξεκινήσει, αφού και οι ίδιοι το θελήσουν, η εκπαίδευσή τους.
0: Ερώτηση. Και μπορεί να έρθει, υπάρχει κάποιο ηλικιακό όριο?
1: Ανάλογα με την επιλογή που θα κάνουν στον τομέα ευθύνης. Υπάρχει ο τομέας υγείας.
0: Ναι.
1: Η επιλογή ηλικίας είναι μέχρι 60 ετών. Υπάρχει όμως ο τομέας σαμαριτών, διασωστών, ναυαγοσωστών, όπου εκεί έχουμε πιο περιορισμένα κριτήρια ηλικίας μέχρι 48 ετών, γιατί είναι πιο επίπονη και πιο δύσκολη η αποστολή τους, αλλά και η εκπαίδευσή τους. Υπάρχει ο τομέας κοινωνικής πρόνοιας, όπου δεν έχουμε όριο ηλικίας, και ό,τι διαλέξει ο καθένας θα στείλει την ανάλογη αίτηση και, όπως σας είπα, θα κληθεί το γρηγορότερο, το συντομότερο, σε μία συνομιλία γνωριμία.
0: Μάλιστα. Σημαντικό. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει και μία παράσταση προς τα σχολεία, προς τα νέα παιδιά από τον Ερυθρό Σταυρό, έτσι ώστε να καλλιεργηθεί και να ενδιαφέρουν ίσως στο μέλλον.
1: Πολύ σωστή, πάρα πολύ σωστή η παρατήρησή σας, γιατί δεν σας είπα ότι έχουμε και τον τομέα νεότητας. Με τον τομέα νεότητας θέλουμε ειλικρινά να διεμβολήσουμε τα παιδιά του δημοτικού σχολείου ή δυνατόν από την πρώτη τάξη, να μπορέσουμε να τα φέρουμε κοντά μας, να τα διδάξουμε, να τα μεταλαμπαδεύσουμε τα μηνύματα, τα ωραία οράματα του ερυθροσταυρισμού, να μπορέσουμε να τους κάνουμε τους αυριανούς εθελοντές, να καταλάβουν τα παιδάκια τι είναι εθελοντισμός, που στην πατρίδα μας είναι πολύ πίσω ακόμα σε σχέση με τις ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης. Και αυτή τη στιγμή, κύριε Σαντορινέ μου, θεωρούμε εμείς τον Ερυθρό Σταυρό ότι αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε τη βία, είτε σχολική, είτε ενδοοικογενειακή, είτε έμφυλη, είτε, θα πρέπει να επιδιώξουμε πάση θυσία την ενδυνάμωση, ενεργοποίηση του εθελοντικού ρεύματος. Ο εθελοντισμός, μαζί βεβαίως και με τον έρυθρο σταυρισμό, θεωρούμε ότι είναι αντίδοτα βασικότατα κατά της βίας.
0: Πρόεδρε, μου ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπατε. Εγώ εύχομαι να η βοήθειά σας να είναι όλο ένα και λιγότερη, και απλώς να υπάρχει εκπαίδευση και να σας χρησιμοποιούμε και να παρεμβαίνετε όσο το δυνατόν λιγότερο, γιατί θα σημαίνει ότι πηγαίνουμε καλύτερα σε όλους τους τομείς. Νομίζω ότι το έργο είναι σπουδαίο. και δεν είναι έργο ενός και δύο ετών, είναι έργο πολλών δεκαετιών.
1: 150 ετών, κύριε Σαντορίνε, 150 έτσι. Χρόνια συμπληρώνουμε έτσι. Του χρόνου.
0: Έτσι. Να τα χιλιάσετε και λίγο είναι. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε.
1: Και αν έχετε την καλοσύνη να κάνω μία έγκριση από την έγκυρη και έγκαιρη εκπομπή σας, όποιοι από τους, θα έλεγα, ανθρώπους που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές χρειάζονται οποιαδήποτε βοήθεια πάσης φύσεως, μπορούν να επικοινωνήσουν στο 210-36-46-005. Το επαναλαμβάνω, 210-36-46-005. Και θα ανταποκριθούμε αμέσως. Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Καλημέρα σας, κύριε Ευγενή, να είστε καλά κι εσείς. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Καλή συνέχεια στο έργο σας. Λοιπόν, στα 32 λεπτά μετά τις 9, ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Πάμε τώρα να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Για να δούμε πώς αναλύουν τα γεγονότα οι εφημερίδες, πώς τα σταχυολογούν. Όπως σας είπα, πάντα η εφημερίδα μπορεί να χάνει σε αυτό που λέμε επίκαιρο, φρέσκο νέο, αλλά η ανάλυση είναι αυτή η οποία εκεί κερδίζει και καλό θα είναι να διαβάζουμε και εφημερίδες. Είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί ο τύπος, ο έτυπος. Είναι πραγματικά σπουδαίες οι αναλύσεις από πολλούς συναδέλφους που έχουν και πολύ δυνατή πένα. Η απογευματινή έχει πρωτοσέλιδο, λουκέτο στα σύνορά μας για να μην γίνουμε θέωτα, δυσαρέσκεια και μαστερίσκους της Αθήνας, πρακτικές του Σάντσεφ. Από σήμερα τις εκπαιδευτικών για 5.487 θέσεις προσλήψεις και στα στροφονιστικά καταστήματα. Γιάννης Βαρδισιώτης ήταν φτιαγμένος από μέταλλο άλλης εποχής. Κύριος Γεωργιάδης για τα σπιτάκια ανακύκλωσης, που είναι το σκάνδαλο, Υπουργός Υγείας παρουσίασε έγγραφο με τα οποία αποκαλύπτεται ότι και οι δύο εταιρείες είχαν δώσει πάνω κάτω την ίδια προσφορά. Συνήθως όποιος δεν παίρνει την εργολαβία που λένε, όποιος δεν κερδίζει το διαγωνισμό, κάνει τα υπόλοιπα για να τα υποσκάψει και να... τα γνωστά. 50.000 ρομπότ δολοφόνους ρίχνει στη μάχη η Ουκρανία. Οι καλύτερες δωρεάν εκδηλώσεις του Αυγούστου και προβληματική εικόνα σε συνέχεια της περσινής, ο Ολυμπιακός με την Νάιμέγγεν. Θες 0-0. Πάμε στα νέα. Μεταβιβάσια κινήτων ψάχνουν για ένφια. Δεύτερη ματιά σε χιλιάδες συμβόλαια που υπογράφηκαν το 25. Στο μικροσκόπιο των ελεγκτών απλήρωτος φόρος και αν δεν έχουν δηλωθεί σωστά τα ακίνητα. Έλεγχοι και σε συμβολιογράφους. Για το προσφυγικό, η Ευρώπη σε δύο στρατόπεδα. Οι ενάρμοστες συμμαχίες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το φιάσκο της Θέουτα. Από πύραυλο της SpaceX, ένας κρατήρας 29 μέτρων στη σελήνη. Το άδοξο τέλος μιας 18-μήνης περιπλάνησης. Πόρτο Γερμενό, μια μακάβρια σύμπτωση με τις πυρκαγιές. Η Ελλάς είχε κάνει σχέδιο εκένωσης περιοχής προλίγων μηνών. Εγώ είδα πάντως και φεύγανε πάλι από την παραλία. Αυτό είδα. Από τη θάλασσα. Έρευνα γιατί πετάμε τους καρπούς της Αθήνας. Λεμόνια, ελιές και όχι μόνο, τι λένε τρεις αντιδήμαρχοι. Και συλλήψεις, ποιοι κλέβουν τα κοράλια από το βυθό.

Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Στην πειρά το άσυλο, ρεσιτάλ υποκρισία στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών. Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απόφασε ορόσημο για τη θωράκιση των περιοχών Natura. Πυρκαγιές με αποζημίωση επιχειρεί να σβήσει τη λαϊκή κατακραυγή κυβέρνηση. Champions League ξεκίνημα με αποδοκιμασίες και ομόλογα ισοτιμίες βόμβα στα θεμέλια των διεθνών αγορών. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. 5 κλειδιά για σύνταξη πάνω από το 60% του μισθού. Σούπερ μάρκετ μικρή πτώση στις τιμές τον Ιούλιο. Η νέα ρυθμιστική απεριόριστο κυνήγι για 10 είδη θυραμάτων. Ο Αντώνης Λυζιώτης θα μας ενημερώσει, θα τον βρούμε βέβαια. Προσωρινή αναστολή ασύλου άμεσης επιστροφές στο τραπέζι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πρόταση Μητσοτάκη για το μεταναστευτικό. Και τελευταίο αντίο στον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη ήταν φτιαγμένος από το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής. Τι δείχνει η έκθεση αυτοψία στο σημείο 0, ο σφινθήρας και επιταχυντές της πυρκαγιάς στη Βυτική Αττική. Το ριζοσπάστη τώρα μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης πλήρης αποζημίωση των οικοκυριών η επόμενη μέρα στα καμένα της Δυτικής Αττικής. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας από τις πληγήσεις περιοχές χρειάζεται άμεσα κινητοποίηση. Θα είμαστε στο πλευρό του λαού για μέτρα πρόληψης και προστασίας της ζωής, της περιουσίας των ανθρώπων και των δασών μας. Η καθημερινή ίχνη υβριδικού πολέμου στις πύλες της Ευρώπης. Πώς αποκωδικοποιείται η έφοδος 70.000 μεταναστών στη Θέουτα. Ρύθμιση για οφειλέτες και αγορά ακινήτων. Το θέμα που συζητήσαμε νωρίτερα και με τον κύριο Παράδια. Αγρυπνία γυριτών στο Κίεβο εν μέσω βομβαρδισμών. Σύγκρουση ελικοπτέρων. Βρέθηκε στο νεκρό σημείο του άλλου. Τι εκτιμά ειδικό στην καθημερινή. Και κορυβαλός ο Τούρκος κακοποιός και τα επεισόδια στις φυλακές. Βλέπουν συμφωνία για τα στενά. Αμερικανοί και Ιρανοί, για να δούμε και κλίμα συγκίνησης στο τελευταίο αντίο για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Πάμε στην κόντρα. Φωτιές και γκάλο προκαλούν ανασχηματισμό. Τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων που θα γίνουν μετά τις 20 Αυγούστου είναι καθοριστικά για τις τελικές αποφάσεις που θα πάρει ο Πρωθυπουργός. Με αλλαγές στην κυβέρνηση, το Μαξίμ επιχειρεί να ανακόψει τη θωρά της Νέας Δημοκρατίας και με το βλέμμα στραμμένο στο δεξιό ακροατήριο, σκληρή γραμμή Μητσοτάκη για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Διαλύεται η ελπίδα. Νέο κύμα αποχωρήσεων από το κόμμα της Μαρίας Χαριστιανού. Πάμε στην εστία. Τελευταία σε εισόδημα στην Ευρώπη. Τι αποκαλύπτει το δελτίο οικονομικών εξελίξεων της τραπέζης Alpha Bank με βάση στατιστικά στοιχεία και πίνακες από την Eurostat. Οι αριθμοί πλήττουν το κυβερνητικό αφήγημα για την οικονομία. 7 μήνες ανενεργά τα νέα αεροπλάνα της πυροσβεστικής. Στις 13 Νοεμβρίου του 2025, δηλαδή πριν προ 7 μηνών, ο Πρωθυπουργός παρέστηκε και μίλησε στην τελετή που έγινε για την παράδοση στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας 3 αεροπλάνων αξίας 23 περίπου εκατομμυρίων ευρώ. Και έβγαλαν στον πληστηριασμό σπίτι Πολύτεκνου για δάνειο 79.000 ευρώ. Πάμε στο λόγο. Αγωνία για τις αναζωπηρώσεις. Καντιλάκια και καπνογόνα σημεία θέτουν σε εγρήγορση τις δυνάμεις κατάσβεσης. Δάχτυλο στο Κατάρ. Ενδεχόμενη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για ελεύθερη διέλευση στα στενά του Ορμούζ. Έρχεται νέο κύμα έντονη ζέστη στο επόμενο 15ήμερο. Πότε και πού θα κορυφωθεί. Αποχώρησε η Κατερίνα Μουτσάτσου και δύο ακόμη στελέχη συνεχίζεται η αιμορραγή από το κόμμα Χαριστιανού. Σε μία δεκαετία καπνός έγινε το 60% των δασών της Δυτικής Αττικής. Σε κλίμα συγκίνησης η κηδεία του ιστορικού στελέχου της Νέας Δημοκρατίας τελευταίο αντίο στον Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. Ελεύθερη ώρα. Έφτασε η ώρα της εθνικής μετάνοιας. Θεέ και κύριε, είναι θαύμα. Συγκλονιστικές φωτογραφίες με το ανέπαφε κλεισάκι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στη Δυτική Αττική. Κάει κατά πάντα γύρω του, αλλά ένα παρεκκλήσι με ξύλα και καλάμια για σκεπή έμεινε εντελώς άθικτο. Οι ουρές των διαβατηρίων για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Ιστορική συνωμοσία κατά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μεγάλο Αλεξάνδρου. Μαρία χωρίς ελπίδα, όπου φύγει από το κόμμα Χαριστιανού. Παππού μας λείπει, συγκίνησαν οι γονείς του Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Στη Δημοκρατία, σε 102.711 λοδαπούς έδωσε ελληνική θα γίνει ο Μητσοτάκης, πολιτογράφησε ως Έλληνες ένα Βόλο ή μια ολόκληρη Ρόδο. Μανιφέστο τσιμέντο να γίνουν, υπερτουρισμός και αδιφάγα συμφέροντα γονατίζουν τα νησιά. Χωρίς ντροπή και ενσυναίσθηση μιλάει ο κύριος Τσίπρας του Ματιού για φωτιές. Ναυτεμπορική, τα Top Guns του Euronext Athens και drones καμικάζι made in Europe, πολλά υποσχόμενος ο ρόλος της Ελλάδας. Και να κλείσουμε με τον τύπο της Θεσσαλονίκης, πρόληψη λύση στο αδιέξοδο για τη μεταφορά 16.500 μαθητών.

0: Αυτά με τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Μια ιδιαίτερη καλημέρα σε εσάς που επικοινωνείτε μαζί μας και μας στέλνετε καλημέρες και χαιρόμαστε ιδιαίτερα για εσάς που είστε σε μακρινούς ή κοντινότερους προορισμούς, αλλά κάνετε διακοπές. Αυτό κι αν είναι. Το καλύτερο. Δώστε μας όμως και καμιά εικόνα, παιδιά, έτσι να φαντασιωθούμε κι εμείς ότι είμαστε κάπου κοντά και στην παραλία και ετοιμαζόμαστε. Αυτό είναι το σημαντικό, βέβαια. Ιδιαίτερη καλημέρα λοιπόν σε όλους και σε όλες. Άκου τι έγινε. Στη Μύκονο λέει: Έλληνας οδηγός έκλεψε τσάντα Ερμές και Ρολέξ αξίας 75.000 από κρανό τουρίστα και τα έκλεψε λέει κάτω από βράχους. Άστε. Θα πάμε στη Μύκονο μετά. Όχι γι' αυτό ειδικά. Γιατί τώρα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον απόλυτο γκουρού, θα έλεγα, των ακινήτων και όχι μόνο. Μαζί μας ο Κοσμάς Θοδωρίδης, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των Μεσητών Ακινήτων. Καλημέρα, Κοσμά μου. Καλημέρα, κύριε Θοδωρίδη.
1: Καλημέρα, τηλέμαχε.
0: Μου επιτρέψετε να μιλώ και στον Ενικό όσο γίνεται. Θα τον μπερδεύω γιατί προσπαθώ πάντα, αλλά είναι ένας από τους διακεκριμένους συμμαθητές μου, ίσως ο πιο διακεκριμένος ο Κοσμάς Θοδωρίδης. Ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά γνωρίζει όσο λίγη τα ακίνητα στην Ελλάδα, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα έλεγα. Λοιπόν, γιατί τον έχουμε μαζί μας σήμερα. Καταρχάς θα ήθελα ένα σχόλιο για το θέμα που έχει να κάνει με το νέο νόμο, ο οποίος ουσιαστικά επιτρέπει σε όσα ακίνητα του δημοσίου λίμναζαν και όχι του δημοσίου, που διεκδικούσε το δημόσιο, δεν είχαν δυνατότητες, και με το νέο νόμο τώρα δεν είχαν δυνατότητα, δηλαδή, να τα δώσουν, να τα πουλήσουν οι ιδιοκτήτες και να μην πάρει όλο το ποσό το δημόσιο, και τη δυνατότητα πλέον που υπάρχει έτσι ώστε να μπορεί κάποιος να πουλήσει το ακίνητο, να δώσει ένα μέρος στο δημόσιο και φυσικά να καρποθεί και το δημόσιο το κέρδος, αλλά και αυτός ο οποίος είχε το πρόβλημα.
1: Είναι σημαντική αυτή η ρύθμιση, γιατί έρχεται σε ένα τομέα ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Είναι, όπως γνωρίζετε, τα προηγούμενα χρόνια πάρα πολλοί κόσμος έχει μαυριστεί είτε φορολογικά είτε ασφαλιστικά, δηλαδή χρωστάει στο δημόσιο. Mm-hmm. Και στην πράξη ήταν μπλοκαρισμένα τα ακίνητα για πολλούς λόγους, όχι όλα, γιατί σε κάποιο μπορούσαμε να πάρουμε ενημερότητα έστω και τελευταία στιγμή, αλλά ένα πολύ μεγάλο μέρος ήταν μπλοκαρισμένο. Και έρχεται αυτή η ρύθμιση τώρα να ξεμπλοκάρει ένα ακόμα μέρος αυτών των ακινήτων. Δεν τα ξεμπλοκάρει όλα, βέβαια.
0: Ναι, σωστά.
1: Γιατί υπάρχουν κάποια ακίνητα τα οποία έχουν αντικειμενικές, γιατί λέει η διάταξη αυτή. Η υπουργική απόφαση, τέλος πάντων, λέει ότι πρέπει να πουληθούν τουλάχιστον στην αντικειμενική. Υπάρχουν όμως ακίνητα τα οποία έχουν αντικειμενική μεγαλύτερη από την εμπορική τους αξία.
0: Σωστά.
1: Οπότε εκεί υπάρχει ένα θέμα. Mm-hmm. Αλλά για μένα είναι πάρα πολύ καλοδεχούμενη, όπως και κάθε ρύθμιση η οποία γίνεται για να βοηθήσει τους ανθρώπους που μέσα στην κρίση καταχρεώθηκαν, έτσι, ξεκάθαρα πράγματα.
0: Είμαστε σε αυτό το διάστημα τώρα, αυτό το συγκεκριμένο διάστημα. Μπορεί κάποιοι να ονειρεύονται διακοπές, αλλά υπάρχει και η αγωνία των γονέων και των ίδιων των φοιτητών, οι οποίοι ψάχνουν να βρουν κατοικία είτε στην Αθήνα είτε σε περιοχές, σε επαρχίες όπου έχουν περάσει τα παιδιά. Και εδώ τώρα, Κοσμά Θοδωρίδη, έρχεται το ερώτημα: είμαστε στην ίδια κατάσταση με πέρυσι, είναι χειρότερα τα πράγματα, είναι λίγο καλύτερα? Ποια είναι η εικόνα στην αγορά?
1: Είμαστε περίπου στην κατάσταση που είμαστε πέρυσι, ελαφρώς χειρότερα, θα έλεγα. Mm-hmm. Έχουν, όπως σωστά είπες, έχουν κυριολεκτικά σπάσει τα τηλέφωνα από τη στιγμή που βγήκαν οι βάσεις. Είχαμε και πριν κόσμο ο οποίος ενδιαφερόταν, αλλά γιατί ξέρεις, κάποιοι που έχουν οικονομική άνεση και που ξέραν ότι τα παιδιά θα περάσουν, ας πούμε, Αθήνα, είχαν ήδη κινητοποιηθεί, γιατί η αλήθεια είναι ότι όσο πιο νωρίς μπει στην αγορά αυτή, τόσο καλύτερο ακίνητο θα βρεις. Mm-hmm. Από την άλλη, δεν μπορεί ο καθένας να διαθέσει 2 μήνες πριν ξεκινήσει το παιδί 2 ενίκια για να είναι στην αγορά. Πολλοί θα περιμένουν το Σεπτέμβριο. Είναι κάθε χρόνο ζούμε το ίδιο. Η κατάσταση είναι ελαφρώς χειρότερη γιατί τα ενίκια έχουν αυξηθεί αρκετά. Ή για να το πω αλλιώς, για τα ίδια λεφτά βρίσκεις χειρότερο ακίνητο φέτος. Ελαφρώς χειρότερο. Είμαστε στον ίδιο παρανομαστή γιατί δεν έχουν φτιαχτεί φοιτητικές εστίες, όπως γνωρίζεις. Mm-hmm. Δεν υπάρχει κάποιο μαζικό πρόγραμμα φοιτητικών εστίων. Και εκεί βρίσκεται, και το έχουμε ξανασυζητήσει, το ξέρεις, τηλέμαχε, ένα από τα κλειδιά της εργασιακής κρίσης είναι στις φοιτητικές εστίες. Γιατί έρχονται οι φοιτητές, γίνεται χαμός στα διαμερίσματα των λίγων τετραγωνικών, με αποτέλεσμα να υποφέρει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι της αγοράς και βέβαια να ανεβαίνουν οι τιμές. Πολύ παραπάνω από ό,τι θα ανέβαινα σε κανονικές.
0: Εδώ η πρόταση που θα μπορούσε να είναι: ας μαζευτούν 3-4 φοιτητές να πάρουν ένα μεγαλύτερο σπίτι, να μπορέσουν. Αλλά είναι και δύσκολο να είσαι συνεννόηση, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν είναι και το πιο εύκολο. Ναι. Αλλά ήταν σωστό,
1: Είναι πάρα πολύ σωστή αυτή η ιδέα και πάρα πολύ καλή ιδέα. Είναι μια ιδέα που γίνεται στο εξωτερικό. Ο λόγος για τον οποίο δεν περπατάει στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ απλός. Δεν υπάρχουν στην Ελλάδα στα περισσότερα πανεπιστήμια γραφεία στέγασης. Mm. Τι σημαίνει αυτό? Στην Αγγλία, για παράδειγμα, που την ξέρω πολύ καλά γιατί όπως ξέρεις έζησε εκεί 10 χρόνια, το πανεπιστήμιο είναι υποχρεωμένο να σου παράσχει για την πρώτη χρονιά της φοίτησής σου, σε όλους τους πρώτες φοιτητές λοιπόν, είναι υποχρεωμένο να σου παράσχει στέγη. Και για να το κάνει αυτό, φωνάζει εμένα, όλους τους μεσίτες εκεί της περιοχής και λέει: παιδιά, τι, έχω φοιτητές που θέλουν να μείνουν μόνοι τους, άρα θέλουμε γκαρσονιέρες. Έχω φοιτητές που θέλουν να μείνουν δύο μαζί, ή θα έχω. Και έχω φοιτητές που θέλουν να μείνουν τρεις ή τέσσερις μαζί. Εντάξει. Οπότε πηγαίνει ο μεσίτης με διαμερίσματα ενός, δύο, τριών ή τεσσάρων υπνοδωματίων και υπάρχει ένα σύστημα το οποίο περνάει πολύ γρήγορα και όταν εσύ κάνεις αίτηση, σου ρωτάει το πανεπιστήμιο: θες να μείνεις μόνος σου ή θες να μείνεις με άλλα δύο άτομα. Οπότε έχεις έτοιμο το σύστημα. Δηλαδή δεν πρέπει να. Γιατί είναι, όπως καταλαβαίνεις, πολύ δύσκολο για τα παιδιά με το που πάνε σε έναν τόπο ξένο να ψάξουν να βρουν δύο άτομα και αν ταιριάζουν και αν δεν ταιριάζουν. Αν δεν ταιριάζουν και σε τρεις μήνες αποφασίσει ο ένας από αυτούς να φύγει, το νομικό κενό στην Ελλάδα είναι μεγάλο. Γιατί ποιος θα πληρώσει το ενοικιό του? Ενώ στο εξωτερικό αυτά είναι
2: κανονισμένα,
1: είναι λυσμένα και βέβαια βοηθάει πάρα πολύ στο στεγαστικό πρόβλημα. Έτσι να είμαστε ξεκάθαροι.
2: Εδώ τώρα, αυτή η πρόταση που φέρνεις, Κοσμά Θοδωρή, νομίζω ότι και θα έπρεπε να ενεργοποιήσει τα αντανακλαστικά και του Υπουργείου και ίσως και των πανεπιστημίων, γιατί είναι αυτόνομες μονάδες τα πανεπιστήμια. Ναι, ναι. Δηλαδή θα έπρεπε και οι φοιτητικοί σύλλογοι. Θα έπρεπε να πιέσουν προς αυτή την κατεύθυνση, να πάρουν πρωτοβουλίες. Και οι πολιτικές νεολαίες να μην ασχολούνται μόνο με τα διάφορα. Ας ασχοληθούν και με αυτό που είναι πολύ ουσιαστικό για τα παιδιά.
1: Δυστυχώς αυτό είναι κάτι το οποίο το λέω όσο καιρό έχω, ας πούμε,
2: και τίποτα.
1: Θέση συνδικαλιστική στο χώρο.
2: Ναι.
1: Δεν ακούει κανένας. Το Υπουργείο δεν χρειάζεται να σου πω τώρα, γιατί τα Υπουργεία δεν ακούνε, το ξέρεις. Είστε μέσα στα πράγματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να σε ακούσει Υπουργείο. Αλλά και οι Πριτάνεις. Εγώ έχω πολύ μεγάλο, γιατί ξέρεις, είναι και η γυναίκα μου ακαδημαϊκός και έχω, ας πούμε, μια άμεση εποπτεία του χώρου. Οι Πριτάνες κοιτάνε πώς θα γίνουν υπουργοί ή υφυπουργοί σε κάποια κυβέρνηση μελλοντική. Δεν κοιτάνε πώς θα λύσουν τα προβλήματα των φοιτητών και των πανεπιστημίων τους. Τους ενδιαφέρει. Και γι' αυτό βλέπεις ότι το φαινόμενο που είχαμε παλιότερα, δηλαδή γιατί αυτό το φαινόμενο τώρα που έχουμε παιδιά τα οποία δεν μπορούν να σπουδάσουν γιατί δεν βρίσκουν σπίτι εκεί που είναι να σπουδάσουν, βλέπεις ότι το φαινόμενο που είχαμε παλιότερα, δηλαδή γιατί αυτό το φαινόμενο τώρα που έχουμε παιδιά τα οποία δεν μπορούν να σπουδάσουν γιατί δεν βρίσκουν σπίτι

0: κράτους να ανακαινιστούν και να δοθούν σε φοιτητές.
1: Πολύ σωστό
0: αλλά,
1: και αυτό.
0: Αλλά δυστυχώς.
1: Πολύ σωστό.
0: Κοσμάς Θεοδωρίδης, κυρίες και κύριοι.
1: Τα κληροδοτήματα είναι περίπου 7-8.000 διαμερίσματα, δεν είναι και λίγα.
0: Αυτοκριβώς. Πρόεδρος του Πανελλήνιου, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων και βεβαίως και σε ευρωπαϊκό πλέον πλαίσιο η συνδικαλιστική δράση, αγαπητέ Κοσμά, κορυφαία δράση. Έτσι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα
1: ευχαριστώ
0: πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα στον Κοσμά Θεοδωρίδη και νομίζω ότι οι προτάσεις που κάνει είναι πολύ σημαντικές και θα έπρεπε να εισακουστούν και από τους Πριτάνης και άλλα και από το Υπουργείο.

Παραπολιτικά 90,1. Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ακόμα και αν φύγεις, η Δήμητρα Γαλάνη επιμελείται και παρουσιάζει στην Εθνική Λυρική Σκηνή μία μουσική παράσταση αφιερωμένη στη στιχουργό Μαριανίνα Κριεζή από τη Ρόζα Ροζαλία, το Κοπερτί και την Πλατεία Αμερικής έως τη Σερενάτα και τα ήσυχα βράδια. Η Μαριανίνα Κριεζή κινήθηκε πάντα με μία μοναδική δημιουργική ελευθερία, αποφεύγοντας κάθε κατηγοριοποίηση του έργου της. Ακόμα κι αν φύγεις, τραγουδούν Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 1η, 3, 4 και 7 Οκτωβρίου 2026 στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Στα 56 λεπτά μετά τις 9 ακούτε παραπολιτικά 90,1. Πρωινή πτήση. Άκου τώρα. Το εργασιακό στρες λέει κατά ξύπνιους τις νύχτες 7 στους 10 εργαζόμενους άνω των 50 ετών. Δηλαδή έχεις άγχος για το αν θα ξυπνήσεις το πρωί να πας για δουλειά και δεν κοιμάσαι. Δηλαδή, εντάξει. Και μετά, αφού έχεις συνηθίσει, πηγαίνεις στη δουλειά και σε κομμάτια και αυξάνεται και το άγχος και όλα. Η αλήθεια είναι ότι η ποιότητα του ύπνου έχει κατρακυλήσει. Έτσι, δεν υπάρχει πλέον αυτό που λέμε ανεμελιά με όλα αυτά τα προβλήματα και τα ζητήματα που προκύπτουν καθημερινά στην καθημερινότητά μας, τη δύσκολη. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους εργαζόμενους άνω των 50 ετών, λένε οι έρευνες, κυρίες και κύριοι. Και οι έρευνες αυτές δεν είναι έρευνες στοιχείες, είναι έρευνες επιστημονικές. Μελέτες πανεπιστημίου, προκειμένου μιλάει, αναφέρομαι σε μελέτη του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου, στην οποία αποκαλύπτεται ότι 7 στους 10 εργαζόμενους ηλικίας άνω των 50 ετών αντιμετωπίζουν επίμονες διαταραχές ύπνου, με βασικό ένοχο το εργασιακό στρες και τη δυσκολία διατήρησης ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Δηλαδή, πολλές φορές δεν σε φτάνουν τα προβλήματά σου τα εργασιακά, έχεις και ένα προσωπικό πρόβλημα και άντε μετά να κοιμηθείς. Δεν σε παίρνει ύπνος, τρυφογυρίζεις. Αν έχεις και καμία άπνοια, ξέρετε τώρα, υπάρχουν και οι άπνοιες το βράδυ και αυτές καθορίζουν και την ποιότητα του ύπνου. Τελείωσες μετά, άντε να κοιμηθείς. Δεν κοιμάσαι. Πολλές φορές οι άπνοιες αυτές τι κάνουν. Δεν υπάρχει δυνατότητα να πέσει σε βαθύ ύπνο, με αποτέλεσμα όλες αυτές οι επιδιορθώσεις που γίνονται στον οργανισμό όταν πέφτει σε κατάσταση βαθαίως ύπνου και σε κατάσταση REM να μην συμβαίνουν, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζεις ζητήματα που είναι πολύ σημαντικά για την υγεία και την ψυχολογική υγεία σου. Λοιπόν, Βασίλης Ντέτσικας, κυρίες και κύριοι, σε δελτίο ειδήσεων σε πολύ λίγο. Και εμείς θα επανέλθουμε μετά, θα πάμε και σε αστυνομικό πεδίο για να δούμε δύο εγκλήματα τα οποία θα μας απασχολούν για πολύ καιρό, γιατί από ό,τι φαίνεται υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία δεν έχουν αποκαλυφθεί για τους λόγους των εγκλημάτων αυτών, αλλά και άλλα κρυμμένα μυστικά ίσως που υπάρχουν, που ελπίζει η αστυνομία ότι θα βρει και θα ξετελίξει το μύτο της Αριάδνης, που λέει ένα πολύ ωραίο δημοσιογραφικό κλισέ. Διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Ως τις 21 Αυγούστου θα έχουν ολοκληρωθεί οι αυτοψίες στις πληγήσεις από τις πυρκαγιές περιοχές και θα ακολουθήσουν οι αιτήσεις για τις αποζημιώσεις που θα καλύπτουν το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Ανέφερε πως εκκρεμούν μόνο οι αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό και θα ξεκινήσουν από σήμερα, καθώς οι δρόμοι στην περιοχή ήταν κλειστοί. Σημείωσε πως πιο άμεση θα είναι η καταβολή των αποζημιώσεων για οικοσκευή, ενώ προβλέπεται επιδότηση ενοικίου 300 έως 500 ευρώ ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας. Στις 11 το πρωί θα συνεδριάσει η Διευθυντική Επιτροπή υπό τον Πρωθυπουργό.

0: Υπουργό, με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων, θα συζητηθούν μέτρα όπως η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και στήριξη των επιχειρήσεων που επλήγησαν. Σε εγρήγορση, οι πυροσβεστικές δυνάμεις που συνεχίζουν να επιχειρούν για τις μικρές αιστείες φωτιάς στη Δυτική Αττική. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από σπινθήρες σε γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Λέσβο, Χίο, Ψαρά και περιοχές της Εύβοιας. Άνοδος της θερμοκρασίας αναμένεται από το Σαββατοκύριακο σε μεγάλο μέρος της χώρας. Ο υδράργυρος θα αγγίξει ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Η ιατροδικαστική εξέταση θα δώσει απαντήσεις για το χρόνο και τα αίτια θανάτου του 90χρονου που βρέθηκε σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο στο Μιστράλ Λακωνίας. Ο 55χρονος γιος του ομολόγησε ότι έκρυβε επί τουλάχιστον 2,5 χρόνια τη σωρό του πατέρα του για να εισπράττει τη σύνταξη τόσο του ίδιου όσο και τη μητέρα που είχε αποβιώσει προετών. Ωστόσο, κάτοικοι του Μιστρά υποστηρίζουν ότι είχαν να δουν τον ηλικιωμένο τουλάχιστον 4-5 χρόνια. Ενώπιον του ανακριτή θα οδηγηθεί ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων. Νέες απειλές από τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος ζήτησε από το Ιράν να ανοίξει σύντομα τα στενά του Ορμού, σε διαφορετική περίπτωση θα υποστεί πολύ δυνατά πλήγματα. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις και σύμφωνα με πληροφορίες συζητείται μεταβατική συμφωνία διάρκειας 60 ημερών για το Ορμούς. Ανήλικη εντοπίστηκε να περιφέρεται μόνη της στο κέντρο της Θεσσαλονίκης σε βάρος του 25χρονου πατέρα. Σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου. Στην Καλυθέα συνελήφθη 35χρονος με καταγωγή από την Αλβανία για ενδοοικογενειακή βία. Σύμφωνα με την καταγγελία, ξυλοκόπησε την πεθερά του μπροστά στον 5χρονο γιο του. Στη Διεθνή Ενημέρωση, το Κίεβο κατήγγειλε ότι η Βόρεια Κορέα αναπτύσσει πυραυλική μονάδα στη Ρωσία. Στα αθλητικά, στις 7.30 το απόγευμα, Φερεντσβάρος ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο γυναικών, ενδιαφέρον της Λίβερπουλ για το παιδί θαύμα της Λεβερκούζεν, Ιμπραήμα Εμπαγέ. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον τηλέμαχο Σαντορινέο.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Για μαζί σας.

Έτσι, τέτοιες καλημέρες θέλουμε. Καλημέρα, αδέρφια. Είμαστε στα 7 λεπτά μετά τις 10, παραπολιτικά 90,1, πρωινό Τετάρτης, μεσοβδόμαδα. Αύριο όμως είναι καλή μέρα, είναι προπαρασκευή. Ναι, δεν θέλω να μου λες Πέμπτη, θέλω να μου λες προπαρασκευή. Εντάξει. Λοιπόν, για την Οδύσσια του Νόλαν μου λέει ο Σταύρος. Την είδα λέει εχθές, ωραία είναι, αλλά κάτι άλλο είχε στο μυαλό του λέει ο Νόλαν, όχι Οδύσσια. Έτσι να δεις τώρα, εγώ είπα, ως κινηματογραφική ταινία είναι πάρα πολύ καλή, έτσι γρήγορη, αυτά, καλή, πολύ καλή. Τώρα από εκεί πέρα πώς θες να το δεις εσύ. Αν εσένα σου αρέσει το γεγονός ότι την παρουσιάζει έτσι τη δική του εκδοχή σχετικά με την Οδύσσια, ουσιαστικά μη ακολουθώντας την απόλυτα και πιστά αυτά τα οποία αναφέρει η Οδύσσια του Ομήρου. Θα το πεις κινηματογραφική αδεία, δεν ξέρω πώς θα το πεις, καλλιτεχνική αδεία, πες το έτσι, αλλά ως ένα κινηματογραφικό έργο, όμορφη ταινία είναι. Από εκεί πέρα διαφωνείς, συμφωνείς με το πως παρουσιάζεται η ωραία Ελένη ή αν τέλος πάντων ο Οδυσσέας ουσιαστικά δεν λαχταρά να γυρίσει πίσω γιατί έχει χάσει αρκετά πράγματα σε σχέση με την Οδύσσια που όπως το περιγράφει τουλάχιστον ο Όμηρος, έτσι. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει η φράση «Ποιος σε τύφλωσε» για τον Κύκλοπα, ο κανένας, και αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που δεν υπάρχει, έτσι, δεν ακολουθείται από τον Νόλαν. Αλλά όσον αφορά τώρα τη δυνότητά του στο κινηματογραφικό, στην κινηματογραφική σύνθεση, νομίζω ότι πέραν του γεγονός ότι εμείς δεν είμαστε ειδικοί, εμείς μπορούμε να το πούμε, τουλάχιστον προσωπικά μπορώ να το πω αν μου άρεσε η ταινία ή όχι. Δεν είμαι ειδικός, θέλω να πω όμως ότι σαν ως θεατής, έτσι, ως θειασότης του κινηματογράφου, γιατί μου αρέσει να πηγαίνω στο σινεμά, μου άρεσε, ήταν καλή. Τα υπόλοιπα θα συζητάμε και είναι ένα θέμα το οποίο και εσείς το βάζετε, είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει ο τρόπος που παρουσιάζει την Οδύσσια. Καλημέρα και στο σουλάρι της Αρκαδίας, ο Γιάννης όπως πάντα μας στέλνει το μήνυμά του. Σε ευχαριστώ. Η Σάσα λέει ότι ετοιμάζεται να πάει για δουλειά, δουλεύει σε καφέ και φτιάχνω λέει και τον καλύτερο καφέ. Στείλε. Που το ξέρουμε. Όλο λόγια. Το θέμα είναι να υπάρξει και αποτέλεσμα. Αν φτιάχνετε καλό καφέ, κυρία Σάσα, μας στείλετε για να δούμε. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Έτσι. Γεια σου Πάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που λες. Κοίταξε τώρα, η κυρία Σέβη αναφέρεται στον ύπνο και μου στέλνει φάρμακο, συνταγή φαρμάκου. Δηλαδή θα παίρνεις αυτό για να μπορείς να κοιμάσαι. Λοιπόν, το είδα, αλλά το συγκεκριμένο έχει και κάποιες ψιλοπαρενέργειες και δεν μπορεί να το παίρνεις και πάνω από ένα μήνα. Έτσι, δεν θα πω τώρα ποιο φάρμακο είναι, γιατί δεν θα κάνουμε εδώ πέρα ιατρική και φαρμακευτική ραδιοφωνική. Αυτά μόνο γιατροί. Και εκείνοι θα μας πούν τι θα πρέπει να κάνουμε. Γιατροί. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι κάτι καπνίζει ακόμα στη Δυτική Αττική. Δεν έχει έτσι, είναι πολύ βελτιωμένη εικόνα, αλλά πάντα επιβολώς παραμένουν οι πυροσβέστες και μας το λένε αυτό, έτσι μας το σημειώνουν και από το πεδίο που βρίσκονται. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε εκτεταμένες διακοπές υδροδότησης σε περιοχές σήμερα του Δήμου Αχαρνών, του Βύρωνα, στο Ήλιον και στη Μαγούλα. Είδα.gr για να δείτε ποιες είναι αυτές οι περιοχές που θα έχουν σήμερα διακοπές ύδρευσης και στο dde.gr διακοπές ρεύματος, γιατί έχουμε και πάλι περιοχές της Αττικής στους δήμους Χαϊδαρίου, Αθηναίων, Καλυθέας, Σαρονικού, Χαλανδρίου και Περάματος, όπου θα έχουμε
αρκετή ώρα διακοπή για διάφορους λόγους, συνήθως εργασίες συντήρησης κάνει η ΔΔΕ. Ωστόσο εσείς θα πρέπει να, έτσι, να το ακολουθήσετε αυτό, να μπείτε στο site και να δείτε αν η γειτονιά σας θα αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα. Πρέπει να σας πω ότι όσον αφορά τη χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που ισχύει για σήμερα, είμαστε πάλι σε πορτοκαλί. Δηλαδή είμαστε στην κατηγορία 4 επικινδυνότητας και η Αττική και η Νότια Εύβοια, δηλαδή από Αλιβέρη και κάτω. Επίσης είναι η Χίος, η Λέσβος και τα δύο νησιά, αυτά τα μεγάλα νησιά, είναι και αυτά σε αυτό που λέμε επικίνδυνη ζώνη. Άρα ιδιαίτερη προσοχή, δεν καίμε κλαδιά, δεν βάζουμε ψισταριές, δεν κάνουμε εργασίες γεωργικές οι οποίες να προκαλούν σπινθήρα και δεν κάνουμε και άλλες εργασίες οικοδομικές, γιατί εχθές στη Νέα Κηφισιά συνέλαβαν κάποιους οι οποίοι είχαν βάλει τροχό δίπλα από το δάσος. Άλλοι πήγαν να ψήσουνε. Δηλαδή μιλάμε για τέτοια πράγματα ενώ και για τη μισή Ελλάδα. Παιδιά, δηλαδή κάπου και λίγο μυαλό, δηλαδή λίγη σύνεση, έλεος. Και μετά τρέχουνε οι πυροσβέστες, οι εθελοντές και οι υπόλοιποι να σβήσουν τις πυρκαγιές. Τι να πεις.

0: Λοιπόν, έχουμε και ένα τελεσίγραφο που στέλνει ο κύριος Γεωργιάδης στον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Λέει, θα περιμένω μέχρι τις 12 και μετά θα κάνω αποκαλύψεις, λέει ο Υπουργός Υγείας, υποστηρίζοντας ότι θα παρουσιάσει τα δεδομένα που κατά την άποψή του αποδεικνύουν ότι η δημόσια συζήτηση και από το θέμα έχει βασιστεί σε λυπή ή παραπλανητικά στοιχεία. Ο κύριος Γεωργιάδης τοποθετήθηκε ακόμη μια φορά με τη χθεσινή του ανάρτηση για την υπόθεση των λεγόμενων πράσινων σπιτιών και της εταιρείας Τεχάν, υποστηρίζοντας ότι δεν προκύπτει ζήτημα σκανδάλου και αποδίδοντας τις σχετικές καταγγελίες σε πολιτική αντιπαράθεση και σύγκρουση εμπορικών συμφερόντων. Αφορμή για την δημόσια παρέμβασή του, όπως ανέφερα, αποτέλεσε βίντεο του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, στο οποίο σύμφωνα με τον ίδιο υιοθετούνται καταγγελίες που βασίζονται στο πόρισμα της ΕΔΕΛ. Ο υπουργός υποστήριξε ότι κανένα σκάνδαλο με τα πράσινα σπιτάκια δεν προκύπτει και τόνισε ότι οι διαδικασίες έχουν ελεγχθεί μεταξύ άλλων από το ελεκτικό συνέδριο. Παράλληλα, αμφισβήτησε τα συμπεράσματα του πορίσματος της ΕΔΕΛ που κάνουν λόγο για πιθανή υπερκοστολόγηση, υφέτοντας ερώτημα προς το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη για το αν εξακολουθούν να υιοθετούν τις συγκεκριμένες καταγγελίες. Μάλιστα, ο κ. Γεωργιάδης προανήγγειλε ότι θα επανέλθει με περισσότερα στοιχεία από το φάκελο της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι θα παρουσιάσει τα δεδομένα που, κατά την άποψή του, αποδεικνύουν ότι η δημόσια συζήτηση γύρω από το θέμα έχει βασιστεί σε λυπή παραπλανητικά στοιχεία. Σε περίπου 30 δευτερόλεπτα, 40, θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε με τον κύριο Νίκο Ρίγα, τον αντιπρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων της Αθήνας, για δύο πολύ πολύκροτες υποθέσεις αστυνομικού περιεχομένου, δύο εγκλήματα. Σε πολύ λίγο, με τον κύριο Νίκο Ρίγα.
1: Παραπολιτικά 90,1. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027. Παραπολιτικά 90,1.
0: Στα 17 λεπτά μετά τις 10, Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Ανατριχιαστικές, κυρίες και κύριοι, λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με τη σωρό της 38χρονης Βρετανίδας που βρέθηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη στις 18 Ιουλίου. Οι καταθέσεις και το βιντεολεπτικό υλικό αλλά και τα δεδομένα από το κινητό της γυναίκας οδήγησαν στη σύλληψη του 26χρονου Αφγανού, ενώ η έρευνα εστιάζεται στο πραγματικό κίνητρο του εγκλήματος. Εμείς θα πάμε να συζητήσουμε για τα αστυνομικά θέματα, ανοιχτά δηλαδή, αυτά τα οποία βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, με τον κύριο Νίκο Ρίγα, όπως σας προανήγγειλα, τον αντιπρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων της Αθήνας. Τι κάνετε, κύριε Ρίγα?
2: Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές του σταθμού σας.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όντως είναι ανατριχιαστικές οι λεπτομέρειες και ακούγοντας όλο αυτό το φοβερό με την 38χρονη Βρετανίδα, αναρωτιόμαστε. Πώς προσπαθούν τώρα οι αρχές να δέσουν αυτή την υπόθεση και να οδηγήσουν στην πλήρη εξιχνίαση της, να δούμε τους λόγους, δηλαδή τους ακριβείς λόγους για τους οποίους έγινε όλο αυτό το φοβερό έγκλημα.
2: Τώρα, σήμερα το πρωί, τώρα στις 10 η ώρα, ο 26χρονος Αφγανός οδηγείται στο ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί ενώπιόν του για ένα βαρύ κατηγορητήριο που περιλαμβάνει ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις περί όπλων. Είναι μια υπόθεση η οποία μας σόκαρε όλους, σόκαρε όλη την ελληνική κοινωνία, η οποία εξιχνιάστηκε, αρχικώς ταυτοποιήθηκε το θύμα, η 38χρονη Βρετανίδα, σε που ήταν, βρισκόταν σε πολύ προχωρημένη σύψη και λόγω των κλιματολογικών συνθήκων που επικρατούσε στην Αθήνα εκείνες τις μέρες, υψηλός καύσωνας. Και βέβαια ταυτοποίηση και βέβαια η σύλληψη του φερόμενου δράστη, η οποία έγινε και αυτή μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Μια υπόθεση που ήταν αρκετά δύσκολη, γιατί έπρεπε πρώτα απ' όλα να συνεργαστούμε και να συνοηθούμε με υπηρεσίες άλλων κρατών για την ταυτοποίηση, γιατί μιλάμε για μια υπήκο της Βρετανίας, μια Σκοτσέζα, και βέβαια ξεκίνησε μια, το ξετύλιγμα του κουβάρι, μια έρευνα πότε εισήλθε στη χώρα μας, με ποιο τρόπο, ποιες κοινωνικές συναστροφές είχε εδώ, που μεταφέρθηκε, που κινήθηκε την ίδια στιγμή που εξετάζονταν ο εντοπισμός του κινητού της τηλεφώνου και τα μηνύματα που έφευγαν από εκεί, ενώ η γυναίκα δεν ήταν προφανώς εν ζωή.
0: Άρα προσπαθούσε να παραπλανήσει, ακριβώς, έτσι, να θολώσει τα νερά.
2: Ανάληψη χρημάτων, μαρτυρικές καταθέσεις ανθρώπων οι οποίοι ήταν πλησίων του 26χρονου, φωτογραφικό, κρίσιμο αυτό φωτογραφικό και βιντεολεπτικό υλικό το οποίο έδειξε τις κινήσεις του συγκεκριμένου ακόμα και την επίμαχη μέρα, μεταφέροντας μια ταξιδιωτική βαλίτσα στην περιοχή αυτή την οποία βρέθηκε η Σόρος. Και άλλες βέβαια προανακριτικές διαδικασίες και πράξεις που κάνει η ελληνική αστυνομία, έφεραν το αποτέλεσμα να έχουμε την σύλληψη του φερόμενου δράστη και σήμερα περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε την απολογία του. Το κίνητρο, όπως είπατε και σαν τον πολύ σωστά, είναι και κάτι το οποίο ουσιαστικά θα μας το ανακοινώσει ο ίδιος στην απολογία του, φαντάζομαι, για να δούμε ακριβώς ποια είναι τα αίτια της δολοφονίας. Είναι θρησκευτικά αίτια τα οποία έχουν ακουστεί,
0: Έχει ακουστεί ότι η δολοφονία έγινε επειδή προσπάθησε το θύμα να προσιλητεί στη γυναίκα του, κάτι τέτοιο.
2: Ναι, ο ίδιος ισχυρίζεται καταρχήν ότι δεν έχει κάποια σχέση με τη δολοφονία, απλά με τη μεταφορά. Που και αυτό από μόνο του βέβαια αποτελεί ποινικό αδίκημα. Έτσι, δηλαδή, οποιοδήποτε άνθρωπος βρεθεί νεκρός δεν
0: πέφτει. Και μεταφέρει με τη βαλίτσα κιόλας. Δηλαδή, απίστευτα πράγματα.
2: Τώρα η κατάθεση της συζύγου του είναι και αυτή καθοριστική. Τώρα, αν είναι τα θρησκευτικά τα αίτια, αν είναι οικονομικής φύσεως, αν είναι άλλου είδους αίτια, θα είναι μέρος του κινήτρου, το οποίο πραγματικά ακόμα είμαστε σε αναμονή για να δούμε τι έχει γίνει. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, δεν είναι για να ευλογήσουμε τα γένια μας. Αυτή είναι η δουλειά της αστυνομίας. Ξεχνιέστηκε μια υπόθεση σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και κάτω από δύσκολες συνθήκες.
0: Τώρα, να πάμε και στο άλλο μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με τη Σύρο. Πριν από την προφυλάκησή του, κατέθεσε, λέει, δύο φωτογραφίες. Ο κατηγορούμενος για δύο φωτογραφίες με την 42χρονα μπαίνει στο σπίτι του ζευγαριού στην Άνω Σύρο και άλλη μία που εξέρχεται από αυτό. Έχει προφυλακιστεί πάντως ήδη, έχει κρυφθεί προφυλακιστέως μάλλον ο κατηγορούμενος για το θανάσιμο τραυματισμό της διασώστριας στην Άνω Σύρο. Μια ακόμη υπόθεση η οποία δεδαλώδης φαίνεται. Τουλάχιστον δεν έχουμε ακόμα μια σαφή εικόνα για το πώς και γιατί έχουμε αυτό το έγκλημα.
2: Σε πρώτη φάση είχαμε μια διχογνωμία ανακριτή εισαγγελέα, τη λύση την έδωσε το Συμβούλιο Επιμελητικών, στο οποίο χθες αποφάσισε ότι θα παραμείνει προσωρινά κρατούμενος ο 41χρονος. Είμαστε σε αναμονή και των τοξικολογικών εξετάσεων της 42χρονης. Είναι μια υπόθεση πραγματικά η οποία και αυτή μας συγκλώνησε, γιατί είναι, όπως λέτε, πολύ περίεργη και γιατί βρίσκεται στα όρια ερμηνείας του κατηγορητηρίου, τα όρια της λεγόμενης νόμιμης ή υπερβατικής άμυνας. Αν είναι άμυνα ή αν είναι το πρόσφορο μέσο το ίδιο, αυτά θα τα ερμηνεύσει το δικαστήριο στην ακροματική διαδικασία. Το ζευγάρι ισχυρίζεται ότι βρισκόταν σε άμυνα. Την πλευρά της 42χρονης δυστυχώς δεν μπορούμε να την έχουμε, γιατί έχει χάσει τη ζωή της. Δεν ξέρουμε αν το κίνητρο το έχει πάρει και αυτό μαζί της. Είναι όμως μια περίεργη περίπτωση και ως προς τον τρόπο του θανάτου της, αλλά και ως προς την προσέγγιση του συγκεκριμένου θύματος, της οικίας του ζευγαριού. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί. Ήδη εξετάζεται και εδώ το βιντεολεπτικό υλικό και οι φωτογραφίες τις οποίες έχουν δοθεί ξανά εκ νέου και εξετάζονται, για να δούμε τελικά για ποιο λόγο αρχικώς είχαμε αυτή την προσέγγιση με αυτόν τον τρόπο της οικίας, που είχαμε μάλιστα και μαρτυρικές καταθέσεις γι' αυτό, και για ποιο λόγο μετά έγινε αυτό το κυνηγητό για κάποια δεκάδες μέτρα που έφερε με ένα τέφλον όργανο τον ακαραίο θάνατο στη θωρακική χώρα. Είναι όμως περίεργο, είναι πάντως περίεργη η περίπτωση και αυτή, γιατί και εδώ το φως θα μας έδινε, το κίνητρο για ποιο λόγο έγινε. Αν έγινε για ληστεία, αν έγινε για άλλους λόγους προσωπικούς, αυτό θα το εξετάσουμε όσο το δεμένο δυνατόν, όταν λέμε ότι δεν έχουμε δυστυχώς την τοποθέτηση και τη θέση του θύματος.
0: Τώρα έχω ένα μήνυμα εδώ από φίλο ακροατή μας, ο οποίος λέει ότι εδώ στην Πάρο, είναι από την Πάρο ακροατής μας, λέει δεν έχουμε λέει αρκετούς αστυνομικούς, υπάρχει έλλειψη. Ισχύει κάτι τέτοιο, δηλαδή τώρα, ειδικά τώρα αυτή την εποχή στα νησιά είναι αρκετά δύσκολο, έτσι, δύσκολη αστυνόμευση.
2: Κύριε Σαντορινέο, στα νησιά μεταφέρεται τους καλοκαιρινούς μήνες όλο το βάρος και ο περισσότερος όγκος αστυνομικών αποσπασμένων από τα μεγάλα αστικά κέντρα, γιατί αντιλαμβάνομαστε ότι εκεί είναι όλο το ενδιαφέρον και έχουμε υπερπληθώρα τουριστών και ξένων και ντόπιων. Έτσι.
0: Ναι.
2: Και υπάρχουν πολλοί άξονες δράσεις. Πρώτα απ' όλα η ασφάλεια γύρω από κλοπές, από έκνομες ενέργειες, εγκληματικές πράξεις, οι τροχονομικές παραβάσεις, γιατί καταλαβαίνετε ότι όλοι οδηγούν στα νησιά σε μια χαλαρότερη διάθεση, νοικιάζουν μηχανάκια, αυτοκίνητα και πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος. Υπάρχουν αποσπάσεις. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι και δύσκολο αυτό να γίνεται, γιατί ξέρετε και οι αστυνομικοί έχουν οικογένειες, δεν μπορούν να αφήνουν τα σπίτια τους τρεις μήνες, τέσσερις το καλοκαίρι να πηγαίνουν να κάνουν.
0: Και πέραν αυτού, είναι και δύσκολο να βρεθεί και κατοικία. Αλλά, με σούντος του καλοκαιριού, έτσι.
2: Χαίρομαι που το τονίζετε, γιατί δυστυχώς έχουμε βρεθεί θύματα πολλές φορές αυτοί οι ίδιοι οι ντόπιοι, οι οποίοι διαμαρτύρονται ότι υπάρχει έλλειψη αστυνομίας. Δυστυχώς, όταν φτάσει κάποιος ένας αστυνομικός, ένας δάσκαλος, ένας πυροσβέστης, ένας λιμενικός για να εκτελέσει τα καθήκοντά του, πρέπει να πουλήσει και κάτι για να μπορέσει να περάσει το χρονικό διάστημα αυτό. Αυτό είναι αλήθεια, έτσι. Οι τιμές είναι στο Θεό. Αντιλαμβανόμαστε ότι και εμείς έχουμε οικογενειακό προγραμματισμό. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν αποσπάσεις οι οποίες είναι και αποσπάσεις οι οποίες μπορούν να είναι και ενισχυμένες από τον κρατικό προϋπολογισμό.
0: Αλήθεια, υπάρχει μια αποζημίωση για διαμονή.
2: Υπάρχει από μια αποζημίωση.
0: Αρκεί όμως.
2: Εντάξει, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το συζητάμε σίγουρα. Δεν αρκεί, ειδικά όταν στους καλοκαιρινούς μήνες αντιλαμβανόμαστε κι εμείς ότι οι κάτοικοι εκεί που έχουν μια περιουσία προσπαθούν αυτούς τους μήνες να βγάλουν τα σπασμένα όλης της χρονιάς. Το καταλαβαίνουμε, είναι λογικό, θεμητό, είναι η περιουσία τους. Με αυτή την αποζημίωση προσπαθούμε στο μέτρο του δυνατού και του φιλότιμου. Συνήθως, ας μην γελιόμαστε, μετακινούνται νεαρότερης ηλικίας αστυνομικοί, οι οποίοι είναι χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις, μπορούν να φτάσουν πιο εύκολα εκεί. Συνδυάζουν και τις διακοπές τους παράλληλα με τις εργασιακές τους υποχρεώσεις. Ο εχθρός του καλού είναι πάντα το καλύτερο. Συνεκτιμώ αυτά που λέει ο Παριανός φίλος σας και το δεχόμαστε. Όμως έχουμε και τεράστιες επιτυχίες ξεχνιάς εγκλημάτων στα νησιά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ας είναι οι φίλοι μας ήσυχοι, η αστυνομία να κάνει αυτό που πρέπει στο μέτρο που μπορεί και έχει δυνατότητα.
0: Ευχαριστώ κύριε Ρίγα.
2: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια.
2: Ας είμαστε προσεκτικοί, γιατί αυτές τις μέρες έχουμε βιώσει δύσκολες καταστάσεις στη χώρα μας και Σαντορινέο. Ας είμαστε προσεκτικοί. Ας αποκτήσουμε επιτέλους λίγο αντιπυρική κουλτούρα σαν Έλληνες και δεν χρειάζεται να ψήσουμε στα κάρβουνα μπαρμπικιού Αύγουστο μήνα. Ας αφήσουμε το χειμώνα που είναι και τα παϊδάκια ούτως ή άλλως πιο.
0: Στο φούρνο, στο φούρνο. Ναι, εντάξει. Με τέτοιο άνομο. Ευχαριστούμε κύριε Λίγα. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

Λοιπόν, με ρωτάει ο κύριος Χρήστος για το πρόγραμμα τουρισμός για άλλους. Ανοίγει εντός της ημέρας η πλατφόρμα. Η πληροφορία λέει ότι 12 το μεσημέρι θα ξεκινήσει η πλατφόρμα, αλλά δεν είναι για όλους ανοιχτή. Δεν είναι για όλους ανοιχτή. Δηλαδή, θα είναι με βάση το ψηφίο που καταλήγει το αφημίσου. Με λίγα λόγια, σήμερα θα ανοίξει για τα αφημί τα οποία λήγουν σε 1 και 2. Αύριο 6 Αυγούστου για τα αφημί που λήγουν σε 3 και 4. Στις 7 Αυγούστου για τα αφημί που λήγουν σε 5 και 6. Στις 8, 7 και 8. Και στις 9 Αυγούστου που λήγουν σε 9 και 0. Και φυσικά και στα προηγούμενα, έτσι, δηλαδή για όλα μετά. Από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου η υποβολή μπορεί να γίνει για όλα τα αφημί. Η προθεσμία λήγει Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 23:59. Έτσι, μην πάτε τελευταία στιγμή βέβαια. Ηλεκτρονικά θα γίνει αυτή η υποβολή της αίτησης μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr / tourism for all 2026/27 με τους κωδικούς TaxisNet. Και φυσικά μπορείτε να το κάνετε και με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. Τώρα, το 70% του συνολικού προϋπολογισμού κατευθύνεται σε διακοπές μεταξύ Οκτωβρίου και Απριλίου, ενώ τα ποσά των δυνητικών ωφελούμενων είναι διευρυμένα κατά τους χειμερινούς και πλάγιους μήνες του έτους. Στην υψηλή περίοδο θα δοθούν 200 ευρώ, στην χαμηλή περίοδο όμως 300. Μονογονείς, συνταξιούχοι και 3 και άνω τέκνα θα πάρουν 300 ευρώ την υψηλή περίοδο και τη χαμηλή 400 ευρώ. Τα άτομα με αναπηρία και γονείς με τέκνα ατόμων με αναπηρία 400 ευρώ την υψηλή περίοδο και χαμηλή περίοδο 600 ευρώ. Υπάρχει και μία αλλαγή όσον αφορά τα εισοδηματικά όρια και πλέον επιτρέπεται η ένταξη περισσότερων νοικοκυριών στη λεγόμενη μεσαία τάξη, συγκεκριμένα για τους άγαμους χωρίς τέκνα. Το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται από 19.000 ευρώ στα 21.000 ευρώ. Αντίστοιχα, για τους έγκαμους χωρίς παιδιά, το όριο διαμορφώνεται πλέον στα 33.000 ευρώ από 31.000 ευρώ που ίσχυε πέρυσι. Όσον αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια επεκτείνονται σημαντικά, καθώς αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο για μονογονείς και οικογένειες με περισσότερα από 4 τέκνα, χωρίς ανώτερο όριο, διευρύνοντας ουσιαστικά τον αριθμό των ατόμων που είναι δυνητικά ωφελούμενοι. Οι κληροθέντες, γιατί κλήρωση θα γίνει, δικαιούχοι όλων των κατηγοριών με 4 και περισσότερα προστατευμένα τέκνα, λαμβάνουν πρόσθετη επιδότηση ύψους 50 ευρώ ανά τέκνο. Η πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου του 27 και η δεύτερη φάση έως τις 31 Δωδεκάτου του 27. Στη δεύτερη φάση δεν θα γίνει νέα κλήρωση, καθώς οι ωφελούμενοι θα αντληθούν απευθείας από τη λίστα των επιλαχόντων της πρώτης διαδικασίας, δηλαδή της κλήρωσης που θα γίνει τώρα τον Αύγουστο. Αναλυτικές πληροφορίες για τα κριτήρια συμμετοχής και ενημέρωση των μηνυτικών ωφελούμενων παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου του προγράμματος vouchers.gov.gr / Tourism for All 2627 και στο γραφείο υποστήριξης του προγράμματος 9 με 5 το απόγευμα στο τηλέφωνο 210 2150 231.

Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα στον κύριο Μάκη. Για τη στέγαση του αστυνομικού του πυροσβέστη, κανονικά πρέπει να μεριμνήσει το κράτος και έχει να είναι μόνο ο Λένταβατζής του 24%. Καλημέρα, Παντελής. Είναι τουλάχιστον υποκριτικό ορισμένοι να λένε θέλουμε αστυνομικούς, θέλουμε πυροσβέστες στα νησιά και όταν θα πάνε οι άνθρωποι αυτοί εκεί να τους βάζουν τόσο υψηλά ενίκια που να πρέπει να πουλήσουν ένα τους νεφρό για να μπορέσουν να μείνουν. Δεν έχει κάδικο. Έτσι δεν έχει κάδικο. Εδώ θα έπρεπε να υπάρχουν υποδομές από τους ίδιους τους νησιώτες να προσφέρουν δηλαδή σπίτια για να μπορούν να έρθουν και περισσότεροι αστυνομικοί να υπηρετήσουν εκεί και φυσικά και οι δάσκαλοι και οι πυροσβέστες και γιατροί, υγειονομικοί, όλες οι κρίσιμες ειδικότητες. Κοίταξε να δεις, για να αλλάξουμε και λίγο, να φύγουμε από τον γκρίζο γενικά. Γιατί εγκλήματα, φωτιές, όλα τα δύσκολα, οικονομικά θέματα, φοιτητές που δεν βρίσκουν σπίτι κτλ. Λοιπόν, από άνεμο θα φύγουμε, αλλά καλό άνεμο, θα πάμε σε καλό άνεμο. Θα πάμε στο νησί των ανέμων σε λίγο. Και να φωνάξουμε έτσι δυνατά, τι θα φωνάξουμε Δημήτρη, αυτό που φωνάζουμε. Και λευτεριά στη Βόρεια Μήκο.

Η ώρα είναι 12 και 4 και βρισκόμαστε ακόμα στην παραλία. Και ο λόγος είναι ένας. Επειδή η διασκέδαση ταιριάζει με το αλάτι για όσους διασκεδάζουν στη Μύκονο, δείτε τι συμβαίνει.

0: Αλλά τι γίνεται στο Ασπρονήσι, τι γίνεται, ρε Δημήτρη, δεν πιάνουν τα τηλέφωνα. Τι έγινε, ρε παιδάκι. Καλημέρα στη Μύκονο, αλλά δεν πιάνουν τα τηλέφωνα εκεί, έχουμε πρόβλημα.
1: Εδώ πονάει.
0: Πονεμένη υπόθεση επικοινωνία μου φαίνεται.

0: σταγόνα.
1: Πάντως να σου πω κάτι, ρε Δημήτρη, γιατί εντάξει υπάρχει κριτική ότι η Μύκονος και τα λοιπά είναι ακριβή, είναι πανάκριβη και όλα αυτά. Εντάξει, δεν είναι φτηνή, μπα πεις ότι είναι φτηνή, αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να δούμε και κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με τι αποφέρει αυτό το νησί. Έτσι, όσον αφορά τουλάχιστον τα έσοδα και σύμφωνα με τους αρμόδιους οικονομικούς παράγοντες, η Μύκονος και η Σαντορίνη είναι τα δύο νησιά που φέρουν τα περισσότερα χρήματα σε αυτό που λέμε μέσα από το τουριστικό προϊόν. Έτσι. Δηλαδή να είμαστε και δίκαιοι. Μπορεί βέβαια να είναι δύσκολο για αρκετό κόσμο να μπορέσει να το επισκεφτεί το νησί και να μείνει και να κάνει διακοπές, αλλά αυτοί που έχουν έτσι, την επιφάνεια και τη δυνατότητα μπορούν. Είναι η μεσαία τάξη αυτή που έχει υποστεί τη μεγαλύτερη νύλα όσον αφορά το θέμα της, του τουρισμού σε νησιά όπως η Μύκονος. Δηλαδή, δεκαετία του 2000 ήταν πολύ πιο εύκολο. Τώρα είναι αρκετά δυσκολότερο, θεωρώ.

Θέλεις να φύγεις, ρε παιδί μου, να ξεφύγεις από όλο αυτό το γκρίζο και το μαύρο και το άραχλο και το αστυνομικό δελτίο και όλα αυτά, και δεν μπορείς, έτσι. Ο άλλος τώρα, 35 χρόνων, τι έκανε, απογευματιάτικα δηλαδή, χθες το απόγευμα, οι άνδρες της αστυνομίας πήρανε σήμα να πάνε σε διαμέρισμα βραχυκρόνιας μίσθωσης στην περιοχή της Καλυθέας, εδώ δίπλα μας. Έτσι και έγινε, στο χώρο βρίσκονταν ένας 35χρονος, η σύζυγός του, το ανήλικο παιδί τους και η πεθερά του 35χρονου, η οποία, όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί, ήταν τραυματισμένη στο πρόσωπο, είχε αίματα στα χείλη και τα λοιπά. Όταν τη ρώτησαν πώς τραυματίστηκε, εκείνη είπε ότι την κάλεσε η κόρη της, πώς είχε κάτι συμβεί, ζήτησε να πάει στο σπίτι, μπήκε στο διαμέρισμα και τότε ο 35χρονος, έτσι, χωρίς να υποθεί κάτι, άρχισε να τη χτυπά με μπουνιές στο κεφάλι. Και όλα αυτά μπροστά στο ανήλικο παιδί της οικογένειας, ένα αγοράκι 5 ετών. Αυτά τα ωραία. Η σύζυγος του 35χρονου τώρα, η μαμά δηλαδή, της πεθερά, η μαμά δηλαδή της γυναίκας αυτής, αρνήθηκε να δώσει κατάθεση. Βέβαια, με την καταγγελία που έκανε η πεθερά για τον 35χρονο, ουσιαστικά προχώρησαν οι αστυνομικοί στη σύλληψη του συγκεκριμένου και δόθηκε παραγγελία για ιατροδικαστική εξέταση και επιπλέον εγκαταστάθηκε στο κινητό της τηλέφωνο η εφαρμογή Panic Button για κάθε ενδεχόμενο. Η κόρη ενημερώθηκε ότι και εκείνη μπορεί να το έχει, γιατί προφανώς ο φόβος φυλάει τα έρημα, λένε, αλλά εδώ είδατε πώς εξελίχθηκε η κατάσταση.

0: Λοιπόν, και όταν φύγεις για να πας στη Μύκονο, πρέπει να έχεις τον καταλληλότερο συνάδελφος δημοσιογράφος. Δεν υπάρχει δεύτερος για να σου μεταφέρει και τον μπαλμό της Μυκόνου, για να σε βάλει σε αυτή τη μαγεία που έχει αυτό το νησί. Γιώργος Παπαδημητρακόπουλος, κυρίες και κύριοι, μαζί μας. Καλό πρωινό. Καλημέρα, Γιώργο μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα τη Δέμαχε.
0: Αποκαταστήσαμε επικοινωνία γιατί σε ψάχναμε ώρες τώρα. Βέβαια υπάρχει η δουλειά, υπάρχει χαμός γίνεται στη Μύκονο, έτσι, δεν το συζητώ.
1: Όπως καταλαβαίνεις, επειδή έχει ήδη πει ο Αύγουστος, διανύουμε την υψηλότερη περίοδο ζήτησης στο νησί, τόσο στη διαμονή όσο και στη διασκέδαση. Δηλαδή έχουμε πολύ μεγάλη πληρότητα στα ξενοδοχεία, στα Airbnb, στα διαμερίσματα, στα δωμάτια, αλλά και σε όλα τα καταστήματα. Δηλαδή δεν υπάρχει στα πολύ γνωστά, ιδιαίτερα beach bar και εστιατόρια, νομίζω δεν μπορείς να μπεις αν δεν έχεις κάνει μια προκράτηση τουλάχιστον ένα μήνα πριν. Το νησί έχει πάρα πολύ κόσμο, αυτό το βλέπουμε και από τον δρόμο και από τους δρόμους. Έχει πάρα πολύ κίνηση και στις περιοχές εδώ. Νομίζω ότι για ακόμα ένα καλοκαίρι έχουν έρθει και πάρα πολλοί άνθρωποι από το εξωτερικό, διάσημοι άνθρωποι.
0: Τώρα ποιοι είναι εκεί, Γιώργο μου, γιατί ξέρω ότι πάντα έχεις καλύτερες πληροφορίες.
1: Ποιοι δεν είναι, νομίζω. Θα μπορούσαμε να μάθουμε. Υπάρχουν και αστέρες του Hollywood. Είχε έρθει και πρόσφατα με τη Θαλαμιγό η Kylie Jenner. Έχουν έρθει, για ακόμα μια φορά είχε έρθει ο Michael Jordan. Πάρα πολύ διάσημοι άνθρωποι επιλέγουν το νησί. Αλλά δεν είναι μόνο αυτοί.

0: Θέλω να αγοράσει μια σαμπάνια που κάνει 75.000 ευρώ. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και κάποια μέρη που μπορεί να πάει ένας σε εισαγωγικά κοινός θνητός και χωρίς εισαγωγικά αν θέλεις. Αλλά πρέπει να πούμε ότι υπάρχει δυνατότητα και υπάρχουν και μέρη που μπορεί να πάει και να περάσει καλά και να ευχαριστηθεί τις ομορφιές του νησιού που είναι πάμπολες.
1: Πάντα υπήρχε η δυνατότητα, πάντα, όχι τώρα, πάντα υπήρχε η δυνατότητα όποιος θέλει να έρθει στη Μύκονο και να μην χαλάσει χιλιάδες ευρώ, να το κάνει. Απλά υπάρχει πάντα ο μύθος για τη Μύκονο και πάντα πουλάει η αρνητική διαφήμιση δυστυχώς που την χρησιμοποιούν για τη Μύκονο. Όμως σίγουρα υπάρχουν ξαπλώστρες οι οποίες μπορούν να μην είναι 500 ευρώ το σετ, ας πούμε, που υπάρχει και αυτό στο Λάξαρι, που υπάρχει στη Μύκονο, υπάρχει ξαπλώστρα με 25, με 30
0: ευρώ. Υπάρχει με 30, με 25, 30 υπάρχει.
1: Υπάρχει, 25 με 30 ευρώ.
0: Κανονικά,
1: υπάρχει
0: γιατί
1: αυτή τη στιγμή και στην παραλία της Ελιάς, αλλά και στην πολύ διάσημη παραλία της Ψαρού. Ναι. Στην Ψαρού, λοιπόν, δίπλα από το πολύ διάσημο bar, beach bar, υπάρχει αυτή τη στιγμή με 40 ευρώ ξαπλώστρα, ενώ ακριβώς δίπλα είναι το σετ 500 ευρώ. Δηλαδή θέλω να πω ότι επειδή δυστυχώς την Μύκονο την κρίνουν πάρα πολύ αυστηρά, όλα τα χρόνια υπήρχε η δυνατότητα ο καθένας που θα μπορούσε να επισκεφθεί το νησί να αποφασίσει και να διαλέξει ανάμεσα στο ακριβό ή το οικονομικό.
0: Ποια είναι η καλύτερη εποχή για να επισκεφθεί κανείς το νησί?
1: Δεν σε άκουσα, συγγνώμη, τη
0: λέμε. Ποια είναι η καλύτερη εποχή για να επισκεφθεί κανείς το νησί? Να μην έχει και τον πολύ αέρα.
1: Νομίζω είναι ο Ιούνιος και ο Σεπτέμβρης.
0: Μάλιστα.
1: Είναι όλα τα καταστήματα ανοιχτά. Μπορεί να έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό επίσης. Και δεν έχει αυτή την τρέλα του Ιουλίου και του Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Το νησί μας είναι πάντα όμορφο. Και το χειμώνα θα έλεγα εγώ. Να ξέρεις.
0: Αλλά νομίζω και το Πάσχα είναι φοβερό στην Μύκονο.
1: Και το Πάσχα. Εννοείται και το Πάσχα. Και το κλίμα είναι κατανοητικό και ας μην το πιστεύετε πάρα πολύ. Γιατί εδώ οι ντόπιοι και όσοι μένουμε μόνιμα τηρούμε και τα ήθη και τα έθιμα και τις παραδόσεις. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι ο Ιούνιος και ο Σεπτέμβρης είναι οι καλύτεροι μήνες για να μπορέσεις να απολαύσεις το νησί αυτό. Ο Ιούλιος και ο Αύγουστος είναι για τους πιο νέους ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν μάλλον και λίγο την τρέλα του νησιού.
0: Ναι. Και τα beach bar τα διάσημα να τα επισκεφθούν και τα πάρτι που γίνονται τα οποία είναι έτσι πολύ πολύ δυνατά.
1: 24 ώρα είναι τα πάρτι. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο το πάρτι δεν σταματάει.
0: Δεν σταματάει, έτσι. Δεν σταματάει. Σωστά, πολύ σωστά. Εντάξει, μας μετέφερες μια πολύ όμορφη εικόνα από ένα νησί που το λέγαμε και πριν είναι ίσως το πιο ισχυρό σε αυτό που λέμε φέρνουμε και έσοδα στην πατρίδα, έτσι. Δηλαδή ενδυναμώνουμε και το ταμείο, το κοινό ταμείο, το οικονομικό ταμείο. Είναι μεγάλη υπόθεση και αυτό.
1: Και σε μια περίοδο παγκόσμια που καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει αυτή η κρίση και στον τουρισμό. Ναι. Όχι όμως μόνο στη Μύκονο, όχι μόνο στην Ελλάδα. Είναι παγκόσμιο τώρα το φαινόμενο αυτό. Είναι κάποια πράγματα τα οποία δυσκολεύουν τον κόσμο να μετακινηθεί. Παρ' όλα αυτά η Μύκονος αποτελεί την πρώτη επιλογή και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι γεμάτη. Δηλαδή 2,5 με 3 ώρα τα ξημερώματα, να σου δώσω μία εικόνα τη Λέμαχε, όταν κλείνουν ας πούμε κάποια εμπορικά καταστήματα στη χώρα της Μύκονου, χιλιάδες κόσμου κατεβαίνει κάτω στον παραδοσιακό οικισμό για να μπορέσει να διασκεδάσει τη μικρή Βενετία και στις υπόλοιπες περιοχές, στα μπαρς και στα κλαμπς.
0: Έτσι. Γιώργος Παπαδημητριακόπουλος, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε Γιώργο μου για όσα μας είπες. Θα τα ξαναπούμε βέβαια. Θα έχουμε επαφή. Γιατί
1: καλημέρα.
0: Δεν μας αφήνει η Μύκονος να μην ασχοληθούμε με το νησί. Έτσι,
1: εννοείται.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.

0: χρόνια.
1: Όχι, δεν συμβιβαζόμαστε με τα λίγα. Πολύ καρδιά θα βάλουμε, πολύ χαμόγελο, πολύ αγάπη, πολύ αισιοδοξία, όλα πολύ. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Κάπου εδώ θα ολοκληρώνουμε την πρωινή μας πτήση για σήμερα. Αύριο θα δώσουμε ραντεβού στις 8. Να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Προσπαθήσαμε έτσι να δώσουμε και ένα τόνο διαφορετικό. Να ξεφεύγουμε από τον γκρίζο. Να ξεφύγουμε. Όσο μπορεί. Να ευχαριστήσω το πλήρωμα της πρωινής πτήσης. Τον Τιτάνα. Τον 100 χειρά. Δημήτρη Φαρνάκη ο Κύρκο που ρύθμισε τον ήχο. Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο. Κατερίνα Πλατή στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Θανάσης Βούτσινος διάλεξε τα τραγούδια. Από τον πιλότο σας όλα τα καλά. Να βγείτε να τον προϋπαντήσετε αν έχει γίνει. Από τον πιλότο σας λοιπόν όλα τα καλά. Θα δώσουμε ραντεβού για αύριο το πρωί στις 8. Έρχεται ο Βασίλης Κρυμπάς για 2 ώρες μαζί σας. Προηγείται άλλος Βασίλης. Βασίλης Δέτσικας. Δελτίο ειδήσεων. Ραντεβού το πρωί και με ψηλά το κεφάλι. Ό,τι δυσκολία υπάρχει, εμείς θα την ξεπερνάμε με χαμόγελο και αισιοδοξία. Καλημέρα αδέρφια!

0: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Εντός ολίγου θα συνεδριάσει η Διευπουργική Επιτροπή υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Θα συζητηθούν μέτρα όπως η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και στήριξη των επιχειρήσεων που επλήγησαν. Ως τις 21 Αυγούστου θα έχουν ολοκληρωθεί οι αυτοψίες της πληγήσεις από τις πυρκαγιές περιοχές και θα ακολουθήσουν οι αιτήσεις για τις αποζημιώσεις που θα καλύπτουν το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Σημείωσε πως πιο άμεση θα είναι η καταβολή των αποζημιώσεων για οικοσκευή, ενώ προβλέπεται επιδότηση ενοικίου 300 έως 500 ευρώ ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας. Σε εγρήγορση, οι πυροσβεστικές δυνάμεις που συνεχίζουν να επιχειρούν για τις μικρές εστίες φωτιά στη Δυτική Αττική. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να προκλήθηκε από σπινθήρες σε γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Τελεσίγραφο στο μεσημέρι δίνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης στον πρόεδρο του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη, προκειμένου να απαντήσει αν υιοθετεί τις αιτιάσεις για τα πράσινα σπιτάκια και την εταιρεία Τεχάν που βασίζονται στο πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου. Σε νέα ανάρτησή του στο έξω, ο Υπουργός προανήγγειλε ότι θα επανέλθει με περισσότερα στοιχεία από το φάκελο της υπόθεσης και θα παρουσιάσει δεδομένα που αποδεικνύουν πως η δημόσια συζήτηση γύρω από το θέμα έχει βασιστεί σε ελλειπή παραπλανητικά στοιχεία. Σημειώνει ότι δεν προκύπτει ζήτημα σκανδάλου στην υπόθεση των λεγόμενων πράσινων σπιτιών και αμφισβήτηση στα συμπεράσματα του πορίσματος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου που κάνουν λόγο για πιθανή υπερκοστολόγηση. Στα δικαστήρια Σπάρτης θα οδηγηθεί το μεσημέρι ο 55χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του σε επαγγελματικό καταψύκτη, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τις συντάξεις και των δύο γονέων του. Υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι ο πατέρας του πέθανε από φυσικά αίτια πριν από περίπου 2,5 χρόνια. Ενώπιον του ανακριτή, ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Ανήλικη εντοπίστηκε να περιφέρεται μόνη της στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του 25χρονου πατέρα σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου. Στην Καλλιθέα συνελήφθη 35χρονος με καταγωγή από την Αλβανία για ενδοοικογενειακή βία. Σύμφωνα με την καταγγελία, ξυλοκόπησε την πεθερά του μπροστά στον 5χρονο γιο του. Στη Διεθνή Ενημέρωση, νέες απειλές από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος ζήτησε από το Ιράν να ανοίξει σύντομα τα στενά του ορμού σε διαφορετική περίπτωση. Όπως είπε, η χώρα θα υποστεί πολύ δυνατά πλήγματα. Στα αθλητικά, απόψε στις 9.30 Παναθηναϊκός Τσέσεκα 1948 Σόφιες για το Conference League. Η Μπενφίκα απέρριψε πρόταση της Φενέρμπαχτσε ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Βαγγέλη Παυλίδη.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Οριακή άνοδος 0,11% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Στις 12 το μεσημέρι θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή ως τις 21 Αυγούστου.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Βασίλη Κρυμπά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ, το άλμπουμ της Τετάρτης. 7 λεπτά μετά τις 11, η Παναγιώτα Παπαλεξίου ρυθμίζει τον ήχο μας και σήμερα. Είναι αυτό που άμα ξεκινήσουμε με την Παναγιώτα, μετά το πάμε σε ρί. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και όλοι εσείς θα είστε η υπέροχη παρέα μας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν μία το μεσημέρι. Για να επικοινωνούμε, το ξέρετε, αλλά θα σας το ξαναπώ. radio@parapolitika.gr. Για να δούμε πού βρίσκεστε, βρε παιδιά. Είστε εδώ ακόμα στην Αθήνα, την έχετε κοπανίσει? Και αν την έχετε κοπανίσει, πού είστε κοπανημένοι? Εμείς δεν έχουμε ελπίδες από εδώ και πέρα. Ό,τι ήταν να κάνουμε το κάναμε τον Ιούλιο, οπότε τα κεφάλια μέσα. Ραδιόφωνο. Ξεκινήσαμε με την Άννα Βύση. Ήταν ένα τραγούδι του Σπύρου Βλασόπουλου και του Δημήτρη Ατρόπουλου. Ο Σπύρος Βλασόπουλος είναι ένας πολύ σημαντικός συνθέτης. Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι ίσως να μην το ξέρουν το όνομα, να μην το θυμούνται, αλλά έχει γράψει πολύ σπουδαία τραγούδια. Ανεξάρτητα από το αν δεν έγιναν ευρέως γνωστά. Το «Αχ να ήμουν στα χέρια σου καράβι» ήταν στο πρώτο προσωπικό δίσκο της Άννας Βύση. Σας κάνουμε απόψε μια αρχή που είχε πάει και όλα στο 1977 στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και είχε πάρει και βραβείο. Τι θα πήγαινε η Άννα Βύση στο φεστιβάλ και δεν θα έπαιρνε βραβείο? Ποιος θα έπαιρνε? Μπορώ να σας πω ποιος άλλος θα έπαιρνε, αλλά θα το πούμε στη συνέχεια. Θα ξαναπάμε, θα ξαναπεράσουμε από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Πώς το είχε γράψει? Νομίζω ο Δώρος Γεωργιάδης το είχε γράψει, το «Ας κάνουμε απόψε μια αρχή», ο οποίος Δώρος Γεωργιάδης είχε γράψει γενικότερα πολλά τραγούδια του φεστιβάλ, γνωστός και πολυβραβευμένος. Χθες που λέτε εδώ στην εκπομπή είχαμε ξεκινήσει με ένα «Αν μ' αγαπάς», ή μάλλον με το «Αν μ' αγαπάς», με την Τάνια Τσανακλίδου, του Γιάννη Σπανού και του Τάκη Καρνάτσου. Τώρα τι θα κρατήσουμε από όλο αυτό? Θα κρατήσουμε τον τίτλο, το «Αν μ' αγαπάς», θα κρατήσουμε και το Γιάννη Σπανό που υπογράφει πάλι τη μουσική και αλλάζουμε στιχουργό. Ο Δημήτρης Ιατρόπουλος που είχε γράψει το προηγούμενο τραγούδι με την Άννα Βύση και ερμηνεύτρια η Δήμητρα Γαλάνη.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Καμπανάκι Μητσοτάκη στο Πολίτικο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης. Το 42% των δασών της Αττικής κάει και μέσα σε 10 χρόνια. 512.000 στρέμματα δάσους έχουν γίνει στάχτη στην περιφέρεια Αττικής. Πραξικόπημα καταγγέλει Καριστιανού. Ήθελαν να αρπάξουν την ηγεσία του κόμματος. Νέες εχμές από τον Αυγερινό. Με 500.000 ρομπότ δολοφόνους ενισχύει το μέτωπο η Ουκρανία. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

όμορφο τραγούδι. Το έχει γράψει φυσικά ο Μίμης Πλέσσας, νομίζω το καταλάβατε. Τους στίχους όμως έχει γράψει ο Αλέκος Ακελάριος. Ναι, ο Αλέκος Ακελάριος δεν έγραφε μόνο σενάρια για τον κινηματογράφο και για το θέατρο. Έγραφε και καταπληκτικούς στίχους. Το συγκεκριμένο τραγούδι το ακούσαμε πρώτη φορά στην ταινία «Η θεία μου η χίπισσα» του Αλέκου Σακελάριου, που είχε γυριστεί το 1970. Πρωταγωνιστούσαν η Ρένα Βλαχοπούλου, ο Ανδρέας Μπάρκουλης, ο Γιάννης Μιχαλόπουλος, η Νόρα Βαλσάμι, ο Βασίλης Τσιβιλίκας. Σε εκείνο τον καταπληκτικό ρόλο ο Τσιβιλίκας που έκανε το χίπι με κάτι κουδούνια που κρεμόντουσαν από το λαιμό του κλπ. Η ταινία έχει γυριστεί σε διάφορα μέρη. Έχει περάσει από Μάταλα, έχει περάσει από τη Ρόδο. Εκεί ακούστηκε και το συγκεκριμένο τραγούδι που ακούσαμε με το Δάκη, σε ένα κλαμπ της Ρόδου. Έχει γυριστεί όμως και στην Αθήνα, στο κλασικό ξενοδοχείο πλέον του Αγίου Ελευθερίου Πατησίων, στο Hotel Ξενοφών. Ναι. Νομίζω είναι στη Λεωφόρο Ιωνίας η είσοδος του ξενοδοχείου και βλέπει και από την πλευρά της Αχαρνών. Έτσι να λέμε και που έχουν γυριστεί κάποιες ταινίες όταν έχουμε έγκυρες πληροφορίες. Λοιπόν, για να στείλω χαιρετισμούς, να ανοίξω εδώ μηνυματάκια στη φίλη μας την Αναστασία. Καλημέρα Βασίλη Κρυμπά, λέει η Αναστασία. Ο Σπύρος Βλασόπουλος, ναι, που στον οποίο αναφερθήκαμε νωρίτερα, ήταν ο σύζυγος της Λίδας, της κόρης της Δανάης. Ήταν οι δύο ντουέτο Λίδα-Σπύρος. Θυμόμαστε, λέει και εμείς. Βέβαια, μα είπε κανείς το αντίθετο, θα πέσει φωτιά να μας κάψει. Εδώ στο Χάρη να στείλω χαιρετισμούς, όπου μας λέει ότι μας αγαπάει πολύ και εμείς σας αγαπάμε πάρα πολύ, να είστε καλά. radio@parapolitika.gr για να επικοινωνούμε, να διαβάζουμε τις επιθυμίες σας αλλά και γενικότερα τις σκέψεις σας. Λοιπόν, για να δούμε τώρα πού θα πάμε, να αφήσουμε το Δάκη αλλά να μείνουμε σε ένα κοντινό κλίμα σχετικά. Και αν εκείνο το καλοκαίρι μας έχει αφήσει έτσι κάποια συννεφάκια, εμείς θα τα διώξουμε. Λατρεμένο τραγούδι με την Κέντη Χωματά.

Η Ηλέκτρα Παπακώστα και ο Άκος Δασκαλόπουλος έγραψαν αυτό το υπέροχο τραγούδι, το «Να διώξω τα σύννεφα» με την Κέτη Χωματά. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Τετάρτης. Αυτή την εβδομάδα θα είμαστε από τις 11 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και από τις επόμενες 2 εβδομάδες θα ξυπνάμε παρέα. Θα είμαστε 8 με 10 το πρωί. Να στείλω χαιρετισμούς στη Γεωργία, να στείλω πάρα πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Νίκο και στην Μαρία. Νίκο, περαστικά να είναι. Πάμε ένα ταξιδάκι έτσι να φύγει ο πόνος. Κρήτη, Κέρκυρα και Νιώ, διάλεξε και φύγαμε.

Ταξίδι στα νησιά, άλλοτε με βάρκα, άλλοτε με μεγάλο καράβι, άλλοτε με τη φαντασία μας. Κάτι είναι γι' αυτό με τη φαντασία. Να μείνουμε λίγο ακόμα σε κλίμα νησιώτικο. Στη Μύκονο, στη Σέριφο, στη Σίκινο, στη Μήλο. Θυμάστε πως το έλεγε το τραγούδι με τον Μανώλη Μητσιά, το Κυκλαδίτικο που είχε γράψει ο Μάνος Χατζηδάκης με τον Νίκο Γκάτσο στο δίσκο της Γης στο Χρυσάφι που συμμετείχε και η Δήμητρα Γαλάνη. Ήταν 1971 και ο Μανώλης Μητσιάς τραγουδούσε αυτό.

Συνεχίζουμε λοιπόν. Δύο χρόνια νωρίτερα, το 1969, βγαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες μια ταινία αμφιβόλου αισθητικής, εν πάση περιπτώσει. Ένας μάγκας στα σαλόνια λεγόταν η ταινία, με το Γιάννη Βόγλη, τη Μέμα Σταθοπούλου, ποιος άλλος έπαιζε, ο Θανάσης ο Μιλωνάς, η Στυλιανοπούλου, ο Τσαγανέας, ο Διανέλος. Ξέρετε, κλασική ταινία του 70 με ατέρια στο ζευγάρι το οποίο εν τέλει ερωτεύεται. Θα μπορούσε να το είχαν παίξει και ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και ενδεχομένως ο Κώστας Καραγιάννης να τους το είχε δώσει το σενάριο και να το είχαν απορρίψει και τελικά να το δέχτηκαν ο Βόγλης με τη Σταθοπούλου. Εν πάση περιπτώσει, μέσα εκεί η μουσική είχε γραφτεί από το Δήμο Μούτσι και η στίχη από τον Νίκο Γκάτσο. Το όμορφο που είναι το νησί ακουγόταν με τη φωνή του Αλέκου Αναστασιάδη και λίγο μετά τραγουδήθηκε και από τον Σταμάτη Κόκοτα.

Και από τα ελληνικά νησιά να πάμε σε πιο εξωτικά, σε πιο μαγικά νησιά. Ένα τραγούδι που θα μας θυμίσει ο Γιώργος Νταλάρας από το 1987, τότε το τραγούδισε δηλαδή. Ήταν ο δίσκος, ο διπλός δίσκος, μια υπερπαραγωγή πραγματικά, που λεγόταν Latin. Είχε κυκλοφορήσει το 1987 τον Ιούλιο, εκείνο το καυτό Ιούλιο του 1987. Σε αυτή την παραγωγή ήταν μέσα πολύ και σπουδαίοι. Θυμάμαι ας πούμε τον Άλντι Μέολα, θυμάμαι τον Διονύση Θεοδόση, την Άλκιστη Πρωτοψάλτη, τη Γλυκερία και ποιοι δεν είχαν περάσει από αυτό το δίσκο. Όπως θυμάμαι και κάποιες εκπομπές λίγο πριν κυκλοφορήσει ο δίσκος, έτσι, σαν προδιαφήμιση, με τη Λιλάντα Λικιαρδοπούλου. Εξαιρετικές εκπομπές στην τότε κρατική τηλεόραση, με αναλυτικό το ρεπερτόριο του τι θα ακούσουμε όταν κυκλοφορήσει ο δίσκος, και θυμάμαι ότι περίμενα πότε θα ανακοινωθεί η κυκλοφορία να τρέξω στο δισκοπωλείο τότε να πάρω το δίσκο βινιλίου, το διπλό, και να τον καταευχαριστηθώ. Και από το πολύ παίξιμο, ξέρετε, οι δίσκοι βινιλίου τότε και σε δεύτερα pick-up, δεν είχαμε τα καλύτερα τότε, άρχισαν να έχουν σιγά σιγά γραμμούλες που έκαναν τσακ. Αλλά αυτό το τσακ, το χαρακτηριστικό του βινιλίου, είναι που δίνει τελικά και τη γοητεία. Εδώ φυσικά είναι ψηφιακή η εκτέλεση.

Το «Σε μαγικά νησιά» ερμηνεύτηκε σε πρώτη εκτέλεση το 1951 από το τρίο «Κιτάρα». Το είχαν γράψει ο Κώστας Κοφινιώτης και ο Τάκης Μωράκης. Εμείς το ακούσαμε με τον Γιώργο Νταλάρα, είπαμε από τα Λάτιν του 1987. Δύο χρόνια πιο πριν, το 1985, ο Σταμάτης Κραουνάκης συνεργάζεται για πρώτη φορά με την Άλκη στη Πρωτοψάλτη και προκύπτει το άλμπουμ «Κυκλοφορώ και οπλοφορώ». Όσοι δεν πάμε στα μαγικά νησιά, θα πάμε στον Άδωνη για καφέ.

Εδώ λοιπόν είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1, 20 λεπτά πριν τα ρολόγια δείξουν 12 ακριβώς. Είναι το άλμπουμ της Τετάρτης και συνεχίζουμε να τραγουδάμε. Το επόμενο τραγούδι το είχε πει πρώτη φορά η Χαρούλα, όχι δεν το είχε πει η Χαρούλα, το είχε πει η Άλκης της Πρωτοψάλτη. Εν συνεχεία όμως το είπε η Χαρούλα Αλεξίου, η οποία το είχε γράψει κιόλας. Το θυμάστε το ζήταμο τη θέση από το δικαίωμα με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη, εδώ σε ζωντανή ηχογράφηση με τη Χαρούλα Αλεξίου.

Η Ελένη Δήμου σε ένα γλυκύτατο τραγούδι που είχαν γράψει ο Μιχάλης Καπούλας και η Τασούλα Θωμαίδου το 1990. Ο δίσκος λεγόταν «Κανείς δεν είναι κανενός». radio@parapolitika.gr. Για στείλτε μας τα μηνύματά σας να δούμε πού βρίσκεστε. Είστε εν Αθήνες, ταξιδεύετε, είστε σε κάποιο αγαπημένο σας προορισμό, είστε στο χωριό που λέμε «Α, πάω διακοπές στο χωριό». Ποιο χωριό τώρα, δεν έχει μείνει τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να συναντήσουμε την Έλλη Πασπαλά στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Για μας που είμαστε εδώ στην Αθήνα.

Από το χρώμα της μέρας, η Τάνια Τσανακλίδου, το «Μη ζητάς να αλλάξω» του Μιχάλη Δέλτα, ο οποίος υπογράφει και τη μουσική και τους στίχους. Να στείλω χαιρετισμούς και στο Μάκη, στα Γιαννιτσά, ο οποίος λέει: «Οκ, το γνωστό πρόβλημα που έχουμε όλοι, τη σήμερα ημέρα ο κόσμος δεν έχει χρήματα να πάει στη θάλασσα, έστω ένα Σαββατοκύριακο, μια τετραμελής οικογένεια. Μόνο για βενζίνη, λέει, θέλει 100 ευρώ και βέβαια τα περάκια από το σπίτι. Πού είναι λοιπόν τα μπάνια του λαού? Πολύ μεγάλο ερώτημα, αλλά δεν μπορούμε να δώσουμε και απάντηση, όπως καταλαβαίνεις, φίλε Μάκη». Για πάμε στο επόμενο. Ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσσα, το θυμάστε από την πρώτη εκτέλεση και τη δεύτερη. Κώστας Χατζής ήταν και Τζένι Βάνου. Το είπε και ο Βλάσης όμως. Ποιος Βλάσης? Ένας είναι ο Βλάσης, ο Μπονάτσος.

Αχ, ασφικτικός ο χρόνος. Σε λίγα λεπτά τα ρολόγια θα δείχνουν 12 ακριβώς. Έχουμε υποδεχθεί ήδη εδώ στο στούντιο τον Βασίλη Ντέτσικα, ο οποίος στις 12 ακριβώς θα σας ενημερώσει για το τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο. Είναι οι ειδήσεις προσωποποιημένες. Δίπλα στο λίμα είδηση υπάρχει φωτογραφία. Βασίλης Ντέτσικας. Sunshine for your dreams. Δεν το τραγουδούσε ο Σιλινός που νομίζετε οι περισσότεροι. Το τραγουδούσε ο Δημήτρης Ταμπόσης, μια σπουδαία soul ελληνική φωνή. Από την ταινία «Η Παριζιάννα» το 1969 σε μουσική Μίμη Πλέσα.

ώρα είναι 12. Παραπολιτικά

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Στα δικαστήρια Σπάρτης θα οδηγηθεί αργότερα το μεσημέρι ο 55χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του σε επαγγελματικό καταψύκτη, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τις συντάξεις και των δύο γονιών του. Υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι ο πατέρας του πέθανε από φυσικά αίτια πριν από περίπου 2,5 χρόνια. Ενώπιον του ανακριτή, ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρό της οποίας εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κάλεσε τον πρόεδρο του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη να απαντήσει αν υιοθετεί τις αιτιάσεις για τα πράσινα σπιτάκια και την εταιρεία Τεχάν που βασίζονται στο πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου και κάνει λόγο για πιθανή υπερκοστολόγηση. Σε νέα ανάρτηση στο έξω, ο Υπουργός προανήγγειλε ότι θα επανέλθει με περισσότερα στοιχεία από το φάκελο της υπόθεσης και θα παρουσιάσει δεδομένα που αποδεικνύουν πως η δημόσια συζήτηση γύρω από το θέμα έχει βασιστεί σε ελλειπή ή παραπλανητικά στοιχεία. Σημειώνει ότι δεν προκύπτει ζήτημα σκανδάλου στην υπόθεση των λεγόμενων πράσινων σπιτιών και αμφισβήτησε τα συμπεράσματα του πορίσματος της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου. Οι αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων επιτάπητο στη Διευπουργική Επιτροπή που συνεδριάζει υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα συζητηθούν μέτρα όπως η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και η στήριξη των επιχειρήσεων που επλήγησαν. Ως τις 21 Αυγούστου θα έχουν ολοκληρωθεί αυτοψίες στις πληγήσεις από τις πυρκαγιές περιοχές και θα ακολουθήσουν οι αιτήσεις για τις αποζημιώσεις που θα καλύπτουν το 100% για επισκευή και ανακατασκευή κατοικιών, τόνισε στα παραπολιτικά 90,1 ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Σημείωσε πως πιο άμεση θα είναι η καταβολή των αποζημιώσεων για οικοσκευή, ενώ προβλέπεται επιδότηση ενοικίου από 300 έως 500 ευρώ ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας. Περισσότερα από 144.000 στρέμματα έγιναν στάχτη σε Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικου. Σε εγρήγορση, οι πυροσβεστικές δυνάμεις που συνεχίζουν να επιχειρούν για τις μικρές αιστείες φωτιά στη Δυτική Αττική. Σωρός άνδρα ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή κοντά στον όρμο Πανορμίτη της Σίμης. Οι αρχές εξετάζουν αν ανήκει στον 8ο Γερμανό τουρίστα που αγνοείται μετά το περιστατικό με τους επιβαίνοντες σε εστιοπλοϊκό, οι οποίοι βρέθηκαν στη θάλασσα. Ανήλικη εντοπίστηκε να περιφέρεται μόνη της στο κέντρο της Θεσσαλονίκη. Σε βάρος του 25χρονου πατέρα σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ενηλίκου. Στη διεθνή ενημέρωση, εμπορευματικό αεροσκάφος της DHL συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Λειψίας. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Ανόβερο. Στα αθλητικά, η Arsenal ήρθε σε συμφωνία με τη Newcastle για την απόκτηση του Bruno Guimaraes, με το κόστος της μεταγραφής να φτάνει τις 75 εκατομμύρια λίρες. Διακαής πόθος της Μπαρτσελόνα, ως καταλληλότερος φόρ είναι ο Χουλιάν Άλβαρες.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακή άνοδος 0,09% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Νέα δεδομένα στην υποβολή των αιτήσεων για τις αγροτικές επιδοτήσεις φέρνει η λειτουργία της πλατφόρμας MyAgro της ΑΔΕ. Θα αντλεί στοιχεία απευθείας από δημόσιες βάσεις δεδομένων και θα έχει νέες δικλείδες ασφαλείας που περιορίζουν τα λάθη και τις καταχρηστικές πρακτικές.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στο Βασίλη Κρυμπά.

7 λεπτά μετά τις 12, καλό μεσημέρι σε όλους. Το δεύτερο μέρος της εκπομπής Άλμπουμ, είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Η Παναγιώτα Παπαλεξίου ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Μέχρι τη μία το μεσημέρι θα κάνουμε παρέα. radio@parapolitika.gr για να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Ξεκινήσαμε με Μάριο Τόκα. Ήταν 1984 όταν είχαν κυκλοφορήσει τα μικρά ερωτικά με τον Αντώνη Καλογιάννη. Στις δεύτερες φωνές σαφώς διακρίνατε και τη Μαρινέλα. Μάριος Τόκας λοιπόν και Σαράντης Αλιβιζάτος, και αφού ξεκινήσαμε με Μάριο Τόκα, τι θα λέγατε να παραμείνουμε. Εδώ η στίχη του Κώστα Φασουλά, ένα κλασικό δίδυμο πλέον. Δημήτρης Μητροπάνος, Αλέκα Κανελίδου, στα δίδυμα Φεγγάρια.

Ουσιαστικά ο Δημήτρης Μητροπάνος με την Αλέκα Κανελίδου δεν ξανασυναντήθηκαν ποτέ δισκογραφικά, αλλά παρόλα αυτά σε αυτή τη μία και μοναδική συνάντηση κατάφεραν και έγραψαν ιστορία. Γυρίζουμε πίσω πολλά χρόνια, πάμε στο 1977, όταν ο Κώστας Μοκοβίτης τραγουδούσε «Σταύρο Κουγιουμτζή» και «Άκο Δασκαλόπουλο». Ο δίσκος λεγόταν «Τραγούδια του καιρού μας», τότε δηλαδή, το 1977, διότι σήμερα θα μπορούσαμε να το πούμε και τα τραγούδια του κακού μας του καιρού, αλλά αυτά είναι αλουνού παπά Ευαγγέλια.

Παραπολιτικά 90,1. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.

Έχουμε ξεκινήσει ένα σέρι με τα τραγούδια του Σταύρου Κουγιουμτζή από λίγο νωρίτερα, που το πιάσαμε από Κώστας Μοκοβίτη. Τώρα πήγαμε στη Χαρούλα Αλεξίου από τις Λαϊκές Κυριακές του 1976, σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου το συγκεκριμένο τραγούδι. Τους κρατάμε όλους τους συντελεστές και προσθέτουμε και τον Γιώργο Νταλάρα. 1975, στα ψηλά τα παραθύρια.

Να στείλω χαιρετισμούς και στη φίλη μας τη Vivian. Καλημέρα, λέει, συγκλονιστικό μουσικό παρεάκι μου. Όλα τα καλά. Ίσως και λίγο πάριο από παλιά. Βεβαίως. Ένα ακόμα τραγούδι του Σταύρου Κουγιουμτζή σε στίχους του Γιάννη Λογοθέτη.

Λίγο περισσότερο από μισή ώρα έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτό σημαίνει ότι θα παρελάσουν ούκο λίγα ακόμα τραγούδια από τα αυτάκια μας και θα τα ευχαριστηθούμε. Είστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και είναι η εκπομπή Το Άλμπουμ, το άλμπουμ της Τετάρτης αυτή τη φορά. Μέχρι την Παρασκευή θα είμαστε μέχρι τη μία το μεσημέρι και από Δευτέρα σας περιμένουμε για πρωινό ξύπνημα 8 με 10 το πρωί. Η Παναγιώτα Παπαλεξίου ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Μένουμε στη δεκαετία του 70 και πάμε να συναντήσουμε την άλκηστη πρωτοψάλτη στα πρώτα της βήματα όταν τραγουδούσε Δήμο Μούτσι και Νίκο Γκάτσο.

ένα υπέροχο τραγούδι με την Άλκη στην πρωτοψάλτη. Κρατάμε το Δήμο Μούτσι για το επόμενο τραγούδι και επιστρέφουμε στο Γιάννη Λογοθέτη ως στιχουργό. Η Βίκη Μοσχολιού που μας θυμίζει πως έτσι είναι η ζωή.

Κόκκινο γαρίφαλο και ένα γλυκό φιλί και από εμάς προς εσάς. Όσο περνάνε τα λεπτά, η παρέα μαζεύεται, μεγαλώνει, μαζεύονται όμως και οι παλιοπαρέες. Μάλιστα κύριε, έτσι είναι. Γιώργος Ζαμπέτας και Νίκος Μπακογιάννης, στην κλασική πλέον παλιοπαρέα.

Άμα χάσαμε και το αραίο πλάνο και το παπόρι και το τραμ, εδώ θα μείνουμε στην Αθήνα γιατί δεν θα πάμε πουθενά. Χαιρετισμούς να στείλω προς πάσα κατεύθυνση, όπου φτάνει η φωνή των παραπολιτικών και με όποιον τρόπο, εντός και εκτός συνόρων. Να, η Vivian προσθέτει ότι αυτή η μουσική, λέει, είμαι εγώ 100%. Μας διαμόρφωσε, μας έκανε ευαίσθητους και ωραίους, πιστεύω, ανθρώπους. Φοβερή εποχή. Δεν διαφωνώ σε τίποτα. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Πάμε στην αντίθεση, Ελένη Ροδά. Ο Γιώργος Ζαμπέτας και ο Διονύσης Τζεφρόνης είχαν γράψει το Ανθρωπάκι.

Είμαστε από το 1974 να γυρίσουμε στο 1969. Εκπομπή χωρίς το δρόμο του Μίμη Πλέσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, δεν γίνεται. Πρώτη φορά λέει ο τίτλος, αλλά τι πρώτη, μάλλον χίλιοστή φορά.

Όπως φαντάζεστε, το επόμενο τραγούδι θα είναι τραγουδισμένο από τον Γιάννη Πουλόπουλο, αλλά δεν είναι όμως από το δρόμο του Μίμη Πλέσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Ένα τραγούδι που έγραψαν ο Γιώργος Κοντογιώργος και ο Άκους Δασκαλόπουλος. Είναι η Γύφτισσα Μέρα, ένα από τα δυνατότερα ζεμπέκικα που έχει πει ο Γιάννης Πουλόπουλος. Περισσότεροι το μάθατε αργά από μια τηλεοπτική σειρά, ξέρω.

Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Είστε κι εσείς εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ της Τετάρτης. Πάμε σε μια πολύ αγαπημένη κινηματογραφική ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη, τις Γοργόνες και τους Μάγκες, που είχαν βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες το 1968. Το θυμάστε βεβαίως το Καμαρούλα μια σταλιά. Το είχε πει ο Γιάννης Πουλόπουλος, αλλά το είχε πει και η Μέρη Χρονοπούλου.

Παραγωγή η συγκεκριμένη ταινία, η μουσική του Νίκου Μαμαγκάκη, ο στιχουργός ήταν ο Ντίνος Δημόπουλος που είχε κάνει και τη σκηνοθεσία. Πολύ και εκλεκτή στη συγκεκριμένη ταινία ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, η Φλωρέτα Ζάνα που ήταν η σύντροφος του σκηνοθέτη του Ντίνου Δημόπουλου, ο Λαβρέντης Διανέλος, ο Γιώργος Τσιτσόπουλος, ο Πέτρος Λοχαΐτης, ο Νέστορ που ήταν ο αραβωνιαστικός της Φλωρέτα Ζάνα. Δυστυχώς κιόλας ο Πέτρος Λοχαΐτης, ο οποίος ήταν κουμπάρος του Δημήτρη και της Αλίκης, έφυγε σε ένα τροχαίο δυστύχημα. Να γυρίσουμε δύο χρόνια πριν από το 1968. Το 1966 λοιπόν η Αλίκη Βουγιουκλάκη και ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ συνεργάζονται με τον Αλέκο Σακελάριο. Και η ταινία που προκύπτει είναι το «Η κόρη μου η σοσιαλίστρια», γυρίσματα της οποίας έχουν γίνει και σχετικά κοντά, λίγο μετά την Ελευσίνα, εκεί στο Νεράκι και στο Λουτρόπυργο. Το εργοστάσιο υπάρχει ακόμα σχεδόν ίδιο, μπορείτε να περάσετε να το δείτε. Είναι ακριβώς όπως το βλέπουμε στην ταινία. Μαζί με την Αλίκη και τον Δημήτρη βέβαια ήταν και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας που ήταν ο πατέρας της Λίζας. Λίζα τη λένε σε πολλές ταινίες την Αλίκη. Ήταν επίσης και ο Πέτρος Λοχαΐτης που άφησε εποχή με το ρόλο του Πέτρου Δαράκη, που ήταν ουσιαστικά ο Ρουφιάνος της υπόθεσης. Τη μουσική είχε γράψει ο Γιώργος Ζαμπέτας και ένα από τα πολλά τραγούδια που είχαν ακουστεί στη συγκεκριμένη ταινία ήταν και αυτό εδώ. Ένα από τα πλέον αγαπημένα της ταινίας είναι το «Περιστέρι» με το Δημήτρη Παπαμιχαήλ, Γιώργος Ζαμπέτας και Αλέκος Σακελάριος.

Βγάζουμε και τα ρολόγια μας, δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Ωστόσο όμως, ένα τραγούδι ακόμα θα το προλάβουμε. Μένουμε στο 1966 για να θυμηθούμε την ταινία «Όλοι οι άνδρες είναι ίδιοι». Ουσιαστικά ήταν μια κινηματογραφική μεταφορά του πειρασμού του Γρηγορίου Ξενόπουλου. Και τη μεταφορά, όπως καταλαβαίνετε, την είχε κάνει ο Αλέκος Ακελάριος, που ήταν μαέστρος σε αυτά τα πράγματα. Οι κύριοι ρόλοι στην ταινία ήταν η Άννα Φόνσου, που ήταν η Καλλιόπη, που ήταν ο πειρασμός ουσιαστικά. Και μετά συμμετείχαν ο Γιάννης Βογιατζής, ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, ο Γιάννης Γκιονάκης, η Μέλκο Ζαρόκοστα, η Μαρίκα Κρεβατά, ο Χρήστος Δοξαράς, ο Αλέκος Κουρής, ο οποίος Αλέκος Κουρής τώρα, by the way, σε άπτε στα ελληνικά, ήταν τον καρσόνι που έφερνε το προφιτερόλ στο Γιώργο Κωνσταντίνου. Έτσι, να τα λέμε για να τα θυμόμαστε. Φυσικά έπαιζε η Νίκη Λινάρδου, αφού ήταν του Αλέκου Σακελάριου η ταινία, λογικό. Ήταν όπως όταν έπαιζε πάντα η Μπεάτα Σιμακοπούλου σε ταινίες που σκηνοθετούσε ο Ρέστης Λάσκος. Τη μουσική στην ταινία είχε κάνει ο Γιάννης Πανός, και ένα τραγούδι που είχε ξεχωρίσει μέσα σε αυτή την ταινία ήταν το «Θέλω τα όπα μου», που το είχε πει η Άννα Φόνσου, η πρωταγωνίστρια δηλαδή της ταινίας. Εμείς θα το ακούσουμε με τη Δούκισσα. Πριν όμως το ακούσουμε, να σας χαιρετήσουμε, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την Παναγιώτα Παπαλεξίου που ρύθμισε τον ήχο μας, όλους εσάς που μας στείλατε τα όμορφα μηνύματά σας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε, θα τα ξαναπούμε αύριο στις 11 το πρωί. Μην απομακρύνεστε, διότι έρχεται ο Βασίλης Ντέτσικας για να σας ενημερώσει για το τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο. Και όσο για μας, είπαμε, αύριο πάλι.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Περισσότερα από 144.000 στρέμματα έγιναν στάχτη σε Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν για τις μικρές αιστείες φωτιά στη Δυτική Αττική. Οι αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων επιτάπητο στη Υπουργική Επιτροπή που συνεδριάζει υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα συζητηθούν μέτρα όπως η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και η στήριξη των επιχειρήσεων που επλήγησαν. Σημαντικές αποκαλύψεις για το δίθεν σκάνδαλο με τα πράσινα σπιτάκια και την Τεχάν, κάνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος είχε καλέσει τον πρόεδρο του Πασόκ να απαντήσει αν υιοθετεί το πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου που κάνει λόγο για πιθανή υπερκοστολόγηση. Σημειώνει ότι υπάρχει γνωμοδότηση από ανεξάρτητη εμπειρογνώμονα καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ότι όλα έχουν γίνει σύνομα και ότι η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου οφείλει να ανακαλέσει την έκθεση οριστικών αποτελεσμάτων του έκτακτου ελέγχου. Ο Υπουργός επισημαίνει ότι η εμπειρογνώμονας είναι η Κωνσταντίνα Γεωργάκη, νυν γραμματέας θεσμών και διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ, και καταλήγει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει για σκάνδαλο όταν η γραμματέας θεσμών και διαφάνειας του λέει ότι όσοι υιοθετούν αυτό το πόρισμα διαπράττουν ποινικό αδίκημα. Στα δικαστήρια Σπάρτης θα οδηγηθεί αργότερα το μεσημέρι ο 55χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του σε επαγγελματικό καταψύκτη, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τις συντάξεις και των δύο γονιών του. Υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι ο πατέρας του πέθανε από φυσικά αίτια πριν από περίπου 2,5 χρόνια. Ενώπιον του ανακριτή, ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Σωρός άνδρα ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή κοντά στον όρμο Πανορμίτη της Σίμης. Οι αρχές εξετάζουν αν ανήκει στον 8ο Γερμανού τουρίστα που αγνοείται μετά το περιστατικό με τους επιβαίνοντες σε εστιοπλοϊκό οι οποίοι βρέθηκαν στη θάλασσα. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απίφθινε νέα έκκληση στους συμμάχους του Κιέβου να προμηθεύσουν τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις με συστήματα αναχέτησης βαλιστικών πυράβλων. Στα αθλητικά, απόψε στις 9.30 Παναθηναϊκός ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 Σόφιας για το Conference League, στις 7.30 το απόγευμα Φερεντσβάρος ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο γυναικών.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Κέρδη 0,39% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, ανωδικές τάσεις στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο 1,1537 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
4: Με ποιον μιλάω?
5: Εγώ είμαι.
4: Α, έλα, αφού είσαι εσύ. Τι εκπομπή κάνει μέσα ο άλλος, δε?
5: Τι, δε σ' αρέσει?
4: Φανταστική. Τις φωτογραφίες θα τις πάρουμε σαν αριστερή. Επιτέλους να τις βάλουμε σε κανένα μουσείο. Έχουμε βάλει όλο μαλακίες στα μουσεία.
5: Τώρα δεν ξέρω γιατί έχει κάνει ηχηρή παρέμβαση ο Τσίπρας και ζητάει από το Κακλαμάνι να τις αγοράσει η Βουλή.
6: Το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς.
4: Έγινε, εντάξει, βάλτε το καλά πρώτα.
5: Δηλαδή, άμα σκέφτεσαι αριστερά, τι θα σκεφτείς? Ένας δεξιός να πάει να τις αγοράσει. Δεν θα κάνει επιστολή στον Κουτσούμπα να πει πήγαινε πάρτες.
4: Εντάξει, όλα καλά. Κάθε φορά όμως στεναχώρια μας βγαίνει, ρε φίλε. Πολύ στεναχώρια.
5: Τι θα βγει τώρα, χαρά θα βγει με αυτό?
4: Όχι, στεναχώρια γιατί δεν έχει έρθει δικαίωση για αυτούς τους ανθρώπους. Τέλος πάντων, τα φιλιά μου, συγχαρητήρια.
7: Ναι, για παραπολιτικά.
5: Ναι, ναι.
7: Η εκπομπή είναι ζωντανή.
5: Ναι.
7: Μηνύματα παίρνουνε.
5: Ναι, ναι, πείτε μου, σας ακούω εγώ.
7: Ναι, να του πείτε ότι τότε πολέμησαν εναντίον των Γερμανών. Ενώ τώρα οι κομμουνιστές είναι εναντίον των Ελλήνων. Χαίρετε.
5: Πολύ σοφό, μπράβο.
8: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
8: Αποστολή, θα ήθελα να πω κάτι.
5: Πες.
8: Επειδή δεν μπορώ να βρίσω όπως θέλω, οι φωτογραφίες πρέπει να είναι ψεύτικες. Γιατί ο Σμαραγδής το είπε. Οι αριστεροί δεν είναι πατριώτες.
9: Και αυτά τα οποία λένε επίσης δεν έχουν σχέση με αυτό που πρέπει να πιστεύει ένας Έλληνας που έρχεται από αυτό το βάθος του του πολιτισμού που συζητάμε. Είναι ενάντια στην πατρίδα.
5: Άρα είναι σίγουρα ψεύτικες. Τελείωσε.
10: Τελείωσε.
8: Τελείωσε πραγματικά. Και επειδή δεν ξέρω μέχρι ποιο περιθώριο έχω, δεν πάει στο διάολο.
5: Ποιος?
8: Ο Σμαραγδής. Και όλοι αυτοί που από προχθές, ας πούμε, έχω γίνει εξαλή. Με τον κάθε μαλάκα που βγαίνει και λέει αυτά που λέει και τους διαψεύδει η ίδια ιστορία. Δηλαδή πραγματικά όμως.
5: Καλέ, αυτοί δεν είναι εδώ για να πούν την ιστορία όπως είναι. Είναι εδώ για να γράψουν την ιστορία όπως συμφέρει.
8: Αλλά τον κάθε μαλάκα που ισχυρίζεται ότι ήμουν αριστερός.
9: Πήξε αριστερός και έφυγα. Όταν φύγεις από εκεί είσαι προδότης.
8: Βρε, δεν ήσουν ποτέ αριστερός. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Δεν είναι πατριώτης. Δηλαδή εγώ να τον μηνύσω που μου λέει, ας πούμε, ότι δεν είμαι πατριώτησα. Που ο πατέρας μου δεν ήταν πατριώτης. Δηλαδή είναι τόσο μαλάκας ο άνθρωπος.
5: Τώρα μην μη βγάλουμε το μέτρο. Καταλαβαίνω ότι είστε έξαλλοι.
8: Ναι. Τέλος πάντων, εγώ λέω και το όνομά μου. Φωτεινή με λένε και είμαι από Γλυφάδα.
5: Εγώ ένα θα πω, ότι οι μαλάκες δεν έλειψαν ποτέ στον τόπο. Αυτό μόνο λέω. Τίποτα άλλο. Και οι χαφιέδες από αυτούς είχαμε πλέργιους πάντα.
8: Όχι καλέ. Μα καλά σου πω. Όπως είπε και η κόρη μου σε κάποιον, εμένα λέει τον παππού μου δεν τον έστειλαν εξορία, λέει. Οι άλλοι. Οι Έλληνες τον στείλαν εξορία. Οι άλλοι ήταν οι εχθροί της Ελλάδας. Αλλά οι Έλληνες στείλαν τον παππού μου, λέει, εξορία.
11: Γεια σας.
5: Γεια σας.
11: Είχα σκοπό να σε πάρω τηλέφωνο και να ευχηθώ στη ΔΑΣ που ήρθε πρώτη δύναμη στο εργατικό κέντρο Αθήνας. Αλλά με το μάθημα ζωής που κάνει σήμερα ο Θήμιος, δεν μπορώ να πω τίποτα. Μόνο να πω αιώνια μνήμη σε όλους αυτούς αθάνατοι. Και να πω αθάνατος και ο Αθανάσιος Στρανόβαλης, ακροναυπλιώτης, που το έσκαζαν λίγες μέρες πριν να μεταφερθούν στο Καϊδάρι και πήγαν και ήρθαν εδώ και οργάνωσαν το ΕΑΜ. Αθάνατοι, να είμαστε εμείς γεροί, να τους θυμόμαστε εμείς και τα παιδιά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ σαν εκπομπή που υπάρχετε.
12: Αποστόλη.
5: Έλα.
12: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
12: Έχω δώσει πολλές φορές συγχαρητήρια στην εκπομπή σου, αλλά σήμερα με έχεις κάνει λιώμα.
5: Γιατί έτσι?
12: Γιατί μέτρα μόνο πόντους Καρανικόλες είναι στους 200. Το όνομα Καρανικόλας. Ευχαριστώ πολύ.
11: Αποστόλη.
5: Ναι.
11: Συγκλονίστηκα σήμερα. Συγκλονίστηκα.
5: Ναι.
11: Ήταν αυτό.
5: Καλά, είναι και φωτογραφίες που έτσι κι αλλιώς το προκαλούν. Οπότε, τι ό,τι και να πεις μετά είναι δεύτερο.
11: Αποστόλη, τι ήταν αυτό σήμερα, τι να σου πω. Και το σπουδαίο, ξέρεις ποιο είναι, ότι άνοιξα ραδιόφωνο 10 η ώρα το πρωί. Και ακούω, δεν θέλω να πω το όνομα. Ακούω ότι αυτοί δεν ήταν όλοι κομμουνιστές. Αλλά τι ήταν. Έτσι για πλάκα πήραν κάποιους άλλους.
5: Καλά, από μαλακία σήμερα και από τις φωτογραφίες και μετά.
11: Τι είναι αυτό. Δεν τη συγκλονίστηκα.
5: Θα ακούσεις πολλές, μην αγχώνεσαι.
11: Και είμαι στο χόρμι.
5: Είναι και της μόδας ο αντικομουνισμός, ξέρεις πως είναι αυτά. Εύκολα θα βρουν να πούνε.
11: Τι ήταν αυτό που με είπε, αυτό περισσότερο με συγκλώνησε. Καλώς πάντων, θα αφήνω το να μιλήσω.
5: Έλα, να είσαι καλά.
13: Αποστολή.
5: Τι θες?
13: Λοιπόν, όσο ακούω τον Άδωνη να μιλάει για την Κωνσταντοπούλου, ψυχανεμίζομαι. Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος. Μιλάει για τη σάρκα της.
14: Το χειρότερο σε σάρκα είναι αυτή η γυναίκα.
13: Οπότε καταλαβαίνεις.
5: Το σκέφτεται λίγο, λες.
13: Το σκέφτεται. Καλά, τώρα μην το ψάχνεις.
5: Έτσι πως είναι και η ζωή, Νταρντάνα, έτσι μεσογειακή, σπαρτιάτισσα.
15: Αυτό το ελεηνό υποκείμενο. Ο Γεωργιάδης.
13: Και αυτό σκληρός άντρας, ας πούμε, δεν μασάει.
5: Ναι. Το θέμα για μένα δεν είναι αυτό. Το θέμα για μένα είναι ότι όσο ακούω τον Άδωνη να μιλάει για την Κωνσταντοπούλου, συμπαθώ την Κωνσταντοπούλου.
13: Άντε.
5: Αυτό είναι το χειρότερό μου.
13: Έλατε.
5: Μας κάνει τη ζωή συμπαθητική, που δεν έχω δηλαδή κανένα θέμα, αλλά όπως και να έχει, ό,τι βλέπεις απέναντι από τον Άδωνη, τι να κάνεις, τίνεις να το συμπονέσεις.
13: Έτσι, συμφωνώ μαζί σου.
12: Αποστολή.
5: Έλα.
12: Έλα. Να σου πω, να πει κάποιος αυτόν τον φασισταριό τον Γεωργιάδη ότι ο πρόεδρος του πρώτου κόμματος δεν είναι υποχρεωτικά να είναι πρωθυπουργός.
14: Εγώ αυτό δεν το συζητάω καθόλου. Είναι σενάριο ανομαλίας πολιτικής μεγάλης και δεν το δέχομαι. Εγώ δέχομαι αυτό που εξέλεξε ο λαός. Ο λαός εκλέγει τον πρόεδρο του πρώτου κόμματος. Τελεία.
12: Το πως ο ίδιος έχει αποδείξει στην κυβέρνηση και Παπαδήμου. Και όπως έτρεχε και έκλαιγε στα πόδια του Καρατζαφέρη, όπως έχει πει ο ίδιος Καρατζαφέρης, προκειμένου να τον κάνει υπουργό σε εκείνη την κυβέρνηση.
16: Ενώ είχα αποφασίσει να βάλω στην κυβέρνηση έξω κοινοβουλευτικά πρόσωπα, εκάθυν από το έντονο κλάμα του Άδωνη του Γεωργιάδη.
14: Έκλαιγε ο Άδωνη.
16: Ουσιαστικά, όχι μεταφορικά. Ότι δεν μπορεί να γίνει ο Μπορίς και να μην γίνει εγώ. Σε παρακαλώ πολύ, κάνε με αυτό. Δεν αντέχω, δεν παγυρίσω στο σπίτι μου.
5: Άμα το έχει πει ο ίδιος ο Καρατζαφέρης, ετελείωσε.
8: Ετελείωσε.
12: Ετελείωσε.
5: Δηλαδή, μιλάμε ο ένας πιο φερέγγιος από τον άλλον.
12: Εντάξει, ναι, αλλά εγώ θέλω να σου πω, ας πούμε, ότι μεταξύ τους είναι τα παιδιά αυτά. Φασίστα να πυροβολεί φασίστα, δεν ξέρω, άρα μάλλον δίκιο έχει. Αυτό, δεν είναι.
5: Εννοείται έχει δίκιο. Και όποιος λέει ψέματα, πέφτει με στα αίματα. Είπα και ένα τέτοιο έτσι να έχουμε να λέμε.
12: Ένα τσιτάτο ωραίο.
17: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
17: Τις
10: στιγμή που γινόταν το γεγονός τη δολοφονία και την εκτέλεση των πατριωτών μας το
5: 45-44,
10: εγώ σαν μαθητής του χωριού έπαιρνα καραβάνα μεγάλα το πρωί από τη Φινάνσα που ήταν στο χωριό. Γιατί είμαι 87 χρονών. Είμαι και ακυραίος που σου έχω πει. Κοιτάξτε, είναι λυπηρόν αυτό που έγινε, αλλά πληγές ξύνονται τώρα και από αυτές τις πληγές μόνον που σκαλίζουν την πληγή μου. Το αίμα δεν τρέχει, το αίμα έχει παγώσει. Το μίσος αναδεύεται και ξυπνάει. Ζήτω η ακροαματικότητα. Ζήτω η τηλεθέαση. Έτσι βγαίνει το μεροκάματο. Πόσο ακόμη.
5: Μας.
10: Αυτό το βλέπω. Προσέξτε, το μεροκάματο βγαίνει. Αλλά αν πάνε τα πράγματα όλα καλά, μεροκάματο δεν θα υπάρχει. Θα λιγοστέψει. Ξέρετε που αναφέρομαι.
5: Όχι.
10: Δεν πειράζει.
5: Α.
10: Γιατί συνάδελφοί σας αυτά τα είπανε.
5: Α.
10: Όχι όλα τα γεγονότα μαζί. Προσέξτε, ένα-ένα. Για να έχουμε μεροκάματο. Και αυτό υπόθηκε μέσα από την ΕΡΤ. Δεν είναι κατακριτέο. Υπόθηκε μέσα ότι τα γεγονότα πρέπει να τα ιεραρχούμενε. Μας πέφτουν όλα μαζί. Η μια φωτογραφία είναι φωτογραφία. Αυτά εγώ τότε ήμουνα 5 χρονών. Το 4 είναι. Είμαι το 39.
5: Ναι,
10: 5. Έπαιρνα στο χωριό μου που ήταν εγκατεστημένη η Φινάντσα. Μας δίνανε τότε το συσίτιο. Και δεν υπήρχε νηπιαγωγείο. Πριν πάμε στο σχολείο, περνούσαμε με την καραβάνα. Τότε είχαμε κατσαρόλι πινιάτι που το λέμε στην Κέρκυρα. Και μας βάζανε το γάλα και μετά, ας πούμε, περνούσαμε και παίρναμε και το φαγητό. Η Βόρεια Κέρκυρα ήταν αυτή. Και το σπίτι της Φινάντσας, ένα ωραίο αρχοντικό, το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα, του Βασιλά λέγεται, είναι 50 μέτρα από το σπίτι μου.
5: Άσχετο. Ναι.
10: Αυτό είναι το θέμα. Το να αναδεύουμε πληγές και να τις εκμεταλλευόμαστε, όπως τα Τέμπη, προσέξτε, όπως τώρα με το θέμα αυτά τα μπισκότα, τι είναι εκεί πέρα, να ανακοινωθούν, να μην την εκμεταλλευόμαστε, είναι το μεγάλο πρόβλημα. Καλό μου παλικάρι.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Καμπανάκι Μητσοτάκη στο Πολίτικο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης. Το 42% των δασών της Αττικής κάει και μέσα σε 10 χρόνια. 512.000 στρέμματα δάσους έχουν γίνει στάχτη στην περιφέρεια Αττικής. Πραξικόπημα καταγγέλει Καριστιανού. Ήθελαν να αρπάξουν την ηγεσία του κόμματος. Νέες αιχμές από τον Αυγερινό. Με 500.000 ρομπότ δολοφόνους ενισχύει το μέτωπο η Ουκρανία. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
2: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Αποστόλη.
5: Έλα.
4: Λοιπόν, γύρω στο 2000 είχα δει μια ταινία φύλλα προσκύμενη στον τσάρο της Ρωσίας τον τελευταίο. Σε κάποια φάση, ρε παιδί μου, τους μαζεύουν όλους εκεί κάποιοι Μπολσεβίκοι. Τους πήγαιναν από εδώ από εκεί γιατί τα μέτωπα δεν ήταν ακόμα, ξέρω, συγκεκριμένα. Και βγαίνει απόφαση να τους εκτελέσουν. Και έχει μια σκηνή, ας πούμε, την εκτέλεση των τσάρων που είναι μέσα σε ένα δωμάτιο και είναι μαζί και το υπηρετικό προσωπικό. Σε εκτελέσαν και αυτούς τελικά. Για πολύ καιρό σκεφτόμουν, μα γιατί ρε να μου δούμε, αυτοί υπάλληλοι ήταν, ξέρω εγώ, εργαζόμενοι εντός εισαγωγικών κατά κάποιο τρόπο, αυτούς γιατί να τους εκτελέσουν. Μετά από αρκετά χρόνια συνάντησα και άλλα πράγματα στη ζωή μου και είπα, δυστυχώς ή ευτυχώς, ανάλογα ποιο πλευρά είσαι, έπρεπε να τους εκτελέσουν. Υπάρχουν και στα τρίγκαλα εκεί γύρω κάποιοι τέτοιοι τύποι. Οι τύπισες. Πώς μπορεί, ρε φίλε, να έχει πεθάνει, να έχει σκοτωθεί ένα συνάδελφό σου που μπορεί να έσουν εσύ στη θέση του εκείνη τη στιγμή? Μιλάμε για τώρα, δεν μιλάμε για το 1800. Και να πηγαίνει και να λες, α, το αφεντικό μου του συμπαραστέκομαι.
6: Ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας.
5: Δεν είναι αυτό, γιατί είναι το σε ευχαριστώ ο εταιρεία. Ξεκινάμε από αυτό. Κατά δεύτερον, είναι.
4: Μα, δεν είναι η εταιρεία σαν έννοια, ρε φίλε. Είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή,
5: ο άνθρωπος, ναι. Είναι ο άνθρωπος που μου βάλει το μισθό. Αφού μπήκε ο μισθός, όλα καλά. Και αν φύγανε και κάποιοι, φύγανε. Δηλαδή, αντί να σκεφτούν να είναι στο πλευρό αυτού που φύγανε, σκέφτονται αυτού που έβαλε το μισθό.
4: Προφανώς. Κοιτάξτε, δεν σου λέω, ρε παιδί μου, και είπα όπως είπε και ο Θήμιος πριν. Ναι, πολλοί φοβούνται. Έχουμε δουλέψει όλοι πάνω κάτω σε τέτοιες δουλειές.
5: Πολλοί φοβούνται, αλλά καλύτερα να φοβάσαι το πώς θα κοιμηθεί το βράδυ παρά αν θα σε διώξει το αφεντικό.
4: Ναι, τελικά σε αυτό έχει δίκιο.
7: Καλησπέρα, Αποστολή.
5: Καλησπέρα.
7: Καταρχάς, συγχαρητήρια για τη σημερινή εκπομπή. Ακόμα νιώθω την ανατριχύλα πάνω μου από τα ηχητικά και τα λόγια του Θήμιου. Ήθελα να πω ότι η κάθε προσωπικότητα καθορίζεται από την ιεράρχηση αξιών, την ευσυνειδησία, την ευσυναίσθηση, οι οποίες καθορίζουν τη κοινωνική συνείδηση βασικά. Και το θάψιμο των παθογενείων κάτω από το χαλί διονύζει το πρόβλημα. Δηλαδή, για να γίνω πιο συγκεκριμένος, το να τσουβαλιάζουμε τους πραγματικούς αγωνιστές με τους δοσύλλογους και όλους τους πρόθυμους, να το πω έτσι, της ιστορίας. Είναι κατάφορη αδικία για αυτούς που πραγματικά αγωνίστηκαν και χάθηκαν. Επίσης, η καταγωγή δεν καθορίζει την μελλοντική πορεία των απογόνων. Ο καθένας κάνει τις δικές του επιλογές και αυτό προσδιορίζεται με βάση τις επιλογές του αυτές. Έχει να κάνει με την προσωπική συνείδηση, τις αξίες και τα ερεθίσματα που λαμβάνει και την επεξεργασία αυτών. Όπως το Θήμιο τον καθόρισαν αυτές οι στιγμές από την Κεσαριανή, έτσι επιλέγει ο καθένας και επιλέγεται από την ιστορία, αν θες, το πώς προσλαμβάνει τα ερεθίσματα αυτά.
8: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
8: Πώς νιώθεις, πες, μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει?
5: Ωραία, χαλαρά.
8: Έχουμε ξεκατρίνιασμα άδωνη με ζωή.
5: Ωραίο.
8: Δεν θα μείνει περούκα για περούκα.
9: Αυτό το ελεηνό υποκείμενο, ο Γεωργιάδης. Τα μάτια
10: του εισαγωγή.
9: Αυτό που δεν της έπαθε ο πατέρας και η μάνα της.
5: Δυνατό.
8: Θα πρέπει να πάει να βάλει πάλι καινούργια μαλλιά το παιδί.
5: Αυτό φοβάμαι.
8: Έχουμε όλους τους δεξιούς να έχουν βγάλει φλίκτενες μετά τις φωτογραφίες. Δεν φαντάζεσαι, πρώτον, συγχαρητήρια για τη χθεσινή εκπομπή. Ήτανε όχι απλά συγκινητική, ήταν ίσως από τις καλύτερες σας εκπομπές.
5: Γιατί είσαι βρωμοκούμουνο, γι' αυτό, αλλά τέλος πάντων.
8: Ναι, είμαι και είμαι και αξίριστος και άπλητος.
5: Τώρα γι' αυτό σ' άρεσε τώρα. Για να σου να κάνας απόγονο στάγματα ασφαλή, τι να σου πω αν θα σ' άρεσε.
8: Θα πήγαινα και θα ξέσφαγα σε μαρμάρινες πλάκες, ρε φίλε.
5: Ωραία, να.
8: Αλήθεια, τι ήταν αυτό που κάνα.
5: Μια υγιής αντίδραση. Δηλαδή, φάγανε φασολάδα, πήρανε φόρα και μας έκλασαν μια μάντρα. Ή να το πω πιο σωστά, μια πλάκα.
8: Αυτό ακριβώς, ρε φίλε. Πόσο ξεφτυλισμένοι.
5: Συνεπείς με την ιστορία τους.
8: Πάντα. Ελπίζω ειλικρινά αυτές τις φωτογραφίες να είναι μια σπίθα και μια ακτίδα φωτός, ρε Αποστόλη. Γιατί δεν. κακό στο χειρότερο. Μέχρι και ο αγγλωμαθής βγήκε να μπει για τις φωτογραφίες και να επιστραφούν.
10: Σε αυτές τις συγκλονιστικές φωτογραφίες πατριωτών κομμουνιστών που πηγαίνουν αγέροχοι στον τοίχο της Κεσαριανής.
8: Ποιος, αυτός που κάνει ακόμα κουμπί και ψάχνει την Ιθάκη και δεν ξέρει άμα είναι στο Αιγαίο, στη Μυτιλίνη ή στη Λέσβο.
5: Θα τη βρει όμως, γι' αυτό είναι στην Ιθάκη, είναι στην αναζήτηση.
11: Από τη φύση του είναι δολοφόνος. Αυτός ο δολοφόνος σκοτώνει έναν αθώο. Καταλαβαίνει για το σκοτώτη. Δεν καταλαβαίνει ότι έδωσε τη ζωή του ένας κομμουνιστής, ένας νεαρός, για να ζήσει αυτός και η οικογένειά του.
5: Ψηλά γράμματα τώρα, άντε.
11: Αλλά ας δει και ο φασίστας λίγο τον εαυτό του.
5: Α, καλά. Άμα δει ο φασίστας τον εαυτό του, θα αυτοκτονήσει.
11: Μα είναι δυνατότητα.
5: Εκτός και αν το λες δόλια. Αν το λες δόλια, συμφωνώ. Να δει τον εαυτό του. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.
11: Που μιλάμε για τις φωτογραφίες. Δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν. Πάνε και σπάνε την πλάκα των ανθρώπων. Τα ονόματά τους. Ούτε αυτό δεν το καταλαβαίνουν.
5: Όχι.
11: Είμαστε τον πιάναμε.
5: Πολλές απαιτήσεις έχετε από τους φασίστες. Περίεργο.
11: Το κακό ποιο είναι, ότι είναι βαθιά φασίστες, παιδί μου. Βαθιά θέλουν αίμα. Θέλουν κακία. Θέλουν μίσος.
5: Αυτά είναι συνυφασμένα με το φασισμό. Δεν θέλω να σας ταράξω.
11: Ναι,
5: ο φασισμός τρέφεται από το μίσος. Τι θέλετε τώρα να συζητήσουμε.
11: Τόσο πολύ.
5: Ναι, πιο πολύ.
11: Τόσο πολύ ασταμάτητα.
5: Ναι, η τροφή του είναι το αίμα. Απλά ενημερώνω.
11: Αυτή η συνέχεια που λέγεται πλεύρης και οι αδόνιδες και
5: τα λοιπά. Άμα είναι να ρίξουμε το επίπεδο τόσο, κύριε, να μην μιλάμε. Εγώ δεν βρίζω.
11: Να κάνει μήνυση στο κουκουέ. Μα είναι δυνατόν και να το δέχεται το δικαστήριο και να το στέλνει στην Βουλή. Δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά τα πράγματα. Τι κοινωνία ζούμε, τέλος πάντων.
5: Ναι, εσείς μάλλον σε σύννεφο.
11: Εμένα ο πατέρας μου μάντευε τα πτώματα από την Αθήνα που είπατε προηγουμένως. Τα πεινασμένα. Δεν είχαμε να φάμε. Περάσαμε αδενοπάθειες. Μεγάλοι άνθρωποι είμαστε.
5: Ο Μητσοτάκης να δείτε, κύριε.
11: Κλείσατε λάδες εις έτρωγε η διαπολεμένη.
5: Τι είναι αυτό, καλό είναι αυτό, έχει πάει το έντερο μετά, τέλος πάντων.
12: Και εγώ είχα στην τσέπη ένα κουτάλι και πήγαινα σε τρία συσίτια και έτρωγα τρεις φασολάδες ανάλαδες κάθε μεσημέρι και με αυτό έζησα.
11: Πολύ καλό. Λοιπόν. Τέλος πάντων, να δυναμώσουμε εμείς.
13: Τέλος πάντων, έχω συγκινηθεί πολύ με τη χτεσινή εκπομπή και τη σημερινή. Άκρος κομμουνιστικές, το χρειαζόμασταν. Και εντάξει, εκτός από το να σου πω ότι είσαι το αστέρι μου, πήρα να σου πω κιόλας ότι αυτό το πράγμα που έγινε με την Καριστιανού, το fail, συγγνώμη που επανέρχομαι, αν και είναι άλλα τα θέματα της επικαιρότητας.
5: Δεν πειράζει.
13: Αυτό το καραφέιλ που έγινε με την Καριστιανού μέσα σε ένα μήνα που από ότου βγήκε, εμένα με έκανε να συνειδητοποιήσω πόσο fail είναι και η ζωή, γιατί όλοι εμείς είχαμε ανάγκη, ρε παιδί μου, από ένα πρόσωπο να πιαστούμε, από κάποιος πάλι να έρθει να μας σώσει. Ίσως είναι του Έλληνα η σαπίλα αυτή, δεν γίνεται. Η προχειρότητα, ας το πω έτσι, της ψυχής μας, και έγινε τόσο fail η Καριστιανού. Είδαμε, δηλαδή, χτύπησε τόσο στα μάτια μου το fail και τη ζωή, που είναι και αυτή μια τελειωμένη, δυστυχώς.
5: Έλα, δυστυχώς, να, όλο εκπλήξεις είμαστε.
13: Και τελικά η μόνη λύση είναι το ΚΚ, είναι το μόνο κόμμα που βρίσκεται στο πεδίο, σε όλα τα συνδικάτα, προφανώς και στη Βιολάντα εκείνη που είχαν καταγγείλει το ότι υπάρχει υγραέριο, δεν ήταν τίποτα άσχετη ή απολιτικ. Προφανώς ήταν κομμουνιστές και άτομα κολλημένα έτσι να σώσουν την κατάσταση ρομαντική, ιδεολόγοι, και αυτό δεν είναι τα μόνα άτομα που είναι στο πεδίο το ΚΚ. Δεν πά να το βρίζεις, να λες ότι είναι γραφική, να λες ό,τι μαλακία θέλεις, στη σαπίλα την ελληνική. Εκείνοι είναι μέσα στα εργοστάσια και προσπαθούν να κάνουν αφύπνιση ή στα σωματεία, στα σούπερ μάρκετ ή οπουδήποτε.
5: Μωρή, κουμούνι έγινες.
13: Γι' αυτό το λόγο αυτό θα ψηφίσουμε και τελειώνει εκεί το θέμα, ρε μωράκι μου.
5: Μωρή, κουμούνι έγινες. Μην ακούς την εκπομπή τόσο.
13: Εντάξει, δεν είναι ότι ακούω την εκπομπή.
5: Εμένα είναι
13: το σόι κουμουνιστές, κατάλαβες.
5: Ωρε, παιδάκι μου.
13: Κοκκίνη. Έχω περάσει από πολλά στάδια.
5: Τουλάχιστον μπορώ τώρα να σε λέω κουμουνάρα.
13: Αχ, μωρό μου, έλα να βρεθούμε. Και μόνο να κοιταζόμαστε.
5: Αχ, να κοιταζόμαστε τα σφυροδρέπανά μας, να φέρουμε αντάμα.
13: Εγώ θα γίνω σκλάβα σου για όσο θέλεις.
5: Να το.
13: Θέλεις για ένα μήνα, για πάντα, για ό,τι όσο σου βγει.
5: Αυτά εγώ, δεν είμαι. Είμαι κατά της σκλαβιάς.
13: Άλλη σκλαβιάς τώρα εννοώ εγώ.
5: Α.
13: Θα μου το δώσεις τζάμπα.
5: Δεν κατάλαβα. Ναι. Ο τζάμπας πέθανε.
14: Τζάμπα πέθανε.
15: Ο καλύτερο. Καλύτε.
14: Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα.
16: Έλα, Αποστολή.
5: Έλα.
16: Τώρα, όσον αφορά τις φωτογραφίες, κοίταξε να δεις. Πολλά έχω σκεφτεί αυτές μέσα μου, περάσει το μυαλό, αλλά πάντα καταλήγω σε ένα πράγμα. Ζήτω το κόμμα μας. Ζήτω το κουέ.
5: Α, ωραία, αντικειμενικά, μ' αρέσει.
16: Πάντα.
17: Γεια σου, παιδιά μου.
5: Γεια.
17: Κι άλλο σκάνδαλο με τις φυλακές. Πόσα άλλα σκάνδαλα να μετρήσουμε με αυτόν τον αγίτητο πρωθυπουργό που έχουμε. Πόσα άλλα σκάνδαλα.
5: Σας παρακαλώ, κύριε. Καλύτερη γλώσσα, παρακαλώ.
17: Για το γουρλωμάτι.
5: Ναι, αυτόν έχουμε τώρα, ναι.
18: Ξίδι.
14: Λυπάμαι.
17: Σας καταλάβει λίγο ο κόσμος και μέσα από την εκπομπή σου και από καθημερινά αυτά που λέγονται και ακούγονται. Ας καταλάβουν λίγο ο κόσμος περί τίνος πρόκειται και να βγούμε όλοι στους δρόμους να κάνουμε μια ανατροπή να πάει στο διάολο να πάει.
5: Τώρα λίγο κάτσε να ανοίξει ο καιρός, δεν είμαστε ακόμα.
17: Με αυτό που λέει ναι, εντάξει, γιατί εμείς είμαστε από χωριά και πρέπει να γεννάσουμε στην Αθήνα να έχουμε και λίγο δρόμο, δεν είμαστε εδώ κοντά.
5: Ναι, γι' αυτό σου λέω, να ανοίξει λίγο καιρός και τα βλέπουμε όλα. Εδώ είμαστε, μωρέ, εντάξει. Όλα θα γίνουν, μην αγχώνεσαι.
15: Έλα, ρε Αποστόλη.
5: Έλα.
15: Τι σαν αίμα να σε πιάσουμε σήμερα.
5: Ναι, συμβαίνει αυτό. Δύσκολη μέρα.
15: Εδώ. Να σου πω, ρε. Καταρχήν ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τον Θήμιο, αλλά πρώτα θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο για τη στήριξη των εργαζομένων προς το αφεντικό του.
18: Δηλώνουν τη συμπαράστασή του. Αυτό που λένε είναι ότι είναι ένας καλός εργοδότης.
15: Σκλάβη του χωραφιού ή σκλάβη του σαλονιού, τίποτα άλλο. Πέρα από αυτό, θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τον Θήμιο, φίλε μου.
5: Ζήτα.
15: Επειδή τον υποτίμησα, το Σαββατοκύριακο όταν είδα τις φωτογραφίες, τα ντοκουμέντα της σχέσης Αργιανής, μετά το πρώτο σοκ, σκέφτηκα, αχ, ωραία, λέω, να δω αύριο, λέω, αν και τι θα πει ο Θήμιος, ντροπή μου, Εντάξει, όχι μόνο είπε, έκανε εξαιρετική εκπομπή, ειδικά στα σημεία που έσπαγε η φωνή του. Όμως, ξέρεις τι θέλω, ρε Αποστόλη, μην κάνουμε τον Βέλγο ήρωα.
5: Το Βέλγο, γιατί πώς κάναμε ήρωα το Βέλγο. Ο Βέλγος φράγκα θέλει να βγάλει.
15: Ακριβώς αυτό. Δεν ήξερε απλά τι έχει στα χέρια του και όταν αποφάσισε να τα πουλήσει και έμαθε τι κρατάει, δεν είπε, α, είναι τόσο σημαντικές για τους Έλληνες ή για ένα κομμάτι των Ελλήνων, είναι κομμάτι της ιστορίας. Άντε, σας τις δίνω γιατί είναι η ιστορία σας. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Είπε ότι τις αποσύρω από τη δημοπρασία και είμαι ανοιχτός σε επικοδομητικό διάλογο.
5: Προτάσεις, αυτό εννοούσε.
15: Έτσι, είναι πολλά τα λεφτά.
5: Όποιος δώσει τα περισσότερα φράγκα. Δεν κατάλαβα. Όχι, τι θέλετε και τσάμπα την ιστορία σας. Έλα, αγάπη μου.
15: Και πολύ περισσότερα φράγκα. Εκεί που θα τα έπαιρνε κάποιος με καμιά, δεν ξέρω και εγώ πόσα, τώρα μιλάμε τώρα και τις μήλες που θα πέσουν στο ενδιάμεσο.
5: Αυτά δεν θέλω. Αυτά που τα παραλέτε, αυτά με ενοχλούν.
15: Ναι, ναι, να σου πω μια μικρή ιστορία.
5: Ναι, για πες.
15: Μικρή. Λοιπόν, ο συγχωρεμένος του παππούς μου, όπως και ο αδερφός του, πολέμησαν με τους τρόπους που μπορούσαν τότε. Γιατί ήταν μικρή όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Ήταν στην αρχή στην ΕΠΟΝ, μετά στην Αντίσταση. Έχουμε ακούσει αρκετές ιστορίες από τότε. Ο ένας τους, μετά τον εμφύλιο, έφυγε τα σκένδια για να σωθεί για ευνόητους λόγους.
5: Κοίταξε να δεις. Λοιπόν... Πάντως, κοιτάγματα ασφαλείτες πολέμησαν με τον τρόπο που μπορούσαν.
15: Εντάξει, πολεμήσανε για αυτά
5: δηλαδή,
15: που πιστεύανε.
5: Είναι και κάποιοι που πολεμάνε με τα οπισθιά του. Ναι. Είναι αυτό που σου λέει, παιδί μου, θα σε γά με τον γκο.
15: Εντάξει, και τι σημαίνει αυτό, ότι θα πρέπει εγώ να το δεχτώ.
5: Όχι, αλλά θέλω να πω, ο καθένας με τα όπλα του, όπως λες κι εσύ.
15: Ναι, εντάξει, να ολοκληρώσω όμως. Λοιπόν, ο παππούς λοιπόν που έμεινε στην Ελλάδα, μια ζωή μέσα στη φτώχεια, πάλευε να ζήσει με ένα χωραφάκι που καλλιεργούσε καπνό.
5: Να παπα, μιζέρια. Μιζέρια, ναι, για πες.
15: Ναι, ναι, είμαστε μίζεροι, είμαστε μίζεροι. Πέρασαν τα χρόνια τέλος πάντων και σε κάποια βάση έβγαλα να μέχρι υπόψη σου αντιστασιακές συντάξεις Γιαννόπουλος.
5: Ναι, ναι, ωραίες εποχές.
15: Ναι, ναι, ναι, πασό. Έχουμε ιστορία που λέει και η μανιά.
18: Είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
15: Του λέγανε λοιπόν η γη του, ο θείος μου και ο πατέρας μου δηλαδή. Ρε πατέρα, πάνε να βγάλεις και σε αυτή τη σύνταξη. Δηλαδή. Την παίρνει ο κάθε ρουφιάνος και χαρτιές. Οι δοσύλλογοι όλοι. Αλλά εσύ δεν τη ζητάς ενώ πολέμησες κιόλας. Ξέρεις τι τους απάντησε ο παππούς μου.
5: Τι.
15: Στοϊκά κιόλας. Του λέει: έχω τα χέρια μου και ζω την οικογένειά μου με αυτά. Ας πάρουν τη σύνταξη όσες έχασαν τον άντρα τους να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Και δεν το ζήτησαν ποτέ ξανά.
5: Αυτό τώρα. Αυτή η κολοπερηφάνεια των αριστερών, αυτά δεν μπορώ. Που ξεκολλάνε από το σύστημα, ας πούμε, αντί να ήταν ωραίοι, με σκυμμένο το κεφάλι, όμορφοι, υπάνθρωποι.
15: Σιχαμερά
5: ερπετά, αντί να είναι όλο αυτό όπως ήταν οι πρόγονοι αυτών που κυβερνάνε σήμερα και έχουν πάρει τις αξίες και τα ιδανικά τους, κάθονται και περηφάνειες και ψηλά το κεφάλι και άσε μας τώρα, κουκλίτσα μου. Αυτά δεν μπορώ.
15: Και όμως εγώ εύχομαι να είχαμε λίγη επαφή την οτροπία όλοι μας. Και να έχουμε υπόψη μας ότι φοβούνται τους νεκρούς. Ειδικά αυτούς τους νεκρούς.
5: Ειδικά όσους νεκρούς πάνε με ψηλά το κεφάλι.
15: Γι' αυτό λέω αυτούς τους νεκρούς.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Αποστόλη μου.
2: Έλα.
1: Έλα, σε πέτυχα. Τι κάνεις, από Μάντσεστερ σε έχω παρμένο. Εγώ.
2: Ωραία.
1: Έχω πάρα πολλά να σου πω γιατί τόσες ευκαιρίες και δεν σε παίρνω. Ελπίζω να έρθεις προς τα πάνω όταν τελειώσεις το tour σου. Όσον αφορά τις φωτογραφίες, λίγες σκέψεις. Δεν ξέρω πώς είναι, γιατί δεν πιάνουμε τον παλμό του κοινωνικού στην Ελλάδα, εμείς που είμαστε στη Ξενιτιά. Αλλά αυτό που είδαμε εμείς είναι ότι ήταν αγέροχοι και ασπίλωτοι άνθρωποι, οι οποίοι ατένιζαν με χαμόγελο τα ντουφέκια, αυτό που έχει υποθεί. Και στον αντίποδα έχουμε κάτι ερπετά τύπου μπούκουρα, που μόνο στην υπόνοια ότι θα μπαίνανε στη φυλακή, κάνανε αυτά που κάνανε.
3: Έτυχε και έγινε βουλευτής Χρυσής Αυγής. Δεν είμαι φασίστα, δεν είμαι ναζιστής.
4: Γεια χαρά.
2: Γεια.
4: Καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, για όλα αυτά. Αυτό που ήθελα να επισημάνω είναι το εξής. Πιστεύω ότι η γκέλα που έχει γίνει από αυτές τις φωτογραφίες είναι το ίδιο ακριβώς που συμβαίνει με όποιον πάει στη Μακρόνησο ή στη Γιάρο ή στα υπόλοιπα σημεία. Εγώ έχω πάει στη Μακρόνησο, ας πούμε. Όταν πήγα, παρότι είχα διαβάσει για όλα τα βασανιστήρια, για όλα όσα γινόντουσαν, είναι άλλο να το δεις. Όταν πας εκεί και δεις τον ξερότοπο και δεις σε χτυπάει ο ήλιος και περπατά. Και είναι τα αγκάθια, οι πέτρες που έπρεπε να κουβαλάνε. Έχει άλλο αντίκτυπο όταν το δεις. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τις φωτογραφίες. Ακούγαμε, διαβάζαμε. Είναι άλλο όμως όταν τον βλέπεις τον άλλον και πώς αντιμετωπίζει το θάνατο.
5: Έλα ρε Απόστολε, τι έγινε.
2: Έλα καλά.
5: Για χαρά. Λοιπόν, να σου πω, έχω να πω δύο πράγματα σήμερα. Άκουσα εκεί πέρα ότι πήγανε κάτι βλαμμένα και λέγανε υπέρ του αφεντικού στη Βιολάντα.
2: Ναι, μωρέ, αφού τους πλήρωσε, να μην πάνε να πούνε ένα ευχαριστώ.
6: Εμείς σήμερα πληρωθήκαμε, ήρθαμε να πούμε και ένα ευχαριστώ για τη μισθοδοσία μας. Ενώ καθόμαστε, δεν δουλεύουμε, ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας.
5: Αλίμον, ωραία.
2: Ανθρώποι είμαστε.
5: Μπράβο. Τα ματωμένα κουλουρέκια που είπε η Κανέλη ότι θα μοιράσουν του Αγίου Βαλεντίνου, μήπως κάποια στιγμή είναι και οι γονείς τους και μήπως κάποια στιγμή είναι και αυτή, λέω εγώ τώρα.
2: Ναι, δεν αποκλείεται.
5: Ενώ αυτό θα παρτάρει με καμία Mercedes, με καμία Porsche, πρώτον αυτόν. Δεύτερον, με τεράστιο σεβασμό στους 200 της Κεσαριανής επάνω. Ήθελα να σε πάρω να σου πω. Είναι τιμή να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Έτσι είναι τιμή μας και μπράβο.
2: Τιμή μας είναι που υπήρξαν τέτοιοι άνθρωποι. Τιμή μας δεν είναι που κυβερνάνε κάποιοι άλλοι άνθρωποι.
5: Εμείς τους ψηφίζουμε, φίλε, δεν φταίνουν αυτοί.
2: Α, τότε τιμή μας.
5: Η οποία δεν έκανε πραξικόπημα ο Μητσοτάκης.
2: Εντάξει, τώρα επειδή οι επιλογές είναι λίγο κατευθυνόμενες, μπορούμε να το συζητήσουμε κι αυτό. Αλλά τέλος πάντων.
5: Ναι, θέλω να πω λοιπόν κάτι τελευταίο. Όχι, ρε, που λέτε ορισμένοι, δεν ήταν απλοί Έλληνες, ήταν κομμουνιστές. Και όταν οι δικοί σας που λέτε για ελληνισμό και τέτοια κοιτάγανε τους άλλους, τους κάνανε υποκλήσεις, αυτοί τους κοιτάγανε στα μάτια όταν τους πυροβολούσαν. Ήταν σοσιαλιστές, κομμουνιστές, σεβασμό και τιμία.
7: Έλα, φίλος, τι κάνεις.
2: Καλά.
7: Πες μου κάτι, ο Τσιτσάνης συγχωρεμένος, πού έγινε η ταφή του στα Τρίκαλα, ξέρεις.
2: Όχι, πού κολλάει αυτό.
7: Πού κολλάει, γιατί αυτό που κάνει στα Τρίκαλα ο Τσιτσάνης θα βγει έξω, θα σηκωθεί επάνω, αγόρι μου. Αυτό που έγινε.
2: Επειδή αυτοί στη Βιολάντα πήγαν να γλύψουν το αφεντικό σαν ερπετά, ναι, σχετίζεται ο Τσιτσάνης κάπως με αυτό. Να έχουν μια λογική τα πράγματα, θα έχει ενδιαφέρον κάποια φορά.
7: Όχι, έχει λογική. Αυτό που συμβαίνει στα Τρίκαλα, η χώρα του φοβερού μας Τσιτσάνη θα βγει έξω από τον τάφο αυτά που γίνανε.
2: Ναι.
7: Δεν το καταλαβαίνει.
2: Ναι, ναι. Πώς δεν το καταλαβαίνω. Εκεί πήγε το μυαλό μου και εμένα. Λογικά να το πάρεις.
7: Τα τομάρια να λες.
2: Ναι.
7: Γεια σου, γεια σου.
2: Δεν σας ακολουθώ καλά, αλλά οκ. Okay. Να είστε καλά.
8: Γεια σου, Αποστολή, τι κάνεις.
2: Καλά.
8: Ο Δημήτρης ο μουσικός είμαι. Απλά τώρα ξέρεις γιατί σε πήρα.
2: Πού να ξέρω.
8: Θέλω τη βοήθειά σου, είτε εσύ, είτε ο Θύμιος, είτε οι φίλοι μας οι ακροατές. Είναι απόκριες. Ψάχνω να βρω μάσκες των πολιτικών μας. Του Άδωνη, του Πρωτοσάλτε, του Μητσοτάκη.
2: Είναι ο Πρωτοσάλτε πολιτικός.
8: Δεν είναι.
2: Είναι ο Άδωνης πολιτικός.
3: Ανάγωγη!
9: Κυρία Πρόεδρε.
8: Σε αυτό τώρα έχεις δίκιο. Βλέπεις, είναι δεφορούμενο αυτό τώρα. Ο ένας είναι ο άλλος δεν είναι. Τέλος πάντων, ξέρεις που μπορώ να βρω τίποτα τέτοιες μάσκες.
2: Ναι.
8: Θέλω να τη δω μαλάκας, γι' αυτό σου λέω, κατάλαβε.
2: Ναι, ναι, κατάλαβα, ναι. Κοίταξε, να δεις, ψάξεις τα σκουπίδια, μπορεί να βρεις κάτι.
8: Στα σκουπίδια, ρε.
2: Με την έννοια ότι κάποιος μπορεί να τις πήρε, να τις έβαλε πέρσι και να τις πέταξε. Με αυτή την έννοια, όχι κάτι άλλο.
10: Ναι, Αποστολή, θα ήθελα να πω κάτι. Τώρα λέγεται ότι ο Κυριάκος ξέρει με δούλη την Αμερική.
11: Ξέρει τόσο καλά την Αμερική. Α. Δηλαδή την ξέρει με δούλη ο Μητσοτάκης.
10: Και όπως είπε σήμερα και ο παπάς που βάλατε στην αρχή της εκπομπής, στην Ευρώπη τον σέβονται πάρα πολύ.
12: Και όταν λαμβάνει το λόγο, σταματούν όλοι για να ακούσουν τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος.
13: Προσοχή.
2: Ναι, γνωστό.
10: Να είναι τυχαίο.
2: Τι τυχαίο να είναι τώρα, έλα σε παρακαλώ.
10: Αυτό ήθελα να το πω. Για να βγει από μέσα μου.
2: Το είπες, βγήκε.
10: Ναι, ναι, ναι.
2: Μπράβο.
9: Αποστόλη.
2: Έλα.
9: Πόσο χαίρομαι που σου μιλάω πάλι.
2: Πάλι. Μου ξαναμίλησες.
9: Θέλω να σου πω ότι θα έρθω να σε δω πάλι την Τετάρτη 25.
2: Να.
9: Ναι, θα έρθω. Μόνο μην με υποσχεθείς ότι θα με πάω στο σπίτι μετά την παράσταση πάλι, γιατί δεν θα σε πιστέψω.
2: Σου είχα υποσχεθεί ότι θα σε πάω σπίτι και δεν σε πήγα.
9: Ναι.
2: Κάτι θα έτυχε. Ήρθε ένα ρακούν και μου απέσπασε την προσοχή.
9: Αποστόλη, να σου πω κάτι, μια παράκληση. Ανεχόμαστε πάρα πολλά πράγματα γιατί σα αγαπάμε. Ανεχόμαστε να ακούμε πολλού γελίου. Το δε Γεωργιάδη, τη ζωή, τον Κασελάκη, όλου. Άντε, πε είναι πολιτική. Αλλά όχι το Λιάγκα, ρε Αποστόλη. Όχι το Λιάγκα.
2: Βάλαμε και Λιάγκα.
9: Ναι.
2: Δεν βάλαμε Λιάγκα.
9: Βάλατε.
2: Κάποια μέρα, όχι σήμερα.
9: Μία και τελευταία φορά όμως.
2: Πότε βάλαμε Μωρή Λιάγκα.
9: Είχε βάλει ο
2: πριν λίγε μέρε που είχε πάει καλεσμένο κάποιο.
9: Απαπά είναι πολεμετικό, δεν αντέχετε.
13: Το κέντρο ελληνικού κινηματογράφου είναι ένα κονκλάβιο αριστερών και αριστεριστών που αν είσαι από κέντρο και από Πασόκ ακόμα. Δεν είναι δηλαδή και
14: είσαι
13: το Πασόκ. Το Πασόκ θεωρείται ακραδεξιά για το κέντρο ελληνικού κινηματογράφου.
2: Δηλαδή αντέχει το στομάχι σου τον Άδωνη ή όχι το Λιάγκα.
9: Εντάξει, αυτόν τον ψηφίσαν, άντε κάποιοι να τον ανεχτώ.
2: Και το άλλο είναι ότι δεν είναι τηλεθέαση. Τέλος πάντων.
9: Και κάτι όμως, μια άλλη παράκληση ρε, για τους πολιτικούς. Μας στέλνουν μήνυμα από το σχολείο mail ότι θα πάνε τα παιδιά μας στη Βουλή. Oh. Και φοβόμαστε να τα στείλουμε. Φοβόμαστε για το τι θα ακούσουν. Και μάλιστα λέει στο πλαίσιο του μαθήματος της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής.
2: Άμα είναι τυχερά και πέσουν πάνω σε μαδό μου, τέτοιο με Ζωή και Άδωνη, θα το θυμούνται μια ζωή.
15: Αυτό το ελεηνό υποκείμενο, ο Γεωργιάδης, θα μάθει την εισαγωγή. Αυτό που δεν της έμαθε ο πατέρας και η μάνα της.
9: Ποια αγωγή, δεν πάνε να δουν τίποτα, σε κάνει στην Τζάβικο, κάνα live sex, να μάθουν τίποτα καλύτερα, πιο χρήσιμο θα είναι. Από το να πάνε στη Βουλή να ακούσουν αυτούς να μιλάνε έτσι.
16: Όσο για τους άλλους που πήραν και συμπαραστέκονται στην Γιολάντα, σπερακιώζει αυτό το.
2: Τι γλυκό, μωρέ. Όχι, μπράβο. Μπράβο, γιατί είχαμε καιρό να δούμε συχάματα.
16: Τέτοιοι ραγιάδες, τέτοιοι μαλάκες, κατοέλληνες, κολοέλληνες, κολόπαρα του κερατάκι.
2: Με τέτοιο βρυσίδι να ξέρεις ότι δεν θα σε βάλω. Και επόμενη φορά με τέτοιο βρυσίδι πάλι δεν θα σε ξαναβάλω.
16: Εντάξει,
2: απλά σε ενημερώνω, εντάξει.
16: Να πω κάτι άλλο χωρίς να βρίσω.
2: Για πες.
16: Το εθνικό σύγχαμα είναι ο Άδωνης ή όχι.
2: Αυτό είναι, ναι.
16: Μπράβο.
2: Αλλά πάλι βρίσατε.
16: Όχι, δεν
2: έβρισα. Το άκουσα.
17: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
0: Παραπολιτικά 90,1.
18: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, να σου δώσω και μια αφιέρωση που είναι συνταυτίσιμη με αυτά τα γεγονότα. Θέλω να μου βάλεις από το 10ο πίθηκο για ένα καλύτερο αύριο, λέγεται το κομμάτι.
1: Με νόμους που φτιάξατε, ώστε να παραβιάζετε, το λαό να διχάζεται, το λαό να βιάζεται.
2: Εμείς σήμερα πληρωθήκαμε, ήρθαμε να πούμε και ένα ευχαριστώ για τη μισθοδοσία μας, ενώ καθόμαστε, δεν δουλεύουμε. Ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας.

0: Ναι.
1: Έλα.
0: Να σου πω, επειδή ακούω τώρα του υπαλλήλου από τη Βιολάντα.
1: Ναι, και νιώθω λίγο περήφανο.
0: Πάρα πολύ.
1: Για του συνέλληνε.
0: Υπάλληλο και εγώ ω υπάλληλο νιώθω πάρα πολύ περήφανο. Αν μπορεί, για την Παρασκευή θέλω το μια φορά και ένα καιρό του Πασχαλίδη. Και ειδικά εκείνο το κομμάτι που λέει σπάξτε με αγιά μου με γεια σου.
2: Η δεκάτη ο τσιφλικά, δώ του κόψιμο πασά. Κι παγόρευε το ράσο, σφάξε με αγάμνα γεια σου.
3: Και εμεί ξέρουμε τον Τζορτζό. Ότι που είχαμε εδώ τον, θα, να το πω το συνάδελφό μας, να το πω έτσι, που ήταν ένα με εμάς.

0: Αγαπημένοι μου, ο θάνατός μου δεν θα πρέπει να σας λυπήσει, αλλά να σας ατσαλώσει πιο πολύ για την πάλη που διεξάγεται.
1: Σκοτώσαν τον Αντώνη, Αντώνη μου.
2: Ή το τραγούδι με του Λορίζου και τον Τζέ Γκεβάρα, μια φωτογραφία σου. Πλέξω εκεί με τους κομμουνιστές φωτογραφίες που βγήκαν, άντε.

Καλύτερα να πεθαίνει κανείς στον αγώνα για τη λευτεριά παρά να ζει σκλάβος. Νίκος Μαριακάκης, Γεωπόνος, 1η-5η-1944, Χαϊδάρι.

0: Έλα, το Λίνο.
1: Έλα, φιλέ.
0: Θέλω την Παρασκευή, όποια Παρασκευή να είναι. Μου φαίνεται αυτό που είχαμε βάλει και στον πατέρα μου όταν φεύγαμε το μνήμα του. Το επέσατε θύματα εσείς. Το Βουπανδί.
1: Ναι.
0: Το χαρίσω.

Γεια σας όλοι. Πάμε στη μάχη. Γεια και χαρά. Σας φιλώ όλους με πολύ αγάπη. 1η 5η 44, Κώστας Τσίρκας.

0: Σε πήρα για μια πάρα πολύ περίεργη παραγγελία την Παρασκευή, αν έχεις λίγο το χρόνο. Ήθελα να σου πάρω και για το θάνατο του Λιβαδίτη πάντα όταν συμβαίνει αυτό. Υπάρχει ένα black metal συγκρότημα με το όνομα Yovel, οι οποίοι το 2020 βγάλαν ένα δίσκο πάνω στα ποίηματα του Λιβαδίτη. Ο δίσκος λέγεται Forthcoming Humanity. Είναι δύο παραγγελίες, όπως το κανονίζεις, και άμα ταιριάζουν φυσικά. Μία είναι ως απάντηση στο πώς γεννιούνται οι σημαίες μας, σε αυτούς που οι οποίοι γκρεμίζουν τα μνημεία στην Κεσαριανή. Έχω και τα timestamps, άμα θέλεις να στα πω. Είναι από το 26-20 μέχρι το 26-43 και το 27-14 μέχρι το 28-55 και μετά κλείνει το πώς γεννιούνται οι σημαίες μας 31-22-31-50. Αυτό είναι ως απάντηση σε αυτούς που γκρεμίζουν.
1: Τώρα πρέπει να μιλήσει. Για να σωθεί. Πρέπει να πάψει να θυμάται και να ζήσει. Θέλει να ζήσει. Όπως θέλετε κι εσείς. Για να σωθεί πρέπει να πάψει να ονειρεύεται και να ζήσει. Η μέρα είναι ακόμα μακριά και φοβάται μη γονατίσει όπως φοβόσαστε κι εσείς.
0: Το τελευταίο είναι αφιερωμένο σε αυτούς που παίρνανε και κλαίγανε από το εξωτερικό τα πρώτα κομμάτια, τα οποία είναι από το Η Ποιοτική Συλλογή Φυσάκη στα Σταυροδρόμια του Κόσμου, το οποίο ξεκινάει από το 2.20 και πηγαίνει μέχρι το 6.07. Είναι λίγο πολλά.
2: Έλα ρε, χαζώσεις τώρα, είναι δυνατόν. Ένα αφιέρωμα, τρεις ωρίτσες είναι, χαλαρό.
0: Έλα, ναι, ναι. Εντάξει. Εγώ προσπάθησα να σε κάνω να το σκεφτεί όσο μπορεί. Φιλιά, στο δίνω ψυχή βαθιά. Άντε, γεια.
1: Είμαστε εμείς που ζυμώνουμε και δεν έχουμε ψωμί.

0: είμαστε εμείς που δεν έχουμε τίποτα και ερχόμαστε να πάρουμε τον κόσμο.
1: Χαίρετε.
2: Για την Παρασκευή θα ήθελα μια παραγγελιά, άμα μπορείτε να κάνετε. Παραγγελιά στην ερημιά και στον καημό μου.
3: Παραγγελιά στην ερημιά, στη μοναξιά και στον καημό μου.
2: Θα ήθελα να βάλετε, αν μπορείτε βέβαια, το φιλικό καρδιοθράφτη που σπάει καρύδια την κυρία Βούλτευση να μοιράζει πόνο δεξιά και αριστερά.
4: Ήθελα να τον δω να βγάζει τα τρακτέρ από το κολχόζ αυτόν. Θα έσπαγε πέτρες στην Σιβηρία. Ας ήταν στα κολχόζ, γιατί τη Σοβιετική Ένωση θέλει ο συγκεκριμένος κύριος. Έτσι δεν ήταν
5: όλα. Δεν τον ρώτησα τότε.
4: Α, δεν τον ρωτάς. Εμένα γιατί με ρωτάς.
2: Μετά καπάκι θα βάλετε σκουντί που θα λέει ποιο. Και στο τέλος βάζει τον κύριο Κατσόντι που λέει στο πάνελ με το ΚΚ που λέει βάτα γόρι μου, το βάλε.
6: 7-6 ποιο.
4: Τώρα μην πάμε στα θύματα του κομμουνισμού.
7: Ποια θύματα, πάλι του κομμουνισμού. Τι
4: πάμε τώρα.
7: Σας τυφλώνει ο αντικομμουνισμός σας.
4: Τροπή σας.
6: Βάλ' το αγόρι μου.
7: Τι ζήσατε. Εσύ δεν πήγατε τη μάνα σας στην Ισοβιετική. Τι φλήσατε.
4: Πάμε τώρα.
7: Σας τυφλώνει ο αντικομμουνισμός σας.
4: Σας ζήσατε.
7: Τροπή σας.
6: Βάλ' το αγόρι μου.
7: Τι ζήσατε. Εσύ δεν πήγατε.

0: Έλα ρε Μπαρούτο Χιονάτη.
1: Τι θες φίλε μου?
0: Θέλω παραγγελιά για την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Από το Ψυχή Βαθιά, τον αντάρτικο χώρο, άμα το ψάξεις στο ίντερνετ, στο YouTube υπάρχει.
2: Ναι, ολέι!

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Είμαι ένας ακροατής πιστός των παραπολιτικών. Επειδή έχω πατέρα που έχει πεθάνει βέβαια, εξόριστος και αυτό, μακρόνισο και τα λοιπά, με αδελφό σκοτωμένο από Γερμανούς, θα ήθελα να βάζατε από κάποιο δίσκο, παλιά θυμάμαι το έβαζε ο γέρος όταν πρωτοβγήκε, ήτανε με τη Μαρινέλα νομίζω και λεγότανε Καταχνιά. Νομίζω ότι έχει και κάποια ντοκουμέντα, ας πούμε, δεν ξέρω, αν θυμάμαι καλά, ήμουν παιδάκι, τώρα είμαι κοντά 80. Λοιπόν, αν το βρείτε, έχει αξία αυτός ο δίσκος και δεν μπόρεσα εγώ να τον βρω μετά. Είναι πολλά τα χρόνια βέβαια, τώρα καμιά, μπορώ να πω 65-67 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Το άκουσα όταν είχε βγει. Αν μπορέσετε, βάλτε το, Γιώργο με λένε, αφιερωμένο, στον γέρο των βουνών,
1: ναι.
0: Τον γέρο το συγχωρεμένο.

0: Θα σας ζητήσω αυτό για την άλλη εβδομάδα, γιατί τώρα δεν προλαβαίνει. Επειδή όλο αυτό ο δόχο μου γυρνάει λίγο τα άντερα, βάλε λίγο ρε παιδί μου, ξέρει, κανένα σκηνικό που να βοηθάμε ο ένα τον άλλον, να βοηθάμε, ξέρω εγώ, εκεί πέρα με τα παιδάκια, αυτό με τα σπίτια πιο παλιά που έβαζε του δυστηριασμού. Μου δείχνουμε έτσι λίγο στην πόνια, ρε παιδί μου. Βάλε και αυτό να δούμε και λίγο ελπίδα. Δεν αντέχω άλλο να πούμε όλε τι μαλάκε.
1: Να αναγνωρίσετε το δικαίωμά μα. Το δικαίωμά μα να ασχολιόμαστε με ανθρώπου, με τον τρόπο και με τον κόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά του, με την αδικία ενό νομικού πλαισίου που πετάει την κυρία έξω από το μαγαζί τη. Έχουμε δικαίωμα να ασχοληθούμε με αυτό. Έχουμε και εμεί κριτήρια. Έχουμε ζωέ. Μιλάμε με ανθρώπου στου ίδιου δρόμου περπατάμε. Και δεν θέλουμε να γίνει ένα κολοχανίο και ένα μπούρκο που ο καθένα εκτάει τη δουλειά του. Καταλάβατε. Εμεί θέλουμε να κλείσουν τα χαμόγελα, η αλληλεγγύη, το να πιάνουν ένα στο αλλού το χέρι. Και απέναντι σε αυτή μα την απόφαση, οι απειλέ σα δεν πιάνουν. Και δεν πιάνουν ούτε οι νόμοι που ακολουθάτε.
2: Κοντζαβάσιδε πασάδε και σεβάσμιδε ποτάδε κυβερνούσαν τη χώρα. Καλή ώρα.
3: Θέλω το καρναβάλι από τις τρόψεις φυλακισμένες για την Παρασκευή αφιέρωμα.

0: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
0: Θέλω μια παραγγελιά για σήμερα και μία για την Παρασκευή.
1: Καλά, πες για την Παρασκευή, τώρα άστο σήμερα.
0: Άκου το σήμερα πρώτα. Θέλω να πάρεις μια αγκαλιά και να φιλήσεις το Θήμιο για την εκπομπή της Δευτέρας.
1: Οπα.
0: Ναι, ρε φιλέ.
1: Καλησπέρα.
0: Και ειδικά για αυτή την τελευταία του φράση, το τέλος της εκπομπής της Δευτέρας. Και την Παρασκευή να την ξαναβάλεις αυτή την τελευταία φράση.
1: Είπαμε, εντάξει, μην το παρακάνουμε.
0: Όχι.
1: Άμα θες να μας κόψουν, χαιροπολί.
0: Βάλ το με μπιπ, ας καταλαβαίνουν. Δεν πειράζει.
1: Α, εντάξει.
2: Αντί για αυτό που ζήτησες, παραθέτουμε το επόμενο ηχητικό.
3: Η αλληλεγγύη είναι το πρώτο και το τελευταίο μας καταφύγιο. Μια ανεξάρτητη πηγή δύναμης. Να θυμάστε πάντα πως ό,τι έχουμε είναι ο ένας τον άλλον. Το ό,τι έχουμε είμαστε εμείς. Για να έρθει η στιγμή που θα τραγουδήσουμε σε μεγάλες συναυλίες όπως η απόψινή, πως υπήρξε μια θλιβερή εποχή που τα αφεντικά μας γελάγανε με τα όνειρά μας. Να το θυμάστε, παιδιά και αδέρφια μας. Να το θυμόμαστε όλοι. Μια μέρα θα γίνουν όλα δικά μας.

0: Η ώρα είναι 2. Παραπολιτικά 90,1.
1: Χαίρετε, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Ξεκίνησε το πρωί η καταγραφή των ζημιών στο Πόρτο Γερμενό. 7 συνεργεία της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών ενεργοποιήθηκαν άμεσα για τις διαδικασίες αποκατάστασης και αποζημίωση των πληγέντων. Περισσότερα από 144.000 στρέμματα έγιναν στάχτη σε Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν για τις μικρές αιστείες φωτιά στη Δυτική Αττική. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε αγροτολιπαδική έκταση στο νεοχώρι του Μελιγαλά Μεσσηνίας. Η αποζημίωση πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων επιτάπητο στη Υπουργική Επιτροπή που συνεδριάζει υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Συζητούνται μέτρα όπως η αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και η στήριξη των επιχειρήσεων που επλήγησαν. Σημαντικές αποκαλύψεις για το δίθεν σκάνδαλο με τα πράσινα σπιτάκια και τεχάν κάνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος είχε καλέσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να απαντήσει αν υιοθετεί το πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου που κάνει λόγο για πιθανή υπερκοστολόγηση. Σημειώνει ότι υπάρχει γνωμοδότηση από ανεξάρτητη εμπειρογνώμονα καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ότι όλα έχουν γίνει σύνομα και ότι η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου οφείλει να ανακαλέσει την έκθεση οριστικών αποτελεσμάτων του έκτακτου ελέγχου. Ο Υπουργός επισημαίνει ότι η εμπειρογνώμονα είναι η Κωνσταντίνα Γεωργιάδη, είναι γραμματέας θεσμών και διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ και καταλήγει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει για σκάνδαλο όταν η γραμματέας θεσμών και διαφάνειας του λέει ότι όσοι υιοθετούν αυτό το πόρισμα διαπράττουν ποινικό αδίκημα. Στα δικαστήρια Σπάρτης για να απολογηθεί ο 55χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του σε επαγγελματικό καταψύκτη, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τις συντάξεις και των δύο γονέων του. Υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι ο πατέρας του πέθανε από φυσικά αίτια πριν από περίπου 2,5 χρόνια. Ενώπιον τον ανακριτή 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Σε βάρος του έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις νομοθεσίας περιόπλων. Σωρός άντρα ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή κοντά στον όρμο Πανορμίδη της Σίμης. Οι αρχές εξετάζουν αν ανήκει στον 8ο Γερμανό τουρίστα που εξακολουθεί να αγνοείται μετά το περιστατικό με τους επιβαίνοντες ιστιοπλοϊκό οι οποίοι βρέθηκαν στη θάλασσα. Άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα vouchers.gov.gr που δέχεται τις αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027 του Υπουργείου Τουρισμού. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του αφημί, σήμερα για όσους λήγει σε 1 και 2. Στη Διεθνή Ενημέρωση, η ενόπλη οργάνωση των Χούθη στην Ιεμένη ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε επιθέσεις εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων στο βόρειο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας, ανοίγοντας τον δρόμο για νέα κλιμάκωση των επιθέσεων κατά της διεθνούς ναυσιπλοείας. Στα αθλητικά, απόψε στις 9.30 Παναθηναϊκός ΤΣΣΚΑ 1948 Σόφιας για το Conference League. Από τον Πειραιά στην Premier League με χρυσή μεταγραφή, ο Κωνσταντίνος Τζολάκης αποχώρησε από τον Ολυμπιακό και πλέον θα αγωνίζεται στα γήπεδα της Premier League με τη φανέλα της Χαλ. Το ποσό της συμφωνίας με την ομάδα του Πειραιά φτάνει τα 20 εκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας τον Έλληνα τερματοφύλακα την ακριβότερη αγορά που έχει πραγματοποιήσει ποτέ ο Αγγλικός Σύλλογος.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Άνοδος 0,27% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει επιστρέψει περίπου 100 δισεκατομμύρια δολάρια από τους δασμούς που είχε εισπράξει στις εταιρείες που τα είχαν καταβάλει πριν το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφανθεί ότι μέρος των μέτρων αυτών ήταν παράνομο σύμφωνα με δημοσιεύματα.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Κουβαράς.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό σας απόγευμα. Τι γίνεστε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο. Βρίσκεστε στα παραπολιτικά βέβαια. Θανάση Θανασόπουλου στον ήχο, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής, Βασίλης Κρυμπάς στη μουσική επιμέλεια, 211 1080 880 το τηλέφωνό μας και radio@parapolitika.gr το mail μας, αν θέλετε να μας γράψετε την άποψή σας ή οτιδήποτε άλλο. Σήμερα φιλοξενώ εδώ μια σπουδαία πραγματικά γυναίκα, τη Μαρία Πολύζου. Είναι πρωταθλήτρια και κάτοχος του ρεκόρ της Ελλάδας στο μαραθώνιο Olympian και συγγραφέας ενός βιβλίου εξαιρετικού «Μην τα παρατάς». Είναι επίσης ένα άτομο που έχει ασχοληθεί με την πολιτική, έχει κατέβει με τη Νέα Δημοκρατία και έχει εκλεγεί βουλευτής της επικρατείας, αλλά αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια. Μαρία μου, τι κάνεις, καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρήκα, είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που σε έχω εδώ, γιατί είσαι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση ενός ανθρώπου αγωνιστή της ζωής, ο οποίος πραγματικά έχει να περάσει μηνύματα στον κόσμο πολύ θετικά και πολύ ελπιδοφόρα. Και γι' αυτό είπα να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη, επειδή όταν σε γνώρισα εντυπωσιάστηκα με το μέταλλο που έχεις στη ζωή. Είσαι φοβερή πραγματικά.
1: Η ζωή μου τα έφερε έτσι αυτό το μέταλλο. Έτσι μάλλον γεννήθηκα με αυτό το μέταλλο. Αλλά από τη στιγμή αυτό το μέταλλο όμως πρέπει να, πολλές φορές να χτυπηθεί πολλές φορές για να πάρει μια άλλη μορφή, για να κάνουμε κάποια πράγματα στη ζωή μας. Γιατί δεν είναι όλα εύκολα. Και το «Μην τα παρατάς» έχει πίσω του μία ιστορία, μία ζωή αρκετά δύσκολη. Τώρα όσον αφορά την πολιτική που είπες, ναι. Γιώργο, ουσιαστικά δεν κατέβηκα στην πολιτική. Ήταν η επιλογή του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος με επέλεξε στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, και αυτό κυρίως για όλα αυτά που είχα κάνει.
0: Έτσι.
1: Και τα μηνύματα που έδωσα στην κοινωνία.
0: Αυτό είναι το θέμα, ναι. Και εδώ είναι το μήνυμά σου. Δεν έχει να κάνει τώρα εσένα ούτε με κόμματα, ούτε με μια κυβέρνηση. Είναι μήνυμα ζωής και γι' αυτό πιστεύω ότι έχει τεράστια αξία. Σε αυτό το βιβλίο σου, το «Μην τα παρατάς», ουσιαστικά υπάρχουν όλα εκεί μέσα.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν διαβάσει το βιβλίο ή για αυτούς οι οποίοι δεν ξέρουν καλά τη Μαρία Πολύζου, αλλά την ξέρουν μόνο ως μαραθωνοδρόμο, θέλω να ακούσετε σήμερα τι έχει να μας πει αυτή η γυναίκα, η οποία είναι σπουδαία πραγματικά. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να το πιάσουμε το πράγμα από την αρχή. Πριν μπούμε στο στούντιο εδώ, μου είπες κάτι το οποίο δεν ήξερα. Κοίταζα τα τραγούδια που έχεις φέρει εδώ και είδα, ας πούμε, πολλά τραγούδια σχετιζόμενα με θάλασσα, με ναυτικούς και τα λοιπά. Και σου λέω, τι είναι αυτό, γιατί έτσι τόσο τέτοια ναυτοσύνη σήμερα? Και για πες μου τι μου αποκάλυψες.
1: Και αυτό γιατί μία από τις μεγάλες μου αγάπες ήταν η θάλασσα. Και αυτό γιατί καταρχάς στην ζωή μου είχα δύο δρόμους να ακολουθήσω. Ο ένας ήταν ότι θα ακολουθούσα το δρόμο του αθλητισμού και του πρωταθλητισμού, ναι. Κυρίως, γιατί έχει σημασία όχι απλά του αθλητισμού, του πρωταθλητισμού. Ή η δεύτερη επιλογή μου ήταν συγκεκριμένα να μπαρκάρω στα καράβια και να γίνω καπετάνισσα.
0: Τι
1: συγκεκριμένα,
0: λες τώρα.
1: Συγκεκριμένα.
0: Καπετάνισσα όμως.
1: Ναι, γιατί...
0: Υπάρχουν καπετάνισσες, καταρχάς πόσες καπετάνισσες υπάρχουν στον κόσμο, λίγες.
1: Πολύ λίγες, ναι. Και επίσης εκείνη την εποχή ακόμα δεν είχε γίνει γυναίκα καπετάνισσα.
0: Όταν είπες εσύ ότι θα γίνεις, ναι.
1: Ναι. Διότι εγώ πήγαινα πρώτη Δευτέρα Λυκείου, πήγαινα ναυτικό λύκειο,
0: ναι.
1: Μετά έκανα πανελλήνιο ρεκόρ, οπότε άλλαξε η ρότα μου. Έτσι έμεινα χωρίς αυτή τη μεγάλη αγάπη. Αλλά ο σκοπός μου ήταν και ο στόχος μου ήταν ένα από τα δύο να ακολουθήσω στη ζωή μου. Το σίγουρο όμως ήθελα. Και στα δύο, όπως καταλαβαίνεις, ήταν η κορυφή.
0: Ήθελες να γίνεις η πρώτη.
1: Ήθελα
0: ή καπετάνισσα
1: γίνω...
0: στο καράβι, ναι, όχι
1: ήθελα...
0: απλά συνήθως... μπαρκάρο. Έτσι.
1: Συνήθως, ναι. Οι γυναίκες τότε, ναι. Πηγαίνανε ως τον ασύρματο.
0: Βοηθητικό,
1: ή πάρα
0: προσωπικό.
1: Πολύ...
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εμένα αυτό δεν μου έφτανε. Ήθελα να πάω στη σχολή εμπορμπλιάρχων, να έρθω στην Αθήνα και από εκεί και πέρα με τον τρόπο μου, με τις ικανότητές μου, με την γνώση, εννοείται με μόρφωση, θα έφτανα σιγά σιγά σε αυτό που
0: δεν
1: ήθελα.
0: Δεν σε πειράζει ότι στη σχολή εμπορμπλιάρχων κατά πάσα πιθανότητα θα είσαι η μόνη γυναίκα ανάμεσα σε άντρες μόνο?
1: Όλοι μου το έλεγαν αυτό. Όχι, νομίζω ότι όλοι
0: φοιτητές.
1: Μου το έλεγαν αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι μια γυναίκα με ένα χαρακτήρα μπορεί να προχωρήσει παντού, να έχει γνώσεις, εννοείται. Εγώ πάντα γενικά δεν χρειαζόμουν δεκανίκια. Έχεις γνώση, προχωράς. Έχεις ταλέντο, προχωράς. Έχεις ικανότητες, προχωράς. Αυτό είναι και γενικά ως χαρακτήρα που το έχω. Τελικά στην τρίτη λυκείου έκανα πανελλήνιο ρεκόρ. Άλλαξε, μπήκα πανεπιστήμιο στο ΤΕΦΑ. Έτσι ναι. Λοιπόν, άλλαξε η ρότα.
0: Περίμενε, το λες έτσι απλά. Στην τρίτη λυκείου έκανα πανελλήνιο ρεκόρ. Εντάξει, μου αρέσει, σιγά τι έγινε.
1: Ναι, αυτά όχι, γίνονται. Είχα κάνει κι άλλο πανελλήνιο νωρίτερα, ναι. Στα 10 χιλιόμετρα.
0: Πότε άρχισε να ασχολείσαι με τον αθλητισμό, σε τι ηλικία?
1: 12 ετών ξεκίνησα να τρέχω. Ναι. Στα 13 στην πρώτη λυκείου, ναι, ξεκίνησα να τρέχω. Ο καθηγητής της φυσικής αγωγής μου είχε βάλει 13 στη φυσική αγωγή.
0: Ναι.
1: Οπότε, όταν είδα αυτό το βαθμό, ναι, ήταν απίστευτο, διότι μου άρεσε να τρέχω, μου άρεσε να γυμνάζω, μου άρεσε κάτι να κάνω. Και όταν είδα αυτό το, την απογοήτευση, που πήρα μεγάλη απογοήτευση μάλλον όταν είδα αυτό το βαθμό, την άλλη μέρα, αντί να τα παρατήσω, έφυγα μόνη μου, είσαι από την Πάτρα, ξέρεις που είναι, έμενα στη Ταραμπούρα και πήγα μόνη μου παιδάκι στο εθνικό στάδιο της Πάτρας να βρω προπονητή, να προπονηθώ, έτσι ώστε το επόμενο τριμήνο να πάρω καλύτερο βαθμό.
0: Από την Ταραμπούρα στο εθνικό στάδιο της Πάτρας είναι 45 λεπτά με τα πόδια.
1: Είναι με τα πόδια, ναι. Τώρα φαντάσου τώρα 1982-83. Δεν είναι εύκολο όλο αυτή η μετακίνηση. Δεν έχουμε τώρα. Τα παιδιά έχουν άλλες ικανότητες τώρα.
0: Φυσικά.
1: Και είναι τελείως. Εγώ ήμουν και φοβισμένο. Αλλά ναι, παρόλα αυτά, έσπρωγνα το φόβο μου να προχωρήσω, να φτάσω στο στάδιο, να βρω μόνη μου τον προπονητή αυτόν.
0: Τι λες, ρε παιδάκι.
1: Έτσι ακριβώς λέει το έκανα.
0: 12 χρονών κοριτσάκι.
1: 12 χρονών. Ναι. Ευτυχώς η τύχη με βοήθησε. Βρήκα έναν πολύ καλό προπονητή. Έτυχε. Αλλά έγινε και κάτι μαγικό. Εκεί είναι πια η αγάπη μου με τον αθλητισμό. Όταν μου είπε ο προπονητής μου να τρέξω ένα-δύο χιλιομετράκια, ας πούμε, ένα χιλιόμετρο, να δει πώς είμαι, εγώ έτρεξα ένα-δύο χιλιομετράκια, αργά, τέλος πάντων. Αλλά αυτή η αίσθηση που ένιωσα εκείνη τη στιγμή, δηλαδή ένιωσα μια ελευθερία, ένα οξυγόνο να μπαίνει μέσα μου, μια χαρά, μια ελευθερία. Έτσι θα πω λοιπόν ότι ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά ή με το πρώτο χιλιόμετρο.
0: Τι λες?
1: Δηλαδή, ό,τι και να γινότανε. Πια εγώ ήταν σίγουρο ότι εκείνη την μέρα αγάπησα το τρέξιμο και ήξερα πια ότι αυτή είναι η πορεία της ζωής μου, εκτός πια και αν άλλαζε στην τρίτη λυκείου, γιατί τότε πήγαινα πρώτη γυμνασίου. Όλα ήταν καθορισμένα. Γενικά,
0: ο προπονητής σου σε έστρεψε στις μεγάλες αποστάσεις?
1: Όχι, νομίζω το ταλέντο μου. Δεν ήμουν, ναι, σπρίντερ. Σίγουρα
0: ήσουν
1: έβλεπε
0: μεγάλες αποστάσεις.
1: Όχι, αυτό έρχεται μόνο του, ναι, Γιώργο. Δεν είναι ότι λες... πάω ένα παιδί προς τις μεγάλες αποστάσεις. Το βλέπεις το παιδί.
0: Μάλιστα.
1: Ή θα είναι σπρίντερ, είτε θα είναι ρήψεις, είτε θα, ναι, είναι άλματα. Εγώ έτρεχα. Έτρεχα και έτρεχα καλά. Και γρήγορα και με πολλές αντοχές.
0: Να σου πω τώρα, πρωταθλητισμός. Καταρχάς, μαραθωνοδρόμος, έτσι. Εντάξει, νομίζω είσαι ο κλασικός τύπος που αυτό το κλισέ που λέμε η ζωή είναι μαραθώνιος,
1: ναι,
0: και πρέπει να τρέχεις κάθε μέρα, σου ταιριάζει
1: απόλυτα
0: εσένα.
1: Ναι.
0: Το έχεις κάνει πράξη. Αλλά πέρα από αυτό, ο πρωταθλητισμός για ένα νέο παιδί σημαίνει πειθαρχία, στέρηση, έτσι δεν είναι? Σημαίνει αυτό που κάνουν τα άλλα παιδιά να μην το κάνεις εσύ, να είσαι προσανατολισμένος. Όλα αυτά δεν σε ενοχλούσανε, δεν σε πειράζανε? Όταν ήσουν ένα νέο κορίτσι και έπρεπε να ζεις διαφορετικά ίσως από ό,τι ζούσαν άλλα κορίτσια της ηλικίας σου, να είσαι πιο, πώς να σου το πω, πιο πειθαρχημένη, να προσέχεις τις ώρες που κοιμάσαι, τις ώρες που γυμνάζεσαι, το τι θα φας, τι θα πιεις, πώς να σου το πω, όλα αυτά. Τα οποία όταν είμαστε σε μια ηλικία εκεί, ειδικά 15-16 στην εφηβεία, παίζουν μεγάλο ρόλο για τα παιδιά και για την κοινωνικοποίησή τους.
1: Όχι, για μένα ο αθλητισμός και ο πρωταθλητισμός, γιατί πολύ γρήγορα άρχισα να διακρίνομαι, σχεδόν μετά από ένα χρόνο πια ήμουνα ένα ταλέντο που ήμουνα ταλέντο το οποίο εξελισσόταν συνεχώς. Δεν ένιωθα ότι έκανα θυσία. Το στάδιο ήταν το σπίτι μου. Τα χιλιόμετρα και... γιατί μέσα από τα χιλιόμετρα ουσιαστικά εγώ έφτιαχνα τη ζωή μου και τα όνειρά μου. Ονειρευόμουν. Οπότε ήταν το καρναβάλι της Πάτρας π.χ.
0: Ναι.
1: Δεν πήγα ποτέ στο καρναβάλι της Πάτρας εγώ. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα καρναβάλι της Πάτρας 1984-85. Εκείνη παραμονή του καρναβαλιού έφυγα, πήγα στα Γιάννενα με το κτέλ, πόσο να είμαι, 15-16 ετών, να πάω να τρέξω έναν αγώνα, τον Πιζάνιο αγώνα 10 χιλιόμετρα. Κέρδισα την άλλη μέρα, μάλιστα ήταν ο αγώνας, κέρδισα τον αγώνα, πήρα και ένα ωραίο μεγάλο κύπελο, ναι. Φτάνω στην Πάτρα, πήρα ξανά το κτέλ να επιστρέψω στην Πάτρα και θυμάμαι ότι εκείνη η μέρα ήταν το καρναβάλι της Πάτρας που γινόταν χαμός μέσα στην Πάτρα. Αλλά εγώ δεν ένιωθα.
0: Δεν σε αφορούσε αυτό?
1: Καθόλου.
0: Το μυαλό σου ήταν εκεί?
1: Το μυαλό μου ήταν, ευτυχώς, γενικά είμαι ένα άτομο που νομίζω ότι έτσι ξεκίνησα, έτσι το είχα ως χαρακτήρα. Είχα πάντα ένα πρόγραμμα. Είχα πάντα πρόγραμμα, τι λέμε, στόχο. σημαίνει όνειρα. Είχα όνειρα. Mm. Οπότε τα όνειρα για να πραγματοποιηθούν ήξερα ότι χρειάζεται πειθαρχία, ήξερα ότι χρειάζονται θυσίες, αλλά δεν τις έβλεπα ως θυσίες, γιατί ναι. Εμένα το τρέξιμο, το στάδιο, εγώ δεν ήθελα να φεύγω από το στάδιο. Το στάδιο ήταν το σπίτι μου. Οπότε εκεί πάνω εγώ δούλευα όλα μου τα όνειρα μέχρι πολύ νωρίς έβαλα στόχο να πάω το 1996.
0: Ναι.
1: 1984 λοιπόν βλέπω για πρώτη φορά Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες, κερδίζει Τζον Μπενόε, το βλέπω τυχαία στην τηλεόραση και ρωτάω πόσα χιλιόμετρα είναι ο μαραθώνιος. Τότε εγώ έκανα 3 χιλιόμετρα, 5 εκεί και μου λένε 40 χιλιόμετρα. Λέω 40 χιλιόμετρα, δηλαδή υπάρχει γυναίκα που τρέχει 40 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: Την άλλη μέρα ακριβώς, ναι. Ακριβώς ήταν Αύγουστος, ναι. Πάω στο εθνικό στάδιο της Πάτρας μόνο μου και αρχίζω και τρέχω περιφερειακά του σταδίου της Πάτρας, ένα χιλιόμετρο, δεύτερο χιλιόμετρο, τρίτο, πέμπτο, δέκατο, δέκατο, δωδέκατο, άρχισα να περπατάω, αλλά δεν απογοητεύτηκα. Είπα ότι όταν μεγαλώσω θα δυναμώσω τα ποδαράκια μου, θα γίνω δυνατή και το 1996 θα τρέξει Ολυμπιακούς Αγώνες. Και αυτό που λέω είναι απίστευτο, διότι το βράδυ όταν γύρισα στο σπίτι ήξερα πολύ μεγάλη χαρά και ανοίγω το μυρολόγιό μου και γράφω το 1996 θα τρέξω Ολυμπιακό Μαραθώνιο. Αυτά τα έχω ακόμα. Πρέπει να πούμε κάτι.
0: Ναι.
1: Ότι αν θες να πραγματοποιήσεις κάτι δεν το αφήνεις σαν μια ευχή. Μια μέρα εγώ κάποτε θα τρέξω Ολυμπιακούς Αγώνες ή μια μέρα εγώ θα κάνω εκείνο. Όχι. Το γράφεις, το ορίζεις, αλλά βάζεις και πότε θα γίνει. Αυτά είναι κάποια πράγματα τα οποία πραγματικά έτσι λειτουργώ πάντα σε όλα μου, σε όλους μου τους στόχους, σε όλα μου βάζω σε ποια ημερομηνία, σε ποια χρονιά ας πούμε θα πραγματοποιήσεις αυτά. Διότι αν αρχίσουμε να λέμε τα ευχολόγια, εύχομαι μια μέρα να πάω Ολυμπιακούς Αγώνες, νομίζω ότι δεν θα πάω ποτέ.
0: Λοιπόν, τι θα κάνω τώρα. Θα σου θυμίσω ότι ήθελες να γίνεις καπετάνισσα. Με ένα από τα τραγούδια που θα σου βάλω εδώ δεν έγινες καπετάνισσα, έγινες τη ζωή σίγουρα έγινες. Δεν θα πω έγινες κάτι σημαντικότερο, αλλά έγινες κάτι άλλο εξίσου σπουδαίο για σένα, έτσι.
1: Σίγουρα.
0: Και σίγουρα σημαντικότερο για μας, με την έννοια ότι μας τιμάς και σαν χώρα με την συμμετοχή σου στον αθλητισμό και ως πρωταθλήτρια μαραθωνίου. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τώρα το ένα μαχαίρι. Ένα μαχαίρι έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο, κρυμμένο.
2: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο?
2: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
1: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Είναι εδώ η Μαρία Πολύζου, η πρωταθλήτρια και κάτοχος του ρεκόρ Ελλάδας στο μαραθώνιο Ολύμπιαν, συγγραφέας του Μην τα παρατάς, μια γυναίκα πραγματικά έτσι παράδειγμα θα έλεγα. Ήμασταν πριν και λέγαμε ότι το 1996, αφού το έχεις βάλει στόχο από το 1984, πας στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εντάξει, για σένα φαντάζομαι η απόλυτη δικαίωση.
5: Η απόλυτη δικαίωση, αλλά να σκεφτούμε όμως ότι έπρεπε να περάσουν 12 χρόνια, δύσκολα χρόνια, γιατί δεν ήταν εύκολο να σταθεί, δεν είναι εύκολο γενικά ένας άνθρωπος να σταθεί σε τέτοια πειθαρχία, σε τέτοια απόλυτη προσήλωση για να φτάσεις στο στόχο σου.
4: Ποιες είναι οι βασικές δυσκολίες?
5: Βασικά οι δυσκολίες ήταν η επιβίωση. Δηλαδή πολλές φορές ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Το 1987 ανέβηκα στην Αθήνα για να πάω πανεπιστήμιο, που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι κατάφερα να πάω σε πανεπιστήμιο.
4: Και στη ΤΕΦΑ.
5: Ναι. Και αυτό να πούμε ότι κάποτε εκείνη τα χρόνια το να πάει κάποιο πανεπιστήμιο, κάποια γυναίκα πανεπιστήμιο, δεν ήταν και εύκολη υπόθεση.
4: Ναι,
5: έτσι,
4: ναι.
5: Και όλα εγώ από την Πάτρα, ας πούμε, δεν ήταν και εύκολα. Ναι. Οπότε κατέφερα να μπω πανεπιστήμιο και όταν ήρθα στην Αθήνα, στη Μεγαλόπολη, που ήταν πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Θα πω μάλιστα ότι εγώ έμεινα σε ένα σπίτι το οποίο ήταν. Να σου πω ότι η τουαλέτα, το μπάνιο, μπάνιο δεν είχε, η τουαλέτα ήταν απ' έξω από το σπίτι. Έτσι, δηλαδή έμεινα στους Αγίους Αναργύρους, στον Κόκκινο Μήλο, σε ένα μικρό σπιτάκι 3x3, δεν είχε θέρμανση, δούλευα, πήγαινα πανεπιστήμιο, έκανα πρωί-απόγευμα προπόνηση, 210 χιλιόμετρα την εβδομάδα σε προπόνηση και πολλές φορές πραγματικά δυσκολευόμουν ακόμα και να έχω φαγητό στο σπίτι μου.
4: Τι λες τώρα, το σκέφτηκες εκεί, να τα παρατήσεις, να πεις δεν αντέχω άλλο τώρα, εντάξει, δεν είναι η ζωή αυτή?
5: Θυμάμαι, θα σου πω χαρακτηριστικά, μία μέρα ήταν μία από τις πιο δύσκολες μέρες, τις θυμάμαι στη ζωή μου αυτή, διότι ήταν ένας Φεβρουάριος, έχω ξυπνήσει στις 5 ώρα το πρωί, έχω βγει για προπόνηση στον Κόκκινο Μήλο, στον Κεφισό, εκεί κατά μήκος, μέσα στο σκοτάδι, έβρεχε. Γυρνάω πίσω, έχω γίνει παπάκι, αλλάζω. Παίρνω το μηχανάκι, ένα μικρό πενιντάρι που είχα, κατεβαίνω στη Δάφνη, στο ΤΕΦΑ, πανεπιστήμιο, γίνομαι μουσκεμα, μένω εκεί μέχρι τις 2 η ώρα, ξαναεπιστρέφω πάλι πίσω, μετά πάω στο στάδιο το απόγευμα για την επόμενη προπόνηση στο Ολυμπιακό στάδιο, στην επιστροφή ξαναγίνομαι πάλι μουσκεμα, γιατί ήταν πραγματικά όλη μέρα έβρεχε καταρακτοδός. Μάλιστα έβαλα το μηχανάκι για να μην μου κλέψουν το μηχανάκι, γιατί αυτό ήταν και το μόνο που είχα. Το έσπρωξα με μια τάβλα για να το ανεβάσω από τα σκαλοπάτια, για να το βάλω μέσα στο σπίτι. Ναι. Φαντάζομαι τώρα 20 χρονών το να κάνεις αυτό το πράγμα. Κεμικά δεν είναι και εύκολο για μια κοπέλα. Άλλαξα και θυμάμαι πίναγα πάρα πολύ. Όταν πήγα στο ψυγείο να ανοίξω το ψυγείο, θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτή την εικόνα, δεν ξέρω ποτέ στη ζωή μου, είχε μέσα ένα αυγό. Ένα αυγό. Εκείνη την ημέρα, να δεις πως είναι ο πρωταθλητής όμως, δεν το τηγάνισα για να φάω με λίγο ψωμί κάτι παραπάνω, το έκανα βραστό για να μην πάρω θερμίδες παραπάνω, γιατί ο στόχος ήταν ο στόχος. Εκείνο το βράδυ όμως, Γιώργο, εγώ έτρωγα όνειρα. Και ένα από αυτά που έχω είναι ότι εγώ δεν γκρινιάζω ποτέ. Δεν γκρινιάζω, δεν μιζεριάζω, δεν χαλιέμαι εύκολα εγώ. Με τα όλα. Το γεγονός όμως ότι είχα την ελευθερία μου, πήγαινα πανεπιστήμιο, κυνηγούσα το όνειρά μου. Εδώ ήταν το μονοπάτι μου. Τώρα αν σήμερα είχα φαγητό ή αύριο δεν είχα, ήμουν σίγουρο ότι μια μέρα, δόξα ο Θεός, έλεγα πάντα το τραπέζι μου θα γεμίσει.
4: Μόνη σου τα έκανες όλα αυτά. Ήσουν τώρα ένα νέο κορίτσι. Σε μια ηλικία που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μας οι φιλίες προφανώς και ο έρωτας επίσης. Mm-hmm. Και αναρωτιέμαι τώρα ένα νέο κορίτσι το οποίο είναι αφιερωμένο τόσο πολύ σε ένα στόχο. Πόσο ζει την ηλικία του και όλα, και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είναι αυτά που συνοδεύουν την νεαρή ηλικία.
5: Το τρέξιμο ήταν η ζωή μου. Οπότε δεν ένιωθα ότι θυσίαζα κάτι. Δεν με διέφερε δηλαδή αν θα πάω πενταήμερη με το πανεπιστήμιο.
4: Ναι.
5: Δεν διανοούμουν να πάω, διότι η χαρά μου ήταν μέσα στο τρέξιμο. Ένα από αυτά που δυστυχώς εγώ είχα ήταν το ότι δεν είχα φίλους γενικά. Μπορώ να σου πω ότι με λέγανε Μόγλι.
4: Ότι είσαι μοναχική.
5: Ναι, και, ναι, γιατί γενικά επειδή είχα ζήσει σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον στο σπίτι μου, δεν είχα εμπιστοσύνη στους ανθρώπους, φοβόμουν τους πάντες, όλα τα πάντα, με αποτέλεσμα πολύ αργά να βρω φίλους και να ανοιχτώ και να χαμογελάσω επίσης.
4: Όταν λες αργά, σε ποια ηλικία?
5: Ξέρω εγώ, 23, 24, δεν ξέρω.
4: Ναι.
5: Πολύ αργά, ειδικά όταν ήρθα και στην Αθήνα που όλοι μου φαινόντουσαν ξένοι, γιατί ήταν ξένοι.
4: Ναι.
5: Γιατί δεν έλεγε κανένας καλημέρα. Μένα μου φαινόταν πολύ, πολύ. Θυμάμαι μία φορά και τελευταία φορά που μπήκα και σε τρένο να πάω να μετακινηθώ με τον ηλεκτρικό. Όλα αυτά τα μάτια που κοιτούσαν απ' έξω μου είχε πραγματικά, με είχε. Είπα, αυτός είναι ο κόσμος. Γιατί ήμουνα 18 τότε. Και με είχε τρομάξει όλο αυτό. Δηλαδή δεν υπήρχε αγάπη στα μάτια των ανθρώπων. Με αποτέλεσμα να έχω απομακρυνθεί από όλα και να προσπαθούσα, γιατί πιστεύω ότι ή θα μην μου κάνει κάποιος κακό επίσης.
4: Ναι.
5: Έτσι, μόνη μου. Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα.
4: Τεράστια δύναμη όμως μέσα σε αυτό το φόβο. Γιατί υπάρχει και ένας φόβος εδώ που
5: Βεβαίως.
4: Μου περιγράφεις. Αλλά για να αντιμετωπίσεις αυτό το φόβο, έχεις παράλληλα μια τεράστια δύναμη μέσα σου.
5: Να πω κάτι όμως. Ο φόβος είναι κακός αφέντης.
4: Ναι, σίγουρα.
5: Δεν επέτρεψα ποτέ στο φόβο μου. Ακόμα και σήμερα που κάνω κάποια ακραία πράγματα.
4: Δηλαδή, για θέλω να τα μάθω αυτά.
5: Ένα. Περίμενε, θα σου πω. Δεν επέτρεψα όμως, επειδή φοβάμαι, να μην βγω στις 5 ώρα το πρωί να πάω να τρέξω. Δεν θα το έκανα αυτό. Δεν επιτρέπω στον εαυτό μου και δεν θέλω να ορίζομαι από το έξω σε αυτά που θέλει η ψυχή μου να κάνει. Οπότε δεν σταματούσα ποτέ. Ακόμα και τώρα, ας πούμε, έρχομαι στο τώρα, πολλές φορές εγώ φεύγω και απομακρύνομαι και πάω σε ερημικά μέρη. Γιατί μου αρέσει. Η μοναχικότητά μου όμως έχει σχέση κυρίως με τη δημιουργία. Μ' αρέσει να χάνομαι στο μέσα μου, μ' αρέσει η σιωπή, μ' αρέσει η ηρεμία, μ' αρέσει η φύση, μ' αρέσει. Και μπορεί να χαθώ, ας πούμε, σε ένα βουνό και να. Με το αυτοκίνητό μου ή οτιδήποτε και να μείνω εκεί 3 μέρες χωρίς να μου λείψει τίποτα.
4: Καταλαβαίνω. Είσαι και με έναν τρόπο αυτάρκης με τον εαυτό σου και με αυτά που κάνεις.
5: Α, τα πάω καλά με μένα.
4: Ναι, ναι,
5: τώρα.
4: Τα πας καλά με σένα.
5: Τώρα.
4: Πότε δεν τα πήγαινες καλά?
5: Για
4: κάτσε, καταρχάς μου πεις ότι τώρα κάνεις κάποια ακραία πράγματα.
5: Ναι,
4: το αφήσω αυτό έτσι.
5: Τα ακραία πράγματα αυτά που λέω.
4: Αυτό είναι το ακραίο, να πας σε βουνό μόνη σου.
5: Όχι βουνό μόνη μου. Πάω σε κάτι ξερονήσια.
4: Καλά, εντάξει.
5: Α, εντάξει.
4: Δεν είναι και τόσο ακραίο αυτό.
5: Μην νομίζεις. Αν όμως το κοντινότερο μέρος είναι 40 χιλιόμετρα.
4: Α, εντάξει, είναι λίγο, ναι. Αλλά πάντα το ακραίο σου είναι εσωτερικό, μοναχικό.
5: Οι περισσότεροι μου λένε, καλά, δεν φοβάσαι, επειδή μου εκεί που είσαι στην ερημιά. Π.χ. Μπορεί να μην έχει νερό. Να μην έχει, καλά, αυτά δεν με ενδιαφέρει γενικά. Εμένα αυτά τα. Δεν έχει νερό, δεν έχει ηλεκτρικό, δεν έχει. Καλά, δεν λέμε τώρα για πόσους, WiFi και τέτοια. Καθόλου. Έχω WiFi στο κεφάλι μου.
4: Στο κεφάλι σου.
5: Εντάξει, ναι.
4: Και τι, κάνεις, παίρνεις ένα βιβλίο ή τρέχεις αβέρτα?
5: Α, όχι.
4: Α.
5: Γενικά, εμένα μου αρέσει. Ο διαλογισμός, λέγαμε, το οραματισμός μέσα από κίνηση. Γενικά εγώ δεν είμαι άτομο που μπορώ να κάτσω και να αγναντέψω.
4: Κατάλαβα. Ναι.
5: Μπορεί να είμαι σε ένα ξερονήσιο και μπορεί να καθαρίζω το νησί, ας πούμε.
4: Μάλιστα.
5: Μπορεί να φτιάχνω, ξέρω εγώ, κάτι με τις πέτρες.
4: Ναι,
5: μπορεί κάτι να κάτι δημιουργώ.
4: Μαγειρεύεις?
5: Ναι, μαγειρεύω.
4: Γιατί αναρωτιέμαι αν βρίσκεις και τέτοια, ας πούμε, διέξοδο καμιά φορά.
5: Επειδή δεν είμαι και πολύ του φαγητού.
4: Ναι.
5: Δηλαδή το φαγητό εγώ το τρώω όταν πεινάω. Αν δεν πεινάω, δεν θα φάω.
4: Α, δεν είσαι της απόλαυσης του φαγητού? Η απόλαυση του φαγητού δεν υπάρχει στη ζωή σου?
5: Όχι, δεν είναι απόλαυση.
4: Γενικά είσαι άνθρωπος. Όλα αυτά που μου περιγράφεις δείχνουν έναν άνθρωπο, πώς να το πω, παιδί μου, τόσο πειθαρχημένο, καλβινιστικής ας πούμε αντίληψης. Δηλαδή οι απολαύσεις δεν υπάρχουν πολύ στη ζωή σου. Είναι έτσι ή όχι?
5: Α,
4: για πες μου.
5: Απολαμβάνω κάθε δευτερόλεπτο στη ζωή μου όπου και αν βρίσκομαι. Αν έχω ένα δηλαδή δεν είμαι ότι θα χρειαστώ ένα φαγητό,
4: ναι,
5: για να βρω την απόλαυση. Μπορεί και μία ντομάτα να με κάνει φουλ γεμάτη.
4: Μάλιστα.
5: Δηλαδή ένα ψάρι ας πούμε που μπορεί να έχω ψαρέψει εκείνη τη στιγμή και να το έχω μαγειρέψει σαν κάρβουνα έτσι, έτσι με κάνει τρεις ευτυχισμένη.
4: Επειδή σε, την ημέρα που ήρθες στην ΕΡΤ στην εκπομπή μου τη μουσική, κατάλαβα ότι έχεις και με το τραγούδι ένα έτσι, θέμα έτσι.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Και τραγουδάς κιόλας.
5: Και συνέχεια τραγουδάω. Συνέχεια τραγουδάω,
4: ναι.
5: Νομίζω ότι το τραγούδι γενικά με συντροφεύει πάντα. Το τραγούδι και όλα τα τραγούδια που έχουν γραφτεί κατά καιρούς κάποια σε εκφράζουν. Λόγω του αθλητισμού λοιπόν, θα πω ότι όταν τρέχεις μαραθώνιο, τρέχεις 2,5 ώρες μαραθώνιο ή 3 ώρες στην αρχή που έτρεχα, δεν είναι εύκολο ο νους να σταματήσει,
4: ναι,
5: να σκέφτεται. Οπότε μέσω του ενός τραγουδιού εσωτερικά που είχα, καταρχάς να πούμε ότι όταν έτρεχα μαραθώνια απαγορεύεται να ακούς μουσική.
4: Απαγορεύεται. Αυτό που κάναμε μικρή που βάζαμε το Walkman.
5: Ναι,
4: και...
5: στην προπόνηση.
4: Στην προπόνηση.
5: Στην προπόνηση.
4: Ναι.
5: Στην προπόνηση έβαζα.
4: Το έκανες αυτό. Το έκανες.
5: Ναι. Όταν είχα πια χρήματα και αγόρασα, ναι, Walkman το 1989,
4: ναι,
5: έτρεχα με το Walkman και την κασέτα.
4: Και τι μουσική άκουγες?
5: Τα πάντα. Τα πάντα ακούω. Γενικά είμαι πολύ ανοιχτού ορίζοντες. Εντάξει, δεν ακούω ροκ, αν μου πεις για τέτοια, ναι, όχι. Θα πω, σου πω ελληνικά, θα σου πω ισπανικά, θα σου πω κάποια κλασική μουσική. Οπότε εκεί, ναι, είμαι, ναι, αυτό, ναι, το ρεπερτόριο, ναι, είμαι. Και δεν είμαι και πολύ της κλάψας, τέλος πάντων, γενικά.
4: Ναι.
5: Αλλά γενικά πιάνω ένα ωραίο τραγούδι και προχωράω έτσι, έτρεχα όλους μου τους μαραθώνιους.
4: Ναι.
5: Όλους μου τους μαραθώνιους. Και ακόμα και σήμερα, σήμερα πια με τα ακουστικά.
4: Τραγουδάς από μέσα σου.
5: Τραγουδά από μέσα μου. Ναι, θυμάμαι Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 97. Τρέχω Αθήνα, Μαραθών Αθήνα. Πανελλήνιο ρεκόρ που κρατάει μέχρι και σήμερα. Και το πρωί, ό,τι ξυπνήσω, έτσι. Δεν είναι ότι το σχεδιάζω, γιατί δεν σχεδιάζεται.
4: Ναι.
5: Ό,τι πιάσεις.
4: Ναι.
5: Θυμάμαι ότι έτρεχα και τραγούδαγα από μέσα μου ένα τραγούδι της Αλιγοπούλου. Είδα πολλά και άλλα πολλά με στη ζωή την ταξιδεύτρα. Είπα κι εγώ τόσο αγαπώ. Αχ, τι καημός, μα βγήκα ψεύτρα. Αυτό το τραγούδι.
4: Είδατε τι ωραία φωνή έχει. Και τι ωραία τραγουδάει. Έτσι... Ακαπέλα, έτσι το επισημαίνω.
5: Ναι, έτσι, ναι, λοιπόν. Πηγαίνα σε όλο, το μαραθώνιο μέχρι περίπου γύρω στο 32ο χιλιόμετρο. Εκεί πάβει ο ρυθμός, μάλλον ο εσωτερικός ρυθμός. Και αυτό διότι έρχεται η κόπωση.
4: Ναι.
5: Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι όταν είσαι σε Ολυμπιακούς αγώνες, παγκόσμια πρωταθλήματα, πανευρωπαϊκούς, βαλκανικούς, ο νους είναι, δεν είναι το ότι τραγουδάς και έχεις ξεχάσει την επίδοση που κυνηγάς ή την πρώτη θέση ή τον ανταγωνισμό. Είναι μικρά τρίκ που κάνουμε εσωτερικά, έτσι ώστε να σταθούμε, να μην βγουν αρνητικές σκέψεις.
4: Σωστά. Δεν μου λες, μου είπες ότι όλα τα τραγούδια που έχεις φέρει εδώ, το καθένα, για το καθένα υπάρχει ένας λόγος που το έφερες.
5: Τα αγαπώ πάρα πολύ. Ναι, ναι, ναι.
4: Τα αγαπάς πάρα πολύ,
5: ναι.
4: Αλλά έχεις και μια αφορμή, ας πούμε, να ρωτήσω τώρα παράδειγμα. Το Φεγγάρι Πάνω Θεέ μου.
5: Δεν...
4: Τι είναι η αφορμή εδώ?
5: Εντάξει, μ' άρεσε πάρα πολύ ο Βοσκόπουλος.
4: Α,
5: εντάξει.
4: Εντάξει. Αυτό εντάξει. Κλέβεις εκκλησία, αρέσει, ναι, στη μισή,
5: ναι,
4: Ελλάδα.
5: Εντάξει, δηλαδή, ναι, αυτό θέλω να πω. Κλέβω εκκλησία, αλλά και αυτό λίγο. Ο καημός του λίγο,
4: ναι,
5: με εκφράζει όλο αυτό που τραγουδούσε.
4: Ωραία, πάμε να ακούσουμε το Φεγγάρι Πάνω Θεέ μου.

0: Τραγουδάμε το μεταξύ, εγώ να σας εξηγήσω εγώ όσο ακούμε τα τραγούδια. Αλλά θέλω να μου πεις, γιατί δεν το θυμάμαι ακριβώς, πόσα ρεκόρ έχεις στον ελληνικό αθλητισμό, για πες μου.
1: Έχω καταρρύψει 14 πανελλήνια ρεκόρ.
0: 14 φορές το κατέρριψες. Κατέρριψες στα δικά σου,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Σχεδόν, ναι, σχεδόν από κάποια στιγμή και μετά ήταν ουσιαστικά, έλεγα, ατομικά ρεκόρ.
0: Ατομικά, ναι, αλλά ήταν και πανελλήνια.
1: Ήταν πανελλήνια.
0: Αυτό, ταυτόχρονα.
1: Τα ρεκόρ τα οποία κρατάνε μέχρι και σήμερα εδώ και 30 χρόνια σχεδόν.
0: Και τα μετάλλια σου είναι, για πες μου.
1: Τα μετάλλια μου είναι ένα μουσείο, δηλαδή είναι πάρα πάρα πολλά, ναι, μετάλλια. Έχω κύπελλα μετάλλια, εννοείται τώρα, εντάξει. Αλλά ένα από τα σημαντικά μετάλλια ήταν το 1990, κέρδισα το χρυσό μετάλλιο στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη. Ακούστηκε εθνικός ύμνος, πραγματικά ένα άκουσμα μοναδικό που έτσι ανασταίνει, θα έλεγα, και νεκρούς ακόμα. Το να καταφέρω και να έχω την χαρά, αλλά και να αγωνιστώ βεβαίως με το εθνόσημο, και να ακουστεί ο εθνικός ύμνος και να σηκωθεί η ελληνική σημαία μέσα στην Κωνσταντινούπολη 1990. Πραγματικά πολύ ευλογημένη στιγμή.
0: Τρομερό. Να σου πω, γενικά όταν ακούς τον εθνικό ύμνο και είσαι πάνω στο βάθρο, τι σημαίνει?
1: Γενικά εγώ είμαι σημαία, δεν το συζητάω. Καταρχάς να σου πω ότι, εντάξει, το λέω και να τριχιάζω, γιατί η ελληνική σημαία ήταν για μένα πάντα όλη μου ύπαρξη. Φαντάζομαι όλο τον Ελλήνο, αλλά τώρα μιλάω τώρα για μένα. Τι σημαίνει αυτό? Σε κάθε μαραθώνιο που έτριχα, όταν έχουμε τα προσωπικά μας μπουκαλάκια, ανά 5 χιλιόμετρα ο ένας μαραθωνοδρόμος έχει τα προσωπικά του μπουκαλάκια, 8 δηλαδή, ναι, 5-8-40, τα οποία επάνω έπαυζα πάντα μια ελληνική σημαιούλα. Πάντα. Και αυτό. Τότε δεν υπήρχε ούτε και τηλεόραση. Τότε στο μαραθώνιο δεν δείχναγε και πάρα πολύ. Ούτε και το ξέρει κανένα. Ούτε social media υπήρχαν. Για μένα όμως το να περνάω από το 5ο χιλιόμετρο, να παίρνω το μπουκαλάκι, στο 30ο χιλιόμετρο, να παίρνω το μπουκαλάκι με την ελληνική σημαία και να το βλέπω, ήταν για μένα κάτι πολύ μεγάλη. Έξτρα δύναμη, γιατί ξέρει γιατί αγωνίζεσαι για την Ελλάδα. Με αυτό χαρακτηριστικά, το 1996, το 400ο χιλιόμετρο, έσπασα το σημειάκι από το μπουκάλι το πλαστικό και μπήκα με αυτό στο Ολυμπιακό στάδιο της Ατλάντα και έκανα 500 μέτρα μέσα στο στάδιο. Και θυμάμαι όταν μπήκα μέσα,
0: ναι,
1: ξαφνικά ακούω μέσα μια μεγάλη βοή. Πίστευα ότι κάποιο αγώνισμα γίνεται στο μέσο του χώρου, κάποιο ακόντιο, ξέρω εγώ. Δεν κατάλαβα ότι αυτή η βοή ήταν για μένα. Όλοι είχαν σηκωθεί όρθιοι και με χειροκροτούσαν, γιατί αυτό το ελληνικό σημειάκι ήταν τα 100 χρόνια των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων.
0: Βέβαια. Τους αφορούσε όλους με έναν τρόπο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, και όχι μόνο την Ελλάδα.
1: Ακριβώς. Και χαρακτηριστικά η κάμερα του αγώνα, τα τελευταία 200 μέτρα, είχε ζουμάρει πάνω σε μένα.
0: Τεράστιο.
1: Τεράστιο.
0: Πολύ μεγάλο αυτό.
1: Εγώ δεν το ήξερα.
0: Κοινό,
1: αλλά
0: παγκόσμιο.
1: Ναι, 1996. Ναι. Ελληνικό αγώνισμα μαραθωνιοδρόμου. Ο μαραθώνιος γεννήθηκε στην Ελλάδα. Έχει τοπονύμιο. Την πόλη του Μαραθώνα. Λοιπόν, θυμάμαι ότι εκείνη την ημέρα το ελληνικό σημειάκι ήταν η προέκταση του χεριού μου στην κυριολεξία. Γενικά η ελληνική σημαία όμως είναι και τώρα, επειδή συνεχίζω και τρέχω μαραθώνιους, εννοείται, και τώρα όπου και να ταξιδεύω, και τότε και τώρα και για πάντα. Πάντα στο εξωτερικό είμαι με μια ελληνική σημαία και τρέχω και τερματίζω και σηκώνω την ελληνική σημαία. Ανεξάρτητα αν είμαι στο κέντρο, δεν είμαι πια η πρώτη, δεν έχει σημασία. Πάντα είμαι με μια ελληνική σημαία. Πάντα πρεσβεύουμε Ελλάδα.
0: Μου έλεγες ότι αυτό το βιβλίο το οποίο έχεις βγάλει, το «Μην τα παρατάς», είχε και έναν εναλλακτικό τίτλο.
1: Ναι.
0: Αντί για «Μην τα παρατάς», πώς ήταν να το πείτε αλλιώς?
1: Η ασταμάτητη. Γιατί,
0: η ασταμάτητη, ναι, με ήττα, βέβαια.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι, η ασταμάτητη, δηλαδή η συγκεκριμένη ασταμάτητη.
1: Ακριβώς,
0: μου,
1: ναι,
0: δείχνει εδώ, τώρα ο Θανάσης ο Αθανασόπουλος, μου δείχνει τη φωτογραφία σου και θα τη δείξω έτσι, ναι, λίγο. Δεν ξέρω αν φαίνεται τώρα στο διαδίκτυο.
1: Εδώ είμαι στα τελευταία 100 μέτρα πια.
0: YouTube.
1: Έχω κάνει ήδη, ναι, 400 και άλλη μία.
0: Μπορείτε πάντως να γκουγκλάρετε και να τη βρείτε. Και πραγματικά αξίζει να τη δείτε την Μαρία σε αυτή τη φάση που μπαίνει με το ελληνικό σημαιάκι στο στάδιο
1: Ατλάντα.
0: Στην Ατλάντα είναι πραγματικά
1: η πρώτη
0: Ελληνίδα
1: μαραθωνοδρόμος. Εντάξει, δεν το συζητώ. Και δεν είναι μόνο η πρώτη Ελληνίδα μαραθωνοδρόμος. Εγώ θα σταθώ στην πορεία που έκανα για να σταθώ όλα αυτά τα χρόνια και να μην τα παρατήσω.
0: Ναι.
1: Πολύ εύκολα μπορείς να τα παρατήσεις. Ένας τραυματισμός, μια δυσκολία, δεν έχεις να φας. Γενικά, για να φτάσεις τόσες μέρες, η μέρα έχει 24 ώρες. Ο χρόνος δεν ξέρω πόσες ώρες έχει και τι έχει. Έχει 365 μέρες. Αν το βάλεις όλο αυτό επί χρόνια, δεν είναι εύκολο να σταθεί ένας άνθρωπος τόσα χρόνια.
0: Πες μου κάτι, μετά το 96 και αφού πια πέτυχες το στόχο σου, το μεγάλο όνειρο της ζωής σου, πώς ήταν η ζωή και πώς ήταν η ζωή όταν σταμάτησες να είσαι πρωταθλήτρια και είσαι πια η πρώην πρωταθλήτρια που είσαι πάντα στις καρδιές μας κτλ. Αλλά δεν τρέχεις πια σε αγώνες μαραθώνιο.
1: Καταρχάς, από το 1996 την επόμενη χρονιά έτρεξε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 97,
0: ναι,
1: στην Αθήνα, που κατάφερα εγώ 12η στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στον Μαραθώνιο.
0: Επίσης, και αυτό το λέω. Επιτυχία.
1: Τεράστια, διότι ναι, μιλάμε για Κένια, Αιθιοπία, ιστορίες και τέτοια. Δεν είναι, μπαίνεις εύκολα. Μετά πανευρωπαϊκοί αγώνες σε 10η θέση, μετά Σεβίλη, μετά έκανα.
0: Πότε αποχώρησες?
1: Αποχώρησα
0: από
1: λοιπόν το 2004.
0: Μάλιστα.
1: Που θα μπορούσα να έχω τρέξει έστω και τη Miss Heineken εδώ μέσα στην χώρα μας. Είχα τραυματιστεί και δεν είχα πιάσει το όριο για να τρέξω.
0: Ναι.
1: Αλλά όταν η περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων είχα ήδη ξανασυνέλθει, θα μπορούσα ήδη να τρέξω. Τέλος πάντων, παράγοντες ιστορίες, ομοσπονδία και τα σχετικά δεν μου έβαλα να τρέξω. Έλα, μου και να τρέξει, θα κάνεις.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το. Εντάξει, τώρα καλά. Τέλος πάντων, που ήταν και η τελευταία μου. Γιατί, εντάξει, ήμουν πια 33 ετών, ναι, 34. Ήδη είχα κάνει τόσα χρόνια αθλητισμό και πρωταθλητισμό, έτσι. 20 χρόνια συναπτά ήμουν πρωταθλήτρια. Δεν στέκεις εύκολα τόσα χρόνια.
0: Βέβαια.
1: Και με όλη αυτή την πίεση. Μετά γέννησα την κόρη μου. Μετά, εννοείται, άρχισα μετά να ψάχνω να βρω τα προς το ζήν.
0: Mm.
1: Γιατί πια ήμουν ξεκρέμαστη. Είχα χάσει λίγο και την επετηρίδα αυτή που λέμε για να μπεις σε σχολείο και τέτοιο. Οπότε άρχισα σιγά σιγά να κυνηγάω και τη ζωή και τα προς το ζήν. Και μετά άρχισα να προπονώ τους ανθρώπους, διάφορα πράγματα.
0: Η ζωή σου μετά είχε δυσκολίες? Καταρχάς, πριν φτάσω σε αυτό, η πολιτεία στηρίζει αρκετά τους αθλητές? Εσύ ένιωσες να σε στηρίζει η πολιτεία όπως θα ήθελες?
1: Εμένα όχι.
0: Αυτά τα χρόνια.
1: Εμένα όχι, όχι. Να σου πω, μόνο το 1996 ως πρώτη Ελληνίδα πήγα με δικά μου έξοδα.
0: Με δικά σου έξοδα πήγες στην Ολυμπιάδα?
1: Βασικά, όχι δικά μου. Με χρήματα των Ελλήνων Ομογενών. Της Βοστόνης, που μάζεψαν χρήματα και μου ήρθαν στην Ελλάδα για να πάω στην Ατλάντα. Μπήκα στο αεροπλάνο της επιστροφής μόνο με την ελληνική αποστολή. Θα τα διαβάσω όλοι στο βιβλίο, ότι θα καταλάβουν τι είναι να περάσει. Τώρα τα πράγματα είναι καλύτερα, αυτό είναι σίγουρο. Τώρα νομίζω ότι τα πράγματα έχουν μπει σε ένα καλύτερο δρόμο όσον αφορά τα προνόμια των αθλητών και αθλητριών, ναι, μας, γιατί ο πρωταθλητισμός είναι συγκεκριμένα χρόνια. Από εκεί και πέρα. Υπάρχει και το αύριο του αθλητή και του πρωταθλητή. Τι πρέπει να κάνει. Σίγουρα, εγώ αυτό που θα έλεγα στα παιδιά είναι να μην σταματήσουν ποτέ το πανεπιστήμιο, να έχουν πάντα ένα πτυχίο. Εγώ το έκανα δύσκολα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα να συνδυαστεί ο πρωταθλητισμός
0: με το πανεπιστήμιο.
1: Ακριβώς, ναι, και με πολύ σκληρή προπόνηση. Και σιγά σιγά βρήκα το δρόμο μου και τα κατατόπια μου που λέω. Και...
0: Μετά θέλω να μου πεις για τα προβλήματα που είχε η ζωή σου μετά. Μετά την αποχώρηση, ας πούμε, από τα στάδια.
1: Κοίταξε, δεν είναι ακριβώς προβλήματα. Νομίζω ότι σιγά σιγά άρχισα να πια να τακτοποιούμε μέσα μου. Γιατί η μεγαλύτερη τακτοποίηση είναι να είσαι καλά με σένα.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Δούλεψα πολύ εσωτερικά για να είμαι καλά. Και από εκεί και πέρα ήρθε το παιδί, η κόρη μου, η αγάπη, που είναι πραγματικά η αγάπη της ζωής μου.
0: Ευλογία. Ναι.
1: Ευλογία, είναι πάρα πάρα πολύ.
0: Ασχολείται με τον αθλητισμό?
1: Κλασική ερώτηση. Μαμά, όλοι αυτό σε ρωτάνε. Έτσι μου λέει η αγάπη. Λοιπόν, η αγάπη έκανε στίβο στην αρχή,
0: ναι,
1: στο κολέγιο, που είναι κολέγιο, και μετά της άρεσε τα ομαδικά, το βόλεϊ, και ήταν πάρα πολύ καλή στο βόλεϊ. Τελείωσε και αυτή η πανεπιστήμιο, τώρα είναι 25 ετών η αγάπη. Τώρα τι κάνω, τώρα προπονώ τους ανθρώπους,
0: ναι,
1: μεταδίδω αυτό το μικρόβιο έτσι ώστε κάποιος να έρθει να βάλει την άσκηση στη ζωή του. Δεν έχω πρωταθλητές, επέλεξα να μην προπονώ ανθρώπους οι οποίοι πάνε για πρωταθλητισμό, γιατί είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο, όχι από την πλευρά των γνώσεων των δικών μου, αλλά το να έχεις έναν πρωταθλητή από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο, και επίσης δεν έχει και πάρα πολλά μπροστοζήν.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν πληρώνεσαι. Δηλαδή, δεν έχει πάρα πολλά. Γενικά, οι δρόμοι μεγάλων αποστάσεων ούτως ή άλλως δεν είναι και το άθλημα των Ελλήνων. Δηλαδή,
0: πραγματικά.
1: Έτσι,
0: ναι,
1: δεν είναι.
0: Ναι.
1: Ούτε μπάσκετ, ούτε άλματα, ούτε
0: έτσι,
1: τέτοια.
0: Έτσι,
1: οπότε καταλαβαίνεις,
0: ναι, ναι,
1: ότι ναι, πρέπει να ζήσεις.
0: Αναρωτιέμαι, ένας άνθρωπος που έχει ζήσει. Κάτσε, να ακούσουμε ένα τραγούδι πρώτα, γιατί μου κάνει και νόημα εδώ ο Θανάσης και έχει δίκιο. Έχει φέρει άλλωστε τόσο ωραία τραγούδια. Το αερικό να βάλουμε.
1: Απίθανο τραγούδι.
0: Είναι τραγούδι που σε εκφράζει.
1: Πάρα πολύ. Αερικό θα ζήσω, λέει.
0: Πάμε.

0: τώρα πολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μαρία Πολύζου μαζί μας, η σπουδαία αυτή η πρωταθλήτρια και σπουδαία γυναίκα. Έχω μια απορία. Όταν ένας άνθρωπος έχει ζήσει από τα 12 που ξεκίνησες να κάνεις αθλητισμό μέχρι τα σε τι ηλικία έφυγες από τα στάδια.
3: Τον πρωταθλητισμό.
2: Δεν έχει φύγει ποτέ.
3: Στα 34.
2: Ναι. Λοιπόν, από τα 12 μέχρι τα 34.
3: Σε δύο χρόνια.
2: Με έναν αγώνα απίστευτο καθημερινό, γιατί μας τα περιέγραψες άλλωστε, αλλά τα φανταζόμαστε κιόλας. Πώς είναι η ζωή μετά από αυτό, δηλαδή, όταν η ζωή παραμένει το ίδιο, ο ίδιος αγώνας.
3: Λοιπόν, θα πω κάτι.
2: Σου φέρνει προβλήματα και αγωνίζεσαι με τον ίδιο τρόπο να τα λύσεις, ή ξαφνικά μετά βρίσκεσαι αντιμέτωπος με μια ζωή η οποία είναι τελικά πιο εύκολη?
3: Α, καλά, σιγά. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε λίγο να το πιάσουμε την αρχή. Θα πω ότι όταν τελείωσα τον πρωταθλητισμό, εγώ ήμουν γεμάτη.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, δεν έφυγα με το αχ, δεν έκανα εκείνο ή αχ, δεν έκανα εκείνη. Γενικά, είμαι ένα άτομο το οποίο λέω πάντα ότι αυτά που δεν κατάφερα είναι αυτά που δεν πίστεψα.
2: Ναι.
3: Τελείωσε. Δεν βάζω δικαιολογίες, δεν βάζω τίποτα. Είναι ξεκάθαρο. Αυτό ισχύει πραγματικά για τους. Αυτά που δεν κατάφερα είναι αυτά που δεν πίστεψα.
2: Ναι.
3: Τελείωσε. Δεν βάζω δικαιολογίες, δεν βάζω τίποτα. Είναι ξεκάθαρο. Αυτό ισχύει.

0: Να σου πω, Γιώργο, βέβαια, το 2019 διαγνώστηκα με καρκίνο του μαστού.
1: Το ξέρω και θέλω να πάμε σε αυτό. Ναι.
0: Που σημαίνει ότι όταν.
1: Άρα η ζωή τα φέρνει μετά και πάλι πρέπει να είσαι αγωνιστή.
0: Και πάλι, ναι. Αυτό απλά το γεγονός ότι υπήρξα πρωταθλήτρια με έχει δυναμώσει, με έχει προπονήσει στο μυαλό, στην αντοχή, κυρίως στην ψυχική αντοχή και στο σθένος, έτσι ώστε ό,τι και αν έρχεται στη ζωή να μπορώ να το ξεπερνάω.
1: Πώς το αντιμετώπισες αυτό και πόσο ήταν για σένα, ας πούμε, μαχαιριά, με την έννοια ότι ένας άνθρωπος ειδικά που έχει μάθει να είναι τόσο ενεργός με το σώμα του, να δουλεύει κάθε μέρα, να τρέχει, να κάνει, και του έρχεται ένα τέτοιο ζήτημα, φαντάζομαι ότι το πλήγμα είναι, πώς να το πω, για όλους είναι ένας καρκίνος μεγάλο θέμα φυσικά, αλλά θέλω να μου πεις πώς το αντιμετώπισες.
0: Κοίταξε, το γεγονός ότι εγώ είχα ζήσει στη ζωή μου, όλη μου τη ζωή μέσα στα στάδια, δεν έπινα, δεν κάπνιζα, αυτό που λέμε έκανες υγιεινή ζωή
1: αυτό,
0: και ιστορίες και τέτοια. Και επίσης και η στιγμή που εμένα μου ανακοινώθηκε ήταν πάρα πολύ περίεργη, δηλαδή το 2019 η κόρη μου έδινε το τελευταίο μάθημα για τις Πανελλήνιες. Οπότε όλο το διάστημα ζούσαμε και την αγωνία του παιδιού, το να περάσει πανεπιστήμιο. Όταν έδωσε το τέταρτο μάθημα στις Πανελλήνες, με παίρνει τηλέφωνο στις 12 η ώρα και μου λέει: «Μαμά, σίγουρα έχω περάσει στο πανεπιστήμιο της επιλογής, στην ΑΣΟΕ. 100% έχω δει τα θέματα, είμαι μια χαρά». Οπότε εγώ, σου μητέρα, ήμουν πάρα πολύ τρισευτυχισμένη. Και ποιος γονέας δεν είναι άλλωστε. Έτσι ήμουν, πετούσα στα σύννεφα. Ναι. 12 και 45. Μάλιστα, νωρίτερα πριν κλείσουμε το τηλέφωνο, είχαμε πει με την κόρη μου να πάμε για φαγητό, να περάσουμε όμορφα, να το γιορτάσουμε. 12 και 45 ακριβώς, με παίρνει τηλέφωνο ο γιατρός και μου λέει: «Κυρία Πολύζου, έχουν βγει τα αποτελέσματά σας. Μπορείτε να έρθετε από το γραφείο να σας τα πούμε». Εγώ, μέσα στη τρελή χαρά όπως ήμουνα, λογικό, πετούσα στα σύννεφα, λέω: «Πείτε τα μου, τι είναι, τίποτα». Δεν μπορούμε. Μου λέει: «Ελάτε από εδώ». Λέει: «Μα σας παρακαλώ, πείτε τα μου τώρα, τι, ξέρεις τώρα, εγώ ήμουν αλλού για αλλού τώρα εκείνη την ώρα». Και μου λέει: «Δεν μπορούμε να σας τα πούμε από το τηλέφωνο».
1: Οπότε,
0: και όταν μου είπε αυτό το πράγμα, εκείνη τη στιγμή, στο τηλέφωνο, της λέω: «Τι εννοείτε, έχω καρκίνο. Δεν μπορούμε να σας το πούμε από το τηλέφωνο. Ελάτε στις 3,5 ώρα, ήταν εδώ και 45, στις 3,5 που είχα το ραντεβού για να με δει». Εκείνη τη στιγμή, πραγματικά ήταν απίστευτο πολλά γεγονότα. Ήταν το γεγονός ότι εκεί που ήμουν μέσα στη μεγαλύτερη χαρά της ζωής μου, ξαφνικά με πετάει η ζωή, ο Θεός, τότε δεν ξέρω τι, όπως και να το εκφράσω, πραγματικά στον πάτο. 45 λεπτά μετά. Δηλαδή ήταν μετά, η λέξη καρκίνος τη συνδυάζουμε όλοι μας, ίσο θάνατος. Δεν
1: μπορείς
0: να κάνεις τίποτα. Έχουμε αυτό το
1: έχουμε
0: πίσω.
1: Έχουμε δυστυχώς λάθος μας.
0: Ναι, λάθος μας, σωστά. Εκεί τη στιγμή ένιωσα σαν να η ζωή να μου έδεσε μια πισόπλατη μαχαιριά. Πολύ σκληρό αυτό που λέω, αλλά πραγματικά ένιωσα ότι...
1: Ότι γιατί, αυτό το γιατί που νιώθουμε όλοι.
0: Δεν το είπα το γιατί. Περισσότερο ήταν ένας θυμός που συνέβηκε έτσι και έτσι όλο. Ήτανε μίξη όλο μαζί. Θυμάμαι όταν πήγα στις 3,5 στον γιατρό και άρχισε να μου μιλάει για τα σχέδια και το πρωτόκολλο και εκείνο, εγώ δεν άκουγα τίποτα. Στο μυαλό μου χτυπούσε μια λέξη: καρκίνος, δηλαδή πού βρέθηκα εγώ ξαφνικά με ένα καρκίνο. Οπότε έπρεπε να το διαχειριστώ. Ναι. Εδώ έρχεται πάλι ο πρωταθλητισμός, ο οποίος αρχίζει σιγά σιγά. Πατάς πολύ γρήγορα στα πόδια σου, σιγά σιγά αρχίζεις και κάνεις, εννοείται, ένα σχέδιο, ένα πλάνο, μια στρατηγική, με μία και μόνο πραγματικά όραμα πάλι και όνειρο. Να βγω νικήτρια. Ό,τι και αν είναι, να βγω νικήτρια, γιατί εδώ δεν μιλάμε ούτε για ρεκόρ, δεν μιλάμε ούτε για επιδόσεις, ούτε για να πας Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν μιλάμε για την ίδια σου τη ζωή.
1: Ναι, και μιλάμε για έναν αντίπαλο που δεν το ξέρεις καν.
0: Ακριβώς.
1: Δεν το ξέρεις και τον ανακαλύπτεις.
0: Και βεβαίως το σύνηθες λάθος, είχα μπει, θυμάμαι, στο διαδίκτυο να μαθαίνω, να ακούω, και εκεί είχα πεθάνει πριν την ώρα μου που λέμε. Μεγάλο λάθος και αυτό. Μέχρι που σιγά σιγά βρήκα το γιατρό μου και από εκεί και πέρα έψαξα πάρα πολύ. Και μετά θυμάμαι όταν πια τακτοποίησα το γιατρό και είπα ότι αυτός είναι ο γιατρός μου, τον εμπιστεύομαι και προχωράμε. Του είπα: «Γιατρέ, εσείς πάρε την ασθένεια και εγώ θα πάρω τη Μαρία». Από εκεί και πέρα ήμουν η Μαρία, η οποία ήμουν η κίνητη. Έτρεχα το πρωί πριν τις χημειοθεραπείες. Με έκανα 16 χημειοθεραπείες.
1: Και έτρεχες το πρωί πριν κάνεις χημειοθεραπεία.
0: Πριν και την επόμενη μέρα. Και αυτό που πρέπει να πω είναι, όχι επειδή ο τρόπος ζωής μου ήταν το τρέξιμο μόνο, αλλά είδα ότι

0: οι παρενέργειες από τις χημειοθεραπείες που έκανα ήταν πολύ, μπορούσα να τις διαχειριστώ καλύτερα. Η άσκηση είναι το καλύτερο παυσίπονο.
1: Η άσκηση είναι βασικό θέμα για όλα.
0: Για όλα.
1: Ζωή, για όλα. Για όλα. Δεν υπάρχει κάτι στο οποίο να κάνει κακό η άσκηση.
0: Ακριβώς.
1: Η σωστή άσκηση και με, αν χρειαστεί.
0: Σύντο ότι πνευματικά ήμουν
1: πολύ. Με κάποιο γυμναστή, με ένα γιατρό ή οτιδήποτε.
0: Οτιδήποτε. Ναι. Με ένα μέτρο εννοείται. Εντάξει, μέτρο εγώ δεν είχα βέβαια, αλήθεια είναι.
1: Καλά, εσύ. Δηλαδή,
0: εντάξει, έκανα και 20 χιλιόμετρα.
1: Να σου πω και τον νίκησε στο.
0: Ναι, το δόξα ο Θεός. Ναι, και περάσαμε και κάνουμε και τις εξετάσεις μας κάθε χρόνο. Τώρα πια κάθε χρόνο, γιατί περάσαμε πια το στάδιο. Και προχωράμε.
1: Άρα εγώ καταλαβαίνω ότι εδώ δεν υπάρχει για σένα όριο. Εσύ είσαι ότι εντάξει, όλα γίνονται στη ζωή αρκεί να τα προσπαθήσεις.
0: Γενικά εγώ ήμουνα και είμαι και συνεχίζω να είμαι το τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο.
1: Αυτό λέω, ναι.
0: Όλα γίνονται όταν τα θέλεις. Mm. Δεν γίνονται αυτά που δεν θέλεις, εννοείται αυτό. Δηλαδή δεν μπορούμε να βάλουμε κάποιον να πιει νερό με το ζώο, αν δεν θέλει να το πιει το νερό.
1: Καλά, εννοείται.
0: Θέλω να πω.
1: Θα πιούμε εμείς λίγο νερό τώρα. Θα πιούμε λίγο. Α, δεν θα πιούμε, όχι. Θα το πιούμε μόλις τελειώσουμε. Γιατί έχουμε μόνο ένα λεπτό.
0: Ένα λεπτό.
1: Και δεν ξέρω τι άλλο. Ναι, ναι, δηλαδή
0: καλέ.
1: Δεν ξέρω. Πραγματικά με έχεις πάρει μαζί σου σε αυτό το ταξίδι της ζωής σου που είναι πολύ ωραίο και πολύ διδακτικό. Και ελπίζω να έχουμε περάσει ένα μήνυμα με αυτή τη συνέντευξη ότι η ζωή είναι ένας αγώνας. Αλλά ένας ωραίος αγώνας.
0: Ωραίος αγώνας.
1: Ένας ωραίος αγώνας που μπορεί να μας βγάλει νικητές, αλλά και αν δεν μας βγάλει νικητές, αξίζει και ο ίδιος ο αγώνας μερικές
0: φορές. Όχι,
1: φορές, έτσι.
0: Εννοείται ότι και η αποτυχία και η επιτυχία έχουμε όφελος και από τα δύο.
1: Ακριβώς.
0: Και μάλιστα η επιτυχία είναι 9 αποτυχίες, μία επιτυχία. Εννοείται. Σιγά μην προχωρήσαμε όλοι με την επιτυχία. Με αποτυχίες φάγαμε καλά και σκεφτήκαμε περισσότερο.
1: Έτσι. Λοιπόν, να είσαι καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Και εύχομαι πάντα πρωταθλήτρια της ζωής. Πρωταθλήτρια της ζωής, αυτό είναι το βασικό.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, καλό απόγευμα. Με ποιο να κλείσουμε τώρα? Έχεις φέρει τόσο ωραία που δεν ξέρω ποιο να το διαλέξω τώρα εδώ πέρα. Α, λοιπόν, θα βάλουμε το Πάρ' το φεγγάρι για κάτω Βέρα μου, έτσι.
0: Εντάξει.
1: Για να είναι κάτι,
0: ναι,
1: μαρινέλα που έχει μια πάντα αισιοδοξία.

0: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλώς σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίγκο. Στη στήριξη των πυρόπληκτων μετά τις φωτιές που έπληξαν περιοχές της χώρας τρέχει πλέον το βάρος της η κυβέρνηση. Στο επίκεντρο της σύσκεψης της Υπουργικής Επιτροπής υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου βρέθηκαν οι δράσεις για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος, τα διαβρωτικά έργα, η κρατική αρρωγή σε πολίτες και επιχειρήσεις και οι αγροτικές αποζημιώσεις στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής. Μεταξύ των μέτρων που θα ισχύσουν είναι η αναστολή συμβάσεων εργασίας για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις, όπως και η αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί, καθώς και αναστολή πιστριάμωσμων για 12 μήνες. Αναλυτικά τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους στο www.parapolitica.gr. Ξεκίνησε το πρωί η καταγραφή των ζημιών στο Πόρτο Γερμενό. 7 συνεργεία της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών ενεργοποιήθηκαν άμεσα για τις διαδικασίες αποκατάστασης και αποζημίωσης των πληγέντων. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν για τις μικρές εστίες φωτιά στη Δυτική Αττική. Φωτιά σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Δρύγκια Κοροπίου. Κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρου, 14 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Οι κάτοικοι έλαβαν πριν μια ώρα προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σημαντικές αποκαλύψεις για το δίθεν σκάνδαλο με τα πράσινα σπιτάκια και τη Τεχάν κάνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος είχε καλέσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να απαντήσει εάν υιοθετεί το πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου που κάνει λόγο για πιθανή υπερκοστολόγηση. Σημειώνει ότι υπάρχει γνωμοδότηση από ανεξάρτητη εμπειρογνώμονα καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ότι όλοι έχουν γίνει σύνομα και ότι η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου οφείλει να ανακαλέσει την έκθεση οριστικών αποτελεσμάτων και έκτακτου ελέγχου. Ο Υπουργός επισημαίνει ότι η εμπειρογνώμονα είναι η Κωνσταντίνα Γεωργιάδη. Είναι γραμματέας θεσμών και διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ και καταλήγει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει για σκάνδαλο όταν η γραμματέας θεσμών και διαφάνειάς του λέει ότι όσοι υιοθετούν αυτό το πόρισμα διαπράττουν ποινικό αδίκημα. Προθεσμίως αύριο για να απολογηθεί έλαβε ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, ισόρρος της οποίας εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Προθεσμίως και την Παρασκευή για την απολογή του 55χρονου που έκρυβε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο στο Μιστρά. Σώρος Άνδρανας ήρθε και από τη θαλάσσια περιοχή κοντά στον όρμο Πανορμίτη της Σίμης. Οι αρχές εξετάζουν αν ανήκει στον 8ο γερμανοτουρίστα που εξακολουθεί να αγνοείται μετά το περιστατικό με τους επιβαίνοντες σε ιστιοπλοϊκό οι οποίοι βρέθηκαν στη θάλασσα. Την παραίτησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ανακοίνωσε ιστορικός και πανεπιστημιακός Μαρία Ρεπούση με επιστολή που απέστειλε στην ηγεσία του κόμματος, ξεκαθαρίζοντας τη διαφωνία της με τη νέα ηγεσία και εκφράζοντας διαφωνίες για το μέλλον του Ινστιτούτου Πουλαντζάς που διεύθυνε. Άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα vouchers.gov.gr που δέχεται τις αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027 του Υπουργείου Τουρισμού. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜΗ σήμερα για όσους λήγησε 1 και 2. Στη διεθνή ενημέρωση, Κεραθνός σκότωσε 24χρονο ποδοσφαιριστή στη διάρκεια αγώνα στη Ταϊλάνδη, τουλάχιστον ακόμη 12 τραυματίες. Οι αρχές εξετάζουν γιατί ο αγώνας δεν διακόπηκε παρά την έντονη καταιγίδα. Στα αθλητικά απόψε στις 9.30 Παναθηναϊκός ΤΣΣΚΑ 1948 Σόφιας για το Conference League.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Πτώση 0,01% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας αυτή την ώρα. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει επιστρέψει περίπου 100 δισεκατομμύρια δολάρια από τους δασμούς που είχε εισπράξει στις εταιρείες που τα είχαν καταβάλει πριν το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ. Αποφανθεί ότι μέρος των μέτρων αυτών ήταν παράνομο σύμφωνα με δημοσιεύματα. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει σήμερα τους 35 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 34 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κάμερα πάμε. Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες τιμές των κακών κοριτσιών.
3: Βρέτε δημοκρατικός αυτός ο Πούτιν, τι δημοκρατικός. Καμιά συζήτηση.
2: Μου, τι.
3: Καμιά συζήτηση για τους ΛΟΑΤΚΙ και ζωή σε απομόνωση για όποιον έχει αντίθετη άποψη. Στολή συναγιά.
2: Αυτή την αντολή είχε δώσει στους και στις νταντάδες που είχαν 25, 22 άτομα, λέει.
3: Τι, δαντάδε.
4: 22 δαντάδε λέει, μία έμπαινε, η άλλη έβγαινε.
3: Α, να τα.
4: Εν τω μεταξύ, επειδή στα σχολεία λέει τα Ρώσικα δεν του αφήνουν να μαθαίνουν πολλέ ξένε γλώσσε. Τα παιδιά έπρεπε να ξέρουν να μιλάνε αγγλικά, λέει, άπτεστα και άλλε δύο γλώσσε.
3: Λοιπόν, αμοιβέ λέει όμω μέχρι 7.000
4: ναι.
3: ευρώ, παρακαλώ, έδινε ο Πούτιν σε Βρετανίδε δαντάδε.
4: Δηλαδή δεν του έδινε ρεπά και είπε, οι κότε να τρελαθούν και είπε, μία, εγώ θέλω να φύγω και τα. Α, τα μισά μου και έλα γεια σας, και έλα γεια σας.
3: Που βρέθηκε Σιβηρία.
4: Ναι.
3: Ακόμη
4: όχι Σιβηρία, δεν νομίζω ότι βρέθηκε Σιβηρία, αλλά είπε ότι δεν μπορώ. Δεν
3: έχουμε
4: μπορώ.
3: Κάτι ηγέτες πάντως.
4: Δεν τους αφήνει, παιδί, δεν τις άφηνε να κουνηθούν.
3: Ναι.
4: Και τους μαθαίνουν αγγλικά. Μία,
3: το άλλο το άκουσες.
4: Την απέζε γιατί δεν του καθάρισε καλά τον ποπό. Του μικρού λέει μετά από τα κακά που έκανε, τα κακάκια του.
3: Συγγνώμη, πήγαινε κοντζά μου αρχικό
4: ναι,
3: να
4: ναι,
3: ελέγχει.
4: Ναι, τα πάντα του έλεγε κάθε μέρα, μίλαγε στο τηλέφωνο με τα μικρά, του έβαζε να κάνουν ζωγραφιές. Να του στέλνει τα τάτσε ζωγραφιές.
3: Σε άλλο μέρος ήταν τα μικρά.
4: Ναι, ναι, μαζί με τη μαμά τους.
3: Α. Τις μαμάδες τις έχει.
4: Η μαμά δεν ήταν παιδί με αυτή η Σεβόλεβα ή.
3: Η μπαλαρίνα.
4: Η μπαλαρίνα ή.
3: Αθλήτρια, πρωταθλήτρια της ρυθμικής γυμναστικής.
4: Κάτσε ρε παιδί μου.
3: Η οποία έγκυος εξαφανίστηκε και πήγε, δεν ξέρω πού. Μα είχε δύο-τρεις. Μία μπαλαρίνα, μία πρωταθλήτρια της ρυθμικής, δύο-τρία ξόγαμα. Γενικώς είναι λίγο.
4: Κάτσε ρε παιδί μου, τα παιδιά όμως. Ποια είναι η Σάραγε, είναι της αθλήτριας ή της.
3: Έχει διάφορα παιδιά.
4: Τα συγκεκριμένα λέμε τώρα, ρε παιδί μου, που είχε τις 100 δαντάδες.
3: Α, δεν ξέρω ποια νησί ήταν.
4: Νομίζω ότι ήταν της.
3: Αθλητριάς.
4: Ναι. Εν τω μεταξύ, Ευρωπαίες δαντάδες, έτσι. Για να μεγαλώσουν τους γιους του.
3: Νομίζω
4: τα δύο αγόρια του.
3: Νομίζω ότι ήταν στο Παρίσι ή στο Λονδίνο μεγάλωναν αυτά. Πάντως όχι στη Ρωσία.
4: Νομίζω και εγώ εκτός Ρωσίας.
3: Λοιπόν, έχει κάνει έρευνες, λέει, επειδή θέλει να γίνει ο βιονικός άνθρωπος και κάνει επιστημονικές έρευνες και παίρνει, λέει, κυταράκια από νεαρά ζωάκια και νεαρά μωράκια και κάνουν, τα βάζουν στα εργαστήρια και του βάζουν αίμα, λέει, κάθε Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο προκειμένου να ζήσει, να ξεπεράσει τα 100 χρόνια. Παραγία μου, παραγία μου. Και να φτάσει, λέει, 130 και 150.
4: Ποιος τώρα?
3: Ο Πούτιν.
4: Να μας λείπει. Έχουμε πραγματικά, όπως είπες, ηγέτες αυτό.
3: Ναι, έχει πάντως ένα θέμα. Ναρκισιστικό, έτσι.
4: Καλέ, ναι, όλοι αυτοί έχουν, οι περισσότεροι. Γιατί δεν έχει ο Τραμπ.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, 20 ξένες γκουβερνάντες και δασκάλους από χώρες όπως. Για τα παιδιά. Από χώρες όπως η Ιρλανδία, η Αυστρία, η Γερμανία, η Νέα Ζηλανδία και η Νότια Αφρική. Και είναι με την γυναίκα. Δεν ξέρω ποια είναι, που έχει. Είναι λίγο, τα αγόρια του είναι, λέει, δύο γιους, ο Ιβάν, ηλικίες 11 ετών, και το Βλαντιμίρ Τζούνιορ, ο οποίος σήμερα είναι 6-7 ετών. Και είναι κοντά στη λίμνη Βαλντάι, βορειοδυτικά τη Μόστα, σε μια αυστηρά φρορούμενη έπαυλο. Ωραία, περνάνε τα παιδάκια.
3: Κατάλαβες.
4: Ναι. Και τους απαγορεύει, είπε λοιπόν στις γκουβερνάντες, να μην επιβάλλετε ποτέ τις σκεπτικές σας ή πολιτικές ή ιδεολογικές σας απόψεις στα παιδάκια μου. Θα σας λέω εγώ τι θα τους λέτε. Να μην συζητάτε θέματα σεξουαλικών σχέσεων ή καθόλου σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Και αυτές όλες πηγαίνανε να αλλάξει. 4-6 άτομα, λέει, ήταν μέσα στο σπίτι, αλλά ναι.
3: Και ναι. Σίγουρα έχει κάμερες, παιδιά. Σίγουρα έχει κάμερες και παρακολουθεί.
4: Εννοείται.
3: Και κακεμπέ είναι παντού.
4: Εννοείται.
3: Παναγία μου, δεν φοβούνται αυτές να δουλέψουν. Φαντάζεσαι.
4: Εγώ δεν φοβόμουν. Αλλά από την άλλη, άμα έρχεσαι που λένε τα χρήματα, γιατί ήταν, λέει, πολύ καλά τα λεφτά.
3: 7.000 ευρώ το μήνα.
4: Οι εργαζόμενοι ήταν υποχρεωμένοι να συντάσσουν καθημερινά αναφορές.
3: Μιλάμε δηλαδή, δημοκρατικές διαδικασίες.
4: Τι φάγανε, τι είπε για τα παιδιά. Τι φάγανε, ας πούμε, για παράδειγμα, λέει, σε μία από αυτές, μετά από μία επίσκεψη στο λογικό κήπο, το 19 έγραφε ο Ινταντά ότι στον Ιβάν άρεσαν περισσότερο τα τυχράκια και τα λονταράκια και ήθελε να τα πάρει σπίτι. Σε ένα παράδειγμα, δηλαδή, ήταν αναλυτική αναφορά το τι γινόταν μέσα στην
3: Ελλάδα. Συγγνώμη, ο πρόεδρος που έχει τόσα προβλήματα, που έχει πόλεμο με την Ουκρανία, που έχει τέτοια θέματα με τα πυρηνικά, με τα εξοπλιστικά, με την ενέργεια κλπ. Κάθεται και ασχολείται αν έκανε κακάκια το παιδάκι.
4: Ναι!
3: Του. Και αν του αρέσει το μαϊμουδάκι.
4: Ναι!
3: Το...
4: Και όμως ναι, με την Καμπάεβα είναι αυτά τα πια. Ποια είναι η Καμπάεβα, σου έρχεται.
3: Αθλητρία.
4: Η αθλητρία. Λοιπόν, το Νοέμβριο, λέει, μία γκουβερνάντα κατηγορήθηκε ότι δεν είχε. Το Νοέμβριο 18 όμως. Ότι δεν είχε καθαρίσει σωστά τον Ιβάν μετά τη χρήση της τουαλέτας. Λοιπόν, και οι μηνιαίες αποδοχές τους ήταν.
3: Πού βρίσκεται αυτή η Σιβηρία?
4: Μπελαντέ.
3: Βγάζει καρβούνο.
4: Μάλλον. Και οι μηνιαίες αποδοχές των κυβερναντών ήταν, λέει, περίπου 2.000 ευρώ, αλλά ορισμένες δεντάδες λάβαναν και περίπου 7.000 ευρώ το μήνα.
3: Κατάλαβες ποιες είναι αυτές οι δεντάδες.
4: Λες.
3: Του καθάρισαν και το δικό του ποπό.
4: Έλα, μωρέ.
3: Δεν υπάρχει, είναι τσαμπερδόν ο κολοσφυρίχτρας, μην τον βλέπεις έτσι.
4: Αυτό ή μήπως ήταν οι ταντάδες που κάνανε.
3: Πάντως, άνθρωποι που τον έχουν δει από κοντά λένε ότι έχει star quality, ότι δεν υπάρχει, απλώς έχει γερομπαμπαλέψει. Αυτοί με το άσπρο δέρμα γερομπαμπαλεύουν πιο γρήγορα. Πώς είχε γίνει ο Ρέτ Φόρα ένα τέτοιο πράγμα, τον βλέπω σε λίγο.
4: Λοιπόν, τα παιδιά, τα παιδάκια όλη τη μέρα παίζουν κυρίως με την... Παίζουν κυρίως μόνο τους ή με ενήλικες και βλέπουν τους γονείς τους μόνο αργά το βράδυ.
3: Ποιους γονείς τους, γιατί βλέπει το βλέπουν τον πατέρα τους.
4: Την καμπάευα και άλλος μπορεί να κάνει μια βιντεοκλήση, ξέρω εγώ. Έχουν δικά τους προσωπικά ποτήρια, τα παιδιά όπως και οι μεγάλοι συγκεκριμένοι, και πίνουν αποκλειστικά από αυτά, ενώ τα γεύματά τους ετοιμάζονται από προσωπικό σεφ.
3: Καλά. Ευτυχώς που είναι μια δημοκρατική χώρα. Τι άλλο, τα ποτηράκια τους είναι χρυσά, 24 καρατίων.
4: Δεν θα είναι.
3: Σαν του Τζοχατζόπουλου το παιδάκι.
4: Δεν θα είναι.
3: Που το είχαν πάει.
4: Αλλά φαντάζεσαι τώρα να είσαι όχρηστος, να φουρείσαι, να παίζεις, να είσαι μόνο μέσα στο σπίτι, να πίνεις από δικά σου ποτήρια, να βλέπεις τη μάνα σου και τον πατέρα σου. Αν και αν την πατέρα σου το βράδυ.
3: Καλά, τη μάνα σου τη βλέπεις.
4: Ναι, και αν λέω τον πατέρα σου το βράδυ. Δηλαδή, άστα να πάνε στην ευχή της Παναγίας τα πράγματα. Να.
3: Τα παιχνιδάκια τους τι είναι.
4: Δεν
3: ξέρω. Αυτά ελεγχόμενα.
4: Σίγουρα. Μα είναι και για την ασφαλειά του. Δεν μπορεί να έρθει ένα παιχνίδι απ' έξω, αν δεν περάσει από αυστηρό έλεγχο.
3: Τι να πω, ρε παιδιά. Γιατί τόσο είναι ζωή τόσο αυτή.
4: Μα είναι τόσο αγαπητό ο Πούτιν που πάτε με του σκοτώσει τα παιδιά, δεν καταλαβαίνει.
3: Να, σωστό και αυτό. Σαν τον Ερντογάν.
4: Ακριβώς.
3: Και την τσεμπεροφορούσα.
4: Ακριβώς.
3: Αχ, λοιπόν.
4: Ναι, με την Καμπάευα είναι το παιδάκι αυτό. Τα παιδιάκια αυτά.
3: Δεν θυμάμαι.
4: Σκαμπάευα.
3: Όταν χώρισε τη γυναίκα του.
4: Πω.
3: Τη μεγάλη αυτή κυρία για να πάρει την Καμπάευα. Που βγήκε στον τύπο, την κρατούσε τη γυναίκα του από το χέρι και είπε: «Εμείς χωρίζουμε». Αυτή είχε κατεβασμένο το κεφάλι και δεν σηκώθηκε να πει ούτε μισή λέξη.
4: Τίποτα, άχνα,
3: δεν της επέτρεπε.
4: Ναι.
3: Παιδιά, μιλάμε
4: τραγικό.
3: Για τελείως δημοκρατικές διαδικασίες. Εν τω μεταξύ, οι άλλοι πότε έμεινε
4: έγκυος. Μα αυτή είναι, έχει όμως τις ενήλικες κόρες, την πρώτη γυναίκα του άραγε που χώρισε.
3: Ναι, και που είναι οι κόρες που είναι στο εξωτερικό, στο Παρίσι και αυτά.
4: Είναι και σπουδάζουν
3: και
4: λοιπά.
3: Και δεν αναγνωρίζουν το όνομά τους και έχουν απαρνηθεί, ναι, τον πατέρα τους. Μιλάμε για τραγικές ιστορίες.
4: Ωραία πράγματα.
3: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί, στον Πόρο ή σε κάποιο άλλο νησί.
4: Ωραία τα νησάκια μας.
3: Τα νησάκια είναι όλα πανέμορφα. Πραγματικά δηλαδή θα ήθελα να πηγαίνω κάθε καλοκαίρι όλο και σε διαφορετικό νησί ή να πηγαίνω να τα εναλλάσσουμε τα Σαββατοκύριακα. Αξίζει να κάνουμε, ναι, ένα πλάνο εξορμήσεων.
4: Αν μπορεί να πάει κανείς off season, δηλαδή όχι Αύγουστο, εκεί καλά, είναι ακόμα καλύτερα.
3: Ξεκινάμε από τώρα. Ξεκινάμε,
4: ναι, από
3: τώρα, Ιούνιο.
4: Παιδιά. Από τα κοντινά που είναι Σαββατοκύριακο, σαν τον Πόρο, σαν την Ίδρα.
3: Σαν την Έγινα.
4: Σαν την Έγινα, σαν τις Σπέτσες.
3: Που ξεκίνησε. Θες και τα ακριβά εσύ.
4: Γιατί μου αρέσει.
3: Θες και τα ακριβά εσύ. Θες και τα βασιλικά εσύ.
4: Ωραίες οι σπετσούλες.
3: Οι σπετσούλες είναι πάρα πολύ ωραίες, αλλά είναι λίγο Μικόνιαν ποσά.
4: Εντάξει. Όχι, δεν έχουν φτάσει Μύκονο πάντως.
3: Λες.
4: Σε ακρίβεια. Έτσι νομίζω, ναι, έτσι ξέρω.
3: Ναι. Λοιπόν, οι σπέτσες βέβαια δεν έχουν πολλά καταστήματα, αλλά έχουν κάποια Airbnb, αλήθεια είναι, και έχουν κάποια δωματιάκια. Που ίσως να βρεις καλύτερα η τιμή. Έχει πάρα πολύ ωραίο shopping, παιδιά, ρούχων οι Σπέτσες. Και πολύ ωραίο φαγάκι και φρέσκο ψαράκι. Βέβαια είναι λίγο, επειδή είναι εφοπλιστό νήσι, δηλαδή έχει καπετανόσπιτα και παλιούς καπετάνιους και γνωστές οικογένειες, το ψαράκι λίγο το πληρώνεις κάτι της παραπάνω.
4: Ναι, ισχύει.
3: Αλλά υπάρχουν πολύ ωραία νησιά, ας πούμε η Έγινα, είναι ένα πολύ ωραίο νησί, και στο Αποστόλη το Κουτούκι. Εκεί που έπαιζε μπουζούκι, ο Απόστολος Γλίτσος απέκτησε το δικό του ξενοδοχείο.
4: Ναι, και είδα και φωτογραφίες που είναι πολύ συμπαθητικό.
3: Το οποίο ο γιος του Βουτσινά, ο Μάριος Βουτσινάς, όχι ο Ανδρέας, ο Μάριος Βουτσινάς.
4: Ο Ανδρέας είναι ο παπάς, ε.
3: Ναι, ναι. Ο Μάριος Βουτσινάς έκανε το interior και είναι πάρα πολύ ωραίο και μου είπαν ότι είναι εξαιρετικό κατάλημα στο οποίο μπορείς να πας. Να περάσεις όμορφα και να έχεις μια ξέχαστη εμπειρία. Πολλά γειτονικά νησάκια, ο Αργοσαρονικός, η Ίδρα, ας πούμε, είναι υπέροχη.
4: Κούκλα, και είναι παιδιά κοντά. Βέσαι, τρώει το ταξίδι.
3: Να.
4: Η αλήθεια είναι αυτή.
3: Την εμπειρία των κυθύρων.
4: Εγώ έχω την εμπειρία, παιδιά, και όταν είναι κοντά, κάτι με ξεκουράζει και στη σκέψη μόνο ότι θα πεταχτώ.
3: Να.
4: Και ανανεώνεστε, ρε παιδί μου, σε
3: βλέπω Σαββατοκύριακο που μένουμε σπίτι.
4: Μα δεν μπορεί Σαββατοκύριακο να πας μακριά, γιατί μέχρι να φτάσει πρέπει να γυρίσει.
3: Εκτός αν πας αεροπορικό.
4: Ούτε καν με τα μέτρη στιγμές που έχουν πάει, παιδιά, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και επίσης δεν είναι αυτό, δεν έχουν τώρα τα νησιά πτήσεις που να βολεύουν.
3: Να. Για πες νησί που σου αρέσει. Πού θα πήγαινες με χαρά.
4: Φολέγανδρο.
3: Ωραία.
4: Ήταν μια κούκλα. Είναι η πιο ωραία χώρα που έχω δει.
3: Όντως.
4: Θα πήγαινα.
3: Αλλά τι είναι, μια σκατουλίτσα.
4: Οι σκατουλίτσες μου αρέσουν εμένα. Αλόνισος.
3: Και θάλασσα, Αλόνισο έχω πάει, όχι, δεν έχω
4: μία
3: πάει.
4: Μία κούκλα, ένα μπιζού. Σίκινο. Κούκλα. Σέριφο δεν θυμάμαι αν έχω πάει.
3: Είναι πολύ ώρα όμως.
4: Ναι, σου λέω ότι πήγαινε αεροπορικός, λέμε τώρα. Θα πήγαινα σε μικρά νησιά.
3: Δεν ξέρω,
4: δεν θυμάμαι. Αλλά θα πήγαινε.
3: Θα μπουν βρε τα υδροπλάνα τώρα.
4: Καστελόριζο εύκολα πήγαινα. Δεν έχω πάει και ποτέ. Καστελόριζο, θα ήθελα πάρα πολύ να πάω.
3: Στην άλλη άκρη του κόσμου.
4: Ναι, τώρα, ναι, σε αυτά τα μικρά. Αντίπαρο, θα ήθελα να πάω. Πες το αυτό απέναντι από τη Σαντορίνη, το μικρό.
3: Θηρασιά.
4: Θηρασιά θα ήθελα να πάω. Σε τέτοια θα ήθελα να πάω. Ναι. Στα μικρά.
3: Σε βλέπω μακριβάγουστα.
4: Πάρα πολύ. Και
3: θα... Il gusto perfetto.
4: Παξούς θα ήθελα να πάω. Παξούς είχα πάει με το σχολείο εκδρόμη. Δεν έχω ξαναπάει από τότε. Θα ήθελα πάρα πολύ.
3: Καλά,
4: τι
3: σας περιμένει.
4: Ναι.
3: You are very welcome.
4: Σε τέτοια νησιά θα ήθελα να πάω. Και στα μεγάλα τα έχω πάει. Κεφαλονιά έχω πάει. Κέρκυρα έχω πάει. Που είναι κούκλες, έτσι. Σύρο έχω πάει.
3: Πες μας μια εξαιρετική εμπειρία. Πες μας κανένα περίεργο που έζησες στο νησί.
4: Ήμουν πολύ ερωτευμένη και δεν θυμάμαι και πολλά από το νησί.
3: Κατάλαβα.
4: Δεν είχα δει και πάρα πολλά.
3: Κατάλαβα. Σαν μια φίλη που λέει μόνο το ταβάνι έβλεπα.
4: Αυτό.
3: Της λέμε κούκλα μου, άμα ήταν να δεις μόνο το ταβάνι, τι πήγες στο νησί, ας έμενε στο σπίτι σου.
4: Ήταν εντυπωσιακό. Ήταν καταπράσινο νησί, πανέμορφο νησί.
3: Πήγες στην Τασία και φαίνει στα κομμακαρονάδα.
4: Δεν είχα πάει στην Τασία, όχι. Εντάξει, Σύρος Αρχοντονήσι. Η Ζάκυνθος λίγο έτσι και η Κέρκυρα οικογενειακά νησιά, δηλαδή με πολύ, πολύ όμορφα, με πολύ οικογένεια και παιδάκι.
3: Έπαιζε
4: Κρήτη, είχα πάει, την είχαμε γυρίσει στην Κρήτη. Ωραία ήτανε, εντάξει, δεν έχω πεθάνει και όλα να σου πω την αλήθεια. Παρόλο που τη θεοποιούν, είναι ωραίο νησί, αλλά εντάξει. Δεν τρελάθηκα και
3: Κρήτη...
4: Δεν είδα κάτι που δεν έχω δει αλλού.
3: Πού, στην Κρήτη?
4: Ναι.
3: Με τόσο ωραίους μεζέδες, με τόσο ωραίες παραλίες.
4: Ναι.
3: Με τόσο ωραία παλικάρια, με κάτι μουστάκες, να.
4: Δεν μ' αρέσουν αυτά τα παλικάρια εμένα, ναι.
3: Ναι.
4: Ωραία, πολύ.
3: Είναι μερικά παλικάρια που είναι Κρήτη. Μελανούρια.
4: Πολύ ωραία.
3: Είναι γνήσια αρσενικά.
4: Πολύ ωραία Κρήτη, αλλά δεν είδα κάτι στην Κρήτη που δεν το έχω δει αλλού.
3: Όχι.
4: Δεν είδα κάτι που δεν το έχω δει αλλού.
3: Ναι.
4: Ωραίες παραλίες. Καταρχήν έχουμε παντού ωραίες παραλίες, ρε παιδιά. Παντού έχουμε ωραίες
3: παραλίες.
4: Καλά,
3: είναι διαφορετικού τύπου. Άλλες παραλίες στις Κυκλάδες.
4: Ναι, οι πιο ωραίες παραλίες είχε Αμοργός, ας πούμε, κατά τη γνώμη μου που είχα
3: πάει. Πώς δεν είπες τα Κύθυρα.
4: Όχι, οι Κυκλάδες έχουν πολύ ωραίες, αλλά η Αμοργός είχε γνωστικά. Η Μήλος, ας πούμε, το Σαρακίνικο. Αυτό το πράγμα δεν το έχεις ξαναδεί.
3: Ναι, όντως.
4: Πολύ ωραίο. Αυτό, τελεία όμως.
3: Ναι. Στη Μήλο πας μόνο για την παραλία.
4: Ναι, ναι, απίθανη παραλία. Απίθανη παραλία αυτή. Αυτά. Αλλά μου αρέσουν τα τώρα, θα ήθελα πολύ να πάω σε μικρά. Που από το Κύριακο τα γυρνά και όλα στα μικρά.
3: Ναι. Στις Μαλδίβες, ας πούμε.
4: Όχι, μικρά, άλλη στην Ελλάδα.
3: Στα νησιά Φίτζι.
4: Παιδί μου, μικρά στην Ελλάδα.
3: Εσύ και αναβήσει.
4: Τα μπιζουδάκια. Ναι. Σκόπελο έχω πάει που ήταν υπέροχα.
3: Όπου πήγα στην εκκλησία που παντρεύτηκε το Μάμα Μία, το οποίο είναι στον Κρεμμύδι, έτσι. Και καλά ανέβηκα. Εγώ που έχω υψοφοβία στο κατέβασμα. Πώς κατεβαίνεις? Λέω σε μία φίλη μου, πήγαινε μπροστά, θα σε πιάσω από τη μέση, θα κλείσω τα μάτια μου, λέει θα φας τούμπα. Εν τω μεταξύ είσαι στο κενό. Παιδιά, η εκκλησία αυτή έχει σκαλοπάτια και είσαι στον Κρεμμύδι στο κενό. Καλά, νόμιζε ότι θα πεθάνω.
4: Ναι.
3: Πώς γυρίστηκε αυτή η ταινία εκεί πάνω, πώς έκαναν γυρίσματα? Άντε να είσαι ηθοποιός, δηλαδή αυτή η Μέρλ Στρίπ, μπράβο της
4: γυναίκα. Όρτα έχει κάνει θάρα αυτή.
3: Ναι. Μπράβο της.
4: Και Πάτουμο έχω πάει. Ωραία, πολύ ωραία και Πάτουμο. Πάτουμο είναι ωραία Πάσχα. Και Κέρκυρα έχω πάει Πάσχα. Δεν έχω πάει καλοκαίρι, η αλήθεια είναι.
3: Και η Κέρκυρα είναι ωραία κούκλα. Ναι. Και η Πάτουμο είναι πολύ ωραία.
4: Πολύ ωραία και η Πάτουμο. Όχι Πάσχα, καλοκαίρι. Πολύ
3: αυτά
4: ωραία.
3: Είναι ακριβά νησιά όλα.
4: Είχα πάει όταν ήταν μπροστά για τους Έλληνες. Τώρα δεν είναι.
3: Ναι.
4: Ευτυχώς πολλά πάω να πάω και που θέλω.
3: Τώρα είναι, μένουμε Αθήνα.
4: Ναι. Και στη Μεταλλούβα του Αιγαίου. Πες το, θα θέλω να πάω επίσης που δεν έχω πάει.
3: Στην Αστυπάλαια.
4: Στην Αστυπάλαια, πάρα πολύ. Αλλά αυτά είναι ωραία, αυτά θα τα έκανα και για οικονομικούς λόγους αλλά και για τον κόσμο.
3: Τι καλέ, πόσες ώρες είναι η Αστυπάλαια?
4: Θα τα έκανα Ιούνιο.
3: Φεύγεις νέος και γυρίζεις γριά.
4: Ναι. Η Αστυπάλεια νομίζω έχει αεροδρόμιο.
3: Ναι, αεροδρόμιο έχει, αλλά έχει και φτηνά, έχει ακριβά.
4: Εντάξει, λέμε τώρα ρε παιδί μου, δεν θα είναι το ίδιο ακριβά, μα είναι Ιούνιο καθημερινή. Αυτό θέλω να πω.
3: Πώς θα πας Ιούνιο καθημερινή?
4: Θα βρω την άκρη μου.
3: Κατάλαβα. Κύριε Κουρτάκη,
4: ωραία εποχές, Ιούνιο, άντε λίγο Ιούλιο ή Σεπτέμβριο, κάτι και Οκτώβριο. Τώρα πια πηγαίνεις και Οκτώβριο παντού, γιατί έχει ζεστάνει επειδή ο καιρός δεν παλεύεται.
3: Μα μπορεί ο κόσμος να πάει διακοπές τότε? Τι είμαστε Αμερικάνοι?
4: Θα σφιχτούμε λίγο και θα πάμε.
3: Μάλιστα. Μπορεί να πηγαίνει και ας πούμε 28 Οκτωβρίου δεν μπορεί να πάει. Δεν ξέρω, έχουν κλείσει τα νησιά.
4: 28 θα είναι πανάκριβο επειδή είναι τρίμερο.
3: Πού μωρέ, θα πάνε στην Αστυπάλαια να κάνουν παρέλαση?
4: 25 Μαρτίου, ωραία είναι να πας. Θα ήταν ακριβά τα εισιτήρια επειδή είναι τρίμερο που θέλει να πάει.
3: Αυτό θα κάνει κρύο το Μάρτιο.
4: Ή Αγίου Πνεύματος λέμε τώρα. Πού να πας παιδί μου, τα κρυβαίνουν επειδή είναι το Αγίου Πνεύματος.
3: Ναι. Άσε που δεν βρίσκει. Αλλά δεν νομίζω ότι πάνε σε τέτοια νησάκια του Αγίου Πνεύματος. Καμιά Μύκονο πάνε.
4: Ποιοι? Αυτοί που ξέρεις εσύ.
3: Σε πληροφορώ ότι η Μύκονος, αυτό το φέτος του Αγίου Πνεύματος, είχε 7.000 Έλληνες.
4: Πλούσιους όμως.
3: Δεν ζήτησα και το Ε9.
4: Αυτά τι θα είχε. 7.000 πλούσιους θα είχε.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Πες μου τώρα ότι έχεις γίνει τσιτσιπού και ξιτσιτσιπού.
4: Παιδιά, βλέπω συνέχεια. Έχω τρελαθεί ύστερα από αυτό που είδα που έλεγα τις προηγούμενες μέρες με τον ντοκιμαντέρ με τον Ναδάλ.
3: Ναι.
4: Την έχω δει τώρα. Και τον Αλκαράθ έβλεπα. Είχε ένα άλλο ντοκιμαντέρ με τον Αλκαράθ, τον έδειξε να το δείτε. Πάρα πολύ ωραίο, που είναι ανερχόμενος. Ο οποίος έλεγαν οι προπονητές ότι είναι παιδί μου, δεν το έχει. Ότι θέλει και να διασκεδάζει πολύ και δεν γίνεται έτσι. Και άμα θες να γίνεις, να περνήσει το νούμερο ένα στον κόσμο, θέλει πιο πολύ δουλειά. Και έλεγε ο Αλκαράθ ότι. Έλεγε, ας πούμε, ότι είχε πάρει μέρος στο Ράγκαρος που το είχε κερδίσει και μόλις τελείωσε έπρεπε να πάει κατευθείαν για προπόνηση και είπε: όχι, θέλω να πάω στην Ίμπιζα 5 μέρες. Και του έλεγαν οι προπονητές: δεν μπορεί να πάω στην Ίμπιζα, πρέπει να ζω. Όχι, αλλιώς δεν μπορώ, θέλω να χαλαρώσω.
3: Παρακαλώ.
4: Πήγε στην Ίμπιζα, γύρισε και μετά είχε άλλους αγώνες που κέρδισε. Και είπε ότι εγώ έτσι. Έτσι λέει: μπορώ, δεν μπορώ διαφορετικά. Θέλω να
3: στον προπονητή του, το είπε.
4: Ναι, είπε ότι εγώ θα πάω Ίμπιζα, τέλος. Μετά είχε πάλι κάποιους αγώνες και είπε: εγώ θα πάω μετά τους αγώνες. Πρέπει να κάνει κατευθείαν.
3: Καλά, μην τα βλέπεις πολύ και ξεσηκώνεις και μας λες εσύ για να κάνω.
4: Εγώ δεν έχω, δεν είμαι ταινίστρια. Λοιπόν, μετά ήθελε να πάει να δει η Φόρμουλα 1. Ενώ οι προπονητές του ήθελαν καπάκι να πάει ρε παιδί μου να κάνει προπονείς. Και είπε ότι προτιμώ να είμαι. Είπε στο τέλος.
3: Υπάρχει παιδί, ε.
4: Είπε στο τέλος ότι εγώ προτιμώ να είμαι ευτυχισμένος και να βλέπω τους γοδικούς μου και να μπορώ να ζήσω τα πράγματα της ηλικίας μου παρά να είμαι επιτυχημένος. Αυτό είπε.
3: Ναι, αλλά είναι πετυχημένο.
4: Είναι. Ναι. Α δούμε τώρα.
3: Και τι, τη έχει πιάσει μανία με το Ρολάν Γκαρός.
4: Ναι, βλέπω τη Σαμπαλένκα, η οποία Σαμπαλένκα κέρδισε και μετά έκανε την
3: έβαλε. Καταρχάς, Σαμπαλένκα μου κάνει σολινόμπαρα.
4: Θεάρα.
3: Πώς την άφησε ο Πούτιν αυτή, τη Σαμπαλένκα.
4: Δεν είναι Ρωσίδε Σαμπαλένκα.
3: Τι θα είναι.
4: Δεν ξέρω, μήπως είναι κάτι άλλο.
3: Ναι.
4: Δεν ξέρω τι.
3: Το Λένκα μου κάνει λίγο άνοιγμα του ποδιού, μου κάνει σπαγκάτ, μου
4: φοβερή
3: κάνει.
4: Φοβερή Σαμπαλένκα. Λοιπόν, αυτή, πώς το λένε, αφού κέρδισε, την έβαλε ο ένας δημοσιογράφος να χορέψει και έκανε και το moonwalking του.
3: Δεν σου λέω εγώ, σολινόμπαρα.
4: Πες το του Μάικλ Τζάκσον.
3: Θα τη δει σε μπαράκια σε λίγο.
4: Μετά είναι μία άλλη που δεν την ήξερα εγώ, που είναι φοβερή, δηλαδή φοβερή ταινίστρια, που λέγεται Ναόμι Οσάκα, που πηγαίνει αυτή. Ιαπωνίδα είναι αυτή.
3: Ιαπωνίδα.
4: Ιαπωνέζα.
3: Ιαπωνίδα.
4: Ναι, η οποία.
3: Σαν μόλυνση μου κάνει.
4: Λοιπόν, όντως. Ναι. Λοιπόν, η οποία πηγαίνει ντυμένη γκράντε.
3: Τι εννοείς.
4: Φοράει δημιουργίες σχεδιαστών, μπαίνει έτσι στο γήπεδο και μετά τα βγάζει αυτά και είναι με μια ταινιστική.
3: Παιδιά, τι ζούμε
4: ναι,
3: με τον κάθε τρολό.
4: Θεάρα, παιδιά είναι.
3: Και τι θεάρα.
4: Εμένα μου αρέσει και έπαιζε με ένα ρούχο το οποίο ήταν, πώς το λένε, στραφτάλιζε στον ήλιο και είπε ότι αν ενοχλεί την αντίπαλό μου.
3: Σίγουρα.
4: Έχω φέρει και δεν ενοχλούσε. Με τη Σαμπαλένκα έπαιξε συγκεκριμένα και κέρδισε η Σαμπαλένκα. Αν ενοχλεί, λέει, τη συμπαίκτριά μου, λέει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχω φέρει και άλλη.
3: Και άλλο βρακάκι.
4: Άλλη δημιουργία. Λέει να βγάλω, λέει το.
3: Παιδιά, συγγνώμη. Κάτι είναι. Η Οσάκα είναι.
4: Τι.
3: Η Οσάκα τέτοια έλεγε και την κάναν πόλη. Δεν έχει Οσάκα. Οσάκα είναι.
4: Μάλλον, ναι. Αλλά είναι από αυτέ που έχω ξεχωρίσει, παιδιά.
3: Είναι κοντούλα και λοιπά.
4: Είναι, είναι κοντούλα και σχιζωματούλα και σκουρόχρωμη.
3: Σκουρόχρωμη.
4: Ναι. Είναι μουλάτη.
3: Πώς γίνεται
4: τώρα. Είναι μουλάτη, τι να την κάνω.
3: Είναι
4: εγώ.
3: Από μπαμπά Ιαπωνέζα και μαμά
4: μάλλον.
3: Αφρικανά.
4: Ναι. Η Σαμπαλένκα θέλω να δω, κάτσε να δω τι είναι η Σαμπαλένκα.
3: Τι είναι.
4: Εννοώ από που είναι η Σαμπαλένκα, καταγωγή, κατάταξη μου βγάζει, την ξέρουμε. Λοιπόν. Σαμπαλένκα γεννήθηκε. Λευκορωσία.
3: Ναι.
4: Λευκορωσία είναι η Σαμπαλένκα. Είναι πάρα πολύ φίλη με τον Τζόκοβιτ η Σαμπαλένκα. Παίζουν και μαζί και την κοροϊδεύει. Όταν έχουν παίξει και μαζί διπλό, δηλαδή με άλλους άντρες γυναίκες. Mm. Έχει γίνει viral αυτό το βίντεο, από παλαιότερο είναι, που δείχνει πώς κάνει η Σαμπαλένκα όταν προετοιμάζεται.
3: Πώς κάνει.
4: Φτιάχνει λίγο τα μαλλιά της, κάνει έτσι, σφίγγει την κοτσίδα της. Έχει δηλαδή κάποια rituals που κάνει πριν και την μιμείται με πολύ επιτυχία ο Τζόκοβιτς και γίνεται χαμό στο γήπεδο κάθε φορά.
3: Πάντως, το τένις έχει πολύ ωραία αγόρια και συμπαθητικά κορίτσια.
4: Ωραία αγόρια, εγώ δεν έχω δει ούτε έναν εξαιρετικό.
3: Πώς, έλα!
4: Το Φέντερερ, παιδιά, δεν υπάρχει. Πες μου, ποιος είναι ωραίος.
3: Ο Τζόκοβιτς.
4: Δεν τον θεωρώ όμορφο το Φέντερερ. Το θεωρώ.
3: Εντάξει, κάτι.
4: Γλυκούλη, συμπαθητικό.
3: Ο Τσιτσιπάς.
4: Δεν μου αρέσει.
3: Ναι. Τι θέλεις πια.
4: Εμένα μου άρεσε ο Φέντερερ.
3: Ναι.
4: Ο οποίος ήταν.
3: Έχουν κάτι λίγο μπεμπεδο τέτοιο. Αλλά είναι ωραία, Ναδάλ, είναι γιάπηδες.
4: Κοίτα, ο Ναδάλ δεν είχε καθόλου ούτε καταλάβει τέτοιο. Σαν το Ράμπο ήταν.
3: Ναι.
4: Ο Ναδάλ και ο καινούριος, ο Μπιρμπιλίκος, ο Μικρούλης, ο Αλκαράθ είναι μαυροτσοκαλιασμένος. Κοίτα, ο πιο σικάτος και ο πιο φίνος, είναι η αλήθεια είναι, ήταν ο Φέντερερ.
3: Ναι. Οι παλιοί. Που είναι θυμάμαι και πολύ... οι παλιοί ότι ήταν.
4: Πάντως η τριάδα αυτή τη στιγμή με τα μεγαλύτερα.
3: Το Λέντλ, το θυμάσαι.
4: Ναι.
3: Ωραίος.
4: Ναι, γνώστιμος. Σαν το Φέντερερ δεν είναι κανείς. Κοίτα, η χρυσή τριάδα είναι Φέντερερ, αυτή τη στιγμή έτσι. Φέντερερ, Ναδάλ, Τζόκοβιτς.
3: Πάντως η αλήθεια είναι ότι το τένις έχει ρε παιδί μου ενδιαφέρον.
4: Ναι, είναι ωραίο.
3: Παλιά κολούσαμε.
4: Καλέ, κάτι με έχει βρει.
3: Τι σε έχει βρει.
4: Βλέπω συνέχεια. Με χάνω, δεν θέλω να βλέπω όλους τους αγώνες. Είμαι μόνο που δεν έχω πάρει τη ρακέτα.
3: Πού τους βλέπεις τους αγώνες,
4: online.
3: Μάλιστα. Τι έχεις κολλήσει σε αυτό τώρα.
4: Ναι, μ' αρέσει να τους βλέπω, μ' αρέσει. Κόλλησα ύστερα από τα δύο ντοκιμαντέρ που είδα. Mm. Κόλλησα και θέλω να τους βλέπω.
3: Δηλαδή,
4: έτσι έκανα και μια στιγμή τένις και εγώ πήγαινα και έτρωγα ένα τοστάκι στην αντίστοιχη.
3: Αυτό έμαθες. Να τρως το τοστ.
4: Αυτό πήγαινα.
3: Συγγνώμη, πλήρωνε η μαμά σου για να τρως το τοστ.
4: Η μαμά μου βαριόμουν να παίξω τένις. Δεν μ' άρεσε.
3: Αυτή η μαμά πια δεν καταλάβαινε. Τόσα λεφτά είχε εξοδέψει.
4: Εντάξει, μετά έπαιξα πάντελ όμως.
3: Για πόσο καιρό.
4: Πάντελ, δύο χρόνια.
3: Α, και μετά τι έγινε.
4: Μετά η μία πόναγε και η άλλη πόναγε το κανίτσι και η άλλη το κολλήτη. Συγγνώμη κιόλα.
3: Ας έβρισκες άλλους παίκτες. Άμα είχες πάθος, βρε, για το άθλημα.
4: Σιγά, μωρέ, μην σηκώσω και την κούπα.
3: Ναι.
4: Δεν ήθελα να βρω άλλους. Μετά κάτι έβρισκα άλλους και πρέπει να ταιριάζει και λίγο. Να είσαι μια ωραία παρέα να πας να παίζεις.
3: Θα έβρισκες καινούριους φίλους.
4: Δεν βρήκα.
3: Ο αθλητισμός μας φέρνει πιο κοντά.
4: Βρήκα καινούριους φίλους, δεν μου αρέσανε.
3: Μάλιστα. Και έτσι τελείωσε και αυτό το
4: όνειρο. Και έτσι τελείωσε και αυτό το όνειρο. Θα βρούμε κάτι άλλο να κάνω. Να κάνω σερφ. Σαρσανίδα.
3: Καλά, εντάξει, αυτό θέλει μπράτσα.
4: Όχι, μωρέ, θέλει κάτι κόλπο, αλλά δεν μου αρέσει εμένα το
3: λοιπόν,
4: νερό.
3: Λοιπόν, έχει και Φόρμουλα 1 σε λίγο καιρό.
4: Άννα, τι μπορώ να κάνω.
3: Όχι να κάνει. Α, καλά. Με τη σακαράκα που έχει απ' έξω.
4: Γιατί δεν θα έπρεπε να γίνεται μια Φόρμουλα 1.
3: Σακαράκα.
4: Πώς γίνεται με τα παλιά αυτοκίνητα συλλεκτικά να γίνεται και ένα με
3: σακαράκα. Καλά, έχουν ενδιαφέρον, όχι.
4: Γιατί και με τη σακαράκα.
3: Ένα οποιοδήποτε αυτοκίνητο.
4: Να πει πώ αντέχει και μια σακαράκα.
3: Ναι. Φαντάζεσαι.
4: Ωραία θα ήταν. Θα είχε πάρα πολύ πλάκα.
3: Μάλιστα.
4: Να πηγαίνουμε όλοι με τα διάφορα αυτοκίνητά
3: μας. Η Φόρμουλα 1 είναι πάρα πολύ ωραίο σπορ.
4: Είναι, ναι.
3: Θεαματικό και εκεί στο τέλος, παιδιά, με κάτι τεράστιο σαμπάνι. Αυτά που πρέπει να είναι πάνω
4: ειδικές,
3: από 12
4: φαντάζομαι. Ναι,
3: λίτρα που την κουνάει αυτό και λοιπά. Και έχουν ωραία αγόρια.
4: Αλλά φαντάζομαι.
3: Έτσι είναι πολύ αντρικό.
4: Φαντάζομαι ότι είναι πιο ωραία να το βλέπεις. Είναι ωραία να πας να νιώσεις λίγο το κλίμα. Αλλά δεν επειδή άνθρωποι που έχουν πάει μου ότι δεν ευχαριστιέσαι θέαμα. Ευχαριστιέσαι.
3: Ακούς γκάζια και τέτοια.
4: Αυτό. Ευχαριστιέσαι, δηλαδή νιώθεις την ατμόσφαιρα. Αλλά αν θες να δεις τι γίνεται ακριβώς και τους πιλότους και λοιπά και την οδήγηση.
3: Καλά, δεν κάνεις πολύ. Περνάει από μπροστά σου.
4: Δεν
3: βλέπεις. Παιδί μου, πας για το πάρτι. Γιατί είναι cheerleaders, είναι αγόρια που περιφέρονται, είναι.
4: Ναι, πρέπει να έχεις καλή θέση για τα απλά. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
3: Ναι. Γελάνε με την καλή θέση.
4: Ιδέα.
3: Από το διπλανό department. Και καθώς πλησιάζει Σαββατοκύριακο, εγώ σήμερα πήγα για μποτέ. Ποντέ την Κυριακή.
4: Τι έφτιαξε, δεν
3: έφτιαξα πατουσάκια και μανικιούρ, πεντικιούρ, μιζαμπλή.
4: Πώς πήγε, πες.
3: 27 ευρώ, παρακαλώ, το πεντικιούρ.
4: Εντάξει, καλά είναι, έχω ακούσει χειρότερα.
3: Τι, πόσο δηλαδή. Πόσο, όσο.
4: Στα νότια 35.
3: Τι?
4: 35.
3: Όχι, ρε παιδιά.
4: Βεβαίως.
3: Χέρια, πόδια.
4: Χέρια, πόδια,
3: στη σειρά,
4: πόδια,
3: και τα δεύτερα,
4: πόδια. Πόδια, την παίρνεις μέσα και σου λένε τι θα πιείτε. Αν θα το πιείτε, θέλετε ένα τσάι, θέλετε ένα αυτό, θέλετε ένα
3: χυμό.
4: Θέλετε ένα χυμό, θέλετε μία παπάγια.
3: Ναι.
4: Και μετά έρχονται.
3: Έχετε αβουκάντο με αυτό. Ειδικό μπισκοτάκι και τέτοια.
4: Μετά έχουν μυρωδικά στο όλο το χώρο που μυρίζει με μία βανίλια. Σε βάζουν μετά και κάθεσαι.
3: Σε σπα.
4: Σε ένα πράγμα. Όχι, δεν είναι. Νιχοσπα το έχουν κάνει.
3: Τι είναι το νυχοσπά.
4: Έχουν ένα
3: είναι
4: πράγμα...
3: αυτό που βάζετε και σου τρώει τα παντουσάκια του ψαράκι.
4: Όχι, ούτε ψαράκια έχει ούτε τίποτα του βυθού. Λοιπόν, σε βάζει κάποιε. Είναι πάρα πολύ μοντέρνα φτιαγμένο αυτό. Είναι όλο με τσιμετοκονία και έχουν φτιάξει ένα πάγκο που κάθεσαι πάνω εσύ με μαξιλάρια τα οποία είναι. Είναι όλα.
3: Έχουν εμπαθεί πέρδικε.
4: Είναι jungle. Δηλαδή, όχι, το ύφασμα είναι. Πώ το λένε, με φοίνικε, με μαϊμούδε, με τέτοια πράγματα. Δηλαδή, κάθεσαι πάνω στη μαϊμού. Λίγα λόγια. Και έχει και πλάτη η ίδια.
3: Θέλω να μου μιλήσεις για τις κυρίες του Γκισέ.
4: Περίμενε. Και έχουν ένα οβάλ γραφείο που μπαίνεις μέσα και είναι αυτή ψηλά βαλμένη, λες και είναι σε θεωρείο. Και λέει, πείτε μου το όνομά σας, έχετε κλείσει ραντεβού. Λες και έχεις κλείσει ραντεβού, τι να σου πω τώρα, για να διασπάσουμε όλοι μαζί το άτομο. Και λέει, ναι, τι είπε το όνομά σας, Καραμίχαλου.
3: Ναι,
4: παρακαλώ, λέει, περάστε στο.
3: Όχι, πού μένετε, πείτε μας διεύθυνση. Σε καταγράφουν κανονικότατα, ναι, για να σε κόψουν. Ξέρουν πού θα σε κόψουν.
4: Αυτό.
3: Και τι προϊόν θα σου πασάρουν.
4: Αυτό. Και σου λέει, περάσει στο αναμονητήριο. Στο αναμονητήριο. Μέχρι να σε φωνάξουμε. Και εκεί που κάβεσαι στο αναμονητήριο, που έχει διάφορα περιοδικά να φαλέψεις και τέτοια μπουρδες.
3: Αλλά εμείς προτιμάμε το κινητό, γιατί έχει τσομπολική.
4: Έρχεται λοιπόν αυτή και σου λέει τι θα πάρετε και να περάσει η ώρα σας και τέτοια.
3: Φέβη... Στα χρεώνουν όλα, έτσι.
4: Όλα. Μην είναι με τιμή.
3: Δηλαδή, νομίζεις, ας πούμε, ότι είναι πάρα πολύ λαζετέ και ότι ο καφές και αυτό και θέλετε ένα χυμό και θέλετε ένα καφέ και προτιμάτε ένα κρύο τσάι.
4: Ναι,
3: όλα
4: μπούρδες,
3: είναι
4: όλα...
3: μπαίνουν στο λογαριασμό, παιδιά.
4: Γουλιά και ευρώ, παιδιά. Και μετά περνάς από το αναμονητήριο στο κανονικό. Στο χειρουργείο. Κάθεσε λοιπόν, αυτή είναι κάτω γονατισμένη και κάθεται και αυτή σε ένα μαξιλάρι το οποίο έχει πάνω μαϊμούδες και κροταλίες.
3: Και νομίζω ότι θα κάνει εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Βάζει γάντια.
4: Και τρέχουν και νερά παντού. Ακούς νερά, δηλαδή θες να κατουρίσεις, να πας στην κάνει τσουρ παντού. Και είναι πάρα πολύ jungle όλο. Και κάθεσε και αυτή παίρνει μετά πετσετάκια, ειδικά και σου βάζει τα πόδια να μουλιάσουν. Σου ρίχνει μέσα, ανοίγει ένα βάζο. Παίρνει μέσα κάτι μπύλιες οι οποίες είναι με άρωμα
3: παπάγια,
4: τα χώνει μέσα. Μετά παίρνει, ανοίγει ένα άλλο, σου πετάει κάτι άλλες μπύλιες. Παίζει με τις μπύλιες γενικά. Κάνει το νερό. Ότι έχει και μασάζ, ας πούμε, και μετά παίρνει το ένα πόδι σου, παίρνει μια πετσέτα, τη βάζει πάνω στο πόδι της και παίρνει το πόδι σου απαλά σαν να είναι περιστέρι και τα κουμπάει πάνω στο δικό της και αρχίζει. Αρχίζει μετά και λιμάνι.
3: Έλα, τα κόβει τα νυχάκια ωραία.
4: Κόβει τα νυχάκια και αρχίζει μετά αυτό το small talk που δηλαδή θέλω να με σκοτώσει σε μένα και αρχίζει που θα πάτε το τριήμερο.
3: Κάτσε ρε παιδί, μπορεί να μιλάει για τα προβλήματα των ποδιών σου. Εμένα μου λέει, σε βλέπω τα πόδια σας πάρα πολύ αφιδετημένα. Λέω, τι να κάνουν τα πόδια, να πίνουν νερό? Μου λέει, να πίνετε κυρία μου εσείς νερό. Και βλέπω από τις πατούσες σας ότι είσαστε νευρικιά και τεστρές.
4: Σιγά μου που διαβάζεις την πατούσα αυτή.
3: Λέω, συγγνώμη, από το μεγάλο δάχτυλο που μου σκαλίζετε αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι έχω στρες. Βεβαίως, μου λέει, γιατί όλο το κορμί αντανακλάται στα δάχτυλα.
4: Καλέ, τι επιστημόνισσα είναι αυτή, καλέ, τι επιστημόνισσα.
3: Ναι, και μετά λέει τρεις μπουρδες, βάζει δίθεν τάχα μου και το ένα και τ' άλλο και τα αυτά και παίρνει ένα ξυλαράκι.
4: Άμα αυτό το ξυλαράκι που βασανιστεί.
3: Το ξυλαράκι και σου χώνει εκεί πέρα τα κρεατάκια και μετά γύρω-γύρω κόβει και σου τραβάει και καμιά παρανυχίδια.
4: Άστο. Και μετά λοιπόν, μετά σου βγάζει ένα χρωματολόγιο το οποίο είναι από εδώ μέχρι απέναντι και σου λέει, διαλέξτε τι χρώματα έχει.
3: Ναι, όλοι βίβε χρώμα.
4: Τι χρώματα θέλετε, παιδιά. Κούραση, έτσι.
3: Ναι.
4: Και λες, ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ...
3: Και λες κόκκινο και σου βγάζει 15 κόκκινα.
4: Ναι, μετά λες. Ναι, μπράβο. Ή λες καφέ ή μπορντουλί και σου βγάζει 25 μπορντουλιά. Και σου λέω ότι στη μόδα δεν είναι πάρα πολύ το μπορντού αυτό τον καιρό. Είναι το νούντι. Λέω, μακαρό νούντι. Καλύτερα να μην τα βάψω να πάω σπίτι μου.
3: Θέλω να φαίνεται. Ωραία είναι.
4: Να, θέλω να ξεχωρίζω το νύχιο. Τι έχω νύχια, τα έχω βάψει. Πήγα εγώ, τα τάχωσα. Ναι. Τι να το κάνω νούντι. Τι να το κάνω με νούντι.
3: Φτιάξει το μόνο σου. Εσύ βάζει πατούσα.
4: Αυτή είναι η τελευταία φορά που πήγα και αυτό δεν ξαναπάτησα κιόλα.
3: Άκου, εσύ, ναι, να βάζεις δύο θέσεις, ρε παιδί μου, να πηγαίνεις στη μία και στην άλλη. Έχω μία φίλη που βάζει τρώει μόνη της και βάζει σερβίτσιο απέναντι, σερβίρει κανονικά και ας μην υπάρχει κανένας για να αισθάνεται ότι υπάρχει άνθρωπος. Εσύ να βάζεις δύο καρέκλες και να πηγαίνεις στο πόδι σου πότα από εδώ, πότα από εκεί.
4: Θα μπορούσα.
3: Να έχεις την αίσθηση ότι κάποιος σε
4: περιποιείται. Αυτό είναι φεξουϊκό της φίλης σου, να βρει γκόμενο.
3: Όχι, άλλο... δεν την νοιάζει γκόμενος.
4: Τι την νοιάζει τότε?
3: Την νοιάζει να έχει μία συντροφιά. Αισθάνεται ότι έχει μία συντροφιά και ότι κάποιος κάθεται απέναντί της.
4: Του μιλάει κιόλα, γιατί όχι, από εκεί θα αρχίσει να γίνει ανησυχητικό. Κάνει και τσιντζίνι, μένει μόνο το.
3: Σε πληροφορώ ότι έβγαλε το COVID έτσι και πέρασε πάρα πολύ ωραία και μας πέρασε ένα μήνυμα. Βέβαια την είδα στο COVID, φορούσε κάτι Είχε πάει στο Ζάπιο και φορούσε ένα τούλι στο κεφάλι.
4: Α, τι είχε βαρέσει μόνο.
3: Κοιτάσα κάτι νύφες που βλέπεις, ξέρεις, που έχουν βγει μέσα ναι, από, ναι, ναι. Από τον άλλο κόσμο που θα πας.
4: Λοιπόν, επανέρχομαι στα πόδια. Αφού λοιπόν αρχίζει και μου κάνει τα πετσάκια, τα ετσέκια και μου βγάζει μετά τα χρώματα και αρχίζει και βάφει, αρχίζει και βάζει. Βάζει από κάτω για να μην γλιστρήσει το χρώμα. Μετά βάζει το χρώμα. Μετά ξαναπερνάει το χρώμα. Μετά βάζει ένα άλλο να κλειδώσει το χώμα. Το χρώμα, το χρώμα. Μετά να το διπλοκλειδώσει και το τριπλοκλειδώσει το λουκετά. Και μετά βάζει και γύρε λαδάκι, κάνει.
3: Για να μην μαλακώσουν
4: τα πετσάκια μου. Και βγαίνει εγώ σε άλλο μέρο ποντικό.
3: Πρόσεχε και σου βάζει και σε ένα μηχάνημα του πόδι για να στεγνώσει εύκολα το χρώμα.
4: Α, εμένα δεν έχει τέτοια. Αυτό είναι το ημιμόνιμο.
3: Όχι, δεν είναι. Στο βάζει και στο κανονικό για να στεγνώσει το χρώμα.
4: Εμένα δεν μου το βάζει σε κανονικό. Ούτε σε κανονικό, άφα το
3: πόδι. Να μου κάνει ημιμόνιμο.
4: Μπορεί να κάνει ημιμόνιμο. Μετά αυτό για να βγει θέλει κομπρεσέρ.
3: Αυτό θέλει. Πρέπει να ξαναπάς.
4: Πρέπει να πας εργάτη που φοράει και το τέτοιο αυτό. Έχει πράγματα.
3: Δεν έκανα μόνιμο σου. Εγώ.
4: Πού το ξέρεις?
3: Όχι, δεν, αφού είπα.
4: Έβαλες πολλές φορές το φουρνάκι μία.
3: Όχι, μου έβαλε ένα φουρνάκι για να στεγνώσει. Και μου είπε πατάτε το μόνοι σας. Και το είχα βάλει στους 800 βαθμούς Κελσίου. Κάποια στιγμή είχε καεί η πατούσα μου.
4: Μόνο μία φορά, δηλαδή δεν σου πέρασε διπλιστρώσει.
3: Όχι, ποτέ. Ναι, μία φορά μου το πέρασε. Όχι, διπλιστρώσει μου πέρασε.
4: Και πόσες φορές το βάλες το φουρνάκι, δύο ή μία?
3: Το φουρνάκι με έβαλε να το δουλεύω μόνη μου γιατί είχε πολλή δουλειά. Α, το βάζα εγώ συνέχεια.
4: Σε είπα για βοηθό. Ωραία, πέρασε.
3: 27 ευρώ δεν νομίζω.
4: Και το πήρες λίγα, γιατί έκανες και εσύ δουλειά.
3: Ακριβώς. Αφού
4: δούλευες το φουρνάκι μόνη σου.
3: Παιδιά, έμπαινε μία, έβγαινε η άλλη, τι γίνεται.
4: Ναι, γίνεται χαμός, παιδιά.
3: Σκοτώνονται. Άσε δε στα ξετριχιάσματα για να βρεις ραντεβού, έτσι. Δεν βρίσκεις τίποτα.
4: Ναι, ευτυχώς δεν ξετριχιάζομαι, το έχω αφήσει. Τίποτα. Αμαζόνιο.
3: Είναι ωραίο πράγμα αυτό τώρα.
4: Έχει μια ζέστα.
3: Ναι, αλλά με την άλλη ζέστα, τι θα γίνει μια ζέστα πάνω στην άλλη ζέστα.
4: Εντάξει, παιδί μου, όλα γίνονται.
3: Άσε που πιάνει εκεί πέρα.
4: Σταμάτα, Χριστιανή μου.
3: Ζωήφια.
4: Και τη είπα μετά τη χρωστάω και μου είπε μουμπλε, μουμπλε, μουμπλε. Έχουμε, λέει και λέμε. Α, ήθελε να μου κάνει και θεραπεία στο πόδι. Λέω, άστι, θα μου έρθει χρυσή θεραπεία.
3: Τι θεραπεία, καλέ.
4: Ναι, βέβαια, για να πληρώσω. Όπως
3: με
4: άλλα τα. Όπω στο κομμωτήριο σου λέει, το μαλλί σου είναι έτσι, να σου βάλουμε αυτό, να σου βάλουμε. Μου μιλάει κρέμα ή αφρό. Λέω πόσο κάνει τώρα, πόσο κάνει τ' άλλο.
3: Ναι, και μετά είπε τι πουτσί.
4: Και ποιο φτηνή ήταν η κρέμα μου, μου βάλε κρέμα. Από τα νεύρα τη μου βάλε κρέμα, έγινε πια ολόκληρη. Μετά θέλει να μου πουλήσει. Η άλλη θέλει να μου πουλήσει στο παπεντικιούρ τότε και προϊόν, γιατί ήταν σκασμένε οι φτέρνε μου και ήταν ένα προϊόν το οποίο είναι μακαντέμια και δεν ξέρω τι και βούτυρα μέσα και βουτύρα. Να το ψυγείο, να το βάλω, να σηκάσω, που είναι και πιο
3: εμένα εδώ μεταξύ μου λέει, αχ, αν είναι να βάλετε τις αγιονάρες και να οδηγήσετε, μη σας βάλω λάδι, λέει, και ότι θα γλιστρήσετε, θα γίνει ατύχημα. Και λέω, ναι, μην μου βάλετε λάδι. Μου λέει να πάτε να τα λαδώσετε όμως στο σπίτι, να τους βάλετε κρέμα. Λέω, εντάξει, θα πάω σπίτι, γιατί φοράω σαγιονάρες.
4: Δεν κάνει να οδηγείς με σαγιονάρα, το ξέρεις αυτό.
3: Τι εννοείς?
4: Απαγορεύεται.
3: Και πού θα με δει?
4: Τι θα σε δει?
3: Πού θα με δει?
4: Όχι, τα νύχια, για την ασφάλειά σου, ρε παιδί μου. Μπορεί να γυρίσει αγιονάρα και να πιαστεί, το ξέρει αυτό, έτσι.
3: Ναι, γιατί με το παπούτσι μπορεί να γυρίσει και να πιαστεί.
4: Τι να γυρίσει, γυρίζει το παπούτσι, τι παπούτσι φορά. Αυτό μπορεί να λυγίσει, όχι αυτό.
3: Δηλαδή, συγγνώμη, το ίδιο δεν μπορεί να συμβεί.
4: Εμένα αυτό το έχω πάθει πάντω. Να λυγίσει αγιονάρα και να πιαστεί για λίγο, για δύο δευτερόλεπτα το να λέμε, στο πετάλι.
3: Όχι, και τι έκανε.
4: Τίποτα, παρά λίγο να φύγω. Μάλιστα. Αλλά εντάξει, το γλίτωσα και το αποφεύγω όσο μπορώ.
3: Εξλίσσατς μετά με την κιούρα, εξλίσσατς.
4: Εν τω μεταξύ τα κάνουν πλέον τα νυχάδικα τόσο μοντέρνα. Είναι πάρα πολύ. Είναι ένα άλλο νυχάδικο. Καλά στα νότια έχει τα πάντα. Είναι ένα άλλο που είναι όλο σαν να μπαίνει στο νυχάδικο τη Μπάρμπι.
3: Δηλαδή είναι όλα ροζουλιά.
4: Είναι όλα ροζουλιά. Κάθεσαι για να περιμένει σε κάτι σκαμπό και είναι, ας πούμε, το λεγόμενο nail bar. Όπου κάθεσαι εκεί πέρα και σου δίνουν εκεί ένα χειμώνα πριν να περνάει η ώρα και να διαλέξει το χρώμα μέχρι να κάτσει.
3: Κάτσε όμω. Αυτό είναι λίγο τσικλαμπουκλά.
4: Όχι, ναι, από όλα. Εντάξει, τα νότια
3: καλά,
4: έχει δει
3: τώρα κάτι νύχια που έχουν μακριά και με σχεδιάκια.
4: Έχει φύγει
3: και
4: λίγο από τη μόδα αυτό πάντως.
3: Ποιο?
4: Το μακρύ.
3: Εγώ βλέπω πολλές με μακρύ νύχι. Δεν σου έχει τύχει σε υπηρεσία και δεν μπορεί.
4: Σε υπηρεσία μου
3: και το κάνει με το κάτω του το κρέας, γιατί με το νύχι δεν μπορεί να πατήσει.
4: Και μακρύ μητερό. Και από πάνω έχει. Μία είχε κάνει νούφαρα.
3: Ωραία.
4: Ήταν το νύχι. Το νύχι όλο ήταν μακρύ και ήταν μητερό, έφτανε απέναντι. Και ήταν το νύχι. Τέχνη η κοπέλα που τη το είχε βάψει.
3: Ναι, άσε με τώρα.
4: Το νύχι ήταν λίμνη όπου έκανε το νερό αυτό το ειριβίζον που κάνει, ξέρει, σαν να είχε παίξει ένα βότσαλο. Και έκανε έτσι, δηλαδή γυάλιζε το.
3: Όλα τα νύχια έτσι.
4: Όλα. Και το τέταρτο όμως. Ομορφιά, το τέταρτο είχε και κύκνο και νούφαρα. Τα άλλα ήταν η λίμνη. Το τέταρτο ήταν το αποκορύφωμα της τέχνης. Ναι. Ήταν 3D τον είχε.
3: Έλα, παιδιά.
4: Τον είχε, παιδί μου, ήταν 3D έβρισκε.
3: Πόσο κιτσουίτα.
4: Κιτσουίτα, ξεκιτσουίτα. Και υπάρχει και στο TikTok, στο πληροφορώ, ένα κοριτσάκι το οποίο κάνει τέτοια νύχια τα οποία είναι έργα τέχνης και είναι 3D τα νύχια. Βγαίνουν νούφαρα από τον νύχι.
3: Σιγά μην πάω τα νύχια μου και στο Sotheby's.
4: Είναι ένα σπιτάκι το οποίο έχει καμινάδα και μόνο που δεν βγάζει και καπνό από τον τζάκι. Και λέει, αυτά τα νύχια που έκανα 350 ευρώ η
3: δουλειά μου.
4: Γιατί έκανα 4 ώρες, λέει, έφαγα.
3: Όντως σου πληρώνουν τόσα χρήματα. 350 ευρώ για νύχια.
4: Γιατί είναι τέχνη. Είναι τέχνη πάντως. Απλά δεν είναι ωραίο το πράγμα.
3: Είναι ωραίο. Αλλά
4: δεν
3: είναι ωραίο
4: να κάνεις αυτό. Λοιπόν. Και ήταν λοιπόν ένα άλλο νυχάδικο που ήταν το σπίτι της Μπάρμπι και είχε και καδράκια τα οποία ήταν βαμμένα ροζ και ήταν τα καδράκια, είχαν τσίρλες γύρω γύρω, κατάλαβες, σκαλίσματα, πράγματα και θάματα και μέσα, ας πούμε, είχε φωτογραφίες από διάφορα νύχια. Και είχε νύχια γαλλικό, νύχι
3: αγγλικό,
4: νύχι εκείνο, νύχι τ' άλλο και τέτοια. Αυτό όλο αυτή που το έχει στήσει στο μαγαζί, πολύ ωραίο, δεν μπορώ να πω, είχε πλάκα.
3: Ναι.
4: Στο 40 ευρώ το να σου κάνει τα πόδια. Μόνο τα πόδια. Μόνο τα πόδια.
3: Δηλαδή χέρι-πόδι πόσο πάει.
4: Χέρι-πόδι και ένα κατοστάρικο.
3: Νεφρό.
4: Οπότε επειδή έκαναν μια γύρα και είδα τι παίζει, μετά υπάρχουν κάτι άλλε σκηνέ που
3: είπες πας... καλύτερα είναι τα δόντια μου.
4: Α, δεν το συζητώ. Μετά είναι κάτι άλλο που, πιο... που το βλέπει τον νυχάδικο ότι είναι ψιλοπαρατημένο γιατί είναι φτηνή αυτή. Δηλαδή κάθεσαι πάνω σε πέτρα, δεν σου δίνει τίποτα να πιει, έχει τη δίψα.
3: Κάτσε τώρα.
4: Και δεν έχει τίποτα. Έχει κάτι λάμπες, δεν ξέρω, θα χειρουργήσει από πάνω αυτό. Τα εργαλεία είναι της κακιάς κουρούνας. Σε πονάει, σε κάνει, σε ράνει. Δηλαδή σου λέει, θα πονέσεις.
3: Τόσο καλά.
4: Ναι, και είναι, ας πούμε, 20 ευρώ.
3: Ναι.
4: Οπότε είπα και εγώ να το παίξω μόνη μου και να κάνω μόνη μου την ηχού, σπίτι μου και περνάω καλά. Έχω τα
3: Έλα,
4: φτιάχνω,
3: πες μου πώς κάνεις μόνη σου την ηχού. Τι έχεις φέρει από το εξωτερικό.
4: Το εξωτερικό.
3: Από την Κίνα με αγάπη.
4: Όχι, δεν είναι την Κίνα.
3: Από πού είναι.
4: Από ελληνικό site το πήρα.
3: Α, και.
4: Και είναι ένα σβουράκι το οποίο έχει μπιμπιλόνια πάνω, έχει ένα γυαλιμάρισμα, ένα για να κάνει τα πετσάκια.
3: Μεγάλη επιτυχία.
4: Πάρα πολύ ωραίο.
3: Συγγνώμη, αν δεν πιάνω τα χέρια μου, θα πάρω το μπιμπιλάκι με τα, τα πετσάκια.
4: Αφού είναι όλο ηλεκτρικό, τροχό, δεν κάνει τίποτα. Πρέπει απλά εσύ να κεντράρει. Είχα το δύσκολο.
3: Μπορεί να φας τη φτέρνα σου.
4: Δεν
3: έτσι.
4: Όχι, όχι, όχι. Γιατί είναι πολύ ελεγχόμενο και βάζει και την ταχύτητα που θε. Σιγά.
3: Ναι.
4: Τα έχω κάνει τέλεια τα πόδια μου.
3: Αυτά είναι τα τέλεια.
4: Θα το φέρω στη μουρή. Το τέλειο πεντικιούρ έχω κάνει. Απλά μου τα βάψα άλλο.
3: Απλά είναι λίγο πιο μακριά από ό,τι πρέπει.
4: Έτσι θέλω, δεν μπορώ να είναι και κοντοκομμένα.
3: Α,
4: στα εκεί. Λοιπόν, και μετά.
3: Αυτό είναι ένα νούμερο παπουτσίου μεγαλύτερο.
4: Και μετά βήκα στη γύρα και είπα καλιά, πες να μου τα βάψει. Και μετά ως καφίλη.
3: Ανατροπή δηλαδή.
4: Αφού μετά ως καφίλη μου η οποία πιάνει το χέρι και μου λέει, έλα, μου αρέσει να στα βάψω εγώ τα νυχάκια σου. Και μου έπεσε τα νύχια μου. Και τελειώσαμε.
3: Είναι ευτυχισμένη αυτή η φίλη σου, εντάξει.
4: Πάρα πολύ, γιατί κάνει και τα δικά τη και τη αρέσει. Αλλά ήταν το ποδαράκι μου. Έτοιμο από μένα, με τις κρεμούλες του, το πεντικιούρ του. Ήθελα μόνο ένα βάψιμο, ρε παιδί μου. Τι ήταν ένα βάψιμο και εκείνη.
3: Όλο το μπουτές το κάνουν άλλοι φίλοι. Είναι ευγενική προσφορά.
4: Μου κάνουν ρίζα και νύχια ποδιών.
3: Να μάθουν και αντάβιες.
4: Όχι, όχι, θα πάω σε κομμωτήριο για αντάβιες, τι φοβάμαι.
3: Τι φοβάσαι.
4: Εγώ θα την μπαλάβρω.
3: Α, πούμε, μωρέ. Τι ψυχή έχει μια αντάβια.
4: Έχει ψυχή να μου κάψει το μένα το μαλλί. Άσε με τώρα. Μια χαρά είναι με τη ριζούλα.
3: Είναι
4: μόνο.
3: Δύσκολο. Κοίτα, θα πείτε στο AI και θα βάλει.
4: Πήγαμε και κουρευτήκαμε. Εντάξει, φτάνει.
3: Τι κάνατε?
4: Δεν κουρευτήκαμε με το AI. Όχι τώρα αυτό που είναι ωραίο κούρεμα. Το προηγούμενο που ήταν μια χαρά όμως.
3: Α, πώς το κάνει το AI,
4: για πες. Το κομμότερο δεν μου είπε ποιο σε κούρεψε, παιδί μου, πώς είσαι έτσι. Νομίζω ότι με είχε κουρέψει ίδια. Τόσο καλά πήγε.
3: Πες μου τι έβαλε.
4: Όχι AI. Είναι ένα βίντεο που είναι ένα κομμωτή και έχει μια κούκλα. Με μαλλιά και σου δείχνει πως μπορείς να κουρευτείς μόνος σου. Πιάνεις μία τούφα.
3: Μόνη σου τα κούρεψες.
4: Με μια φίλη μου τα κούρεψε. Με βάση αυτό που είδα στο TikTok. Τσίπα, έτσι θα με κουρέψει. Κοίτα.
3: Α. Τη έδειξε δηλαδή.
4: Είναι κάνει μια κοτσίδα στην κορυφή του κεφαλιού. Κάνει μια κοτσίδα πίσω και κάνει μια κοτσίδα κάτω. Τα φέρνει όλα αυτά μπροστά και τραβά τρεις ψαλιδιές. Και μετά αυτά έρχονται και γίνονται έτσι. Σκάλες. Είχα πολύ μεγάλη επιτυχία.
3: Όλα τα θετικά τα λες μόνη σου, έτσι. Το θέμα είναι τι λέει ο κόσμος που σε βλέπει.
4: Δεν μου με κάνεις καλή.
3: Μπορεί να σε συμπαθεί γι' αυτό, να σε λυπούνται.
4: Δεν μου με κάνεις ποιος σε κατοκούρεψε. Όλοι μου πάνε μια χαρά. Ούτε η κομμούτρα δεν μου το είπε που πήγα. Να κουρευτώ σωστά μετά. Γιατί ήθελα να πάρω και μήκος και φοβόμουν και δεν πήραμε μήκος.
3: Α, τι πήρατε, Πλάτος.
4: Κάναμε...
3: Τι ψαλίδα βγάλατε.
4: Ναι, ίσα όσο πατάει η τέτοια. Και πήγε και κουρέθηκα και δεν μου είπε καλέ πως είσαι έτσι κουρεμένη. Μια χαρά. Ούτε μια χαρά ούτε τίποτα. Μια χαρά. Νομίζω ότι με έχει κουρέψει αυτή, φαντάσου. Εκτός αν νόμιζε ότι με έχει κουρέψει κάλια. Κάλια η ίδια. Δεν ήθελε να το πει.
3: Καλά, δεν θυμόταν ποτέ τελευταία φορά. Δεν σου είπε, Αχ, Ελενάκι μου, έχουμε καιρό να σε δούμε.
4: Δεν μου το είπε ότι είχατε καιρό να με δείτε. Λέω, θα με ξαναβείτε του χρόνου πάλι. Δεν την εποχή. Στο γυρίνα Ραπουνζέλ. Όχι, δεν τη το είπα. Με είχε να με βρει, λέει, από πέρυσι το Μάη. Συνόλασε τυχερή που με έχει να με βρει ένα χρόνο μόνο.
3: Και τι σου κάνει η κομμότρια.
4: Μου κούρεψε, παιδί μου, ήταν τα μαλλιά
3: μου. Συγγνώμη, αφού λες ότι σε κούρεψε το.
4: Δώσαμε ένα σχήμα. Ήθελα να μου πάρουν μήκο. Με μήκο δεν έπαιζα.
3: Δηλαδή. Ενώ είχε κουρευτεί, πήγε στην άλλη
4: είχα
3: για μήκο. Είχα
4: ψηλό κουρευτεί, ρε παιδί μου. Είχα πάρει τα απ' έξω απ' έξω, τα χοντρά. Που είχα γίνει σαν κόδευα να τα πατήσω. Αλλά δεν προχωρήσαμε εις βάφος για να μην γίνει βλακία.
3: Ζημιά.
4: Και δεν έγινε, όντως.
3: Α, να σου πω, ελπίσει φίλε. Να πάει να εκπαιδευτεί.
4: Δεν το ξέραμε. Μια χαρά τώρα κουρεύτηκα. Θα πάω και σε μια άλλη να μου κάνει το χρώμα, γιατί αυτή είναι πανάκριβη και δεν μου κάνει και ωραίο χρώμα και τελειώσαμε.
3: Ποιος θα σου κάνει το χρώμα?
4: Η κομμότρια, σε ένα κομμωτήριο κοντά στη γειτονιά μου.
3: Α, αλλάξαμε τους φίλους. Τώρα πάμε κομμωτήριο.
4: Κοίταξε να δεις. Για μπαλαγιά και δεν θα πάω κομμωτήριο. Για ρίζα στους φίλους.
3: Μάλιστα. Τι άλλο? Ιατρικές συμβουλές, επεμβάσεις και τέτοια.
4: Τελειώσαμε, όχι, πηγαίνουμε σε γιατρούς.
3: Μάλιστα. Θυμάμαι ότι μια φορά είχες πάει στο σκυλογιατρό.
4: Όταν είσαι νέος, ο κτηνίατρος βοηθάει.
3: Δηλαδή, συγγνώμη.
4: Μετά μου βγαίνουν οι χωριστέ. Δεν σου κάνει.
3: Πας στο σκυλάκι σου και ρωτάς. Πας στο σκυλάκι, πήγαινα στο σκυλάκι και ρωτούσες.
4: Έκανα και μια ερώτηση, γιατί έχει περάσει και μερικά στάδια βασικά.
3: Αυτή η κτηνία του πραγματικά, παιδιά, μαθαίνουν και γενική ιατρική.
4: Κάτι θα μαθαίνουν, δηλαδή.
3: Πάντως τα ζωάκια παίρνουν κανονικά φάρμακα των ανθρώπων.
4: Όχι όλα. Υπάρχουν και φάρμακα ανθρώπων που παίρνουν, αλλά παίρνουν και φάρμακα δικά τους που παίρνουν. Που δεν κάνει να τα πάρουν οι άνθρωποι. Γιατί το ανάποδο.
3: Λοιπόν,
4: να πάρουμε εμείς του σκύλου, τι φάρμακο.
3: Ακολουθεί διαφήμιση. Ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο έρχεται με γκάζια στο καζίνο της Πάρνηθας την Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η τύχη κορνάρει στη μεγάλη κλήρωση του αυτοκινήτου. Ρίτζεσι Καζίνο Μομπαρνές. Και μας περιμένει, παιδιά. Α, τι ωραία, ένα καινούριο αυτοκίνητο θέλουμε. DFCK500. 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ θα είμαστε όλοι εκεί για να κερδίσουμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο με το οποίο θα βολτάρουμε αυτό το καλοκαίρι. Τα καινούργια αυτοκίνητα, όταν τα παίρνουμε μαζί στις διακοπές, βάζουμε καλύματα, βάζουμε αυτό. Δεν θέλουμε να μπαίνουμε με την άμμο την πρώτη χρονιά. Τη δεύτερη λιγότερο, την τρίτη αυτό, την τέταρτη μπαίνουμε όπως είμαστε από τη θάλασσα.
4: Παραλία το αμάξι μετά. Ναι, παιδιά, έτσι είναι.
3: Θυμάμαι ότι είχα βρει τόση άμμο στο αυτοκίνητο, το Golf το προηγούμενο, πρέπει να ήταν τριών καλοκαιριών.
4: Ναι, μόνο.
3: Εκεί έχουμε φτάσει.
0: Παραπολιτικά 90,1. Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Εθνική Λυρική Σκηνή, Φεστιβάλ Όπερας Glyndebourne, Μετροπόλιταν Όπερα Νέας Υόρκης. Η μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή εγκαινιάζει την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027 με την όπερα Ορφέας. 4 αιώνες μετά τη συγγραφή του από το Μοντεβέρντι και για πρώτη φορά στην Εθνική Λυρική Σκηνή, το έργο που σηματοδοτεί τη γέννηση της όπερας ως ολοκληρωμένης δραματικής τέχνης. Ορφέας, 30 Οκτωβρίου και 1η, 4, 6, 8, 10, 12 και 14 Νοεμβρίου, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αίθουσα Σταύρος Νιάρχος. Παραπολιτικά 90,1.
3: Το χειρότερο αυτή την εποχή είναι ότι δεν βρίσκεις ραντεβού για ξετρίχιασμα.
4: Δηλαδή δεν βρίσκεις, όχι.
3: Λοιπόν, μου έτυχε να πάω για ξετρίχιασμα και να μην είναι εκπαιδευμένη. Είχε φύγει η παλιά θεραπεύτρια και ήρθε καινούρια και να έχει κολλήσει το χαλάουα και να μην μπορεί να μου το βγάλει. Και να
4: την πρακτική σου πάνω.
3: Ναι, παιδιά, έπαθα σοκ. Καταρχάς με το χαλάουα μου είχε κάψει το δέρμα. Ήταν τόσο ζεστό, τους λέω καίει. Καίει, τσουρουφλάει, άχλε, το δέρμα σας είναι λίγο προβληματικό.
4: Δεν είναι προβληματικό. Πες χρόνια κάνω.
3: Έλατε.
4: Λέιζερ, θέλει λέιζερ.
3: Ναι, λέιζερ. Αλλά πονάει και αυτό.
4: Πονάει, τσούζι. Ανάλογα που κάνεις.
3: Που κάνεις.
4: Άμα πας να κάνεις εκεί που... εκεί που δεν πιάνει ο ήλιος, θα αυτό. Αλλά στο μπούτι, στο αυτό, στη γαμπίτσα, στο μουστάκι είναι μια χαρά.
3: Στο μουστάκι.
4: Στη μασχάλη
3: πονάει το μουστάκι. Το μουστάκι θέλει λίγο κρεμούλα.
4: Σου βάζουν, παιδί μου, ξυλοκαίνη.
3: Ναι, αλλά πρέπει. Ξυλοκαίνη θέλει 20 λεπτά πριν. Πρέπει να τη βάλει από το σπίτι.
4: Την παίρνω, παίζει από το φαρμακείο, δεν είναι και τίποτα.
3: Και είναι η θεραπεύτρια και είναι κάτι μικρά κοριτσάκια με ειδικά γυαλιά και σου δίνουν τα ειδικά γυαλιά και δίπως είναι το λέει.
4: Όχι, για πε.
3: Σου δίνουν σαν γυαλιά ηλίου. Γιατί αυτό βγάζει μια ακτινοβολία. Φοράνε και αυτές το ίδιο. και σε τσουρουφλάει και μυρίζει σαν καμένο, πώς ήταν η γιαγιά σου όταν έκανε
4: το ρέγκα
3: ή το κοτόπουλο της τρίχες. Το καθάριζε η γιαγιά στο σπίτι το κοτόπουλο.
4: Ναι,
3: το,
4: ναι, ναι, το έκυγε,
3: λοιπόν,
4: το έκυγε.
3: Έτσι μυρίζει. Και μετά σου βάζουν ειδική κρέμα γιατί πρέπει να με βγει στον ίδιο, στον ήλιο. Γιατί άμα βγει μετά το λέιζερ στον ήλιο χωρίς αντιλιακό, κάνεις. Πώς το λένε, φακίδες τεράστιες.
4: Ναι, ναι, ναι, κάνει εγώ μουστάκι. Όχι από λέιζερ, είχα βγάλει το μουστάκι μου, και είχα βγάλει το μουστάκι μου με κερί. Και μετά πήγα για μπάνιο στη θάλασσα μέρα.
3: Επί τόπου. Δεν κάνει καλέ.
4: Δεν το ήξερα. Και έκανα μια πανάδα μουστάκι και ήμουνα.
3: Σαν το ταβελί.
4: Και ήμουνα.
3: Ομορφούλα. Πώ, καλά, συγγνώμη.
4: Ένα μουστάκι.
3: Τσιγκελωτό ήτανε.
4: Παιδιά, ήμουν τραγική. Με κοιτάγανε όλοι στο στόμα.
3: Και τι
4: Έβαζα make-up για να μην φαίνεται. Πέρασα ένα μαύρο καλοκαίρι και μετά πήρα μια ειδική κρέμα που μόνο από Νοέμβρη μπορούσα. Έβγαλα ένα καλοκαίρι μου στα καλού. Σαν οπραρχηγός ήμουνα.
3: Πόπο, είχε πέσει η ψυχολογία σου.
4: Ναι, πάρα πολύ. Και μετά Νοέμβρη πήρα μια ειδική.
3: Φανόμουζαν ότι είσαι lady boy.
4: Καλά, ήμουνα χάλια. Και πήρα μετά τον Νοέμβρη. Έκανα υπομονή όβιανα γιατί έπρεπε να χειμωνιάσει και πήρα μια ειδική λευκαντική, την πιο δυνατή που υπήρχε κρέμα και την έβαζα και είχα και φόβο μη και μείνει. Και μείνω έτσι. Και ευτυχώς.
3: Γιατί δεν έβαζες make-up. Φαινόταν και
4: έβαζα
3: με το make-up.
4: Έβαζα make-up για να το κρύβω, αλλά δεν μπορεί να είμαι όλη μέρα με make-up στο μουστάκι. Και μετά ευτυχώς ξεκίνησα.
3: Καλά, συγγνώμη, μετά του χαλάουα. Καταρχάς δεν έβαζα.
4: Δεν το είχα ξεχάσει. Βιαζόμουν και ήμουν πολύ μουστακολωμένη και λέω: πάμε τώρα τι θα γίνει. Και γύρισε με πανάδα μου, ξύπνησα την άλλη μέρα το πρωί με πανάδα μουστάκι.
3: Πες μου τώρα
4: τραγική πώς. Κατάσταση.
3: Όταν σε είδες.
4: Λέγε... Έβαλα τα κλάματα. Είπα: τι έκανα στον εαυτό μου, τι θα κάνω τώρα. Αυτό δεν φεύγει έτσι. Να. Και τελικά ξεκίνησα τη θεραπεία.
3: Μπορεί να άρεσες.
4: Από ό,τι κατάλαβα, δεν άρεσα καθόλου. Ξεκίνησα τη θεραπεία Οκτώβρη και ευτυχώς Γενάρη είχε.
3: Τι θεραπεία?
4: Με λευκαντική κρέμα.
3: Τι?
4: Ναι, υπάρχουν ειδικές λευκαντικές κρέμες. Και ξεκίνησα Οκτώβρη και ευτυχώς Γενάρη είχε εξαφανιστεί.
3: Τι σου λέγανε οι φίλοι σου?
4: Γελάγανε. Τι να μου λένε. Με τα χάλια μου.
3: Πω.
4: Δηλαδή, να μην με το make-up, να τύχει τίποτα, να τύχει τίποτα με κανέναν, να γινόταν κάτι και να ξυπνάγαμε το πρωί και θα ήμουν με το μουστάκι, εγώ την μπανάδα.
3: Μπορεί να του άρεσε.
4: Δεν παίζουν με αυτά τα πράγματα.
3: Μάλιστα. Τι να πω.
4: Τραγική κατάσταση.
3: Παιδιά, πολλά ατυχήματα γίνονται στα θέματα ομορφιάς.
4: Ναι, πολλά.
3: Γιατί εγώ πήγα μια φορά σε ένα πλαστικό χειρουργό και να μου λέει να σου κάνω κάτι ενεσούλες, λέει, αναζωγόνησης και δεν ξέρω τι έβαλα και έγινε παντιά τούμπανο. Ξεκίνησα να πρίζω με το μάτι, ήταν σαν να είχα φάει μπουνιές και αυτό το πρίξιμο κατέβαινε και μέσα σε δύο μέρες έγινα σαν πεπόνι και δεν ξεμπριζόμουν με τίποτα. Λες και είχα πάθει αλλεργικό σοκ.
4: Και μπορεί να ήταν και αλλεργικό τώρα που το
3: σου. Δεν ξέρω τι είχε βάλει και τον πήρα τηλέφωνο και του είπα ότι αν δεν ήσουν γνωστό θα ερχόμουν στο γιατρείο να σώσπαγα. Έκανε περίπου 2,5 μήνες να φύγει αυτό το πράγμα.
4: Άντε καλέ.
3: Και έχω την εντύπωση ότι ένα πρίξιμο μου έμεινε για πάντα. Ασύλληπτο. Παιδιά, το τι βλέπουμε δε.
4: Απίστευτο.
3: Δεν υπάρχουν. Σου είπα, μία γνωστή έκανε μία πλαστική επέμβαση σε γιατρό στη Θεσσαλονίκη, γιατί τη είπαν, λέει, ότι είναι πάρα πολύ καλός και είναι χαμηλών τόνων. Είπα, φτιάχνουν. Σου είπα, μία γνωστή έκανε μία πλαστική επέμβαση σε γιατρό στη Θεσσαλονίκη, γιατί τη είπαν, λέει, ότι είναι πάρα πολύ καλός και είναι χαμηλών.

0: Βελτιωτική επέμβαση.
1: Επέμβαση, έκανε, ήταν ενέσιμο.
0: Επέμβαση. Έκανε παρενέργεια του lifting.
1: Την κακομοίρα.
0: Και, όλο το προ... και μου λέει μία φίλη μου, τη βλέπω πάρα πολύ φρέσκια. Λέω, βάλε τα γυαλιά σου να δεις τη λεπτομέρεια. Και μου λέει, απαπα, τι έπαθε. Αλλά κυκλοφορεί με απίστευτη άνεση, δεν την ενδιαφέρει τίποτα.
1: Μπράβο της, καλά κάνει, τι να κάνει, να κάτσει να σκάσει.
0: Να κάτσει να σκάσει, ναι.
1: Θα περιμένετε, έτσι δεν μπορεί. Δεν μπορεί να κάνει, δεν μπορούσε να κάνει επέμβαση κατευθείαν.
0: Δεν μπορεί να κάνει επέμβαση κατευθείαν, τη είπαν οι γιατροί. Πω, πω, παιδιά, συμβαίνουν πάρα πολλά.
1: Αυτό, δεν είναι όντως καλός πλαστικός.
0: Δεν ξέρω, δεν το ξέρω. Στη Θεσσαλονίκη. Τη είπε μία φίλη της ότι εγώ. Είδε μία φίλη της που κάνει πολύ ωραίο lifting και είπε ότι θέλω να πάω να κάνω σε αυτόν. Πάρ' την κάτω. Τώρα είναι. Το πρώτο καιρό ήταν τελείως εξαφανισμένη για μερικές μέρες, αλλά δεν άντεξε η γυναίκα. Τι να πω, παιδιά, έχει
1: το
0: πολλά
1: έχω δει μποτόξ λάθος. Να κατέβει το μάτι. Να γίνει το μποτόξ λάθος και το ένα μάτι να κατέβει.
0: Κλείνει το,
1: ναι, ναι, είχε κλείσει
0: κλείνει το καπάκι.
1: Δεν είχε κλείσει ακριβώς, αλλά είχε, είχε, ήταν σαν να είχε βαρύνει το ένα μάτι.
0: Ναι, αλλά στο μπότοξ υπάρχει αντίδοτο.
1: Όχι στο μπότοξ, στο ιαλουρονικό.
0: Στο ιαλουρονικό, στο, νομίζω και στο μπότοξ.
1: Μπορεί, δεν ξέρω. Πάντως αυτή έμεινε εκεί πέρα και έκανε υπομονή. Έκανε όλο τι είχε πει μετά, κάνει κινήσεις.
0: Απαπα, γιατί ανατροπιείται, αδρανοποιείται.
1: Ναι, ομείς.
0: Αλλά υπάρχει αντίδοτο σε αυτό.
1: Δεν το ήξερα εγώ τον μπότοξ, ήξερα μόνο εγώ το ειρηνικό.
0: Μα
1: αυτή δεν ξέρω πάντως. Έκανε υπομονή και τρεις μήνες έφυγε και σήχασε. Ανέβηκε το μάτι στη θέση του. Και είπε: εγώ ξανά μπότοξ ποτέ. Είχε τρομάξει.
0: Ναι. Πολλά μάτια πάντως, εάν δεις γυναίκες που κάνουν μπότοξ, είναι λίγο το ένα μάτι.
1: Ο Τσίπρας νομίζω έχει κάνει μπότοξ, αν είδα καλά. Έχουν φύγει
0: επιτυχία.
1: Τα φρύδια πάνω.
0: Αυτός, παιδιά, είναι πολύ φρεσκαδούρα. Πρέπει να έχει κάνει πολλά πράγματα. Δηλαδή, μπότοξ... έκανε lifting όχι μόνο στο κόμμα.
1: Δεν ξέρω αν έκανε lifting στο πρόσωπο, δεν νομίζω. Αλλά μπότοξ έχει κάνει σίγουρα.
0: Λες, ε.
1: Negative, αν παρατηρήσεις, δεν έχει την παραμικρή ρητίδα στο μέτωπο και τα φρύδια του δεξιά-αριστερά είναι προς τα πάνω. Τον είδα τώρα πρόσφατα που, επειδή παρουσιάζει το καινούριο του κόμμα, κάνει συχνές εμφανίσεις.
0: Ναι. Πρέπει να
1: και το παρατήρησα.
0: Πρέπει να έπεσε και με ρεμέτη. Όσο έλεπε από την πολιτική.
1: Κοίτα, πιο νέος δεν δείχνει. Δείχνει στην ηλικία του. Εγώ πιστεύω
0: πάντως
1: ότι έκανε μπότοξ.
0: Οι άντρες δεν είναι ωραίο να κάνουν πράγματα.
1: Ανάλογα, μωρέ μου.
0: Τώρα
1: άντρας να,
0: να κάνει μπότοξ.
1: Ας πούμε, μερικοί που βάζουν μαλλιά κάνουν πολύ καλά που βάζουν. Τους πηγαίνει πάρα πολύ.
0: Να.
1: Τώρα δεν ξέρω για
0: τώρα μπότοξ. Πια δεν φαίνεται. Ενώ παλιά φαινόταν,
1: ναι,
0: τα μαλλιά.
1: Είναι πολύ ωραία τώρα που το κάνω.
0: Εγώ ξέρω πως πονάει. Μου έχει πει ένας φίλος μου ότι πονάει τις πρώτες 10 μέρες. Δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Αλλά φαντάσου τι ψυχική ανάγκη έχουν να το κάνουν.
1: Βέβαια.
0: Που πάνε και κάνουν η άλλη που ήθελε να πάει να φτιάξει τα δόντια της στην Τουρκία και έμεινε με κάτι σιδεράκια κάτω.
1: Ναι, καημένη.
0: Πω πω. Παιδιά, προσέχετε σε ποιους γιατρούς πηγαίνετε. Και ειδικά όταν ακούτε πάρα πολύ φτηνό γιατρό, θυμάστε στη Βουλγαρία που πήγαιναν και έβαζαν μασέλες από ξύλο.
1: Ναι, ναι, το θυμάσαι.
0: Τώρα είναι δυνατόν να έχουμε δόντια από ξύλο. Για φτηνό.
1: Βγάζω σε ένα βάγιο θα επιπέπλε αυτό σίγουρα.
0: Τι είναι αυτό τώρα, δηλαδή, τι ξύλο είναι που επιπλέει κιόλας.
1: Θαλάσσις.
0: Λοιπόν, πριν λίγες μέρες είχα τα γενεθλιάκια μου και μου ήρθε από γνωστό καλλιτικατζίδικο σουμουσού. Ελάτε, κυρία Λεμονιά, χρόνια σας πολλά. Να σας δώσουμε ένα δώρο. Τώρα που το θυμήθηκα να πάω να το πάρω κιόλας. Δεν λέει όμως τη δώρο.
1: Δεν πήγες να πάρεις το δώρο.
0: Όχι, αφού έλειπα. Πρέπει να πάω να πάρω το δώρο, να δούμε τι είναι το δώρο.
1: Γνωστό καλλιτικατζίδικο.
0: Πάρα πολύ γνωστό.
1: Ωραία.
0: Και
1: επίσης
0: μου λέει μια φίλη μου, αχ, μου λέει, είδες το τσαντάκι. Βλέπω μια φίλη μου που κρατούσε ένα τσαντάκι πάρα πολύ γνωστό μπραντ ρούχων και καλλιτικών. Και της λέω, τι ωραίο ψάθινο τσαντάκι. Και μου λέει, ήταν μαζί με καλλιτικά. Μπαίνω, παιδιά, sold out. Και παίρνω μια φίλη που έχει μαγαζιά με καλλιτικά και μου λέει, αυτό έγινε sold out, αλλά άλλη γνωστή φίρμα βγάζει σύντομα και άλλο. Αυτά κυμαίνονται από 110 μέχρι 150. Αλλά σου μένει το τσαντάκι που είναι πραγματικά τσαντάκι που μπορείς, γνωστού μπραντ, που μπορείς να το κρατάς και μόνο
1: τσαντάκι.
0: Και το καλοκαίρι.
1: Μικρό λες όμως, όχι σαν κλατσάκι.
0: Μικρό, ναι, ναι, μικρό, πολύ ωραία όμως. Δηλαδή για καλοκαιρινά πάρα πολύ ωραία. Του αντίστοιχου μπραντ, ας πούμε, αν έπαιρνες μια τσάντα θα ήταν 600-800 ευρώ.
1: Ναι.
0: Και αυτό το παίρνεις το περισσότερο με 150.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και είναι τα sold out γίνεται. Βέβαια στα καλλιτικατζίδικα σου πλασάρουν ό,τι θέλουν, έτσι.
1: Παιδιά!
0: Πας για ένα πράγμα και φεύγεις και δεν έχεις καταλάβει.
1: Όχι, και λέει να σας βάψουμε, να σας δούμε. Αχ, είστε πάρα πολύ ευδιατωμένοι. Θα σας φτιάξω. Εγώ βλέπω ένα μπιμπίκι εκεί για την ηλικία σας, την αντιγυραντική, την αντιγυραντιά να δεις αύριο. Έχουμε την αντιγυραντική κρέμα, τα τάδε, η οποία έχει μέσα πόδια γυνού.

0: Σάλια!
1: Σάλια, τέτοια.
0: Ναι.
1: Και μπορείς να βρεις κρέμες, τα έχουμε ξαναπεί, κρέμες πάρα πολύ οικονομικές, οι οποίες είναι. Χρησιμοποιούν τα ίδια συστατικά που χρησιμοποιούν οι πανάκριβες.
0: Λοιπόν, εγώ πηγαίνω και βλέπω όμως πόσο τα πιτσιρίκια ξοδεύουν πάρα πολλά χρήματα σε καλλιντικά. Τα πιτσιρίκια ξοδεύουν πιο πολλά χρήματα από εμάς.
1: Εννοείται.
0: Βέβαια, κυρίως σε βαφτικά. Όχι σε κρέμα.
1: Και σε κρέμες σε πληροφορώ.
0: Έλα.
1: Ναι. Άμα κάτσεις να μπεις στο TikTok και μπεις τα πιτσιρίκια, τις πιτσιρίκες που βάζουν σέρουμ, κρέμε, κάνουν ένα καθαρισμό πριν κοιμηθούν, για παράδειγμα σου λέω, και βάζουν 25 προϊόντα πάνω. Και βγαίνουν και οι ειδικοί και λένε
0: 25 παιδί, προϊόντα.
1: 25 να μην είναι, αλλά 5 είναι. Και βγαίνουν οι ειδικοί και λένε ότι αυτό το πράγμα που κάνουν
0: για πολύ μικρές ηλικίες δεν είναι καλό.
1: Δεν είναι καλό, διότι ταλαιπωρούν το δέρμα. Το δέρμα δεν χρειάζεται όλα αυτά τα προϊόντα.
0: Ναι. Τι να πω. Δε σε γνωστό καλλιντικάτσι ειδικό, υπάρχει μία εταιρεία που βγάζει σούπερ τα φρύδια. Μιλάμε ότι είναι πραγματικά το μεταπτυχιακό του φρυδιού. Που πρέπει, δεν σε δέχεται έτσι. Πρέπει να έχεις κλείσει, να μπεις στο ίντερνετ και να κλείσει ραντεβού. Δηλαδή λες και πηγαίνεις για επέμβαση. Κάθεται και σου μελετάει το φρύδι, στο μετράει και στο βγάζει και με τσιμπιδάκι και με αυτοκόλλητο χαλάουα κλπ. Αλλά ξέρουν πολύ καλά να το βγάζουν. Άμα στο βάψει, πληρώνεις 30 ευρώ το φρύδι.
1: Το ένα.
0: Τα δύο, καλέ.
1: Αν είπες το φρύδι. Ένα. Είπες το φρύδι.
0: Λοιπόν,
1: το ζευγάρι.
0: Ευρώ,
1: αν δεν το βάψεις, τι πληρώνεις.
0: Αν δεν το βάψεις, πληρώνεις ανάλογα τι θες να κάνεις. Αν είναι και κούρεμα.
1: Τι να θέλω να. Τι κούρεμα, μωρή, τι είμαι πρόβατο. Μια ψαλιδιά θα μου κάνει.
0: Ναι, χρεώνεται η ψαλιδιά.
2: Η ώρα είναι 4. Παραπολιτικά 90,1. Καλώς σας απόγευμα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Περιμπό. Αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες στις πληγήσεις περιοχές. Αποφάσισε η σύσκεψη της Υπουργικής Επιτροπής υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, για τη στήριξη των πυρόπληκτων μετά τις φωτιές που έπληξαν περιοχές της χώρας. Ακόμη θα ισχύσει αναστολή συμβάσεων εργασίας 534 ευρώ για 3 μήνες για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις, όπως και αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί. Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα στις πληγήσεις εκτάσεις των 111.000 στρεμάτων προγραμματίζεται να ξεκινήσουν το αργότερο ως τα μέσα Σεπτεμβρίου. Αναλυτικά τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους στο www.parapolitica.gr. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Δρύγκια Κοροπίου. Κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρου, 14 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Οι κάτοικοι έλαβαν νωρίτερα προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σημαντικές αποκαλύψεις για το δίθεν σκάνδαλο με τα πράσινα σπιτάκια και τεχάν κάνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος είχε καλέσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να απαντήσει αν υιοθετεί το πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου που κάνει λόγο για πιθανή υπερκοστολόγηση. Σημειώνει ότι υπάρχει γνωμοδότηση από ανεξάρτητη εμπειρογνώμονα, καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ότι όλα έχουν γίνει σύνομα και ότι η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου οφείλει να ανακαλέσει την έκθεση οριστικών αποτελεσμάτων του έκτακτου ελέγχου. Ο Υπουργός επισημαίνει ότι η εμπειρογνώμονα είναι η Κωνσταντίνα Γεωργάκη, η γραμματέα θεσμών και διαφάνεια του ΠΑΣΟΚ, και καταλήγει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει για σκάνδαλο όταν η γραμματέα θεσμών και διαφάνεια του λέει ότι όσοι υιοθετούν αυτό το πόρισμα διαπράττουν ποινικό αδίκημα. Προδεσμίως αύριο για να απολογηθεί έλαβε ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, ισορρός της οποίας εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Προδεσμίως και την Παρασκευή έλαβε για την απολογία του 55χρονου που έκρυβε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο στο Μιστρά. Σωρός άνδρα ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή κοντά στον όρμο Πανορμίτη της Σύμης. Οι αρχές εξετάζουν αν ανήκει στον 8ο Γερμανό τουρίστα που εξακολουθεί να αγνοείται μετά το περιστατικό με τους επιβαίνοντες σε ιστιοπλοϊκό, οι οποίοι βρέθηκαν στη θάλασσα. Άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα vouchers.gov.gr που δέχεται τις αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027 του Υπουργείου Τουρισμού. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του αφημί, σήμερα για όσους λήγησε 1 και 2. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν καταδίκασε σήμερα τις τελευταίες ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο και δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η εταίρη της θα κλιμακώσουν την πίεσή τους στη Ρωσία μέσω κυρώσεων και θα συνεχίσουν να στηρίζουν στρατιωτικά την Ουκρανία. Στα αθλητικά, απόψε σε 9.30 Παναθηναϊκός ΤΣΣΚΑ 1948 Σόφιας για το Conference League. Η Μπενφίκα αρνήθηκε πρόταση 40 εκατομμυρίων ευρώ από τη Φενέρμπαχτσε για τον Παυλίδη και ζητάει 70 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρησή του.
3: Τα νέα των αγορών.
2: Οριακή άνοδος 0,02% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας αυτή την ώρα. Σημαντικό βήμα για την επανεκκίνηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Πραγματοποιείται σε μισή ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου και με την παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου θα υπογραφεί η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου της Greek Sea Interconnector με ποσοστό πάνω από 50%.
3: Ο καιρός.
2: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με το θερμόμετρο από 23 έως 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
3: Παραπολιτικά 90,1.
0: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of.
1: Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
0: Τα κακά κουρίτσια, κουρίτσια, έχει βραχεί το παντελονάκι μου. Παιδιά, τι βροχή είναι αυτό, δεν είμαστε μαθημένοι εμείς σε τέτοια κλίματα.
1: Δεν θα μάθουμε τώρα κι άλλα, μην ανησυχείς.
0: Τι θα μάθουμε, τι θα μάθουμε,
1: θα βρέχει ξαφνικά, θα βρέχει ξαφνικά, έχουμε να φάμε τη ζέστη της αρκούδας, άστε τι έχει να γίνει.
0: Θα είναι ένα δροσερό καλοκαιράκι.
1: Ποιος το είπε αυτό.
0: Εγώ, εγώ του ιδίου.
1: Εντάξει, μιλάμε για έγκυρη πηγή, για αστεία.
0: Και να σου πω και κάτι, δεν θα έχει σεισμούς. Δεν θα έχει. Εκεί για να έχει γίνει, στην Εύβοια, δε, εκεί που έχω το εξοχικό μου, ευτυχώς που το έχουμε φτιάξει στο σπίτι μόνοι μας και ξέρουμε τι θεμελιά έχουμε. Αλλιώς είναι να φεύγουμε με τη σκηνή, παιδιά. Κάμπινγκ φέτος, να σου πω κάτι. Ωραίες διακοπές είσαι με το κάμπινγκ, δεν σε νοιάζει αν κουνιέται, αν δεν κουνιέται, αν κάνει, αν ράνει. Λίγο προσοχή.
1: Ναι, στο κάμπινγκ δεν μπορείς να σεξουαλιστείς, ρε παιδί μου.
0: Τι λες τώρα,
1: τι έχουνε καλά. Τώρα, τι έχουνε.
0: Όχι κατά.
1: Ένα πανί έχει διπλά, μα θες δηλαδή να. Πώς να σου πω, να δημιουργήσεις ένα σεισμό προσωπικό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να κουνηθείς.
0: Καλά, πήγαινε σε από μόνη σου.
1: Όπως το σπίτι μου στα Κύθυρα, λοιπόν, τώρα που λέμε για κάμπινγκ, για σεξ μάλλον. Επειδή είναι, το σπίτι είναι παραδοσιακό παλιό, το έχω φτιάξει βέβαια, είναι κουκλή, αλλά ο πρώτος ορόφος με τον πάνω, που είναι κάποια δωμάτια, τα χωρίζει ένα σανίδι, δεν έχει πάτωμα.
0: Καταρχάς αυτό, αν το παρακουνάς, μπορεί να πέσει τον άλλον το κεφάλι.
1: Αναπνέει και εγώ το ακούει από κάτω.
0: Διακριτικότητα, όχι.
1: Είχε έρθει λοιπόν πριν 3 χρόνια, 4, ένα φιλικό ζευγάρι και κοιμόντουσαν αυτοί από πάνω και από κάτω, εντάξει.
0: Τι. Και αυτή τώρα δηλαδή.
1: Ήξερα αν είναι καλό το σεξ αυτό, αν τον έχει μεγάλο, μικρό, τα πάντα, τα άμαθα όλα.
0: Συγγνώμη να
1: σου πω. Την επόμενη τον δω, την επόμενη μέρα το κάναμε παρέα. Λε και τον είχα στο δικό μου το κρεβάτι.
0: Περίμενο.
1: Και βαχ και βουχ και έλα και δώσ' του και πάμε
0: τώρα
1: και πάμε.
0: Αν πάει φιλοξενούμενο σε σπίτι και θέλει να από αυτό κιόλα.
1: Αυτό δεν είναι κακό. Απλά δεν ήξερε ότι. Νομίζω ότι επειδή είναι στον πάνω όροφο δεν.
0: Τι
1: δεν ακούγεται τίποτα. Δεν φώνασε ο άνθρωπος.
0: Έπρεπε και εσύ να πάρεις ένα ξύλο.
1: Τα βασικά έκανε.
0: Πώς κάνουνε.
1: Και λέω τι ζω σήμερα, λέω. Τι ήμουν από κάτω εγώ.
0: Έπρεπε να πάρεις ένα ξύλο και να κάνεις το ταβάνι.
1: Θα ήθελα να μήχανα. Και λέω Χριστέ μου, τι ζω να ακούω εγώ τώρα αυτό το. Και πήγα και κοιμήθηκα απέναντι στο σαλόνι, στο καναπέ.
0: Εκεί.
1: Τι μπορούσα να ακούω. Εκεί δεν ακούω, γιατί είναι απέναντι.
0: Α.
1: Δεν ουρλιάζανε πια κι εσύ. Η Ξαβιέρα ήταν νορμάλ.
0: Έπρεπε να πεις παιδιά, άμα τελειώσετε, στείλτε μου ένα μήνυμα. Να πάω να κοιμηθώ κανένα.
1: Μα είναι σαν ήδη σου λέω.
0: Και εσείς πια. Τι χτίσιμο είναι αυτό. Είπαμε παράδοση, αλλά να έχουμε.
1: Μα
0: και
1: έτσι
0: μια...
1: ήταν τότε.
0: Ναι.
1: Παλιά θυμάμαι ότι η μαμά μου, ας πούμε, ήταν στον κάτω όροφο. Που δεν ήταν τότε κρεβατοκάμαρα και σιδέρουν. Και εγώ ήμουν πάνω από τα προδωμάτια. Και επειδή ήμουν μικρή, είχα ένα γιογιό που έκανε εκεί. Γιατί το έλεγαν έξω. Και έκανε εκεί πέρα το μες το βράδυ την ανάγκη μου. Γιατί το πρωί τα βιάζαμε, το πλένουμε κλπ. Κάποια στιγμή λοιπόν.
0: Τώρα η τουαλέτα είναι ακόμη έξω.
1: Ναι, έξω είναι.
0: Α,
1: έξω
0: το. Έχει μια χρηστικότητα το σπίτι, δεν λέω.
1: Είναι καλοκαιρινό, ρε παιδί μου. Είναι summer house, δεν είναι για χειμώνα. Λοιπόν, αλλά είναι κουκλή. Για καλοκαίρι είναι τέλειο. Λοιπόν, και κατά λάθος παιδάκι εγώ. Αναποδογύρισε το γιογιό.
0: Τι και πέσανε.
1: Και η μαμά μου όπως σιδέρουνε έσταζε από πάνω για τη σανίδη. Ξέσταζε.
0: Έλα τώρα.
1: Θα ξαναπεί την κακομοίρα.
0: Να. Τι είπε η μανούλα.
1: Τι να πει. Συμβαίνουν αυτά.
0: Να.
1: Γιογιό είναι αυτό. Κάποια στιγμή θα αναποδογύρισει, θα κάνει.
0: Καλά, συγγνώμη, εσύ έκανες πιπί και πήγαινε κλωτσοπατσίδα.
1: Όχι, πήγα να περάσω κάπου και το κλώτσα, δεν το είδα καλά.
0: Κάνε πέρα να περάσω, κάνε πέρα να διαβώ.
1: Ναι, σαν είδη σου λέω, δεν, πρέπει να είσαι ήσυχος, άμα κοιμάται άλλος από κάτω.
0: Η Νικολέτα Ράλι.
1: Έλα, πες τα πέρα.
0: Αποκάλυψε ότι μένει ακόμα με τον πρώην της.
1: Α, με τη μαμά της νομίζω. Με τον πρώην της.
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Γιατί έχουν πολύ και την κόρη τους. Γιατί νομάνε ή νο.
1: Εντάξει, δεν έχουν καλές σχέσεις, δεν πειράζει.
0: Ναι.
1: Άμα δεν τσακώνονται.
0: Είναι οικονομικά, είναι οικονομικό το θέμα, φαντάζομαι.
1: Και συγγνώμη, ρε παιδί, άμα, άμα γνωρίσουν νέου συντρόφου, τι γίνεται.
0: Δεν γνώρισαν, ρε παιδί μου. Προφανώς δεν υπάρχει αυτό το θέμα.
1: Ναι. Μπορεί και να τα ξαναβρουν τότε.
0: Λες.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Και θα σου πω ότι θα γίνει. Επειδή έχουν χωρίσει.
0: Ναι.
1: Δεν έχουν πια ερωτική σχέση συζυγική. Όταν χωρίζει, το έχουμε πει, αρχίζει και συνεννοεί. Οπότε αρχίζουν να συνεννοούνται και μετά θα πούνε, μωρέ, δεν κάνουμε άλλη μια προσπάθεια.
0: Σωστό και αυτό.
1: Οπότε έχουν μεγάλες πιθανότητες να τα ξαναβρουν και μακάρι οι άνθρωποι, αν είναι αυτό που θέλουν. Ο Τσιμιτζέλης λέει: έχει τσακωθεί με τον Ουγγαρέζο, δεν είναι πολύ φίλοι και τσακώθηκα.
0: Αχ, παιδιά, δεν μπορώ πια. Η μισή Αθήνα. Πού να δεις τα κοσμικά καλέσματα. Που οι μισοί δεν μιλάνε με τους άλλους.
1: Μα γιατί
0: μισούς.
1: Δεν μιλάνε όμως.
0: Γιατί δεν μιλάνε.
1: Ναι, τι έχει συμβεί. Είναι κάποιος μεγαλύτερο σκάφος, ας πούμε.
0: Όχι, παιδιά, έχουν γίνει διάφορες παρεξηγήσεις. Και αρχίζει λοιπόν. Θα έρθουμε στο καλέσμά σας. Πείτε μας πού θα μας βάλετε. Με ποιους θα κάτσουμε. Α, με τον κύριο Μπερμπουτσαλίδη. Δεν μιλάμε με τον κύριο Μπερμπουτσαλίδη. Εγώ στην Ανατολή και ο κύριος Μπερμπουτσαλίδης στη Δύση. Αυτό είναι το ένα. Μετά. Ναι, και θα είμαι σε αυτό το τραπέζι. Ποιοι άλλοι θα κάθονται στο τραπέζι. Θέλω όλη την παρέα μου. Και εκεί γίνεται, δηλαδή όλη η παρέα του μπορεί να είναι 15 άτομα. Πού να καθίσουν σε ένα τραπεζάκι 15 άτομα. Παιδιά, να σας πω κάτι. Στα καλέσματα πάμε για να τιμήσουμε τον...
1: τον οικοδεσπότη.
0: Τον οικοδεσπότη, όχι για να ξαναβρεθούμε οι ίδιες παρέες που βρίσκονται κάθε μέρα, δεν έχουν βαρεθεί ο ένας τον άλλο. Λέω εγώ.
1: Τι να πω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Αυτή πάντως ήταν ήδη πολύ καλή φίλη.
0: Ναι. Τώρα έχουν γίνει καλύτεροι φίδοι.
1: Ναι, και κάτι δεν θυμάμαι τώρα τι είχε γίνει. Κάτι είπε ο Ουγγαρέζο για τον Τσιμιτζέλη.
0: Ο Τσιμιτζέλης εδώ μεταξύ δεν προκαλεί και
1: έτσι
0: τίποτα.
1: Νομίζω κι εγώ. Ο Δημήτρης λέει εδώ και πάρα. Ο Τσιμιτζέλης είπε για τον Ουγγαρέζο ότι είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει χτίσει ένα προφίλ σύμφωνα με αυτό που ήξερα εγώ. Ότι είναι ένα καλό παιδί, εξαιρετικό σε αυτό που κάνει. Και είναι εργαλείο ο Δημήτρης Εφής. Δεν είπε κάτι κακό. Απλά είπε ότι δεν. Με στεναχωρεί, λέει. Που έχει γίνει αυτό και δεν ξέρω λέει, τι ακριβώς έχει μαζί μου. Δεν θέλω να πάω να του μιλήσω. Λέει, αφού έχει κάτι μαζί μου, ας επικοινωνήσει αυτός. Δεν είπε κάτι άλλο. Δεν έριξε λάδι στη φωτιά πάντα. Τι είπε, μωρέ ο άνθρωπος.
0: Τι είπε. Είπε.
1: Με στεναχωρεί, λέει. Να πάω εγώ να του μιλήσω, δεν έχω λόγο. Να πάω, δεν θα πω γεια, δεν έχω λόγο να του πω γεια. Με στεναχωρεί, γιατί δεν ξέρω τι έχει ο Δημήτρης φέτος. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Δηλαδή, ασχολείται και κυνηγάει συνέχεια φαντάσματα με πάρα πολύ κόσμο. Δεν είμαι μοναδικός δηλαδή. Και είπε ότι. Και μετά είπε τα καλύτερα λόγια.
0: Με βάρκα θα φύγουμε. Με τι μέσο θα φύγουμε.
1: Εντάξει, μια χαρά θα είναι μετά τώρα να ανοίγει σιγά σιγά.
0: Ναι, τώρα.
1: Από ένα μάτι.
0: Τώρα περίμενε. Που βγαίνει σκατουλήθρα στα νότια προάστια. Βγαίνει το καπάκι, βρέκε. Είναι σκατουλήθρες έτσι high class.
1: Δεν πρόλαβε.
0: Με χαβιάρι, με αυτά, με πατέ και
1: αυτό
0: λοιπά.
1: Είναι στο, δεν είναι σε εμά, είναι στον Άλυμο. Στο ύψος του Αλίμου.
0: Και μετά που πάει αυτό. Μένει στον άνυμο.
1: Δεν το ρώτησα που πάει, δεν ξέρω. Έχουμε να φάμε εμείς τώρα με τα ντουμπάγια που θα γίνει. Έχουμε να φάμε κουραβίτσα που πάει σύννεφο. Λοιπόν, τρομερά νέα. Η σουπέτ, η γάτα.
0: Έμεινε άφραγγη λέει.
1: Είναι άφραγγη βρε, η σουπέτ δεν έχει βρε στον ήλιο μοίρα. Δεν έχει να φάει μια κονσέρβερε τσιτσί.
0: Περίμενε να πούμε ότι σουπέτ
1: είναι ήταν η αγαπημένη γάτα, η λατρεμένη το γάτα που κάνανε και φέτο που τη είχε αφήσει η κληρονομιά.
0: Τι έγινε, παιδιά, τη είχε αφήσει μια τρελή
1: κληρονομιά. Ο νόμος λέει, δεν λέει. Παναγία μου, πεθάνω. Ο νόμος δεν προβλέπει, λέει, να αφήνεται να δίνεται την κληρονομιά σε ζώα. Και ήταν να την πάρουν την κληρονομιά οι φροντιστές της, που είναι η Φρανσουά Κακότα, ο άντρας της και το γιος. Αυτοί λοιπόν οι κακόμεροι φορτώθηκαν τη γάτα και από πεπέ τίποτα.
0: Και παλεύουν. Κάτσε, αφού είπαν ότι θα το πάρουν οι φροντιστές γιατί δεν.
1: Δεν έχουν πάρει ακόμη, είναι σε δικαστήρια και έχουν τη γάτα, του έχει μείνει γάτα. Του έχει μείνει γάτα πρίκα. Και φροντίζουν, λέει, επειδή αγαπούσαν τον Καρλάκη με την πάρα πολύ και ήταν συγκινημένοι. Τον τι καλός άνθρωπος και μιλώσους ήτανε. Δουλεύουνε σκληρά, χαράζει, τα ήσουνε χαβιάρια τη γάτα.
0: Αυτή ήταν τρελά κακομαθημένη εδώ μεταξύ, έτσι.
1: Τώρα σε ένα διαμέρισμα στο Παρίσι πάνε οι μαγκές, πάνε τα ταξίδια, πάνε τα σπά, πάνε εκείνα, πάνε
0: καλά. Καλά, δεν το πιστεύω.
1: Πάει. Σε ένα διαμερισματάκι.
0: Συγγνώμη, δηλαδή.
1: Καμαρούλα, μια σταλιά ή σουπέτα.
0: Η σουπέτα, πάρε πέτα. Συγγνώμη, παιδιά, αφού συγχωρεμένο το άφησε στη σουπέ, τι είπα να πει δεν.
1: Τι να σου πω.
0: Δεν το κανόνισε με το δικηγόρο του την κληρονομιά κλπ.
1: Βγήκε η Φρανσουά Κασιώτη και είπε: θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής, σήμερα δεν έχουμε λάβει απολύτως τίποτα. Έπρεπε να προσλάβουμε, λέει, δικηγόρους για να διεκδικήσουμε την κληρονομιά στο όνομά μας και να διασφαλίσουμε ότι οι επιθυμίες του Κάλτ τηρούνται σωστά. Το κάναμε, εντάξει, δεν έχουμε και τόσα λεφτά να δίνουμε σε δικηγόρους και ότι δεν προκύψει. Αλλά εμείς λέει φροντίζουμε το γατί αυτό. Να μην του λείψει το χάδι, να μην του λείψει η αγάπη, να μην του λείψει το φαΐ. Τώρα αν είχε συνηθίσει ταξίδια και περιβέρεια χρυσά η σου πέτ, ατύχησε.
0: Συγγνώμη, όταν την πήρανε, δεν την πήρανε μόλα τα αξεσουάρ της.
1: Κοίτα, άκου τώρα να σου εξηγήσω κάτι εγώ. Αν είχα πάρει εγώ τη σουπέτ, η οποία είχε σαν αξεσουάρ μία τσάντα vintage Louis Vuitton, ένα περιδέρεο Van Cleef και τέτοιο, και δεν είχα πάρει και τα υπόλοιπα λεφτά.
0: Συλλούθια.
1: Θα είχα πάρει το Van Cleef, αν το είχα πουλήσει, να βγάλω κανένα φράγκο και του Louis Vuitton την συλλεκτική.
0: Έλα, μπορεί να τρώει το γατάκι, μπορεί. Τι έξοδα έχει το γατάκι.
1: Αυτό μπορεί να τρώει τρεις φορές την ημέρα μόνο, αλλά αυτό που τρώει είναι ένας μισθός. Σε ποιότητα.
0: Του λες
1: καλά πάνε αυτά. Κονσερβάκι και τώρα μια χαρά.
0: Τώρα ξηρά τροφή από τα γερμανικά σούπερ μάρκετ.
1: Ξηρά τροφή και χωρίς μάρκα κιόλας. Να βγάλει καντήλες η γάτα.
0: Σίγουρα έχει βγάλει. Η γάτα θα έχει πάθει ψυχολογικό τραλαλά. Εν τω μεταξύ αυτή ήταν τρελά κακομαθημένη.
1: Δεν πειράζει.
0: Τη έχει φύγει μαγιά τώρα.
1: Τώρα πάνε αυτά. Αφού τώρα ακόμα παραδείγματο είναι καλά. Το ξεπερνάει. Λοιπόν, το πιο σημαντικό λέει η κοπέλα που την έχει, το οικογένεια, είναι να είναι ευτυχισμένη, περιτριγμένη από αγάπη και στοργή και προστατευμένη. Εντάξει, αυτό την έχουν αγκαλιά, κοιμούνται μαζί τη, εντάξει, τα τέλος, τι άλλο να κάνουν. Λοιπόν, αυτό με το ήξερα, πώς θέλει να παίξει τη σουπέτ. Ένα μοντέλο λέει, ένα γνωστό μοντέλο, έπρεπε να φύγει διακοπές και είπε του Καρλ Μόρις, σε παρακαλώ πολύ να μου κρατήσει τη γάτα μου.
0: Τώρα τι μοντέλο ήταν αυτό που είχε
1: γυναίκα, γυναίκα ήταν. Και της είπε εντάξει με μεγάλη μου χαρά και την κράτησε τη γάτα και δέθηκε τόσο πολύ λέει με τη γάτα. Θα έλεπε η κοπέλα μια εβδομάδα που την έπεισε τελικά λέει να του αφήσει τη γάτα και την ερωτεύτηκε.
0: Με το ασημείωτο, ο Τσικούνης.
1: Δεν ξέρω μωρέ πια, δεν ξέρω. Αυτά.
0: Πάντως αυτή τη γάτα παιδιά τη θυμάμαι. Ότι είχε μιλάμε τρομερά αξεσουάρ, δηλαδή αξεσουάρ που στοιχίζουν μια περιουσία.
1: Ευτυχώς.
0: Δηλαδή είχε περιδέρεο καρτιέ.
1: Ναι.
0: Είχε τσαντάκι Ερμές που έμπαινε μέσα.
1: Ευτυχώς δεν βγάλανε οι άνθρωποι και τα σπασμένα.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, τους τα δώσαν αυτά.
1: Αυτά φαντάζομαι που τα πήρανε. Πρέπει να ξέρω να την κδίσανε τη γάτα. Την πήγανε εκεί με μια παλιότσαντα και την παρατήσανε.
0: Τι νομίζεις, τι νομίζεις, θα είπανε πάρτε το έτσι.
1: Αν ήμουν εγώ να την παραδώσω τη γάτα. Και δεν υπήρχε κατάλογος με το τι.
0: Ντροπή
1: με
0: τώρα.
1: Ντροπή
0: πια.
1: Είχα πάρει το περιδέριο νύχτα.
0: Τι.
1: Και θα το βάλα μετά στο Sotheby's το περιδέριο τη σουπέτα.
0: Όχι, γιατί αυτό πας νομικά.
1: Ναι. Και τότε στη Ζούλα.
0: Τι στη Ζούλα.
1: Έλεγε να πάψει ο παππού σου.
0: Θα έλεγε.
1: Πριν πολλά χρόνια.
0: Αυτό θα έλεγε.
1: Ναι. Ναι.
0: Θα βγαίνεις δηλαδή και θα κάνεις δημοπρασία μεταξύ φυλών.
1: Αυτό θα κάνει. Κάτσε γιατί τι λέει εδώ. Ρε Έλενα, θα μας τρελάνεις, λέει ο Παναγιώτης. Απ' τη μία κάνεις δηλώσεις ότι τέλειωσε με το σεξ, απ' την άλλη είπες ότι τώρα δεν πας για κάμπινγκ επειδή δεν μπορείς να κάνεις τον έρωτα. Λέμε γενικά, ρε παιδί μου, ότι στο κάμπινγκ θα είναι δύσκολο αυτό. Δεν λέω για μένα, δεν και καλά. Παρεμπιπτόντως, μια χαρά σε ξανά πέφτει στις σκηνές, ξέρει ο Παναγιώτης. Βέβαια, εντάξει.
0: Δυνατός παίκτης ο Παναγιώτης.
1: Σε αυτό μου λένε τα κουνούπια, οι σκνίπες, οι κατσαρίδες. Γενικά ολόκληρη η ελληνική νυχτόπια.
0: Έλα τώρα, Παναγία μου, κατσαρίδες σκηνή. Δεν έχω δει κατσαρίδα σκηνή.
1: Δεν ξέρω, ούτε εγώ.
0: Έλα, βρε Παναγιώτη, μας βάζεις ιδέες.
1: Για ένα καντιλανάφτρες των Ερτζιανών. Μας αποκαλεί, κλαίω.
0: Πώς μας είπε, λέει.
1: Καντιλανάφτρες των Ερτζιανών.
0: Καντιλανάφτρες.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Παραπολιτικά 90,1.
4: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.
0: Μετά από αυτό που έγινε με τους σεισμούς, λέει στην Εύβοια, πολλοί λέει κάτοικοι της Βόρειας Εύβοιας έβγαλαν τη νύχτα έξω από τα σπίτια τους φοβούμενοι τα ρίχτερ.
1: Ωραία, παιδιά, δροσούλα.
0: Τι δροσούλα, και δροσούλα και βροχούλα.
1: Πότε, παιδί μου, ας τώρα έβρεξε εκεί χθες.
0: Δεν ξέρω αν έβρεξε χθες.
1: Ωραία, δροσούλα, μωρέ. Έχει αυτή την περιπέτεια του, πάει λίγο τη μονοτεωνία να σεισμούλησε.
0: Αρκεί
1: να μην υπάρχουν θύματα και. Ζημιές. Αλλά αν είναι να κουνηθούμε λιγάκι
0: ναι.
1: Και να του know us better έτσι έξω στην εξοχή, στο ματσάδα. Δεν
0: είσαι
1: έχω
0: καλά,
1: πρόβλημα.
0: Παιδάκι μου.
1: Γιατί?
0: Εσύ θυμάσαι τις χρονιές που πήγαινε σχολείο
1: αχ,
0: και κάνε σκάση αρχείο.
1: Είχαμε πάει στο Ζούμπερ και είχαμε περάσει τέλεια με τα ξαδέρφια μου.
0: Είχαν εξοχικό.
1: Ναι. Είχα περάσει τέλεια.
0: Ωραίο σπίτι ή παράπηγμα.
1: Όχι, ναι, μια χαρά σπίτι. Και θυμάμαι.
0: Έχουν τόσες καμαρές τα ξαδέρφια σου, είχαν.
1: Είχαν και θυμάμαι μετά που γυρίσαμε.
0: Κακοφάνηκε.
1: Στα χώρια, λέω πότε θα ξαναγίνει η Παναγία μου. Η μεγαλύτερη μου χαρά ήταν αυτή όταν πέρανε για να βάλω βόγια βόμβα. Πόπο όνειρο ήταν. Πήγαμε για καφέ.
0: Όταν περάσαν στο σχολείο για βόμβα.
1: Δεν μα αφήναν τι να κάνουν οι άνθρωποι. Λέγανε παιδιά, δυστυχώς μπήκε βόμβα. Αχ, πολύ κρίμα. Λέγαμε να πάμε και καφέ.
0: Αν δεν τηλεφωνούσε κάποιος από εσάς.
1: Όχι, όχι, καμία
0: σε έχω ικανή.
1: Όχι, μωρέ, ήμασταν μικρά.
0: Άτιμη, σε έχω ικανή.
1: Όχι, ήμασταν μικρά, δεν κάναμε τέτοια.
0: Αφού πηγαίνατε για καφέ, πώς δεν κάνατε τέτοια.
1: Δεν κάναμε τέτοια. Πηγαίναμε για καφέ, κάτι μπήκε βόμβα. Δεν λέγαμε εμείς ότι μπήκε η βόμβα. Και πηγαίναμε και πίναμε ένα καφεδάκι.
0: Πάντως και τώρα γίνονται τέτοιες πλάκες. Όχι μόνο σε σχολεία και σε άλλου χώρου. Και στα δικαστήρια, κάποιε που δεν θέλουν να δικάσει, μπαίνουν
1: και λένε. Είχε περάσει η ιδέα να πούμε μια μέρα βόμβα, που είχαμε ένα πολύ δύσκολο διαγώνισμα την επόμενη.
0: Και.
1: Έμεινα να πάρουμε για βόμβα. Αλλά μετά λέγαμε ρε παιδί μου, είναι πολύ μεγάλο ρίσκο. Τώρα άστο να πάει στην ευχή, θα το γράψουμε και ό,τι γίνει.
0: Και τι έγινε.
1: Δεν πήγαμε την πρώτη ώρα, ξεχάσαμε.
0: Την δεν πήγατε.
1: Όχι, εγώ την πονάει η κοιλιά μου, η άλλη ότι δεν
0: πήγα. Καλά, και θα μπορούσε να πα σε διαγωνισμά.
1: Τι.
0: Κάνει τον άρρωστο και δεν πα.
1: Δεν πήγα στην τάξη.
0: Το ξέρατε. Το ξέρατε ότι έχει διαγωνισμό.
1: Ναι,
0: κανονικά δεν επιτρέπεται άμα το ξέρετε.
1: Δεν επιτρέπεται. Όταν μην πήγα την έβγα στο ιατρείο. Το ξαναγράψα μετά, δεν την γλίτωσα. Θα το έγραψα μετά, δεν την γλίτωσα. Μόνη μου κιόλα. Ακόμα χειρότερα, μην μπορώ να την γράψω με κανέναν. Με πιάσανε σε μία αίθουσα και μου έγραφε τώρα.
0: Αντέγραφε.
1: Εννοείται τι εννοεί. Όλοι τη γράφαμε.
0: Πώ.
1: Όπω μπορούσε ο καθένα.
0: Δηλαδή.
1: Μόλι με τι δυνάμει. Γράφαμε, κάναμε σκολάκια σε γόμε.
0: Α, ναι, γόμα, αλλά δεν χωράει η γόμα.
1: Χώραγαν οι τέτοιοι, στα μαθηματικά, κάτι τέτοιες εξισώσεις.
0: Να σου πω, άλλος είχε κάνει το ρολόι και γύριζε παιδιά το διχτάκι και πήγαινε.
1: Το ωραιότερο σκονάκι είναι κάτω από το θρανίο, χαρτί κολλημένο με μία πινέζα.
0: Ναι, και το γυρνά.
1: Και γυρνά το χαρτί και βγαίνει έξω και βλέπει και συνεχίζει τη ζωή.
0: Καλά, συγγνώμη, να σε πω, έτσι δεν σε βλέπει ο καθηγητής.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι, ανάλογα. Κατά κοινό, όταν γράφει το διαγώνισμα, ήξερε τα χούλια του κάθε καθηγητή. Ήταν δηλαδή μια καθηγήτρια η οποία δεν έβαζε κόλλο στην έδρα, οπότε δεν μπορούσε να τη γράψει. Πήγαινε, ερχόταν σαν τον διάολο. Ήταν ένα άλλο ο οποίο καθόταν στην έδρα.
0: Και δεν τον ένοιαζε.
1: Και δεν ασχολιόταν καθόλου εκεί. Πέρα πέρναμε όλοι 20. Βάστα θεή. Ήταν άλλο ο οποίο μία κοίταζε, μία δεν κοίταζε. Δηλαδή, αλλά ήταν μία η οποία ήταν μισασμένη. Κάτσε ένα παιδάκι μου, χαλάρωσε λίγο. Ερχόταν από πάνω έτσι να δει.
0: Τι καθηγήτρια, σε τι μάθημα.
1: Ιστορία νομίζω.
0: Εντάξει, ιστορία.
1: Έλεγε και τα θρανία από κάτω, μην έχουμε το βιβλίο. Σιγά. Εντάξει. Και τι κατάλαβε, σηκώθηκαμε το μάθημα.
0: Τι κάνατε.
1: Το σηκώθηκαμε το μάθημα έτσι που μου έκανε σαν τρελή.
0: Παπαγαλία, παιδιά, η ιστορία είναι το καλύτερο μάθημα για παπαγαλία.
1: Δεν θα έπρεπε όμω. Δηλαδή, μπορεί να την. Επειδή είναι ιστορία, μπορεί να τη δώσει τα παιδιά με ένα σαν παραμύθι και να θυμούνται πάρα πολύ ωραία πράγματα.
0: Θρησκευτικά.
1: Ήταν τέλεια. Γιατί θρησκευτικά τον είχαμε στο γυμνάσιο ειδικά. Ήταν τέλεια γιατί είχαμε καθηγητές που μιλάγαμε, αναλύαμε τις θρησκείες και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Κάναμε δηλαδή φιλοσοφικές συζητήσεις.
0: Μαθηματικά.
1: Χάλια.
0: Χημεία.
1: Χημεία, ωραία. Είχαμε ότι ήταν ωραίος ο χημικός.
0: Αυτό σου έβγαλε.
1: Πολύ ωραίος ο χημικός.
0: Φυσική.
1: Και αυτό ήταν νόστιμο.
0: Λογοτεχνία.
1: Λογοτεχνία μου άρεσε εμένα, δεν είχα πρόβλημα. Λογοτεχνία, νέα ελληνικά και αυτά τρελαινόμουν λατινικά και μου άρεσαν αυτά. Αλλά.
0: Γυμναστική.
1: Γυμναστική ήμουν. Εγώ που ήμουν ένα κεμίνικο στην ομάδα μπάσκετ, έριχνα κάτι πίδου. Η γυμναστική ήταν ωραία.
0: Ναι. Η πιο μεγάλη σκανδαλιά που έχει κάνει στο σχολείο. Τι είναι.
1: Δεν έχω κάνει κάτι τίποτα.
0: Δεν πήραν τη μάνα σου ποτέ να πούν κυρία Καραμίγαλο.
1: Ήμουν πάρα πολύ ζωηρή.
0: Μπορεί σα από την κοτσίδα.
1: Όχι, όχι, ήμουν πάρα πολύ ζωηρή.
0: Ναι, τι έκανε δηλαδή.
1: Άρχισα να μπω στην τάξη, έπαιζα έξω, μίλαγα στην τάξη. Τέτοια έκανα. Πήραζα την πρώτη τη έβαζα χνουδάκια στα μαλλιά τη μπροστινή.
0: Αυτό το κακόμερο. Είναι bullying αυτό.
1: Από το pullover. Σιγά μου το bullying, έβαζα χνουδάκια.
0: Θα σ' άρεσε να σου βάλουν εσένα.
1: Χνουδάκια. Όχι, θα έλεγα επειδή μην μου βάζει τα χνουδάκια, δεν μ' αρέσουν.
0: Δηλαδή, αν σου έλεγε. Δεν σου είπε ποτέ, μην μου βάζει χνουδάκια.
1: Όχι, ψάχνει να βλέπω που είναι.
0: Α.
1: Γι' αυτό είχε βλάκα. Χνουδάκια δεν έβαζα, δεν έγινε και τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω, ούτε έχω βιώσει. Καλά, δεν έχω κάνει bullying ποτέ. Αλλά ούτε είχαμε βιώσει. Ήμασταν μια φουρνιά. Και ένα τμήμα που.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, αν δεν είναι bullying, μονίμω να βάζει τα χνουδάκια.
1: Εντάξει, μου αρέσει, κάθε να κάνω δουλειά. Τι είχα βάλει δύο αυτέ φορέ από το πουλόβερ μου, είχα βγάλει χνουδάκια γιατί τα είχα βάλει στα μαλλιά που είχε κάτι ωραίε κοτσίδε. Αυτό ήταν όλο. Σιγά, τελεία.
0: Και έψαχνε η κακομοίρα.
1: Δεν τα βλέπε καταρχήν. Γιατί τα βάζα πίσω και δεν τα βλέπε. Και εντάξει, γελούσαμε. Εμεί που περπατούσε και φεύγανε χνούδια. Αυτό ήταν όλο.
0: Την έκανε λίγο.
1: Αλλά είχαμε πολύ καλές σχέσεις με το κοριτσάκι. Εσύ και ζωγράφιζε και πάρα πολύ.
0: Φαντάζομαι να μην είχατε καλές σχέσεις.
1: Ζωγράφιζε εξαιρετικά. Φαντάζομαι ότι η Κακομοίρα ήταν και καλό παιδάκι. Όταν είχαμε εργασίες με ζωγραφιές, τις λέγαμε βρεμα. Και θέλαμε όλοι. Και θέλαμε όλοι κάναμε ουρά να μας γράψει το λεύκομα. Γιατί όταν έγραφε το λεύκομα κάτι, που είχαμε λευκόματα. Έκανε ωραίες ζωγραφιές. Και θέλαμε ζωγραφιά της Μαρία Κουβαρά, τη λέγανε. Καρά, σκοτωνόμαστε ποιος θα, ποιος θα γράψει πρώτο, θα γράψει σε ποιο τέτοιο η Μαρία για να μας ζωγραφίσει.
0: Radio Παπάκι Παραπολιτικά .gr. Τι είδα το τίος φριστήκα.
1: Κουβαράκι, όχι Κουβαρά, Μαρία Κουβαράκι.
0: Τι έγινε η Μαρία Κουβαράκι?
1: Δεν ξέρω, μπορεί και να έχει γίνει, να έχει σχοληθεί με τέχνηση. Ήταν φοβερό ταλέντο ζωγραφική το κοριτσάκι. Ένα μικρογαμωμένο, μια γλύκα ήταν.
0: Αναζητείτε η Μαρία Κουβαράκη να τη ρωτήσουμε τι ψυχολογικά τη άφησαν.
1: Σιγά μωρέ, τα χλουδάκια στην ψυχούλα της.
0: Η μαμά σου δεν το είχε πάρει χαμπάρι ότι κάνει τέτοια πράγματα στα άλλα παιδάκια.
1: Είχαμε πολύ καλή σχέση με το κοτσάκι. Δύο φορές το κάναμε και γελάσαμε και τελειώσαμε. Και γέλασε και αυτή μετά και σχάσαμε όλοι μαζί. Αφού σου λέω ότι την κάναμε παρέα την κοπή το κοριτσάκι.

0: χορεύεις αυτό?
1: Τα χόρευα, τώρα τι να χορέψω.
0: Να χορέψεις.
1: Εντάξει, άμα πηγαίνεις σε αυτές τις δίσκο που είναι το βινίλιο και λοιπά.
0: Παιδιά μαζεύουνε κόσμο.
1: Πάρα πολύ. Όλοι οι παππούδες είμαστε εκεί.
0: Παιδιά, ωραία. Τι.
1: Βλέπεις τους άλλους και καταλαβαίνεις πώς έχεις μεγαλώσει.
0: Παιδιά, να σας πω.
1: Νομίζω
0: κάτι.
1: Ότι είσαι αυτό και βλέπεις τους άλλους συνομήλικους και λες πω, πω παιδιά, είμαι παππούδι.
0: Η νεολαία δεν πάει σε τέτοια.
1: Παππουδέλη,
0: είναι, πάει. Η νεολαία δεν πάει δίσκο. Πάει μπαράκια.
1: Ναι, ναι, πάει απλά καμιά φορά, αυτό εννοώ.
0: Ναι.
1: Και εγώ δεν
0: και μας βλέπουν
1: κάτι.
0: Και γελάνε.
1: Εννοείται.
0: Εκεί έχουμε φτάσει.
1: Αλλά και εγώ εντάξει δεν μ' άρεσε να πηγαίνω να μου κάνω. Έχω πάει μια φορά, δύο. Άλλοι πάνε συνέχεια. Εντάξει δεν πάω συνέχεια να ακούω. Αν τις βαριέμαι.
0: Συνέχεια πάνε.
1: Ναι, είναι πολλοί που πάνε συνέχεια.
0: Για γυμναστική.
1: Για να χορέψουν, για να ξεσκουριάσουν.
0: Και μετά πονάει το κανί του.
1: Ναι, εντάξει, είπαμε ρε παιδί μου. Ωραίο είναι να πας μια-δυο φορές. Αλλά δεν είναι ότι το πω ζητώ να χορέψω.
0: Ήθελες και χορευτική φιγούρα.
1: Α, ναι, και έμεινα ξερή.
0: Τι εννοείς?
1: Την έβγαλα εις πέρας, έκανα και την άνετη μετά και μετά πήγα το ρίτσι χρά. Το έπαιξα πρέπει... ότι όλα πήγαν πάρα πολύ καλά στη φιγούρα.
0: Κοίτα, καλό είναι να είναι το 166 μετά... από κάτω.
1: Καλέ, σου λέω.
0: Μη σπάσουμε κανένα.
1: Μέντε τα παίδια μου, σου λέω.
0: Σε έριξε κάτω.
1: Όχι. Απλά ήταν απότομη κίνηση γιατί καλά είμαι γυμνασμένη και το σώμα μετακινήθηκε όλο. Φύγανε τα κόκκαλα από τη θέση του.
0: Ακούστηκε χραχρά χρούχρα.
1: Το άκουσα, εγώ το ένιωσα.
0: Και.
1: Τι και.
0: Τα είδες λίγο.
1: Τα είδα λίγο κολλιόμενα τα πράγματα. Παιδιά, τέλεια απαλά πράγματα αυτά. Ένα, λίγο. Λοιπόν, η δύο ξενομικού μας δείχνει δύο μπικίνι που δεν πρέπει να λείπουν από καμία γυναική εντουλάπα.
0: Αχ, λαντουκές.
1: Ναι, εντάξει, δύο μπικίνι απλά είναι. Τι να μην λείπει κανένα από τη γυναική εντουλάπα. Το ένα είναι λες και έχει ξεχυλώσει και θα βγει απ' έξω το. Το τι, να σου το πω έτσι.
0: Τι εννοείς, oversize.
1: Είναι λίγο.
0: Είναι μόδα τα oversize.
1: Είναι
0: τα
1: πολύ μπικίνι. Χαμηλά, πολύ χαμηλά και νομίζω ότι είναι ξεχυλωμένο.
0: Α, παπά, δεν τα μπορώ αυτά. Ναι. Τα πολύ χαμηλά.
1: Και το δεύτερο, μία από τα ίδια, ξεχυλωμένο και αυτό απλά είναι άσπρο. Δεν είχαν θέμα να βάλουν και βάλανε αυτό. Πάμε παρακάτω.
0: Όχι, παιδί μου, να σου πω κάτι.
1: Για
0: είναι φάτε μάτια ψάλια, ψάρια και κοιλιά περίδρομο. Και
1: αυτό σωστό.
0: Πες μου τώρα ποιος άντρας δεν θα μπει όταν διαβάζει η δούξα νομικού με το μπικινάκι της. Καταρχάς, όποιο πρόσωπο και να είναι με τη λέξη μπικινάκι.
1: Κάτσε γυναικείο site είναι που είναι για μόδα πάντως. Δεν είναι σε, και σε στήλη μόδας.
0: Α.
1: Δεν νομίζω. Ότι θα. Αλλά ναι, αλλά δεν είμαι βαρβαρή.
0: Δηλαδή, αν σου έλεγαν ο Brad Pitt με τον μποξεράκι. Ο Brad Pitt πήγε τέννις. Κάτσε
1: ένα από τον μποξεράκι του Brad Pitt.
0: Να σου πω, ασχήμη είναι ο Brad Pitt.
1: Το
0: από μένα είναι όχι.
1: Το είπα πριν, σαν τον Γιάννη Τζεμέτο είναι.
0: Ακριβώς. Και πήγε με τη νέα του αγαπημένη στο Roland Garros.
1: Έχει πάθει αυτό τώρα. Αυτό έχει πάθει. Τι φαίνεται ότι έχει πάθει. Προσπαθεί να δείχνει νεότερο και είναι πολύ υπερβολική προσπάθεια. Και δεν.
0: Μα ήταν, δεν έμοιαζε νεότερο.
1: Μα μοιάζει ήδη νεότερο.
0: Έχει, έχει κάνει lifting. Έχει κάνει ολική και επαναφορά.
1: Έχει κάνει και πετυχημένο. Είναι μια χαρά. Απλά τα ρούχα λιγάκι κάτι τον έχει βρει.
0: Εγώ ακούω ότι γνωστό Έλληνα εφοπλιστή φύτεψε μαλλιά. Και γι' αυτό βλέπουμε είχα... την μπούκλα μπροστά.
1: Ναι, καλέ, δεν στόπα.
0: Ναι.
1: Δεν είχε μπούκλα ο συγκεκριμένο.
0: Ο συγκεκριμένο.
1: Και έχει ξαφνικά που χαράξει και μούρι.
0: Ναι. Έχει, είναι. Και μούρι και μπουκλίτσα.
1: Ναι, μιλάμε για μπουκλα, όχι αστεία. Έλεγε πλήρη η φάση.
0: Ακριβώς. Ναι. Του πάει.
1: Του πάει.
0: Είναι πολύ καλύτερος.
1: Πολύ καλύτερος.
0: Από μένα είναι ναι.
1: Ισχύει.
0: Μπράβο. Μπράβο, Άννα. Δίνεις τις σωστές συμβουλές. Όλα για όλα, μωρό μου. Όλα για όλα. Πώς λέει το τραγούδι.
1: Για βάλτο μας, λέει πάνω το πώς να μας το πεις.
0: Τη σβήση.
1: Όλα για όλα.
0: Όλα για όλα, όχι δεν λέει όλα για όλα. Κάτι άλλο λέει.
1: Όλα για όλα, τίτλος. Περίμενε το βρω.
0: Βάλε αναβίση, αναβίση.
1: Όλα για όλα λέγεται και όμως. Έρχονται,
0: έρχονται διαφημιστικά συνέχεια η αναβίση στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Κάτσε
0: για περάστε, δοκιμάστε και θα δοκιμάστε.

0: ζέστα είναι αυτή, τι ζέστα είναι αυτή.
1: Εντάξει, πιο πολύ είχε χθες, όχι.
0: Τι?
1: Όχι, ε. Έχω χάσει έχει... λίγο τη... Γενικά έρχονται έχει... μπόρες, καταιγίδες, λέει, από σήμερα το βράδυ, από αύριο θα γίνει. Πάλι. Θα γίνουμε πάλι τροπικάνα.
0: Έλα ρε παιδιά.
1: Έλα, ωραία, ωραία.
0: Τροπικάνα,
1: ωραία.
0: Τροπικάνα.
1: Εντάξει, και αυτό ωραίο είναι.
0: Ουφόβρας
1: δροσούλα.
0: Είναι, δεν είναι δροσούλα. Είναι, έχει κάτι κολό και λοιπά.
1: Τι έχει?
0: Κολάσιμο, με τη ζέστη και την υγρασία είναι πραγματικά τροπικό κλίμα.
1: Έχει.
0: Δηλαδή θυμίζει τα Thailand. Thailand, Bali και άλλα τέτοια ωραία εξωτικά μέρη στα οποία δεν μπορούμε να πάμε πια. No money, no honey. Αυτά τα ωραία συμβαίνουνε. Τι νέα, πώς πάνε τα πράγματα?
1: Τα μία ηρεμία.
0: Α,
1: μία ωραία. Ηρεμία και μία περίεργη κατάσταση γενικά.
0: Η ηρεμία είναι καλό. No news, good news.
1: Είναι
0: λέει
1: μια ηρεμία πριν την καταιγίδα.
0: Oh,
1: είναι τέτοια ηρεμία.
0: Έρχεται. Έλα μωρέ. Είναι ηρεμία πριν τις καλοκαιρινές διακοπές.
1: Έχουμε καιρό ακόμα.
0: Έχουμε.
1: Έχουμε ένα μισή μήνα.
0: Τι είναι μωρέ ένα μισή μήνα. Τι είναι. Φαντάσου ότι έχουν περάσει 10 και μισή μήνες.
1: Ισχύει.
0: Για σκέψου το αυτό. Γενικώς πάντως παιδιά όλοι είναι για καυγά. Είναι όλοι με νεύρα. Δεν ξέρω, τσίτα, δεν διεκπεραιώνονται τα πράγματα και νομίζω ότι ο εκνευρισμός έρχεται από αυτό. Όλα γίνονται πιο δύσκολα. Σαν να έχουν μία γκαστρία ένα πράγμα.
1: Ναι, ισχύει.
0: Ε?
1: Είναι λίγο περίεργα.
0: Εντάξει. Άλλες φορές παλιά, τέτοια εποχή,
1: πόσο
0: λέγαμε
1: τώρα,
0: πού θα πάμε διακοπές, τι μαγιό θα βάλουμε.
1: Έχει φτάσει Πασόκ εξπάει.
0: Αν θα
1: πόσο
0: είναι...
1: παλιά έχει φτάσει.
0: Πασόκ, ωραία χρόνια.
1: Ωραία,
0: που είναι παιδιά. Τα χρόνια του, ωραία
1: τι ανεμελιά
0: χρόνια.
1: Που ήταν αυτή, τι ωραία, δεν ένοιαζε. Με πήγαινε στο σούπερ μάρκετ, έλεγε αυτό, αυτό, αυτό. Δεν έκανε τόσο να μετράς, να κάνει. Ήταν μία μπροστά μου στο σούπερ μάρκετ τη προάλλη και λέει η κοπέλα, στα 30 ευρώ λέει με σταματάτε. Τόσα, τόσα λέει έχω πάνω μου.
0: Ναι.
1: Και,
0: αφού τύπα, τόσα είχε πάνω τη.
1: Θα σα βάλω, λέει μία. Θα κάνω, λέει μία. Θα τα βάλω, λέει πάνω στον ημάντα με σειρά προτεραιότητα. Mm. Και έβαλε πρώτα.
0: Η αλήθεια, πρώτα,
1: η αλήθεια ότι πρώτα είναι, έβαλε κάτι τσιρότα που το τραβάς και βγάζει το μουστάκι σου. Αυτό το βάλε πρώτο. Οπότε χάζευα να
0: τι να κάνει η γυναίκα, μωρέ, τι να κάνει.
1: Έβαλε αυτό.
0: Τι να το κάνει το τυρί, παιδί μου, όταν το τρως και μετά βγαίνει έξω και είσαι σαν τον ταβέλι.
1: Έβαλε ένα τέτοιο, μετά έβαλε ένα σαμπουάν, ήταν κι άλλου τι αλήθεια είναι αυτή. Έβαλε ένα σαμπουάν μετά και μετά έβαλε διάφορα άλλα πράγματα που την ενδιέφεραν και πέταξε έξω μόνο ένα.
0: Α.
1: Δηλαδή στο τέλος δεν τη έφτανε για. Δεν θυμάμαι τώρα τι ήταν. Κάτι φαγόσιμο ήταν πάντως.
0: Σου λέει αυτό.
1: Δυο μαγιονέζες, κάτι τέτοιο.
0: Μαγιονέζες,
1: που φάσμα. Και ας μην γλιστράει τώρα, μπούκοστο, πιες λίγο νερό από πάνω.
0: Βάλε λίγο λαδάκι, βάλε λάδι και έλα.
1: Ναι, παιδιά, τι να γίνει, αφού τα πράγματα είναι αυτό.
0: Κονστουπασιόν.
1: Κονστουπιέ. Λοιπόν, βγήκε
0: η έχουν αρχίσει τώρα και πληρώνουν τις εφορίες και λοιπά. Είναι τα μπουγιουρδιά.
1: Ναι, εφορίες έχει τώρα, ναι. Ενφία και καπάκι. Ενφία πάω όποιος τον έχει πληρώσει τον πλήρωσε. Όποιος τον πλήρωσε ακόμα τον κοιτάζει εκεί πέρα και παίρνει. Το κίζεται σιγά σιγά.
0: Το κίζεται.
1: Βέβαια. Άμα δεν πληρώνεις αυτά. Άμα δεν σε πληρώνουνε. Άμα δηλαδή είναι να πάρεις επιστροφή και αργεί να έρθει. Δεν την παίρνεις πίσω με τόκο. Άμα χτάς εσύ, αρχίζει και το κίζεται από τον πρώτο μήνα που δεν έχεις πληρώσει. Χαμηλό στόχο, αλλά δεν
0: τι
1: έχει
0: δηλαδή,
1: να κάνει.
0: Ας πούμε, ένα ευρώ.
1: Ναι, είναι ένα ευρώ, δεν ξέρω. Κάτι τέτοιο είναι περίπου, αλλά αν δεν πληρώσει κάτι, αυτό το κίζεται. Θα δώσει παραπάνω.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν,
2: τι
1: έγινε, λέει, ένα μπιφ.
2: Α, Λιάγκας, Κουτσελίνη.
1: Ναι, ναι, ναι. Σε ένα κάλεσμα, λέει, που είχαν πάει, που είχαν καλεστεί διάφορα τηλεοπτικά.
2: Όχι μόνο, ήταν καλεσμένη όλη η Αθήνα.
1: Όλη η Αθήνα και μέσα στην Αθήνα
2: ήταν. Πάρα
1: και...
2: πολύ ωραίο στέκι αυτό στα νότια προάστια. Ναι. Εξαιρετικό πάνω στο νεράκι.
1: Ήταν λοιπόν καλεσμένοι και τηλεοπτικά προσώπατα, μέσα στα οποία τηλεοπτικά προσώπατα ήταν και η Ζήνα με τον Λιάγκα, ο οποίος έσκασε μύτη, λέει, με γυαλί τύπο Νάση.
2: Με οποία
1: σε πρεσβειοποίηση όμω.
2: Από τα γερμανικά σούπερ μπαρασκευή.
1: Όχι λίγο, αλλά με χοντρό σκελετό και έτσι και γιουβέρ και χαμούλη.
2: Δηλαδή, πιο άλλο προφίλ.
1: Μιλάμε στι χαμούλη με την Μαρία Αντωνά, Άννα Μπρατσιάτα. Και η Ζήνα Κουτσελίνη ήταν σε ένα τραπέζι με τον Φερεντίνο και άλλου πολλού. Και κάποια στιγμή πήγε προ το τραπέζι, ήταν πορτάζ εδώ, δεν ξέρω πώ έγινε. Ο Λιάγκα και η Ζήνα έκανε τύπου.
2: Σφύριζα διάφορα.
1: Παίρνετε κανείς, ένα τέτοιο πράγμα. Αυτό δεν μιλήσανε, οπότε και ο Λιάγκας έκανε ότι δεν την είδε κλπ. Και, και γενικά υπάρχει ένα μπιφ, γιατί, αν θυμάμαι καλά εγώ, είχαν ρωτήσει, επειδή δεν πήγε πολύ καλά στα νούμερα η εκπομπή της Κουτσελίνη, τι ρώτησανε, παιδί μου, πώς τα βλέπεις.
2: Γι' αυτό λέγεται Κουτσελίνη. Κουτσελίνη.
1: Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, και είπε και εκείνη που αλήθεια είναι αυτό που είπε, ότι οι παιδιά συμβαίνουν αυτά. Και μπορεί μια εκπομπή να μην πάει τόσο καλά όσο άλλες φορές. Άλλωστε λέει και του Λιάγκα δεν πήγε καλά. Δηλαδή, άστο ρε, παιδί μου, για τη δικιά σου σε ρωτάμε.
2: Εντάξει, και τι έγινε, στο πρανίο, Λιάγκας, και του Λιάγκα καλά.
1: Και το παίζει, την παίζει τη δήλωση και λέει τι δουλειά έχει το Ζινάκι να ασχολείται με τη δική μου εκπομπή.
2: Συγγνώμη,
1: και όλοι ασχολούνται με μένα, λέει, και χτύπα, δεν σε φοβάμαι.
2: Συγγνώμη, ο Λιάγκας δεν ασχολείται με τα θέματα των άλλων. Ο Λιάγκας τι δουλειά έχει να ασχολείται? Ποια δείχνει τον ποπό της και δεν φοράει βρακή? Και ποιος είναι με ποιον? Πες μου, αυτό το άτομο, ας πούμε, να μην ενοχλείται γιατί το πιες ο Λιάγκας στο στόμα του. Άρα γιατί δεν του αρέσει του Λιάγκα όταν συμβαίνει σε αυτόν για τα επαγγελματικά του?
1: Το θέμα είναι να μην το κάνει αυτός. Τώρα ότι δεν ήταν σωστό που το κάνει η άλλη, ισχύει. Δεν ήταν σωστό. Και υπάρχει ένα μπιφ. Και είπε κάποια στιγμή και Κουτσελίνη, εγώ το Λιάγκα δεν τον βλέπω. Δηλαδή ότι υπάρχει κάποιο στον χώρο γενικά και με τον βλέπω. Και είπε και ο Λιάγκας, μάλλον έχω αδυνατήσει πάρα πολύ και με το.
2: Ωραία. Πολύ ωραία πράγματα.
1: Παιδιά, πρέπει όλοι αυτοί πάντως να καταλάβουν στην τηλεόραση ότι καταρχήν όταν κάνεις 20 και 17% και 15% θεωρείται καλό νούμερο, που παλιά τις κόβανε τις εκπομπές. Μην νομίζεις δηλαδή ο κόσμος. Δεν βλέπει ο κόσμος πια τηλεόραση και ειδικά οι νέοι. Όσοι έχουμε μείνει εδώ πέρα οι βετεράνοι, για να δούμε και αυτό και από συνήθεια και αν. Και αν πέσουμε πάνω. Που παλιά στενόντουσαν στην τηλεόραση για να δει ο κόσμος.
2: Ωραία τα λες.
1: Δεν τα λέω.
2: Ωραία τα λες, Ελενάκη μου. Έχεις δίκιο, Ελενάκη μου.
1: Καλά, με το συζητήσουμε.
2: Όλα εν σοφία που βουτάς πρώτα τη γλώσσα σου στη φαιά ουσία.
1: Καλά,
2: σου και κάνεις δηλώσεις.
1: Όχι πάντα, υπάρχουν και αυτές οι στιγμές όμως.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έχει δει μια ταινία του στα Σινεμάδια. Τον τζιγλό που έχει να κάνει με τι άλλο που τα αγαπημένο του θέμα, με εξωγήινους κλπ.
2: Δεν μπορώ, παιδιά.
1: Δεν το κάνω, θα πάω. Disclosure day, όπως το έχει δει, να μας στείλει μήνυμα αν του άρεσε ή όχι.
2: Έβλεπα χθες από το παράθυρο μου ένα περίεργο πράγμα στον ουρανό.
1: Οπα!
2: Ναι.
1: Συστέρα θα έρθουν πρώτα, που τα φοβάσαι.
2: Δεν θα έρθουνε.
1: Όπως...
2: Δεν είναι καλοδεχούμενοι στο σπιτικό.
1: Να σου πω κάτι.
2: Στο λεμονόσπιτο.
1: Δεν έχεις δει που σου έρχεται μια γάτα και σου τρίβεται. Ενώ δεν τη θέλεις. Είναι γιατί ξέρει ότι δεν τη θέλεις.
2: Δεν κατάλαβες.
1: Σου κάνει τουμπάκι, σου δείχνει κυλίτσα.
2: Αυτή στην πολυκατοικία μας έχει αποφρασινθεί.
1: Ναι.
2: Μπορεί να το πούμε. Αυτή πρέπει να είναι πολύ. Να είναι τσιτσιολίνα γάτα.
1: Τα μετά τη σελίδα θα ήταν έγκυος. Δεν παίρνουν προφυλάξει κάτι.
2: Μπορεί να τις έχουν κάνει στήρωση γιατί πρέπει να το έχει σκάσει από σπίτι.
1: Μακάρι να τις έχουν
2: λοιπόν,
1: κάνει.
2: Λοιπόν, είναι τσιτσιολίνα γάτα. Δεν υπάρχει. Κολοτρίβεται σε κάθε πόδι. Δηλαδή,
1: πάμε
2: για τα σκουπίδια και μας ακολουθεί στο.
1: Δεν είναι ωραία αυτά.
2: Σκούπεται, δεν είναι και. Μας κάνει την κούκλα και την όμορφη και την τζαχπή. Να κάνει catwalk εκεί πέρα. Στην είσοδο της πολυκατοικίας.
1: Ωραία όμως που έχει βρει προστασία με το καλό μου, το ταΐζει κανείς.
2: Ναι, μία κυρία.
1: Μπράβο. Εσύ το χεράκι το βάζει να την δείξει.
2: Άσε με τώρα, έχω δουλειές. Κατεβαίνω πάντα φορτωμένη.
1: Άσε,
2: αλλά αυτή μα
1: πάρε ένα κονσερβάκι, μωρέ, για το δώσω του καλό μου.
2: Ναι,
1: μένα, 90 λεπτά κάνει.
2: Μου είπε η κυρία από κάτω ότι είναι πάρα πολύ καλομαθημένη, ότι είναι πολύ φιλική με τους ανθρώπους και ότι πρέπει να το έχει σκάσει από σπίτι ή τη βαρέθηκαν σε κάποιο σπίτι γενικώς. Ότι δεν φοβάται καθόλου τους ανθρώπους και ότι τρελαίνεται για κονσέρβες. Άρα έχει μεγαλώσει σε σπίτι.
1: Ναι, το καλό μου. Δεν σου έχω πει εγώ που ήταν ένα γατί, το έχω χάσει τώρα, αλλά ελπίζω να το πήρε κάποιο σπίτι του. Ήταν ένα γατί πριν πολλά χρόνια. 4-5. Που όποτε πήγαινα στο σούπερ μάρκετ τη γειτονιά μου, αυτό φαινόταν ότι είναι καλό τάισμα, το τάιζαν όλοι. Δηλαδή οι πολίτριες, οι υπάλληλοι στο σούπερ μάρκετ ήταν τροφαντό το γάτι και καθαρό και φοβερό. Αλλά ήταν λιχούδης, ένας γάτος ήταν. Ήταν λιχούδης. Αν είχα πάρει λοιπόν εγώ το δικό μου γάτο ξηρά τροφή και ανοίγω το board bagage να τη βάλω και κάνει ένα όπ και μπαίνει με το board bagage μου.
2: Τι!
1: Ναι! Ναι, τη μύρισε. Και του λέω βρε λιχούδι! Βρε λιχούδι! Άντε να σου βάλω και την άνοιξε και του πήρα μια χούφλα και του την έβαλε γιατί του είχαν και πιατάκι στο σούπερ μάρκετ απ' έξω.
2: Και νεράκι. Το...
1: Και κατέβηκε να φάει τη τέτοια.
2: Σου μπήκε μέσα στο.
1: Ναι, μωρέ το καλουλάκι μου και ήταν όμορφο. Αλλά λέω έχω γάτο. Λίγο σου λέγα εγώ, πας είχα πάρει εγώ. Κοιμόμαστε καλίτσια.
2: Έπρεπε να το πάρει να έχει παρέα το δικό σου.
1: Δεν θέλουν παρέα, παιδί μου, δεν είναι απαραίτητο. Άλλον έχουν μεγαλώσει μαζί. Για τα γατιά
2: μάλλον, τώρα. Ναι. Αλλιώς
1: μάλλον. Έχουν επιθέματα, ειδικά οι γάτες, αν είναι τέτοιες χρόνια και τους φέρεις καινούριο. Γατί ειδικά. Όχι πάντα, δεν είναι κανόνας. Απλά συνήθως εγώ στους ακούσει που είχαν πάρει και δεύτερο γατί ή μαζέψαν δεύτερο γατί και να το σώσουν, το πρώτο δεν μιλιόταν, είχε ψυχολογικά.
2: Μετά
1: ένα φίλος μου είχε μαδίσει.
2: Τι μαδίσει.
1: Απ' τα νεύρα του είχε μαδιθεί, μόνο του. Τράβαγε με τα δόντια του τις τρίχες του. Και κάνει καράφλα μόνο τα στεναχώρια του.
2: Και μετά.
1: Και μετά τίποτα. Δώσαν το άλλο γατί σε άλλο σπίτι για να ηρεμήσει. Και μετά.
2: Α, δεν το συνήθισε ποτέ.
1: Ποτέ. Έξι μήνες είχε μαδίθει, είχε κάνει καράφλα σου λέω το γατί. Και είπανε δεν γίνεται άλλο. Και μόλις το δώσανε, σταμάτησε να μαδιέται. Τυχαίο, δεν νομίζω. Αν το δώσανε σε ένα σπίτι κοντά του, εντάξει, βολεύτηκε το γατάκι. Ναι, δεν είναι όλα. Σου λέει, δεν κατάλαβα. Καταρχήν, τα έχουμε ξαναπεί. Το σπίτι σου, όταν έχει γάτα σπίτι σου, είναι δικό του σπίτι, δεν είναι δικό σου. Μπερδευτεί. Δηλαδή, είσαι δουλάκι. Αχ, κολληθώ παντού όπου πηγαίνει τον Παύλο, δε γρε.
2: Τι έκανε ο Παύλος, δε γρε.
1: Ήταν στη Φόρμουλα 1. Με την.
2: Πού, στο Μονακό.
1: Ναι. Που διεξήχθη. Αλλά είναι, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν. Στο. Και το Μοντεκάρλο γέμισε με δημοσιότητες και ήταν ο Παύλος Δεγρέ, η Μαρή Σαντάλ. Κάτσε να πω τι φοράει. Ένα ωραίο δαντελωτό τέτοιο και η Ολυμπία Ψωνίδου. Η Μαρία Ολυμπία.
2: Έλα μωρέ.
1: Και, ένα παπουδέλι μαζί
2: του. Τι είναι το παπουδέλι.
1: Δεν ξέρω. Είναι ένα που λέει. Κάποιο είναι εκεί στη διοργάνωση που φωτογραφήθηκε μαζί του για να νοέχει και να πει να και εγώ φωτογραφήθηκα με του Δεγρέδε.
2: Δεν ξέρουμε πώ το λένε τον κύριο.
1: Όχι, δεν λέει.
2: Πώ το λένε τον ποταμπού.
1: Όχι.
2: Τώρα εγώ γιατί πιστεύω ότι.
1: Μπορεί να ήταν κάποιο πρώην.
2: Η Μαρή Σαντάλ ήταν.
1: Τι σου λέω. Η Μαρή Σαντάλ, ο Δεγρέ και η Ολυμπία. Και ένα κύριο.
2: Ωραίο dress code.
1: Δουλεύω από τη μέση και πάνω. Πώς τον λένε, ο Παύλο.
2: Φοράει κοστούμι, όχι.
1: Όχι, φοράει ένα μπορέο που κάμισο και ένα. Ναι, σακάκι, αλλά δεν φοράει γραβάτα.
2: Ζώνη φοράει.
1: Ζώνη φοράει.
2: Ερμές.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι ο αγκώνας της Ελληνής μπροστά.
2: Πού βάζεις, μαντάμ, τον αγκώνα σου.
1: Ναι.
2: Πώς θα μιλήσουμε εμείς για τον dress code.
1: Λοιπόν, η άλλη φοράει. Αχ, ποιος είναι ο οίκος που έχει ένα βραχιόλι που είναι σαν. Βίδα που το έχουν αντιγράψει όλοι.
2: Καρτιέ νομίζω.
1: Καρτιέ.
2: Ναι.
1: Φοράει αυτό.
2: Ναι.
1: Που φυσικά δεν είναι σαν αυτά που είναι από εμείς, είναι καρτιέ. Όχι αυτό. Η.
2: Μαρία Ολυμπία.
1: Όχι. Η Μαρία Σαντάλ. Ένα τζιν λευκό. Μπάγκι. Ωραία. Ένα βαντελένιο που κάμισο.
2: Ωραία.
1: Ωραία και το βραχιόλι. Εντάξει, εμένα μου αρέσει πάντα πώς δίνεται αυτό. Το παπούτσι δεν μπορώ να καταλάβω. Τι είναι σαν τσόκαρο μου κάνει. Εύχομαι να μην είναι.
2: Τώρα σαν τσόκαρο.
1: Να μην βλέπω καλά. Και η Μαρία Ολυμπία φοράει ένα παντελόνι.
2: Μαλλί γυαλί και παντελόνι λί.
1: Ένα παντελονάκι πολύ στενό που έχει κάτι σκισίματα δεξιά-αριστερά ιού. Και από πάνω ένα φανελάκι. Μαύρο. Και γελιά.
2: Είναι πολύ αδυνατή αυτή, ό,τι και να βάλει
1: πολύ
2: την κολακεύει.
1: Ναι, αυτό δεν την κολακεύει. Φοράει κάτι παπούτσια του μεταξύ. Είναι αυτά που είναι της μόδας.
2: Τι?
1: Που φοράνε οι γιαγιάδες για να μην πληγιάσουν τα πόδια τους στις κροκάλες.
2: Έλα, μωρέ.
1: Ένα τέτοιο το οποίο έχει και μπαρέτα, δηλαδή. Άστα να πάνε στην ευχή και είναι και.
2: Είναι μπαλαρή, ναι.
1: Αυτή, ναι, και αυτή είναι το μεταξύ, επειδή έχει μεγάλο, φοράει μεγάλο νούμερο παπούτσι κοπέλα. Είναι σαν λουκάνικο αυτό, δεν είναι σαν παπούτσι. Σαν μπουγάσαν αυτό το παπούτσι. Άφλιο. Λοιπόν, μετά τον αποκλεισμό τη από τον Λάγκαρο ή Σαμπαλέγκα, μου αρέσει εμένα αυτή. Είναι και πολύ φιλή με τον Τζόκοβιτ.
2: Σαμπαλέγκα. Είναι η.
1: Με τι κλεισμό τη από τον Λάγκαρο ή Σαμπαλέγκα, μου αρέσει εμένα αυτή. Είναι και πολύ φιλή με τον Τζόκοβιτ.
2: Σαμπαλέγκα. Είναι η.

0: γλυκιά.
1: Από ποιο μέρος είναι?
0: Νομίζω την Ρωσίδα.
1: Αχα, ναι. Το τρώει το πυροσκή της.
0: Είναι πάρα πολύ καλή παίχτρια, φοβερή είναι. Λευκορωσίδα είναι. Αλλά είπε δεν πειράζει.
1: Είναι παιδιά, δηλαδή λέει... Ρωσίδα που τη βάψανε λεφτά.
0: Μάλλον. Λέει, και είπε ότι δεν πειράζει, παιδιά, συμβαίνουν. Αυτά δεν θα πτωηθώ. Θα αποφορτιστώ, θα πάω διακοπές, θα κάνω τα μπανάκια μου. Και εδώ είμαστε, οι πτώσεις, οι οργανώσεις έχουμε. Θα διεκδικήσω πάλι την.
1: Μπράβο, χαλαρότητα.
0: Την ναι.
1: Η άλλη και η Απονεζούλα.
0: Αυτή
1: η Νεζούλα.
0: Δεν ξέρω τι έχει κάνει αυτή.
1: Το σούσι το υπτάμενο.
0: Αχ, μωρέ γλυκούλα.
1: Το σέρβο σούσι. Εννοώ σέρβις σούσι.
0: Α. Δεν ξέρω τι, που βρίσκεται τώρα αυτή, τι έχει κάνει, αλλά γενικότερα κέρδιζε μέχρι τώρα. Λες αυτή που φοράει.
1: Ναι, αυτή που το έχει δει. Next top model.
0: Μ' αρέσει εμένα αυτή. Συμπαθώ.
1: Συνδυάζει τη μόδα.
0: Φαίνεται ότι είναι καμία γκομενάρα. Είναι ένα κοριτσάκι της διπλανής πόρτας που του αρέσει. Δηλαδή δεν είναι καμία κουκλάρα. Είναι ένα γλυκό κοριτσάκι, έτσι μαύρο τσουκαλιασμένο λίγο. Η οποία...
1: Μαύρο τσουκαλιασμένο ή κίτρινο τσουκαλιασμένο.
0: Ασιάτισα είναι, αλλά παρόλα μπορεί να είναι επειδή παίζουν. Λίγο... Έχει μαυρίσει, έχει πάρει χρώμα.
1: Σε πληροφορώ ότι από Σρι Λάνκα και τέτοια μέρη είναι λίγο.
0: Έχουν
1: πιο...
0: και μαύρο τσουκαλό μαζί.
1: Έχουν και
0: έτσι είναι, έτσι μαύρο τσουκαλιασμένο. Αλλά είναι γλυκούλα. Και έχει και πολύ πυκνό μαλλί μαύρο. Όχι, σαν σύρμα. Είναι γενικά, ρε παιδί μου, το κορίτσι.
1: Προκατομαλί.
0: Όχι, σαν σύρμα σου λέω. Δεν είναι
1: κάτι
0: όμορφη,
1: mix grill πρέπει να
0: αλλά
1: είναι.
0: Αλλά είναι τύπα, είναι μια χαρά. Είναι και ευγενέστατη. Μια χαρά είναι.
1: Άλλες έχουν. Είναι τύπες κι άλλες το έχουν ρίξει στις τύπες.

0: Καλό σας απόγευμα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπριμπό. Αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες στις πληγήσεις περιοχές αποφασίστηκε στη σύσκεψη της Υπουργικής Επιτροπής υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου για τη στήριξη των πυρόπληκτων μετά τις φωτιές που έπληξαν περιοχές της χώρας. Ακόμη θα ισχύσει η αναστολή συμβάσεων εργασίας 534 ευρώ για 3 μήνες για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις, όπως και η αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί. Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα στις πληγήσεις εκτάσεις των 111.000 στρεμμάτων προγραμματίζεται να ξεκινήσουν το αργότερο έως τα μέσα Σεπτεμβρίου. Αναλυτικά τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους στο www.parapolitica.gr. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Δρύγκια Κοροπίου. Προβλήματα στη σιδηροδρομική σύνδεση, ενώ η Χαλκίδα προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή, με αποτέλεσμα να έχει διακοπή προσωρινά η κυκλοφορία των τρένων αλλά και η ηλεκτροδότηση του δικτύου. Μέχρι νεωτέρα, στα δρομολόγια στο τμήμα ενώ η Χαλκίδα Ινόη πραγματοποιούνται με λεωφορεία χωρίς στάση στους σταθμούς Δήλεση και Άγιο Γεώργιο. Σημαντικές αποκαλύψεις για το δίθεν σκάνδαλο με τα πράσινα σπιτάκια και τεχάν κάνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος είχε καλέσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να απαντήσει αν υιοθετεί το πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου που κάνει λόγο για πιθανή υπερκοστολόγηση. Σημειώνει ότι υπάρχει γνωμοδότηση από ανεξάρτητη εμπειρογνώμονα καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ότι όλα έχουν γίνει σύνομα και ότι η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου οφείλει να ανακαλέσει την έκθεση οριστικών αποτελεσμάτων του έκτακτου ελέγχου. Ο Υπουργός επισημαίνει ότι η εμπειρογνώμονας είναι η Κωνσταντίνα Γεωργάκη, είναι η γραμματέας θεσμών και διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ, και καταλήγει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει για σκάνδαλο όταν η γραμματέας θεσμών και διαφάνειάς του λέει ότι όσοι υιοθετούν αυτό το πόρισμα διαπράττουν ποινικό αδίκημα. Προθεσμίως αύριο για να απολογηθεί έλαβε ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Προθεσμίως και την Παρασκευή έλεγε για την απολογία του 55χρονου που έκρυβε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο στο Μιστρά. Άνοιξε σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα vouchers.gov.gr που δέχεται τις αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027 του Υπουργείου Τουρισμού. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του αφημί σήμερα για όσους λύγει σε 1 και 2. Στη διεθνή ενημέρωση, ο κυβερνός συνασπισμός στην Τουρκία υπέβαλε στο Κοινοβούλιο σχέδιο νόμου με σκοπό την επίτευξη ειρήνης με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν PKK, εν μέρη προστατεύοντας πολλούς πρώην μαχητές από διώξεις και αναστέλλοντας ποινές φυλάκισης σε όσους έχουν καταδικαστεί ως μέλη της οργάνωσης. Στα αθλητικά απόψε, στις 9.30 Παναθηναϊκός ΤΣΕΚΑ 1948 Σόφιας για το Conference League, στις 7.30 το απόγευμα Φερεντσβάρος ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο γυναικών.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Πτώση 0,20% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Αυτήν την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, υπογραφή συμφωνίας για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην επανεκκίνηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με το θερμόμετρο από τους 23 έως τους 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κρυμπάς.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Παντοπολίων η αυθονία.
4: Κατάστημα θροφίμων.
3: Κυριάννη, εσύ.
4: Στο τηλέφωνο από τη φοιτή.
3: Εδώ ο Πολύδωρο. Ο Πολύδωρο που είναι στα πόδια γρήγορο.
4: Τι κάνετε.
3: Ακού, Κυριάννη, θέλω να στήριξει στο σπίτι μερικά πράγματα.
4: Δηλαδή, σαν τι πράγματα. Θα πάρει τον πατέρα να τα πει.
3: Γεια σου, Κυριάννη.
4: Μιλά με το γιο σου. Εσύ είσαι Πολύδωρο. Ήρθα να πάρω λίγη ρετσίνα.
3: Να μην πάρει λίγη ρετσίνα, πατέρα. Να πάρει πολύ ρετσίνα.
4: Θα πάρω μουρταδέλα, κασέρι, σαρδέλε του κουτσού, αυγά, ελιέ. Δεν μου λε, Πολύδωρο, να πάρω και ένα αυγοτάραχο. Δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Να πάρω.
3: Πάρε και γαλαίο πατέρα, πάρε και σκυλόψαρο, πάρε και ό,τι άλλο σου κουστάει. Γιατί απόψε θα καεί το πελεκούδι.
5: Να παίζει το τρανζίστορ.
6: Αχ, το τρανζίστορ φταίει, κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι, το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπλες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
7: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
6: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει λόμπι στο ένστιμαντά μου και μου δίνει μια μεταπίστα της που έσπασαν όλες οι λόμπες του ραδιοφώνου.
8: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
6: Κρύε.
9: Ο κ. Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
6: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
8: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

Σάββατο ταξιδιάρικο, ανεξαρτήτως καιρικών συνθήκων. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ, το άλμπουμ του Σαββάτου, που σήμερα θα κάνει κάθε λογής ταξίδι. Ταξίδια αναψυχής, ταξίδια για πηγεμό και επιστροφή, ταξίδια επιθυμητά και ανεπιθύμητα, ταξίδια με ή χωρίς επιστροφή. Μέσα σε αυτό το άλμπουμ που το ξεφυλίζουμε κάθε Σαββατοκύριακο, θα βρούμε φωτογραφίες από το παρελθόν που θα μας θυμίσουν όμορφες αλλά και δύσκολες στιγμές. Συστάσεις εντάχει. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Ταξίδια σας τάζουμε απόψε, και είναι να μην τάξεις Άγιο Κερί και σε παιδί κουλούρι. Εδώ συναντάμε τη Δήμητρα Γαλάνη σε ένα ταξίδι που είχαμε τάξει μια φορά και έναν καιρό.

Σώτια Τσότου, Χρήστος Νικολόπουλος και Δήμητρα Γαλάνη. Τους στίχους αυτούς τους είχε τραγουδήσει πρώτος ο Δάκης με διαφορετική αλλά σπουδαία σύνθεση. Εμείς βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή του ταξιδιού και αυτό είναι το παρήγορο. Τα δύσκολα αρχίζουν όταν τελειώνει το ταξίδι ή όταν έρχεται η στιγμή του γυρισμού.

Ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας το είχε γράψει σε στίχους του Φίλιππου Γράψα. Ήταν η Αλέκα Κανελίδου σε αυτά τα άλλα ταξίδια. Είναι όμως και αυτά τα δύσκολα ταξίδια που συναντάμε πολλές φορές μπροστά μας, που δεν θέλουμε να θυμόμαστε. Εδώ ο Γιάννης Μαρκόπουλος και ο Γιώργος Κούρτης από τους μετανάστες με τη Βίκη Μοσχολιού.

0: 90,1. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Το ταξίδι στα κύθυρα που έλεγε και ο Δημήτρης Χόρν στην ταινία του Γιώργου Τζαβέλα, μια ζωή την έχουμε. Φυσικά το συγκεκριμένο τραγούδι είναι από το ταξίδι στα κύθυρα του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Τραγούδι της Ελένης Καραίνδρου με τον Γιώργο Νταλάρα. Και πιο κάτω ο Δήμος Μούτσης ταξιδεύει για πουθενά.

ταξίδι ίσως να κρατήσει και παραπάνω θεωρητικά, όπως μας λέει και ο ηχολήπτης μας ο Θανάσης Αθανασόπουλος, αφού η ταινία ήταν του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Λογικό. Ας γυρίσουμε για λίγο στα χρόνια της δεκαετίας του 60, στο νέο κύμα του Γιάννη Σπανού. Ένα μικρό ταξίδι στο γυαλό με την Γκέτη Χωματά, σε λόγια του Γιώργου Παπαστεφάνου.

Σε ένα ταξίδι σε τόπο ονειρικό, με ένα κλονί βασιλικό θα πάμε τώρα. Το έγραψε ο Ηλίας Ανδριόπουλος και το ερμήνευσε ο Μανώλης Μητσιάς στους Αργοναύτες. Εσείς παραμένετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ του Σαββάτου που σήμερα ταξιδεύει προς πάσα κατεύθυνση.

Πάμε τώρα να συναντήσουμε ακόμα μια φορά το Δήμο Μούτσι, αλλά όχι μόνο του. Ο ταξιδιώτης του παντός ήταν με κύρια πρωταγωνίστρια την Άννα Μούσχουρη. Τραγούδια και ταξίδια, τα ταξίδια της ελληνικής δισκογραφίας στο άλμπουμ του Σαββάτου.

Μπόμπι Αστεριάδη, της οποίας έρχεται η σειρά, το 1998 έκανε ένα παιχνίδι με τον Κωνσταντίνο Βίτα και από αυτό το παιχνίδι προέκυψε και ένα ακόμα ταξίδι, ένα ταξίδι στη γη.

Αλλάζουμε κλίμα, γυρίζουμε περίπου μια δεκαετία πίσω από το 1998 και πάμε να συναντήσουμε τους λαθρεπιβάτες. Ο Γιάννης Νικολάου και ο Παντελής Θαλασσινός μας πήγαιναν τότε ένα ταξίδι στο όνειρο.

Εκείνα τα χρόνια οι Φατμέ κυκλοφορούσαν ίσως τον καλύτερο δίσκο τους, που έμελε να είναι και ο τελευταίος τους. Η τελευταία ολοκληρωμένη δουλειά τους, δηλαδή, πριν χωρίσουν. Ο δίσκος λεγόταν «Ταξίδι» και ξεκινούσε κάπως έτσι.

Σε ένα πιο σύγχρονο ταξίδι πάμε τώρα, ταξίδι της σύγχρονης γενιάς. Έρχεται η Μαρίνα Σπανού με το δικό της ταξίδι και εμείς ξεφυλίζουμε το άλμπουμ του Σαββάτου με αναμνήσεις από δρόμους παλιούς και καινούριους, από εθνικές οδούς και στενά δρομάκια.

Ένα ταξίδι από το λαβύρινθο του Σοκράτη Μάλαμα ακούσαμε μόλις τώρα. Ένας περιπετειώδης λαβύρινθος εκείνα τα χρόνια με έναν τίτλο που δημιούργησε ζητήματα δικαιωμάτων. Ο τίτλος έφυγε από το εξώφυλλο, ξαναγύρισε αργότερα, αλλά όλοι μας μείναμε στο λαβύρινθο για χρόνια, σε έναν από τους καλύτερους δίσκους του Σοκράτη Μάλαμα. Έρχεται η Ελευθερία Αρβανιτάκη στο τελευταίο ταξίδι του Κώστα Καριωτάκη, μελοποιημένο από τον Νίκο Ξηδάκη, και ένα ταξίδι στην Αλεξάνδρεια του Μάνου Χατζηδάκη για το φινάλε της πρώτης ώρας.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Αναστολή συμβάσεων εργασίας, 534 ευρώ για τρεις μήνες για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις, αποφασίστηκε στη σύσκεψη της Υπουργικής Επιτροπής υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου για τη στήριξη των πυρόπληκτων μετά τις φωτιές που έπληξαν περιοχές της χώρας. Ακόμη θα ισχύσει η αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί, αλλά και η αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες στις πληγήσεις περιοχές. Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα στις πληγήσεις εκτάσεις των 111.000 στρεμμάτων προγραμματίζεται να ξεκινήσουν το αργότερο έως τα μέσα Σεπτεμβρίου. Αναλυτικά τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους στο www.parapolitica.gr. Υπεγράφει στο Μέγαρο Μαξίμου πριν λίγο παρουσία του Πρωθυπουργικού Κυριάκου Μητσοτάκη η συμφωνία για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridian ως πλειοψηφικού μετόχου στην επανεκκίνηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Γινόμαστε πιο ισχυροί και πολλαπλασιάζουμε τις πιθανότητες επιτυχούς ολοκλήρωσης του έργου, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στη χώρα. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Δρίγκια στο Κοροπή. Προβλήματα στη σιδηροδρομική σύνδεση Νέο Χαλκίδα προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί προσωρινά κυκλοφορία των τρένων αλλά και ηλεκτροδότηση του δικτύου. Μέχρι νεωτέρα στα δρομολόγια στο τμήμα Νέο Χαλκίδα πραγματοποιείται με λεωφορεία χωρίς στάσεις στους σταθμούς Δίλεση και Άγιο Γεώργιο. Σημαντικές αποκαλύψεις για το δίθεν σκάνδαλο με τα πράσινα σπιτάκια και τη Τεχάν κάνει ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος είχε καλέσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να απαντήσει αν υιοθετεί το πόρισμα της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου που κάνει λόγο για πιθανή υπερκοστολόγηση. Σημειώνει ότι υπάρχει γνωμοδότηση από ανεξάρτητη εμπειρογνώμονα, καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ότι όλα έχουν γίνει σύνομα και ότι η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου οφείλει να ανακαλέσει την έκθεση οριστικών αποτελεσμάτων του έκτακτου ελέγχου. Ο Υπουργός επισημαίνει ότι η εμπειρογνώμονα είναι η Κωνσταντίνα Γεωργάκη, νυν γραμματέας θεσμών και διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ, και καταλήγει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει για σκάνδαλο όταν η γραμματέας θεσμών και διαφάνειάς του λέει ότι όσοι υιοθετούν αυτό το πόρισμα διαπράττουν ποινικό αδίκημα. Προθεσμία ως αύριο για να απολογηθεί έλαβε 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, ισορρός της οποίας εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Προθεσμίως και την Παρασκευή έλαβε για την απολογία του 55χρονος που έκρυβε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο στο Μιστρά. Άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα vouchers.gov.gr που δέχεται τις αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027 του Υπουργείου Τουρισμού. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ σήμερα για όσους λήγησε 1 και 2. Στη διεθνή ενημέρωση, η πυρκαγιά ξέσπασε στο κεντρικό ερευνητικό ινστιτούτο της Ρωσικής Διαστημικής Υπηρεσίας Ροσκόσμος στο Κορολιόφ στα πράσινα της Μόσχας, σύμφωνα με το κρατικό ειδησιογραφικό πρακτόριο ΤΑΣ. Στην αθλητική ενημέρωση, απόψε στις 9.30 Παναθηναϊκός ΤΣΣΚΑ 1948 Σόφιας για το Conference League, ενώ ο Ολυμπιακός είναι κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ντάνιελ Μπραγκάνσα από τη Sporting, σύμφωνα με πορτογαλικό δημοσίευμα.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Με πτώση 0,19% στις 2.623,91 μονάδες έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Ο όμιλος Άκτορ και ο όμιλος Μοτορόιλ προχώρησαν σήμερα σε υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας αγοροπολισίας μετοχών για την απόκτηση από τον πρώτο ποσοστού 75% των μετοχών της εταιρείας Manisha Limited, η οποία αποτελεί την 100% μητρική εταιρεία των εταιριών Ηλέκτορ και Θαλής, με αποτέλεσμα την έμεση απόκτηση από τον όμιλο Άκτορ ποσοστού 75% των δύο εταιρεών.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με το θερμόμετρο από 23 έως 35 βαθμούς. Αναλυτικά, ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο σε λίγο, ο Βασίλης Κρυμπάς.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Πώς αλλιώς θα μπορούσαμε να πούμε ένα ταξίδι? Νομίζω εκδρομή. Αυτή την εκδρομή μας θύμισαν η Δήμητρα Γαλάνη και ο Ευστάθιος Δράκος. Καλώς ορίσατε στη δεύτερη ώρα μας. Τα ταξίδια συνεχίζονται, γίνονται εκδρομές. Θα περάσουμε και από παλιούς δρόμους με τις χαρακτηριστικές εικόνες τους. Εικόνες μιας γοητευτικής εγκατάλειψης, θα έλεγα, που ακόμα δεν μπορώ να εξηγήσω πώς ακριβώς συμβαίνει αυτός ο συνδυασμός. Η εγκατάλειψη δηλαδή να εκπέμπει γοητεία. Εσείς βρίσκεστε εδώ, στα Παραπολιτικά 90,1, στο άλμπουμ του Σαββάτου, που σήμερα έχει πάρει τους δρόμους και ταξιδεύει. Μια ολόκληρη ζωή ταξιδεύει, σαν αυτή την εκδρομή με τον Δημήτρη Μητροπάνο.

Ένα ταξίδι είναι η ζωή μας και κάθε ταξίδι δυστυχώς ή ευτυχώς έχει ένα τέλος. Εμείς εδώ δεν θα κοιτάξουμε το τέλος αλλά την αρχή. Από πού ξεκινάει μια εκδρομή σαν αυτή για την οποία θα μας πει ο Δημήτρης Μπάσης. Μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 διότι πάντοτε υπάρχει λόγος.

μια εκδρομή ακόμη που έγινε τραγούδι είναι αυτή που είχε τραγουδήσει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης προαμνημονεύτων ετών. Η εκδρομή αυτή φρεσκαρίστηκε και βγήκε ξανά με τη φωνή της Ελένης Τσαλιγοπούλου. Εσείς ταξιδεύετε μαζί μας στο άλμπουμ του Σαββάτου με το Θανάση Αθανασόπουλο που ρυθμίζει τον ήχο μας και το Βασίλη Κρυμπά που επιμελείται και παρουσιάζει.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Άσε τα κρυφά κρυμμένα, λεγόταν ο δίσκος που είχε μέσα και αυτή την εκδρομή μεταξύ πολλών και σπουδαίων τραγουδιών. Η Αρλέτα εδώ μαζί με τον Πάνο Κατσιμίχα και η Φωτεινή Δάρα σε μία ακόμα εκδρομή της ελληνικής δισκογραφίας.

Αλλαγή κλίματος και πάλι, πάμε μια βόλτα με τη βοήθεια του Σταύρου Ξαρχάκου. Ένα μουσικό θέμα που θα το αναγνωρίσετε αμέσως. Όταν ήταν τραγούδι, λεγόταν «Έξω φυσάει και βρέχει», το έλεγε ο Σταμάτης Κόκοτας σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Όταν όμως βγήκε ως ορχιστρικό θέμα, πήρε τον τίτλο «Μια βόλτα με το φίλο μου». Πάμε λοιπόν αυτή τη βόλτα και ο καθένας ας βάλει τα δικά του λόγια.

Μοιραία αυτό το σπουδαίο θέμα του Σταύρου Ξαρχάκου μας παραπέμπει σε παλιούς δρόμους και θυμόμαστε το δρόμο τον παλιό που είχε τραγουδήσει η Βίκη Μοσχολιού σε μουσική Γιώργου Ζαμπέτα και στίχους Δημήτρη Χριστοδούλου.

Για τον παλιό δρόμο δεν είχαν γράψει μόνο οι παλιοί, αλλά και οι νεότεροι. Ένα καινούριο τραγούδι για τις παλιές διαδρομές, είπε ο Γιάννης Διονυσίου, Λίαν προσφάτως, το οποίο νομίζω ότι θα κερδίσει μια θέση στο άλμπουμ, αφού οι εικόνες αλλά και η φρασεολογία παραπέμπουν σε αυτό που είπαμε στην αρχή, στη γοητεία του παλιού, αλλά συχνά και εγκαταλελειμμένου.

Ο παλιός ο δρόμος με το Γιάννη Διονυσίου, η προφορά με το Arcondition, νομίζω ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη επιλογή. Αλλάζουμε κλίμα στα σαββατιάτικα ταξίδια μας και πάμε σε μια λάθος διαδρομή που είχε πάρει κάποτε ο Αντώνης Καλογιάννης.

η ζωή μου χαμένη, νοσταλγώντας τα όνειρα που δεν έζησα, τα αγαπημένα πρόσωπα που δεν φίλησα.

πάει η ζωή μου χαμένη, κυνηγώντας τον έρωτα που δεν δέχτηκα. Κι είναι τα βήματα που δεν ακολούθησα. Έτσι θα πάει η ζωή μου χαμένη, ποθώντας τα χείλη που ποτέ δεν τα γεύτηκα. Τα τραγούδια που ποτέ δεν τραγούδησα.

Συνεχίζουμε τις διαδρομές μας, σωστές και λάθος. Συνεχίζουμε τις βόλτες μας σε πιο σύγχρονους δρόμους. Βλέπω την Ιρώσα Αΐα, αλλά και την Εφέλη Φασούλη στις αθηναϊκές τους βόλτες. Εσείς παραμένετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ του Σαββάτου.

Μια βόλτα πριν με την Ιρόσαΐα, μια ακόμα βόλτα με την Εφέλη Φασούλη και μια έξτρα βόλτα με τη Μαρίζα Ρίζου. Γιατί το καλεί η εποχή, το καλεί η διάθεση που είτε είναι στα πάνω της, είτε είναι στα κάτω της, χρειάζεται ασφαλώς μια βόλτα παραπάνω.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε

μια βόλτα στο Φαλιράκι από τα πολύ παλιά το είχαν γράψει ο Μιχάλης Ουγιούλ και ο Κώστας Κοφινιώτης για τον Νίκο Γούναρη. Αλλά εμείς το ακούσαμε με το Λουκιανό Κυλαϊδόνι. Έτσι για να στρώσουμε το δρόμο και για μια βόλτα μέχρι τη Βουλιαγμένη.

0: λέει ένας νόμος παλιός. Νύχτα με φεγγάρι και είναι λίγο φτιαγμένη, πάντα τη βρίσκουν αλλιώς.
1: Για φινάλε αφήσαμε ίσως την καλύτερη βόλτα. Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι του Μάνου Χατζηδάκη και του Νότι Περιάλη με τη Φλέρι Νταντονάκη. Εμείς ταξιδεύοντας για το φεγγάρι θα σας αποχαιρετήσουμε και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Από το Θανάση Αθανασόπουλο που ρύθμισε τον ήχο μας και το Βασίλη Κρυμπά που επιμελήθηκε και παρουσίασε, να είστε καλά και να περνάτε καλά σε κάθε εκδρομή, σε κάθε ταξίδι, σε κάθε βόλτα. Καλό βράδυ.

0: Καλησπέρα σας, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Στρατηγική σημασία χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τη συμφωνία εισόδου της γαλλικής εταιρείας Meridian ως πλειοψηφικού μετόχου στην επανεκκίνηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Ένωνομε δυνάμεις σε ένα ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντος, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε πως γινόμαστε πιο ισχυροί και πολλαπλασιάζουμε τις πιθανότητες επιτυχούς ολοκλήρωσης του έργου, κάνοντας λόγο για μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στη χώρα. Η συμφωνία υπεγράφει νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο όμιλος Άκτορ και ο όμιλος Μοτορόιλ προχώρησαν σήμερα σε υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας αγοραπολισίας μετοχών για την απόκτηση από το πρώτο ποσοστό 75% των μετοχών της εταιρείας Manisha Limited, η οποία αποτελεί την 100% μητρική εταιρεία των εταιριών Electro και Thalys. Με αποτέλεσμα την έμεση απόκτηση από τον όμιλο Άκτορ ποσοστού 75% των δύο εταιριών. Η εξαγορά θα επιταχύνει την υλοποίηση της στρατηγικής του όμιλου Άκτορ για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων του στην κυκλική οικονομία και τον κύκλο του νερού. Αναστολή συμβάσεων εργασίας και επίδομα 534 ευρώ για τρεις μήνες για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις αποφασίστηκε στη σύσκεψη της Υπουργικής Επιτροπής υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου για τη στήριξη των πυρόπληκτων μετά τις φωτιές που έπληξαν περιοχές της χώρας. Ακόμη θα ισχύσει αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί, αλλά και αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες στις πληγήσεις περιοχές. Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα στις πληγήσεις εκτάσεις των 111.000 στρεμμάτων προγραμματίζεται να ξεκινήσουν το αργότερο έως τα μέσα Σεπτεμβρίου. Αναλυτικά τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους στο www.parapolitica.gr. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Δρίγκια στο Κοροπή. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και αύριο κρατικός μηχανισμός, καθώς σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 για την περιφέρεια Αττικής και τις περιφερειακές ενότητες Βιωτίας και Εύβοιας της περιφέρειας Θεραίας Ελλάδος, με τις αρχές να συνιστούν στους πολίτες ιδιαίτερη προσοχή και αποφυγή ενεργειών που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Προβλήματα στη σιδηροδρομική σύνδεση ενώ η Χαλκίδα προκάλεσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των τρένων αλλά και η ηλεκτροδότηση του δικτύου. Μέχρι νεωτέρα τα δρομολόγια στο τμήμα ενώ η Χαλκίδα πραγματοποιούνται με λεωφορεία χωρίς στάσεις στους σταθμούς Δήλεση και Άγιο Γεώργιο. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, ισορρός της οποίας εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Προθεσμίως και την Παρασκευή έλαβε για την απολογία του 55χρονου που έκρυβε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο στο Μιστρά. Άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα vouchers.gov.gr που δέχεται τις αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027 του Υπουργείου Τουρισμού. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του Αφημί σήμερα για όσους λήγει σε 1 και 2. Στη Διεθνή Ενημέρωση, οι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως κοντά στο Κολοσσέο ένα κτίριο του 2ου αιώνα με ψηφιδωτά και τοιχογραφίες, το οποίο ενδέχεται να αποτελούσε στρατόνα για τους πυροσβέστες της Αρχαίας Ρώμης, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Αρχαιολογική Υπηρεσία της πόλης. Στα αθλητικά τώρα, απόψε στις 9.30 Παναθηναϊκός ΤΣΣΚΑ 1948 Σόφιας για το Conference League. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει άνοιγμα στην Πόρτο για την απόκτηση του 26χρονου Πορτογάλου αριστερού μπακ Φρανσίσκο Μόουρα.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με το θερμόμετρο από 23 έως 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Σε λίγο κοντά σας ο Θανάσης Βουτσινός.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ένα για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

Πέρα για πέρα κλασικό και τραγούδι με ιστορία. Το εμπνεύστηκε, λέει ο Sting, με το συγκρότημά του τους Police πίσω στο 1978, όταν βρίσκονταν για περιοδεία στο Παρίσι, βλέποντας στη γειτονιά όπου βρισκόταν το ξενοδοχείο τους, τις εξεργάτριες να δηλώνουν, αν μη τι άλλο, διαθεσιμότητα. Το δε όνομα της ηρωίδας, της Ροξάν, προήλθε από το κλασικό έργο Σιρανό, ξέρετε, η ιστορία του Σιρανό de Bergerac. Τραγούδια για κορίτσια, φρόνημα και άτακτα. Εδώ για 2 ώρες στα παραπολιτικά στους 90,1. Καλησπέρα.

Άτακτο κορίτσι, φανταστικό, όχι υπαρκτό πρόσωπο σύμφωνα με τις φήμες και η Billie Jean. Επέμενε σου λέει ότι ο ήρωας του τραγουδιού, εν προκειμένου Michael Jackson, ήταν ο πατέρας του παιδιού της, που θα έφερνε σε λίγους μήνες στον κόσμο. Εκείνος έλεγε προς Θεού, τίποτα, ένα χορό ρίξαμε. Είναι ο Θανάσης Αθανασόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Τραγούδια με γυναικεία ονόματα, τραγούδια με ηρωίδες. Από το Michael Jackson και το επόμενο, σε δική του εκτέλεση, ενώ τον Billie Jean που ακούσαμε από τον Chris Cornell, η Dirty Diana. Πολλές οι φήμες για την έμπνευση, για τη μούσα. Κάποιοι είπαν ότι πρόκειται για την πριγκίπισσα Diana. Ο Michael Jackson το αρνήθηκε. Η μακαρίτισσα πριγκίπισσα ισχυρίστηκε ότι ήταν από τα αγαπημένα της τραγούδια. Κάποιοι είπαν ότι είναι για την κολλητή φίλη του Michael Jackson, Diana Ross, ως πείραγμα. Και αυτό το αρνήθηκαν, αμφότεροι. Ωστόσο, η Diana Ross το χρησιμοποιούσε για χρόνια στις περιοδίες της ως τραγούδι έναρξης, ως τραγούδι εισόδου. Από το 1987 και το δίσκο Bad, η Dirty Diana.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
3: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
8: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
7: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

Η πηγή έμπνευσης για τη Μισελ των Beatles δεν ήταν κάποιο υπαρκτό πρόσωπο. Ήταν ωστόσο όλη η σκηνή της αριστερής όχθης του Σικουάνα στο Παρίσι στα χρόνια του 50 και του 60. Η Μποέμ, η Ζιλιέτ Γκρεκό, όλο το κίνημα των καλλιτεχνών εκείνης της εποχής. Και το όνομα απλά κόλλαγε στο μέτρο και στους στίχους. Νύχτα Σαββάτου στα παραπολιτικά στους 90,1 με τραγούδια για κοριτσόπουλα, υπαρκτά και μη. Ανύπαρκτη και η Μέρι Μέρι που πέρασαν στην Αθανασία οι Μάνκης πίσω στο 1967. Το τραγούδι ξανά έγινε επιτυχία στα χρόνια του 80 από ένα hip-hop συγκρότημα, τους Run DMC.

Για τη Λόλα των Βρετανών Kings τα έχουμε ξαναπεί. Μεγάλο σκάνδαλο στην εποχή της. Γιατί ο στίχος αναφέρεται σε μια κοπέλα η οποία περπατούσε σαν κορίτσι, μιλούσε σαν αγόρι. Και ο ηγέτης και τραγουδοποιός των Kings, ο Ray Davies, δεν είχε κανένα θέμα με αυτό. Δήλωνε καταγοητευμένος. Η λογοκρισία παρενέβη. Όχι για τον προφανή λόγο. Γιατί κάπου μέσα στους στίχους αναφέρεται ένα αναψυκτικό, το γνωστό, με τα δύο δισύλλαβα. Έτσι οι Kings αναγκαστήκαν να αλλάξουν το στίχο. Και έτσι το αναψυκτικό έγινε τσερικόλα. Αυτή είναι η ιστορία της Λόλα.

Γνωστή και η ιστορία της Τζολίν, της Ντόλι Πάρτον από το 1973 με το σπαρακτικό τότε στίχο «Μη μου παίρνεις τον άντρα απλά επειδή μπορείς, απλά επειδή είσαι πανέμορφη». Πραγματικό πρόσωπο, η Μούσα, λέει ότι ήταν μια υπάλληλος ταχυδρομείου, η οποία έκανε τα γλυκά μάτια στον επί 60 χρόνια σύζυγο της Ντόλι Πάρτον, τον Καρλ Ντίν, που τον χάσαμε πρόσφατα, ενώ εμφανισιακά ήρθε και κούμποσε πάνω σε μια πραγματική θαυμάστρια της Ντόλι, η οποία την πλησίασε μετά από μια συναυλία να τη ζητήσει αυτόγραφο. Αυτή είναι η Τζολίν.

Υπαρκτό πρόσωπο και η Σουζάν του Λέοναρντ Κοέν δεν το τραγούδισε πρώτος, το είπε πρώτη Τζούντι Κόλινς. Ο ίδιος το ερμήνευσε πίσω στο 1967. Μούσα, μία χορεύτρια, η Σουζάν Βέρνταλ, δεν υπήρξε λέει ποτέ ερωτική σχέση μεταξύ τους, αλλά είχαν έναν απίστευτο πλατωνικό δεσμό, μιλούσαν με τις ώρες, έπιναν τσάγια, άκουγαν μουσική, διάβαζαν βιβλία, τέτοια αθώα. Έτσι προέκυψε η Σουζάν.

0: for she's touched your perfect body with her mind.
1: Από την ποιητική Σουζάν σε μια ταπεινή Σουζάνα. Από την Ευρώπη, από την Ολλανδία συγκεκριμένα. Μια μπάντα με το περίεργο όνομα Wolf de Kunst. Επειδή με αυτό δεν πας μπροστά, είπα να το αλλάξουμε σε Art Company. Έτσι γνώρισαν πανευρωπαϊκή επιτυχία, αλλά και στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, πίσω στο 1984, με τη δική του Σουζάνα. Αξιολόγου ότι το τραγούδι ερμήνευσε με ελληνικό στίχο και ο δικός μας Τζίμις Πανούσης, ενώ λίγα χρόνια μετά, στα ξεκινήματα της σόλο καριέρας του, και ο Ρίκι Μάρτιν. Αυτή είναι η Σουζάνα.

Ένα το καλό και μετά τους έβαγε το σκοτάδι. Η ΝΑΚ από το Λος Άντζελες πίσω στο 1979 έκαναν αθάνατη τη Σαρώνα. Υπαρκτό πρόσωπο, ο Ντακ Φίγκερ, ηγέτης του συγκροτήματος, 25χρονος τότε, είχε για 2 χρόνια δεσμό με τη 17χρονη Σαρώνα Αλπερίν. Τον αγάπησε, την αγάπησε, τον ενέπνευσε, έγραψε πολλά τραγούδια για εκείνη, χωρίσανε αλλά παραμείνανε φίλοι. Εκείνη έγινε, λέει, πολύ πετυχημένη μεσήτρια στην περιοχή του Λος Άντζελες. Μάι Σαρώνα.

Παραπολιτικά 90,1. Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Ημέρες παλαιάς μουσικής, από τον Μπετόβεν και την εποχή των μεγάλων μουσικών ανατροπών έως τις σύγχρονες αναγνώσεις του ιστορικού ρεπερτορίου. Ένα ταξίδι μέσα από εμβληματικά έργα, ιστορικά όργανα και νέες καλλιτεχνικές προσεγγίσεις που προβάλλει τη διαχρονική δύναμη της μουσικής δημιουργίας. Ημέρες παλαιάς μουσικής, 19 έως 22 Νοεμβρίου και από 25 έως και 29 Νοεμβρίου 2026 στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.

Την 1982 και η αμερικανική μπάντα των Toto κάνει διάσημη τη Ροζάνα. Η Μούσα, μάλλον υπάρκτο πρόσωπο. Κάποια από τα μέλη της μπάντας αστειεύονταν, ισχυρίζονταν ότι είναι εμπνευσμένο από διάφορα κορίτσια, κοριτσόπουλα, που είχαν δεσμούς κατά καιρούς μαζί τους, ενώ οι περισσότεροι το απέδιδαν στην διάσημη ηθοποιό Ροζάνα Αρκέτ, η οποία όλο τυχαίως εκείνο τον καιρό έβγαινε με τον κιμπορντίστα του συγκροτήματος, τον Στίβ Πορκάρο. Η Ροζάνα Αρκέτ δεν παρεξηγήθηκε καθόλου. Ίσα-ίσα μέχρι σήμερα κάνει αστεία για το θέμα, λέγοντας ότι ναι, τους ενέπνευσα, πηγαίνοντας τους μπύρες και φρουτοχυμούς τα αξιμέρωτα στο στούντιο. Από την υπαρκτή Ροζάνα στην ανύπαρκτη Αμάντα, του Αμερικανικού συγκροτήματος των Boston, από το 1986. Κορίτσι δεν υπήρχε, απλά ταιριάζαν οι συλλαβές στο στίχο. Επίσης, βίντεο κλιπ δεν υπήρχε, παράδοξο για το 1986. Παρόλα αυτά, η Αμάντα έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα των Boston. Πήγαινε έτσι.

Φινάλε πρώτης ώρας με τον Σέρελτον Τζον από το 1985 και το δίσκο Eyes on Fire. Η ιστορία της Νικίτα. Τι ήταν η Νικίτα? Μια συνοριοφύλακας μεταξύ Ανατολικού και Δυτικού Βερολίνου. Περιπολούσε εκεί γύρω από το τείχος. Να ζήσουμε να το θυμόμαστε. Ο Σέρ την ερωτεύτηκε για να διαπιστώσει ότι αυτός ο έρωτας είναι αδιέξοδος. Σημειωτέων, το όνομα Νικίτα χρησιμοποιείται ευρέως σε όλες τις χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ. Πολύ συχνά και για αγόρια και για κορίτσια, αλλά ειδικά στην Ανατολική Γερμανία σπανίως είναι για κορίτσια. Λίγο και πάλι εδώ, με περισσότερα κορίτσια, άτακτα ως επιτοπλίστων.

0: κομμένα.
1: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Για μια συμφωνία που αποτελεί πολύ ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας, έκανε λόγο νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τις υπογραφές για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector. Στρατηγικής σημασίας χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός τη συμφωνία εσόδου της γαλλικής εταιρείας ως πλειοψηφικού μετόχου στην επανεκκίνηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Η συμφωνία υπεγράφει νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσία του Πρωθυπουργού. Όμιλος Άκτορ και Όμιλος Μοτορόιλ προχώρησαν σήμερα σε υπογραφή δεσμευτική συμφωνία αγοραπολισίας μετοχών για την απόκτηση από τον πρώτο ποσοστό 75% των μετοχών της εταιρείας Manisel Limited, η οποία αποτελεί την 100% μητρική εταιρεία των εταιρεών Lector και Thalys, με αποτέλεσμα την έμεση απόκτηση από τον Όμιλο Άκτορ ποσοστού 75% των δύο εταιρεών. Η εξαγορά θα επιταχύνει την υλοποίηση στρατηγική του Όμιλου Άκτορ για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων

0: του στην κυκλική οικονομία και τον κύκλο του νερού. Αναστολή συμβάσεων εργασίας και επίτομα 534 ευρώ για τρεις μήνες για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις αποφασίστηκε στη σύσκεψη της Δημιουργικής Επιτροπής υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου για τη στήριξη των πυρόπληκτων μετά τις φωτιές που έπληξαν περιοχές της χώρας. Ακόμη θα ισχύσει αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί, αλλά και η αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα στις πληγήσεις περιοχές προγραμματίζονται να ξεκινήσουν μετά τις 15 Σεπτεμβρίου. Αναλυτικά τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους στο www.parapolitica.gr. Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και αύριο κρατικός μηχανισμός, καθώς σύμφωνα με το χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 για την περιφέρεια Αττικής και τις περιφερειακές ενότητες Βιωτίας και Εύβοιας της περιφέρειας Θεάς Ελλάδος. Σε τραγωδία εξελίχθηκε η βόλτα με φουσκωτό σε παραλία στα Μάλια της Κρήτης σήμερα το μεσημέρι. Μια 40χρονη τουρίστρια από την Ολλανδία πνίγηκε μπροστά σε τρία ανήλικα παιδιά και μια φίλη της, όταν κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες μέχρι στιγμής βρέθηκε στη θάλασσα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα jet ski από γειτονικές επιχειρήσεις θαλάσσιων δραστηριοτήτων προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση διάσωσης. Η φίλη της 40χρονης κατάφερε τελικά να την ανασύρει από το νερό χωρίς όμως τις αισθήσεις της. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η άτυχη γυναίκα βρέθηκε στο νερό και έχασε τη ζωή της. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Προθεσμία έως και την Παρασκευή έλεγε για την απολογία του 55χρονου που έκρυβε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο στο Μιστρά. Άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα vouchers.gov.gr που δέχεται τις αιτήσεις συμμετοχής του νέου πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027 του Υπουργείου Τουρισμού. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΥΜΗ, σήμερα για όσους λήγει σε 1 και 2. Στη διεθνή ενημέρωση, οι γεωγραφικές συντεταγμένες θαλάσσιες διαδρομές στο στενό του Ορμούζ έχουν συμφωνηθεί μεταξύ Ιράν και Ομάν, ενώ η κοινή ανακοίνωση των δύο χωρών βρίσκεται στο τελικό στάδιο σύμφωνα με το Reuters. Στα αθλητικά, απόψε σε 9.30 Παναθηναϊκός ΤΣΣΚΑ 1948 Σόφιας για το Conference League. Η Χάλε ανακοίνωσε την απόκτηση του Κωνσταντίν Τζολάκη αντί 20 εκατομμυρίων ευρώ από τον Ολυμπιακό. Έτσι, ο 23χρονος διεθνής τερματοφύλακας γίνεται πλέον η πιο ακριβή αγορά στην ιστορία της αγγλικής ποδοσφαιρικής ομάδας.
1: Ο καιρός. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ένα για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

Ήταν 1985 και ο Αυστριακός Φάλκο γνώριζε τεράστια παγκόσμια επιτυχία με το Rock Me Amadeus, βασισμένο στο σπουδαίο συνθέτη Wolfgang Amadeus Mozart. Το τρίτο σίγγλ μέσα από το δίσκο του εκείνης της χρονιάς, Falco 3, είπε να ταράξει τα νερά. Ήταν η τραγική ιστορία της Τζίνι. Το τραγούδι λογοκρίθηκε και απαγορεύτηκε σε πολλές χώρες και από πολλά μέσα. Γιατί? Γιατί στους στίχους υπήρχε μια υπόνοια παρενοχλητικής παρακολούθησης, μια υπόνοια εξαναγκασμού, μια υπόνοια βιασμού. Ίσως και παραπάνω από υπόνοια. Παρ' όλα αυτά, έμεινε κλασικό με τον τρόπο του. Είναι νύχτα Σαββάτου στα Παραπολιτικά στους 90,1 και ακούμε τραγούδια με γυναικεία ονόματα, τραγούδια για κορίτσια. Καλά ή άτακτα. Καλησπέρα και πάλι.

Ο Ουμπέρτο Τζότσι από την Ιταλία το 1979 έκανε παγκόσμια επιτυχία με την Gloria. Ίσως όχι ο ίδιος, αλλά αργότερα με αγγλικούς στίχους το απογείωσε και ο Τζόναθαν Κίνγκ και αμέσως μετά η Λόρα Μπράνιγκαν. Είναι ο Θανάσης Αθανασόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Είναι ο Ενρίκο Μασίας για τη συνέχεια. Γαλλοαλγερινός στην καταγωγή. Από το 1975. Η ιστορία της Μελίζα. Τι έκανε αυτή? Τίποτα σπουδαίο. Τα χαλάσανε λίγο μόλις πριν 2 μήνες. Και εκείνη ούτε έκλαψε, ούτε λυπήθηκε, τίποτα. Του το έκανε δύσκολο.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

τελευταία στάση στην Ιταλία με τον Ρικάρντο Κοτσιάντε από το 1976, από το δίσκο Concerto per Margherita. Η ενορχίστρωση του δίσκου σε ποιον ανήκει, παρακαλώ? Στο δικό μας Βαγγέλη Παπαθανασίου. Ένα τραγούδι σήμα κατά τεθέν για τον Κοτσιάντε. Η ιστορία της Margherita, που είναι αυτό, είναι εκείνο, αλλά κυρίως είναι δική του. Στάση στη Σουηδία πίσω στο 1987 με τους Europe, τεράστια επιτυχία τους στο Final Countdown, αθλητικός, μπασκετικός, ποδοσφαιρικός ύμνος και όχι μόνο, μέσα από τον ίδιο δίσκο και μια δακρύβρεχτη μπαλάντα. Η ιστορία της Κάρι. Πήγαινε έτσι.

Είναι 1990 και ο Iggy Pop γνωρίζει τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του με την ιστορία της Candy. Υπαρκτό πρόσωπο η Candy κατά κάποιο τρόπο. Δεν τη λέγανε Candy, τη λέγανε Betsy. Ήταν ένας εφηβικός του έρωτας. Το τραγούδι είναι ντουέτο με την τραγουδίστρια Kate Pearson, των B-52s. Δεν ήταν αυτή η πρώτη υποψήφια, για να ντουετάρει δηλαδή με τον Iggy Pop. Η πρόταση αρχικά έγινε στην Chrissy Hynde, των Pretenders. Η Chrissy Hynde πέταξε τη σκούφια της γιατί ήταν τεράστια θαυμάστρια του Iggy Pop από τα νιάτα της. Κάτι χάλασε στο δρόμο, κάπως δεν συνεννοηθήκανε, κάπως δεν τα βρήκανε. Το τραγούδι το είπε η Kate και έγινε επιτυχία.

1975 και οι Βρετανοί, αρχικά Fleetwood Mac, έχοντας στρατολογήσει και τους Αμερικανούς Lindsey Buckingham και Stevie Nicks, κυκλοφορούν το δίσκο με τίτλο απλά Fleetwood Mac. Εκεί η Stevie Nicks τους γράφει και τους προσφέρει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας τους, το Rhiannon, πραγματικό όνομα το Rhiannon, γυναικείο, αναφέρεται σε ένα λογοτεχνικό βιβλίο για μία ουαλή μάγισσα. Έτσι το σύστηνε και η Stevie Nicks στις συναυλίες του συγκροτήματος εκείνα τα χρόνια και έστεινε ολόκληρη παράσταση γύρω από αυτό. Το χόρευε, έκανε κάτι σαν μίνι εξορκισμό.

Είναι 1982 και οι Βρετανοί Dexys Midnight Runners γνωρίζουν τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας τους παριστάνοντας τους Ιρλανδούς. Μπορεί δηλαδή να είχαν κάποια Ιρλανδική ρίζα, αλλά αυτοί το παράκαναν. Έβαλαν βιολιά, έβαλαν ρούχα, φόρεσαν ψεύτικες προφορές και έτσι προέκυψε το Come On Eileen. Η ιστορία της Eileen, εν μέρη βασισμένη σε πραγματική ιστορία, σύμφωνα με τον ηγέτη του συγκροτήματος Kevin Rowland, για έναν εφηβικό του έρωτα και όταν ήρθε η στιγμή να τον ολοκληρώσουν σαρκικός και όταν μπήκαν στη μέση η καθολική ενοχή και άλλα εμπόδια.

Μεγάλη επιτυχία για τον Πολ Σάιμον και τον Άρτ Γκαρφάνκελ, η Σεσίλια πίσω στο 1970. Μάλλον φανταστικό πρόσωπο, παρόλα αυτά δεικτικός ο στίχος. Σου λέει μέχρι να σηκωθεί ο ήρωας να πλύνει το πρόσωπό του, η Σεσίλια είχε βρει άλλη παρέα στο κρεβάτι.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μεγάλες δόξες για το Steve Winwood σε συγκροτήματα όπως η Traffic και η Spencer Davis Group. Μεγάλες δόξες και στην προσωπική του καριέρα. Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, η Valerie του 1982. Πραγματική ηρωίδα, πραγματικό πρόσωπο. Για χρόνια δεν αποκάλυπτε για ποια επρόκειτο. Ωστόσο έλεγε ότι πρόκειται για καλλιτέχνηδα, πολύ αγαπητή σε αυτόν, πολύ καλή του φίλη, η οποία θα μπορούσε να κάνει σπουδαία πράγματα στην καριέρα της, αλλά κάπου παραπάτησε. Πολύ αργότερα αποκάλυψε ότι πρόκειται για την τραγουδίστρια Valerie Carter. Το τραγούδι της ήταν αυτό.

Μια ανάσα πριν το φινάλε μας για απόψε τραγούδια με γενική ονόματα τραγούδια για κοριτσόπουλα. Εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1. Άλλη μια Βάλερη. Αυτή τη φορά από τους Ζούτονς και το 2006. Μια μπάντα από το Λίβερπουλ. Πιο διάσημο έγινε το τραγούδι ένα χρόνο μετά, όταν το περιποιήθηκε ο παραγωγός Μαρκ Ρόνσον με τη φωνή της Amy Winehouse. Πίσω στα χρόνια του 70. Πίσω στο 1974. Όταν ο Μπάρι Μάνιλο γνωρίζει μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του με ένα τραγούδι δεύτερο χέρι. Το έγραψε και το πρωτοερμήνευσε ο Σκοτ Ίγκλις, μιλώντας για μία μπράντι, με μάλλον πικάντικο στίχο. Ο Μπάρι Μάνιλο το σιδέρωσε. Το έκανε ερωτικό. Το έκανε πιασάρικο. Για μία μάντι.

Αυτό ήταν. Θανάσης Αθανασόπουλος φρόντισε τον ήχο. Θανάσης Βούτσινος διάλεξε λόγια και τραγούδια. Τραγούδια με γυναικεία ονόματα. Τραγούδια για ηρωίδες. Πραγματικές ή φανταστικές. Φινάλε με τον Σκοτσέζο Ντόνοβαν από το 1968. Και η δική του Λαλένα. Τραγούδι εμπνευσμένο από πραγματικό πρόσωπο. Από την ηθοποιό Λότε Λένια, σύντροφο του Κουρτ Βάιλ. Την είχε δει, λέει ο Ντόνοβαν, να παίζει στην όπερα της Πεντάρας και θαύμασε και το ρόλο της αλλά και όσα αντιπροσωπεύει, τους πολλαπλούς ρόλους και τα πολλαπλά επίπεδα που έχει μια γυναίκα στη σύγχρονη κοινωνία. Κάτι σαν ανούρισμα η Λαλένια για το φινάλε. Ένα καλό ξημέρωμα Κυριακής να ευχηθούμε σε όλες και όλους. Γεια και χαρά!

0: That's your lot in life.
1: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
2: Χαίρετε, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Για μια συμφωνία που αποτελεί πολύ ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας, έκανε λόγο νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τις υπογραφές για την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector. Στρατηγική σημασία χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός τη συμφωνία εισόδου της γαλλικής εταιρείας στην επανεκκίνηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Ο Όμιλος Άκτορ και ο Όμιλος Μοτορόλη προχώρησαν σήμερα σε υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας αγοραπολισίας μετοχών για την απόκτηση από τον πρώτο ποσοστού 75% των μετοχών της εταιρείας Minicial Limited, η οποία αποτελεί την 100% μητρική εταιρεία των εταιριών Electro και Thales, με αποτέλεσμα την έμεση απόκτηση από τον Όμιλο Άκτορ ποσοστού 75% των δύο εταιριών. Η εξηγορά θα επιταχύνει την υλοποίηση της στρατηγικής του Όμιλου Άκτορ για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων του στην κυκλική οικονομία και τον κύκλο του νερού. Αναστολή συμβάσεων εργασίας και επίδομα 534 ευρώ για 3 μήνες για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις, αποφασίστηκε στη σύσκεψη της Υπουργικής Επιτροπής υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου για τη στήριξη των πυρόπληκτων μετά τις φωτιές που έπληξαν περιοχές της χώρας. Ακόμη θα ισχύσει αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί, αλλά και αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα στις πληγές περιοχέ

0: προγραμματίζεται να ξεκινήσουν μετά τις 15 Σεπτεμβρίου. Συνεδριάζει αύριο στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας. Στην Ελλάδα αναμένεται να φτάσει αύριο η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρησμού της Μαρφίν το 2010 μετά την έκδοσή της από τις Βρετανικές Αρχές που έκαναν δεκτό το ελληνικό αίτημα. Η γυναίκα θα οδηγηθεί την Παρασκευή ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ενώ στη συνέχεια θα παρουσιαστεί στον ανακριτή από τον οποίο εκτιμάται ότι θα ζητήσει και θα λάβει προθεσμία για να απολογηθεί. Σε τραγωδία εξελίχθηκε βόλτα με φουσκωτό σε παραλία στα Μάλια της Κρήτης σήμερα το μεσημέρι. Μια 40χρονη τουρίστη από την Ολλανδία πνίγηκε μπροστά σε τρία ανήλικα παιδιά και μια φίλη της όταν κάτω από αδιευκρίνησες συνθήκες μέχρι στιγμής βρέθηκε στη θάλασσα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα jet ski από γειτονικές επιχειρήσεις θαλάσσιων δραστηριοτήτων προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση διάσωσης. Η φίλη της 40χρονης κατάφερε τελικά να την ανασύρει από το νερό χωρίς όμως τις αισθήσεις της. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες η άτυχη γυναίκα βρέθηκε στο νερό και έχασε τη ζωή της. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας. Προθεσμία ως και την Παρασκευή έλαβε για την απολογία το 55χρονος που έκρυβε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενοδοχείο στο Μιστρά. Στη διεθνή ενημέρωση, μακελίου με πολλούς νεκρούς σημειώθηκε νωρίτερα στην οδό Brooks στο Prospect Hill της Βόρειας Καρολίνας στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με το Fox News, οι αρχές μιλούν για μαζική ενόπλη επίθεση. Οι γεωγραφικές συντεταγμένες στις θαλάσσιες διαδρομές στο στενό του Ορμούζ έχουν συμφωνηθεί μεταξύ Ιράν και Ομάν, ενώ η κοινή ανακοίνωση των δύο χωρών βρίσκεται στο τελικό στάδιο, σύμφωνα με το Reuters. Στα αθλητικά, σε μισή ώρα Παναθηναϊκός ΤΣΣΚΑ 1948 στο ΟΑΚΑ για το Conference League. Πρόωρο τέλος για το Στέφανο Τσιτσιπά στο Μόντρεαλ. Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας ιτήθηκε με 2-0 σετ, 7-6 και 7-5 από τον Βραζιλιάνο Ζωάο Φονσέκα στο δεύτερο γύρο και έτσι δεν συνεχίζει στο Rogers Cup.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με το θερμόμετρο από 23 έως 35 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
4: Με ποιον μιλάω?
5: Εγώ είμαι.
4: Α, έλα, αφού είσαι εσύ. Τι εκπομπή κάνει μέσα ο άλλος, δε?
5: Τι, δεν σ' αρέσει?
4: Φανταστική. Τις φωτογραφίες θα τις πάρουμε σαν αριστερή. Επιτέλους να τις βάλουμε σε κανένα μουσείο. Έχουμε βάλει όλο μαλακίες στα μουσεία.
5: Τώρα δεν ξέρω γιατί έχει κάνει ηχηρή παρέμβαση ο Τσίπρας και ζητάει από το Κακλαμάνι να τις αγοράσει η Βουλή.
6: Το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς.
4: Έγινε, εντάξει, βάζει το κανένα πρόβλημα.
5: Δηλαδή, άμα σκέφτεσαι αριστερά, τι θα σκεφτείς? Ένας δεξιός να πάει να τις αγοράσει. Δεν θα κάνει επιστολή στον Κουτσούμπα να πει πήγαινε πάρτες.
4: Για βέβαια, εντάξει, όλα καλά. Κάθε φορά όμως στεναχώρια μας βγαίνει, ρε φίλε. Πολύ στεναχώρια.
5: Τι θα βγει τώρα, χαρά θα βγει με αυτό?
4: Όχι, στεναχώρια γιατί δεν έχει έρθει δικαίωση για αυτούς τους ανθρώπους. Τέλος πάντων, τα φιλιά μου, συγχαρητήρια.
7: Ναι, για παραπολιτικά.
5: Ναι, ναι.
7: Η εκπομπή είναι ζωντανή.
5: Ναι.
7: Μηνύματα παίρνουνε.
5: Ναι, ναι, πείτε μου, σας ακούω εγώ.
7: Ναι, να του πείτε ότι τότε πολέμησαν εναντίον των Γερμανών. Ενώ τώρα οι κομμουνιστές είναι εναντίον των Ελλήνων. Χαίρετε.
5: Πολύ σοφό, μπράβο.
8: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
8: Αποστολή, θα ήθελα να πω κάτι.
5: Πες.
8: Επειδή δεν μπορώ να βρίσω όπως θέλω, οι φωτογραφίες πρέπει να είναι ψεύτικες. Γιατί ο Σμαραγδής το είπε. Οι αριστεροί δεν είναι πατριώτες.
9: Και αυτά τα οποία λένε επίσης δεν έχουν σχέση με αυτό που πρέπει να πιστεύει ένας Έλληνας που έρχεται από αυτό το βάθος του πολιτισμού που συζητάμε. Είναι ενάντια στην πατρίδα.
5: Άρα είναι σίγουρα ψεύτικες. Τελείωσε.
10: Τελείωσε.
8: Τελείωσε πραγματικά. Και επειδή δεν ξέρω μέχρι ποιο περιθώριο έχω, δεν πάει στο διάολο.
5: Ποιος?
8: Ο Σμαραγδής. Και όλοι αυτοί που από προχθές, ας πούμε, έχω γίνει εξαλή με τον κάθε μαλάκα που βγαίνει και λέει αυτά που λέει και τους διαψεύδει η ίδια ιστορία. Δηλαδή πραγματικά όμως.
5: Καλέ, αυτοί δεν είναι εδώ για να πούν την ιστορία όπως είναι. Είναι εδώ για να γράψουν την ιστορία όπως συμφέρει.
8: Αλλά τον κάθε μαλάκα που ισχυρίζεται ότι ήμουν αριστερός.
9: Πήξε αριστερός και έφυγα. Όταν φύγεις από εκεί είσαι προδότης.
8: Βρε, δεν ήσουν ποτέ αριστερός. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Δεν είναι πατριώτης. Δηλαδή εγώ να τον μηνύσω που μου λέει, ας πούμε, ότι δεν είμαι πατριώτησα. Που ο πατέρας μου δεν ήταν πατριώτης. Δηλαδή είναι τόσο μαλάκας ο άνθρωπος.
5: Τώρα μην βγάλουμε το μέτρο. Καταλαβαίνω ότι είστε έξαλλοι.
8: Ναι. Τέλος πάντων, εγώ λέω και το όνομά μου.
10: μου. Φωτεινή με λένε και είμαι από Γλυφάδα.
5: Εγώ ένα θα πω, ότι οι μαλάκες δεν έλειψαν ποτέ στον τόπο. Αυτό μόνο λέω. Τίποτα άλλο. Και οι χαφιέδες από αυτούς είχαμε πλέργιους πάντα.
10: Όχι καλέ, μα κανένα πω. Όπως είπε και η κόρη μου σε κάποιον, εμένα λέει τον παππού μου δεν τον έστειλαν εξορία, λέει οι άλλοι. Οι Έλληνες τον στείλαν εξορία. Οι άλλοι ήταν οι εχθροί της Ελλάδας. Αλλά οι Έλληνες στείλαν τον παππού μου, λέει εξορία.
11: Γεια σας.
5: Γεια σας.
11: Σκοπό να σε πάρω τηλέφωνο και να ευχηθώ στη ΔΑΤ που ήρθε πρώτη δύναμη στο εργατικό κέντρο Αθήνας. Αλλά με το μάθημα ζωής που κάνει σήμερα ο Θήμιος, δεν μπορώ να πω τίποτα. Μόνο να πω αιώνια μνήμη σε όλους αυτούς αθάνατοι. Και να πω αθάνατος και ο Αθανάσιος Στρανόβαλης, ακροναυπλιώτης, που το έσκαζαν λίγες μέρες πριν να μεταφερθούν στο Καϊδάρι και πήγαν και ήρθαν εδώ και οργάνωσαν το ΕΑΜ. Αθάνατοι, να είμαστε εμείς γεροί, να τους θυμόμαστε εμείς και τα παιδιά μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ σαν εκπομπή που υπάρχετε.
12: Αποστόλη,
5: έλα.
12: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
12: Έχω δώσει πολλές φορές συγχαρητήρια στην εκπομπή σου, αλλά σήμερα με έχεις κάνει λιώμα.
5: Γιατί έτσι?
12: Γιατί μέτρα μόνο πόσους Καρανικόλες είναι στους 200. Το όνομα Καρανικόλας. Ευχαριστώ πολύ.
11: Αποστόλη,
5: ναι.
11: Συγκλονίστηκα σήμερα. Συγκλονίστηκα.
5: Ναι.
11: Τι ήταν αυτό?
5: Καλά, είναι και οι φωτογραφίες που έτσι και αλλιώς το προκαλούν. Οπότε, τι ό,τι και να πεις μετά είναι δεύτερο.
11: Αποστόλη, τι ήταν αυτό σήμερα, τι να σου πω. Και το σπουδαίο, ξέρεις ποιο είναι, ότι άνοιξα ραδιόφωνο 10 η ώρα το πρωί και ακούω αυτό, δεν θέλω να πω το όνομα. Ακούω ότι αυτοί δεν ήταν όλοι κομμουνιστές, αλλά τι ήταν? Έτσι για πλάκα πήραν κάποιους άλλους.
5: Καλά, από μαλακία σήμερα και από τις φωτογραφίες και μετά.
11: Τι είναι αυτό? Δεν τη συγκλονίστηκα.
5: Θα ακούσεις πολλές, μην αγχώνεσαι.
11: Και είμαι στο χώρο.
5: Είναι και της μόδας ο αντικομουνισμός, ξέρεις πως είναι αυτά. Εύκολα θα βρουν να πούνε.
11: Αυτό με είπε, αυτό περισσότερο με συγκλώνησε. Τέλος πάντων, θα αφήνω το, δεν μπορώ να μιλήσω.
5: Έλα, να είσαι καλά.
13: Αποστολή.
5: Τι θες?
13: Λοιπόν, όσο ακούω τον Άδωνη να μιλάει για την Κωνσταντοπούλου, ψυχανεμίζομαι. Εδώ υπάρχει ένα έρωτα μεγάλο. Μιλάει για τη σάρκα τη.
14: Το χειρότερο σε σάρκα είναι αυτή η γυναίκα.
13: Οπότε καταλαβαίνει.
5: Το σκέφτεται λίγο, λε.
13: Το σκέφτεται. Καλά, τώρα μην το ψάχνει.
5: Έτσι πω είναι και η ζωή, Νταρντάνα, έτσι μεσογειακή, σπαρτιάτσα.
15: Αυτό το ελεηνό υποκείμενο. Ο Γεωργιάδη.
13: Και αυτό σκληρό άτρα, α πούμε, δεν μα άρεσε.
5: Ναι, το θέμα για μένα δεν είναι αυτό. Το θέμα για μένα είναι ότι όσο ακούω τον Άδωνη να μιλάει για την Κωνσταντοπούλου, συμπαθώ την Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι το χειρότερό μου. Μας κάνει τη ζωή συμπαθητική, που δεν έχω δηλαδή κανένα θέμα, αλλά όπως και να έχει, ό,τι βλέπεις απέναντι από τον Άδωνη, τι να κάνεις, τίνεις να το συμπονέσεις.
13: Έτσι, συμφωνώ μαζί σου.
12: Αποστολή.
5: Έλα.
12: Έλα. Να σου πω, να πει κάποιο σε αυτόν τον φασισταριό τον Γεωργιάδη ότι ο πρόεδρο του πρώτου κόμματο δεν είναι υποχρεωτικά να είναι πρωθυπουργό.
14: Εγώ αυτό δεν το συζητάω καθόλου. Είναι σενάριο ανομαλία πολιτική μεγάλη και δεν το δέχομαι. Εγώ δέχομαι. Αυτό που εξέλεξε ο λαό. Ο λαό εκλέγει τον πρόεδρο του πρώτου κόμματο. Τελεία.
12: Το πόσο ίδιο έχει αποδείξει στην κυβέρνηση Παπαδήμου. Έτσι. Και όπω έτρεχε και έκλεγε στα πόδια του Καρατζαφέρη, όπω έχει πει ο ίδιο Καρατζαφέρη, προκειμένου να τον κάνει υπουργό σε εκείνη την κυβέρνηση.
16: Ενώ είχα αποφασίσει να βάλω στην κυβέρνηση εξωκοινοβουλευτικά πρόσωπα. Εκάφθηνα από το έντονο κλάμα του Άδωνη του Γεωργιάδη.
14: Έκλαγε ο Άδωνη.
16: Ουσιαστικά, όχι μεταφορικά. Ότι δεν μπορεί να γίνει ο Μπορίς και να μην γίνει εγώ. Σε παρακαλώ πολύ, κάνε με αυτό. Δεν αντέχω, δεν παγυρίσω στο σπίτι μου.
5: Άμα το έχει πει ο ίδιο ο Καρατζαφέρη, ετελείωσε.
13: Ετελείωσε.
12: Ετελείωσε.
5: Δηλαδή, μιλάμε ο ένα πιο φερέγγιο από τον άλλον.
12: Εντάξει, ναι, αλλά εγώ θέλω να σου πω, α πούμε, ότι μεταξύ του είναι τα παιδιά αυτά. Φασίστα να πυροβολεί φασίστα, δεν ξέρω, άρα μάλλον δίκιο έχει. Αυτό, δεν είναι.
5: Εννοείται έχει δίκιο. Και όποιο λέει ψέματα, πέφτει με στα αίματα. Είπα και ένα τέτοιο, έτσι να έχουμε να λέμε.
12: Ένα τσιτάτο ωραίο.
17: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
17: Τη στιγμή που γινότανε το γεγονός, τη δολοφονία και την εκτέλεση των πατριωτών μας, το 45-44.
5: 44.
17: 44. Εγώ, σαν μαθητής του χωριού, έπαιρνα καραβάνα μεγάλα το πρωί από τη Φινάντσα που ήταν στο χωριό. Γιατί είμαι 87 χρονών. Είμαι και κεραίος που σου έχω πει. Κοιτάξτε, είναι λυπηρόν αυτό που έγινε, αλλά πληγές ξύνονται τώρα και από αυτές τις πληγές. Μόνον που σκαλίζουν την πληγή μου. Το αίμα δεν τρέχει, το αίμα έχει παγώσει. Το μίσος αναδεύεται και ξυπνάει. Ζήτω η ακροαματικότητα. Ζήτω η τηλεθέαση. Έτσι βγαίνει το μεροκάματο. Πόσο ακόμη.
5: Μας.
17: Αυτό το βλέπω. Προσέξτε, το μεροκάματο βγαίνει. Αλλά αν πάνε τα πράγματα όλα καλά, μεροκάματο δεν θα υπάρχει. Θα λιγοστέψει. Ξέρετε που αναφέρομαι.
5: Όχι.
17: Δεν πειράζει.
5: Α.
17: Γιατί συνάδελφοί σας αυτά τα είπανε.
5: Α.
17: Όχι όλα τα γεγονότα μαζί. Προσέχτε, ένα-ένα. Για να έχουμε μεροκάματο. Και αυτό υπόθηκε μέσα από την ΕΡΤ. Δεν είναι κατακριτέο. Υπόθηκε μέσα ότι τα γεγονότα πρέπει να τα ιεραρχούμενε. Μας πέφτουν όλα μαζί. Η μια φωτογραφία είναι φωτογραφία. Αυτά εγώ τότε ήμουνα 5 χρονών. Το 4 είναι, είμαι το 39.
5: Ναι, 5.
17: Ναι, έπαιρνα στο χωριό μου που ήταν εγκατεστημένη η Φινάντσα, μας δίνανε τότε το συσίτιο. Και δεν υπήρχε νηπιαγωγείο. Πριν πάμε στο σχολείο, περνούσαμε με την καραβάνα. Τότε είχαμε κατσαρόλι πινιάτι που το λέμε στην Κέρκυρα. Και μας βάζανε το γάλα και μετά που περνούσαμε και παίρναμε και το φαγητό. Η Βόρεια Κέρκυρα ήταν αυτή. Και το σπίτι της Φινάντσας, ένα ωραίο αρχοντικό, το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα, του Βασιλά λέγεται, είναι 50 μέτρα από το σπίτι μου.
5: Άσχετο. Ναι.
17: Αυτό είναι το θέμα. Το να αναδεύουμε πληγές και να τις εκμεταλλευόμαστε, όπως τα Τέμπη, προσέξτε, όπως τώρα με το θέμα αυτά τα μπισκότα, τι είναι εκεί πέρα, να ανακοινωθούν, να μην την εκμεταλλευόμαστε, είναι το μεγάλο πρόβλημα. Καλό μου παλικάρι.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
1: Παραπολιτικά 90,1.
18: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
19: Αποστόλη.
5: Έλα.
19: Λοιπόν, γύρω στο 2000 είχα δει μια ταινία φύλλα προσκύμενη στον τσάρο της Ρωσίας τον τελευταίο. Σε κάποια φάση, ρε παιδί μου, τους μαζεύουν όλους εκεί κάποιοι Μπολσεβίκοι. Τους πήγαιναν από εδώ από εκεί γιατί τα μέτωπα δεν ήταν ακόμα, ξέρω, συγκεκριμένα. Και βγαίνει η απόφαση να τους εκτελέσουν. Και έχει μια σκηνή, ας πούμε, την εκτέλεση των τσάρων που είναι μέσα σε ένα δωμάτιο και είναι μαζί και το υπηρετικό προσωπικό. Τους εκτελέσαν και αυτούς τελικά. Για πολύ καιρό σκεφτόμουν, μα γιατί ρε, μου, αυτοί υπάλληλοι ήταν, ξέρω εγώ, εργαζόμενοι εντός εισαγωγικών κατά κάποιο τρόπο, αυτούς γιατί να τους εκτελέσουν. Μετά από αρκετά χρόνια συνάντησα και άλλα πράγματα στη ζωή μου και είπα δυστυχώς ή ευτυχώς, ανάλογα ποιο πλευρά είσαι, έπρεπε να τους εκτελέσουν. Υπάρχουν και στα τρίγκαλα εκεί γύρω κάποιοι τέτοιοι τύποι. Οι τύπισες. Πώς μπορεί, ρε φίλε, να έχει πεθάνει, να έχει σκοτωθεί ένα συνάδελφό σου που μπορεί να έσουν εσύ στη θέση του εκείνη τη στιγμή, μιλάμε για τώρα, δεν μιλάμε για το 1800, και να πηγαίνει και να λες, α, το αφεντικό μου του συμπαραστέκομαι.
20: Ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας.
5: Δεν είναι αυτό, γιατί είναι το σε ευχαριστώ ο εταιρεία. Ξεκινάμε από αυτό. Κατά δεύτερον, είναι.
19: Μα, δεν είναι η εταιρεία σαν έννοια, ρε φίλε. Είναι ο άνθρωπος. Δηλαδή,
5: ο άνθρωπος, ναι. Είναι ο άνθρωπος που μου βάλει το μισθό. Αφού μπήκε ο μισθός, όλα καλά. Και αν φύγανε και κάποιοι, φύγανε. Δηλαδή, αντί να σκεφτούν να είναι στο πλευρό αυτού που φύγανε, σκέφτονται αυτού που έβαλε το μισθό.
19: Προφανώς. Κοιτάξτε, δεν σου λέω, ρε παιδί μου, και είπα από πώς και ο Θήμιος πριν. Ναι, πολλοί φοβούνται, okay, έχουμε δουλέψει όλοι πάνω κάτω σε τέτοιες δουλειές.
5: Πολλοί φοβούνται, αλλά καλύτερα να φοβάσαι το πώς θα κοιμηθείς το βράδυ παρά αν θα σε διώξει το αφεντικό.
19: Ναι, τελικά σε αυτό έχεις δίκιο.
21: Καλησπέρα, Αποστολή.
5: Καλησπέρα.
21: Καταρχάς, συγχαρητήρια για τη σημερινή εκπομπή. Ακόμα νιώθω την ανατριχύλα πάνω μου από τα ηχητικά και τα λόγια του Θήμιου. Ήθελα να πω ότι η κάθε προσωπικότητα καθορίζεται από την ιεράρχηση αξιών, την ευσυνειδησία, την ευσυναίσθηση, οι οποίες καθορίζουν τη κοινωνική συνείδηση βασικά. Και το θάψιμο των παθογενείων κάτω από το χαλί διονύζει το πρόβλημα. Δηλαδή, για να γίνω πιο συγκεκριμένος, το να τσουβαλιάζουμε τους πραγματικούς αγωνιστές με τους δοσύλλογους και όλους τους πρόθυμους, να το πω έτσι, της ιστορίας. Είναι κατάφορη αδικία για αυτούς που πραγματικά αγωνίστηκαν και χάθηκαν. Επίσης, η καταγωγή δεν καθορίζει την μελλοντική πορεία των απογόνων. Ο καθένας κάνει τις δικές του επιλογές και αυτοπροσδιορίζεται με βάση τις επιλογές του αυτές. Έχει να κάνει με την προσωπική συνείδηση, τις αξίες και τα ερεθίσματα που λαμβάνει και την επεξεργασία αυτών. Όπως το Θήμιο τον καθόρισαν αυτές οι στιγμές από την Κεσαριανή, έτσι επιλέγει ο καθένας και επιλέγεται από την ιστορία, αν θες, το πώς προσλαμβάνει τα ερεθίσματα αυτά.
0: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Πώς νιώθεις, πες, μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει?
5: Ωραία, χαλαρά.
0: Έχουμε ξεκατρίνιασμα Άδωνη με ζωή.
5: Ωραίο.
0: Δεν θα μείνει περούκα για περούκα.
15: Αυτό το ελεηνό υποκείμενο. Ο Γεωργιάδης. Θα μάθει την εισαγωγή. Κύριε... Αυτό που δεν της άμα το πατέρας και η μάνα της.
5: Δυνατό.
0: Θα πρέπει να πάει να βάλει πάλι καινούργια μαλλιά το παιδί.
5: Αυτό φοβάμαι.
0: Έχουμε όλους τους δεξιούς να έχουν βγάλει φλίκτενες μετά τις φωτογραφίες. Που δεν φαντάζεσαι, πρώτον συγχαρητήρια για τη χθεσινή εκπομπή. Ήτανε όχι απλά συγκινητική, ήτανε ίσως από τις καλύτερες σας εκπομπές.
5: Γιατί είσαι βρωμοκούμουνο γι' αυτό, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι, είμαι και είμαι και αξίριστος και άπλητος.
5: Τώρα γι' αυτό σ' άρεσε τώρα. Για να σου να κάνα απόγονο στάγματα ασφαλή, τι να σου πω αν θα σ' άρεσε.
0: Θα πήγαινα και θα ξέσφαγα σε μαρμάρινες πλάκες, ρε φίλε.
5: Ωραία, να.
0: Αλήθεια, τι ήταν αυτό που κάνα.
5: Μια υγιής αντίδραση. Δηλαδή, φάγανε φασολάδα, πήρανε φόρα και μας έκλασαν μια μάντρα. Ή να το πω πιο σωστά, μια πλάκα.
0: Αυτό ακριβώς, ρε φίλε. Πόσο ξεφτυλισμένοι.
5: Συνεπείς με την ιστορία τους.
0: Πάντα. Ελπίζω ειλικρινά αυτές οι φωτογραφίες να είναι μια σπίθα και μια ακτίδα φωτός, ρε Αποστόλη. Γιατί δεν. Στο χειρότερο. Μέχρι και ο Αγγλομαθής βγήκε να μπει για τις φωτογραφίες και να επιστραφούνε.
6: Σε αυτές τις συγκλονιστικές φωτογραφίες πατριωτών κομμουνιστών που πηγαίνουν αγέροχοι στον τοίχο της Κεσαριανής.
0: Ποιος, αυτός που κάνει ακόμα κουμπί και ψάχνει την Ιθάκη και δεν ξέρει άμα είναι στο Αιγαίο, στη Μυτιλίνη ή στη Λέσβο.
5: Θα τη βρει όμως, γι' αυτό είναι στην Ιθάκη, είναι στην αναζήτηση.
22: Ο φασίστας από τη φύση του είναι δολοφόνος. Αυτός ο δολοφόνος σκοτώνει έναν αθώο. Καταλαβαίνει για το σκοτώτη. Δεν καταλαβαίνει ότι έδωσε τη ζωή του ένας κομμουνιστής, ένας νεαρός, για να ζήσει αυτός και η οικογένειά του.
5: Ψηλά γράμματα τώρα, άντε.
22: Αλλά ας δει και ο φασίστας λίγο τον εαυτό του.
5: Α, καλά. Άμα δει ο φασίστας τον εαυτό του, θα αυτοκτονήσει.
22: Μα είναι δυνατόν τώρα.
5: Εκτός και αν το λες δόλια. Αν το λες δόλια, συμφωνώ. Να δει τον εαυτό του. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.
22: Τους 200 τώρα που μιλάμε για τις φωτογραφίες. Δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν. Πάνε και σπάνε την πλάκα των ανθρώπων. Τα ονόματά τους. Ούτε αυτό δεν το καταλαβαίνουν.
5: Όχι.
22: Είμαστε τον πιάναμε.
5: Πολλές απαιτήσεις έχετε από τους φασίστες. Περίεργο.
22: Το κακό ποιο είναι, ότι είναι βαθιά φασίστες, παιδί μου. Βαθιά θέλουν αίμα. Θέλουν κακία. Θέλουν μίσος.
5: Αυτά είναι συνυφασμένα με το φασισμό. Δεν θέλω να σας ταράξω. Ο φασισμός τρέφεται από το μίσος. Τι θέλετε τώρα να συζητήσουμε?
22: Τόσο πολύ.
5: Ναι, πιο πολύ.
22: Τόσο πολύ ασταμάτητα.
5: Ναι, η τροφή του είναι το αίμα. Απλά ενημερώνω.
22: Συγγνώμη, αυτή η συνέχεια που λέγεται πλεύρης και οι αδόνιδες και
5: τα λοιπά. Άμα είναι να ρίξουμε το επίπεδο τόσο, κύριε, να μην μιλάμε, εγώ δεν βρίζω.
22: Να κάνει μήνυση στο κουκουέ, μα είναι δυνατόν και να το δέχεται το δικαστήριο και να το στέλνει στη Βουλή? Δεν μπορώ να τα καταλάβω αυτά τα πράγματα. Τι κοινωνία ζούμε, τέλος πάντων?
5: Ναι, εσείς μάλλον σε σύννεφο.
22: Εμένα ο πατέρας μου μάντευε τα πτώματα από την Αθήνα που είπατε προηγουμένως, τα πεινασμένα. Δεν είχαμε να φάμε. Περάσαμε αδενοπάθειες. Μεγάλοι άνθρωποι μας.
5: Ο Μητσοτάκης, να δείτε, κύριε.
22: Κλείσα το λάδι στις έτρωγε. Διαπολεμένη οικογένεια.
5: Τι είναι αυτό, καλό είναι αυτό, έχει πάει το έντερο μετά, τέλος πάντων.
23: Και εγώ είχα στην τσέπη ένα κουτάλι και πήγαινα σε τρία συσίτια και έτρωγα τρεις φασολάδες ανάλαδες κάθε μεσημέρι και με αυτό έζησα.
22: Πολύ καλό. Λοιπόν. Τέλος πάντων, να δυναμώσουμε εμείς.
24: Τέλος πάντων, έχω συγκινηθεί πολύ με τη χτεσινή εκπομπή και τη σημερινή. Άκρος κομμουνιστικές, το χρειαζόμασταν. Και εντάξει, εκτός από το να σου πω ότι είσαι το αστέρι μου, πήρα να σου πω κιόλας ότι αυτό το πράγμα που έγινε με την Καριστιανού, το fail, συγγνώμη που επανέρχομαι, αν και είναι άλλα τα θέματα της επικαιρότητας.
5: Δεν πειράζει.
24: Αυτό το καραφέιλ που έγινε με την Καριστιανού μέσα σε ένα μήνα που από ότου βγήκε, εμένα με έκανε να συνειδητοποιήσω πόσο fail είναι και η ζωή. Γιατί όλοι εμείς είχαμε ανάγκη, ρε παιδί μου, από ένα πρόσωπο να πιαστούμε. Από κάποιος πάλι να έρθει να μας σώσει. Ίσως είναι του Έλληνα η σαπίλα αυτή, δεν γίνεται. Η προχειρότητα, ας το πω έτσι, της ψυχής μας. Και έγινε τόσο fail η Καριστιανού. Είδαμε, δηλαδή, χτύπησε τόσο στα μάτια μου το fail και τη ζωή, που είναι και αυτή μια τελειωμένη, δυστυχώς.
5: Έλα, δυστυχώς, να, όλο εκπλήξεις είμαστε.
24: Και τελικά η μόνη λύση είναι το ΚΚ, είναι το μόνο κόμμα που βρίσκεται στο πεδίο, σε όλα τα συνδικάτα προφανώς και στη Βιολάντα εκείνη που είχαν καταγγείλει το ότι υπάρχει υγραέριο, δεν ήταν τίποτα άσχετη ή απολιτικ. Προφανώς ήταν κομμουνιστές και άτομα κολλημένα έτσι να σώσουν την κατάσταση ρομαντική, ιδεολόγοι. Και αυτό δεν είναι τα μόνα άτομα που είναι στο πεδίο το ΚΚ. Δεν πά να το βρίζεις, να λες ότι είναι γραφική, να λες ό,τι μαλακία θέλεις. Στη σαπίλα την ελληνική, εκείνοι είναι μέσα στα εργοστάσια και προσπαθούν να κάνουν αφύπνιση ή στα σωματεία, στα σούπερ μάρκετ ή οπουδήποτε.
5: Μωρή, κουμούνι έγινες.
24: Γι' αυτό το λόγο αυτό θα ψηφίσουμε και τελειώνει εκεί το θέμα, ρε μωράκι μου.
5: Μωρή κουμούνι έγινε, μην ακούς την εκπομπή τόσο.
24: Εντάξει, δεν είναι ότι ακούω την εκπομπή.
5: Χάλασες.
24: Εμένα είναι το σόι κουμουνιστές, κατάλαβες.
5: Ωρε παιδάκι μου.
24: Κοκκίνη. Έχω περάσει από πολλά στάδια.
5: Τουλάχιστον μπορώ τώρα να σε λέω κουμουνάρα.
24: Αχ, μωρό μου, έλα να βρεθούμε. Και μόνο να κοιταζόμαστε.
5: Αχ, να κοιταζόμαστε τα σφυροδρέπανά μας να φέρουμε αντάμα.
24: Εσύ το ναι, εγώ θα γίνω σκλάβα σου για όσο θέλει.
5: Να το.
24: Θέλεις για ένα μήνα, για πάντα, για ό,τι όσο σου βγει.
5: Αυτά δεν είμαι, είμαι κατά της σκλαβιάς.
24: Άλλη σκλαβιάς τώρα εννοώ εγώ. Α, μου το δώσεις τζάμπα.
5: Δεν κατάλαβα, ναι. Ο τζάμπας πέθανε.
4: Τζάμπα πέθανε.
7: Ο καλύτερος.
4: Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα.
8: Έλα, Αποστολή.
5: Έλα.
8: Τώρα, όσον αφορά τις φωτογραφίες, κοίταξε να δεις. Πολλά έχω σκεφτεί από τις μέσα μου, περάσει το μυαλό, αλλά πάντα καταλήγω σε ένα πράγμα. Ζήτω το κόμμα μας. Ζήτω το κουέ.
5: Α, ωραία, αντικειμενικά, μ' αρέσει.
8: Πάντα.
9: Γεια σου, λεπαιδιά μου.
5: Γεια.
9: Κι άλλο σκάνδαλο με τις φυλακές. Πόσα άλλα σκάνδαλα να μετρήσουμε με αυτόν τον αγίτητο πρωθυπουργό που έχουμε. Πόσα άλλα σκάνδαλα.
5: Σας παρακαλώ, κύριε. Καλύτερη γλώσσα, παρακαλώ.
9: Για το γουρλωμάτι.
5: Ναι, αυτόν έχουμε τώρα, ναι.
10: Ξίδι. Λυπάμαι.
9: Σας καταλάβει λίγο ο κόσμος και μέσα από την εκπομπή σου και από καθημερινά αυτά που λέγονται και ακούγονται. Ας καταλάβουν λίγο ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Και να βγούμε όλοι στους δρόμους να κάνουμε μια ανατροπή να πάει στο διάολο να πάει.
5: Τώρα λίγο κάτσε να ανοίξει ο καιρός. Δεν είμαστε ακόμα.
9: Με αυτό που λέει, ναι, εντάξει, γιατί εμείς είμαστε από χωριά και πρέπει να έρθουμε στην Αθήνα να έχουμε και λίγο δρόμο. Δεν είμαστε εδώ κοντά.
5: Γι' αυτό σου λέω να ανοίξει λίγο καιρός και τα βλέπουμε όλα. Εδώ είμαστε, μωρέ, εντάξει. Όλα θα γίνουν, μην αγχώνεσαι.
25: Έλα, ρε Αποστόλη.
5: Έλα.
25: Φτύσαμε αίμα να σε πιάσουμε σήμερα.
5: Ναι, συμβαίνει αυτό. Δύσκολη μέρα.
25: Εδώ. Να σου πω, ρε. Καταρχήν ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από τον Θήμιο, αλλά πρώτα θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο για τη στήριξη των εργαζομένων προς το αφεντικό του.
4: Δηλώνουν τη συμπαράστασή του. Αυτό που λένε είναι ότι είναι ένα καλό εργοδότη.
25: Σκλάβη του χωραφιού ή σκλάβη του σαλονιού, τίποτα άλλο. Πέρα από αυτό, θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τον Θήμιο, φίλε μου.
5: Ζήτα.
25: Επειδή τον υποτίμησα. Το Σαββατοκύριακο όταν είδα τις φωτογραφίες, τα ντοκουμέντα της σχέσης Αργιανής, μετά το πρώτο σοκ, σκέφτηκα, αχ, ωραία, λέω, να δω αύριο, λέω, αν και τι θα πει ο Θήμιος. Ντροπή μου, εντάξει, όχι μόνο είπε, έκανε εξαιρετική εκπομπή. Ειδικά στα σημεία που έσπαγε η φωνή του. Όμως ξέρεις τι θέλω, ρε Αποστόλη. Μην κάνουμε τον Βέλγο ήρωα.
5: Το Βέλγο, γιατί πώς κάναμε ήρωα το Βέλγο. Ο Βέλγος φράγκα θέλει να βγάλει.
25: Ακριβώς αυτό. Δεν ήξερε απλά τι έχει στα χέρια του και όταν αποφάσισε να τα πουλήσει. Και έμαθε τι κρατάει, δεν είπε, α, είναι τόσο σημαντικές για τους Έλληνες ή για ένα κομμάτι των Ελλήνων, είναι κομμάτι της ιστορίας. Άντε, σας τις δίνω γιατί είναι η ιστορία σας. Δεν είπε κάτι τέτοιο, είπε ότι τις υποσύρω από τη δημοκρασία και είμαι ανοιχτός σε επικοδομητικό διάλογο.
5: Προτάσεις, αυτό εννοούσε.
25: Έτσι, είναι πολλά τα λεφτά.
5: Όποιος δώσει τα περισσότερα φράγκα. Δεν κατάλαβα. Όχι, τι θέλετε και τσάμπα την ιστορία σας. Έλα, αγάπη μου.
25: Και πολύ περισσότερα φράγκα. Εκεί που θα τα έπαιρνε κάποιος με καμιά, δεν ξέρω και εγώ πόσα, τώρα μιλάμε τώρα και τις μύρες που θα πέσουν στο ενδιάμεσο.
5: Αυτά δεν θέλω. Που τα παραλέτε, αυτά με ενοχλούν.
25: Ναι, ναι, να σου πω μια μικρή ιστορία.
5: Ναι, για πες.
25: Μικρή. Λοιπόν, ο συγχωρεμένος ο παππούς μου, όπως και ο αδερφός του, πολέμησαν με τους τρόπους που μπορούσαν τότε. Γιατί ήταν μικρή όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Ήταν στην αρχή στην ΕΠΟΝ, μετά στην Αντίσταση. Έχουμε ακούσει αρκετές ιστορίες από τότε. Ο ένας τους, μετά τον εμφύλιο, έφυγε τα σκένδια για να σωθεί για ευνόητους λόγους.
5: Κοίταξε να δεις. Λοιπόν... Πάντως, κοιτάγματα ασφαλίτες πολέμησαν με τον τρόπο που μπορούσαν.
25: Εντάξει, πολεμήσανε για αυτά
5: δηλαδή,
25: που πιστεύανε.
5: Είναι και κάποιοι που πολεμάνε με τα οπισθιά τους. Ναι. Είναι αυτό που σου λέει, παιδί μου, θα σε γά με τον γκο.
25: Εντάξει, και τι σημαίνει αυτό, ότι θα πρέπει εγώ να το δεχτώ.
5: Όχι, αλλά θέλω να πω, ο καθένας με τα όπλα του, όπως λες κι εσύ.
25: Ναι, εντάξει, να ολοκληρώσω όμως. Λοιπόν, ο παππούς λοιπόν που έμεινε στην Ελλάδα, μια ζωή μέσα στη φτώχεια, πάλευε να ζήσει με ένα χωραφάκι που καλλιεργούσε καπνό.
5: Απαπα, μιζέρια.
25: Τέλος πάντων.
5: Μιζέρια, ναι, για
25: πες. Ναι, είμαστε μίζεροι, είμαστε μίζεροι. Πέρασαν τα χρόνια τέλος πάντων και σε κάποια φάση έβγαλαν να μέχρι υπόψη σου αντιστασιακές συντάξεις Γιαννόπουλος.
5: Ναι, ναι, ωραίες εποχές.
25: Ναι, ναι, ναι, πασό. Έχουμε ιστορία που λέει και η Μανιά.
4: Είμαστε όλοι Πασόκ. Έχουμε δώσει στη χώρα. Έχουμε μια ιστορία.
25: Του λέγανε λοιπόν η γη του, ο θείος μου και ο πατέρας μου δηλαδή. Ρε πατέρα, πάνε να βγάλεις και σε αυτή τη σύνταξη. Δηλαδή. Την παίρνει ο κάθε ρουφιάνος και χαρτιές. Οι δοσύλλογοι όλοι. Αλλά εσύ δεν τη ζητάς ενώ πολέμησες κιόλας. Ξέρεις τι τους απάντησε ο παππούς μου.
5: Τι.
25: Στοϊκά κιόλας. Του λέει: έχω τα χέρια μου και ζω την οικογένειά μου με αυτά. Ας πάρουν τη σύνταξη όσες έχασαν τον άντρα τους να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Και δεν το ζήτησαν ποτέ ξανά.
5: Αυτό τώρα. Αυτή η κολοπερηφάνεια των αριστερών αυτά δεν μπορώ. Που ξεκολλάνε από το σύστημα. Ας πούμε, αντί να ήταν ωραίοι, με σκυμμένο το κεφάλι, όμορφοι, υπάνθρωποι.
25: Σιχαμερά,
5: ερπετά. Αντί να είναι όλο αυτό όπως ήταν οι πρόγονοι αυτών που κυβερνάνε σήμερα και έχουν πάρει τις αξίες και τα ιδανικά τους, κάθονται και περηφάνειες και ψηλά το κεφάλι και άσε μας τώρα, κουκλίτσα μου. Αυτά δεν μπορώ.
25: Κι όμως, εγώ εύχομαι να είχαμε λίγη παθητινοτροπία όλοι μας. Και να έχουμε υπόψη μας ότι φοβούνται τους νεκρούς. Και ειδικά αυτούς τους νεκρούς.
5: Ειδικά όσους νεκρούς πάνε με ψηλά το κεφάλι.
25: Γι' αυτό λέω αυτούς τους νεκρούς.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de chez vous.
7: Αποστόλη μου.
5: Έλα.
7: Έλα, σε πέτυχα. Τι κάνεις, από Μάντσεστερ σε έχω παρμένο. Εγώ.
5: Ωραία.
7: Έχω πάρα πολλά να σου πω γιατί τόσο. Κυρίες και δεν σε παίρνω. Ελπίζω να έρθεις προς τα πάνω όταν τελειώσεις το tour σου. Όσον αφορά τις φωτογραφίες, λίγες σκέψεις. Δεν ξέρω πώς είναι, γιατί δεν πιάνουμε τον παλμό τον κοινωνικό στην Ελλάδα εμείς που είμαστε στη Ξενιτιά. Αλλά αυτό που είδαμε εμείς είναι ότι ήταν αγέροχοι και ασπίλωτοι άνθρωποι, οι οποίοι ατένιζαν με χαμόγελο τα ντουφέκια, αυτό που έχει υποθεί. Και στον αντίποδο έχουμε κάτι ερπετά τύπου μπούκουρα, που μόνο στην υπόνοια ότι θα μπαίνανε στη φυλακή κάναν αυτά που κάνανε.
10: Έτυχε και έγινε βουλευτής Χρυσής Αυγής. Δεν είμαι φασίστας, δεν είμαι ναζιστής.
11: Γεια χαρά.
5: Γεια.
11: Καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, για όλα αυτά. Αυτό που ήθελα να επισημάνω είναι το εξής. Πιστεύω ότι η γκέλα που έχει γίνει από αυτές τις φωτογραφίες είναι το ίδιο ακριβώς που συμβαίνει με όποιον πάει στη Μακρόνησο ή στη Γιάρο ή στα υπόλοιπα σημεία. Εγώ έχω πάει στη Μακρόνησο, ας πούμε. Όταν πήγα, παρότι είχα διαβάσει για όλα τα βασανιστήρια, για όλα όσα γινόντουσαν, είναι άλλο να το δεις. Όταν πας εκεί και δεις τον ξερότοπο και δεις ότι σε χτυπάει ο ήλιος και περπατά. Και είναι τα αγκάθια, οι πέτρες που έπρεπε να κουβαλάνε. Έχει άλλο αντίκτυπο όταν το δεις. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με τις φωτογραφίες. Ακούγαμε, διαβάζαμε. Είναι άλλο όμως όταν τον βλέπεις τον άλλον και πώς αντιμετωπίζει το θάνατο.
13: Έλα ρε Απόστολε, τι έγινε.
5: Έλα καλά.
13: Για χαρά. Λοιπόν, να σου πω, έχω να πω δύο πράγματα σήμερα. Άκουσα εκεί πέρα ότι πήγανε κάτι βλαμμένα και λέγανε υπέρ του αφεντικού στη Βιολάντα.
5: Ναι, μωρέ, αφού τους πλήρωσε, να μην πάνε να πούνε ένα ευχαριστώ.
14: Εμείς σήμερα πληρωθήκαμε, ήρθαμε να πούμε και ένα ευχαριστώ για τη μισθοδοσία μας. Ενώ καθόμαστε, δεν δουλεύουμε. Ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας.
13: Αλίμον, ωραία.
5: Ανθρώποι είμαστε.
13: Μπράβο. Τα ματωμένα κουλουράκια που είπε η Κανέλη ότι θα μοιράσουν του Αγίου Βαλεντίνου. Μήπως κάποια στιγμή είναι και οι γονείς τους και μήπως κάποια στιγμή και αυτή, λέω εγώ τώρα.
5: Ναι, δεν αποκλείται.
13: Ενώ αυτός θα παρτάρει με καμία Mercedes, με καμία Porsche, πρώτον αυτόν. Δεύτερον, με τεράστιο σεβασμό τους 200 της Κεσαριανής επάνω. Ήθελα να σε πάρω να το πω. Είναι τιμή να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Έτσι είναι τιμή μας και μπράβο.
5: Τιμή μας είναι που υπήρξαν τέτοιοι άνθρωποι. Τιμή μας δεν είναι που κυβερνάνε κάποιοι άλλοι άνθρωποι.
13: Εμείς τους ψηφίζουμε, φίλε, δεν φταίνε αυτοί.
5: Α, τότε τιμή μας.
13: Η οποία δεν έκανε πραξικόπημα ο Μητσοτάκης.
5: Εντάξει, τώρα επειδή οι επιλογές είναι λίγο κατευθυνόμενες, μπορούμε να το συζητήσουμε και αυτό. Αλλά τέλος πάντων.
13: Ναι, θέλω να πω λοιπόν κάτι τελευταίο. Όχι ρε που λέτε ορισμένοι, δεν ήταν απλοί Έλληνες, ήταν κομμουνιστές. Και όταν οι δικοί σας που λέτε για ελληνισμό και τέτοια κοιτάγανε τους άλλους, τους κάνανε υποκλήσεις, αυτοί τους κοιτάγανε στα μάτια όταν τους πυροβολούσαν. Ήταν σοσιαλιστές, κομμουνιστές, σεβασμό και τιμή.
16: Έλα φίλος, τι κάνεις?
5: Καλά.
16: Πες μου κάτι, ο Τσιτσάνης συγχωρεμένος, πού έγινε η ταφή του στα Τρίκαλα, ξέρεις?
5: Όχι, πού κολλάει αυτό?
16: Πού κολλάει, γιατί αυτό που κάνει στα Τρίκαλα ο Τσιτσάνης θα βγει έξω, θα σηκωθεί επάνω, αγόρι μου. Αυτό που έγινε.
5: Επειδή αυτοί στη Βιολάντα πήγαν να γλύψουν το αφεντικό σαν ερπετά, ναι, σχετίζεται ο Τσιτσάνης κάπως με αυτό. Να έχουν μια λογική τα πράγματα, θα έχει ενδιαφέρον κάποια φορά.
16: Όχι, έχει λογική. Αυτό που συμβαίνει στα Τρίκαλα, η χώρα του φοβερού μας Τσιτσάνη, θα βγει έξω από τον τάφο αυτά που γίνανε.
5: Ναι.
16: Δεν το καταλαβαίνει.
5: Ναι, ναι. Πώς δεν το καταλαβαίνω. Εκεί πήγε το μυαλό μου και εμένα. Λογικά να το πάρεις.
16: Τα τομάρια να λες.
5: Ναι.
16: Γεια σου, γεια σου.
5: Δεν σας ακολουθώ καλά, αλλά οκ. Okay. Να είστε καλά.
26: Γεια σου, Αποστολή, τι κάνεις?
5: Καλά.
26: Ο Δημήτρης ο μουσικός είμαι. Απλά τώρα ξέρεις γιατί σε πήρα.
5: Πού να ξέρω.
26: Θέλω τη βοήθειά σου, είτε εσύ, είτε ο Θύμιος, είτε οι φίλοι μας οι ακροατές. Είναι απόκριες. Ψάχνω ρε να βρω μάσκες των πολιτικών μας. Του Άδωνη, του Πρωτοσάλτε, του Μητσοτάκη.
5: Είναι ο Πρωτοσάλτε πολιτικός?
26: Δεν είναι.
5: Είναι ο Άδωνης πολιτικός?
10: Ανάγωγη!
27: Κυρία Πρόεδρε.
10: Σταμάτα!
26: Σε αυτό τώρα έχεις δίκιο. Βλέπεις, είναι δεφορούμενο αυτό τώρα. Ο ένας είναι, ο άλλος δεν είναι. Τέλος πάντων, ξέρεις που μπορώ να βρω τίποτα τέτοιες μάσκες?
5: Ναι.
26: Θέλω να τη δω μαλάκας, γι' αυτό σου λέω. Κατάλαβα.
5: Ναι, ναι, κατάλαβα, ναι. Κοίταξε, να δεις, ψάξεις τα σκουπίδια, μπορεί να βρεις κάτι.
26: Στα σκουπίδια, ρε.
5: Με την έννοια ότι κάποιος μπορεί να τις πήρε, να τις έβαλε πέρσι και να τις πέταξε. Με αυτή την έννοια, όχι κάτι άλλο.
28: Ναι, Αποστολή, θα ήθελα να πω κάτι. Τώρα έλεγε ότι ο Κυριάκος ξέρει με δούλη την Αμερική.
29: Ξέρει τόσο καλά την Αμερική. Α. Δηλαδή την ξέρει με δούλη ο Μητσοτάκης.
28: Και όπως είπε σήμερα και ο παπάς που βάλατε στην αρχή της εκπομπής, στην Ευρώπη τον σέβονται πάρα πολύ.
30: Και όταν λαμβάνει το λόγο, σταματούν όλοι για να ακούσουν τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος.
31: Προσοχή.
5: Ναι, γνωστό.
28: Να είναι τυχαίο.
5: Τι τυχαίο να είναι τώρα, έλα σε παρακαλώ.
28: Αυτό ήθελα να το πω. Για να βγει από μέσα μου.
5: Το είπες, βγήκε.
28: Ναι, ναι, ναι.
5: Μπράβο.
1: Αποστόλη.
5: Έλα.
1: Πόσο χαίρομαι που σου μιλάω πάλι.
5: Πάλι. Μου ξαναμίλησες.
1: Θέλω να σου πω ότι θα έρθω να σε δω πάλι την Τετάρτη 25.
5: Να.
1: Ναι, θα έρθω. Μόνο μην με υποσχεθείς ότι θα με πάω στο σπίτι μετά την παράσταση πάλι, γιατί δεν θα σε πιστέψω.
5: Σου είχα υποσχεθεί ότι θα σε πάω στο σπίτι σου και δεν σε πήγα.
1: Ναι.
5: Κάτι θα έτυχε. Ήρθε ένα ρακούν και μου απέσπασε την προσοχή.
1: Αποστόλη, να σου πω κάτι, μια παράκληση. Ανεχόμαστε πάρα πολλά πράγματα γιατί σα αγαπάμε. Ανεχόμαστε να ακούμε πολλού γελίου. Το δε Γεωργιάδη, τη ζωή, τον Κασελάκη, όλου. Άντε, πε είναι πολιτική. Αλλά όχι το Λιάγκα, ρε Αποστόλη. Όχι το Λιάγκα.
5: Βάλαμε και Λιάγκα.
1: Ναι.
5: Δεν βάλαμε Λιάγκα.
1: Βάλατε.
5: Κάποια μέρα, όχι σήμερα.
1: Μία και τελευταία φορά όμως.
5: Πότε βάλαμε μωρή Λιάγκα.
1: Είχε βάλει ο
5: πριν λίγε μέρε που είχε πάει καλεσμένο κάποιο.
1: Απαπά, είναι πολεμετικό, δεν αντέχετε.
2: Το κέντρο ελληνικού κινηματογράφου είναι ένα κονκλάβιο αριστερών και αριστεριστών που αν είσαι από κέντρο και από Πασόκ ακόμα. Δεν είναι δηλαδή και
6: είσαι
2: το Πασόκ.
6: Persona non grata.
2: Το Πασόκ θεωρείται ακραδεξιά για το κέντρο ελληνικού κινηματογράφου.
5: Δηλαδή αντέχει το στομάχι σου τον Άδωνη ή όχι το Λιάγκα.
1: Εντάξει, αυτόν τον ψηφίσανε, άντε κάποιοι με τον ανεχτό.
5: Και του άλλου δεν τηλεθέας. Τέλο πάντων.
1: Και κάτι όμω, μια άλλη παράκληση ρεστή για του πολιτικού. Μα στέλνουν μήνυμα από το σχολείο mail ότι θα πάνε τα παιδιά μα στη Βουλή και φοβόμαστε να τα στείλουμε. Φοβόμαστε για το τι θα ακούσουν. Και μάλιστα λέει στο πλαίσιο του μαθήματο τη κοινωνική και πολιτική αγωγή.
5: Άμα είναι τυχερά και πέσουν πάνω σε μαδο μου, τέτοιο με ζωή και Άδωνη, θα το θυμούνται μια ζωή.
12: Αυτό το ελεηνό υποκείμενο, ο Γεωργιάδη, θα μάθει την εισαγωγή. Αυτό που δεν τη άμαθε ο πατέρα και η μάνα τη.
1: Ποια αγωγή, δεν πάνε να δουν τίποτα. Δεν κάνει στην Τζάβικο, κάνει live sex, να μάθουν τίποτα καλύτερα. Πιο χρήσιμο θα είναι από το να πάνε στη Βουλή να ακούσουν αυτού να μιλάνε έτσι.
15: Όσο για τους άλλους που πήραν και συμπαραστέκονται στην Γιολάντα, σπερακιώζει αυτό το.
5: Τι γλυκό, μωρέ. Όχι, μπράβο. Μπράβο, γιατί είχαμε καιρό να δούμε συχάματα.
15: Τέτοιοι ραγιάδες, τέτοιοι μαλάκες, κατοέλληνες, κολοέλληνες, κολόπαρα του κερατάκι.
5: Με τέτοιο βρυσίδι να ξέρεις ότι δεν θα σε βάλω. Και επόμενη φορά με τέτοιο βρυσίδι πάλι δεν θα σε ξαναβάλω.
15: Εντάξει,
5: απλά σε ενημερώνω, εντάξει.
15: Να πω κάτι άλλο χωρίς να βρίσω. Το εθνικό σύχαμα είναι ο Άδωνης ή όχι.
5: Αυτό είναι, ναι.
15: Μπράβο.
5: Αλλά πάλι βρίσατε.
15: Όχι, δεν έβρισα.
5: Είπες Άδωνη. Το άκουσα.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, να σου δώσω και μια αφιέρωση που είναι συνταυτίσιμη με αυτά τα γεγονότα. Θέλω να μου βάλεις από το 10ο πίθηκο για ένα καλύτερο αύριο, λέγεται το κομμάτι.
1: Με νόμους που φτιάξατε, ώστε να παραβιάζετε, το λαό να διχάζετε, το λαό να βιάζετε.
2: Εμείς σήμερα πληρωθήκαμε, ήρθαμε να πούμε και ένα ευχαριστώ για τη μισθοδοσία μας, ενώ καθόμαστε, δεν δουλεύουμε. Ήρθαμε να στηρίξουμε το αφεντικό μας.

0: Ναι, πολύ.
1: Έλα.
0: Να σου πω, επειδή ακούω τώρα του υπαλλήλου από τη Βιολάντα.
1: Ναι, και νιώθω λίγο περήφανο.
0: Πάρα πολύ.
1: Για του συνέλληνε.
0: Και εγώ ω υπάλληλο νιώθω πάρα πολύ περήφανο. Αν μπορεί, για την Παρασκευή θέλω το μια φορά και ένα καιρό του Πασχαλίδη. Και ειδικά εκείνο το κομμάτι που λέει σπάξτε με αγιά μου, γεια σου.
2: Τη δεκάτη ο τσιφλικά, δώσ' του κόψιμο πασά. Κι παγόρευε το ράσο, σφάξε με άγαμνα γεια σου.
3: Και εμείς ξέρουμε τον Τζοτζότη που είχαμε εδώ, τον, θα, να το πω το συνάδελφό μας, να το πω έτσι, που ήταν ένα με εμάς.

0: Αγαπημένοι μου, ο θάνατός μου δεν θα πρέπει να σας λυπήσει, αλλά να σας ατσαλώσει πιο πολύ για την πάλη που διεξάγεται.
1: Σκοτώσαν τον Αντώνη, Αντώνη μου.
2: Ή το τραγούδι με του Λοΐζου και τον Τζέ Γκεβάρα, μια φωτογραφία σου. Πλέξω εκεί με τους κομμουνιστές φωτογραφίες που βγήκαν, άντε.

Καλύτερα να πεθαίνει κανείς στον αγώνα για τη λευτεριά παρά να ζει σκλάβος. Νίκος Μαριακάκης, Γεωπόνος, 1η-5η-1944, Χαϊδάρη.

0: Καλά το λύνω.
1: Έλα, φιλέ.
0: Θέλω την Παρασκευή, όποια Παρασκευή να είναι. Μου φαίνεται αυτό που είχαμε βάλει και στον πατέρα μου όταν φεύγαμε το μνήμα του. Το επέσατε θύματα εσείς. Το Βουπανδί.
1: Ναι.
0: Το χαρίστε.

Γεια σας όλοι. Πάμε στη μάχη. Γεια και χαρά. Σας φιλώ όλους με πολύ αγάπη. 1η 5η 44, Κώστας Τσίρκας.

0: Σε πήρα για μια πάρα πολύ περίεργη παραγγελία την Παρασκευή, αν έχεις λίγο το χρόνο. Ήθελα να σου πάρω και για το θάνατο του Λιβαδίτη πάντα όταν συμβαίνει αυτό. Υπάρχει ένα black metal συγκρότημα με το όνομα Γιόβελ, οι οποίοι το 2020 βγάλαν έναν δίσκο πάνω στα ποίηματα του Λιβαδίτη. Ο δίσκος λέγεται Forthcoming Humanity. Είναι δύο παραγγελίες, όπως το κανονίζεις, και άμα ταιριάζουν φυσικά. Μία είναι ως απάντηση στο πώς γεννιούνται οι σημαίες μας, σε αυτούς οι οποίοι γκρεμίζουν τα μνημεία στην Κεσαριανή. Έχω και τα timestamps, άμα θέλεις να στα πω. Είναι από το 26-20 μέχρι το 26-43 και το 27-14 μέχρι το 28-55 και μετά κλείνει το πώς γεννιούνται οι σημαίες μας 31-22-31-50. Αυτό είναι ως απάντηση σε αυτούς που γκρεμίζουν.
1: Τώρα πρέπει να μιλήσει για να σωθεί. Πρέπει να πάψει να θυμάται και να ζήσει. Θέλει να ζήσει όπως θέλετε κι εσείς. Για να σωθεί πρέπει να πάψει να ονειρεύεται και να ζήσει. Η μέρα είναι ακόμα μακριά και φοβάται μη γονατίσει όπως φοβόσαστε κι εσύ.
0: Ένα το τελευταίο. Είναι αφιερωμένο σε αυτούς που παίρνανε και κλαίγανε από το εξωτερικό τα πρώτα κομμάτια, τα οποία είναι από το Η Ποιοτική Συλλογή Φυσάς στα Σταυροδρόμια του Κόσμου, το οποίο ξεκινάει από το 2.20 και πηγαίνει μέχρι το 6.07. Είναι λίγο πολλά.
2: Έλα ρε, χαζώσεις τώρα, είναι δυνατόν. Ένα αφιέρωμα, τρεις ωρίτσες είναι, χαλαρό.
0: Έλα, ναι, ναι. Εγώ προσπάθησα να σε κάνω να το σκεφτεί όσο μπορεί. Φιλιά, στο δίνω ψυχή βαθιά. Άντε, γεια.
1: Είμαστε εμείς που ζυμώνουμε και δεν έχουμε ψωμί.

0: είμαστε εμείς που δεν έχουμε τίποτα και ερχόμαστε να πάρουμε τον κόσμο.
1: Χαίρετε.
2: Για την Παρασκευή θα ήθελα μια παραγγελιά, άμα μπορείτε να κάνετε. Παραγγελιά στην ερημιά και στον καημό μου.
3: Παραγγελιά στην ερημιά, στη μοναξιά και στον καημό μου.
2: Θα ήθελα να βάλετε, αν μπορείτε βέβαια, το θηλυκό καρδιοθράφτη που σπάει καρύδια την κυρία Βούτευση να μοιράζει πόνο δεξιά και αριστερά.
4: Ήθελα να τον δω να βγάζει τα τρακτέρα από το κολχόζο αυτόν. Θα έσπαγε πέτρες στην Σιβηρία. Ας ήταν στα κολχόζα, γιατί τη Σοβιετική Ένωση θέλει ο συγκεκριμένος κύριος. Έτσι δεν ήταν.
5: Δεν τον ρώτησα τότε.
4: Α, δεν τον ρωτάς. Εμένα γιατί με ρωτάς.
2: Μετά καπάκι θα βάλετε σκουντί που θα λέει ποιο. Και στο τέλος βάζει τον κύριο Κατσόντι που είναι στο πάνελ με το ΚΚ που λέει βάλε το αγόρι μου, το βάλε, το βάλε.
6: 7-6 ποιο.
4: Τώρα μην πάμε στα θύματα του κομμουνισμού.
7: Ποια θύματα, λοιπόν. Πάλι του κομμουνισμού. Τι φύγησατε.
5: Πάμε τώρα.
7: Σας τυφλώνει ο αντικομμουνισμός σας.
4: Ντροπή σας.
6: Βάλ το αγόρι μου.
7: Φύγησατε. Έχετε πήγατε τη μάνα σας στην Σοβιετική Ένωση. Θα γίνει καλά. Γιατί πήγατε, αφού τα ζήσατε.
6: Το βαλέ.
2: Σε καπάκι τερλέγκα ενός λεπτού σιγή για τη βούτευση που ράγησε. Μετά Κωνσταντίνου που λέει τρέλα. Εκείς με σαβίδι καλοπούλα. Φιλάκια, γεια.
7: Έχετε πήγατε τη μάνα σας στην Σοβιετική Ένωση. Θα γίνει καλά! Γιατί πήγατε, αφού τα ζήσατε!
3: Ενός λεπτού σιγή για μια καρδιά που ράγησε.
7: Σταματήστε λοιπόν!
4: Εκεί σας γνωρίσαμε!
3: Σαν τον Αϊτό στη γη, μια αγάπη τον φυλάκισε.
7: Τρέλα!
3: Ενός λεπτού σιγή για ένα τσιγαρό σερτικό.
7: Gulu gulu gulu gulu gulu gulu gulu gulu

0: Άρε μπαρούλ το χιονάτι.
1: Τι θες φίλε μου?
0: Θέλω παραγγελιά για την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Από το ψυχή βαθιά, τον αντάρτικο χώρο, άμα το ψάξεις στο ίντερνετ, στο YouTube υπάρχει.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Είμαι ένας ακροατής πιστός των παραπολιτικών. Επειδή έχω πατέρα που έχει πεθάνει βέβαια, εξόριστος και αυτό, μακρόνισο και τα λοιπά, με αδελφό σκοτωμένο από Γερμανούς, θα ήθελα να βάζατε από κάποιο δίσκο, παλιά θυμάμαι το έβαζε ο γέρος όταν πρωτοβγήκε, ήτανε με τη Μαρινέλα νομίζω και λεγότανε Καταχνιά. Νομίζω ότι έχει και κάποια ντοκουμέντα, ας πούμε, δεν ξέρω, αν θυμάμαι καλά, ήμουν παιδάκι, τώρα είμαι κοντά 80. Λοιπόν, αν το βρείτε, έχει αξία αυτός ο δίσκος και δεν μπόρεσα εγώ να τον βρω μετά. Είναι πολλά τα χρόνια βέβαια, τώρα καμιά, μπορώ να πω 65-67 χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Το άκουσα όταν είχε βγει. Αν μπορέσετε, βάλτε το, Γιώργο με λένε, αφιερωμένο, στον γέρο των βουνών,
1: ναι.
0: Τον γέρο των συγχωρεμένων.

0: Θα σας ζητήσω αυτό για την άλλη εβδομάδα. Γιατί τώρα δεν προλαβαίνεις. Επειδή όλος αυτός ο δόκος μου γυρνά λίγο τα άντερα, βάλε λίγο ρε παιδί μου, ξέρεις, ένα σκηνικό που να βοηθάμε ο ένας τον άλλον, να βοηθάμε, ξέρω εγώ, εκεί πέρα με τα παιδάκια, αυτό με τα σπίτια πιο παλιά που έβαζε τους μυστηριασμούς. Ξέρεις, μου δείχνουμε έτσι λίγο συμπόνια, ρε παιδί μου. Βάλε και αυτό να δούμε και λίγο ελπίδα. Δεν αντέχω άλλο να πούμε όλους τους μαλάκες.
1: Να αναγνωρίσετε το δικαίωμά μας. Το δικαίωμά μας να ασχολιόμαστε με ανθρώπους, με τον τρόπο και με τον κόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά τους, με την αδικία ενός νομικού πλαισίου που πετάει την κυρία έξω από το μαγαζί της. Έχουμε δικαίωμα να ασχοληθούμε με αυτό. Έχουμε και εμείς κριτήρια, έχουμε ζωές. Μιλάμε με ανθρώπους στους ίδιους δρόμους περπατάμε. Και δεν θέλουμε να γίνει ένα κολοχανίο και ένας μπούρκος που ο καθένας εκτάει τη δουλειά του. Καταλάβατε, εμείς θέλουμε να αφήσουν τα χαμόγελα, η αλληλεγγύη, το να πιάνουν ένα στο αλουνού το χέρι. Και απέναντι σε αυτή μας την απόφαση, οι απειλές σας δεν πιάνουν. Και δεν πιάνουν ούτε οι νόμοι που ακολουθάτε.
2: Κοντζαμπάσιδες πασάδες και σεβάσμιδες ποτάδες κυβερνούσανε τη χώρα. Καλή ώρα.
3: Θέλω το καρναβάλι από τις συντρόφισσες φυλακισμένες για την Παρασκευή αφιέρωμα.

0: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
0: Θέλω μια παραγγελιά για σήμερα και μία για την Παρασκευή.
1: Καλά, πες για την Παρασκευή, τώρα άστο σήμερα.
0: Άκου το σήμερα πρώτα. Θέλω να πάρεις μια αγκαλιά και να φιλήσεις το Θήμιο για την εκπομπή της Δευτέρας.
1: Οπα.
0: Ναι, ρε φιλέ.
1: Καλησπέρα.
0: Να, και ειδικά για αυτή την τελευταία του φράση, το τέλος της εκπομπής της Δευτέρας. Και την Παρασκευή να την ξαναβάλεις αυτή την τελευταία φράση.
1: Είπαμε, εντάξει, μην το παρακάνουμε.
0: Όχι.
1: Άμα θες να μας κόψουν, χαιροπολί.
0: Βάλ το με μπιπ, ας καταλαβαίνουν. Δεν πειράζει.
1: Α, εντάξει.
2: Αντί για αυτό που ζήτησες, παραθέτουμε το επόμενο ηχητικό.
3: Η αλληλεγγύη είναι το πρώτο και το τελευταίο μας καταφύγιο. Μια ανεξάρτητη πηγή δύναμης. Να θυμάστε πάντα πως ό,τι έχουμε είναι ο ένας τον άλλον. Το ό,τι έχουμε είμαστε εμείς. Για να έρθει η στιγμή που θα τραγουδήσουμε σε μεγάλες συναυλίες όπως η απόψινή, πως υπήρξε μια θλιβερή εποχή που τα αφεντικά μας γελάγανε με τα όνειρά μας. Να το θυμάστε, παιδιά και αδέρφια μας. Να το θυμόμαστε όλοι. Μια μέρα θα γίνουν όλα δικά μας.

0: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Γιάννη Φακούλα του ψάλα από Περιάλη. Φακούλα, Φακούλα του ψάλα από Περιάλη. Φακούλα, Φακούλα του ψάλα.
3: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
0: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Πούντος.
5: Όπου να είναι θα έρθει.
4: Άργησε. Μήπως μας έρθει άλλη γιατί δεν πρόκειται να έρθει. Εγώ είμαι άνθρωπος της τάξης και τα θέλω όλα στην ώρα τους.
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
6: Απόψε σήμερα και χθες.
7: Το Πάσχα, την Πρωτοχρονιά, τα Χριστούγεννα.
8: Μετά έχουμε γιορτές, έχουμε Καθαρολευτέρες, έχουμε 25 Μαρτίου. Το σήμερα είναι η μέρα, το αύριο, το μεθαύριο, το παραμεθαύριο, του χρόνου, όλα τα αύριο βέβαια.
9: Α, ωραία. Πότε θα ξέρουμε οριστικά.

Καλημέρα σας, καλή δύναμη, με το καλό να περάσετε από τα μέρη μας να τα πούμε. Εύχομαι να είστε πάντα καλά, ακμαίοι και δυνατοί. Σας χαιρετάει ο Ηλίας Ελιμάς από τα μηχανήματα των ήχων. Η θησαυρούλα που είναι επί της υποδοχής στο 211-10-80-880. Και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο. Ξέρω ότι και εσείς κάνετε περιπλάνηση στο ίντερνετ. Πέτυχα μία σελίδα νωρίτερα, το μεσημεράκι δηλαδή, με αποφθέγματα, όπου διάβασα τα εξής και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Ακούστε. Ο Γκέτε έλεγε: ό,τι είναι ο νους και η καρδιά για τον άνθρωπο, είναι και η Ελλάδα για την οικουμένη. Ο Βίκτορ Ουγκό: ο κόσμος είναι η Ελλάδα που διαστέλλεται. Η Ελλάδα είναι ο κόσμος που συστέλλεται. Ο Φρίντριχ Νίτσε: ο κόσμος μπορεί να είναι όσο θέλει σκοτεινός, όμως αρκεί να παρεμβάλλουμε ένα κομμάτι ελληνικής ζωής για να φωτιστεί αμέσως άπλετα. Ο Λατίνος ποιητής Ωρα

Μπούστιος. Η κατακτημένη Ελλάδα κατέκτησε τον απολύτιστο νικητή. Ο Αλμπέρ Καμί, ο Γάλλος συγγραφέας και νομπελίστας το 1957, είχε πει «Έχουμε εξορίσει την ομορφιά. Οι Έλληνες είχαν πάρει τα όπλα για αυτήν». Και ο Γκέτε, από όλους τους λαούς, οι Έλληνες ονειρεύτηκαν το όνειρο της ζωής με τον πιο όμορφο τρόπο. Αυτά. Καλά, είχε κι άλλα. Ένα σωρό, αλλά έβαλα μερικά δειγματοληπτικά που λένε. Και ρωτώ, και αυτό είναι και το κεντρικό θέμα το απόψινό. Πείτε μου κάποια προσόντα που είχε ο ελληνικός λαός και χάθηκαν στο χρόνο. Και ποιο είναι το μεγαλύτερο ελάττωμά μας. 2-11-10-80-8-8-0, τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: 2-11-10-88-8-0. Εδώ η κυρία Βάσου μου έστειλε ένα κειμενάκι πολύ μικρό, μια παράγραφο από ένα μεγαλύτερο κείμενο του συγγραφέα Περικλή Γιαννόπουλου. Το να αυτοτιτλοφορείσαι Έλλην και το να έχει συνείδηση τι σημαίνει αυτή η έννοια είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Έλλην δεν είναι να έχει ταυτότητα και υπηκότητα αυτού του κράτους που θέλει, χωρίς να το αξίζει, να λέγεται Ελλάς. Έλλην σημαίνει φως και πνεύμα. Σημαίνει άνθρωπος και εξανθρωπιστής. Σημαίνει αρετή και κάλος και ανδρεία. Σημαίνει ελευθερία και δίκαιον και σεβασμό ετεροδόξων. Έλλην σημαίνει αρμονία και ήθος και έρος για τη φύση και τον κόσμο. Βαρύ το φορτίο της κληρονομιάς ενός τέτοιου ονόματος και λίγοι έχουν το δικαίωμα να το φέρουν. Περικλής Γιαννόπουλος. Και πάμε στην πρώτη γραμμή. Είναι η κυρία Αθηνά Σχοινά, πανεπιστημιακός, ιστορικός της τέχνης και τεχνοκριτικός και καλή μας φίλη. Γεια σου, Αθηνά μου.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Γεια σου.
4: Τα είχε γράψει όλα ο Περικλής
3: τρομερό,
4: Γιαννόπουλος.
3: Τρομερό, τρομερό.
4: Όλα.
3: Τρομερή παράγραφος, ναι.
4: Ήταν ένα σύμβολο του ρομαντισμού. Θέλεις πως αυτοκτόνησε.
3: Αυτοκτόνησε, ναι.
4: Πηγαίνοντας με το άλογο του στη θάλασσα. Αυτοκτόνησε, ήταν πάρα πολύ απογοητευμένος.
3: Ναι.
4: Αλλά και δεν άντεχε τη φθορά. Γιατί δεν την έβλεπε μόνο στον εαυτό του, στο γύρας γενικότερα.
3: Mm.
4: Την έβλεπε σαν προέκταση και στην ίδια την χώρα, στην εξαλείωση, στον κίνδυνο εξαλείωσης των θεσμών και όλα αυτά, το τι μπορεί να επιφέρουν οι ξένοι δυνάστες, και ήταν πάρα πολύ ευαίσθητος ως προς αυτό. Αλλά είναι ορισμένες μορφές που πρέπει να τις θυμόμαστε για αυτά που έχουν γράψει, όπως ο Περικλής Γιαννόπουλος, όπως τα κατάλοιπα του Παύλου Μελά, όπως ο Θεοτοκάς, όπως τα ημερολόγια του Σεφέρη. Πάρα πολλά από τα κείμενα, από τα ανοιχτά χαρτιά του Οδυσσέα Ελίτη, αυτά είναι μέγιστα πράγματα, δηλαδή η μέγιστη ποίηση, η μέγιστη δοκιμιακή σοφία που διατύπωσαν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι η πνευματική Ελλάδα, δηλαδή το σπέρμα που ουσιαστικά συγκρότησε, συνένωσε το παρελθόν στα νεότερα χρόνια με το παρόν, δίνοντας μια προέκταση στο μέλλον, είναι η γενιά του 30 και ή λίγο πιο πίσω και του 20 αλλά και του 30, πολύ. Μπορώ να πω ότι ακόμη με αυτές τις αναφορές ζούμε, βεβαίως προστέθηκαν και άλλοι συγγραφείς, γίνανε πάρα πολλά έργα ενδιαμέσως, αλλά αυτά είναι στοιχεία αναφοράς, δηλαδή έργα αναφοράς, ό,τι άφησαν. Έχω την εντύπωση ότι σήμερα το δικό σου ερώτημα είναι τι είναι το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα, νομίζω.
3: Ναι, ποια είναι εκείνα τα προσόντα που είχαμε και τα χάσαμε μέσα στον χρόνο.
4: Ναι.
3: Γιατί ξέρεις κάτι, έτσι όπως μιλούσες, σκέφτηκα ότι μετά από τόση φθορά που έχει επέλθει τις τελευταίες εκατονταετίες, πρέπει να ήταν πολύ ανθεκτικό το υπόβαθρο για να εξακολουθεί ακόμα να υπάρχει κάτι από όλα αυτά στη ζωή μας.
4: Ναι, να σου πω και κάτι. Αν πάρει κανείς τους διανοούμενους, τα βιβλία, τη λογοτεχνία, την τέχνη, δεν έχει τη φθορά που έχει η καθημερινότητα.
3: Mm.
4: Και στο τέλος της γραφής, όταν φεύγει το προσκήνιο της καθημερινότητας, τι μένει? Αυτά τα δακτυλικά αποτυπώματα της κάθε εποχής, που είναι οι τέχνες και τα γράμματα τους, όχι όλα. Ας πούμε λέμε γενιά του 30, ξέρεις πόσοι ζωγραφίζανε, πόσοι γράφαν μουσικές, τι γινότανε με το χορόδραμα, τι γινότανε, αυτά είναι κορυφαία πράγματα, πόσοι ασχολούντουσαν.
3: Mm.
4: στο τέλος μείναν δεν μείνανε καμιά δεκαπενταριά εικαστικοί δημιουργοί και άλλοι τόσοι, άντε και 20 συγγραφείς. Δηλαδή ο χρόνος κάνει κρυσάρα από μόνος του. Δεν έχει σχέση αν το βιβλίο είναι ευπόλυτο ή αν εντυπωσιάζει. Το θέμα είναι τι διαχρονικές αλήθειες μεταφέρει και τι στοχαστικά μονοπάτια ανοίγει, τι δρόμους φωτίζει. Αυτό έχει σημασία. Και αυτό μένει, είδες τώρα, μετά από τόσα χρόνια, διάβασες ένα απόσπασμα από τον Περικλή Γιαννόπουλο και λες, είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να τα είχε διαγνώσει όλα αυτά τόσο ενωρίς και να τα είχε διατυπώσει εξαιρετικά. Και όμως, έτσι είναι.
5: Έτσι.
4: Με ρώτησες, ρωτάς ας πούμε για τις αρετές, νομίζω.
5: Ναι, ποια ήταν, ναι.
4: Θέλω να επισημάνω, ναι, μία αρετή που δεν έχει πολυδιατυπωθεί. Μιλάμε πάντοτε για την σοφροσύνη, για την επίγνωση, για το βάθος της συνέστησης, της αλληλεγγύης με τον άλλο άνθρωπο, της αγάπης προς τις πεποιθήσεις εκείνες που είχαν, τις και πίστη, αλλά κυρίως την αγάπη προς τη ζωή, τη θετική ανταπόκριση. Ένα πράγμα που οι αρχαίοι το είχαν σε βωμούς και ουσιαστικά διαμόρφωναν αγάλματα στο όνομά της και πήγαιναν και θυσίαζαν. Κυρίως δεν θυσίαζαν ζώα, έβαζαν θυμά, πώς το λένε, με συγχωρείτε για τα αγγλικά, μυρωδιές, πώς είναι, δηλαδή...
5: Θυμιάματα,
4: με συγχωρείς πάρα
5: δεν,
4: πολύ.
5: Δεν τα λίμωνο.
4: Δεν έπρεπε να χρησιμοποιήσω την αγγλική λέξη, αλλά με συγχωρείς. Λοιπόν, ήταν θυμιάματα πάρα πολλά. Είναι η περίφημη ΕΔΟΣ. Αλφα, γιώτα, δέλτα, ωμέγα, σίγμα. Συνήθως μεταφράζεται πρόχειρα-πρόχειρα ως ντροπή. Ναι. Και από το ΕΔΟΣ αργεί. Αυτό τι σημαίνει η ΕΔΟΣ. Δεν είναι μόνο η ντροπή. Είναι σε ένα πολύ μικρό κομμάτι της η ντροπή. Είναι κυρίως η συστολή. Η επίγνωση. Είναι περισσότερο απ' όλα το μέτρο. Είναι να είσαι μετρημένος. Να ξέρεις πού είναι τα όρια σου. Να σέβεσαι τον απέναντι. Αυτό είναι η ΕΔΟΣ. Και ο σεβασμός είναι μία ανάμεικτη, μάλλον μία έννοια που έχει πάρα πολλά, πάρα πολλές αναφορές, πάρα πολλά επίπεδα. Η περίφημη ΕΔΟΣ είναι μία γυναίκα που συνήθως κρατάει μία κλάρα, έτσι, ένα φυτό στο χέρι από φοίνικα, ή ένα μεγάλο κλαρί ας πούμε, γιατί δεν έχουν σωθεί και τα χεράκια τις πολλές φορές είναι κομμάτια από αυτά τα γάλματα που έχουν διασωθεί. Όμως ξέρουμε ότι θυσίαζαν σε αυτήν και πραγματικά το αντίπαλό της ήταν η ύβριση, η αλαζονία. Όλες αυτές οι υπερβάσεις που φέρουν τα κακά ήταν το αντίπαλο του δέος, ήταν η περίφημη ΕΔΟΣ. Και δεν επισημαίνεται. Βεβαίως περιέχει λίγο από όλα και σοφία και σοφροσύνη και μέτρο, όπως είπαμε και τέτοια. Τώρα, το κακό. Ποιο είναι που χαρακτηρίζει αυτή τη φυλή από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. Είναι η περίφημη, το λέω και το έχω ξαναπεί, η διχόνοια. Δηλαδή, λες και η Ήρα, ο Δίας έδινε τη ζωή στους ανθρώπους. Η Ήρα έδινε την εξατομίκευση των ψυχών σε κάθε σώμα, έτσι. Η Ήρα, το ανάποδό της, και ουσιαστικά ο βαθύτερος της συνομιλητής είναι ο Άρης. Αν δεις ότι γράφεται Ήρα, ο αναγραμματισμός της είναι ο Άρης. Σημαίνει ότι για να πετύχεις την απόλυτη αρμονία, γι' αυτό και καμιά φορά τον βλέπουμε τον Άρη, ως εραστή της Αφροδίτης, την απόλυτη αρμονία, αλλά δεν είναι μόνο της φύσης αρμονία, ήτανε και της ηθικής. Δηλαδή ήτανε του βαθύτερου εγώ μας, του βαθύτερου εαυτού μας. Για να επιτευχθεί αυτή η αρμονία και η ισορροπία ήθελε εσωτερική ανταγωνιστικότητα. Δηλαδή ήτανε αμφίροπες οι καταστάσεις μέσα. Για να μπορέσει κανείς να διατηρήσει αυτές τις αξίες ή να τις διεκδικήσει ήθελε συνεχή αγώνα, συνεχή κατάκτηση, συνεχή αναζήτηση. Ο πόλεμος δεν είναι μόνο βγάζω τα όπλα και εδώ πολεμάω τον εχθρό ή τέλος πάντων αμήνομαι. Γιατί μου διεκδικεί κάποια εδάφη, μου διεκδικεί να μου ισοπεδώσει τις αξίες μου. Γι' αυτά πολεμούσαν. Αλλά πέρα από αυτά είναι ο πόλεμος, μάλλον η αναζήτηση με όλα τα μέσα, ο αγώνας να βρεις αξίες, να τις ολοκληρώσεις εμπράγματα μέσα στη ζωή και κυρίως να τις στηρίσεις με συνέπεια. Αυτά είχανε τα νηστικά διδάγματα, δηλαδή ένας ηθικός προσανατολισμός. Και φυσικά το μεγάλο τους, μειονέκτημα ήταν η διχόνοια. Η διχόνοια, κάθε δεύτερος, κάθε τρίτος άρχιζε. Ο φθόνος, η ζήλια, αυτό επέφερε τη φθορά. Δηλαδή από τη μία πλευρά είχαμε όλα τα καλά, για αυτά για τα οποία αγωνίζονταν, κυρίως το ήθος και κυρίως η αρετή που ήταν μεγάλη, η σοφία βέβαια που είναι σοφροσύνη ουσιαστικά, αλλά απ' την άλλη είχαμε τη διχόνοια, ρε παιδί μου. Κάθε δεύτερη πόλη, κάθε έτσι, δηλαδή ήταν ένα κρυφή ζήλια, ένας κρυφός φθόνος, ένα κρυφό σαράκι που έτρωγε, κατέτρωγε τα σπλάχνα αυτά της ψυχής. Και έπρεπε πάντοτε ο άνθρωπος να ισορροπεί ανάμεσα σε αυτές τις δυνάμεις. Ναι, να είναι τιμοπόλεμος, ναι, να μπορεί να είναι πάντα υπερασπιστής, κυρίως της πατρίδας του, δεν έβαζε τίποτα άλλο κοντά της, έτσι και μετά έρχονταν όλα τα άλλα. Ναι, να υπερβάλλει τον, να υπερβαίνει τον εαυτό του ανά πάσα στιγμή, πάντοτε, και ταυτοχρόνως να τον τρώει αυτή η κατάρα, δηλαδή
5: το καρκίνωμα στην ουσία.
4: Το καρκίνο, η ασθένεια αυτή, το καρκίνωμα, που έπρεπε πάντοτε να το καταστέλει. Πάντοτε και να, όχι μόνο να το καταστέλει λέγοντας ναι, συγγνώμη και τα λοιπά και τα λοιπά. Όχι, έπρεπε εμπράγματα να το αποδεικνύει αυτό και να αναγνωρίζεται και από τους άλλους. Αυτός ήταν ο μεγάλος του ηθικός αγώνα.
5: Από πού το έχουμε κληρονομήσει αυτό, δηλαδή θέλω να πω, το αναφέρουν οι αρχαίοι συγγραφείς, το αίσθημα το εμφυλιακό που υπάρχει στην Ελλάδα από τότε. Δηλαδή,
4: αφού είναι τόσο.
5: Λοιπόν, ναι, από πού το κληρονομήσαμε αυτό, αναρωτιέμαι.
4: Είναι το απότοκο τη Ήβρεως, το απότοκο τη Αλαζονία πάνω. Όταν, α πούμε, ο άλλος τραβάει την ανηφόρα και θεωρεί ότι μπορεί να τα κατακτήσει όλα, ότι μπορεί να έχει άποψη για όλα, ότι ο άλλος είναι μηδαμινό, μηδαμινή αξία, ότι προσπαθεί, μάλλον μπορεί και να τον υποδουλώσει. Αλλά μην ξεχνάς ότι, θα σου πω κάτι, ο Έσοπος που ήταν μεγάλος παραμυθάς και ουσιαστικά οι παροιμιόμυθοί του αφορούσαν τους χαρακτήρες των ανθρώπων και το έλεγε μέσα από τα ζώα,
5: ναι,
4: για να μην προσβάλλει καμιά συνείδηση έτσι. Μην ξεχνάς ότι ήταν δεύτερη γενιά δούλος. Δηλαδή γεννήθηκε από δούλο, ο πατέρας ήταν επίσης δούλος, ο γιος ήταν δούλος και μάλιστα ήταν ένας κακομύρης, πουτσός, άσχημος, φαλακρός, με πλακουτσί μύτη, καμούρης, όλα αυτά. Αλλά ως τον σεβόντουσαν οι Αθηναίοι. Πήγαινε στην αγορά και γινόταν κύκλος γύρω από αυτόν για να τον ακούνε να μιλάει. Τύπος, ας πούμε, και ο Πλάτωνας δεν κατέβαινε κάτω στην αγορά. Πόσες φορές είχε κατέβει ξαν τύπη και είχε βάλει τις φωνές γιατί τον έστελε να αγοράσει κάτι και ερχόταν μετά από τρεις ώρες.
5: Το Σοκράτη εννοείς.
4: Το Σοκράτη, ναι. Από τον Πλάτωνα το γνωρίζουμε δηλαδή.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Και γενικά από το Σοκράτη εννοώ και συγγνώμη, ναι. Το Σοκράτη λοιπόν με την Ξανθήπη και έλεγε μόνος του, α, είναι μεγάλη ευτυχία. Την είχε και μαθήτρια την Ξανθήπη παλιά και την παντρεύτηκε μετά. Α, είναι μεγάλη ευτυχία διότι μου ακονίζει, εγώ μου τροχίζει τη συνείδηση. Με αφυπνίζει, πρέπει να παλεύω πρώτα απ' όλα να συγκρατώ τον εαυτό μου και γενικότερα να συγκρατώ, να κάνω, να διαμορφώνω ισορροπίες και μετά να προσπαθώ με το παράδειγμά μου να την καλυτερεύσω. Τα λέμε στην Ξανθήπη, ο οποίος ήταν, φαίνεται, δεν σήκωνα από αυτά, ήταν.
5: Ναι.
4: Αλλά χαιρότανε σε αυτό. Δεν διαμαρτυρήθηκε ποτέ για την υποτιθέμενη κακή του τύχη. Το θεωρούσε και ευτυχία. Αυτό μου έτυχε, αυτό θα σεβαστώ, αυτό θα πάει μέχρι το τέλος και θα προσπαθώ να την κάνω καλύτερη και κυρίως δεν έβγαινε ποτέ έξω, ο φιλόσοφος ήταν, ναι, από τα μέτρα, εντελώς αντίθετα με το τι γίνεται σήμερα βέβαια,
5: ναι,
4: όλες αυτές τις γυναικοκτονίες που έχουμε και όλα αυτά. Θέλω να πω ότι υπήρχε αυτό το πράγμα, αυτό το αίσθημα, αυτού του φθόνου, αυτής της, της διχόνοιας, αυτής της ασθένειας. Υπήρχε πάντοτε μέσα από την... Αυτοί φοβόντουσαν την ύβρη με την έμεση. Δηλαδή έτσι και υπερβεί στα όρια, σου ερχότανε, δεν ήξερες από πού σου έσκαγε. Γι' αυτό έπρεπε να προνοεί κανείς και να είναι μετρημένος. Γι' αυτό εκεί χρειαζόταν

0: τις απώλειες, τη φθορά, την εξήτηση, τον εκμαυλισμό και όλα αυτά που έπρεπε να αντιπαλεύσουν οι άνθρωποι για να κρατήσουν τα καλά, δηλαδή τον δρόμο προς την αρετή, την αναζήτηση προς τις αξίες της αρετής. Και αυτή ήταν η περίφημη εδώς. Νύμφη ήταν, σαν νύμφη εμφανιζόταν και τα βέβαια ποδήρι χιτώνα, κρατούσε ένα κλαδί πάνω στα χέρια της και τα λοιπά, αλλά ήταν ναι. Μία από τις αξίες, από τις αρετές ήταν η περίφημη εδώς. Ναι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτά είχα να πω, ναι. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ είσαι καλά.

0: Ένας φίλος από το Μεσολόγγι μου έστειλε ένα μήνυμα που λέει ότι θα μείνουν κλειστά τα σχολεία λόγω εκτεταμένων πλημμυρών στο Μεσολόγγι. Υπήρξε πολύ έντονη βροχόπτωση δηλαδή. Και ο κύριος που έστειλε το μήνυμα, κύριε Μινά, ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει σύμφωνα με τους κατοίκους η άγρια νεροποντή βροχόπτωση που μετέτρεψε την πόλη σε λίμνη διήρκεσε τρεις ολόκληρες ώρες. Ξένια από τη Νέα Ιωνία, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα.
0: Επίσης.
1: Να αναφερθώ λίγο στο χτεσινό το θέμα Μάνο.
0: Να αναφερθείς.
1: Γιατί άκουσα πολύ αργά και δεν μπορούσα να σηκώθω να πάρω τηλέφωνο. Άκουσα κάποιους φίλους της Ραδιοβάρκας να λένε ότι έξω από τον άγνωστο στρατιώτη στήθηκαν τσαντήρια. Κατά τη γνώμη μου, Μάνο, αυτό είναι πολύ προσβλητικό. Δεν ήταν καταβλισμός αυτές οι σκηνές. Δεν στήθηκαν τσαντήρια, στήθηκαν σκηνές όπου ήταν μέσα άνθρωποι αξιοπρεπείς και πονεμένοι. Για μένα, αν θες, ήταν σκηνές διαμαρτυρίας και αξιοπρέπειας.

0: Mm-hmm. Και αν θες η τροπολογία, δεν είναι πράξη σεβασμού. Φοβήθηκαν μάλλον. Γιατί ο στόχος δεν είναι το μνημείο, αλλά είναι οι οργισμένοι άνθρωποι που συγκεντρώνονται απέναντι από τη Βουλή για να διαμαρτυρηθούν. Mm-hmm. Κατά τη γνώμη μου, αυτό ήταν και, αν θέλεις, και όπου προσανατολισμός από διάφορα πράγματα που συμβαίνουν στην πατρίδα μου. Έτσι ήθελα να αναφερθώ πάνω σε αυτό.
1: Ναι, καλά έκανες.
0: Λοιπόν, τώρα, για το θέμα που έχεις βάλει. Νομίζω, Μάνο, ότι για μένα η σοφροσύνη, δεν άκουσα εγώ την κυρία Σχοινά, γιατί είχα βγει με έξω στον μπαλκόνι τώρα, δεν άκουσα την κυρία Σχοινά. Τέλος πάντων, για μένα, Μάνο, η σοφροσύνη είναι από τις πιο σπουδαίες αρετές. Mm. Λοιπόν, πώς να το πω, που οι αρχαίοι μας, ας πούμε, έλεγαν ότι η σοφροσύνη ήταν η αυτογνωσία και η εσωτερική ισορροπία. Mm-hmm. Δεν είναι, πώς να το πω ρε παιδί μου, χρειάζεται να γνωρίσεις τον εαυτό σου, να συγκρατήσεις τα πάθη σου και να ενεργείς με λογική και σύνεση. Mm-hmm. Να γνωρίζεις πότε πρέπει να προχωράς και πότε να σταματάς. Αυτό σήμερα δεν το έχουμε μάλλον. Οι αρχαίοι πίστευαν ότι χωρίς σοφροσύνη καμιά άλλη αρετή δεν μπορεί να υπάρξει. Ας πούμε ο Σοκράτης, αν θυμάμαι καλά, έλεγε πως ο σόφρον άνθρωπος είναι εκείνος που γνωρίζει τον εαυτό του. Και μάλιστα ο Πλάτωνας, αν θυμάμαι καλά, την τοποθετούσε δίπλα στη σοφία, τη δικαιοσύνη και την ανδρεία. Τόσο την είχαν, ας πούμε, ανεβασμένη. Τώρα, αυτά τα χαρακτηριστικά, κατά τη γνώμη μου, δεν υπάρχουν μάλλον στους σημερινούς ανθρώπους. Άλλα χαρακτηριστικά που χάθηκαν ή εξασθένησαν, ας πούμε, στον χρόνο, να αναφερθώ για τη σημερινή κατάσταση, είναι η συλλογικότητα και η αλληλεγγύη. Παλιότερα έβλεπε σε μικρές κοινωνίες ότι υπήρχε έντονη αίσθηση του μαζί. Οι άνθρωποι βοηθούσαν ο ένας τον άλλον. Αδιακρίτως, χωρίς αντάλλαγμα. Ή διέθεταν μεγάλη επιμονή και υπομονή. Ζούσαν, ας πούμε, σε έναν κόσμο που δεν ήταν τόσο γρήγορος όσο σημερινός, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Αγώνας δρόμου σήμερα. Η γιαγιά μου, θυμάμαι, και ο παππούς μου δούλευαν από το πρωί ως το βράδυ χωρίς να παίρνουν ανάσα. Γιατί ήξεραν ότι τα καλά κόπης κτώνται.
1: Mm.
0: Οι επιτυχίες και τα αγαθά αποκτούνται μέσω κόπου, προσπάθειας και μόχθου. Οπότε βλέπεις, ρε παιδί μου, σήμερα ότι η γενιά μας χάνει την υπομονή της πολύ εύκολα. Επίσης οι παλιοί είχαν αυτοσυγκράτηση και εκτιμούσαν την απλότητα. Ήταν ευτυχισμένοι με τα λίγα. Ή είχαν σεβασμό προς τους άλλους και ιδιαίτερα προς τους μεγαλύτερους. Πηγαίνανε, ας πούμε, να βοηθήσουν τους ανήμπορους ηλικιωμένους και άκουγαν και τις συμβουλές τους. Η ζωή, τέλος πάντων, να μην μακρηγορώ, η ζωή των παλιότερων ήταν γεμάτη από ζωντανές συζητήσεις. Τους έβλεπες καθόντουσαν γύρω από το τραπέζι και κουβεντιάζανε. Σήμερα η τεχνολογία μας φέρνει σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο, με πολλές εικόνες, αλλά αυτή η επαφή μάλλον είναι επιφανειακή και χωρίς βάθος. Δεν μπορείς δηλαδή να βρεθείς, να κουβεντιάσεις με τον άλλο, να τον δεις στα μάτια. Λείπουν όλα αυτά. Και αν θες τώρα ελαττώματα έχουμε, τι να πω εγώ. Εγώ θα πω πρώτη η διχόνια, τη ζήλια και τον εγωισμό. Είναι από τα χειρότερα ελαττώματα που έχει ο Έλληνας. Η ιστορία μας, αν ανατρέξουμε στο παρελθόν, μάλλον είναι γεμάτη από εμφυλίους πολέμους. Για τους οποίους θα έπρεπε να ντρεπόμαστε, μάλλον. Να ντρεπόμαστε. Μια ζωή αλληλοφαγωνόμασταν και αλληλοσκοτωνόμασταν. Κανείς δεν ενδιαφέρθηκε για το συνολικό όφελος, παρά μόνο για το προσωπικό όφελος. Αν θες, από την αρχαιότητα η πατρίδα μας, αν θυμόμαστε όλοι, ρε παιδί μου, ήταν χωρισμένη σε πόλεις κράτη. Κάτι που την αποδυνάμωνε τελείως. Οι Αθηναίοι πολεμούσαν τους Σπαρτιάτες, οι Κορίνθ και αντίστροφα. Και αν θες και μερικοί πάλι βοηθούσαν και τους Πέρσες για να επιτεθούν σε άλλους Έλληνες. Mm-hmm. Λέει τέτοιο πράγμα, δεν ξέρω αν συμβαίνει σε άλλους λαούς. Και αν θες, μάλλον και σήμερα δυστυχώς βιώνουμε έντονα φαινόμενα διχασμού. λέμε, ας πούμε, αυτός είναι δεξιός και άλλος αριστερός. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Φασίστας προοδευτικός, εμβολιασμένος ανεμβολίαστος. Διχόνια δεν είναι αυτή. Δηλαδή, είναι τραγικό, Μάνο, η πατρίδα μας, πώς να το πω, να ταλανίζεται από εσωτερικές διαμάχες, μίσους, όπου οι μεν επιβουλεύονται τους δε. Ακόμα και σήμερα επαναλαμβάνουμε τα λάθη, τα λάθη, τα λάθη παλιών χρόνων και άντε να δούμε τι θα κάνουμε. Και λοιπόν ας μην, γιατί ακούω πολλούς μερικούς που λένε σαν τους Έλληνες δεν υπάρχει πουθενά. Το DNA των Ελλήνων είναι, ξέρω εγώ, και το πρώτο και είμαστε ο καλύτερος λαός του κόσμου κτλ. Κτλ. Να μην έχουμε και την ψευδέστηση, μωρέ Μάνο, ότι είμαστε και εμείς και κανένας άλλος. Αν τα καταφέρουμε και υπερασπιστούμε, ας πούμε, τις πνευματικές και πώς να το πω τώρα, και τις φυσικές παρακαταθήκες που μας άφησαν οι πρόγονοι μας, την αγάπη, τη γνώση, τη δικαιοσύνη, τότε μπορούμε να γίνουμε παράδειγμα και τότε μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι ότι είμαστε Έλληνες. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα ας κάνουμε κάποια προσπάθεια και ας μην υπερηφανευόμαστε χωρίς να ξέρουμε τι είμαστε. Αυτά.
1: Τι έγινε με το κείμενο που γράφεις για την Κίνα που είχες
0: πάει? Με το κείμενο που γράφω, το διαμορφώνω, έχω ένα κομμάτι.
1: Ναι, μου είχες υποσχεθεί ότι θα μου διαβάσεις κάτι.
0: Ναι, κάτσε να μπω λίγο μέσα να ανοίξω τον υπολογιστή, γιατί είμαι ανοιχτός δηλαδή, αλλά είμαι, πώς το λένε, είμαι στο μπαλκόνι τώρα.
1: Κοιμούνται οι άλλοι.
0: Ναι, έξω είμαι. Και με βλέπουν, θα με βλέπουν και από τα μπαλκόνια. Λοιπόν, ένα λεπτάκι έχω ασύρματο. Δηλαδή, ένα λεπτάκι θα πάω να ανοίξω τον υπολογιστή.
1: Μας βρίσκεται στο 211-10-80-880 και έχουμε και ένα email radio@parapolitica.gr.
0: Λοιπόν, Μάνο,
1: έλα.
0: Πάμε. Να ξεκινήσω. Τώρα θα διαβάσω δύο κομματάκια και μετά άλλη φορά το άλλο. Λοιπόν, να μην.
1: Μόνο κοντά να μου, ό,τι είναι κοντά στο μικρόφωνο.
0: Ναι. Λοιπόν, δεν ήξερα τι ακριβώς περίμενα από την Κίνα, μια χώρα τόσο μεγάλη, τόσο παλιά και ταυτόχρονα τόσο μελλοντική. Ίσως την είχα στο μυαλό μου σαν ένα μακρινό όνειρο. Κι όμως, από την πρώτη στιγμή που πάτησα το πόδι μου στην Κίνα, κατάλαβα πως αυτό το ταξίδι θα ήταν κάτι περισσότερο από τουριστικό. Μέσα σε λίγες ημέρες ταξίδεψα στη Σιανγκάη, στο Τζουζουάνγκ, στο Σουτζόου, στο Χαγκτζόου, στη Σιάν και στο Πεκίνο. Πόλεις με μοναδική ιστορία και δυναμική παρουσία. Με μια πρώτη ματιά στη Σιανγκάη αντιλαμβάνομαι πώς θα είναι οι μεταμοντέρνες πόλεις του μέλλοντος. Κοιτάζοντας ψηλά, βλέπω τον ορίζοντα γεμάτο από γιγαντιαίους ουρανοξύστες που άγγιζαν τους εθέρες. Μιλιούνια άνθρωποι με σχιστά μάτια. Τρέχουν όλοι με τα βλέμματα καρφωμένα μπροστά και αμέσως συνειδητοποιώ ότι βρίσκομαι πολύ μακριά από την Ευρώπη. Ο ραδιοτηλεοπτικός πύργος με το φουτουριστικό του χαρακτήρα που μοιάζει σαν διαστημόπλιο παρκαρισμένο στη λάθος εποχή και καθώς και ο πύργος της Σανγκάης με 128 ρόφους ξεχωρίζουν. Η βραδινή κρουαζιέρα στον ποταμό Χουάνγκ Πού την ώρα που το φως της ημέρας χανόταν μας εντυπωσιάζει καθώς μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε τα φωτισμένα μοντέρνα κτίρια να αντανακλούν στα ήσυχα νερά του ποταμού. Θα σου διαβάσω ένα κομματάκι ακόμη και να το κλείσουμε και να πάμε άλλη φορά.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, στο Τζουτζουάνγκ ένιωσα να μεταφέρομαι σε άλλη εποχή. Η υδάτινη πόλη με τα ήσυχα κανάλια, τις πέτρινες καμπυλωτές γέφυρες, τους πολύχρωμους ναούς και τα διατηρημένα παραδοσιακά σπίτια έμοιαζε βγαλμένη από πίνακα ζωγραφικής. Αυτή η πόλη νιώθει ότι στέκεται ακίνητη στο χρόνο και αρνείται πεισματικά να χάσει την αυθεντικότητά της. Περπατώντας στα στενά δρομάκια του Τζουτζουάνγκ, ανάμεσα σε αβαθή κανάλια, το βλέμμα μας έπεσε σε ένα παλιό μαγαζάκι με φθαρμένους τοίχους από την υγρασία. Κοιτάζοντας μέσα από το ανοιχτό παράθυρο, είδαμε έναν άντρα ξαπλωμένο νοχελικά σε ένα παλιό κρεβάτι, ενώ μια γυναίκα τον ξύριζε με αφοσίωση μέσα σε απόλυτη σιωπή. Πάνω στον τοίχο κρεμόταν μια ξεθοριασμένη φωτογραφία του Μάο σαν αόρατη σκιά, μια παρουσία που δεν έφυγε ποτέ πραγματικά, παρόλο που ο χρόνος κύλησε. Ξεχωριστή εμπειρία ήταν η βαρκάδα με τα παραδοσιακά πλεούμενα στα στενά κανάλια της πόλης. Πάνω στη μικρή ξύλινη βάρκα η γυναίκα που κοπηλατούσε, μια ντόπια Κινέζα με παραδοσιακή φορεσιά, τραγουδούσε με γλυκιά ήρεμη φωνή ένα παλιό κινέζικο τραγούδι, καθώς περνούσαμε κάτω από τις πέτρινες γέφυρες και δίπλα από τα παλιά σπίτια με τα σκαλοπάτια που βυθίζονταν στο νερό. Ήταν μια στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Μια σπάνια αίσθηση γαλήνης και συγκίνησης. Να το σταματήσουμε εδώ.
1: Και θα συνεχίσουμε. Δεν μου λες, πήγες και στον πύλινο στρατό, μου είπες.
0: Ναι. Να πάω εκεί θες ή άλλη φορά.
1: Εσύ ό,τι διάθεση έχεις.
0: Άμα έχουμε χρόνο, δεν ξέρω αν
1: διάβασε
0: έχουμε χρόνο.
1: Λίγο και από
0: το... Θα σου διαβάσω για τους κλασικούς τύπους του Σουτσόου, που είναι κάτι παραπάνω από όμορφοι. Ξεχωρίζει ο κήπος του ταπεινού αξιωματούχου, ο μεγαλύτερος και ίσως ο πιο φημισμένος, καθώς και ο εντυπωσιακός βραχόκηπος του δεξιοτέχνη των δικτυών. Η βασική φιλοσοφία αυτών των κήπων βασίζεται στην αρμονία μεταξύ ανθρώπου και φύσης, στην ιδέα ότι ο άνθρωπος βρίσκει γαλήνη και νόημα όχι με το να κυριαρχεί πάνω στη φύση, αλλά συμβιώνοντας με αυτήν. Χτισμένη με την ιδέα του ανθρωπογενούς, αλλά τόσο φυσικού όσο ο παράδεισος, αυτοί οι κήποι συνδυάζουν τέλεια το νερό, τους βράχους, τα φυτά και την αρχιτεκτονική. Οι χώροι αυτοί σχεδιάζονταν σκόπιμα σύμμετροι, ώστε να θυμίζουν το φυσικό τοπίο και όχι κάτι τεχνητό. Η χρήση νερού, η κατασκευή βράχων, γεφυριών και περιπτέρων δεν ήταν διακοσμητική αλλά συμβολική. Το νερό εκπροσωπεί την ευελιξία και τη ροή της ζωής, η βράχη την ακαμψία και τη διάρκεια, οι γέφυρες τη μετάβαση από το υλικό στο πνευματικό. Πολλοί κήποι ανήκαν σε μορφωμένους ανθρώπους, λογίους, ποιητές, αξιωματούχους ή καλλιτέχνες που τους χρησιμοποιούσαν σαν ησυχαστήριο, σαν χώρο συγγραφής και ποίησης. Άλλοι πάλι υποδέχονταν φίλους για να κάνουν φιλοσοφικές συζητήσεις. Ο κήπος του ταπεινού διαχειριστή, που είναι ο μεγαλύτερος στο Σουτσόου, ανήκε σε έναν πρώην κρατικό αξιωματούχο και ήταν το πνευματικό του καταφύγιο, επιτρέποντας τον ιδιοκτήτη να ζήσει μια απλή ήσυχη ζωή κοντά στη φύση. Το ταπεινός δεν είναι ειρωνία, αλλά δήλωση προθέσεως για την εγκατάλειψη φιλοδοξιών. Περπατώντας στους κήπους, σε κάθε στροφή ανακάλυπτα και κάτι καινούριο που μου έκανε εντύπωση. Φτάνει.
1: Θα μου διαβάσεις την άλλη φορά και για το πύλινο στρατό.
0: Για το πύλινο στρατό, ναι, γιατί έχουμε να μιλήσει και κανένας άνθρωπος εκεί πέρα.
1: Εντάξει.
0: Ναι, θα σου διαβάσω. Εντάξει, είναι πολύ, είναι μεγάλο το κείμενο, Μάνο.
1: Εντάξει,
0: ναι. Έγινε.
1: Σε φιλώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Καληνύχτα. Γεια.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος και πάμε στο κύριο Γιάννη Δουνδουλάκη από το Γέραγα. Γεια σου Γιάννη μου.
2: Καλημέρα Μάνο μου.
1: Καλώς τον.
2: Κοίτα να σου πω τώρα, μήπως να πάρουμε ξανά την κυρία Ξένια να συνεχίσει την ανάγνωση.
1: Γιατί?
2: Γιατί πολύ μου άρεσε αυτό που άκουγα.
1: Μα θα έχουμε την ευκαιρία.
2: Πραγματικά ήταν πολύ ωραίο και θερμά συγχαρητήρια έχω να της πω. Ήταν πολύ γλαφυρό και ενδιαφέρον. Και τα δικά μου γούστα τέλος πάντων.
1: Και για τα δικά μου επίσης.
2: Λοιπόν κύριε Τσιλιμίδη μας, νομίζω ότι αυτό το οποίο έχουμε απολέσει στη σύγχρονη Ελλάδα είναι η επιθυμία μας να προκόψουμε. Πιστεύω δηλαδή ότι ένα κομμάτι των Ελλήνων δεν νοιάζεται να κάνει αυτό που λέμε προκοπή ή αυτό που έλεγαν οι προηγούμενες γενιές έστω προκοπή. Νοιάζεται απλά να επιβιώσει. Και θα μου πει κάποιος, μα με τα οικονομικά δεδομένα τα ατομικά της πλειονότητας του κόσμου δεν υπάρχει πρόπτικη προκοπής. Και δεν μπορώ να διαφωνήσω, αλλά νομίζω ότι πριν έρθει η κρίση, πρώτου μπούμε στα μνημόνια κλπ. Είχαμε απολέσει την επιθυμία της ατομικής προκοπής. Είχαμε κάπου υιοθετήσει και βολευτεί με τη λογική ότι για όλα ευθύνεται και θα πρέπει να τα υλοποιήσει η πολιτεία.
1: Ναι.
2: Δηλαδή από την τεχνητή δανική ευμάρεια της δεκαετίας του 80, εμείς παρκάραμε εκεί τη λογική μας και λέγαμε δεν πειράζει, το όποιο κράτος ή όποια πολιτεία όπως θες πες το, θα πρέπει να μας χορηγεί τα πάντα, θα πρέπει να φροντίζει για τις ανάγκες μας και εμείς δεν χρειάζεται να κάνουμε προσπάθεια για κάτι καλύτερο. Νομίζω βάσιμα πιστεύω ότι οι προηγούμενες γενιές δεν ήταν έτσι μάνα. Ο κόσμος ακόμα και την εποχή που ήταν οι 9 στους 10 αυτό που ονομάζουμε φτωχοί ονειρευόταν και προσπαθούσε να βελτιώσει την κατάστασή του.
1: Ναι.
2: Τώρα φοβάμαι ότι δεν μας πολύ νοιάζει αυτό. Μας νοιάζει να περνάμε απλά καλά στην καθημερινότητα ή να επιβιώνουμε ανάλογα με το οικονομικό στάτους που βρίσκεται καθένας. Βλέπω δηλαδή νέους ανθρώπους 20, 30, 40 χρονών οι οποίοι δεν τους νοιάζει να πάμε στον πρωτογενή τομέα. Ψάχνουν να βρουν αλλοδαπούς για να τους κάνουν τα μαροκάματα και δεν πατάνε στα χωράφια τους. Και αυτό το έχω βιώσει τα τελευταία χρόνια σε διάφορα κομμάτια της ελληνικής περιφέρειας που έχω βρεθεί. Γεμάτες καφετέρειες, κινητό, κουβέντα και ψάξιμο για εργάτες γιατί κάνουν τις δουλειές στα χωράφια. Βοήθησε και ο ΠΚΠΕΣ αυτό όπως αντιλαμβανόμαστε, έτσι. Όταν η επιδότηση ήταν εύκολα λεφτά, γιατί να κουραστεί ο άλλος να βγάλει, να παράξει προϊόν και να το μαζέψει, να κάνει τη συγκομιδή κλπ. Οπότε, πού είναι προκοπή του Έλληνα? Δεν παρατηρώ να είναι ζητούμενο πια. Ενώ παλιότερα, όπως προείπα, ήταν αλλιώς. Επίσης, αυτό που ονομάζουμε φιλότιμο δεν αναβλύζει στις μέρες μας. Πρέπει λίγο να ταρακουνήσεις τον άλλο για να του βγει το φιλότιμο και να κάνει κάτι ως αποτέλεσμα του φιλότιμου. Είναι σαν το βασιλικό που αν δεν περάσει το χέρι σου από πάνω του δεν μυρίζει έντονα. Χρειάζεται να τον κουνήσεις λίγο για να σου έρθει η μυρωδιά. Οπότε πιστεύω ότι αυτά είναι τα ζητήματά μας. Αυτά έχουμε χάσει. Αυτά ίσως θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε. Εάν θέλουμε να ξαναδουλέψει η μηχανή προς τη σωστή κατεύθυνση. Και πάντως να μην περιοριζόμαστε στον καναπέ του σαλονιού απέναντι από την παιχνιδομηχανή ή από την τηλεόραση. Είτε για να πάνε καλύτερα τα δεδομένα της δικής μας καθημερινότητας, είτε για να διεκδικήσουμε πράγματα μάλλον. Δηλαδή, πολλοί είπαν, για παράδειγμα, τον περασμένο Ιανουάριο ότι το 1 εκατομμύριο ανθρώπων που κατέβηκε στο Σύνταγμα σηματοδοτούσε μια διαφοροποίηση των δεδομένων. Πολύ φοβάμαι ότι η πραγματικότητα μας διέψευσε. Γιατί δεν το ξανακάναμε. Γυρίσαμε στον καναπέ μας ευχαριστημένοι ότι α, ωραία, αγωνιστήκαμε.
1: Ναι, ναι.
2: Και μετά, τι. Είναι ίδιο, και θα ολοκληρώσω με αυτό, με την προσωπική άποψη που έχω για τις απεργίες. Θεωρώ ότι οι 24 ώρες απεργίες ωφελούν μόνο τους συνδικαλιστές και τους εργοδότες που κόβουν το ένα μεροκάματο από τον εργαζόμενο. Πιστεύω ότι αν θέλουμε να έχουμε σοβαρά αποτελέσματα στις όποιες διεκδικήσεις, θα πρέπει η προσπάθεια να είναι συνεχής. Να μην φοράει το μανδύα του αγώνα, διότι καπελώνεται κομματικά, τη συνεχής προσπάθεια, η συνεχής προσπάθεια είναι το ζητούμενο και το ξέρω πως στοιχίζει, το ξέρω πως με τα οικονομικά που έχουμε δεν μπορεί κάποιος να κάνει 3, 4, 5, 10 μέρες απεργία, αλλά πιστεύω ότι μία μέρα απεργία δεν προσφέρει απολύτως τίποτα. Και νομίζω αυτά είχα να πω για απόψε.
1: Να είσαι καλά, Ιωάννη μου.
2: Καλή συνέχεια, Μάνο.
1: Στο καλό, γεια.

2-11-10-80-880. Επαναδιατυπώνω το κεντρικό ερώτημα που προέκυψε μετά από μία περιπλάνηση στο ίντερνετ, όπου βρήκα μία σελίδα με αποφθέγματα που είχαν να κάνουν με την Ελλάδα και τους Έλληνες, και ρωτώ, πείτε μου κάποια προσόντα που είχε ο ελληνικός λαός και χάθηκαν μες στο χρόνο, και ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το μεγαλύτερό μας ελάττωμα. Επίσης να πω ότι πλέον ακουγόμαστε και στη Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές, και αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη τιμή, γιατί μας ακούνε οι Θεσσαλονικείς μέσα από τον αγαπημένο τους σταθμό, τον Status FM 107,7. Ευχαριστώ το διευθυντή του σταθμού, τον κύριο Δημήτρη Βενιέρη, για τη μεγάλη τιμή. 2-11-10-80-8-8-0, το τραγουδάκι θα μας πάει στην κορυφή και επιστρέφουμε.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
6: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
7: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
5: Αφού την ξέρεις.
7: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπληξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο αγρινίου.
5: Υπομονή.
7: Υπομονή κάνουνε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρωνε.
0: Δεύτερη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, που μεταδίδεται από Κυριακή μεσάνυχτα μέχρι Παρασκευή ξημερώματα, που σημαίνει ότι μιας και είμαστε εντός της ημέρας Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, θα είναι και το τελευταίο δρομολόγιο αυτής της εβδομάδος, το απόψινό. Και είναι στην άκρη της γραμμής ο πρόεδρος των Λαϊκών Αγορών, ο Κώστας Πανάγενας. Λέω και το επώνυμο επειδή το ξέρω. Γεια σου Κώστα.
8: Αγαπημένε φίλε.
0: Καλά είσαι.
8: Αγαπημένε φίλε. Κοίταξε, έχω ρεπό αύριο και διενύω το 67ο έτος ηλικίας μου και ακόμα με έχει θαλήσει. Έχω να σου μεταφέρω λοιπόν την εξής διαπίστωση. Ότι είσαι όχι μόνο διαχρονικός, όχι αϊθαλής, όχι θαλερός, αλλά το τραγούδι πρωί-πρωί που άκουσα σήμερα στις 4:20 αυτό το καταπληκτικό τραγούδι, η Καναγιούζο λέει, έμεινα, δεν θυμάμαι ποια είναι, έμεινα αναβδός, δεν είσαι ο δικό σου, είναι καταπληκτικό. Βάλε με στο θέμα.
0: Δεν καταλαβαίνω τι λέει, δεν κατάλαβα τι μου είπες τώρα.
8: Ένα τραγούδι σου άκουσε σήμερα.
0: Τώρα, την ώρα που ξεκινήσαμε εννοείς.
8: Όχι, όχι, όχι, το πρωί.
0: Τις άγνωστες.
8: 4:20.
0: Τις άγνωστες.
8: Η Αλέκη Καναγή το λέει.
0: Η Δήμου,
8: Παναγία μου.
0: Ναι.
8: Πω, να είσαι καλά. Λοιπόν, άκουσε, φίλε, καλέ.
0: Να σε βάλω στο θέμα, είπες.
8: Ναι, άκουσα λίγα πράγματα. Βάλε με ακόμα λίγο, λιγάκι ακόμα, βάλε με.
0: Θέλω να μου πεις κάποια προσόντα που είχε ο ελληνικός λαός και χάθηκαν μέσα στον χρόνο.
8: Ναι.
0: Και ποιο είναι το μεγαλύτερό μας ελάττωμα.
8: Το μεγαλύτερο ελάττωμά μας είναι ότι είμαστε επιρρεπείς στο ψεύδος και δύσεις στην αλήθεια. Για μένα. Μέσα στην μακρόχρονη πορεία μου στο τομέα της κοινωνικής αγωνιστικής διάθεσης των ανθρώπων για κάτι καλύτερο. Πιστεύουμε δηλαδή, ένα παράδειγμα ρε παιδί μου, απλά στην έξοδο του Μεσολογγίου είχαν συμφωνήσει επί 10 μέρες τι θα κάνουνε. Ξαφνικά κάποιος βλάξ, το ρώτησε κάποιος, λέει πού είναι η Μαριγόρε, πίσω, και λέει πίσω, και γυρίσαν όλοι πίσω. Και έγινε ο

0: χαμός. Δηλαδή δεν είναι οι άνθρωποι, οι Έλληνες, έχουν περάσει πολλά πράγματα, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, όλα αυτά τα πράγματα, άφησαν βιώματα. Δεν είμαστε σταθεροί στις απόψεις μας. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Δεν είμαστε σταθεροί. Γι' αυτό υπάρχουν και πολλά κόμματα, ε. Και μερικά είναι δύο. Λοιπόν, τέλος πάντων, είναι λάτωμα αυτό, μεγάλο λάτωμα. Επίσης όμως είναι το λάτωμα μας να μην θυμόμαστε την ιστορία μας. Η ιστορία για μένα είναι ο φανός του μέλλοντος. Το έχω σπουδάσει το θέμα στην ψυχή μου. Τι είμαστε εμείς, τι είμαστε. Οι αρχαίοι Έλληνες γίναμε, τι γίναμε, παρακλάδι της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας που εμέσως ή σαφώς τη στηρίζαμε, δώσαμε για αυτοκράτορες και μετά χρεωθήκαμε όλη την ήττα εμείς. Να μην είναι ψέματα. Ναι, ναι. Χρεωθήκαμε όλη την ήττα εμείς. Η 29η Μαΐου του 1453 χρεώθηκε στην νεότερη ιστορία ως ήττα των Ελλήνων. Δεν ήταν έτσι. Οι Βυζαντινοί ήταν και άλλο τρεις Βυζαντινοί προς τον Ελληνισμό. Αυτό είναι κολληθές. Από εκεί πέρα εμείς βιώσαμε την Οθωμανική Αυτοκρατορία και αποκτήσαμε βίτσια, πουλιά, τα οποία μας έρθουν ακόμα το μπαξής, το έχεις έναν άνθρωπο να φτιάξουμε τη δουλειά. Ο Πεκυπές δηλαδή, όλα αυτά μας βασανίζουν. Είναι δύσκολο να φύγουν αυτά τα πράγματα. Πάρα πολύ δύσκολο. Αφενός αφετέρου η παιδεία η οποία υπάρχει στα παιδιά σήμερα, εγώ θυμάμαι, ξέραμε στο χάρτη το σχολείο, Βόρεια, συνορεύει από εκεί, νότια, από εκεί, νότια. Αυτά τα είδα στο σχολείο. Γιατί δεν χρειάζεται να ξέρουμε γεωγραφία, γιατί διεκδικούμε την ύπαρξή μας. Αν την πάρουν άλλοι. Πώς και ιστορία. Πώς υπερβάλλω, λέω κάτι το οποίο δεν πρέπει.
1: Περιμένεις λίγο.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί έρχεται μια γραμμή από πολύ μακριά. Περίμενε. Αντώνη από το Σίδνεϊ.
2: Καλημέρα, κύριε Μάνου.
1: Γεια σου, Αντώνη μου. Καλά είμαι, μια χαρά. Εσύ.
2: Δόξα το Θεό. Πάντων είναι και ξύπνησα αργά και δεν άκουσα όλο το θέμα, αλλά ενθουσιάστηκα με την κυρία Αθηνά που μίλησε, που ανέφερε και το Σοκράτη και το Μέσοπο και όλα αυτά. Το θέμα δεν το πήρα καλά από την αρχή, αλλά κάθε θέμα μου δημιουργεί και ερωτήματα.
1: Ναι, τι το χθεσινό.
2: Το χθεσινό θέμα με τον άγνωστο στρατιώτη.
1: Ναι.
2: Ο άγνωστο στρατιώτη είναι αόριστος. Είναι για όλους, όχι μόνο για αυτούς που πέσανε ανέκαθεν και ήταν οι προμαχώνες του πολιτισμού, όπως είναι γραμμένο για τους Αθηναίους και για όσους πέσανε ως τώρα, αλλά και για αυτούς που θα έρθουν στο μέλλον και για αυτούς που βοηθούν καθημερινά. Και σημαίνει ότι όλοι είμαστε στρατιώτε άγνωστοι και έχουμε την ευθύνη της υπεράσπισης των αρχών, οι οποίες αρχές γίνανε μέσα από μεγάλη δοκιμασία. Από μεγάλη δοκιμασία, από εκεί προκύψανε. Δεν νομίζω ότι οι παλιοί ήταν άγιοι, αλλά προκύψανε όμως μέσα από τη δοκιμασία και τον έρωτα των αρετών και της αγιοσύνης. Οι προσωπικότητες αυτές οι οποίες υπερκέρασαν παγκοσμίως και οδηγούν παγκοσμίως και εμπνέουν παγκοσμίως τον αληθινό ανθρωπισμό. Τώρα εμείς έχουμε την αδυναμία της διαίρεσης.
1: Ναι, την έχουμε από πολύ παλιά.
2: Συγγνώμη.
1: Όχι, συγγνώμη.
2: Έχουμε την αδυναμία της διαίρεσης. Όταν πήγε ένα σχολείο δεν μπορούσα να χωνέψω γιατί οι Σπαρτιάτες και οι Αθηναίοι ήταν σε πόλεμη κατάσταση. Και όταν το πήγα μετά στο γυμνάσιο, η καθηγήτριά μου έβαλε να πω το μάθημα της ιστορίας και είπε ότι έχουμε το ελάττωμα της διαίρεσης και του εγωισμού. Αυτή συγκινήθηκε και με έχει σε πολύ καλή εκτίμηση πριν από 10 χρόνια. Ένα μαθητής μου που είναι τώρα στη Θεσσαλονίκη η απόστρατος με πληροφόρησε ότι αυτή η καθηγήτρια που τη λεγόταν Ζινοβία Λιθοκτώ ήταν κόρη του διευθυντή της σχολής της Σμύρνης με την κατάρρευση του μετόπου και με τη σφαγή στη Σμύρνη. Έφυγε πριν από πριν φτάσουν να πούμε οι τσέτες στη Σμύρνη και πήγε στην Αθήνα και ήταν κόρη αυτού και συγκινήθηκε με αυτό που της είπα σαν μικρό παιδί που ήμουν, ότι η διαίρεση, ο εγωισμός είναι το χειρότερο κακό που έχουμε. Έχουμε όμως και αρετές. Όπου επικρατεί το καλό, επικρατεί η υποβόσκη και το κακό. Και δεν έχουμε αυτή την ακριβή, ας πούμε, διάκριση μεταξύ καλού και κακού, παρότι έχουμε πληθεί να αγωνιζόμαστε για την αρετή. Και δεν είναι αρετή, αρετή αν δεν έχει δοκιμαστεί μέχρι αίματος, όπως λένε οι νεότεροι, να πούμε, άνθρωποι αφοσιωμένοι. Στη σημερινή μας κοινωνία νομίζω είναι ότι υπερπροβάλλεται το κακό. Θα πρέπει να αρχίσει να προβάλλεται το καλό. Ένα είναι το μεγαλύτερο παράδειγμα και να διαβάζουμε, να θυμόμαστε και να ας πούμε ενδυναμώνουμε, να ενθαρρυνόμεθα να ακολουθούμε το καλό. Ο Σοφοκλής το μεγάλο του έργο την Αντιγόνη λέει εκεί πέρα, τελειώνει, θα το πω όπως το θυμάμαι,
1: πες το στα νέα ελληνικά καλύτερα.
2: Πριν από κάθε ευτυχία είναι η σοφροσύνη. Λοιπόν, γιατί μίλησαν για τη σοφροσύνη και χάρηκα πάρα πολύ, και να μην ασεβούμε στους θεούς και μεγάλοι λόγοι των εγωιστών που λένε θα κάνω, θα φτιάξω, στο τέλος δοκιμάζονται και φαίνεται ότι είναι κάτι το κακό να δοκιμάζεμα. Θα μου επιτρέψεις να το πω και όπως το θυμάμαι στο αρχαίο.
1: Παρακαλώ.
2: Πολλό πρώτο ευδαιμοσύνη στο φρονίν υπάρχει. Μηδέν ασεπτήν προς τους θεούς, μεγάλοι λόγοι υπεράφουν, πολλά σπηγάς αποτίθεται, γύρω το φρονίε δίδαξαν. Δεν έχουμε ακόμα φτάσει να διδαχτούμε τα γεράματά μας, αυτό που οι συνεχείς δοκιμασίες μας έφεραν. Χάρηκα το άκουσα μερικώς το λόγο της κυρία Αθηνάς που μίλησε για τον Σοκράτη και για τη σύζυγό του την οποία υπέμενε. Έχω μια μικρή, αν μου επιτρέπει ο χρόνος, όταν του έστειλε ο βασιλιάς της Μακεδονίας δώρα του Σοκράτη και δεν τα δέχτηκε, αλλά εκεί οι άνθρωποι είχαν πάει στο σπίτι του και η γυναίκα του τα είδε και όταν γύρισε του λέει πού είναι τα δώρα. Λέει αυτός δεν παίρνω δώρα, λέει, σου έχω πει ότι ποτέ δεν έχουμε δώρα για τίποτε. Και εκείνη έπαιρνε την ώρα και του πέταξε στο πρόσωπο τη σαπουνάδα και είπε την περίφημη φράση: μετά την βροντί, μετά την αστραπή έρχεται και η βροχή. Τον Αντιστένη που ήταν παρόν σε αυτή την περίπτωση. Και χάρηκα που άκουσα την ανάγνωση για την Κίνα. Είχα διαβάσει τα βιβλία της Πέρλμπακ που αναφερόταν στην Κίνα, αλλά αυτά ήταν διαφορετικά βέβαια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα μου σε όλο το ακροατήριο και νιώθω σαν να μιλάω, σαν να λέω το μαθημά μου μπροστά στους καθηγητές μου που μιλάνε από το σταθμό σας. Ζήτε και αντέχετε.
1: Να είσαι καλά, φίλε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντώνη μου. Για χαρά. Κώστα, σέστησα, ε.
0: Δεν πειράζει, όχι. Διδάχτηκα κι εγώ από το μακρινό αυτό επικοινωνιακό συμβάν, διότι κι εγώ στην Αυστραλία έχω 5 πρώτα ξαδέρφια και μ' αρέσει πάρα πολύ ο πολιτισμός, ειλικρινά υπάρχει. Αυτό που συνεχίζαμε, να συνεχίσω αυτά που έλεγα.
1: Βέβαια.
0: Αυτό το οποίο έχει σχηματίσει την νεότερη ελληνική ιστορία πριν 200 χρόνια, 24 χρόνια. Πρωτίστως δεν είναι οι αρετές. Αυτό που έχει αναδειχθεί είναι η αντιζηλία και ο φθόνος. Μέσα στην ελληνική επανάσταση γίνανε πάρα πολλά πράγματα ενάντια σε αυτούς που ποδοστάτησαν. Δηλαδή πριν ακόμα τελειώσει, φύγουν οι Τούρκοι, μην σφαζόμαστε εμείς. Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι δεν είχαν το επίπεδο να αντιληφθούν και να δεχθούν την ανωτερότητα του άλλου. Βλέπει γύρω στη Μοριά. Τέλος πάντων, έχω να πω και κάτι άλλο. Βλέπω ρε Σίμανο Λιγνά, φίλε, και συγχαρητήρια για αυτό που κάνεις. Είναι φοβερό, μας φέρνεις όλους και μιλάμε. Βλέπω ένα πράγμα, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό. Υπάρχει ένας αφορισμός της τρίτης ηλικίας, δηλαδή όχι 50-65, για τους νεταιριστικούς ανθρώπους ό,τι αφορά την νοοτροπία. Δεν υπάρχουμε, δεν υπάρχουν.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Βεβαίως, αφορίζουν τα. Δεν ζεις καημενότητα για αυτό το λόγο. Έλα μαζί μου να δεις τι γίνεται. Ήρθες ξανά άλλα. Δεν ποντάρουν σε σένα. Δεν σε βλέπουν καθόλου. Εσύ είσαι και συνθέτητε, παιδί μου. Δεν υπάρχει κίνητρο σήμερα για ένα νέο παιδί να γράψει ένα τραγούδι. Θα γράψει μην πω. Δεν έχει υποφέρει, δεν έχει ποτέ βιοποριστικό πρόβλημα. Δεν μπορεί να αναγνωρίσει το μεγαλύτερο, ο οποίος έχει υποφέρει ζωή του για να ζήσει και να το γεννήσει. Δεν το καταλαβαίνει, διότι δυστυχώς ή ευτυχώς ζήσαμε κάποιες δύο δεκαετίες, τέλος πάντων, εύκολα πράγματα. Το παιδί ξυπνάει το πρωί, έχει να πει το γάλα του, έχει να φάει, θα φύγει, γυρνάω σπίτι, λέει, τα λείψα μου. Η κόρη μου είναι στο εξωτερικό. Στο σπίτι ποιος είναι, ρε παιδί μου? Ποιος φέρνει το φαγητό να φάει? Δεν τον ενδιαφέρει. Δεν το μάθανε αυτό το πράγμα. Τα παιδιά στερούνται γνώσεις βιοποριστικής δραστηριότητας. Δυστυχώς. Εμείς είμαστε παιδιά. Όταν απαγγείλθηκε από φαντάρος που έκαναν και χρέη εκεί επιλογίου και παστού μοίρας 28 μήνες στην πατρίνα και γύρισε από φαντάρος, όταν έβγαινα από το κέντρο, από τα ξιαρχεία στην Κομωτινή, μου λέει ο Φαμίλης, επιλογία, γιατί κλαίει? Τόσο μεγάλη χαρά πολύ εσέ. Τι απήντησα μάνο? Όχι αγόρι μου, δεν έχω που να πάω. Αντιλαμβάνεστε εννοώ?
1: Κατάλαβα.
0: Τότε σμίξαμε 416 άνθρωποι και φτιάξαμε ένα σωματείο των υπαλλήλων, των βοηθών των πολιτών λαϊκών αγορών και διεκδικήσαμε να πάρουμε άδειες. Μέσα από εκεί εγώ διδάχτηκα τον αγώνα, την προσπάθεια, τη διδαχή του αγώνα και καταφέραμε και φτιάξαμε την έκτη λαϊκή αγορά της Αθήνας σε 4 χρόνια με 416 οικογένειες. Ανοίξαμε το επάγγελμα, το οποίο ήταν κλειστό. Και είχα την τιμή να γίνω πρόεδρος από τότε. Αυτό είναι μεγάλο δίδαγμα. Τα παιδιά σήμερα, να σου πω κάτι. Ένας βοηθός πολιτή στη λαϊκή αγορά τα τελευταία 20 χρόνια Ελληνόπουλο δεν υπάρχει. Αυτό μου αναπεί λοιπόν ότι πέσαμε στα τιματζίδικα. Άρα ξεχάσαμε την καταγωγή μας, ξεχάσαμε πώς υποφέραμε, εμφυλίμωση, τα ξεχάσαμε όλα. Και γίνανε ξαφνικά. Ναι, το παρτέρι της Ευρώπης. Να πάρτε τα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ κάποιους πρωθυπουργούς που έλεγαν η βαριά, η βιομηχανία είναι ο τουρισμός. Και τώρα ακούω πάλι. Λαθεμένο αυτό. Διότι πρέπει να γυρίσουμε στον πρωτογενή τομέα. Ο πρωτογενής τομέας είχε εξαφανιστεί. Επιδοτεί το ο Έλληνας αγρότης να κόψει τις ελιές, να κόψει τα μπέλια.
1: Οι ψαράδες να κάψουν τα καΐκια.
0: Τι ωραία τα λες. Ένα βόηθα λιγάκι. Και εδώ γεράσαμε, πήγα τα 67 και βλέπω ότι αυτά που έλεγα και χτυπιόμουν στην πλατεία συντάγματος με τις σημαίες και αυτά, τώρα πια είναι τόπο. Ποιος θα συνεχίσει, ρε Μάνο? Ποιος? Τα νύψα μου είναι πέρα βρέχει. Η κόρη μου είναι στη Βαργελόνη. Τα παιδιά το ένα, δεν υπάρχει Παναγία. Μα απογοητεύομαι, τρελαίνομαι. Δυστυχώς, δεν κρατήσαμε τίποτα από τους παλιούς αγώνες για να το διονύσουμε και να ανακτήσουμε το χαμένο έδαφος. Είχα την εντύπωση ότι τα φτιάξουμε όλα. Ήρθε ο Αντρέας το 81. Έδωσε, ναι. Έδωσε. Τα γνωστά και τα λοιπά.
1: Από πού τα πήρε και τα έδωσε?
0: Αυτό έδωσε, ναι. Πήρε ένα άσεχο μάχης. Και νομίσαμε ότι άλλαξαν όλα. Ρίχες κατσαρές. Δεν άλλαξε απολύτως τίποτα. Εγώ έκανα 5 νόμους, το λέω ευθέως, μιας και με προσεφώνησες με την παλιά μου ιδιότητα, κάθε 28 χρόνια πρόεδρος εκεί πέρα. Έφτιαξα. πράγματα. Παραδείγματι, ότι
1: ναι.
0: ένας παραγωγός, ένας επαγγελματίας πολύ, για να φύγει, για να πάει στη λαϊκή αγορά, επιτρέπεται να μπει στην Αθήνα με πετρέλαιο, πετρελοκίνηση κάτω του ενός τόνου. Όλοι μου χρωστάνε 20 ευρώ την ημέρα. Χαλούσαν 30 ευρώ βενζίνη, τώρα χαλάνε 10 πετρέλαιο. Έτσι αυτό πέφτει εν τιμή. Ένα. Δύο. Έβαλα χημικές τουαλέτες λαϊκές αγορές. Φοβερό. Έφτιαξα τον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Ελλάδος. Έφτιαξα τον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης. Και έλεγε ψωμιάδες. Εσείς το κράτος των Αθηνών, πράγματα τρομερά να τρελαίνεστε. Αγωνίστηκα, σκυρά. Σκυρά, όταν σου λέω σκυρά, σκυρά. Έκανα επιτεύγματα σοβαρά. Κατάφερα τότε το μεγαλύτερο από όλα που σήμερα το βρίσκουν σαν ένα θαύμα, την αυτοχρηματοδότηση του συνδικαλιστικού κινήματος των λαϊκών αγώνων. Δηλαδή πώς. Το βαθύ κράτος, ο εκάστοτε διευθυντής του Ταμείου Λαϊκών Αγρών ή του Οργανισμού Λαϊκών Αγρών εκβίαζε τον τότε πρόεδρο της Πανελληνίου Ομοσπονδίας μέσω σωματείων να ημιρώνει τις φορές. Τότε έγινε ο νόμος, ο οποίος έλεγε 6 ευρώ το μήνα κάθε πολιτής θα δίνει σε ένα ξεχωριστό ταμείο το οποίο πηγαίνουν στην Πανελληνία Ομοσπονδία Λαϊκών Αγρών, το οποίο το 30% αυτών χρησιμοποιεί για να λειτουργεί και το υπόλοιπο για διαφήμιση, για. Τα έκανα εγώ όλα αυτά. Όλα εγώ τα έκανα. Όλα. Και τι έκανα εγώ. Εχθρούς βρήκα. Εχθρούς. Έπεσα να πάνε με φάνε. Και αναγκάστηκα σε ηλικία 55 ετών να δηλώσω παρέτηση. Πέραν τούτου, έχω να πω ότι αυτός ο αγώνας που έγινε δεν έχει συνέχεια. Δεν έχει συνέχεια. Διότι χάθηκαν οι αξίες. Δεν έχουμε αξίες εμείς. Τόσο θεσμό των λαϊκών αγορών. Ο θεσμός των λαϊκών αγορών είναι ένα από τα ιερότερα θεσμικά υπαρξιακά στοιχεία που έχει στην ελληνική επικράτεια. Έγινε το 1928 από τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Κλείνουμε 100 χρόνια τώρα κοντά. Για να εξυπηρετήσει τα εξής, μην ακούμε τι λένε γύρω-γύρω. Πρώτον, τους τοπικούς παραγωγούς του νομού Αττικής να πουλάνε προϊόντα τους και τους πρόσφυγες στην Μικρασία, ο οποίος θεσμός χρησιμοποιήθηκε και μετέπειτα από το 50-55. 60 για τους ανθρώπους που πήγαν στο Ξερονήσια και γύρισαν πίσω και τους βάζουν να δουλέψουν.
1: Κώστα μου, πρέπει να πάμε σιγά σιγά προς το τέλος.
0: Και τελειώνουμε λοιπόν.
1: Ναι.
0: Και τελειώνουμε. Είπαμε πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Εδώ έχουμε να πούμε πάρα πολλά.
1: Σύμφωνοι. Θα μας δοθεί ευκαιρία.
0: Και κλείνουμε με την κεντρική ιδέα. Η κεντρική ιδέα είναι η εξής. Μία αναδίπλωση της ιστορικής καταγωγής μας, να μάθουν τα παιδιά ιστορία και γεωγραφία. Αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά. Χάρηκα που σ' άκουσα.
0: Γεια σου φίλε.
1: Γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Βρε να μην μπορεί να βρει άνθρωπος ησυχία. Αφήστε με να ξεκουράσω το κορμάκι μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12.
3: Τι να σου πω. Το μόνο που θα σου πω είναι να νιστάζεις όλη σου τη ζωή και να μην βρίσκεις πουθενά κρεβάτι να κοιμηθείς.
4: Το κομμάτι που ακούσατε νωρίτερα είναι του συγκροτήματος Λοκομόντο. Νομίζω ότι είναι από τα πιο σπαρακτικά τραγούδια που έχω ακούσει στη ζωή μου. Είναι αυτό που έλεγε και ο Διονύσης, ότι έγραφα, λέει, μόνο όταν είχα κάτι να πω. Και το κομμάτι αυτό λέει μια ιστορία απίστευτη, που ήρθε και έδεσε με ό,τι έλεγε ο Κώστας νωρίτερα, ο πρώην πρόεδρος των Λαϊκών Αγορών. Κύριε Παναγιώτη μας από την Κυψέλη, καλώς ορίσατε.
5: Καλώς σας βρίσκω και πάλι, Μάνο.
4: Καλώς ήταν.
5: Να είστε γεροί και ευλογημένοι, αφού η παρέα είναι δυνατή, ακμαία, πάντα με δυνατά θέματα. Χαίρομαι που ξανά άκουσα γνώριμες φωνές. Μπήκες πάρα πολύ δυνατά με Περίκλη Γιαννόπουλο, ένα από τους ανθρώπους που εκτιμώ απεριόριστα για την αισθητική τους και για το ότι κράτησε μια ποιητικότητα ως το τέλος, ακόμα και κυρίως με τον τρόπο του θανάτου του. Θα μου πεις υποστηρίζεις αυτό, χειρές, θα ήταν λίγο κοντραρόλος. Η ψυχολογία και η προτροπή σε αυτοχειρία εναντιώνονται το ένα.
4: Μα δεν είναι προτροπή το να. Γιατί και ο Καριωτάκης αυτοκτόνησε. Δηλαδή,
5: και ο Καριωτάκης αυτοκτόνησε, πήγα εν είδη προσκυνήματος στο σπίτι του στην Πρέβεζα. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι ακόμα και η αψηφισιά του θανάτου είναι ένα εγγενές χαρακτηριστικό της ελληνικότητας. Κάποια στιγμή σε μια ομιλία μου πρόσφατα στο Μεσολόγγι που άκουσα πριν λίγο ότι έχει πλημμυρίσει, το ανέφερε.
4: Ναι, ναι. Ένας ακροατής μου τόσο.
5: Ναι, μίλησα εκεί σε μια ποιητική εκδήλωση. Με είχαν καλέσει και λίγο καιρό πριν στην Βηρονική Εταιρεία της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου. Το θεωρώ από τις μεγάλες τιμές της ζωής μου.
4: Ναι.
5: Τους είπα ότι το Μεσολόγγι, και έπιασα από την εντοπιότητα, το πήγα σε όλη την Ελλάδα, γιατί ήταν μια συμπίκνωση εκεί στο Μεσολόγγι. Δεν είναι ένας τόπος που ανήκει σε αυτούς που το κατοικούν, είναι ένας πανανθρώπινος τόπος και ένας πανελλήνιος τρόπος, όπως ήταν κάποτε η ελληνικότητα. Και συμπυκνώνει στο ότι αν δεν μπορώ να ζήσω με ελευθερία και αρετή, χίλιες φορές να περάσω θριαμβικά μέσα από το θάνατο και να πάω πέρα από αυτόν σε εκείνη την όντω ζωή. Το είχε πει άλλωστε ο Θανάσης Ραζικότσικας όταν τους είπαν οι βιλάτορες ότι δεν υπάρχει πέρασμα πουθενά και απάντησε καθισμένο σε μια πέτρα, 25 χρονών παλικάρι ήταν. Λέει υπάρχει πέρασμα και λέει ένας άλλος γεροντότερος, από πού ρε στρατηγέ, και δείχνει με τεντωμένο το δείχνει τον ουρανό και λέει από εκεί θα περάσω. Οι Έλληνες το έχουν αποδείξει ότι περνάνε συχνά από εκεί. Έχουν περάσει από εκεί στο Αρκάδι, στο Ζάλογο, στο Σούλι, σε κάποια άλλα ζάλογα στον Πόντο που είναι ελάχιστα γνωστά, έχει τρία ζάλογα ο Πόντος, σε όλες τις κοπέλες που κρεμιζόντουσαν σε πηγάδια ή από μπαλκόνια για να μην καταλήξουν σε χέρια εχθρών και ατιμαστούν, και τον Έλληνα ο θάνατος είναι κάτι παρεπιπτόντος όταν φτάνει σε εκείνη την κορύφωσή του. Θα μου πεις, Παναγιώτη, είσαι μια εξειδανικευμένη μορφή της ελληνικότητας. Όπως λέει ένα τραγούδι που δεν είναι ελληνικό, είναι αγγλικό, το 1947 και το διασκευάσανε και Damned. If you don't have a dream, how you're gonna make a dream come true. Λοιπόν, αν δεν κρατήσουμε το όνειρο, με λογισμό μαζί και με όνειρο, να πορευτούμε μέσα στη διαχρονία της ελληνικότητας, την οποία τυχώς τη θυμούνται οι άλλοι και υποδειγματίζονται από αυτή. Δηλαδή δεν ξέρω πόσοι γνωρίζουν στην Ελλάδα ότι κάθε Οκτώβριο στη Μασσαλία εορτάζεται η ίδρυση της πόλης από τους Φωκαείς.
4: Εγώ πρώτη φορά το ακούω.
5: Κάθε ένα Οκτώβριο. Ούτως ή άλλως όλη η Νότια Γαλλία είναι γεμάτη από ελληνικές πόλεις. Υπάρχει η Αντί που είναι η αρχαία Αντίπολη. Υπάρχουν οι Κάνες. Ούτως ή άλλως Κάνη σημαίνει κούφιο καλάμι. Γι' αυτό και λένε, ας πούμε,
4: η Κάνη του όπλου, ναι.
5: Ναι, και Sugar Cane που λένε, το ζαχαροκάλαμο.
4: Μάλιστα.
5: Έτσι σωστά. Είναι, το κούφιο στέλεχος του καλαμιού. Λοιπόν, υπάρχουν οι Κάνες. Υπάρχει εκεί που υπήρχε ένας βωμός και ναός του ακραίου Διός, γιατί ήταν στο ύψωμα, το οποίο ήταν ένα στενό λιμανάκι, είναι η αρχαία Μόνικος, το σημερινό Μονακό. Και ούτε στην αριθμός. Τα θυμούνται λοιπόν. Υπάρχει το νησάκι η αρχαία Ιβισσός, η σημερινή Ίμπιζα. Λοιπόν, το αποτύπωμά μας είναι πολύ μεγάλο. Και το θυμούνται αλλού, το λησμονήσαμε εδώ. Εκπαιδευτήκαμε και συνενέσαμε, θα πω εγώ, γιατί ξέρεις κάτι, εκμαυλίζεται ο άνθρωπος και είχα πει σε έναν πολιτικό συντάκτη κάποια στιγμή μιλώντας σε μια συνέντευξη ότι τις τελευταίες δεκαετίες εκπαιδεύτηκε ο ελληνισμός σε μια ανηθικοποίηση για να φτάσουμε να μας τρίψει κατάμετρα ένας πολιτικός, το μαζί τα φάγαμε. Δηλαδή παρασύρεις αυτόν που ξαφνικά του δείχνεις μια ευημερία πλασματική με διακοποδάνεια, εορτοδάνεια, γαμοδάνεια, οτιδήποτε δάνεια παίρναν οι άλλοι για να παντρευτούν. Έτσι, αυτό εννοώ, γαμοδάνεια.
4: Ναι, το και εγώ, έτσι το εγώ λέω.
5: Ναι, λοιπόν. Όχι, αυτό είναι και ένα αρχαία λέξη, έτσι.
4: Ναι.
5: Ναι, επειδή κάποια στιγμή μπήκαμε σε ένα ψευδοπουριτανισμό.
4: Για πες.
5: Λοιπόν, και μάθαμε, για να το συνθέσω και με αυτό που είπες πριν, αλλά δεν μας είπα από πού τα πήρε τα χρήματα που έδωσε.
4: Ναι.
5: Θεωρούσαμε ότι μας δίνουν κάτι μαγικές καρτούλες οι οποίες παράγουν χρήματα.
4: Ναι.
5: Αλλά δεν αναρωτηθήκαμε πού είναι η άλλη άκρη του νήματος, και η άλλη άκρη του νήματος ήταν μέσα στο λαβύρινθο και περίμενε ο Μινόταυρος.
4: Δεν θυμάμαι, τώρα θα μου πεις, είναι πολλά τα χρόνια πίσω, αλλά όταν ας πούμε έβγαινε ο Σιμίτης και έλεγε, λέμε ένα παράδειγμα, ναι, ότι βάλτε τα λεφτά σας στο χρηματιστήριο.
5: Βεβαίως.
4: Δεν θυμάμαι από την αριστερά να βγει και κάποιος και να είπε το νου σας ρε μάλια.
5: Μα γενικώς δεν βγήκανε φωνές.
4: Ούτε τον καιρό που έδινε ο Ανδρέας τα γαμοδάνεια και όλα αυτά, γιατί αυτός τα έδινε ουσιαστικά,
5: ναι,
4: αυτός άνοιξε την πόρτα. Ούτε τότε βγήκε κανείς από την αριστερά να υπερασπιστεί το δίκαιο των ανθρώπων λέγοντάς τους ότι έχετε το νου σας, γιατί θα έρθει μια μέρα που θα κοπανάει το κεφάλι σας στις γωνίες των τοίχων.
5: Όχι. Και ξέρεις γιατί? Γιατί το ζητούμενό τους, των μεν αριστερών, ήταν να κάνουν μια σφυρά αντιπολίτευση στη συντριπτική πλειοψηφία τους, τις δε δεξιά ήταν άντε να τους ρίξουμε, να έρθουμε να είμαστε αυτοί που θα δίνουν τα δάνεια. Νομίζω ότι η Ελλάδα το τελευταίο καιρό ζει το να χαστούκι και μετά το άλλο.
4: Ναι.
5: Έτσι. Έχουμε τη συνολική δολοφονία που συνεχίζεται, κάτι ατυχηματάκια περίεργα, κάτι αυτοκτονίες, κάτι τέτοια, τα τέμπη δεν τελειώνουν. Έχουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ που δείχνει ένα τεράστιο μέγεθος διαφοράς. Σε σκέφτηκα κάποιες φορές όταν βγαίναν το ένα γεγονός μετά το άλλο, από εκείνον που καλλιεργούσε μπανάνες στα 1800 μέτρα και λέω, ναι, να πάρω το μάνο να του πω, έχεις υπόψη καμιά αλπική μπανάνα εσύ που να θύεται μαζί με τελβάις, ξέρω εγώ, έχω χάσει κάτι εγώ. Οι άλλοι καλλιεργούσε 1200 στρέμματα, λέει, στην 112 πτέρυγα μάχη.
4: Ναι.
5: Εγώ που εκπαιδεύτηκα εκεί στην ΕΜΑΚ, ως εθελοντίζας πυροσβέστης και διασώστης, δεν τα είχα δει, για να μην ειλικρινείς.
4: Ναι.
5: Όπως δεν μπορώ να φανταστώ τι καλλιεργείο άλλο στη λίμνη Κάρλα.
4: Βατραχοπόδαρα.
5: Δεν ξέρω. Αναπαράγει κύκνους, μήπως ξανανεβάσουν performance στη λίμνη των κύκνων. Δεν ξέρω δηλαδή. Έχουμε τρελαθεί τελείως. Και το χειρότερο είναι το ατιμωτικότερο, ότι όταν άκουσα, ας πούμε, ότι στο Πανεπιστήμιο της Ποκοτά στην Κολομβία, κάνανε ημερίδα με θέμα κρατική διαφορά, και η χώρα που επέλεξαν ήταν η Ελλάδα.
4: Οι Κολομβιανοί, φαντάζομαι.
5: Οι Κολομβιανοί. Έτσι, επειδή έχεις την επίγνωση, όπως και η συντριπτική πλειοψηφία των ακροατών της εκπομπής, γιατί μιλάμε. Τους σέβομαι για τον αρχαιοπολιτισμό τους, για την ιστορία. Σέβομαι κάθε άνθρωπο από κάθε τόπο. Αλλά από εκεί και πέρα τι να κάνουμε. Υπάρχουν και τα πεπραγμένα κάθε λαού και κάθε τόπου.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, άμα φτάσαμε εκεί, νομίζω ότι έχουμε πέσει πολύ χαμηλά. Και συνεχίζω να λέω στους φίλους μου ότι επειδή πρόσφατα και με αφορμή την κίνηση του Σαββόπουλου, υπήρξαν άνθρωποι που λέγανε, εγώ όταν άκουσα που έγραψε το τραγούδι το κόλλο Έλληνε, τον συχάθηκα. Και λέω τελικά, το πιο επώδυνο αντικείμενο στην ελληνική πραγματικότητα είναι ο καθρέφτη.
4: Ξέρεις γιατί τον συχάθηκαν? Γιατί η περιφέρειά τους ήταν σαν την πλατεία Ομονίας. Γι' αυτό τον συχάθηκαν. Έχω αποδείξει γι' αυτό που λέω.
5: Ναι.
4: Γιατί το τραγούδι είναι, όπως έλεγα πριν, για του Λοκομόντο το τραγούδι, τον Λοκομόντο.
5: Ναι, και έχω γνωρίσει, τουλάχιστον από τα παιδιά τα ξέρω.
4: Έτσι είναι και το τραγούδι αυτό, το Κολλό Έλληνες.
5: Ναι.
4: Σπαρακτικό.
5: Είναι σπαρακτικό.
4: Αυτό.
5: Δηλαδή είναι.
4: Γιατί λέει αλήθειες, γι' αυτό είναι σπαρακτικό.
5: Είναι σαν να σου φωνάς, τι κάνετε ρε εσείς. Τι κάνετε. Πώς έχετε γίνει. Και ο Έλληνας όταν πέφτει, πέφτει πιο βαθιά, γιατί έχει πέσει από πιο ψηλά.
4: Ακριβώς.
5: Έχω υπερβολικές απαιτήσεις, γιατί γνωρίζω το τεράστιο συλλογικό και ατομικό του καθενός μας δυναμικό. Υπήρχε το φιλότιμο, υπήρχε αυτή η ευψυχία, αυτό που ο Ελίτης έλεγε ότι γέννησε αυτό το δύσκολο του ανάγλυφου που ταυτόχρονα μας εκπαίδευσε, γιατί έχει μια ποικιλομορφία το ελληνικό τοπίο.
4: Ναι.
5: Βρίσκεις μόνο την Πελοπόννησο να πάρεις γύρω γύρω, βλέπεις από βράχια, βότσαλα, άμμο, δάση που κατεβαίνουν έως τη θάλασσα. Το μάτι γυμνάζεται διαρκώς να ανακαλύπτει, να εξερευνεί. Κρατάει ετυπώσεις. Λοιπόν, μας εκπαίδευσε, αλλά και το δύσκολο της επιβίωσης σε αυτόν τον τόπο, έλεγε ο Ελίτης ότι στους μεν άντρες δημιούργησε την παλικαροσύνη, στις δε γυναίκες την καρτερικότητα. Και η αλήθεια είναι ότι η Ελληνίδα κράτησε. Πόσες και πόσες με άντρες στην ξενιτιά ή στα καράβια δεν κρατήσαν το σπιτικό τους, γίνανε πραγματικά ο ακρογωνίος λίθος της παράτασης του γένους μας. Mm. Αυτή όμως η μεγάλη πληγή μας, ο διχασμός που εννοείται ότι είναι η κορονίδα των ελαττωμάτων και της κατάρας που μας έχει συσσωρευτεί, την οποία θυμάμαι ακόμα τον Τζορτζ Χόρτον, τον πρόξενο τον είπα στη Σμύρνη, που έλεγε 100 χρόνια και 3 πίσω ότι οι Έλληνες πολιτικοί, προκειμένου να διατηρηθούν στην εξουσία, είναι ικανοί να θυσιάσουν ένα κομμάτι της επικράτειας του ελληνισμού.
4: Ναι.
5: Τόσο απλά. Τόσο απλά. Και ναι, πολύ εύστοχα αναφέρθηκε το ότι Σπάρτη εναντίον Αθήνα, Σπάρτη εναντίον Μεσσηνίων, Αθηναίοι εναντίον Θηβαίων, και όταν κάποτε ο Αγισίλαος είχε φτάσει 200 χιλιόμετρα έξω από την Περσέπολη με τους Σπαρτιάτες, πλήρωσαν 10.000 χρυσά νομισματάκια μικρά δαρικούς τους Αθηναίους να ξεκινήσουν εκστρατεία ενάντια στη Σπάρτη για να τους αναγκάσουν να γυρίσουν. Πόσα χρόνια μετά τις πλατεές και το μαραθώνα, 70 χρόνια μετά. Ήταν τα παιδιά και τα εγγόνια αυτών που πολέμησαν εκεί και διδάξαν ιστορία, διδάξαν ελευθερία, διδάξαν αρετή, το πώς θα βάζει μέσα στην αρετή και στην ευτυχία του ένας λαός ενάντια σε αυτοκρατορίες. Και δεν πάει να πολεμήσει προσμετρώντας πώς είναι απέναντί του, αλλά τι κουβαλάει μέσα του και γιατί πολεμάει. Βομούς, εστίες, θήκας προγόνονται και τους τάφους των προγόνων. Πόσο διαχρονικό είναι, όταν πούλησαν οι Γάλλοι στον Αλή Πασά τη Μπάργα και την Πρέβεζα, ξεθάψαν τα οστά από το κημητήριο, τα μαζέψαν στην πλατεία, τα κάψαν και τραγουδούσαν «Τούρκους δεν προσκυνήσανε, Τούρκοι μη τα πατήσουν». Τα κόκαλα, ούτε τα κόκαλα δεν θα αφήνανε. Θεωρώ λοιπόν, και θα κλείσω με αυτό, με ένα πολύ μικρό κομματάκι, ένα κειμενάκι, πολύ μικρό, ενός λεπτού,
4: ναι.
5: Ο ελληνισμός οφείλει, και δεν εννοώ θα άξιζε, θα ήταν καλό, εννοώ οφείλει, να θυμάται όλα τα αρχαία του σφάλματα και όλα του τα πανάρχια μεγαλεία. Ιδάλλως θα σβήσει και η ανάμνησή του από τους τόπους που άνθησε και ο σπόρος ο άχρονος που κάνει και μετά τόσους ξεριζωμούς ξανά να βλασταίνει. Τότε μονάχα θα συνεχίσουμε αυτή την ανηφορική μας πορεία προς το φως, όταν κρατήσουμε ορατά όλα όσα είμαστε, κοιτώντας τον εαυτό μας κατάματα, στον ακριβή και ακριβό εκείνο καθρέφτη που λέγεται αλήθεια, ανασύροντάς μας έξω από την κατάρα μιας βολικής και μακάριας λύθης. Από... Αυτό ήταν η απάντηση που έγραψα σε κάποιο ερώτημα στις 21 Αυγούστου φέτος.
4: Μάλιστα. Πολύ ωραίο.
5: Νομίζω ότι είμαστε εδώ για να θυμόμαστε, όχι νοσταλγικά, όχι μουσιακά, αλλά για να σκουμποθούμε και να πράξουμε, να ξεβολευτούμε, όπως είπε και ο Γιάννης Δουδουλάκης. Ο καθένας από τη δική του πολεμίστρα και όλοι μαζί στο ίδιο κάστρο. Ειδικά τώρα που η Ελλάδα δέχεται και εσωθέν και εξωθέν απειλές.
4: Ναι.
5: Και μιλώντας για το τσαντήρι, αισθητικά φαντάζομαι ούτε σε ένα σε εκφράζει, αλλά από εκεί και πέρα, νομικά μιλώντας, ο χώρος της πλατείας μπροστά στο Ηρώ είναι το τελευταίο όριο προσέγγισης του ελληνικού λαού, θεσμοθετημένο από τη Βουλή των Ελλήνων από την ίδρυσή της, υπάρχει καταγεγραμμένο και καταχωρημένο στην Παλαιά Βουλή, ώστε να πλησιάζουν οι Έλληνες και να καταθέτουν τα αιτήματά τους. Και επίσης, αν κάποιος κόπτεται τόσο πολύ και καταλαβαίνεις ποιον εννοώ, για το συμβολικό βάρος του μνημείου, ας ανάψουν εκείνο το καντιλάκι στον Άγνο στρατιώτη που είναι σβηστό εδώ και μήνες.
4: Ναι.
5: Αν το σέβονται. Αλλά από ό,τι έχει αποδείξει η πρόσφατη ιστορία μας, ενώ των δύο τελευταίων ετών, 2,5, είμαστε ικανοί να βεβηλώσουμε και σκηνώματα ανθρώπων. Πράγμα που δείχνει σε έναν λαό και πόσο τιμά το ιερό. Για μας τους Έλληνες, εκτός από την αγάπη και το σεβασμό στο θείο, ήταν και το πώς κυδεύουμε τους νεκρούς.
4: Μάλιστα.
5: Να είστε όλοι γεροί και
4: ευχαριστημένοι. Παναγιώτη, σε κερνάω το τραγούδι που είπες, του Σαββόπουλου.
5: Ωραία.
4: Που είναι, το ξαναλέμε, το πιο σπαρακτικό αποτύπωμα της ψυχής των Ελλήνων.
5: Να είσαι και εσύ γερός και ευλογημένος.
4: Ευχαριστώ πολύ.
5: Καλά ταξίδια στη ραδιοβάρκα και σε όσους επιβαίνουν. Και να θυμόμαστε ότι με τις ψηλά τις καρδιές ο ελληνισμός θα αναστηθεί, θέλοντας και εμείς. Είναι το πεπρωμένο μας το να επιτύχουμε και να αναστηθούμε.
4: Σε περιμένουμε πάλι. Να σε καλά.
5: Καλά όλοι.
4: Yeah.
5: Την αγάπη μου.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Υπενθυμίζω τον αριθμό στον οποίο βρισκόμαστε και σας περιμένουμε πάντα. 211 10 80 880 211 10 80 880. Γεια σου Βασίλη μου, καλώς τον.
2: Γεια σου Διαμάνο.
1: Πώς καλημέρα. Είσαι, καλημέρα.
2: Όλα καλά, πηγαίνουν όλα πρίμα. Περνάμε μια ωραία άνοιξη.
1: Ναι,
2: τελευταία
1: ρε,
2: εδώ.
1: Ναι, ναι, και εμείς εδώ.
2: Για χάδες το βράδυ, έξοδοι, τι ωραία που είναι.
1: Μα το πιστεύεις ότι αυτή τη στιγμή έξω έχει 19 βαθμούς.
2: Κύριε αδερφέ μου.
1: Δηλαδή 19 βαθμοί, πας για μπάνιο, δεν...
2: Ωραία, εγώ βλέπω εδώ στην παραλία της Καβάλας, μέχρι πριν από λίγο ήταν γεμάτο όλα τα τραπεζάκια, όλες τις καφετέρειες έξω.
1: Βέβαια, τι θα ήταν.
2: Λες κατά καλό καιρό είναι αυτό. Τι μεγαλείο είναι. Να, κοίτα τι μας έχει δώσει ο Θεός ευλογημένος.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Τι μας έχει χαρίσει και τι πάμε να το διαλύσουμε συνέχεια με τις φωτιές μας, με τις κλοπές μας, με τις αθλιώτες και με τη διχόνοια. Αυτή η προαιώνια διχόνοια, ρε Μάνο. Ναι. Αυτό που δεν φεύγει. Μέχρι πριν, μέχρι το 2015 όταν έκανε εκείνος ο Τσίπρας το κόμμα του και το σημάδεψε και είχαν και επιτυχία και τα λοιπά, το κρατήσαν όσο το κρατήσαν. Όταν ξαναγίνει εκλογή το 19 και έφερε σωτήρα εξ Αμερικής να το διορθώσει ή να το διαλύσει. Και έγιναν στα εξώσεις, συνετέθησαν 15 αποκόμματα. Κοίτα να δεις διχόνοια. Εκεί που είχαν την εξουσία, εκεί που είχαν το μεγαλείο, πώς φαγώθηκαν μεταξύ τους. Διχόνοια. Πάντα, 3.000 χρόνια, η διχόνοια συνέχεια, ασταμάτητη. Όταν, όταν αυτό είναι, πώς θα το πω, ανθιδιαρκώς και αιωνίως και τυμπανίως, όπως έλεγε ο πατέρας μου, τι θέλουμε χειρότερα, πώς να το διορθώσουμε το πράγμα. Πώς να το βελτιώσουμε.
1: Που μοιάζει σαν να μην είναι εφικτό να διορθωθεί.
2: Τελικά έτσι φαίνεται.
1: Δηλαδή αυτό είναι το συμπέρασμα που βγάζω εγώ.
2: Και εκείνο που προκύπτει η μάνα μου είναι ακόμα ότι ναι, αυτό που λέμε οι πολιτικοί φταίνε. Όταν βλέπεις τώρα το Σαμαρά να είναι 70-80 χρόνια πόσο είναι και θέλει να κάνει κόμμα, τι να κάνει, τι να προσφέρει. Τι μπορεί να προσφέρει. Να βγάλει 10 βουλευτές. Και λοιπόν θα σωθεί η Ελλάδα. Ή ο προσωπικός του γεροντικός εγωισμός. Κοίτα να δεις νοοτροπίες. Και όσοι είχαν κάποια αξιώματα, κάποια στιγμή ξυπνάνε και δεν θα κάνω κόμμα. Τι είναι το κόμμα δηλαδή. Μπακάλικο μανάβικο είναι να στήσεις με ένα παράγκα και να πεις εδώ πολλούνται εδόδημα απικιακά και τα ρέστα. Γελιότητες. Όταν λοιπόν ξεκινάει πάνω από την κορφή μια ατέλειωτη να πούμε διχόνοια και χαζομάρα και φιγούρα και τρελά πράγματα, όλος σαν λαός αντί να διδαχτεί δεν διδάσκεται, διδάσκεται στο χειρότερο, διδάσκεται στη διχόνοια, στη φασαρία, στην κακότητα μεταξύ τους. Σκορπάει, χωρίζουμε, μοιραζόμαστε δεξιά και αριστερά. Το παράδειγμα εδώ με τον άγνωστο στρατιώτη. Ξεσηκώθηκαν οι πάντες. Αριστεροί, αριστεροδεξιοί, κομμουνιστές, ιστορίες και όλοι. Με τι ασχολήθηκε ολόκληρη η Ελλάδα, με τι ασχολήθηκε ολόκληρη η Ελλάδα. Και απ' την άλλη κατακλέψανε την Ελλάδα αυτή η ΟΠΕΚΕΠΕ που ήταν η πρόδρομή τους, ήταν το 80 τότε με το Πασόκ, όταν με το πρώτο πακέτο εντελώς που μοιράστηκαν τα δισεκατομμύρια των δισεκατομμυρίων. Μάνο θυμάμαι, μη είχαν βάλει σε μια επαρχία επικεφαλής της διανομής των χρημάτων αυτών που τα έπαιρναν από την Τράπεζα της Ελλάδος. Υπήρχε βράδυ, 10 η ώρα, 11 η ώρα, που οι υπόλογοι, δημόσιοι υπόλογοι, οι υπάλληλοι που ήταν στις νομαρχίες που τους καθόριζαν ως διαχειριστές των χρημάτων, να φεύγουν από την Τράπεζα της Ελλάδος στα ντόπια υποκαταστήματα με μια τσάντα γεμάτη λεφτά, γεμάτα λεφτά μέχρι ξέχυλα. Είχα ακολουθήσει δυο. Στα χωριά, στο καφενείο απ' έξω σε ένα τραπεζάκι, έβγαζε με μια κατάσταση. Άλλοτε ήταν χειρόγραφη, ρε Μάνο, το 80, ρε Μάνο. Ναι. Άλλοι ήταν κακογραμμένοι. σε εκείνες τις παλιές τις γραφειομηχανές και ήταν σε σειρά, ήταν οι δικαιούχοι αγρότες και να μοιράζει χιλιάρικα μάνο. Ναι. Και με του πολύ τι μάνο.
1: Του βλάκια.
2: Ορίστε.
1: Του βλάκια χιλιάρικα.
2: Ναι. Και με του πολύ στους επαρχιακούς δρόμους βλέπεις να βγαίνουν συνέχεια σκυλάδικα μάνο.
1: Ναι.
2: Σκυλάδικα. Ήταν το 89 που είχε πέσει ο άπλιος ο κομμουνισμός και όλα τα κορίτσια τα φουκαριάρικα από Ουκρανίες και δεξιά και αριστερά είχαν γεμίσει όλα αυτά τα σκυλάδικα. Και όλοι οι αγρότες τότε θυμήθηκαν ότι είχαν αδικηθεί όλα τα χρόνια από πλευράς ψυχαγωγίας σε εισαγωγικά.
1: Ναι.
2: Και γεμίζαν τότε και με ένα κάρο αυτοκίνητα, με ένα κάρο αγροτικά μηχανήματα και με γλέντια και με λεφτά άφθονα κτλ. Όταν υπήρχε λέει πρόδρομο στο ΠΚΠ, δεν θα σταμάτα. Είναι μηχανή η οποία εφευρέθηκε τότε και συνεχίζει μέχρι σήμερα. Και ακούγονται κάθε μέρα τερατολογίες, αθλειότητες, τι πλαστογραφίες, τι άθλια πράγματα. Και ποιοι υπογράφαν όλοι αυτοί που εγκρίναν όλα αυτά τα πράγματα. Τρελό κράτος, ρε γαμώτο.
1: Και η πλάκα είναι ότι δεν τιμωρείται κανένας. Και όσο δεν τιμωρεί κανείς, τι μέχρι τώρα, ποτέ δεν πρόκειται να τιμωρηθεί κανείς.
2: Όχι, όχι.
1: Θα σε πάω στοίχημα το κεφάλι μου. Βάζω στοίχημα το κεφάλι μου, το κόψω στην πλατεία Συντάγματος. Δεν πρόκειται να τιμωρηθεί κανένας.
2: Μάλλον, από τις παλιών, ο ΠΚΠ τότε από το 80 με κατά καλαμπόκια και τις ιστορίες τότε, έναν βάλαν φυλακή όλων και όλων. Όλοι οι άλλοι τάτσι μίτσι κότσι όπως και σήμερα. Δεν πειράχτηκε κανένας και δεν θα πειραχτεί κανείς.
1: Αυτό λέω.
2: Όταν αποκαλύπτονται εξωφρενικές, όχι τίποτα. Λες μα τρελή ήταν και κάναν τέτοιες πλαστογραφίες. Και δεν αγριεύουν οι εισαγγελείς, δεν αγριεύουν δικαστήρια, δεν αγριεύουν τα Άριος Πάγος, δεν αγριεύουν όλοι αυτοί. Δεν αγριεύει η κυβέρνηση να μολύσει αστυνόμους και να συλλαμβάνει κόσμο συνέχεια και να συστήσει έκτακτα δικαστήρια στο κεφάλι. Ισόβια, ισόβια, ισόβια.
1: Εδώ πέρα βάλανε το Σαρκοζή φυλακή, το πιστεύεις? Δηλαδή οι πολιτισμένοι. Αυτό λέω, οι δημοκρατίες.
2: Να, δημοκρατία,
1: ναι.
2: Ρε,
1: ναι, ναι.
2: Λένε δημοκρατία εκείνη, λέμε δημοκρατία και εμείς. Τι δημοκρατία να το πάρει ο Γιώργη. Δημοκρατία φτιαγμένη στα μέτρα τους, στους σκοπούς τους, στις απάτες τους και στις αθλειότητες. Έτσι είναι, έτσι διδάσκεται ο λαός, έτσι μαθαίνει την εντυμότητα. Το κυριλίκι και την αξιοπρέπεια ή εφεύρει συνέχεια και άλλες κομπίνες και άλλες μηχανές. Εδώ υπάρχουν χρήματα, εκεί χρήματα, μπορούμε να στήσουμε κομπίνα και όλο κομπίνες αποκαλύπτονται συνέχεια, σπήρες, ασταμάτητες σπήρες, ασταμάτητες. Πώς δεν διορθωθούμε, πώς τα κάνουμε? Και ευτυχώς που φεύγουν έξω οι νέοι, ευτυχώς που φεύγουν έξω. Διότι έξω εκπαιδεύονται στην αξιοκρατία, στην ετοιμότητα και στην εργατικότητα.
1: Ναι.
2: Ευτυχώς που φεύγει ένα κομμάτι που μας αφήνει κουτσούς κυριολεκτικά και χολούς στην Ελλάδα. Ναι, αλλά όμως αυτή είναι η πρέσβηση δική μας στο εξωτερικό, οι οποίοι καλλιεργούν το όρομα μιας τίμιας Ελλάδος, η οποία όμως μην μπορώντας να ζήσει στον τόπο της, πηγαίνει έξω, όπου όμως ναι, προσφέρει και φώτα και σοφία και επιστημοσύνη και απ' όλα. Έστω από εκεί κρατιόμαστε σε ένα επίπεδο, υψηλό επίπεδο γι' αυτό, και δεν υπάρχει πανεπιστήμιο σε όλη την Ιφίλιο και να ψάξεις που να μην έχει τουλάχιστον έναν Έλληνα καθηγητή πανεπιστήμιο.
1: Ναι.
2: Απόδειξη, αυτά τα πανεπιστήμια, τις καταλήψεις και τις αθλειότητες βγάζουν και όπως βγάζουν λουλούδια, ρε μάνο. Βγάζουν λουλούδια. Η Γερμανία έχει πήξει από Έλληνες γιατρούς και νοσοκόμες, ρε γαμώτο. Το τόσο εμπιστοσύνη και μεράκι έχουν και συνέχεια αγγελίες και ελάτε και ελάτε.
1: Ναι.
2: Εκεί είναι η κατάστασή μας. Εκεί είναι η κατάσταση. Αλλά αυτή η διχόνοια, ρε παιδί μου. Έχει αυτή η διχόνοια. Έφτασε ο ΣΥΡΙΖΑ να φέρει, να πούμε, εξ Αμερικής σωτήρα τον Κασελάκη να τους διαλύσει το κόμμα. Κοίτα τη διχόνοια. Και έγινε σε 7 κόμματα. Κοίτα. Όταν η πολιτική είναι δείγματα κακοδιαχείρισης, ναι, κακοσυμπεριφοράς και αρχομανίας, τι να διδαχθεί ο λαός, τι να παραδειγματιστεί. Και οι δικοί τους, οι ψηφοφόροι τους, αυτοί οι αριστεροί όλοι που επιμένουν να είναι αριστεροί, τι να διδαχθεί ο λαός, τι να παραδειγματιστεί. Και οι δικοί τους, οι ψηφοφόροι τους, αυτοί οι αριστεροί όλοι που επιμένουν να είναι

0: τελείωσε. Δεν πρόκειται να ξαναγίνει πάλι. Καιρό είχαμε να δούμε κάτι τέτοιο. Αυτό ήταν. Και μόνο είναι αχροφέγγουν αυτά που κάνει το Κοκκέ που και που σε κάθε χωριό και σε κάθε επαρχία. Κάνουν κάτι ραμολιμέντα, να πούμε, μια περιοδία με την κόκκινη σημαία στον νόμο. Αυτή είναι η ιστορία. Από εκεί και πέρα, όλοι να πούμε το κεφάλι κάτω, προσπαθώντας να εξασφαλίσουμε τον επίουσον και τον βιοπορισμό μας.
1: Σωστά.
0: Εκεί είμαστε.
1: Άμα θέλεις, περίμενε. Με ένα δευτερόλεπτο να σε αποχαιρετήσω μετά το.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
3: Κάθε βράδυ στις 12.
2: Να σας περιμένω.
4: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο. Πρόσεχε.
5: Η ώρα είναι 12.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Παρακαλώ, μπορώ να ενημερωθώ.
4: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Για όχ, αχ, βαχ, αμάν και όπα, Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Όχι, όχι, όχι.
4: Για ναι και όχι, Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Έλα, Βασίλη μου.
5: Έλα, αδελφέ μου. Έτσι που λες, στενοχώρια, στενοχώρια, αμηχανία. Τι περιμένουμε, μεσίας, ούτε μεσίας υπάρχει, ούτε τίποτα. Και συνέχεια έτσι θα πηγαίνει και όλο θα αποκαλύπτονται, όλο ληστείες, όλο απάτες, όλο συμμορίες, χίλια δυο πράγματα. Και είναι κάτι πλέον, ενδυμεί πλέον μέσα στο πετσί μας η κομπίνα, η μηχανή. Και υπάρχουν οι συγχοντάρων και οι πολιτικοί από την. Γιατί χωρίς κάλυψη από εκεί δεν γίνεται.
6: Δεν γίνεται. Όχι.
5: Γιατί όλα αυτά τα δισεκατομμύρια που μοιράστηκαν, δεν ξέρω αν ήταν δισεκατομμύρια, εν περιπτώσει, είχαν υπογραφές ανωτάτων λειτουργών. Δεν υπέγραφε ο κλητήρας του ΟΠΕΚΕΠΕ την χορήγηση αποζημιώσεως στον Μπασάλι, πάρε 10 εκατομμύρια. Ήταν κάποιο λοιπόν από ψηλά, από ψηλά. Άρα λοιπόν. Το ψάρι από το κεφάλι βέβαια.
6: Έπρεπε να είναι τίγκα οι φυλακές με αυτούς όλους. Να δηλαδή 15-15 στο ίδιο κελί. Ο ένας απάνω στον άλλο.
5: Ακριβώς αυτό το πράγμα και ακόμα ιστορικό. Και όχι τίποτα άλλο. Έχει περάσει, κοντεύει ένας χρόνος και δεν υπάρχει φως, δεν υπάρχει.
6: Μα και τι θα υπάρξει, το λέω εγώ,
5: δεν
6: πάω
5: στοίχημα. Αποτέλεσμα.
6: Την καράφλα μου.
5: Τίποτα, δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Και στο τέλος, τι λέμε. Συμπαιγνία είναι, ρε παιδιά, τελικά.
6: Μας
5: περνάνε ολόκληρο λαό 10 εκατομμύρια ως βλάκες και ως ηλίθιοι.
6: Εννοείται ότι είναι συμπαιγνία. Εννοείται. Είναι σαφές. Φαίνεται.
5: Που εδώ έπρεπε να ξεσηκωθεί όλο το κράτος να στήσει, σου λέω, ειδικά δικαστήρια και να αρχίσει συνέχεια δίκες και καταδίκες. Σαν ήταν έκτατα στρατοδικεία που κάνανε μετά το 1950 από το Σημαντικό Πόλεμο.
6: Ναι,
5: έχει
6: αλλά...
5: ο είδους χαριζόταν.
6: Έχεις δίκιο, αλλά όταν τελείωσε. Ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος έπρεπε να είχε γίνει το ίδιο. Να είχαν στηθεί οι κρεμάλες και να κρεμάγαν τους μαυραγωρίτες και τους συνεργάτες των Γερμανών. Αλλά δεν το κάνανε.
5: Δεν το κάνανε. Ήταν η πλούσια νέα τάξη, η κολονακιώτικη και δεν συμμαζεύεται. Εκείνη ήταν τα νέα οικονομικά τζάκια όπου στήθηκαν οι μεγάλες βιομηχανίες. Η ίδια μοίρα είναι συνέχεια, η ίδια μοίρα είναι. Και η διχόνοια πάντα μεταξύ μας να πάρει ο διάολος να πάρει και δεν διορθώνεται το πράγμα και δεν φαίνεται να αλλάζει. Και βρισκόμαστε συνέχεια μυρολατρικά να γκρινιάζουμε και να γκρινιάζουμε. Δεν έχουμε χαμόγελο να πάρει οργή.
6: Ναι.
5: Δεν έχουμε λίγο γέλιο, δεν έχουμε την πράγμα. Εκεί που λέμε ότι ρέμισε η κατάσταση, που δεν έχει τίποτα, ξαφνικά θα βγει μια σπήρα, μια ληστεία και λες όριξε τι υπέβος και ακόμη.
6: Ναι.
5: Μάλλον δεν σπρίζεται το σηκώτη. Χτυπάει καρδιά άντακτα και χάνουμε το λογαριασμό. Έτσι πως βρισκόμαστε.
6: Μάλιστα.
5: Αυτά, αδερφέ μου.
6: Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη μου.
5: Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Σε φιλό, για χαρά.

0: Η κυρία Άννα με παρακαλεί να επαναλάβω το ερώτημα, γιατί θέλει να μου στείλει μήνυμα, δηλαδή, στο radio@parapolitika.gr. Λοιπόν, το ερώτημα, κυρία Άννα μου, είναι το εξής. Πείτε μου κάποια προσόντα που είχε ο ελληνικός λαός και χάθηκαν μέσα στα χρόνια, και ποιο είναι το μεγαλύτερο ελάττωμά μας. 2-11-10-80-8-8-0. Κύριε Αλέξανδρε, γεια σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Μάνο, τι κάνετε?
0: Καλά, Αλέξανδρε, εσείς, στον ελληνικό μιλάμε.
1: Ωραιότατα. Μάνο, καθόμουν και σκεφτόμουν λίγο τη ζωή μας, πώς είναι και τι θα πάρω όταν θα φύγω από εδώ πέρα. Και λέω, πρώτο και κύριο, είμαστε σε μια κοινωνία όπου σε όλα τα κράτη υπάρχουν οι φτωχοί και οι πλούσιοι. Είναι πολύ σπάνια να βρεις κάποιο πολύ παρακμιακό κράτος στο οποίο οι φτωχοί και οι πλούσιοι να είναι ένα και να δουλεύουν μαζί και να είναι ηγέτης αυτός εκεί πέρα, ο οποίος είναι ο καλύτερος κυνηγός και τέτοια πράγματα.
0: Μόνο την προϊστορική εποχή.
1: Και κάτι μέσα στον Αμαζόνιο, μέσα στην Αφρική.
0: Καλά, Ζουλού.
1: Μπράβο, ναι. Μόνο έτσι γίνεται σωστή κοινωνία. Δεν γίνεται. Μόνο μέσα στη ζούγκλα. Εμείς ζούμε την άλλη ζούγκλα εδώ πέρα. Είναι η Αθήνα, η Σκέτη. Ναι, κάθομαι και σκεφτόμουν να ξέρω εγώ ότι είμαστε εμείς εδώ πέρα, εγώ μαζί με δύο φίλους μου και καθόμαστε...
0: Τι ακούγεται έτσι? Ένας θόρυβος ακούγεται.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτό είναι ο Τεμπέλης. Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Τι ήθελα να πω.
0: Ότι είσαι. Ναι.
1: Τέλος πάντων, ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες κοινωνιών. Δηλαδή, η μία είναι αυτός που θέλει να ζει ήρεμα τη ζωή του, να μην έχει πολλές απαιτήσεις και τα σχετικά, να κάνει τη δουλειά του και να ζει ανθρώπινα. Και υπάρχει και η άλλη κατηγορία, να είναι κάποιος ο οποίος είναι κυβερνητικός, ο οποίος να έχει όλο το πιάτο και όλο το μερίδιο της ευθύνης μαζί με τα χρήματα, μαζί με οτιδήποτε πηγαίνει μαζί με το κυβερνητικό. Λοιπόν, και κάθομαι και σκέφτομαι αυτές οι δύο κατηγορίες. Μας έχει φτιάξει ένας Θεός και εμείς, επειδή νομίζουμε ότι είμαστε ανώτεροι από το Θεό, τα έχουμε κάνει έτσι όπως θέλουμε εμείς, υποτίθεται. Λοιπόν, και όχι τίποτα άλλο, βλέπουμε ότι πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο και δεν τα διορθώνουμε, τα εντείνουμε τα κακά. Προσπαθούμε να τα εντείνουμε, γιατί δεν γίνεται πάντοτε να πέσουν και...
0: Προφανώς βολεύει, γι' αυτό.
1: Βολεύει σίγουρα, τα συμφέροντα αυτό. Είναι μεγάλα. Τα συμφέροντα είναι μεγάλα και δυνατά και τρανά, και όταν είναι πολλά τα πενιντάρικα και είναι και βαλίτσες, είναι περίεργα τα πράγματα εκεί πέρα, είναι πολλά τα λεφτά. Τέλος πάντων, τα λεφτά είναι κανονικά, πρέπει να γίνουν παρελθόν. Πρέπει να γίνει αυτό που πρέπει κάποια στιγμή στη γη. Αυτό πρέπει να κάνουμε για να γίνει το σωστό. Πρέπει να καταργηθεί το χρήμα. Οπότε τι κάνεις? Μετράς πόσα είναι τα πράγματα που υπάρχουν στον κόσμο.
0: Αγαπητέ μου, θα βρεθεί κάτι άλλο που θα είναι το ίδιο καταστροφικό. Θα βρεθεί κάτι άλλο. Δηλαδή...
1: Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει, άμα τυχόν είναι καταμετρημένα όλα. Άμα υπάρχει πλήρης διαφάνεια και οτιδήποτε συναλλαγή πρέπει να γίνεται μέσω υπολογιστή και barcode.
0: Καλά, εντάξει, αλλά δεν βλέπεις ότι εχθές το βράδυ...
1: Θα υπάρχουν τα μαύρα.
0: Εχθές το βράδυ
1: τα μαύρα δεν θα σε νοιάζουν.
0: Γιατί δεν σε νοιάζουν? Μαύρα, δηλαδή,
1: δεν θα σε νοιάζουν, θα σου πω γιατί. Γιατί άμα τυχόν εγώ έχω μία γλάστρα, ας πούμε, με χόρτο και το έχω μέσα στο σπίτι μου και το μεγαλώνω και το πάω, δώσω 10 γραμμάρια σε ένα φίλο μου για να πιει και εκείνο. Αυτό εκεί πέρα δεν πρόκειται να με κυνηγήσει εμένα κάποιος, επειδή έζωσα τόσα 10 γραμμάρια από το δικό μου το χόρτο, το οποίο στην ουσία δεν μπορεί κάποιος να με κυνηγήσει για χρηματικό ποσό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό είναι μία περίπτωση στο εκατομμύριο αυτό που περιγράφεις. Κατάλαβες, εχθές άκουσες...
1: Είναι η κοινωνία μας.
0: Να σου πω κάτι, μπορώ να πω κάτι.
1: Παρακαλώ, πείτε μου.
0: Εχθές το βράδυ είπε ο Γιάννης ότι γνωρίζει ανθρώπους οι οποίοι ξεπλένουν χρήματα και οι λογιστές τους λένε πόσα πρέπει να ξοδέψουν με την κάρτα για να μην φανεί ότι έχουν παραπάνω εισόδημα από ό,τι δηλώνουν.
1: Ναι, αυτό
0: λοιπόν,
1: είναι δηλαδή,
0: εάν ήταν 20 χρόνια φυλακή για ένα χιλιάρικο,
1: ναι,
0: δεν θα το έκανε κανείς.
1: Και πες ότι του βάζεις το χιλιάρικο και τη φυλακή που λες.
0: Ναι.
1: Τι θα γινόταν, ένας άνθρωπος αστερούταν τη ζωή του λόγω του ότι ήθελε να βγάλει το μεροκάματο.
0: Το μεροκάματο, τώρα δεν
1: το
0: είπες.
1: Μεροκάματο.
0: Το μεροκάματο με μαύρα.
1: Το μεροκάματο, θα σου πω, για μένα μεροκάματο δεν είναι το ίδιο είτε μου πεις 30 είτε 130, είναι το ίδιο άμα μου πεις μέχρι 500 και είναι άλλο το μεροκάματο το 1 εκατομμύριο την ημέρα. Αυτό είναι το...
0: Μα υπάρχουν το άνθρωποι που βγάζουν πολύ περισσότερα από 1 εκατομμύριο την ημέρα.
1: Ο εκατομμυριούχος δεν θα τον ενιάξει να δώσει κάποια λεφτά στο κράτος, θα τον ενιάξει να τα πάρει ύπουλα. Αυτό είναι άλλο κομμάτι όμως. Αυτό είναι η πολιτική και το με ποιους τα έχω καλά και ποιος θα τα φτιάξει εδώ πέρα. Άμα τυχόν αυτό εκεί πέρα, αυτή η αλυσίδα δεν αλλάξει, να γίνει ότι από εδώ και πέρα θα κάνουμε το καλό όλου του κόσμου. Δεν γίνεται τα δικά μου, δικά μου, τα δικά σου, δικά μου. Γίνεται τα δικά μας να τα μοιραστούμε, να είμαστε άνθρωποι. Κοιτάξτε να δείτε.
0: Κάνει πολύ θόρυβο, μην το κάνεις αυτό αν μπορείς.
1: Ναι, sorry.
0: Ναι, σε παρακαλώ.
1: Ο άνθρωπος, όταν θα δώσουν μία μπριζόλα σε τρία σκυλιά, θα πάνε να φαγωθούν τα σκυλιά μεταξύ τους για να φάνε την μπριζόλα. Ο άνθρωπος θα τη χωρίσει τα τρία και θα τη φάει. Αυτή είναι η διαφορά με τον άνθρωπο και το ζώο.
0: Μάλιστα.
1: Για μένα αυτή είναι η αντίληψη. Άμα θέλουμε να είμαστε άνθρωποι, πρέπει να μοιραζόμαστε και κάποια πράγματα. Το μοναδικό που δεν μπορούμε να μοιραστούμε είναι τη γυναίκα μας και το αυτοκίνητό μας. Ναι. Που και το αυτοκίνητο πολλές φορές το μοιραζόμαστε. Και η γυναίκα μπορεί να σου φύγει. Δηλαδή είναι κάτι που θα το πω λίγο αισχρά τώρα, αλλά είχε πει κάποτε κάποιος ότι εμπιστοσύνη λέει μην έχεις ούτε στον κόλο σου. Μπορεί να κλάσεις και να χεστείς λέει.
0: Εντάξει, μην πεις άλλα τέτοια.
1: Συγγνώμη, ναι,
0: δεν είναι. Δεν χρειάζεται, εντάξει.
1: Ναι.
0: Okay. Τι δουλειά κάνεις Αλέξανδρε, ταξιτζής?
1: Ταξιτζής,
0: ναι, ναι. Σε θυμήθηκα, ναι. Εντάξει, φίλε. Δεν μου λες, τι εννοούσες πριν ότι αυτός ο θόρυβος είναι ο τεμπέλης? Δηλαδή...
1: Αυτό δεν στηρίζεται καλά. Δεν είναι καλός τεμπέλης. Δεν είναι ο αυθεντικός του αυτοκινήτου. Το αυτοκινήτου και έχουμε βάλει έναν ημιτασιόν και κάνει θόρυβο.
0: Τι είναι ο τεμπέλης, δεν ξέρω.
1: Ο τεμπέλης είναι αυτό που ακουμπάμε το χέρι μας, το υποβραχιόνιο.
0: Α, κατάλαβα, μάλιστα. Εντάξει.
1: Εντάξει, πάνω σε αυτά τα θέματα μπορούμε να πούμε πολλά, αλλά το θέμα, το νόημα είναι ότι άμα θέλουμε να πάμε καλύτερα σαν κοινωνία, πρέπει να σεβαστούμε πρώτα απ' όλα ο ένας τον άλλον και οι ίδιοι τον εαυτό μας. Πρέπει να σεβόμαστε πρώτα τον εαυτό μας και αφού αγαπήσουμε τον εαυτό μας, αγαπάμε και τους άλλους μετά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και είναι πολύ σημαντικό να βρίσκει ο άνθρωπος χρόνο για τον εαυτό του. Είναι σημαντικότατο να αφιερώνουμε χρόνο έτσι ώστε να λύνουμε τα προβλήματά μας. Σήμερα μπήκε ένας πελάτης μέσα στο ταξί και του λέω φίλε μου, άμα τυχόν εστιάσεις, του λέω, πραγματικά πάνω εκεί πέρα που θέλεις, πραγματικά, όχι που θέλεις, που είναι κάτι αρνητικό που σε πειράζει πολύ καιρό, άμα είναι κάποια σκέψη η οποία σε επηρεάζει, κάτσε και δες το κατάματα, λέω. Και μην το αφήνεις. Δες το κατάματα. Λοιπόν, αυτό, όταν τελειώσει αυτή η σκέψη, θα έχεις βρει τη λύση μετά και θα μπορείς να ανταπεξέλθεις σε δυσκολίες πολύ πιο εύκολα και με πολύ πιο απλό τρόπο να τις λύνεις. Και είναι σαν τον Μέγα Αλέξανδρο που είχε το γόρδιο δεσμό. Και έτσι είναι και το χρήμα. Δηλαδή άμα κάποιος δεν πει μια κυβέρνηση η οποία να καταργήσει το χρήμα παγκοσμίως, είτε το κάνει σε μικροκοινότητα πρώτα είτε το κάνει σε μεγάλο ευρύ επίπεδο, δεν πρόκειται να κοπεί ο γόρδιος δεσμός αυτού της μάστιγας που γίνεται τώρα με το χρήμα που ανεβάζει και κατεβάζει ανθρώπους, που αγοράζουμε οτιδήποτε υπάρχει μόνο και μόνο επειδή υπάρχει το χρήμα. Γιατί οποιοδήποτε έχει χρήμα αγοράζει ό,τι θέλει. Είναι αυτό που λέμε, ο καθένας έχει την τιμή του και το καθετή.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε. Να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή δύναμη και καλή βάρδια.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Και μιας θα πάμε τώρα στη Μακεδονία, στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα, να πω τα χαιρετίσματά μου και πάλι στους φίλους της Θεσσαλονίκης που μας ακούνε μέσα από τον Status FM 107,7. Γεια σου Γιάννη από τη Θεσσαλονίκη.
3: Κάτοικος Θεσσαλονίκης.
2: Εντάξει.
3: Από την Αλμοπία.
2: Okay.
3: Ναι, από την Αλμοπία, κύριε Μάνο. Λοιπόν, να σας πω ότι είμαι γονός Μαυροκορίτη καταρχήν. Ο παππούς μου την κατοχή ήταν Μαυροκορίτης. Ερχόταν 130 χιλιόμετρα από την Αριδαία εδώ, από το χωριό, με το κάρο, με το άλογο. Πήγαινε κάτω στα Λατάδικα, εκεί που είναι, ήταν τότε η χοντρική των πάντων πόλων. Έπαιρνε λάδι, αλάτια, σπίρτα, σαπούνια. Και αυτό δεν ξέρω πώς το λέτε, μου φαίνεται εσείς στην Κρήτη ο παραμαρτευτής που λέτε. Και το τραγούδι του Ξυλούρα.
2: Τι σχέση έχει ο πραγματευτής με το Μαυραγωρίτη?
3: Α, όχι, το βάζω σαν ερώτημα.
2: Ναι, ο πραγματευτής, ναι, okay, ο πραγματευτής.
3: Δηλαδή,
2: αλλά είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
3: Ναι, νόμιζα είναι το ίδιο πράγμα. Και
2: με συγχωρείτε κύριε Γιάννη, νόμιζες ότι πραγματευτής και Μαυραγωρίτης είναι το ίδιο πράγμα?
3: Ναι, ναι, έτσι νόμιζα.
2: Δεν είσαι άσχετος αυτό.
3: Έτσι νόμιζα.
2: Ναι, πάμε λοιπόν.
3: Λοιπόν, έτσι νόμιζα και γύριζα στα χωριά και.
2: Άρα λοιπόν ο παππούς σου ήταν πραγματευτής και όχι Μαυραγωρίτης. Αγόρι μου, Γιάννη, περίμενε λίγο. Ένα λεπτό, Γιάννη. Ένα λεπτό. Μαυραγωρίτης ήταν κάτι. Σκιάρε μάλια στην κατοχή, συνεργάτες, περίμενε, μην κάνεις το ρίβους, περίμενε. Οι οποίοι παίρνανε τα σπίτια των ανθρώπων για μισό ντενεκέ λάδι. Κατάλαβες ποια είναι η διαφορά? Ο παππούς σου ήταν τέτοιο ρεμάλι?
3: Όχι, όχι.
2: Άρα λοιπόν ήταν πραγματευτής, λοιπόν. Πάμε παρακάτω.
3: Πραγματευτής τότε.
2: Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω τώρα.
3: Το μεγαλύτερό μας ελάττωμα, κύριε Μάνο, είναι, το έχει πει, είναι η διχόνια είναι. Ναι. Το έχει πει και ο εθνικός μας ποιητής, ο Διονύσιος Σολωμός. Ναι. Εάν μισούνται ανάμεσά τους, δεν τους πρέπει ελευθεριά. Πάντα η νίκη, αν ενωθείτε, πάντα εσάς θα ακολουθεί, μας έχει πει ο Διονύσιος Σολωμός. Ναι. Τα χαρακτηριστικά μας σαν Έλληνες, η διχόνια, ή ας πούμε από την άλλη μεριά η γενναιότητα, η αφοβία, το φιλότιμο, υπήρχε και υπάρχει. Δηλαδή το μέλλον δεν το βλέπω εγώ τόσο δυσίωνο. Δηλαδή τη σήμερα ημέρα εμείς οι Έλληνες να πούμε έχουμε προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα. Η νέα πραγματικότητα είναι να είμαστε συνεργάσιμοι ανάμεταξύ μας με άλλους λαούς και τα λοιπά. Δεν βλέπω δηλαδή μετά ας πούμε υπόθηκε για τους νέους μας σήμερα. Εγώ πιστεύω ότι οι νέοι μας σήμερα είναι πιο μορφωμένοι από όσο ποτέ. Έχουμε τόσους... Ναι.
2: Ναι, όχι, μα δεν είπε τίποτα κακό ο Βασίλης για τους νέους.
3: Όχι, δεν είπα για τον κύριο Βασίλη, αλλά αυτό ακούγεται πολύ, ας πούμε, για τους νέους. Μετά, οι νέοι μας σήμερα γυμνάζονται πολύ. Ναι. Τι θέλω να πω, οι νέοι μας επίσης συμμετέχουν. Σήμερα δεν έχουμε τόσο, παλαιότερα δεν είχαμε τόσο πολλούς μουσικούς όσους έχουμε σήμερα. Έχουμε σήμερα αμέτρητους μουσικούς, καλούς μουσικούς που βγαίνουν από τα μουσικά σχολεία, μουσικά πανεπιστήμια κτλ. Επίσης όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι σε κάθε χωριό, σε κάθε γειτονιά της πόλης, ξέρω εγώ στις ενορίες, τις κρατάνε νέα παιδιά και κάνουν ας πούμε και τους δασκάλους σε νεότερους κτλ. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι δυσίωνο το μέλλον. Εγώ δεν το βλέπω έτσι. Τώρα, από εκεί και έπειτα, οι παραβατικότητες και αυτά, όλα αυτά τα, και τα θετικά μας σαν Έλληνες και τα αρνητικά μας, αυτά τα είχαμε πάντοτε, δεν νομίζω να εκλείψουν ποτέ, και όταν εκλείψουν αυτά θα έχει φύγει και ο Ελληνισμός, να πούμε έτσι. Είναι το χαρακτηριστικό μας. Η αφοβία, η γενναιότητα, το φιλότιμό μας δεν νομίζω να εκλείψουν. Όχι τα δικά μας χαρακτηριστικά μόνο, αλλά και τα χαρακτηριστικά τα οποία χαρακτηρίζουν και τον κάθε λαό σε αυτόν τον πλανήτη, κύριε Μάνο.
2: Μάλιστα.
3: Αυτό.
2: Με τι ασχολείσαι, αγαπητέ Ιωάννη?
3: Ακούστε, κύριε Μάνο, εγώ εδώ να πω είμαι, πώς να το πω τώρα, είμαι σε μια εταιρεία μεταφορών η οποία έχει έδρα την Αθήνα. Εγώ πολλά χρόνια, εγώ εδώ είμαι, πώς να σας πω, ο υπεύθυνος και όχι μόνο υπεύθυνος, πώς λένε, το παιδί για όλες τις δουλειές που λένε. Δηλαδή από την οργάνωση, να κάνω τον αχτοφόρο, να οργανώσω τα πάντα και αυτό γίνεται πάρα πολλές ώρες την ημέρα. Mm-hmm. Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι τώρα, μάλιστα τηλεφωνιέμαι και μαζί μου, με ακούνε αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και μου λένε, καλά ρε Γιάννη, μου λένε, πότε κοιμάσαι, πότε, πότε παίρνεις, και επί την ευκαιρία επάνω σε αυτό να απαντήσω όπως απαντάω σε αυτούς. Λέω, ας πούμε, κύριε Γιώργο, ας πούμε, παράδειγμα, όλοι εσείς, λέω, που τόσα χρόνια με βλέπετε να δουλεύω, ήσασταν όλοι εσείς πολύ καλοί μαζί μου και ο Θεός, και γι' αυτό τα καταφέρνω τόσα καλά. Και επέτρεψε μου, κύριε Μάνο, να πω ότι σε, πώς το λένε, θα ακουστεί κάπως εγωιστικό, αλλά είναι αλήθεια. Μετά από τόσα χρόνια μπορώ να μιλήσω. Επειδή με ρώτησες για τη δουλειά μου. Mm. Μιλάω για τον ελληνικό, γιατί το προηγούμενο κύριο.
2: Ναι, παιδί, στον ελληνικό.
3: Εξάλλου, οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν επιθυντικό, να το πω έτσι. Και ας πούμε, η εργασία μου, μπορώ να πω ότι. Γιατί την εργασία που κάνω. Την κάνω σε, μπορώ να πω, σε υψηλό επίπεδο ποιότητας και παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γεια σου, Γιάννη μου, γεια σου.
3: Πάρα πολύ.

0: ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2 11 10 80 8 80. Γεια σου κύριε Δημήτρη μου.
1: Γεια σου Μάνο μου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Μεγάλο θέμα σήμερα.
0: Ναι.
1: Άκουσα την κυρία Σκηνά με προσοχή. Πολύ ακριβής αναφορά σε όλα αυτά που έλεγε η γυναίκα. Και άκουσα και το κείμενο που διάβασες του Γιαννόπουλου.
0: Ναι.
1: Πρέπει να σου πω ότι με βρίσκει σήμωνα.
0: Βέβαια
1: ήθελα να σου ζητήσω, αλλά με πρόλαβε ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης πολύ καλό ακροατής. Ναι. Ήθελα να σου ζητήσω το τραγούδι του Κολοέλληνες.
0: Ναι.
1: Αλλά εντάξει. Το βάλες ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πολύ δυνατό τραγούδι. Λέει, πολύ δυνατό.
0: Πολύ.
1: Εγώ έχω τσακωθεί, φίλε, γι' αυτό, έτσι.
0: Κι εγώ επίσης.
1: Εγώ έχω τσακωθεί. Με κάτσε από χιλιάδες. Έτσι, είμαι Έλληνα και άμα του έλεγα τι εστί, δεν ήξερε να πει τι εστί η λέξη. Είναι μεγάλη κουβέντα η λέξη Έλληνα, αδερφέ. Και έχει πολύ βαριά κληρονομιά. Και δεν είναι μόνο η διχόνοια. Δεν υπάρχει σήμερα η διχόνοια. Υπήρχε και χτες. Ο Αριστοτέλης έλεγε ότι ο Έλληνας είναι ανάμεσα στο μισεμό και στον νόστο. Δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Και η παρακμή δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Υπήρχε και στην αρχαία Αθήνα παρακμή.
0: Σήμα κατά τεθέν.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι, όχι, θέλω να πω πραγματικά πάντα έτσι ήταν, νομίζω.
1: Ναι, πάντα έτσι ήταν, αλλά κοίταξε να δεις τώρα το μέτρο. Δηλαδή έχουμε χάσει το μέτρο, φίλε, δεν μετράμε. Αν κάτσουμε μαζί σε ένα καφέ τώρα, ας πούμε, εδώ, να πιούμε ένα καφέ, ρε παιδί μου, και δούμε έναν τύπο να μιλάει ή οτιδήποτε ή να κάνει κάποιες. Να πούμε, ρε, εσύ, κοίτα να δεις, αυτός είναι ανισόρροπος και δεν ξέρει τι λέει και τι θέλει. Έχει χάσει την ισορροπία του εντελώς παντελώς. Ενώ όταν δεις κάποιον, ναι, ο οποίος και μιλάει σωστά και φέρεται σωστά και τα πάντα, κοίτα πόσο μετρημένος άνθρωπος είναι αυτός. Δηλαδή, ξεκινάς από το μέτρο. Μπορείς και ισορροπείς μετρώντας σωστά, δηλαδή το λόγο, την περπάτησιά σου, τα πάντα. Μετά είσαι και δίκαιος και μετά έρχεται η αρμονία.
0: Ωραία.
1: Και μετά έρχεται η αρμονία. Χωρίς μέτρο, αδερφέ μου καλέ, δεν γίνεται τίποτε. Και μετά είναι ότι, δηλαδή λέγανε για το Σαββόπουλο, για μένα, έτσι. Ήταν πολύ πιο Έλληνας από κάποια κοθόνια.
0: Δεν το συζητώ, αλίμονα.
1: Και ήταν και άνθρωπος που είχε βουτήξει βαθιά μέσα του, δηλαδή, και είχε συνειδητότητα ελληνική.
0: Βέβαια. Ας κρατήσουν οι
1: χώροι. Μα, αρε φίλε, τώρα θα βγω στο κουκάκι να το χορεύω μόνος μου, μα το Θεό, δηλαδή.
0: Ήταν πολύ χαριτωμένο.
1: Ναι.
0: Μια στιγμή πολύ χαριτωμένη που λέει ο Σαββόπουλος σε μια συνέντευξη στην ΕΡΤ,
1: ναι.
0: Τον έβλεπα δηλαδή τώρα με την αφορμή του θανάτου, τα βγάλανε πάλι όπως έκανα και εγώ εκείνο το βράδυ, έπαιξα μια παλιά συνέντευξή μου μαζί του. Λοιπόν, έλεγε ήμουνα στο Πήλιο και πήγαινα στους τοπικούς χορούς, στα πανηγύρια με την Άσπα, τη γυναίκα του κτλ. Και έλεγα, ρε παιδάκι μου, εγώ δεν μπορώ να γράψω ένα τέτοιο τραγούδι. Και με την αφορμή αυτή έκατσε και έφτιαξε το «Ας κρατήσουν οι χωροί».
1: Ξέρεις ποιο τραγούδι μου αρέσει εμένα πολύ του Σαββόπουλου που ήθελα να το δώσω και στον Καζατζίδη τότε.
0: Ποιος ήθελε να το δώσει στον Καζατζίδη?
1: Ο Σαββόπουλος.
0: Α, ποιο?
1: Το «Δημοσθένου σε λέξεις». Σαν φυλακή που λέει.
0: Ευτυχώς που δεν το έδωσε. Ο Θεός τον φώτισε και δεν το έδωσε.
1: Εντάξει, δεν ήθελα να το πάρει εκείνος.
0: Ο Θεός τον φώτισε και το αρνήθηκε. Δεν θα είχε την ίδια δυναμική το τραγούδι.
1: Καλά, το έχουν πει διάφοροι
0: τώρα. Ναι, να σου πω κάτι. Ο Θεός ο ίδιος να το πει το τραγούδι, σαν το Σαββόπουλο δεν θα το πει. Δηλαδή, ότι ο Παπα Κωνσταντίνου, ο Νταλάρας, οι διάφοροι έχουν πει τραγούδια του Σαββόπουλου, δεν μπορούν να τα πούνε. Ενώ ο Σαββόπουλος όταν έλεγε τραγούδια αλωνών τα απογείωνε. Ενώ οι άλλοι όταν έλεγαν τραγούδια του Σαββόπουλου τα καταδίκαζαν. Τόσο απλά.
1: Είναι δύσκολο τραγούδι αυτό.
0: Βέβαια, όχι, δεν μιλάω μόνο γι' αυτό. Μιλάω και για το πιο κάλτα, α πούμε, τη Νεφούλα. Δεν μπορεί κανείς να πει. Μόνο ο Σαββόπουλος μπορούσε να πει τα τραγούδια του.
1: Το αρέσει στη γυναίκα μου πολύ το Συνεφούλα. Δηλαδή,
0: σε όλο τον κόσμο αρέσει η Συνεφούλα.
1: Το βάζει συνέχεια καμιά φορά. Καλά, και εμένα μου αρέσει. Εντάξει. Εντάξει, πόσοι βολευμένοι ρε φίλε υπάρχουν εδώ. Πόσοι, δηλαδή, έχει βολευτεί ο άλλος. Εντάξει, έχει τα δικά του.
0: Δεν κατάλαβα για ποιους λες.
1: Για τους χαρακλοκένταυρους. Για
0: Μα όλους. Άμα δεν τιμωρείται κανείς, αγαπητέ μου, θα φυτρώσουν και άλλες καρέκλες, μην νομίζεις.
1: Εντάξει. Το θέμα μετά, ένα άλλο πρόβλημα που έχουμε μάλλον μεγάλο, είναι η γλώσσα. Είναι η γλώσσα. Δηλαδή, αν κάτσουμε να μιλήσουμε ελληνικά, κάποιοι θα μας θεωρήσουν ότι μιλάμε, ξέρω, ότι είμαστε υβριστές ή οτιδήποτε άλλο. Άκουσα την κυρία Σκηνά που μίλαγε για την Ιδό. Και για το ίδιο, για διάφορα. Συμφωνώ μαζί της. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Και η γλώσσα, άκου να δεις, μιλάμε για την αλήθεια. Δεν είναι υποκειμενική κατάσταση η λέξη αλήθεια.
0: Υποκειμενική κατάσταση εξαρτάται. Για κάποιους είναι, για κάποιους δεν είναι. Η αλήθεια είναι αλήθεια. Αλήθεια σημαίνει έξω από τη λύθη. Μη λύθη.
1: Μπράβο, με πρόλαβες. Βγάζοντας το σαρδικό άλφα. Άρα η αλήθεια είναι η ίδια ζωή. Η ζωή όμως υπάρχει, φίλε. Υπήρχε και πριν από μένα, θα υπάρχει και μετά από μένα. Εγώ ένα πέρασμα κάνω από τη ζωή. Δεν έχω κάνει συμβόλαιο με τη ζωή, ούτε εξουσιάζω τη ζωή, ούτε εξουσιάζω τον άνθρωπο. Δεν έχω κανένα τέτοιο δικαίωμα. Έχω υποχρέωση να υπηρετώ. Η υπηρεσία είναι τιμή, νομίζω το έχω ξαναπεί αυτό. Δηλαδή και ο Έλληνας αυτό έκανε, υπηρέτησε τον άνθρωπο. Γι' αυτό έφτιαξε και όλα αυτά τα πράγματα που τα χαίρεται σήμερα η ανθρωπότητα. Η σκέψη του ήταν ανθρωποκεντρική, δεν ήταν θεοκρατική.
0: Μάλιστα.
1: Και η λέξη Θεός στα ελληνικά είναι μια... Δηλαδή αν πας, ρε φίλε, και στο Σοκράτη, έτσι, δεν έλεγε για τη φρόνηση του μυαλού ότι η ορθή φορά, η περιφορά, παίρνει τον νου εις φορά.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα προς το φινάλε.
1: Πάμε προς το φινάλε. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να στραφούμε μέσα μας, να διορθώσουμε δηλαδή τα δικά μας πράγματα, δηλαδή να φωτίσουμε τα σκοτάδια τα δικά μας, να νοικοκυρέψουμε τον εαυτό μας και μετά να δούμε πώς μπορούμε να πορευτούμε και να μάθουμε επιτέλους να μιλάμε ελληνικά.
0: Μάλιστα.
1: Να μιλάμε ελληνικά και πώς θα σεβαστούμε? Αν δεν βγάλουμε τον εγωισμό μας μάνο από μέσα, δεν γίνεται να λειτουργήσει ο σεβασμός. Εγώ όταν βγαίνω έξω με τη λογική ότι είμαι πρώτα εγώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή θα περάσεις στον δρόμο και θα σας πρόξω για να περάσω εγώ. Θα πας στην τράπεζα και θα κοιτάξω να σου πάρω τη σειρά. Με το αυτοκίνητο θα κάνω το ίδιο, να σου μπω μπροστά, να σε ενοχλήσω. Γιατί είμαι ο εγώ, ο μάγκας, ο... Να κάνω εγώ τη δουλειά μου και στα παλιά μου τα παπούτσια της λιμίδης. Ενώ δεν είναι έτσι. Το εγώ μου, όταν θα βγω έξω στο σύνολο των ανθρώπων, αυτό που αποκαλείται κοινωνία, πρέπει να το αφήσω στην κρεβατοκάμαρά μου. Να βγω και να πω ότι είναι πρώτα ο άλλος. Πρώτα είναι ο Μάνος, η Ειρήνη, η Σταυρούλα, οποιοδήποτε. Ο Βασίλης, ο Παναγιώτης και μετά είμαι εγώ. Ακολουθώ. Αν μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το κομμάτι, θα γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι.
0: Δεν νομίζω.
1: Και μετά η κοινωνία μας θα είναι μια καλύτερη και θα είμαστε πολίτες σωστοί και θα μπορούμε να γίνουμε και οπλίτες.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη μου. Καλή δύναμη.
1: Μάνα μου, να είσαι καλά. Καλή
0: δύναμη. Σε περιμένω.
1: Ευχαριστώ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Υπενθυμίζω το ερώτημα, πείτε μου κάποια προσόντα που είχε ο ελληνικός λαός και χάθηκαν στην πορεία των χρόνων. Και δεύτερον, ποιο είναι το μεγαλύτερο ελάττωμά μας, κατά τη γνώμη σας. 2-11-10-80-880. Κυρία Κωνσταντίνα από τους Τσαρκομακεδόνες, γεια.
3: Καλημέρα κύριε Μάνο.
2: Τι κάνεις Κωνσταντίνα μου, καλά?
3: Καλύτερα κύριε Μάνο μου.
2: Μπράβο.
3: Ευχαριστώ πολύ, καλύτερα, δόξα τω Θεώ.
2: Περπατάς καλύτερα τώρα?
3: Ναι. Μπράβο. Περπατάω και όλο... στην κουζίνα με δουλειές, δόξα τω Θεώ.
2: Ναι, να
3: βάλω. Και δεν έχω πόνους. Είμαι καλύτερα από τους πόνους, δηλαδή. Γιατί τέλος πάντων.
2: Ένα πράγμα να σου πω μόνο.
3: Ναι.
2: Έχεις μέσα στην κουζίνα χαλάκια και τέτοια?
3: Μπροστά στο νερό.
2: Ναι. Όχι, υπάρχει ένα tape, μια ταινία, ένα σελοτέιπ ας πούμε.
3: Ναι.
2: Που κολλάει και από τις δύο όψεις.
3: Ναι, ναι.
2: Και με αυτό μπορείς να το ασφαλίσεις ένα χαλάκι, ναι, στο πάτωμα για να μην σκοντάψεις πάλι.
3: Έχει.
2: Να προσέχεις.
3: Πάρα πολύ προσέχω. Αυτό μου λένε και τα παιδιά μου. Μάνα, πρόσεχε. Μάνα,
2: και θέλει παντόφλες, όχι από αυτές που σέρνουνε.
3: Όχι.
2: Τα πόδια, θέλει παντόφλα παπουτσάκι.
3: Ναι.
2: Να μπαίνει το πόδι μέσα.
3: Να μπαίνει μέσα και να από κάτω να μην γλιστράει.
2: Ναι, μην γλιστράει, εννοείται.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Κυρία Μάνα μου, ευχαριστώ πολύ και για την παρέα που μας κάνετε κάθε βράδυ.
2: Να είσαι καλά, Κωνσταντίνα.
3: Λοιπόν, άκουσα πάρα πολύ και τον κύριο Βασίλη και την κυρία Σκηνά και τον κύριο Γιάννη και όλους.
2: Ναι.
3: Τα προσόντα που είχαν πρώτα οι Έλληνες, πρώτα κύριε Μάνα μου, όπως το είπαν και πολλοί. Υπήρχε πολύ φιλότιμο, πολύ σεβασμός. Δηλαδή τι εννοώ, οικογένεια. Δίνω, πάλι θα μου πείτε κυρία Δίνα, ναι, οικογένεια, δίνω πολύ σημασία στην οικογένεια. Υπήρχε συγγένεια, γινόταν κάτι, ενδιαφερόταν ένα για τον άλλον. Τώρα δεν υπάρχει κυρία Μάνο μου. Τώρα βλέπεις ότι είναι ξαδέρφια και δεν γνωρίζονται. Αυτό είναι πρωτοφανές. Ναι, γιατί έχει ο καθένας τις δουλειές του, δεν ξέρω. Αλλά ας κάνουμε ένα στην αρχή. Λέει, το και τώρα παρόσα και εγώ, μου πήραν πάρα πολλά τηλέφωνα, στην γιορτή μου παίρνουν πάρα πολύ. Λέω παίρνουν γιατί τους παίρνω. Δηλαδή, ας κάνει κάποιος στην αρχή. Πάρε ένα τηλέφωνο. Δείξε εσύ πρώτος την αγάπη σου, την εκτίμησή σου, το ενδιαφέρον σου. Οικογένεια. Τράουμαξα. Κοριτσάκι 16 χρονών. Στο κλαμπ βγήκε νεκρό, το ακούσατε.
2: Ναι, το
3: ακούσατε. Και λέω τώρα, παλιά δεν ήταν έτσι όμως κύριε Μάνο μου. 16 και 14 χρονών δεν βγαίνανε τα παιδιά. Τουλάχιστον τα έχετε ζήσει και δεν βγαίνανε να πάνε σε κλαμπ και αυτές. Γιατί όμως βγήκε το παιδί αυτό? Γιατί από πίσω δεν υπάρχει ο θεσμός της οικογένειας. Δεν ξέρω, πολλή ελευθερία στα παιδιά. Πάει αυτό. Δεύτερον, κύριε Μάνο, άκουσα ότι θα γίνει ταινία ο Καποδίστριας. Πολύ χάρηκα.
2: Γίνεται ήδη. Δηλαδή, θέλω να πω, έχει βγει το τρέιλερ, το διαφημιστικό, ναι.
3: Ναι. Λοιπόν, μακάρι, ας πάνε να δουν αυτή την ταινία, γιατί άκουσα ότι θα παίξουν και οι ηθοποιοί και αυτό. Ας πάνε να τη δουν.
2: Τι άκουσες ότι θα παίξουνε?
3: Καλοί ηθοποιοί.
2: Ναι. Ο Σμαραγδής δεν είναι τυχαία περίπτωση.
3: Ναι.
2: Τι θα έπαιρνε όποιον να είναι.
3: Ναι. Λοιπόν, ας πάνε να δουν τι ήθος είχε αυτός ο άνθρωπος. Γιατί είπε πολύ σωστά ο κύριος Βασίλης, διχόνια. Δεν μπορώ να το πω διχόνια, γιατί τα βρίσκουν μεταξύ τους και χασκογελάνε και περνάνε καλά. Όχι. Είναι το συμφέρον, το κέρδος. Δεν υπάρχει ιδεολογία, κύριε Μάνο μου. Κάποτε υπήρχε ιδεολογία στον Έλληνα. Ότι ήταν ο άλλος, αριστερός, δεξιός, κεντρός. Τώρα πού είναι? Τώρα βλέπει, αλλάζουν τα κόμματα και πάνω ένας φεύγει. Και πού είναι? Και μια εβδομάδα τον βρίζεις και την άλλη ώρα πας και κάθεσαι και τρως μαζί του και μιλάς για την Ελλάδα. Δηλαδή απλά πράγματα. Τα βλέπουμε. Και όμως μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια μας. Δεν ξέρω γιατί ο κόσμος δεν ξυπνάει. Τούτο πάλι. Ναι, οι νέοι μας είναι ευγενικοί, το λέω κι εγώ. Πάρα πολύ ευγενικοί. Το βλέπεις και στο ταξί και αυτά. Αλλά είπε ο κύριος Γιάννης ένα σωστό πράγμα, δεν κοιτάν την προκοπή, να περνάμε καλά. πήραμε τον πρώτο μισθό. Αμέσως. Τι καλοπέρασε. Το αυτοκίνητο, το λάπτο, το αυτό. Δηλαδή, δεν κοιτάμε να δημιουργήσουμε και κάτι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν υπάρχουν. Και τα παιδιά των παιδιών μας, θυμηθείτε με, κυρία Μάνο μου, εγώ μπορεί να μιλήσω, δεν θα περάσουν καλά. Και τα παιδιά μας βρήκαν κάτι. Τα παιδιά τους όμως δεν θα βρούνε. Γιατί θα χαθούνε. Δεν υπάρχει αυτό που είπε ο κ. Γιάννης, η προκοπή, δηλαδή να κάνω και κάτι. Ναι, βγάζω λεφτά, ας κάνω και κάτι ωφέλιμο. Ή έχει ανάγκη ο αδελφός ή αυτό. Βοήθησέ τον, α, δεν με νοιάζει. Ακούς και λέει, δεν ξέρω τι κάνει ο αδελφός. Α, έχω πολύ καιρό, δεν ξέρω τι κάνει. Mm. Τι πράγματα είναι αυτά. Υπήρχε παλιά στον Έλληνα αυτό το πράγμα. Που εγώ θυμάμαι τη μητέρα μου, που ήταν 8 αδέρφια. Η γιαγιά μου έμενε με ορφανά κορίτσια, 5 κόρες. Και όλοι οι συγγενείς εκεί. Αναστασία, να σε βοηθήσουμε. Να παντρευτούν, είναι αυτό. Πού είναι τώρα αυτό το ενδιαφέρον, κύριε Μάνο μου. Χάθηκε λοιπόν η ομορφιά. Το λέω και θα το λέω. Αλλά κοιτάμε το εύκολο κέρδος, πώς να κερδίσουμε. Όλα για το χρήμα, καλά λέει ο κύριος Βασίλης. Όλα για το χρήμα. Γιατί και ο κύριος Βασίλης, σαν δικαστικός, έχει δει πάρα πολλά πάρα και, πολλά. Βλέπει, και βλέπει πως ούτε δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Και τι λέει ο ψαλμός, κύριε Μάνο, ότι αν δεν υπάρχει δικαιοσύνη θα σελευτούν τα θεμέλια της γης. Μεγάλο πράγμα αυτό. Αν δεν έχει ο άλλος εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, τότε πού θα έχει. Θα σελευτούν τα θεμέλια της γης. Οι αδικίες, οι αδικίες. Τώρα μας δείχνουν απόψε, είπε, πιάσαν 37 για τους ΛΚΠ και αυτά. Και τον δείχνουν τη φάτσα του, με συγχωρείτε, 18 φορές. Τι με ενδιαφέρει να τη βλέπω τη φάτσα. Να τον δικάσουν, να τα φέρει πίσω αυτά που πήρε. Έτσι δεν είναι, κύριε Μάνο μου.
2: Έτσι.
3: Έτσι δεν είναι. Πού υπάρχει. Δικαιοσύνη δεν υπάρχει, ομορφιά δεν υπάρχει. Πώς περιμένει. Παρακμή. Παρακμή, θα δούμε πού θα βγει. Δεν ξέρω. Στο εύκολο κέρδος όλο παρακμή, παρακμή. Βλέπεις παιδιάκια να χάνονται, βία, κακία, δεν ξέρω. Συγγνώμη, σας κουράζω.
2: Δεν με κουράζει καθόλου, Κωνσταντίνα. Αλλά σου έχω πει ότι τέτοια δεν λέμε.
3: Είμαι 80 χρονών και τέλος πάντων έχω ζήσει και την φτώχεια που λέμε, αλλά και την ομορφιά και την αλληλεγγύη. Τώρα πού είναι αυτά τα πράγματα. Τώρα δεν έχεις εμπιστοσύνη πρώτα-πρώτα. Μιλάω ειλικρινά. Σου μιλάει ο άλλος, τον κοιτάς και λες, μου λέει την καλημέρα. Σε φέρεις, είναι σωστός άνθρωπος, είναι καλός. Φοβάσαι. Μα παλιά φοβόμαστε, κύριε Μάνο. Πηγαίναμε στα εξοχικά μας και κοιμάμαστε με ανοιχτά παράθυρα. Τα βλέπουμε. Και τώρα βάζουν κάγκελα και παρακάγκελα. Αλλά λιώθηκε και η Ελλάδα μας. Πολλοί κόσμος απ' έξω που έρχονται. Όλοι εδώ. Ναι, είπε, ευτυχώς στη Γερμανία είναι οι γιατροί μας και και ξυπνούν την Ελλάδα και λένε τι Ελλάδα. Ναι, αλλά εδώ η Ελλάδα που καταραίει, που πηγαίνει.
2: Mm-hmm.
3: Ξενομανία, όλα και ένα μαγαζάκι ανοίγουν να βάλουν αμέσως την ξένη φίρμα. Φοβούνται να βάλουν ελληνικό όνομα. Τέλος πάντων.
2: Να είσαι καλά, Κωνσταντίνα.
3: Κύριε Μάνο μου,
2: χάρηκα και εγώ, καλή μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά, καλή
3: δύναμη. Καλό ξημέρωμα, να είστε καλά, γεια.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι μία.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Τι είσαι εσύ?
4: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Πώς?
4: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
5: Δεν ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
3: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
5: Κεντράκι.
4: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
5: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
3: Το όνομά σου πρώτα.
4: Ο Άγρυπνος.
3: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
4: Μάνος Τσιλιμίδης. 3 και 1 λεπτό, 4η ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, τελευταίο δρομολόγιο της εβδομάδος, όταν τελειώνουμε το πρωί στις 5, ξανασυναντιόμαστε την Κυριακή τα μεσάνυχτα. Παρασκευή και Σάββατο δεν έχουμε εκπομπή. Κύριε Χρήστο από το Χαϊδάρι, επικοινωνείτε πρώτη φορά, μου λέει η Σταυρούλα.
6: Ναι.
4: Καλώς το να.
6: Τι κάνετε, πώς είστε?
4: Καλά κύριε Χρήστο.
6: Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω κύριε Μάνο.
4: Και εγώ που σας ακούω.
6: Και μάλιστα έχω κολλήσει με το εκπομπή.
4: Ναι,
6: και,
4: ναι.
6: Και πλέον σοβαρά, όταν μιλάω σοβαρά δεν μπορώ να το πω εκπομπή. Το λέω εκπομπή.
4: Και εγώ, γιατί είχα παρακαλέσει έναν ηχολήπτη στο προηγούμενο σταθμό που ήμουνα, που είχε ένα, το παιδί του ήταν 5 χρονών. Του λέω, σε παρακαλώ, μπορείς να πει στο μικρό να πει κυρίες και κύριοι τώρα η εκπομπή. Και ο μικρός δεν μπορούσε να πει τη λέξη εκπομπή, έλεγε εκπομπή. Και
6: μου λέει, ακούς,
4: μου λέει ο ηχολήπτης, μην το βάλεις, μου λέει, μην το βάλεις, το λέει λάθος. Λέω, εγώ από σήμερα κόβω τις εκπομπές, θα κάνω εκπομπές.
6: Εκπομπές, ναι. Πόπο φίλε, μιλάμε, ναι, ζόρι. Λοιπόν, πολύ ωραίο θέμα έχεις βάλει σήμερα.
4: Να σε καλά.
6: Μανώλη. Μιλάμε βέβαια σήμερα πρώτη φορά, έχω ξανακούσει και στο παρελθόν, να πω την αλήθεια.
4: Ωραία.
6: Πιο πολύ μίλαγα και με τον κύριο Λαβίθη,
4: ναι,
6: με το ανεμολόγιο, αλλά μ' αρέσουν γενικώς οι ραδιοφωνικές βαρκάδες, γενικώς ρε παιδί μου, το βράδυ, όλοι οι άνθρωποι που ξενυχτάμε και μιλάμε, είναι πολύ ωραίο πράγμα αυτό ρε φίλε. Πραγματικά είναι ωραίο πράγμα. Και εσύ είσαι εξομολογητής κανονικά, έτσι.
4: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
6: Ακούς το μακρύ και τον κοντά του καθενός. Λοιπόν, τι φτιάξαμε,
4: Να σου πω κάτι. Πρέπει να το προσέξεις αυτό που κάνεις. Αυτό με τον γκουχ που κάνεις.
6: Α, όχι, είναι ένα σύνδρομο που έχω.
4: Ναι, αλλά αυτό πρέπει να το προσέξεις. Μπορεί να σου κάνει κάλους στις φωνητικές χορδές.
6: Α, τώρα μου έχει κάνει.
4: Τέλος πάντων, συνέχισε.
6: Ναι, σύνδρομο του Ρέτ λέγεται, τέλος πάντων. Λοιπόν, τι κάναμε λοιπόν εμείς οι Έλληνες, τι φτιάξαμε και τι ελάττωμα έχουμε. Λοιπόν, και αμένα τι είχαμε, τι χάσαμε. Τίποτα. Συγγνώμη για το σοπεδιωτικό, αλλά έτσι είναι. Γιατί όσο μορφές, ήθος, τέχνες, επιστήμες φτιάξαμε, άλλο τόσο δοσύλλογοι ήμασταν, εξωστρακιστές, καταστροφής, στον ίδιο μας τον εαυτό.
4: Συμφωνώ. Και στους γύρω μας.
6: Και στους γύρω μας. Από τότε μέχρι τώρα, μην ξεχνάς, ο Θεμιστοκλής, ο σούπερ ντούπερ στρατηγός κατά των Ξερξών, τον Περσόν, τι είπαμε,
4: ναι, τον Περσόν, ο Ξέρξης, σε μπέρδεψε αυτό, ναι.
6: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν.
6: Πού πέθανε, στην Περσία πέθανε,
4: ναι.
6: Εξωστρακισμένος. Και ο Ξέρξης,

0: τον. Όχι ο Ξέρξη, δεν θυμάμαι. Κάποιος
1: ο Δαρίος.
0: Ο Δαρίος τον υποδέχτηκε με τιμές.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το ίδιο έγινε και αργότερα. Το ίδιο γίνεται και τώρα. Καλά, τώρα αυτό δεν. Εντάξει, αυτό δεν είναι. Φίλε, αυτό το πράγμα που ζούμε τώρα είναι. Είναι. Παναγία μου, βοήθα. Καλά, πέρα από την ατιμωρησία που δεν πρόκειται κανένας να πάει πουθενά, ιδιαίτερα όσο πιο ψηλά πας, τόσο πιο δεν σ' αγγίζει κανένας. Μετά τι να λέμε. Η ανηθικότητα που έχουμε όλοι οι Έλληνες, ο παρτακισμός που έχουμε βγάλει τώρα, το ελάττωμά μας, παρτάκιας εγώ να βγω στο άλλο, να προλάβω να παρκάρω, να μην παρκάρει ο άλλος, να φύγω έτσι, να φύγω από εδώ, να εκμεταλλευτώ όσο πιο μπορώ το συνάδελφό μου για να πώς το λένε,
1: να έχεις τα πρωτεία εσύ.
0: Ναι, να έχω τα πρωτεία. Εγώ ενώ δεν έχω καταλάβει τι βλάκας είμαι. Και ναι, και στο τέλος, ναι, είναι αυτό που λέμε, τι κληρονομιά αφήνεις. Άκουσα ένα τραγούδι του ενός Τζαβέλα.
1: Του Πάνου Τζαβέλα.
0: Του Πάνου Τζαβέλα. Ρε φίλε, ανατρίχιασα.
1: Ποιο?
0: Το έντιμε πολίτη, κύριε Παντελή.
1: Αυτό είναι ένα πείμα, ναι, του Βάρναλη νομίζω.
0: Ρε φίλε, πω ανατρίχιασα όταν το άκουσα. Πραγματικά έχει μεγάλο δίκιο. Έχει μεγάλο δίκιο. Τι κληροδοτείς ρε στην επόμενη γενιά. Τι κληροδοτείς σε μια γενιά η οποία ζει σε δύο άξονες. Στο Χ και στο Ψ. Το Ζ τον έχει ξεχάσει. Γιατί ζουν μέσα από τα κινητά. Ο Ζ είναι ο πέρα άξονας. Είχαμε κάνει γεωμετρία στο σχολείο. Ήταν ο Χ, ο άξονας, ο Ψ και ο Ζ που πάει πέρα. Mm. Έτσι ζούμε. Αλλά ήρθαν κάποιοι. Ήρθαν κάποιοι με νταούλια και ζουρνάδες, ρε παιδί μου, να κάνουν πόλεμο σε όλο τον κόσμο. Να επιβάλλουν μια. Τι να πω. Και έτσι έχει γίνει. Δεν φταίνε τα παιδιά τώρα σε αυτό. Σε αυτό που γίνεται. Αλλά είναι και ένα ελάττωμα. Τέλος πάντων, άλλο ένα ελάττωμα που έχει ο Έλληνας. Και δεν θέλω να με παρεξηγήσεις.
1: Μην κάνεις υποπροτάσεις. Πες μου κατευθείαν αυτό που θέλεις. Ναι. Δεν παρεξηγώ. Αν δεν λέει μπινελίκια κανείς, δεν τον παρεξηγώ. Λέγε.
0: Όχι, βρε. Τι
1: μπινελίκια. Όχι, σου λέω ότι δεν παρεξηγώ.
0: Το φιλότιμο που δεν υπάρχει.
1: Okay.
0: Το φιλότιμο που δεν υπάρχει. Ποιο φιλότιμο που λέει δεν. Το είχα συζητήσει και με τον Κωνσταντίνο αυτό. Το φιλότιμο. Ποιο φιλότιμο. Πού υπάρχει φιλότιμο. Έχεις δει εσύ κανένα φιλότιμο εδώ πέρα. Φιλότιμο που όλοι ζητάνε αντάλλαγμα. Φιλότιμο σημαίνει ότι προσφέρω κάτι ανιδιοτελέστατο. Δεν θέλω, ρε παιδί μου, δεν θέλω να μου δώσεις τίποτα. Και δεν θα σου χτυπήσω ποτέ στο μέλλον ότι έκανα αυτό. Αυτό είναι φιλότιμο. Έχεις δει ποτέ φιλότιμο εδώ. Όχι, εγώ δεν το έχω δει αυτό. Εγώ δεν το έχω δει αυτό. Να κι άλλο ένα ελάττωμα. Η έλλειψη φιλότιμου. Και όσοι Έλληνες λένε, λέει ότι το φιλότιμο λέει είναι ελληνική λέξη και δεν μεταφράζεται. Ποιος το είπε αυτό. Εγώ έχω ζήσει και έξω σε ξένες χώρες και υπήρχαν άνθρωποι που μου φέρθηκαν πολύ ωραία. Ναι. Και εδώ μου έχουν φέρθει ωραία. Και άσχημα.
1: Εντάξει.
0: Είμαστε τυχεροί, έτσι. Είμαστε τυχεροί να λέμε ότι γεννηθήκαμε. Να είμαστε ότι γεννηθήκαμε σε μια χώρα που, εντάξει, κάτι έχει κάνει.
1: Μάλιστα.
0: Όχι περήφανοι, γιατί όποιος λέει ότι είναι περήφανος ότι είμαι Έλληνας, αυτός το χάνει. Δεν μπορείς να είσαι περήφανος για κάτι που δεν έχεις καταφέρει. Κάτσε ρε μεγάλε, γεννήθηκες Έλληνας, είσαι Έλληνας. Ποια περηφάνεια. Από πού και σου είσαι περήφανος. Πάλεψες πολύ για να γίνεις Έλληνας. Είναι και αυτό.
1: Μάλιστα, πάμε προς το φινάλε τώρα.
0: Προς το φινάλε έχω να σου πω ένα πραγματάκι ξεκάρφωτο. Εφτά νότες είναι. Σωστά.
1: Ναι.
0: Εφτά νότες. Είναι η οκτάβα.
1: Λοιπόν.
0: Τόσα δισεκατομμύρια συνδυασμοί μουσικής, ρε φίλε, έχουν βγει στον κόσμο από απλά 7 νότες.
1: Μα όπως και από 24 γράμματα έχουν γραφτεί εκατομμύρια βιβλία.
0: Εκατομμύρια βιβλία, ναι.
1: Έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Δεν είναι όμορφο πράγμα?
1: Μια χαρά είναι.
0: Ένα συνδυασμός έτσι, αλλά απλά μου κάνει εντύπωση ότι είναι μόνο 7.
1: Ναι, οκ. Okay. Θα σε αφήσω τώρα.
0: Ναι, έγινε.
1: Να σε λοιπόν, καλά. Γεια χαρά.
0: Καλημερίζω. Φιλάκια πολλά. Τσάου, τσάου.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Και είναι ο φίλος μας ο Μάκης. Πού είσαι, Μάκη, στην Αγγλία?
3: Ω, καλησπέρα, Μάνο μου. Όχι, στην Γαλλία είμαι.
2: Α, στη Γαλλία, εντάξει.
3: Απόψε, παίρνοντας ένα μήνυμα για την εκπομπή, με έχεις βάλει από το 1750 μέχρι το 1960. Αναφορές ανθρώπων, μάλλον όχι αναφορές, τοποθετήσεις, θέσεις ανθρώπων απέναντι στον ελληνικό πολιτισμό. Mm-hmm. Εγώ θα ξεχωρίσω στη συζήτηση απόψε ότι μιλάω για πολιτισμό και θα πω μια λέξη και όχι για, δεν μιλάω σαν ζωολόγος. Αν θα πιάσουμε να δούμε τον ελληνικό πολιτισμό που είναι πλούσιος και πολυδιάστατο με ένα σύνολο παραδόσεων, αξιών και επιτευμάτων που εκτείνεται σε χιλιάδες χρόνια από την αρχαιότητα ως τη σύγχρονη εποχή μας, αυτός ο πολιτισμός έχει επηρεάσει βαθιά το δυτικό κόσμο και συνεχίζει, κατά τη γνώμη μου, να αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της ελληνικής ταυτότητας. Μέσα από αυτή την τοποθέτηση, που μάλλον μέσα από αυτή τη σκέψη και οδηγώντας το μυαλό μου μέσα από αυτόν τον δρόμο σκέψης, φτάνω σε ένα σημείο να πω ότι ο ελληνικός πολιτισμός είναι μια παγκόσμια κοσμοθεώρημα. Αν θα πιάσω να αναλύσουμε, δηλαδή αν θα τοποθετηθώ, τοποθετώντας με στη λογική κοσμοθεώρημα, για μένα θεώρημα είναι η αναφορά στο αποδεδειγμένο πράγμα. Δηλαδή το παν σώμα βυθιζόμενο εντός του ύδατος κάνει τόσο από το βάρος ένα θεώρημα των αρχαίων,
2: του Αρχιμίδη.
3: Που είχε σαν βάση τα μαθηματικά και όλα αυτά.
2: Του Αρχιμίδη, όχι των αρχαίων. Ο Αρχιμίδης το είπε αυτό.
3: Ναι, εγώ τον Αρχιμίδη τον τοποθετώ. Δεν τον τοποθετώ.
2: Ναι,
3: σαν...
2: αλλά δεν ήταν. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω, ρε Μάκη. Έλα τώρα.
3: Τον Αρχιμίδη τον ζωρίζω.
2: Εντάξει, okay. Ναι. Παρακάτω. Λοιπόν.
3: Πάμε παρακάτω. Αυτό το κοσμοθεώρημα για μένα είναι αυτό που οδήγησε αυτούς τους ανθρώπους να τοποθετηθούν, δηλαδή αυτή τη δυνατότητα των Ελλήνων να μπορέσουν μέσα στο πέρασμα των αιώνων να κάνουν τη φιλοσοφία, να την κάνουν θεώρημα απέναντι στην ηθική, την πολιτική και την επιστήμη. Θεώρημα έκαναν τη δημοκρατία με τη λογική της ισότητας και της συμμετοχής. Αν θα πάμε και στην τεχνική και στην αρχιτεκτονική, στη συμμετρία και στην αρμονία, δεν νομίζω ότι δεν το βλέπουμε καθημερινά στους ναούς, τον Παρθενώνα και παντού. Αν θα πάμε στη λογοτεχνία και στο θέατρο, στη λυρική ποίηση, στην τραγωδία, στην κωμωδία, δεν μας αφήνει καθόλου μα καθόλου να μην δεχθούμε αυτό που, δηλαδή εμένα ναι προσωπικά, όλα αυτά είναι τα παραδείγματα που με κάνουν να καταλήξω και καταλήγω στο τι εστί ελληνικός πολιτισμός. Και φυσικά και αυτούς που, οι οποίοι τοποθετήθηκαν στο μεγαλείο και στο ύψος που φέρνει τον άνθρωπο με τα μαθηματικά και με την επιστήμη, έχουν δώσει και μια άλλη διάσταση οι αρχαίοι, το ελληνικός πολιτισμός. Και αν θα πάμε και στη γλώσσα, που είναι, ένας, που είναι, είναι, είναι, είναι και μαθηματικά, είναι σχεδόν τα πάντα, μέσα από τη γλώσσα πηγάζουν τα πάντα, δηλαδή προσδιορίζονται τα πάντα. Και μέχρι σήμερα νομίζω ότι είναι εθνική μας ταυτότητα. Γιατί την καθημερινότητά μας μιλάμε αρχαία. Και με ποια λογική μιλάμε αρχαία? Αν θα πούμε νοσοκομείο, αν θα πούμε υπασία, υπόδρομος.
2: Οκ, μην αναλύεις πάρα πολύ, δεν έχουμε αυτόν τον χρόνο. Εντάξει.
3: Από εκεί και πέρα, μάνο μου, θα φτάσουμε να βάλουμε μέσα και την κουζίνα, την ελληνική και τη συνέχεια. Αλλά το μεγάλο πράγμα είναι ότι αυτή η κοσμοθεωρία έχει τη δυνατότητα της συνέχειας και της επιρροής. Αυτό είναι. Είναι η διαχρονικότητά της. Η αξία στην ικανότητά του να συνδυάζει την παράδοση με τη συνεχή ανανέωση που διατηρεί στην πραγματικότητα τις ρίζες μας. Τώρα το ερώτημα τι για μένα είναι το κακό. Τι είναι αυτό το οποίο σήμερα έχουμε απολέσει. Ή τι είναι αυτό που μας κάνει και δεν μπορούμε να απολαύσουμε τους καρπούς αυτού του πολιτισμού. Για μένα είναι η βουλησιαρχία. Η βουλησιαρχία, αν θα πάρουμε τις αρτίβουλες, είναι η κατάσταση του ατόμου που θέλει να έρχεται. Θέλει να προσδιορίσει εξουσία και βούληση έναντι των άλλων. Δεν είναι μόνο ένα άτομο, είναι και μια ομάδα ατόμων. Αν θα μου έλεγες να προσδιορίσω τη Βουλή των Ελλήνων από όταν φτιάχτηκε, που τη φτιάξαν οι βασιλείς, στην πραγματικότητα είναι ένα βουλησιαρχείο. Και σήμερα όλες οι μικρές, η πολυδιάσπιση του πολιτικού συστήματος δεν είναι τίποτα άλλο από μια βουλησιαρχία.
2: Okay.
3: Ναι, μεν η βουλησιαρχία που δημιουργούσε αυτές τις αντιθέσεις ήταν αυτή η οποία εξωστράγγιζε πνευματικούς και ηθικούς ανθρώπους και δημιουργούς, είτε πνεύματος είτε τέχνων, προς τα έξω. Οι Έλληνες είχαν κάνει κάτι ωραίο. Δεν είχαν ποτέ τη θανατική ποινή μέχρι που υποτίθεται θανατώσανε το Σοκράτη. Αυτό έδινε τη δυνατότητα και τους εξορίζανε. Αυτό, δηλαδή το κακό της βουλησιαρχίας, της τότε βουλησιαρχίας, ήταν η εξορία, η οποία μετέφερε πολιτισμό. Δηλαδή μετέφερε αυτό το πράγμα που λέγεται, αυτό το πράγμα που συζητάμε σαν διαμάντι στο παγκόσμιο γίγνεσθε τον ελληνικό πολιτισμό.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, υπάρχουν και άλλα διαμάντια άλλων πολιτισμών. Αλλά μιλάμε εμείς για τον ελληνικό πολιτισμό.
2: Πρέπει να πάμε προς το φινάλε σιγά-σιγά.
3: Το φινάλε, μάνο μου, είναι ότι μέσα πρέπει να έχουμε τη δύναμη να έχουμε αυτιά νέων ανθρώπων. Και μέσα από αυτές τις έννοιες να μπορέσουμε στο διατάφτα να αναλύσουμε και να οδηγήσουμε τα νέα παιδιά να περάσουν σε αυτές τις έννοιες. Εμένα είναι αυτή η συμβουλή μου προς εμάς τους γεροντότερους όσον αφορά προς τους νεότερους. Αυτό είναι το φινάλε που θέλω να πω.
2: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Μάκη μου. Να είσαι καλά. Καλή
3: εγώ,
2: διαδρομή.
3: Μάλλον, ευχαριστώ που με ανέχτησες.
2: Θα τα πούμε πάλι.

0: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
1: Αλλά αυτό είναι Άνω Ποταμών. Άνω Ποταμών, βεβαίως, βεβαίως.
0: Τώρα πριν πάμε στην επόμενη γραμμή, θα κάνουμε κάτι που δεν το έχουμε ξανακάνει ποτέ τέτοια ώρα. Θα σας δώσω δύο διπλές προσκλήσεις για μια καταπληκτική παράσταση που λέγεται Μονόκλινο σε μπουάτ και παίζεται στο θέατρο Αλκμίνη από την Ελένη Φίλιππα, την Ιφηγένεια Καραμήτρου και την Τζίνη Παπαδοπούλου. Το θέατρο Αλκμίνη βρίσκεται στην οδό Αλκμίνης 8, που είναι περίπου 400 μέτρα από το σταθμό του Κεραμικού. Οπότε δεν πάτε με αυτοκίνητο εκεί για να ψάχνετε να παρκάρετε. Πηγαίνετε με το μετρό. Κατεβαίνετε στον Κεραμικό. Είναι πίσω ακριβώς από την οδό Πειραιός. Είναι παράλληλη της οδού Πειραιός η οδός Αλκμίνης. Μονόκλινο σε μπουάτ της Όλγας Στέφου, στη σκηνοθεσία Άννας Χατζησοφιά. Την περασμένη Κυριακή πήγανε πάρα πολλοί άνθρωποι, ήταν κατάμεστο το θέατρο. Στις 12 του Οκτώβρη ξεκίνησαν. Εμείς δώσαμε την περασμένη Κυριακή και πήγανε. Οπότε οι δύο πρώτοι που θα καλέσετε έχετε ο καθένας από μία διπλή πρόσκληση. Θα υπάρχουν τα ονόματά σας στο Ταμείο του Θεάτρου και δεν χρειάζεται να ανησυχείτε, όλα θα είναι μια χαρά. Κύριε Στέλιο από το Γαλάτσι.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Γεια σου Στέλιο μου, καλώς τον.
2: Ωραία. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για το βήμα που μου δίνετε. Ευχαριστώ που μπορώ και μιλάω.
0: Να σε, εγώ σε ευχαριστώ που σε ακούω.
2: Ταυτίστηκα με τα περισσότερα που άκουσα. Ναι. Πραγματικά το ερώτημά σας είναι διαχρονικό. Και το επόμενο ερώτημα είναι πώς θα αντιμετωπιζότανε. Γιατί δυστυχώς αυτό απάντηση δεν έχω. Πιστεύω ότι το μεγαλύτερό μας πρόβλημα είναι η διχόνοια, όμως υπάρχουν πάρα πολλά υποπροβλήματα τα οποία αυτό το καλλιεργούν και το υπερμεγεθύνουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, ζήσαμε πάνω από 400 χρόνια υπό κατοχή τουρκική. Αυτό έχει κάνει τους Έλληνες να έχουν μια, πώς να πω τώρα, σκύβουν το κεφάλι πολύ, ρε παιδί μου. Δηλαδή είμαστε, θέλουμε τη σιγουριά πάρα πολύ. Τη σιγουριά και στραβά τη σιγουριά. Δηλαδή εκεί που θα μπορούσαμε να ανοίξουμε τα φτερά μας, αντίθετα βλέπεις χρήσιμοι άνθρωποι και προσπαθούν, κάνουν, αγωνίζονται να μπουν στο δημόσιο. Δηλαδή αυτό το πράγμα στο εξωτερικό δεν υπάρχει και προσέξτε, 300 χρόνια αφορούν τους νότιους, γιατί οι βόρειοι νομίζω τώρα έχουν κλείσει τα 100 χρόνια που ήταν ελεύθεροι, δηλαδή η Μακεδονία και Θράκη. Ναι. Αυτό είναι πολύ μεγάλο ντεζαβάνταζ. Επίσης, εάν κοιτάξεις τις δυνάμεις τις στρατιωτικές που έχουμε, έχουμε υπερμεγέθη σε σχέση με το πληθυσμό μας. Σε σχέση με όλα τα άλλα κράτη της Ευρώπης, δεν υπάρχει κράτος της Ευρώπης το οποίο να έχει τόσο πολύ στρατό. Αντίθετα, όπλα, ναι. Δηλαδή, πυρηνικά, ας πούμε, η Γαλλία, η Βρετανία έχουν. Η Βρετανία, εντάξει, έχει και ναυτικό. Θα μου πεις, έχει φύγει και από την Ευρώπη. Εντάξει, είναι πολλά τα, ξεφεύγουμε από το θέμα, αλλάζω το θέμα. Λοιπόν, δυστυχώς, έχουμε δίπλα μας την Τουρκία, πολύ δυστυχώς. Επίσης δυστυχώς
0: χάθηκε ο κόσμος να έχουμε τους Ελβετούς.
2: Ναι, τους Ελβετούς, τους Λουξεμβούργιους, τους Βέλγους, τους Αυστριακούς.
0: Του Λίχτενστάιν, ξέρεις.
2: Του Λίχτενστάιν, τους Γάλλους, πολιτισμένους του Ελλάδος.
0: Ναι, ναι.
2: Δυστυχώς όμως. Ναι. Στην Τουρκία είναι ένα κράτος το οποίο, παρόλο ότι έχει και ευρωπαϊκό μέρος, είναι μοσαϊκό πληθυσμών, όμως οι αριθμοί, εάν δει κάποιος τους αριθμούς, είναι αποκαρδιωτική, δηλαδή ισχύει το 25-25. Τι είναι το 25-25? Καταρχήν είναι 87 εκατομμύρια, προσέξτε τι είπα, εκατομμύρια, ναι. 87. Ναι. Λοιπόν, πάνω από 25 εκατομμύρια, πάνω από 25 εκατομμύρια, είναι κάτω από 25 χρονών. Αυτό είναι το 25-25. Ναι. Δηλαδή, έχουν παραπάνω από το 1 τέταρτο του λαού τους, του κόσμου, είναι νεότατοι. Κάτι που δεν ισχύει στην Ελλάδα. Το αντίθετο ισχύει με εμάς τους Έλληνες. Εάν κοιτάξει κάποια στατιστικά στοιχεία, όταν γινόταν ο πρώτος παγκόσμιος πολεμός, η Ελλάδα είχε 7,5 εκατομμύρια στον πρώτο παγκόσμιο και η Τουρκία είχε 25. Μετά από 100 χρόνια η Τουρκία έχει 87 και εμείς είμαστε στα 10 μαζί με όλους αυτούς που, γιατί όταν κάνανε καταμέτρηση και ζουγάλανε 10, είναι και αυτοί και δικαιολογημένα, έτσι. Είναι οι Αλβανοί που είναι εδώ 35 χρόνια και καλά κάνουν. Δεν έχω κάτι στραβό. Εδώ γεννηθήκαν τα παιδιά, εδώ πήγαν στρατό, εδώ και οτιδήποτε. Όμως μαζί με αυτούς, δυστυχώς η αιμορραγία της ελληνικής κοινωνίας και ελληνικού κρατούς δεν έχει σταματήσει. Πάρα πολλοί Έλληνες είναι στο εξωτερικό και στις 5 Ηπείρους. Θα μου πεις, μπορεί να αλλάξει αυτό, δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει, αλλά λέμε τώρα για το μεγαλύτερο δεζαβαντάζ, το μεγαλύτερο μειονέκτημα που έχουμε σαν λαός. Επίσης πιστεύω ότι είμαστε μπροστά σε πολύ μεγάλη καταστροφή. Δεν ξέρω ποια θα είναι ακριβώς αυτή. Όμως έτσι το βλέπω. Εύχομαι να βγω ψεύτης, να μην και πώς το λένε, και υπερβολικά απεσιόδοξος. Να περάσουν 1-2 χρόνια ή παραπάνω και να πούνε αυτοί που με ακούνε τώρα, είδες, αυτό είχε άδικο, δεν συνέβαινε. Δυστυχώς πιστεύω ότι στα επόμενα γρήγορα χρόνια, έτσι, δηλαδή 2-3-5 χρόνια το πολύ, θα έχουμε μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Κάτι στραβό, κάτι που θα μας κοστίσει, κάτι που θα πληρώσουμε σε αίμα, θα συμβεί. Επίσης δεν θα εξαφανιστούμε. Δεν θα εξαφανιστούμε. Γιατί δεν θα εξαφανιστούμε, κύριε Στέλνα, το γαλάτσι? Γιατί θέλουν να υπάρχει το χρέος. Για να υπάρχει το χρέος πρέπει να υπάρχει ένα κράτος που θα έχει τη σφραγίδα. Ποια σφραγίδα? Τη σφραγίδα Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, τι ακριβώς θα συμβεί, μακάρι να είμαι τελείως απεσιόδοξος, τελείως λάθος, τελείως απεσιόδοξος. Αυτά ήθελα να πω.
0: Να είσαι καλά, Στέλιο μου.
2: Και σας ευχαριστώ πολύ που με ακούτε. Και
0: σας ευχαριστώ και τα ξαναπούμε, ελπίζω.
2: Τα λέμε. Και εγώ θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ και πάλι πολύ.
0: Να είσαι καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Χαίρετε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μονόκλινο σε μπουάτ είναι το έργο που σας προτείνω να πάτε. Είναι στο θέατρο Αλκμίνη, στην οδό Αλκμίνη 8, και πάτε με το μετρό Κεραμικός, στη στάση Κεραμικός. Απέχει περίπου 400-500 μέτρα από τη στάση. Είναι ένα έργο της Όλγα Στέφου και οι δύο πρώτοι, όπως είπαμε, που θα καλέσουν, βέβαια αργά το θυμήθηκες, άγρυπνη θα μου πείτε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν κάποιοι θέλετε να πάτε, καλέστε τη Σταυρούλα και αφήστε της όνομα, επώνυμο και τον αριθμό τηλεφώνου του κινητού. Κύριε Παμινώντα από τη Γλυφάδα, καλημέρα.
3: Καλημέρα κύριε Μάνου.
2: Γεια σου φίλε.
3: Το θυμάστε ένα παλιό ρητό, έτσι, μόνος ή μάνος. Είναι μια παλιά
2: το διαφήμιση. Το ταξιδιωτικού γραφείου.
3: Θα ήταν για τίτλος της εκπομπής σας, τέλειος, μόνος ή μάνος. Ωραίο το ερώτημα σας σήμερα, είχε πολύ ψωμί, άκουσα πάρα πολλά, συμφωνώ στα περισσότερα, έχουν υποθεί τα περισσότερα. Αυτό το ερώτημα, αν θέλουμε να το κάνουμε εικόνα σε ένα πρόσωπο, είναι αυτό που είπε η κυρία προηγουμένως ο Καποδίστριας, δηλαδή και μπορούμε να πάρουμε στοιχεία που χάσαμε και μπορεί να μας διδάξει στοιχεία που είχε αυτός ο άνθρωπος και μάλιστα επειδή επίκυνται και η ταινία τώρα να έρθει, έχετε ακούσει την περιραίουσα ατμόσφαιρα από την αριστερά, αλλά και η δεξιά δεν βγαίνει μπροστά στο προσκήνιο να απαντήσει. Είναι με στην καμαρίλα της κι αυτή και συμφωνεί. Γιατί όταν θα βγει η ταινία, κύριε Μάνο, ο Θεός να τον έχει καλά τον κύριο Σμαραγδί, θα καθρεφτιστούν οι πολιτικοί απέναντι στο πρόσωπό του. Και τότε θα δούμε πόσα απίδια πιάνει ο σάκος τους. Είμαι όμως απογοητευμένος από το λαό, μακάρι να ξυπνήσει με αυτή την ταινία. Αλλά επειδή έχει μεγάλη ευθύνη, το ξαναλέω πάλι, ο κόσμος, ο πολίτης έχει ευθύνη, φοβάμαι ότι δεν θα γίνει τίποτα, κύριε Μάνο. Μην ξεχνάτε, κύριε Μάνο, ο λαός απόλυσε τον Βαραβάν.
2: Ναι.
3: Έχουμε τεράστια ευθύνη. Τώρα αυτό που δεν έχει υποθεί, νομίζω, στο ερώτημά σας είναι, έχει χαθεί, κύριε Μάνο, ο σεβασμός στη φύση.
2: Αυτό έχει χαθεί.
3: Ιδίως τώρα τα
2: παιδιά. Ανεπιστρεπτή είναι αυτό.
3: Ο παππούς ο Εσχύλος μας έλεγε στην Ειδίποδα για την ίδρυ της φύσης ότι σε ποιος έβγαλε τα μάτια του.
2: Ο Ειδίποδας,
3: μόλις έβγαλε τα μάτια του είδε.
2: Ναι.
3: Κατάλαβε την όλη αλήθεια και με παραπέμπει αυτό, κύριε Μάνο, το έτσι σε παρένθεση, πάλι το ίδιο σκηνικό με τον Απόστολο Παύλο, ότι μόλις τυφλώθηκε είδε. Έτσι καταπληκτικό δεν είναι? Έτσι συνδυάζονται, ας πούμε, αυτά τα δύο. Αυτός ο ανθρωποκεντρισμός από την αναγέννηση και δόθερε, παιδί μου, προβληματικός. Εμείς την ανθρωπιά την είχαμε από τα αρχαιότητα των χρόνων. Δεν μας προσέφερε και τίποτα. Δεν ξέρω. Αυτόν τον κόσμο, νομίζω ότι αυτός ο λαός και το μεγαλέξανδρο να του φέρεις, κύριε Μάνο, δεν θα πάει μπροστά. Δεν θέλουμε. Mm-hmm. Δεν θέλουμε. Ο καθένας είναι για το μαγαζί του. Αυτά θα πω. Ο Καποδίστριας, ξέρετε, με ένα πρόσωπο. Όταν ήμουν πιτσιρικάς, επειδή έχω γεννηθεί 27/9 και έπεσε ένα βιβλίο ιστορίας τι συνέβη και τον 21ο αιώνα και ήθελα τώρα αισθηματοδοξία του μικρού να δει τι συνέβη και τη μέρα που γεννήθηκε και είδα την δολοφονία του Καποδίστρια.
2: Ναι.
3: Από τότε έψαξα έτσι πάρα πολλά και διάβασα πάρα πολλά. Εάν δείτε, κύριε Μάνο, τα γραφόμενά του, θα πάθετε πλάκα με ένας πίνακα ζωγραφικής η καλλιγραφία του. Και όταν εγώ προσπάθησα να τη μεταφέρω στο γιο μου, στην έκτη δημοτικού που πλέον τα παιδιά έχουν πάρει το γραφικό του χαρακτήρα, μου το απαγόρεψε η δασκάλα του, γιατί λέει, όχι, πρέπει το τάφ να γράφεται με αυτόν τον τρόπο.
2: Μίλα μου κοντά στο μικρόφωνο, μη φεύγεις. Ναι, κάνετε αυτό που λες.
3: Ναι, έχετε δίκιο. Ο Καποδίστριας, επειδή έχουμε τα αρχεία από τους Γερμαναράδες, που σε αυτά δεν παίζονται, παρακολουθούσε, έλεγε ότι τη μισή μέρα αυτού που τον παρακολουθούσε και βάλει τον αστυνομικό, λέει ότι η κυβέρνητα λέει ότι μισή μέρα είναι στις εκκλησίες και την άλλη μισή στις βιβλιοθήκες. Στη Βιέννη μεγαλούργησε διπλωματικά. Έλεγε σε κάτι γκόμενες, εν πάση περιπτώσει, συγγνώμη για την έκφραση. Γιατί έτσι τις έβλεπε και ο Μέτερνιχ τότε, έγινε τον καιρό, δηλαδή τις γυναίκες περνούσαν από πάνω του. Λέει πώς γίνεται, λέει, όλες οι ιδέες να είναι δικές μου και στο τέλος λέει να καταλήγουμε στο χαρτί αυτά που λέει ο Καποδίστριας. Μιλάμε για διπλωματικό θρίαμβο. Γλίτωσε τη Γαλλία. Πιστεύω να τα περάσουν αυτά στην ταινία. Να ξυπνήσει λίγο ο κόσμος και να καθρεφτιστούν και λίγο οι πολιτικοί απέναντι σε αυτό το πρόσωπο που μπορεί και να αγιοποιηθεί κάποια στιγμή. Λοιπόν, η διχόνοια και η παιδεία του Καποδίστρια νομίζω απαντάει στο ερώτημά σας. Προτιμήσαμε αυτό το θεόσνατο πρόσωπο να το διώξουμε από μπροστά μας και από τότε σαν να πιάνει το αίμα του.
2: Να το σκοτώσουμε παρακαλώ, όχι να το διώξουμε.
3: Ναι. Σαν να πιάνει το αίμα του. Από τότε δεν έχουμε δει άσπρη μέρα, κύριε Μάνο. Σαν να έπιασε το αίμα του δηλαδή.
2: Μα ούτε πριν ούτε μετά. Αυτά είναι μεταφυσικά που μου περιγράφεις τώρα. Ούτε το αίμα του έπιασε ούτε τίποτα. Εμείς έχουμε πιάσει πάτο απλά από την μεταρχαιότητα και ύστερα.
3: Η μεταρχαιότητα πότε το ορίζεται δηλαδή?
2: Όταν τελείωσε ο χρυσός αιώνας του Περικλή.
3: Όχι, γιατί περνάτε τώρα τόσους αιώνες από το Βυζάντιο. Γιατί δεν υπήρχε αναγέννηση στο Βυζάντιο?
2: Για μένα όχι.
3: Δύο αναγεννήσεις υπήρχαν.
2: Μία
3: ήταν με τις οικονομαχίες.
2: Σκουριασμένες πανοπλίες μου θυμίζει το Βυζάντιο. Αλλά μην το κάνουμε τώρα αυτό. Εντάξει. Ας μείνουμε στο θέμα.
3: Να το βάλετε κάποια στιγμή.
2: Εντάξει, θα το βάλουμε. Σύμφωνοι.
3: Και λοιπόν, το ερώτημά σας μου κατακλείδι, για μένα καταλήγει στο πρόσωπο του Καποδίστρια. Οι απαντήσεις, τα ερωτήματά σας είναι στο πρόσωπό του συμπυκνωμένες. Ναι. Αυτό ήθελα να πω.
2: Μάλιστα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ αγαπητέ μου, σε περιμένω πάλι.
3: Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.

0: ακόμα ένα.
1: Αυτό το Σάββατο με τα παραπολιτικά Car and Driver Νοεμβρίου δοκιμάζουμε στην Ελλάδα το εκρηκτικό SUV της Peugeot, την ανανεωμένη Toyota Cross. Συγκρίνουμε τα νέα υβριδικά Renault και Volkswagen και φτάνουμε στο όριο με τις Ford, Porsche και BMW. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.

0: παρά 10 πήγε και όλες, 4 παρά 10, 2, 11, 10, 80, 8, 8, 0. Και radio@parapolitika.gr. Γεια σου Μαύρα από την Ηλιούπολη.
1: Γεια σου Μάνο μας, καπετάνιο μας.
0: Τι που
1: κάνεις? Μας ταξιδεύει. Καλά, καλά, σας ακούω και χαίρομαι και μου δίνετε έτσι έναν τόνο πολύ δυνατό. Δηλαδή, τι να πω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούω και το τραγούδι σας πάλι. Τέλειο. Αγγίζουνε την καρδιά και όλα τα ωραία συναισθήματα που υπάρχουν τα εξωτερικεύει η μουσική αυτή. Προχθές άκουγα την Ελένη Δήμου,
0: ναι,
1: σε ένα παλιό έτσι, μια παλιά εκπομπή από την ΕΡΤ. Την είδα που ήταν κοπελίτσα με, ναι, τον Ακιτζή και, ναι, τραγούδαγε «Είναι η αγαπημένη μου», και της έχετε γράψει και τα τραγούδια αυτά,
0: ναι,
1: υπέροχη εκείνη και εσείς, δεν ήξερα εγώ, εσείς μου το είπατε ότι της γράψατε τα τραγούδια. Τραγούδαγε το «Ποια είμαι εγώ».
0: Ναι, εγώ της έχω γράψει το «Ετοιμάζω ταξίδι», τέτοια.
1: Τέλειο. Τέλειο, γι' αυτό έγινες και καπετάνιος.
0: Έλατε.
1: Έλατε, λοιπόν. Λοιπόν, Μάνο μου, εντάξει, προσπαθούμε να σταθούμε όρθιοι. Θυμάμαι τον Τουρνά που τραγουδούσε ένα τραγούδι η πόλη τότε, η γενιά μας. Μα τι να πω για τη γενιά μας. Μα τι να πω, τι καλό να πω, Μάνο μου, για πες.
0: Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις.
1: Εγώ, ξέρεις κι εσύ, αλλά η γενιά μας μεταλλάχθηκε πάρα πολύ. Έγινε μητασιόν, έγιναν νεοέλληνες. Αυτή η νεολαία έγινε, μεταλλάχθηκε σε νεοέλληνες. Για να μην πω αυτό που λέγει ο δυνατός, ο Διονύσης, ο Σαββόπουλος, που ακόμα στην ψυχή μου και στα αυτιά μου είναι η φωνή του, γιατί την άκουγα από το pick-up που μας έφερε ο πατέρας στο φτωχικό μας, για να ακούμε, και από το μεγάλο αδερφό που ακούγαμε αυτή τη μουσική του, και άγγιζε καρδιές, και ακούγοντας αυτά τα λόγια τα βάζεις στο μυαλό σου και στην καρδιά σου και λες τι λέει τώρα αυτό το τραγούδι, αυτό τα υπέροχα, το «Ήλιε, ήλιε, αρχηγέ», τι μουσική, τι φωνή. Εντάξει, αθάνατος ο Νιόνιος. Λοιπόν, τι να πω, είναι πλέον οι νεοέλληνες με τους άρχοντες του σκότους και τους υπηκόους της διαφθοράς. Λυπάμαι που το λέω, αλλά έχω δει ότι όλα αγοράζονται και εξαγοράζονται. Έχω πει στα εγγόνια μου, επειδή η ζωή είναι κύκλος και δεν είναι ο Θεός τιμωρός που λέμε «ο Θεός το έκανε, ο Θεός τους πήρε». Όχι, αν πάμε σε αυτό το κομμάτι, ο Θεός έδωσε 10 εντολές. Είπε να μην κλέβεις, να μην σκοτώνεις, να...
0: Καλά, γιατί είπε 10 εντολές, ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Τις τηρούμε, ποιος ο Θεός? Ο Θεός κάνει τα εγκλήματα. Λοιπόν, πιστεύω ότι δεν υπάρχει παιδεία. Δεν υπάρχει παιδεία σωστή και τα παιδιά δεν διδάσκονται σωστά την ιστορία για να παραδειγματιστούν από τα λάθη της φυλής μας και να μην τα επαναλαμβάνουν. Λοιπόν, η υπουργός, μία από τις πολλές που αλλάζουν κάθε τόσο, είπε οι φτωχοί να μην κάνουν παιδιά. Μα πες μου τώρα, έχει λογική αυτό?
0: Όχι, καμία.
1: Καμία. Λοιπόν, έχει επέρθει η καταστροφή που είπε και ο συνακρότης ο προηγούμενος, οικονομική, περιβαλλοντολογική, κοινωνική, εθνική. Τι είναι αυτό τώρα? Και καλά, είμαστε δίπλα από την Τουρκία. Εντάξει, εντάξει. Έτυχε και είμαστε εδώ. Να αλλάξουμε δεν γίνεται. Αλλιώς, αν γινότανε, θα είχαν πάρει και τη χώρα, θα την είχαν πάει αλλού. Λοιπόν, όμως δεν γίνεται. Εμείς σαν κράτος, λοιπόν, ποιος μας υπερασπίζεται, Μάνο μου, από τους συμμάχους? Βλέπεις εσύ καμία ασφάλεια, καμία σιγουριά? Εγώ δεν τη βλέπω. Εγώ δεν τη βλέπω, Μάνο. Καμία σιγουριά, καμία ασφάλεια. Ο ανιψιός μου, πρώτος του αδερφού μου, είναι 22 χρονών. Θα δηλώσει Κύπρο. Εκεί το παιδί θα μάθει για την ιστορία. πιστεύω στην καρδιά του, στην ψυχή του, να δυναμώσει σαν άνθρωπος, σαν Έλληνας και να μάθει την αλήθεια. Γιατί στο σχολείο δεν διδάσκεται ούτε αυτή η ιστορία. Mm-hmm. Οι Ινδιάνοι αγκάλιαζαν τα δέντρα, μάνα μου, και εμείς έχουμε κάψει όλη την πατρίδα. Δηλαδή, τι είναι αυτό τώρα? Πες μου τι είναι. Και αυτή η ασυδοσία και το κέντρο να είναι στην, όχι στην ποιότητα στη ζωή του ανθρώπου, αλλά να ενάγεται στην ποσότητα. Θέλω 10 σπίτια, 10 ζευγάρια παπούτσια, θέλω πισίνα, μα έχει δώσει φύση ο Θεός τόσα δώρα, δέντρα, θάλασσα, τα πάντα. Δεν έμαθε ο άνθρωπος να είναι αυτάρκης και να χαίρεται και να ξεχωρίζει την ποιότητα από την ποσότητα. Και πιστεύω ότι και η οικογένεια παίζει μεγάλο ρόλο. Θα το πάω και έτσι ατομικά, προσωπικά. Η κάθε γυναίκα, σαν γυναίκα μιλάω, η οποία είχε την ατυχία ή να χωρίσει ή να είναι μονογονεϊκή οικογένεια, θα δώσει βάρος το παιδί της πρώτα, μετά θα βάλουμε την προσωπική ζωή και δει μέχρι το παιδί να φτάσει 18 χρονών. Εμάς μας είχε βάλει όριο ο πατέρας μου και μας έλεγε με τον αδερφό μου, εδώ είναι το σπίτι σας, εδώ είναι το κρεβάτι σας, το φαγητό σας, δεν σας διώχνω, δεν είμαστε στη Σουηδία. Θα μάθετε όμως να είστε υπεύθυνοι μετά τα 18 και η προστασία μου εδώ και οι συμβουλές μου εδώ. Ο πατέρας μου ήταν παιδί της κατοχής και έμαθε να είναι αυτάρκης και έτσι μας έμαθε. Και τότε, μάνο μου, εδώ στην Λιούπολη, το 56 που ήρθε ο παππούς από την Εύβοια που ήταν αγρότης, ήταν όλα τα σπιτάκια χαμηλά, ήταν οι άνθρωποι προσπαθούσαν να φτιάξουν τη ζωή τους με τα πολεμική Ελλάδα και δεν είχαν αυτό τον ανταγωνισμό. Βέβαια υπάρχει μία στην κοινωνία εν γέννη, μεγάλη ανισότητα. Μεγάλη ανισότητα.
0: Από την αρχαιότητα υπήρχε.
1: Από την αρχαιότητα, μάνο μου. Δεν μπορεί.
0: Απλώς να έχεις στο νου σου, έχουμε μόνο 2 λεπτά ακόμα.
1: Ναι, μάνο μου. Να μετριαστεί λίγο αυτό.
0: Ναι.
1: Και
0: η ανισότητα δεν πρόκειται ποτέ να μετριαστεί.
1: Ποτέ, λες μόνο. Και ο πόλεμος, ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ. Αλλά ποτέ των ποτών. Ουδεπόποτε.
1: Άστα, μάνο μου. Είναι σκληρό.
0: Ναι, αλλά έτσι είναι.
1: Είναι δύσκολο για τις επόμενες γενιές. Πρέπει ό,τι μπορούν να σώσουν. Ό,τι μπορούν. Ό,τι μπορούν. Όχι ο σώζον εαυτόν σωθήτω. Υπάρχει και ο συνάνθρωπος. Mm-hmm. Πρέπει να το σκεφτόμαστε. Λοιπόν, έτσι. Αυτά είχα να σου πω. Χάρηκα που σε άκουσα. Καλή δύναμη.
0: Σου εύχομαι το καλύτερο κι εγώ.
1: Ευχαριστώ, μάνο μου. Να είσαι γερός, δυνατός. Προσφέρεις ποιότητα. Μεγάλο έργο. Είσαι ένας άνθρωπος που ξεχωρίζει. Το λέω από την καρδιά μου.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ.
0: Σε χαιρετώ, για χαρά. Ραδιοβαρκάδες με τον Άγρυπνο. Σε 1,5 λεπτό θα είναι 4 ακριβώς. Εμείς είμαστε στο 2-11-10-88-80. Εν τω μεταξύ, διάφοροι βρωμόψυχοι άνθρωποι στο ίντερνετ γράφουν εναντίον του Σαββόπουλου. Βρήκανε τώρα ευκαιρία που πέθανε ο ηγέτης, τα κολομπότσια όλα βγήκαν να γράψουν αηδίες, ότι έκλεβε πρώτα απ' όλα. Άκου να δεις τι μακακία, δηλαδή. Κάτι ξεβράκωτοι, κάτι αναλφάβητοι, κάτι γελοί τύποι που γράφουν εναντίον του Σαββόπουλου, ότι έκλεβε. Σε όλα τα CD, τους δίσκους πρώτα απ' όλα, ο Σαββόπουλος έλεγε ότι ο Παλιάτσος και ο Ληστής είναι εμπνευσμένο από το έργο του Bob Dylan. Έλεγε ότι εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι επεξεγέλασε, είναι φράση του Εγκονόπουλου. Έλεγε και άλλα για τον Νίκο Αλέξη Ασλάνογλου. Ό,τι πήρε, τον Τυρλαντά που είχαν λυσάξει κάτι νησιώτες και είχαν έρθει εδώ και φωνάζαν ότι είναι δικό του, και η Ακαδημία έδωσε χαρτί στο Σαββόπουλο που έλεγε ότι είναι αδέσποτο. Την νησιώτες και είχαν έρθει εδώ και φωνάζαν ότι είναι δικό του. Και η Ακαδημία έδωσε χαρτί στο Σαββόπουλο που έλεγε ότι είναι αδέσποτο.

0: αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι.
1: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
0: Πρωί-πρωί, από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, θυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτα, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Βρε καλώς τον. Πώς από δε τέτοια ώρα.
4: Αργείς.
3: Κάθε βράδυ στις 12.
5: Άντε ρε παιδάκι μου, άντε ρε εσύ.
6: Να μην ρωτήσω που ήσουν μέχρι τέτοια ώρα.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
4: Θα παίζω για ύπνο και θα έχω κλειστό το κινητό φάχο.
3: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες.
2: Την άλλη εβδομάδα είναι το πάρα.
7: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, πέμπτη ώρα της εκπομπής. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Βασίλη από τη Μελβούρνη.
8: Γεια σου Μάνο.
7: Καλώς τον ναι.
8: Λοιπόν, όταν ζεις στο εξωτερικό μπορείς να δεις την Ελλάδα από το παράθυρο απ' έξω.
7: Ναι.
8: Λοιπόν, εμείς οι Έλληνες, σαν λαός, νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ εγωιστές. Mm. Όταν είσαι πάρα πολύ εγωιστής, είναι ελάττωμα.
7: Ναι.
8: Είμαστε κατά κάποιο πονηροί και σε πολλές περιπτώσεις είμαστε και αμόρφωτος λαός.
7: Ναι.
8: Γιατί πετάμε σκουπίδια τα συνηθισμένα. Λοιπόν, και δεν μπορούμε να λέμε ότι επειδή έτσι και να έχουμε μια χώρα, μια όμορφη χώρα, να εκμεταλλευόμαστε τη θάλασσα, τον ήλιο και συνέχεια να λέμε για τους αρχαίους. Οι αρχαίοι κάνανε αυτό που κάνανε. Και σίγουρα η Ελλάδα πρωτοπορεί σε αυτό, στις επιστήμες, στις τέχνες, στον αθλητισμό, στη δημοκρατία. Βάλανε το θεμέλιο λίθος σε πολλά πράγματα. Αλλά οι ξένοι λαοί αυτό το πήρανε και πήγαν παραπέρα. Ενώ εμείς μείναμε στάσιμοι ή και αρχίζουμε να το ξεχνάμε κιόλα. Ξέρεις, όταν μιλάω ελληνικά και καμιά φορά, επειδή έχω ζήσει 40 χρόνια εδώ, μου φεύγει κανένα εγγλέζικο και θυμώνω με τον εαυτό μου, δεν μ' αρέσει. Και παρακολουθώ ελληνική τηλεόραση και η γλώσσα έχει αλλοιωθεί. Πετάνε κάτι εγγλέζικο, κάτι τέτοιο. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνουν αυτό. Και δεν μ' αρέσει αυτό. Δηλαδή, όταν λες ότι έχεις ιστορία και είσαι περήφανος, πρέπει να είσαι περήφανος και για τη γλώσσα σου. Έχουμε μια πολύ πλούσια γλώσσα. Μπορώ να σου πω, μας ζηλεύουν πολλοί λαοί. Άσχετα αν η Αγγλική επικράτησε, αυτό δεν έχει λόγω της αποικιοκρατίας και πολλά άλλα. Αλλά όμως, εμείς σαν γλώσσα και σαν λαός πρέπει να έχουμε κάποια υπερηφάνεια. Και δεν μου αρέσει και κάτι άλλο που λένε έτσι είναι η Ελλάδα, δεν θα αλλάξει. Και έτσι είμαστε και έτσι θα μείνουμε. Γιατί υπάρχουν ανθρώποι προοδευτικοί στην Ελλάδα και πρέπει να, άμα δεν πιστεύεις ότι θα αλλάξει, πώς θα αλλάξει. Δηλαδή, και θα ήθελα να πω και κάτι άλλο.
7: Ναι.
8: Είμαστε και ανθρώποι των άκρων. Παράδειγμα, έχω κάτι φίλους αριστερούς. Τους δεξιούς, τους άκρα δεξιούς δεν τους θέλω καθόλου, γιατί δεν μ' αρέσουν οι άνθρωποι της τυραννίας.
7: Φασισταρία.
8: Και της βίας. Ναι.
7: Φασισταρία, ναι.
8: Όπως ξέρεις, η οικογένειά μου έχει, οι Γερμανοί τους σκοτώσαν. Και οι αντάρτες τότε τους κρίνω για ένα πράγμα. Χωρίς λόγο πιάσανε κάτι Γερμανούς, περιφερώσανε στη τα Καλάβρητα και τους πετάξαν από ένα γκρεμό κάτω. Και λέω, γιατί το κάναν αυτό, μα δεν ήταν κάτι να πω ότι παίρνανε όπλα, κάναν κάτι στην αντίθεση.
7: Πότε έγινε αυτό, πότε έγινε αυτό, ποια εποχή.
8: Έγινε στο 43.
7: Μάλιστα, ήταν εδώ η Γερμανία. Ναι.

0: την εκτέλεση, την εκτέλεση.
1: Ναι.
0: Και πετάξανε κάτω και ένας από αυτούς έζησε και πήγε πίσω στους Γερμανούς. Πήγαν οι Γερμανοί και σκοτώσανε 3 ανθρώπους από το χωριό μου, όλους από το χωριό της μάνας μου. Και μετά από 8 μέρες, το χωριό της μάνας μου με τα Καλάβετα έχει 8-9 χιλιόμετρα.
1: Ναι.
0: Και κανένας αντάρτης δεν πήγε να ειδοποιήσει. Όλοι κρυβόσαν. Δηλαδή, αυτό τους κατηγορώ γι' αυτό. Και πολλές φορές συζητάμε, ας πούμε, ότι η Ρωσία, ο κομμουνισμός έφτασε δια της βίας. Εκεί έχουν σκοτωθεί ανθρώποι. Κανένας δεν το παραδέχεται αυτό που είναι αριστερός. Όχι, λέει, εμείς είμαστε τέλειοι, δεν κάναμε κανένα λάθος.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορεί να πάει μια χώρα μπροστά. Δηλαδή, βλέπω τώρα στη Νέα Δημοκρατία, με τα όλα που κακά που έχει κάνει, ας πούμε. Ένας υπουργός, ο Πιερακάκης, έκανε κάτι καλό για το δημόσιο. Λέω, αυτό ήταν καλό. Τι καλό, δεν ήταν καλό. Μα αφόσον ήταν, ρε παιδί μου. Αυτό που έκανε ήταν καλό. Κατηγορέστε στον άνθρωπο, αλλά αυτό το συγκεκριμένο ήταν καλό. Όχι, δεν το παραδέχεται. Δηλαδή, είμαστε ένας λαός που... δεν ξέρω, είμαστε τεταγμένοι, είμαστε πορωμένοι και ό,τι πιστεύουμε, ο άλλος κόσμος δηλαδή είναι λάθος και πίσω. Δεν μπορείς να πας μπροστά, έτσι. Δεν γίνεται. Αυτό ήθελα να πω για μας τους Έλληνες, ότι είμαστε έξυπνοι και αξιόλογοι είμαστε. Και μπορώ να σου πω, εδώ εγώ έχω πάει σε 2 γιατρούς και είναι Έλληνες. Και σαν άνθρωποι και σαν επιστήμονες φοβερές. Μάλιστα, θα σου πω, ένας οφθαλμίατρος, ένας Έλληνας εδώ πολύ πλούσιος επιχειρηματίας, τον είχαν αποκλείσει νομίζω κάνα 2 γιατροί και αυτός το έκανε καλά τα μάτια. Αφώς.
1: Ναι.
0: Και του έβγαλε μία επιταγή 40.000. Και του είπε, δεν τα δέχουμε αυτά, θέλουμε ένα μηχάνημα για το νοσοκομείο, άμα θες πήγαινε πάρτο. Και πήγε ο άνθρωπος και το πήρε. Θέλω να πω, και αυτός ήταν Έλληνας. Όμως ήταν τόσο καλός. Δεν μπορούμε να τα συνοπτεύουμε όλα, δηλαδή. Υπάρχουν αξιόλογοι Έλληνες, πιστεύω. Και στην Ελλάδα που έρχομαι το βλέπω αυτό. Δηλαδή δεν μπορούμε να πενεύουμε τους ξένους λαούς και να υποτιμάμε τους Έλληνες. Έχουμε κι εμείς τα προβλήματά μας, πιο πολύ φταίνε οι κυβερνήσεις. Είμαστε σε μια θέση που έχουμε άσχημους γειτόνους. Ξοδεύουμε πολλά χρήματα για την άμυνα και αυτά. Έχουμε κι εμείς τα κατά. Αλλά όμως πιστεύω στις καινούργιες γενιές ότι θα πάνε καλύτερα. Θέλω να πιστεύω. Αυτά, Μάνο.
1: Να σε καλά, Βασιλάκη μου.
0: Να με ρωτήσεις κάτι.
1: Όχι, είμαι εντάξει. Τα είπες όλα όπως χρειαζόταν.
0: Ναι, γι' αυτό ήθελα αυτό το θέμα που σου είπα, αριστερή και δεκτή. Και θα δεις ότι όσοι είναι οι Έλληνες, αυτοί που είναι εντεχταμένοι αριστερά ή σοσιαλιστές, δεν παραδέχονται τον άλλον με τίποτα. Και αυτό είναι κακό. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Γεια σου, Βασίλη. Γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Και πάμε στη Μαρία από τη Νέα Σμύρνη. Γεια σου Μαρία.
3: Καλημέρα Πάνο μου.
2: Καλώς την.
3: Σε εύχομαι να έχεις πάντα έμπνευση.
2: Να σε καλά.
3: Λοιπόν, το σημερινό θέμα. Περασμένα μεγαλεία και θυμώντας τα Ερακλές.
2: Διηγώντας τα, ναι.
3: Αντιγόντας τα λέει. Εγώ το ξέρω θυμώντα.
2: Όχι, μα διηγόντας τα λέει.
3: Εντάξει. Λοιπόν. Η φύση υπήρχε κάποτε, ωραία, πράσινη. Σήμερα είναι πολλά τα αποκαίδια, οι βρώμικες θάλασσες και τα λοιπά. Κάτι το οποίο κάνει μπαμ στην κοινωνία που λείπει σήμερα είναι ο θεσμός της οικογένειας. Κάποτε, παλιά μέχρι και θεά υπήρχε η εστία. Μετά δεν τη λέγαμε πια θεά, τη λέγαμε η εστία, τώρα δεν τη λέμε, έχουμε ξεχάσει και τη λέξη. Πολλοί δεν καταλαβαίνουν, νομίζουν ότι μιλάμε για τα εστιατόρια.
2: Ή για την εφημερίδα εστία.
3: Τρέχα γύρω. Λοιπόν, αυτό είναι τρομερό. Το να λείπει η οικογένεια από τον άνθρωπο, από τη ζωή μας, είναι ξεκλείρισμα τελείω. Μπάχαλο τελείω. Και σαν αποτέλεσμα λείπει και η παρέα από τον άνθρωπο. Έχω εγώ κάποιες πολύ παλιές φωτογραφίες της, που ήταν νεαρή η μητέρα μου. Και πολλές εκδρομές, μάνα μου, πολλές παρέες. Γλεντούσαν οι άνθρωποι τότε. Ακούω ιστορίες ότι χορεύανε, ότι τραγουδούσανε, ο καθένας με τη γαϊδροφωνάρα του. Δεν ήταν καθισμένοι μονάχα μπροστά σε μια τηλεόραση να βλέπουν τον Ταλάρα. Τραγουδάγανε ο καθένας με την ψυχή του, βγάζει την ψυχή του έξω. Δεν υπάρχει παρέα. Συγγνώμη, να πω για τον εαυτό μου, που έχουμε ένα οργανωμένο σπίτι, δόξα τω Θεώ, ξέρουμε να φτιάνουμε ένα πιλαφάκι. Δεν έρχονται πάνω. Όλοι είναι ψωλημένοι. Δεν βρίσκεις άνθρωπο να έρθει στο σπίτι να σου πει μία καλησπέρα. Δεν το πιστεύεις. Έχω βαρεθεί πια. Λοιπόν, αυτό είναι το τρομερό, το θέμα το ότι δεν υπάρχει οικογένεια. Έχει μείνει ο άνθρωπος, μπακούρι το λένε νομίζω, ένας και μοναδικός. Λοιπόν, ρωτήσαμε μετά ποιο είναι το χειρότερο ελάττωμα της εποχής μας.
2: Ναι.
3: Υπάρχουν δύο λέξεις. Η μία λέξη είναι ευτυχία, η άλλη λέξη είναι ειδονή. Υποτίθεται ότι οι άνθρωποι ζητάνε στη ζωή τους την ευτυχία. Δεν τη ζητάνε, αγάπη μου. Και θα σου πω γιατί. Γιατί την ευτυχία για να τη βρεις, μην πιστεύεις το παραμύθι ότι είναι δύσκολη, ότι που να τη βρεις. Απλά απλώνοντας το χεράκι σου και αγγίζοντας ένα άλλο χέρι, δεν λέω τον ιδανικό σύντροφο, όχι, το γείτονα. Ένα γεροντάκι σε ένα γυροκομείο, πας και τον επισκέπτει, μπορεί να πάρει σε ευτυχία, Μάνο, με ένα χάδι, με ένα φιλί, για αγκαλιά να μιλήσουμε. Και δεν έχουμε ξεχάσει την αγκαλιά. Να μιλήσουμε, φτάσαμε, ξεχάσαμε την αγάπη, Μάνο. Φτάσαμε στο σημείο να λένε, εγώ δεν το λέω, εγώ έχω τελείως άλλη θεωρία, να λένε ο γάμος πέθανε. Και τα ακούς και το ξέρεις. Ο γάμος πέθανε, τι σημαίνει? Η ευτυχία πέθανε. Όταν ο άνθρωπος ονειρευότανε το μέλλον του, ονειρευότανε την ημέρα που θα παντρευότανε, ότι θα ήταν η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής του.
2: Μάλιστα.
3: Ο γάμος.
2: Πάμε σιγά σιγά προς το
3: φινάλι. Όταν λένε πέθανε ο γάμος, σημαίνει πέθανε η αγάπη. Γιατί? Γιατί δεν υπάρχει πια ευτυχία σε κάποιους ανθρώπους. Υπάρχει μόνο η ειδονή. Και να ξυπνήσουν λιγάκι, να μην το παίζουν ανήξεροι τι εννοώ με το ειδονή. Ακόμα και όταν απλώνει το χεράκι του και μου βουτάει το διαμέρισμά μου, και αυτό ειδονή είναι. Γιατί αν δεν του άρεσε, δεν το έκανε.
2: Μάλιστα.
3: Λοιπόν,
2: πρέπει να πάμε στο φινάλε, Μαρία μου. Ολοκλήρωση, παρακαλώ.
3: Το φινάλε, καρδιά μου, είναι ότι είναι πάρα πολύ οι βρωμοαπατεώνες, οι οποίοι κυνηγάνε το παραφύσιν, και το παραφύσιν είναι η ειδονή, δεν είναι η ευτυχία.
2: Να είσαι καλά, Μαρία μου, ευχαριστώ πολύ.

0: Από τα ύψη στα βάθη και αντιστρόφως άγρυπνος στα παραπολιτικά.
1: Με γρίφους μιλάς, γέροντα.
0: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
2: Σταμάτα, αδερφέ μου, γιατί έτσι που τα λες σε βλέπω αριστερό ψάλτη στον Άι Τρίφωνα.
0: Θα διαβάσω τώρα ένα κείμενο που βρήκα στην σελίδα, με συγχωρείτε, αντικλίδη.com, με τίτλο «Τι δεν σου λείπει από την Ελλάδα». Ο συντάκτης του κειμένου επικοινώνησε με Έλληνες που έχουν καταφύγει σε άλλες χώρες και τους έθεσε αυτό το ερώτημα: «Τι δεν σας λείπει από την Ελλάδα?» Παίρνοντας ως δεδομένο ότι αυτό που λείπει σε όλους μας όταν είμαστε μακριά είναι οι δικοί μας άνθρωποι, ενδεχομένως ο ήλιος και η θάλασσα, και έτσι με αυτό το θυμικό, με αυτό το σκεπτικό, επικοινώνησε με 15 ανθρώπους. Διαβάζω μερικές από τις απαντήσεις. Ο Μανώλης από την Αγγλία: «Από την Ελλάδα δεν μου λείπουν τα δύο λάμδα, οι σκυφτοί άνθρωποι στους δρόμους, στις αναμονές, στις ουρές, στις τάσεις των λεωφορείων. Οι άνθρωποι που περπατούν σκυφτοί γιατί κάποιος τους πήρε την αξιοπρέπεια ή δεν έχουν πλέον την δύναμη να σε κοιτάξουν στα μάτια. Είναι δύο διαφορετικές κατηγορίες ανθρώπων, γι' αυτό άλλωστε μοιάζουν με τα δύο σκυφτά λάμδα της Ελλάδας». Η Μάγδα είναι στην Αμερική και λέει ότι αυτό που δεν της έχει λείψει καθόλου από την Ελλάδα είναι η γκρίνια. Η Στέλλα από τη Μεγάλη Βρετανία: «Δεν μου λείπει η μιζέρια, η κακογουστιά, η διχόνοια, το βόλεμα, η κουτοπονηριά, η λαμογιά. Δεν μου λείπει η μεγάλη μερίδα φασιστών που πάντα υπήρχαν, απλά τώρα οργανώθηκαν. Αλλά κυρίως δεν μου λείπει το τεράστιο ποσοστό νέων ανθρώπων χωρίς κανένα ουσιαστικό όνειρο και με μοναδικό στόχο ζωής το πού θα βγει, τι θα φορέσει και πώς θα επιδειχτεί μέσω της αφέμαξης των γονιών του, που δυστυχώς οι γονείς τους έκαναν έτσι. Και ακόμα περισσότερο δεν μου λείπει ο Ελληναράς που δεν φταίει για τίποτα από όλα τα παραπάνω, αφού για όλα φταίνε οι άλλοι». Ο Παναγιώτης που βρίσκεται στο Βέλγιο: «Σε αυτή τη φάση δεν είναι πολλά εκείνα που δεν μου λείπουν. Αν απαντήσω τα γεμιστά της μάνας μου, πιστεύεις θα πιάσουν τη λεπτή ηρωνία οι αναγνώστες?» Η Ζωή από τη Σκωτία: «Δεν μου λείπει ένα κράτος που είναι τελείως ανοργάνωτο στους περισσότερους τομείς. Δεν μου λείπουν οι ατελείωτες ουρές στις δημόσιες υπηρεσίες που για να κάνεις μια δουλειά χάνεις όλη σου τη μέρα. Ενώ σε όλες τις χώρες οι δουλειές γίνονται online ή με ένα τηλεφώνημα. Δεν μου λείπουν τα νοσοκομεία και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Το ανύπαρκτο κράτος πρόνοιας. Πληρώνουμε τόσους φόρους χωρίς να βλέπουμε τίποτα πίσω. Δεν μου λείπουν οι δρόμοι και τα ανύπαρκτα πεζοδρόμια. Οι μαμάδες με τα καρότσια, τα άτομα με ειδικές ανάγκες και οι ηλικιωμένοι να περιορίζουν τις μετακινήσεις τους γιατί δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν στα πεζοδρόμια. Δεν μου λείπει η αναξιοκρατία, η κοροϊδία και η πονηριά. Δεν μου λείπει ο ρατσισμός που ειδικά τα τελευταία χρόνια μεγαλώνει και επικρατεί. Δεν μου λείπει η ανασφάλεια, η βρώμικη δρόμη». Η Μαργαρίτα από την Ιρλανδία: «Δεν μου λείπει από την Ελλάδα η αγένεια και η έλλειψη χαμόγελου. Πας στο περίπτερο για παράδειγμα να πάρεις κάτι, λες καλημέρα, παρακαλώ, ευχαριστώ και ο περιπτεράς απλά μου γκρίζει. Λες και του χρωστάς. Δεν μου λείπει να μην αναγνωρίζονται το μυαλό μου, οι ιδέες μου, οι ικανότητές μου, τα πτυχία μου στη δουλειά μου. Να νιώθω ανεπαρκής, ανασφαλής, ανίκανη εξαιτίας του χαμηλού μισθού και των απάνθρωπων ωρών εργασίας, δεκάωρο καθημερινά, πολλές φορές δωδεκάωρο. Και να μην έχει ζωή και να προσπαθεί να τα χωρέσεις όλα σε ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο, την έξοδο, το γυμναστήριο, τον καφέ, τους γονείς, το καθάρισμα, τα ψώνια, τον ύπνο, μια κανονική μέρα που όλα γίνονται σε κανονικό ρυθμό και όχι σε fast forward, χωρίς καμία μα καμία αναγνώριση. Δεν μου λείπει να μην έχω προοπτικές και να αναρωτιέμαι αν ποτέ θα πάρω τη ζωή μου στα χέρια μου. Δεν μου λείπει το να μην έχω χρόνο για μένα. Και όταν έχω, να το θεωρώ πολυτέλεια. Και όταν βρίσκω, να τον ζω. Έφυγα, μου λείπουν οι γονείς μου, ο αδερφός μου, οι κολλητές μου, το αγόρι μου, η μυρωδιά του αέρα και η θάλασσα. Εκεί όμως που είμαι κάτι γίνεται, κάτι σημαντικό. Δεν ήταν εύκολο, ποτέ δεν είναι, αλλά τουλάχιστον εκεί όποιος προσπαθεί και θέλει μπορεί. Στην Ελλάδα όχι.

συνεχίζω από εκεί που σταμάτησα νωρίτερα, όπου το ερώτημα προς 15 ξενιτεμένα παιδιά είναι τι δεν σας λείπει από την Ελλάδα. Η Όλγα, η οποία βρίσκεται στην Αμερική, λέει δεν μου λείπει η κακόβουλη κριτική και ο φόβος του διαφορετικού. Ο Χρήστος στην Αγγλία λέει, στην Αγγλία νιώθω ότι οι φόροι που πληρώνω μου επιστρέφονται μέσα από την ιατρική περίθαλψη και πως κάποιος θα είναι εκεί για μένα όταν χρειαστεί. Στην Ελλάδα δεν το νιώθω αυτό και γι' αυτό δεν μου λείπει το ανύπαρκτο κοινωνικό κράτος. Επειδή ανήκω σε μια μειοψηφία, στην Αγγλία μπορώ να εκφράζομαι πιο εύκολα και να μην δέχομαι κριτική για τα ρούχα που φοράω, για τη συμπεριφορά μου. Δεν μου λείπει η κακόβουλη κριτική. Η Ελένη από τη Σκωτία. Ο κόσμος γεμάτος παράπονο και απορία. Οι μεγάλοι άνθρωποι απογοητευμένοι και κουρασμένοι. Το σημερινό κέντρο της Αθήνας, οι άστεγοι, η κίνηση στους δρόμους, οι κόρνες των αυτοκινήτων, τα νεύρα, η εφορία, η ετήσια φορολογική δήλωση, οι νέοι που βρίσκονται σε αδιέξοδο, τα αδέσποτα ζώα, τα σκουπίδια, η τηλεόραση, οι πλημμύρες, η απάθεια προς τον συνάνθρωπο, η κάπνα στα μαγαζιά, το μόνιμο άγχος, οι ταξιτζίδες, οι αστυνομικοί, η ακρίβεια, τα άδεια πορτοφόλια και οι άνεργοι φίλοι μου. Η ζωή, επίσης στην Αγγλία. Δυστυχώς είναι πιο πολλά αυτά που δεν μου λείπουν από αυτά που μου λείπουν. Όταν είμαι μακριά για καιρό, νιώθω μια μικρή νοσταλγία και κάθε φορά που επισκέπτομαι την Ελλάδα, κυρίως την Αθήνα, θυμάμαι γιατί δεν μετανιώνω που δεν μένω πια εκεί. Δεν μου λείπει η αγένεια, η άγνοια, η λεκτική και όχι μόνο βία, η αναμονή οπουδήποτε. Είναι πάντα διαδικασία επίπονη. Υπάρχει μια τρομερή κουτοπονηριά στις ουρές, η απόλυτη ασέβεια του κοινού χώρου, αλλά και του προσωπικού. Μπορώ να απαντώ για πολλή ώρα. Είναι τόσα πολλά, αλλά και ταυτόχρονα τίποτα. Λέω τίποτα, γιατί έχω σταματήσει να ελπίζω ότι κάτι πρόκειται να αλλάξει. Κάτι αρκετά σημαντικό που να με κάνει να πω «Αχ, πόσο μου έλειψε η Ελλάδα». Ο Στέλιος βρίσκεται στην Αμερική και απαντάει ως εξής. «Δεν μου λείπουν οι αμόρφωτοι, οι ψευτοπατριώτες, τραμπούκοι. Η έλλειψη παιδείας και η μημάθεια. Χωρίς να θέλω να πω πως οι αστυνομικοί είναι άγιοι σε άλλες χώρες, εκεί όταν συμβαίνει ένα επεισόδιο θα μεσολαβήσουν για να το σταματήσουν. Ενώ στην Ελλάδα αισθάνομαι ότι θα στέκονται απλά σαν μάρτυρες ή και σε άλλες περιπτώσεις θα το προκαλέσουν κιόλας. Η κουτοπονεργία τύπου να φάω τη σειρά του άλλου. Η έλλειψη αίσθησης προσφοράς προς το κοινό καλό και η σκέψη του μόνο οι δικοί μου άνθρωποι να ωφελούνται με κάθε τρόπο και εις βάρος του συνόλου. Η λογική του κατηγορώ τους πάντες και ποτέ δεν φταίω εγώ. Η απίστευτη ανοχή για το τι συμβαίνει γύρω και το κεφάλι κάτω. Έτσι είναι, δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Η ητοπάθεια είναι κάτι που δεν μου λείπει. Θυμάμαι όταν έλεγα σε φίλους και συμφοιτητές το όνειρό μου που ήταν να δουλέψω κάποτε για μια μεγάλη εταιρεία, γελούσαν και τους φαινόμουν φαντασμένοι. Μετά από 7 χρόνια μακριά από την Ελλάδα, το έκανα πραγματικότητα. Δουλεύω στην εταιρεία που έκανε ταινία το Lord of the Rings. Δεν έχω κρατήσει επαφή με κανέναν, γιατί η αλήθεια είναι πως δεν με ένοιαζε να δω ακόμα αν θα το πίστευαν οι παλιοί μου φίλοι. Το κόμπλεξ και ο ρατσισμός, που σε αυτό το βαθμό δεν το έχω συναντήσει σε καμία άλλη χώρα, ζώντας 11 χρόνια στο εξωτερικό. Η Μίριαμ στη Γερμανία είναι. Δεν μου λείπουν οι ουρές στην εφορία, το αλαζονικό ύφος ορισμένων υπαλλήλων στις δημόσιες υπηρεσίες, δεν μου λείπουν οι λακκούβες στην εθνική οδό και η παράνοια του δεν με νοιάζει πόσο ικανός είσαι, αλλά πιανού είσαι κουμπάρος. Επίσης δεν μου λείπει το «δε βαριέσαι μωρέ», γιατί εδώ έχω βρει το «πάμε να στύψουμε την πέτρα και ό,τι γίνει». Ο Ανδρέας από τη Γαλλία. Η αλήθεια είναι πως τα τελευταία 14 χρόνια βρίσκομαι στο εξωτερικό και αυτά που θα πω είναι περισσότερο βασισμένα σε ό,τι ακούω από φίλους και οικογένεια παρά στην προσωπική μου εμπειρία. Δεν μου λείπουν οι λιγοστές ευκαιρίες για ανθρώπους που θέλουν να κάνουν τη διαφορά, για όλους αυτούς που έχουν φιλοδοξίες. Δεν μου λείπει το γεγονός ότι παρόλο που οι Έλληνες είναι ένας μορφωμένος και προοδευτικός λαός, τους λείπει η επιχειρηματική νοοτροπία. Δεν μου λείπει το γεγονός ότι
Πολλά εξαιρετικά μυαλά διαλέγουν να ασπαστούν μια πιο συντηρητική ζωή αντί να επιλέξουν να πιέσουν τα προσωπικά και επαγγελματικά τους όρια και τις δυνατότητες. Με άλλα λόγια, αισθάνομαι πως το να συμβιβάζεσαι προωθείται περισσότερο στην Ελλάδα. Φυσικά, και αυτό δεν είναι ολοκληρωτικά φταίξιμο των πολιτών, καθότι το ίδιο το σύστημα κάνει ό,τι μπορεί για να βάλει εμπόδια στο δρόμο σου και στις όποιες φιλοδοξίες σου. Ο Στάθης από το Βέλγιο. Η ελληνική γραφειοκρατία και το να συναναστρέφεσαι με το ελληνικό δημόσιο. Αυτά είναι που δεν μου λείπουν. Οι υπάλληλοι που δεν γνωρίζουν επακριβώς τις διαδικασίες συνεχώς ζητούν επιπλέον έγγραφα και σε στέλνουν από όροφο σε όροφο και από υπηρεσία σε υπηρεσία και εσύ καλή την πίστη πηγαίνεις μήπως και τελειώσεις κάποια στιγμή. Λάθος ταμπέλες, κόσμος που περιμένει άσκοπα σε ουρές, που φωνάζει, που καυγαδίζει με τους υπαλλήλους, ένα αλαλούμ. Ο Σταύρος, και είναι και ο τελευταίος, τι δεν μου λείπει από την Ελλάδα, ο φόβος και η μιζέρια. Υπογραφή από τη δημοσιογράφο Μαριάννα Ρουμελιώτη.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά, κοντεύει 5 η ώρα.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
4: Αυτά ήταν όλα, σύντροφοι της Καθενύχτας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και για όλα τα πολύ ωραία πράγματα που ακούσαμε στη διάρκεια των 5 ώρων. Σε λίγο έρχεται η Έρη Πανάγου για ματιές, την επικαιρότητα και την ειδησιογραφία. Και σας χαιρετά ο Ηλίας Ελιμάς από τον ήχο, η Θησαυρούλα από το τηλεφωνικό κέντρο και ο Άγρυπνος από το μικρόφωνο και την επιλογή των ασμάτων. Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ δεν έχουμε εκπομπή, όπως ξέρετε. Θα τα ξαναπούμε πάλι πρώτα ο Θεός την Κυριακή τα μεσάνυχτα. Καλό ξημέρωμα, τα σέβουμε.
2: Κυρίες και κύριοι, το επόμενο ραντεβού μας θα είναι την Κυριακή τα μεσάνυχτα. Να σας περιμένουμε.